0: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Παρατηρώ ότι εσύ εδώ και δύο-τρεις συναδέλφους ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, από ό,τι έχω δει εγώ και στην Ιταλία, που είστε άνθρωποι της σάτυρας, της κωμωδίας, κάνετε βαθιά δημοσιογραφία και ανάλυση.
1: Όχι, δημοσιογραφία δεν κάνω.
0: Μισό λεπτό. Έχετε πάρει το ρόλο των δημοσιογράφων.
1: Όχι, όχι.
0: Δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτό λέει κάτι? Δηλαδή, μεγάλοι σατυρικοί ηθοποιοί και κειμενογράφοι βγαίνετε μπροστά και λέτε αυτά που δεν θα έπρεπε, που θα έπρεπε να λένε και θα έπρεπε να ρωτάνε. Εγώ δεν λέω κάτι άλλο. Να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι.
1: Δεν καλούνε κανέναν άνθρωπο που να μπορεί να μιλήσει. Εγώ είχα το λόγο παλιά και μου τον κόψανε. Και έτυχε το Μέγα να μου τον ξαναδώσει το λόγο. Κανέναν άνθρωπο που έχει νου μπορεί να μιλήσει στα παιδιά. Και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και είδα ανθρώπους εδώ στην εκπομπή σου, γι' αυτό είμαι εδώ. Τους είδα να μιλάνε. Τους είδα να μιλάνε. Την ώρα που το σύστημα τους απαξίωνε κάποιος. Τον γιατρό μιλάω.
0: Τον Ιωαννίδη.
1: Ναι. Και τώρα τον προδεύει.
0: Ναι, τώρα.
1: Αλλά την ώρα που τον αμφισβητούσανε, εσύ μιλούσες. Άρα, τι είχε δει η περιφέρεια? Τι είχε δει η περιφερειακή όραση? Είχε δει την αλήθεια. Είχε δει την αλήθεια. Δεν πηγαίνω κάπου αν δεν νιώθω ότι πρέπει να το κάνω. Θέλω να το κάνω. Δεν ξαναγκάζομαι να κάνω σίγουρα και δηλώσεις και πράγματα που δεν θέλω. Αλλά και αυτό καταλαβαίνει κάποιος που με βλέπει. Ότι δεν το κάναμε πολύ όρεξη, να το πω έτσι. Και βλέπει ότι εδώ είμαι με όρεξη.
0: Πες μου κάτι, σε αυτή τη διαδρομή του δημόσιου λόγου, του δημόσιου βήματος,
1: ναι,
0: υπάρχει, δεν μπορεί, θα υπάρχει κάποια στιγμή που μετά κοιτώντας την πίσω, μετά από δύο χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: πέντε, να είπες, ρε παιδί μου, εκεί μάλλον ήμουν λάθος. Το έχεις πει αυτό ποτέ στον εαυτό σου? Μη μου πεις άπειρες φορές.
1: Όχι, καμία φορά δεν το έχω πει. Και δεν είναι ούτε εγωισμός ούτε τίποτα. Γιατί ξέρω ότι πριν ξεκινήσω μια εκπομπή, ξέρω τις προθέσεις μου. Και ξέρω ότι όσα και να έχω ακούσει, δεν πήρα ποτέ έναν δημοσιογράφο να διαμαρτυρηθώ. Ποτέ έκανα μήνυση σε όσοι είπαν. Έχω την εντιμότητα να πω αυτά που σκέφτομαι και έχω την εντιμότητα να ακούω αυτά που σκέφτονται. Και ξέρω ότι δεν ξεκινάω από καμία κακή πρόθεση, δεν θέλω να τιμωρήσω ούτε να εκδικηθώ ούτε τίποτα από αυτά. Δεν είναι εκτός πολιτισμού μου και πνεύματός μου. Δεν μπορεί όμως ένας άνθρωπος να καταλαβαίνει τι έχει στο μυαλό σου εσύ. Ειδικά ο καλλιτέχνης είναι ένα φορτηγό που παίρνει, φορτώνει καθένας ό,τι φαντάζεται.
0: Μια χαρά το είπες αυτό τώρα. Ό,τι φαντάζεσαι.
1: Ό,τι φαντάζεται. Μα βάλω το πάνω. Θα κάνω τώρα ταινία, το ήμουν και εγώ στο κότερο. Αυτή την περιβόητη ιστορία.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι,
0: θα τρολάρεις τους πάντες με ταινία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ήμουν και εγώ στο κότερο και επειδή έκανα τότε ένα τεστ DNA, τέλος πάντων, που ήταν σε βάθος χρόνου, είχε πάει στο εξωτερικό με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είχα πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ήρθαν τρεις ιατροδικαστές και πήραν στοιχεία πάνω μου και το στείλανε. Για να το έχω. Θα κάνω κι άλλο ένα και με βάση αυτό θα βάλω στο τέλος και θα πω όλη την ιστορία, ό,τι έγινε ακριβώς. Θα το φτιάξω πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι η πιο δυνατή κωμωδία.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Θα κάνεις ταινία,
1: θα
0: τρολάρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το σύνθημα τους απέναντί σου θα το κάνεις αντισύνθημα.
1: Εννοείται.
0: Είσαι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, γελώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, μιας και το θίξες, ποια είναι τα επόμενα βήματα σου? Καταρχάς, φαντάζομαι τσαντήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει η νέα τηλεοπτική περίοδο.
1: Θα έχουν.
0: Και μπορεί να πάει και πιο νωρίς αν έχουμε προεκλογική περίοδο.
1: Νομίζω μάλλον θα έχουμε.
0: Α, κάνεις και εκτίμηση.
1: Έτσι όπως βλέπω τους λόγους, δεν μου φαίνεται ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε. Γρήγορα.
0: Πάντως, εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: και είχα ακόμη 9-10 μήνες με αυτά που περιγράφεις, και αφού υπάρχουν και πακέτα ακόμη που η χώρα κάνει λαβήν μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί να βγεις να τις κάνουν τις εκλογές, αφού και οι άλλοι είναι χάβρα για την.
1: Γιατί μπορεί να έχω καταλάβει πώς κινείται το σύστημα εναντίον μου πλέον.
0: Α, αυτό είναι κάτι άλλο. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα σχέδιά σου?
1: Τώρα ετοιμάζω και κάνω την παραγωγή της σειράς που εγκρίθηκε από το Μέγκα, το 17 βαλίτσες και μία, μαύρη, και είναι 16 επεισόδια. Πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλά γυρίσματα, πάρα πολύ τρομερή δουλειά θέλει για να γίνει η παραγωγή αυτή. Περνάω δύσκολα, αλλά δεν ξέρω, δεν υπήρχε κανένας να μου πει ότι θα είναι και τόσο δύσκολα που θα περνάω. Αλλά επειδή αγαπάω αυτό που κάνω, περνάω αυτό το ζόρι, φωνάζω, με μαλώνω με τον εαυτό μου, τι κάνεις, γιατί πας, γιατί τα κάνεις, και λέω, πρέπει να πάω. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ αλλιώς. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και γράφω. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και ζωγραφίζω. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και παίζω. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ με κάτι άλλο.
0: Πάει το καλοκαίρι σου όμως έτσι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, αλλά θα γκρινιάξω όμως.
0: Α.
1: Στους δικούς μου θα φάνε την γκρίνια. Την τοξικότητα. Θα φάνε την τοξικότητα. Να φάει το καλό. Να φάει το γλυκό, καταλαβαίνεις.
0: Τα 16 αυτά επεισόδια θα έχουν ένα ενιαίο αφήγημα.
1: Ένα ενιαίο αφήγημα. Είναι η αποδόμηση της ελληνικής οικογένειας. Είναι Ελληνοαμερικάνοι αυτοί. Γίνεται ένα γεγονός που τους αναγκάζει να γυρίσουν στη Μυτιλίνη. Και αυτά που δεν γίνανε στην Αμερική, όλο που είχε στηθεί όλο το, η αυτοκρατορία αυτού με τα, όλες οι κολόνες θέσεις τους, πρέπει να είναι στην Ελλάδα που δεν το πίστευε αυτός ποτέ, για να αρχίσει να αποδομείται όλο. Και να αρχίσουν οι νέοι και αυτά που θέλουν να αλλάζουν τις απόψεις των γονιών. Είναι η πιο ωραία αποδόμηση ελληνικής οικογένειας. Είναι δραμεντή. Δραμεντή είναι. Μπορεί το παιδί να περνάει ζόρι, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο γονιός είναι πάρα πολύ αστείος. Δηλαδή, αυτός να έχει ένα πραγματικό πρόβλημα και αυτή είναι να τους αποσχολεί ότι κάτι άλλο έχει.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντως σε βλέπω. Λες, έχεις ήδη ταξιδέψει με αυτή τη σειρά. Εγώ καταλαβαίνω αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ, τα αφήνω. Δεν θα πάω σε κάτι άλλο. Έχεις νιώσει ποτέ ότι, χωρίς εσύ να το έχεις επιδιώξει, έχεις χρησιμοποιηθεί πολιτικά, όχι απαραίτητα από ένα κόμμα, αλλά από το ίδιο το σύστημα που σατιρίζεις? Δηλαδή, να πούνε κάποιοι, να ρε παιδί μου, είναι κι άλλος, είναι κι ο Λαζόπουλος. Τι λέτε ότι είμαστε σύστημα?
1: Πριν λίγο είπα ότι είμαι φορτηγό.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας φορτώνει ό,τι θέλει. Μέσα σε αυτά φορτώνουν. Αν πιάσει κανείς το φορτηγό, μπορεί να πει και αυτό. Αυτά εδώ δεν μας τα έχεις δηλώσει. Αυτά πώς βρέθηκαν εδώ? Δηλαδή, ναι, σίγουρα και το σύστημα δεν είναι ηλίθιο. Θα βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει.
0: Αισθάνεσαι ότι μπορεί?
1: Μπορεί.
0: Χωρίς να έχεις γνώση να παίχτηκαν παιχνίδια?
1: Μπορεί.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Μπορεί και αυτό. Το δέχομαι ότι μπορεί να έχει συμβεί.
0: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, να το πω έτσι, μυστικό για την ελληνική, για το ελληνικό διαχρονικό σύστημα εξουσίας που έφτασε, ήρθε σε γνώση σου και επέλεξες για όποιους λόγους να μην το δημοσιοποιήσεις? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Υπάρχει?
1: Οτιδήποτε γνωρίζω προσωπικό από συζητήσεις ή από τέτοια, δεν το αναφέρω ποτέ.
0: Ποτέ?
1: Ποτέ. Οι συζητήσεις είναι προσωπικές. Δηλαδή, θα πω, έχετε μία γυναίκα, πραγματικό γεγονός, σε ένα εστιατόριο που κάθομαι και κάθεται κάτω, με κλάματα. Μου λέει, δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή μου λέει, πήγα μία τσάντα με λεφτά εκεί, παίρνω δημόσια έργα, μας βάζουν και βάζουμε, να, αυτές τις φράσεις που να γράφουμε για να μας δίνουν τους διαγωνισμούς. Εμένα μου έχουν δώσει συγκεκριμένες φράσεις που να γράφω μέσα, αλλά δεν αντέχω άλλο. να γυρνάω μια τσάντα για να πάρω οτιδήποτε. Έχω διαλυθεί. Θα μπορούσα να πω και που πήγε τα χρήματα και δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί αυτή έρχεται σε μια στιγμή που είναι απελπισμένη. Και αυτό που θέλει να μου πει είναι αυτό που γίνεται. Δεν θέλει εγώ να πάω να το πω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Εμένα η δουλειά μου είναι να το πάρω αυτό και να το ξέρω.
0: Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να καταφεύγουν σε σένα ακριβώς γιατί ένας δημοσιογράφος τον οποίον το είπαν
1: ναι.
0: Σιώπησε. Δηλαδή να έχουμε φτάσει σε τέτοια παιδεία πια και να θεωρεί πολλοί κόσμος ότι είσαι η διέξοδός του. Πώς γίνεται βρελάκι οι κοινωνικές ομάδες αποκλεισμένες να βρίσκουν στασίδι στο τσαντήρι για παράδειγμα.
1: Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους αρνηθώ να τους ακούσει ο κόσμος. Δεν πρόκειται να τους κάνω ερωτήσεις. Θέλω να πούνε τη σκέψη τους. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Δεν θέλω να εμποδίσω κάποιον. Τον βλέπω ότι τον εμποδίζουν οι άλλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς σε μία. Δηλαδή είναι τέσσερα δεξί και ένας προθέτει να πει μια φράση. Τέσσερα μοντρόσκυλα. Διαδίζω. Πώς θα πέσει. Δηλαδή αυτό τον Ιωάννο στο Σκάι, το λυπάμαι όλες τις ώρες. Με το που ξεκινάει, βλέπεις το στόμα του κοινού, περιμένει. Ο Πρωτοσάλτη είναι θυμωμένος. Ο Παυλόπουλος θα τα πει. Και αποφασίζουν ποιος θα βάλει πρώτος το κοινό για να μπουν και οι άλλοι. Δηλαδή παλεύει να πει μια φράση. Παλεύει να πει μια φράση.
0: Παρακολουθώντας τους ανθρώπους εξουσίας τέσσερις δεκαετίες. Τους σατιρίζεις, αλλά για να τους σατιρίσεις, τους ακούς και τους παρακολουθείς. Τελικά, οι άνθρωποι αλλοιώνονται από την εξουσία ή η εξουσία αποκαλύπτει τι πραγματικά ήταν πάντα. Τι από τα δύο.
1: Α, ωραία η ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση του Μητσοτάκη η εξουσία είναι δεδομένη, γεννήθηκε με αυτή. Οπότε ό,τι είναι δεν τον έκανε τώρα. Το είχε πριν. Ο Τσίπρας όμως σίγουρα έχει υπηρεστεί την εξουσία. Γιατί η εξουσία τον έκανε να μην βλέπει ποιος είχε. Και η εξουσία του έδωσε τον χρόνο να κρατήσει ανθρώπους που δεν έπρεπε να τους κρατήσει.
0: Άρα είναι και οι δύο στις δύο διαφορετικές θεματικές
1: ναι,
0: που σε ερώτησα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα συμβαίνει και το ένα
1: και το, ένα και το άλλο.
0: Και το άλλο. Στην κοινωνία η εξουσία τη διαφθείρει, τη φοβίζει, τη διαφθείρει.
1: Η εξουσία έχει να κάνει με το τι παιδεία συναντάει στο κεφάλι του καθενός. Είναι βασικό πράγμα αυτό. Τι παιδεία συναντάει. Δηλαδή θα πας μέσα σε έναν ο οποίος έχει τον εγωισμό και το κόμπλεξ και θα σε πάρει διάλος. Έλα αυτό, σε παρακαλώ. Σε βλέπεις αυτούς που μιλάνε κάτι φοβερή έτσι, με κάτι πάρε αυτό, πήγαινε εδώ πέρα. Έλα, στραβώνω και το στόμα ότι κάτι έχουνε. Οι άνθρωποι μπαίνουν σε ρόλους. Αυτοί όλοι στις επιχειρήσεις παίζουν ρόλους. Τα έχουν δει στην τηλεόραση και κάνουν τα ίδια. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν πάνε καλά ο κόσμος. Είναι ρόλοι. Πραγματικά είμαστε ρόλοι.
0: Είμαστε ρόλοι.
1: Ρόλοι, ρόλοι.
0: Υπάρχει μια αλήθεια που μάθατε για την εξουσία, κύριε Λάκη Λαζόπουλε, και πραγματικά δεν χωράει σε τηλεοπτικό μονόλογο. Δεν χωράει. Δηλαδή.
1: Σαν τι δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, λέω. Αν υπάρχει. Πολλές θα μου πείτε έμαθα που δεν χωράνε σε τηλεοπτικό. Αλλά αν σας έλεγα, ξεχωρίζετε κάτι που καταλάβατε ότι αυτό ρε παιδί μου είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για το σύστημα εξουσίας. Αλλά δεν φτάνει ένας τηλεοπτικός μονόλογος. Αν θέλετε, απαντάτε, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ποιον φοβάται περισσότερο η εξουσία τελικά σήμερα.
1: Αυτό που μιλάει.
0: Αυτόν που μιλάει. Δεν είναι θέμα.
1: Κυρίως αυτόν που σκέφτεται.
0: Α, αυτόν που σκέφτεται.
1: Αυτόν που σκέφτεται και μπορεί να πει κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Δεν είναι το θέμα να σου φέρει στοιχεία. Να πεις ένα ερώτημα. Που να αμφισβητηθεί. Δηλαδή, μισό λεπτό λέω για τον Πρεντατόρ. Δεν μπορεί, λέει ο Βορύδης, να έγινε δίκη, δεν είπε κάτι. Και εγώ δεν λέω αν είπε κάτι, λέω έγινε ερώτηση από το δικαστή για να απαντήσει. Γιατί αν δεν έγινε ερώτηση, κάποιος πήρε τηλέφωνο για να μην γίνει ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί ο δικαστής να μην έχει ερωτήσει. Πού τα στοιχεία αυτά. Άρα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Η σκέψη που υπερβαίνει τον μέσο νου μπορεί να θέσει τα θεμέλια μιας άλλης διαδικασίας σκέψεων.
0: Πω, πω. Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις πληρώσει προσωπικά το τίμημα επειδή γνώριζες περισσότερα από όσα θα έπρεπε να γνωρίζεις? Μη μου πεις όχι, όλες οι θεραπενίδες, είδες και το γένος που χρησιμοποίησα της εξουσίας, με έναν τρόπο θέλαν λιγάκι να έχουν μια επαφή, να δουν τι σκέφτεσαι, πώς το λες. Σε ρωτάω λοιπόν, όλοι αυτοί που είτε καλοπροαίρετα αλλά κυρίως κακοπροαίρετα σε προσέγγισαν, ένιωσες ποτέ ότι τελικά σε οδήγησαν στο να πληρώσεις ένα προσωπικό τίμημα γιατί γνωρίζεις πολύ περισσότερα από αυτά που θα ήθελαν αυτοί να γνωρίζεις? Το νιώσες ή όχι?
1: Νομίζω ότι θα το πλήρωνα κάποια στιγμή το προσωπικό τίμημα. Για το λόγο ότι δεν μπορεί να πας σε έναν δρόμο, να θες να περπατάς ελεύθερα σε ένα μεγάλο δρόμο και να πληρώσεις διόδια. Ήμουν έτοιμος να πληρώσω τα διόδια. Ήμουν σίγουρος θα πληρώσω τα διόδια. Και σχεδόν αδιαμαρτύρητα το κάνω. Αλλά θέλω να τα πληρώνω τα διόδια και να μπορώ να περπατάω στον δρόμο και να μιλάω και να σκέφτομαι ελεύθερα.
0: Δεν έβαλες ποτέ το ζήτημα της ασφάλειάς σου, προσωπικής οικογένειάς σου, να πεις όπα, ξέρω την αλήθεια, δεν με παίρνει ή δεν μπορώ σε αυτή τη φάση να τη βγάλω, αλλά δεν θα παίξω το παιχνίδι, θα σιωπήσω. Προτιμώ την ασφάλειά μου, την προσωπική μου και αν όχι την προσωπική μου, της οικογένειάς μου, τους ανθρώπους.
1: Δεν κάνω ούτε τον ήρωα γιατί.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ήρωα.
1: Δεν μ' αρέσουν οι ήρωες.
0: Ναι, ναι, έτσι. Αλλά μισό λεπτό τώρα.
1: Γιατί όπως λέει ο. Σταμάτησε το κεφάλι μου τώρα. Τέλος πάντων. Ο ηρωισμός σημαίνει ότι το κράτος είναι ανοργάνωτο και κάποιος μπαίνει μπροστά να κάνει το μαλάκα. Εντάξει. Δεν πάει κανένας, πάει αυτός. Σκοτώνεται ο ήρωας. Όχι, δεν είμαι τέτοιος ήρωας. Όμως δεν μπορώ από τη φύση μου να μην, δηλαδή να μου κατεβαίνει σκέψη στο στόμα και να μην βγαίνει. Δηλαδή είναι το χειρότερο που μου. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Κατεβαίνει εδώ στο μου και δεν θα την πω. Δεν γίνεται.
0: Ξέρεις τι λες αυτή τη στιγμή. Ξέρεις σε πόσο κόσμο από εδώ κατεβαίνει εδώ ή εδώ και καταπίνει το σάλιο του.
1: Ναι, αυτό που καταπίνει
0: ναι.
1: γίνεται η ασθένειά του. Ό,τι καταπίνουμε είναι η αρρώστια μας. Εγώ δεν θέλω να καταπίνω την αρρώστια. Δεν μ' αρέσει. Από τη μάνα μου έμαθα ούτε τα δηλητήρια των άλλων να παίρνω. Μου λέει, μην μπαίνεις, μου λέει τα δηλητήρια των άλλων. Λέει, θα μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εσύ, τίποτα. Πες, πάρ' το εσύ και πιες το. Μην αγχώνεσαι, μου λένε. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να το καταπίνω. Γιατί να το καταπιώ. Δεν βρίσκω τον λόγο. Πρέπει να μου βρεις ένα επιχείρημα να το καταπιώ.
0: Ένα επιχείρημα. Σε αυτά τα 50 χρόνια, αν σας ρωτήσω, η ελίτ της χώρας, και όταν λέμε ελίτ τώρα, ναι. καλώς σκέφτεται, εννοώ οικονομική, πολιτική, ναι. πνευματική, επιχειρηματική.
1: Σχεδόν έχω γνωρίσει ναι. πάρα πολλούς άνθρωπους.
0: Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέει η ίδια στον εαυτό της, άσε τους άλλους, στον εαυτό της? Υπάρχει, έχεις μία αίσθηση ποιο μπορεί να είναι αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ικανοί στα αυτά που έχουν,
0: προφανώς.
1: Στα αυτά που στις επιχειρήσεις τους, πάρα πολλοί. Βλέπω και τους ξέρω αυτούς. Καταλαβαίνω, ένας πετυχημένος τρόπος ξέρει πώς να αποφασίζει. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν είναι. Και βλέπεις και έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να αποφασίζει. Και αυτό συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να διακρίνω κάτι ή να πω τι είναι, τι δεν είναι. Εκείνο που μπορώ να πω είναι για μένα όλο το πρόβλημα είναι πώς μεταφράζουν μέσα τους την επιτυχία. Τι τρόπο παίρνει αυτή η επιτυχία τους να μεταφραστεί? Δηλαδή κάνω πάρα πολλά λεφτά και κάνω τι με αυτά? Παίρνω ένα μεγαλύτερο σκάφος, παίρνω ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, γίνομαι σημερτζίδου. Τι κάνω? Πώς μεταφράζεται αυτό? Και αντίθετα, ένας στοχός άνθρωπος που κερδίζει λεφτά, τι τα κάνει, πώς μεταφράζεται αυτό? Δηλαδή, αν δω έναν άνθρωπο πιτσιρικά να παίρνει 100 ευρώ και να τα παίζει, στεναχωριέμαι. Αλήθεια στεναχωριέμαι. Γιατί καταλαβαίνω ότι διαλέγει έναν δρόμο που δεν τον βγάλει πιθανά. Και τον διαλέγει με συνείδηση. Και γίνεται και αιμονικός αυτό. Ήδη έχει αποδεχτεί μια κακή τύχη γι' αυτόν. Γιατί την επιδιώκει. Η κακή τύχη είναι να επιδιώξεις την τύχη σου. Να τη θες. Κάθε μέρα να παίζεις. Τι να κάνει ο Θεός και η τύχη? Όλη μέρα θα σηκώνει για σένα. Τι καταλαβαίνεις? Δεν έχει άλλη δουλειά δηλαδή.
0: Δεν έχει άλλη δουλειά. Μου άρεσε ο τρόπος που μίλησες για αυτά τα παιδιά. Ειλικρινά είναι εξαιρετικός. Αν σου ζητούσα να περιγράψεις την Ελλάδα του 2026, αυτή που έχουμε, όχι ως χώρα όμως, αλλά ως ψυχολογική κατάσταση.
1: Α, ψυχολογική.
0: Ποια θα
1: ήταν? Πες ότι κάθε η Ελλάδα στο ψυχαναλυτή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ας πούμε. Και πες ότι... Εστά, εσύ πρέπει να το περιγράψεις αυτό που άκουσες.
1: Η Ελλάδα, λοιπόν, θα καθόταν κάτι... Θα λέει, μισό αυτό που ξεκινήσουμε. Εγώ πήγα και έκανα ένα μπότοξ. Καλά, το έκανα. Πρώτα θα κοιτάξει αν είναι σωστή προς την εικόνα. Δηλαδή, μετά θα έλεγε, εντάξει, περνάω δύσκολα με τον άντρα μου, αλλά είναι αυτός που έχει τα σπίτια αυτά από αυτό και έχουμε βολευτεί λιγάκι. Δεν θα πω βολευτεί, όχι, πάντα διορθώνουνε. Αυτά που τα διορθώματα που κάνουνε, ο άνθρωπος λέει τις κανονικές λέξεις. Παίζει κανονικές νότες. Και μετά παθαίνει σιγουπή τι ακούει ο άλλος. Ότι δεν άκουσε τη νότα του. Και θα άλλαζε συνέχεια τις λέξεις. Και μετά από ώρες θα του έλεγε, πες μου, γαμώ το κερατό μου, τι μέρος του εαυτού μου έχεις απίσει, και αυτό το μυαλό που παρήγαγε πάντα φωτεινά πράγματα και φωτεινές σκέψεις έχει γίνει ένα μαύρο τούνελ και βγάζει όλο άσχημες σκέψεις. Γιατί οι άνθρωποι γίνανε τόσο αρνητικοί με τους εαυτούς τους? Αρνητικός με τον εαυτό σου. Γιατί? Νομίζω ότι η Ελλάδα θα ήταν σε μια κατάσταση. Γιατί? Γιατί?
0: Άρα αυτό πιστεύεις ότι είναι και η κοινωνική αντανάκλαση ενός καθρέφτη των επιλογών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια ως κοινωνία πια?
1: Ως κοινωνία, ναι.
0: Ως κοινωνία.
1: Είναι. Σαφέστατα.
0: Αυτή η γυναίκα λοιπόν, γιατί είναι, να το πω διαφορετικά, συνεχώς με το ίδιο φαγητό, με το ίδιο κρέας και δεν θέλει, ρε παιδί μου, η γυναίκα εννοεί η κοινωνία,
1: ναι,
0: τώρα,
1: η κοινωνία, ναι.
0: Δεν θέλει ένα έρωτα, ένα πάθος, ένα όραμα? Γιατί ακούω πολλές φορές ποσομετρικά, δηλαδή, και εσύ το έχεις ακούσει, ναι, αυτό, Λέγκλερ, πες μας το πρόγραμμά σου, είναι κοστολογημένο? Δεν θέλω να σου το πω κοστολογημένο, θέλω ένα όραμα για την κοινωνία. Δεν λέω να πω την Άρτα με τα Γιάννενα, ναι, αλλά θέλω να εμφυσίσω στην κοινωνία, ναι, αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι, ναι, το θέατρος μέθεξε. Θέλω όλοι μαζί. Ναι. Δεν θέλω εγώ.
1: Θέλω να σου απαντήσω. Να σου πω...
0: Γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, εραστή και θέλω πάντα σύζυγο, ναι, τελικά ως
1: χώρα. Να σου το απαντήσω.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα του Καραμαλή του Κωνσταντίνου όταν ήρθε μεταπολίτευση ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Το πρόγραμμα του Μητσοτάκη ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου που ξαναήρθε ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Το πρόγραμμα του Καραμαλή ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Το πρόγραμμα του Σιμίτη ήταν κοστολογημένο? Ήταν. Του Γιωργάκη ήταν. Τότε πώς το χεύσαμε? Πήγαμε από κοστολογημένα προγράμματα. Στο κοστολογημένο πρόγραμμα δεν υπολογίζουμε εμείς αυτά που κλέβουν.
0: Α!
1: Αυτά που κλέβουν Δηλαδή από τους 10 προϋπολογισμούς να σκεφτείς ότι οι 3 έχουν κλαπεί. Οι 3 προϋπολογισμοί της χώρας μεγάλων περιόδων έχουν κλαπεί. Και υπάρχουν χιλιάδες τρόπους να κλαπεί. Μπαίνεις, βάζεις τα λεφτά σε ένα φαντ. Σου δίνουν μια μαύρη κάρτα, ούτε ξέρει ποιος είναι, ούτε ποιος είσαι και έχεις μαύρη κάρτα και πας παντού.
0: Καλά, όλη η χώρα είναι φαντλάντ πια. Το ξέρεις αυτό. Είναι φαντλάντ.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Προϋπολογισμοί.
0: Η κοινωνία γιατί δεν θέλει λοιπόν η Ελλάδα εραστή αλλά θέλει σύζυγο. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Ή δεν θέλει ρε παιδί.
1: Ο σύζυγος είναι ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά αυτή η κοινωνία πορεύτηκε περισσότερο με ρίσκα, όχι με ασφάλεια. Με αποκοτές.
1: Οι εραστές είναι για νεαρές ηλικίες. Οι μεγάλες ηλικίες θέλουν ασφάλεια. Και να κάνουν συμπουρδίσματα, αλλά να υπάρχει ασφάλεια. Το σπίτι μου. Την ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου. Πού ήσουν πριν λίγο, έχει σημασία. Στο σπίτι μου. Στο μεγάλο αρέσει η περιπέτεια, αλλά θέλει το σπίτι του. Στο μικρό θέλει την περιπέτεια και να πάει στο διάλογο σπίτι του. Γι' αυτό είπα ότι είναι σύγκρουση γενιών αυτές οι εκλογές. Θα σηκωθούν απάνω που φαν κρυφά στη συναυλία του Λέξ να τα αλλάξουν όλα. Ή θα καθίσουν να απολαύσουν τους γέρους τι θέλουνε.
0: Έχοντας διαβάσει και μελετήσει και κυρίως έχοντας πρωταγωνιστήσει, στο τέλος θα είναι, αισθάνεσαι ότι η χώρα και ως αντίληψη, όχι μόνο ως χώρος, και ως πολιτισμός και ως έννοια, είναι οριακά σε υπαρξιακή κατάσταση, γιατί νεκροταφεία λαών, να φάνε και οι κότες. Θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε ένας λαός πια της διασποράς, οι Αρμένοι έχουν δώσει το παράδειγμα, ασχέτως αν έχουν ένα μικρό τόπο, οι περισσότεροι είναι εκτός αυτού του τόπου. Και λέω, αισθάνεσαι ακόμη και από τον τρόπο που έχει απομονωθεί, είσαι από τις εξαιρέσεις, όχι μόνο, αλλά είσαι από τις εξαιρέσεις. Εσύ στο θέατρο έχεις κάνει το θεατή συμμέτοχο. Ωραία. Mm-hmm. Οι περισσότεροι τον έχουν αποκόψει. Δεν υπάρχει διάδραση. Δεν φταίνει αυτή. Αυτή είναι η κουλτούρα που αναπτύχθηκε στη θεατρολογία. Σε ρωτώ όμως, άμα έχεις αποκοπεί από τον πολιτισμό, τη γλώσσα, μ' αρέσει η γλώσσα, αυτό που κάνεις, την τοπιολαλιά χρησιμοποιείς. Τους πάντες. Φαντάζομαι ότι είσαι ΑΕΛΑ, Βυσνή, Θύελα, Σούζα, τα λογάκια και τα λοιπά.
1: Ευτυχώς δεν είμαι καμία ομάδα.
0: Α, δεν είσαι με ομάδα. Ούτε με την ομάδα της πατρίδας σου.
1: Ναι, ούτε καν.
0: Ούτε καν. Ωραία. Όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι είμαστε υπαρξιακά πια ή είναι πολύ, πώς να το πω, δραματολογικό να το λέμε ενώ δεν το εννοούμε.
1: Το πρόβλημα δεν είναι υπαρξιακό, είναι η ανυπαρξία. Το πρόβλημα της Ελλάδας και του Έλληνα είναι η ανυπαρξία. Πώς εγώ υπάρχω, ενώ ξέρω μέσα μου δεν υπάρχω. Όταν ξέρω είμαι ένα τίποτα και προσπαθώ να είμαι κάτι. Έχει κουραστεί με αυτή την ανυπαρξία του Έλληνας. Η ανυπαρξία είναι που τον έχει κουράσει. Δεν ξέρει τον εαυτό του. Η ανυπαρξία.
0: Μεγάλη κουβέντα. Κλείνουμε. Θέλω να δανειστώ από τη δική σου δουλειά δύο πράγματα. Το ένα είναι το περίφημο μηδέν, η στίχη είναι δική σου.
1: Να.
0: Λες κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Εδώ πρέπει να βρεθεί η κοινωνία. Με βάση αυτό που περιγράφει ο στίχος, να κάνει ο καθένας από ένα βήμα.
1: Κάνε ένα βήμα. Να κάνω εγώ το επόμενο σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινωνία που περιμένει από τους νέους κυρίως να κάνουν ένα βήμα, γιατί όλο το έργο που είχα γράψει ήταν ένα παιδί που ήθελε να γίνει χορευτής και ο πατέρας δεν το δεχόταν. Και έχει συμβεί μια πλημμύρα και αυτός θέλει να πλησιάσει το παιδί του και την ώρα που πάει εκεί να πει ότι σε αποδέχομαι, πεθαίνει μέσα στο νερό και θυμάται όλη τη ζωή. Και το τραγούδι αυτό προκύπτει φανταστικά. Mm-hmm. Κάνω ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Δηλαδή, ο μεγάλος άνθρωπος περιμένει από τον νέο άνθρωπο να κάνει το βήμα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει βήματα. Όταν μεγαλώνεις, δεν κάνεις βήματα. Κάνεις όπως το χωρίσεις.
0: Αυτό για το όταν έχω εσένα. Πάω στο 0 τώρα.
1: Το 0 για αυτή το 2000 πόσο.
0: Ναι. Και νομίζω ότι ήταν και επίλογο σε θεατρική σου παράσταση.
1: Ναι, η Κυριακή των Παπουτσιών.
0: Η Κυριακή των Παπουτσιών. Καταπληκτική παράσταση και αυτή. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό το. Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Και μας έμεινε το γκάζι με ταχύτητες μεγάλες.
1: Μοναχά
0: η γη αλλάζει. Νομίζεις ότι αυτό είναι το κρίσιμο βήμα εδώ? Να βάλουμε φωτιά στα φρένα πια.
1: Ναι, μου αρέσει αυτό. Και πάντα μου άρεσε. Και αν δεν βάλουμε φωτιά στα φρένα, δεν αλλάζει τίποτα. Πολύ φρένο. Πολύ χειρόφρονο.
0: Πολύ χειρόφρονο.
1: Ναι.
0: Πολύ κομιλφό και πολύ τοξικότητα, όπως είπες.
1: Του φουρναρόφιο, όπως έλεγε μία.
0: Φουρναρόφια.
1: Στο Πήλιο, έμενε σε ένα σπίτι η Φωτεινή και ήταν και η Όλγα η γιαγιά, η οποία γιαγιά ήταν μια επαναστατική γιαγιά, η οποία δεν ήθελε να ζει στη φύση. Και δεν μπορώ τα πουλιά, δεν μπορώ όλη μέρα τα ειδόνια, δεν μπορώ, πνίγομαι, με πνίγει το δέντρο, δεν μπορώ άλλο. Το σκάθηκα, το δέντρο του πίου και το. Να το πάμε το τσίπι να φύγουμε. Μπασίου, σίγουρα να τραβήξουμε το φουρνορόφιαρο, το χειρόφρενο, να φύγουμε, να πάμε τον κατηφόρο. Θυμάμαι το φουρνορόφιαρο πάντα. Να τράβα το φουρνορόφιαρο να φύγουμε.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Κι εγώ.
0: Για αυτή τη συζήτηση, παρότι σε κουράσαμε λίγο.
1: Όχι. Όπως,
0: αλλά ειλικρινά για μας ήταν ένα αριστοφανικό τηλεοπτικό μάθημα ενός πολιτικού όντος, βαθιά πολιτικού όντος, που κάποιος μπορεί να συμφωνεί μαζί του, κάποιος μπορεί να διαφωνεί, αλλά είναι από τους μεγαλύτερους, κατά τη γνώμη μου, μύστες του διαλόγου. Είναι προσωπική μου άποψη. Πες τη γνώμη σου, θα πω τη δική μου. Αν συμφωνήσουμε, καλώς. Αν έχουμε αντίθεση, πάλι καλώς. Λέκη Λαζόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε κοντά μας απόψε με τον καταπληκτικό κύριο Λάκη Λαζόπουλο. Έναν άνθρωπο που θα τολμήσω να το πω ευθέως, είναι ο καταδείκτης 40 χρόνων, ο σένσορας δηλαδή, του κοινωνικού μας σώματος. Καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτο.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές.
4: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάθε...

0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
8: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
7: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γράμμη Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Καλημέρα κύριε Παπαϊάννου.
7: Κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
6: Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω αν, πέρα από το ότι έχουμε τη δραματική κατάληξη ένα 45χρονο, συνεπία όπως λέει η ιατροδικαστική καρδιολογικών οξύτατων ζητημάτων, αν έχουν προκύψει, δεν θέλω προσωπικά δεδομένα, ότι σε αυτό έχουν συντέλεση και τα ναρκωτικά, δηλαδή αν έχει προκύψει κάτι από τις τοξικολογικές ή αναμένονται.
7: Αναμένονται οι τοξικολογικές. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση στην οποία ήταν ο άνθρωπος και οι συνθήκες του θανάτου δείχνουν ότι προς τα εκεί είναι το τι έχει συμβεί.
6: Μάλιστα.
7: Έτσι όπως το είπατε.
6: Μάλιστα.
7: Και τώρα περιγράψατε βέβαια πολύ καλά όλη την πορεία, το τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι ένα τραγικό συμβάν. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, θέλω να σας πω, που έρχεται ένα τέτοιο συμβάν για να δείξει τι συμβαίνει. Είχαμε μιλήσει ξανά, κύριε Σαχίνη, στην εκπομπή σας, από τα λίγα μέσα που μας είχε δώσει λόγο για αυτά τα ζητήματα. Και είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, όπως θυμάστε και εσείς σίγουρα, για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και είχαμε προειδοποιήσει τότε, αν θυμάστε, ότι αυτά που καταγγέλουμε δεν έχουν να κάνουν μόνο με κάποια εργασιακά θέματα κλπ. Mm-hmm. Αλλά με τη λειτουργία των δομών και τελικά με τις ίδιες τις υπηρεσίες που παρέχονται. Και ότι θα έχουμε δυσάρεστα γεγονότα και θα δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση στο πεδίο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
6: Η αλήθεια είναι ότι τότε είχατε πει ότι το τελευταίο είναι τα εργασιακά, όχι ότι δεν είναι θέμα και αυτό, αλλά είναι το τελευταίο, το βασικό είναι η μετατόπιση των ευθυνών και της λειτουργίας των δομών. Ωστόσο οφείλω να σας ρωτήσω, μετά το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε και σε κεντρικά μέσα, η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων δια του Προέδρου της είπε ότι η απόφαση για την όποια ένταξη προσώπου σε πρόγραμμα ή δομή λαμβάνεται κατά τόπον από την αρμόδια δομή, και κατά την κλινική και επιστημονική κρίση του θεραπευτή της, κατά τόπον δομής, αξιολογώντας όλες τις συνθήκες και τα δεδομένα που εδράζουν στο άτομο που προσέρχεται για να λάβει υπηρεσίες και το σχετικό αίτημα, και όχι απομακρυσμένα. Με λίγα λόγια είπε ότι αν δεν εντάχθηκε στη δομή, έτσι το καταλαβαίνω, γι' αυτό φταίνε οι κατατόπους αξιολογητές.
7: Είναι πολύ λυπηρό ένας οργανισμός που θέλει να αντιμετωπίσει την εξάρτηση και ξέρετε ότι η κατάσταση της εξάρτησης συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με, τον, με τη χειριστική συμπεριφορά, με τους χειρισμούς, με το ψέμα πολλές φορές, με τα διπλά μηνύματα. Είναι τραγικό δυστυχώς ένας οργανισμός που υποτίθεται ότι έρχεται να αντιμετωπίσει τις εξαρτήσεις να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να λειτουργεί χωρίς σεβασμό της αλήθειας, με μετατόπιση ευθυνών, χωρίς ανάληψη της ευθύνης. Ξέρετε, ένα βασικό πράγμα στα θεραπευτικά προγράμματα προς τους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια είναι να αναλάβουν την ευθύνη τους. Να δουν την κατάστασή τους. Να είναι ειλικρινείς. Να μην δέχονται και να μην εκπέμπουν διπλά μηνύματα. Ένας οργανισμός λοιπόν έρχεται δυστυχώς να λειτουργήσει έτσι. Και ένας οργανισμός που λειτουργεί έτσι δεν μπορεί να κάνει απεξάρτηση. Ένας οργανισμός με εξαρτήσεις δεν μπορεί να κάνει απεξάρτηση. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, η ξεκάθαρη αλήθεια, η οποία είναι γνωστή σε πάρα πολλούς ανθρώπους και μου προξενεί εντύπωση πώς είναι δυνατόν να βγαίνει ένας πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Θεοχάρης, και μια διοίκηση και να λέει αυτά που λέει, όταν όλοι γνωρίζουν ότι η εισήγηση του θεραπευτικού προσωπικού τοπικά στο Ηράκλειο της Κρήτης που είδε αυτόν τον άνθρωπο ήταν η άμεση εισαγωγή του, η εισαγωγή κρίσης όπως λέμε, και γινόταν παλιά πολύ συχνά τέτοιες εισαγωγές κρίσης, άμεση εισαγωγή στη θεραπευτική κοινότητα. Γιατί ξέρετε, οι θεραπευτές μπορούν να καταλάβουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένας άνθρωπος και η εκτίμηση που υπήρχε είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα τη βγάλει καθαρή, να το πω έτσι, ότι θα πεθάνει. Α. Η κατάσταση την οποία είχε περιέλθει.
6: Άρα, αυτό, άρα ναι, συγγνώμη κύριε Παπαϊώνη, για, ναι, για να γίνει αντιληπτό, ναι, και θα πάμε μετά και ακόμη βαθύτερα, όχι ότι αυτό δεν είναι βάθος. Άρα λέτε ότι τοπικά υπήρξε εισήγηση ο άνθρωπος να μπει στη δομή.
7: Ξεκάθαρα. Είναι απόλυτο αυτό που σας λέω. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, παρόλο που υπήρξε δυστυχώς αυτή η αμφισβήτηση προς μετάθεση των ευθυνών. Αυτό το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που εργάζονται στο πεδίο στην Κρήτη. Το γνωρίζουν ακόμα και τα θεραπευόμενα μέλη. Και η πληροφορία που έχω είναι ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες και από θεραπευόμενα μέλη από το συμβουλευτικό κέντρο που είδανε αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση αναγνωρίζουν από χιλιόμετρα πώς είναι ένας άνθρωπος και τι ανάγκες έχει. Έτσι. Και έχω την πληροφορία ότι υπάρχουν ήδη και δύο καταγγελίες θεραπευόμενων μέλων που λένε ότι εδώ υπήρξε αυτή η απόρριψη. Και όλοι γνωρίζουν και σε συνάντηση που έγινε από τον που συγκάλεσε ο ίδιος ο πρόεδρος του οργανισμού, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα και όλοι γνωρίζουν ότι ενώ η εισήγηση τοπικά του θεραπευτικού προσωπικού ήταν η άμεση εισαγωγή κρίσης στη θεραπευτική κοινότητα, υπήρξε παρέμβαση από τη διοίκηση του οργανισμού μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης, η οποία συνηθίζει από τότε που ιδρύθηκε ο ΕΟΠΑΕ να παρεμβαίνει διαρκώς στο θεραπευτικό έργο με προφορικές εντολές, συχνά αντιφατικές, με έλλειψη τεκμηρίωσης επιστημονικής. Η απόρριψη λοιπόν έγινε από την Αθήνα, από ένα γραφείο στην Αθήνα, όπου μπήκαν διάφορα προσκόμματα στο να μην εισαχθεί ο άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα. Έγινε επίκληση του γεγονότος ότι ήταν καλυμμένες οι 20 κλίνες, ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί πάρα πολύ εύκολα όταν μιλάμε για μια κατάσταση τόσο κρίσιμη. Και επίσης υπήρξε όλο αυτό το οποίο υπάρχει το τελευταίο διάστημα, όπου για να μπει ένας άνθρωπος στη θεραπευτική κοινότητα δυστυχώς αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Πολλαπλές ιατρικές εξετάσεις που είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει ένας άνθρωπος σε όλα αυτά. Αρνητικό drug test, το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να έχει μείνει ήδη εκτός χρήσης από μόνος του για πολύ μεγάλο διάστημα, έως και πολλές εβδομάδες. Και καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα, αν μπορούσε μόνος του να σταματήσει τη χρήση, δεν θα υπήρχε και πρόβλημα. Έτσι. Αυτά που σας λέω τώρα έχουν δημοσίως, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας, θα δει ότι οι εργαζόμενοι στις θεραπευτικές κοινότητες, σε συνάντηση που έκαναν από τον Απρίλιο του 2026, προειδοποίησαν για αυτά τα πράγματα. Και είπανε ότι έχουμε την ένταξη σε διαφορετικές διευθύνσεις των διάφορων τμήματων που προκαλεί μεγάλα προβλήματα. Και σας διαβάζω γραπτές προφορικές ή γραπτές οδηγίες που δημιουργούν ασάφειες και διπλά μηνύματα. Και επίσης ότι για την ένταξη των μελών στην κοινότητα με γραπτή οδηγία πλέον απαιτείται αρνητικό drug test που συνεπάγεται μέχρι και αρκετές εβδομάδες αποχή από τη χρήση πριν την κοινότητα. Και μια διαδικασία πραγματοποίησης πολλαπλών ιατρικών εξετάσεων που έχει συνέπεια μεγάλα προβλήματα στο να ενταχθεί ένας άνθρωπος μέσα στο πρόγραμμα θεραπείας και να βρει τις υπηρεσίες τις οποίες χρειάζεται. Είναι σαφές λοιπόν ότι η εισήγηση ήταν η εισαγωγή κρίσης. Από την Αθήνα υπήρξε αρχικά μια διάθεση αυτό που σας είπα, να γίνουν εξετάσεις, να γίνουν πράγματα κτλ. Υπήρχε επιμονή ότι όχι, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει άμεσα μέσα. Και στη συνέχεια υπήρξαν προτάσεις της λεγόμενης πλοήγησης, είναι μια λέξη κλειδί που χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΑΕ, να πάει ο άνθρωπος κάπου αλλού, να πάει στην αποτοξίνωση στην Αθήνα, να κάνει αποτοξίνωση που έχει 2 μήνες αναμονή, να πάει σε ένα άλλο πρόγραμμα σε μια άλλη πόλη. Και έτσι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, πέρασαν 1-2 μέρες και ο άνθρωπος αυτός δυστυχώς τελικά βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.
6: Κύριε Παπαϊανού, επειδή ξέρετε ο κόσμος που έχει ζητήματα, κατανοεί αυτά που λέτε. Ο κόσμος που νομίζει ότι το πρόβλημα τον προσπερνά, αλλά λίγος πολύ αν κοιτάξει κανείς το ευρύτερο ή εγκύτερο του περιβάλλον, θα δει καταστάσεις, δεν μπορεί να το αντιληφθεί τόσο καλά. Εγώ θέλω να τονίσω ότι αυτή δεν είναι μια μάχη άπαξ. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Μπήκε σε ένα πρόγραμμα, καθάρισε, τέλειωσε. Δεν είναι έτσι. Είναι μια μάχη μακρόχρονη που κυριολεκτικά.
7: Με πιστογυρίσματα πολλές φορές. Ακριβώς.
6: Είναι ένας μαραθώνιος. Οπότε εδώ θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η αλλαγή. Γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Φαντάζομαι τα υπόλοιπα. Από τη στιγμή που δηλώνει αυτά η διοίκηση και έρχεστε εσείς, και όχι μόνο εσείς, και από τη δομή εδώ, και λένε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς συζητήκαμε ο άνθρωπος αυτός να μπει εσπευσμένος. Προφανώς δεν συζητάς για κάποιον ο οποίος έχει πάρει την απόφαση, έχει μείνει 6 μήνες εκτός και έρχεται. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ βάζετε ένα επίγον. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αυτή η ομπρέλα πια που λειτουργεί ο Εθνικός Οργανισμός λειτουργεί. Ή είναι το άλοθη για να πάμε σε τι? Τι καταλαβαίνετε?
7: Θα σας πω και θα σας χρησιμοποιήσω το τοπικό παράδειγμα της Κρήτης. Στην Κρήτη υπήρχε το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη ήταν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο είχε διάφορες μονάδες υπό την εποπτεία του. Υπήρχε η θεραπευτική κοινότητα, το συμβουλευτικό κέντρο, η μονάδα οικογενειακής υποστήριξης, η επανένταξη, η δομή εφήβων, ανοιχτή δομή, πολυδύναμα κέντρα στο Αχανιά, στο Λασίθι. Υπήρχε ένα σύνολο δομών. Όλα αυτά ήταν ενταγμένα στο τοπικό πρόγραμμα, είχαν έναν υπεύθυνο του προγράμματος και ένα συμβούλιο υπευθύνων αυτών των επιμέρους μονάδων που έπαιρναν τοπικά τις αποφάσεις. Με άμεση επαφή μεταξύ τους οι μονάδες, καταλαβαίνετε, η οικογένεια, το συμβουλευτικό κέντρο που είναι η πύλη εισόδου, ας πούμε, η κοινότητα, οι δομές κλπ. Ο ΕΟΠΑΕ, ερχόμενος και ξεκινώντας να λειτουργεί πριν 16 μήνες, 2 χρόνια είπατε πριν είναι η ψήφιση του νόμου, περίπου είναι 16 μήνες που λειτουργεί ο ΕΟΠΑΕ, τι ήρθε και έκανε? Κατάργησε το πρόγραμμα, το θεραπευτικό πρόγραμμα, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή και σε Αριάδνη, δεν υφίσταται πρόγραμμα Αριάδνη.
6: Σωστά.
7: Διάσπασε αυτές τις μονάδες, την κάθε μία μόνη τους. Κάποιες τις συγχώνευσε, το συμβουλευτικό με την οικογένεια κλπ., δημιουργώντας και εκεί προβλήματα. Κατάργησε ορισμένα τμήματα που είχαν αυτόνομα κάτω στην Κρήτη, ας πούμε το τμήμα έρευνας, το τμήμα το διοικητικό-οικονομικό, αυτά τα κατάργησε τελείως. Και τις θεραπευτικές μονάδες που απέμειναν όπως απέμειναν, τις μοίρασε την κάθε μία να υπάγεται σε μία διεύθυνση στην Αθήνα. Αλλού υπάγεται η οικογένεια, αλλού υπάγεται η κοινότητα. Και έφτιαξε ένα καθετοποιημένο σύστημα γραφειοκρατικής διοίκησης με αναφορά στην Αθήνα, σε κάποια γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, και επίσης μετακίνησε δεκάδες εργαζόμενους από τη μία θέση στην άλλη, χωρίς λόγο, χωρίς καν να δει τους φακέλους τους. Άνθρωποι με μεγάλη προϋπηρεσία που είχαν θεραπευόμενους, μέσα σε μία νύχτα μάθανε ότι πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Από τους 11 υπεύθυνους μονάδων που σας ανέφερα, μαζί με τον υπεύθυνο προγράμματος, έχω μπροστά μου τα ονόματα, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα αυτό. Από τους 11, μπορείτε να φανταστείτε ότι οι 10. Καθαιρέθηκαν και έγιναν απλό προσωπικό χωρίς καν να εξεταστούν άνθρωποι με μεταπτυχιακά, με δεκαετίες εμπειρία ή ειδικοί θεραπευτές με πολύτιμη εμπειρία. Όλοι αυτοί καθαιρέθηκαν, οι 10 από τους 11, και δημιουργήθηκε μια κατάσταση αυτή η οποία περιγράφουμε σήμερα. Δηλαδή ένα γενικευμένο μπάχαλο με έναν έντονο γραφειοκρατικό, συγκεντρωτικό τρόπο λειτουργίας, συχνά μονοπρόσωπο από τον πρόεδρο του οργανισμού. Θα σας πω στη συνέχεια τι γίνεται αυτές τις μέρες τώρα στα προγράμματα της Κρήτης. Ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τοπικότητα, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς δημοκρατία, χωρίς επιστημονικό και επαγγελματικό διάλογο, χωρίς πραγματική σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο ΕΟΠΑΕ υποτίθεται ότι ήρθε για να φέρει τη διαλειτουργικότητα, όπως τη λέγανε, άλλη λέξη κλειδί μαζί με την πλοήγηση, ότι δήθεν δεν συνεννοούντουσαν πριν διάφοροι οργανισμοί, δεν είναι αλήθεια αυτό, και ότι ήρθε τώρα ο ΕΟΠΑΕ από πάνω να τα αλλάξει όλα. Ενώ στην αρχή λέγανε ότι εμείς θα διατηρήσουμε όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις Στη συνέχεια αλλίωσε σε μεγάλο βαθμό το θεραπευτικό πλαίσιο σε πάρα πολλές μονάδες και έφερε μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε κάπως αλλιώς και η διοίκηση θέλει αλλιώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Και δυστυχώς αυτό το τραγικό περιστατικό το επιβεβαιώνει.
6: Για πείτε για την Κρήτη κάτι που θέλετε να πείτε και θα σας
7: πω. Να σας πω αμέσως. Αν δείτε στη συνέχεια την ανακοίνωση που διαβάσατε του Προέδρου, αφού διαψεύδει πρώτα αυτό, λέει στη συνέχεια ότι οι μονάδες της Κρήτης, προσέξτε, έχουν μπει, λέει, σε καθεστώς αυστηρής εποπτείας. Δηλαδή, το ίδιο λάθος που έγινε στο χειρισμό αυτού του θέματος, μια δηλαδή γραφειοκρατική παρέμβαση από την Αθήνα, πώς το διορθώνουμε αυτό που έγινε, με το ίδιο λάθος επί 10. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και μερικές μέρες, υπάρχει μια κατάσταση απαράδεκτη σε σχέση με τις μονάδες της Κρήτης, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, αν μπορείτε να το φανταστείτε, στέλνει, παρενοχλεί διαρκώς τους εργαζομένους, στέλνει διαρκώς και ζητάει στοιχεία από διευθυντές, προϊστάμενους, προσωπικό, ζητάει προσωπικά δεδομένα, ζητάει τι έγινε στην κάθε ομάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος καλώς ή κακώς δεν έχει σχέση επιστημονικά με το θεραπευτικό έργο, παρεμβαίνει και προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση έκτακτης εποπτείας, το οποίο τι μήνυμα δίνει, ότι εσείς φταίτε, ότι εσείς κάνατε κάτι λάθος και τώρα θα έρθω εγώ να σας ελέγχω κάθε μία ώρα, να σας στέλνω ένα mail, να σας ζητάω δεδομένα, να σας μαλώνω ότι δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Και έχει δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση, η οποία μας έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε επιφυλαχθεί και δημοσίως ότι θα προχωρήσουμε άμεσα σε ενέργειες, ό,τι νόμιμη ενέργεια μπορούμε να κάνουμε, για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, η οποία διαλύει το θεραπευτικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φοβισμένος, ο οποίος είναι αντικείμενο τέτοιας αντιμετώπισης, να κάνει θεραπευτικό έργο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω πώς να σας το πω διαφορετικά. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτό το καθεστώς να κάνει θεραπευτική δουλειά με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξαρτήσεων.
6: Δεν μου λέτε, ο πρόεδρος του οργανισμού τι είναι, δικηγορός?
7: Όχι, έχει κάποιο πτυχίο πολιτικής επιστήμης και τα λοιπά και έχει διοριστεί από το Υπουργείο, μάλιστα αρχικά.
6: Άρα επιστημονικά, με το αντικείμενο κοινωνιολογικά, ιατρικά δεν έχει άμεση σχέση, είναι περισσότερο τεχνοκρατικά, μάλιστα.
7: Ακριβώς, και οφείλει βέβαια να εποπτεύει, να διοικεί και τις μονάδες και αυτός είναι ο ρόλος του και με βάση τον νόμο, όχι όμως στο θεραπευτικό κομμάτι, είπατε στην ομάδα. Και τι είπατε στον άνθρωπο και τι σας είπε και πώς κάνετε θεραπευτική ομάδα, πώς κάνετε συνάντηση. Δεν έχει ο άνθρωπος αυτά τα εφόδια.
6: Ωραία, κύριε Παπαϊωάννου, εγώ θα δεχτώ λοιπόν ότι ό,τι λέτε είναι ακριβώς όπως το λέτε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η στόχευση? Υποτίθεται ότι αυτός ο οργανισμός είναι ακριβώς για να παρέμβει σε ένα ζήτημα που είναι από τα νούμερο ένα κοινωνικά ζητήματα της χώρας. Ποιος ο λόγος λοιπόν να θέλει να το διαλύσει, μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
7: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε όμως να πούμε μερικά πράγματα. Εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Κάποιοι ερμηνεύουν ότι εδώ πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση αυτών των υπηρεσιών. Κάποιοι άλλοι λένε θέλουν να το ελέγξουν για να βάλουν τους δικούς τους και να κάνουν διάφορα ρουσέκια κτλ. Κάποιοι λένε ότι θέλουν να διαλύσουν ειδικά τη στεγνή θεραπεία και να δώσουν αλλού το βάρος. Η γνώμη μου είναι ότι καμία από αυτές τις προσεγγίσεις δεν έχει το σύνολο της αλήθειας για το τι συμβαίνει. Έχουν μερίδα αλήθειας όλα αυτά που σας είπα και κάποια ακόμα. Το βασικό πράγμα είναι ότι υπάρχει μία αντίληψη η οποία δεν μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτό το πρόβλημα και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εμπειρία, είναι στο πεδίο, μπορούν να βοηθήσουν και ότι ουσιαστικά μπορεί να υπάρξει οριστική λύση και να υπάρχουν διέξοδοι στο θέμα της εξάρτησης και μάλιστα με μια τοπικότητα, με μια δημοκρατία στο πώς λειτουργούν τα πράγματα. Δεν το πιστεύουν αυτό. Βλέπουν λοιπόν αυτόν τον οργανισμό, τον είδαν από την πρώτη στιγμή σαν ένα λάφυρο. Σου λέει αυτός είναι ένας ευαίσθητος χώρος ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί, άρα θέλουν να τον ελέγξουν, να τον αντιμετωπίσουν όπως θα αντιμετώπιζαν, ας πούμε, ένα οργανισμό που είναι τα τελωνία ή δεν ξέρω εγώ τι, χωρίς να βλέπουν το κοινωνικό περιεχόμενο που έχει όλη αυτή η υπηρεσία, όλη αυτή η ιστορία, και προσπαθούν, το βλέπουν σαν μια ιδιοκτησία τους, το οποίο θέλανε να το πάρουν στα χέρια τους. Αυτό έγινε ήδη από την κατάργηση του αυτοδιοίκητου το 19, όπως θυμάστε, το νόμο περί συγχώνευσης, και νομίζουν ότι μπορούν με ένα συγκεντρωτικό τρόπο να στήσουν μια κατάσταση από την Αθήνα, όπου θα έχουν διάφορες υπηρεσίες που θα τις έχουν σε κουτάκια κτλ. Με ένα γραφειοκρατικό τρόπο θα φτιάξουν μια βιτρίνα όπου θα λένε στην κοινωνία να έχουμε μονάδα εδώ, μονάδα εκεί, έχουμε μια βραχυχρόνια παρέμβαση για το ένα θέμα. Ουσιαστικά όμως αυτό θα είναι έτσι ένα σούπερ μάρκετ μικρών υπηρεσιών ευέλικτων στη λογική, αν θέλετε, και του ΠΑΣ, ότι δηλαδή θα πάρεις ένα βάουτσερ και θα κάνεις 5 συναντήσεις. Δηλαδή προς τα εκεί πάει το πράγμα, σε μικρές ευέλικτες βραχύχρόνιες υπηρεσίες, όχι η θεραπευτική κοινότητα, ας πούμε, η οποία είχε μια επιμονή, μια δουλειά μονιμότητας που γινότανε, ή ακόμα και στις δομές μείωσης βλάβης υποκαταστάτων, ακόμα και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα που ίσως δεν μπορούμε σήμερα να τα συζητήσουμε, αλλά θέλουν να ελέγξουν αυτόν τον χώρο. Και προσέξτε να δείτε, δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριε Σαχίνη, όταν είχαμε μιλήσει πριν λίγους μήνες, σας είχα πει τότε ότι λειτουργεί αυτός ο ΕΟΠΑΕ με όρους ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη τη φράση που είχαμε
6: πει. Πολύ ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπω σήμερα. Για πείτε, για πείτε.
7: Ναι, να σας πω. Τότε δεν ξέραμε ότι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και σχεδίασε και έφτιαξε αυτό το νόμο ήταν ο κύριος Βαρτζόπουλος. Ξέραμε ότι ήταν ο κύριος Βαρτζόπουλος, δεν ξέραμε την εμπλοκή του με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή την εξεταζόμενη, εν πάση περιπτώσει, εμπλοκή του, έτσι. Φτιάχτηκε λοιπόν ένας νόμος από τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον Υφυπουργό Υγείας που στη συνέχεια παραιτήθηκε, ο οποίος εμείς βλέπαμε ότι τα χαρακτηριστικά του οργανισμού που πάει να φτιάξει έχουν τέτοια στοιχεία πελατειακού κράτους, κομματικού κράτους, συγκεντρωτισμού, διαχείρισης ροών χρηματικών με έναν τρόπο που να γίνεται από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους κτλ. Τα βλέπαμε όλα αυτά. Δεν ξέραμε ότι ο κύριος Βαρτζόπουλος διερευνάται ότι εμπλέκεται σε αυτό, αλλά επιβεβαιώνεται δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε δηλαδή με την αποκάλυψη που έγινε και την παραίτησή του, ότι με τη λογική ΟΠΕΚΕΠΕ πήγανε να βάλουν, υποτίθεται, τάξη σε πολλά εισαγωγικά σε έναν ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο χώρος απεξάρτησης, που θέλει άλλο πνεύμα λειτουργίας, θέλει άλλη διοίκηση, θέλει άλλο χώρο δημόσιο στους ανθρώπους, άλλη επιστημονικό διάλογο, επαγγελματικό διάλογο, συνεννόηση, σχέση με την τοπική κοινωνία. Όλα αυτά δυστυχώς δεν τα βλέπουν, δεν τα καταλαβαίνουν και σου λέει: εδώ θα έχω ένα οργανισμό, θα πάρω ένα πρόεδρο, θα τα ελέγχει όλα από πάνω μέχρι κάτω, θα παρεμβαίνει. Υπάρχουν όργανα που είναι διακοσμητικά τελείως. Αυτός ο οργανισμός έχει ένα επιστημονικό συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο που ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς συζητάει, πού συζητάει. Και έχουμε μια μονοπρόσωπη διοίκηση που λειτουργεί με τέτοιους όρους και σε μεγάλο βαθμό και με όρους πελατειακού κράτους. Σε ένα τέτοιο, δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε ότι ακόμα και στον χώρο απεξάρτησης, στο τέλος θα πρέπει να έχεις ένα βίσμα ή μια πολιτική επαφή για να μπει στην τάδε μονάδα ή για να σου παρασχεθούν υπηρεσίες. Δυστυχώς εκεί είμαστε.
6: Δεν μου λέτε, κύριε Παπαϊωάννου. Είπατε εσείς ότι δεν είναι μόνο τα στεγνά, δεν είναι μόνο το ένα, δεν είναι όλα. Αλλά ωστόσο, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Προφανώς τα στεγνά είναι από αυτά που πλήττονται άμεσα, τα στεγνά προγράμματα. Υπάρχει και μια αντίληψη εδώ, έτσι, μια φιλοσοφία, φαντάζομαι, δεν είναι έτσι?
7: Κοιτάξτε να δείτε. Η δική μου, αν θέλετε, αντίληψη είναι ότι όλες οι προσεγγίσεις έχουν να δώσουν.
6: Προφανώς.
7: Σε ένα πλαίσιο, έτσι, ναι. Και με μια μάλιστα διασύνδεση μεταξύ τους και με μια σχέση. Η μείωση της βλάβης, ας πούμε, συχνά το ακούμε σαν.
6: Και να πω ότι δεν είναι μόνο ναρκωτικά, είναι και άλλες εξαρτήσεις, είναι και αλκοόλ,
7: ακριβώς, αλκοόλ, τζόγος και τα λοιπά. Η μείωση της βλάβης, για παράδειγμα, είναι μια υπηρεσία που έχει μια σοβαρή αποστολή, έτσι. Απλά όταν λέω ότι δεν είναι μόνο τα προγράμματα αυτά, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Να σου πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πρόσφατα, μόλις πρόσφατα έμαθα ακόμα ένα, περιστατικά βίας, περιστατικά πολύ δύσκολα, τα οποία δεν μπορούν να τα διαχειριστούν οι άνθρωποι στις μονάδες. Δεν υπάρχουν πλαίσια λειτουργίας. Το ξέρετε ότι μετά από 16 μήνες λειτουργίας του οργανισμού, ενώ ήταν στις αρχικές υποχρεώσεις, δεν έχουν έρθει πλαίσια λειτουργίας στις μονάδες. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει πλαίσιο στο πώς θα δίνονται οι θέσεις υπευθύνων αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει αυθαιρεσία. Δεν υπάρχει λογοδοσία σε τίποτα. Για να έρθω όμως στο αρχικό σας ερώτημα. Ισχύει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση απέναντι στα προγράμματα αυτά που λέμε ψυχοκοινωνικής προσέγγισης ή όπως τα είπατε στεγνά. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο χτύπημα που δέχονται αυτά τα προγράμματα. Θέλω να σου πω ότι στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που ήταν στις θεραπευτικές κοινότητες. Κανένας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο το ίδιο. Στις διευθύνσεις του οργανισμού, στη διεύθυνση θεραπείας ακόμα δεν υπάρχει κανένας από εκεί. Υπήρχε δηλαδή μια σάρωση που έγινε απέναντι ειδικά στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες που ήταν σε αυτά τα προγράμματα. Όλοι οι υπεύθυνοι πανελλαδικά αυτών των προγραμμάτων καταργήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση. Και το κυριότερο, υπάρχει μια παρέμβαση στο έργο που παρέχουν. Ενώ μας λέγανε ότι δεν θα τα πειράξουμε, εμείς ίσα αναγνωρίζουμε την προσφορά τους κτλ., οι κοινότητες κτλ., κατάργησαν τα ιστορικά ονόματα αυτών των κοινοτήτων, Αριάδνη, Ιθάκη κλπ. Κατάργησαν τα ενιαία προγράμματα, όπως σας είπα πριν, και τα έβαλαν κάτω από διαφορετικές διευθύνσεις και παρεμβαίνουν και στο ίδιο το θεραπευτικό έργο. Η θεραπευτική κοινότητα ήταν ένα σύνθετο θεραπευτικό περιβάλλον, το οποίο είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την απόδοση ευθύνης στους ανθρώπους, με την αυτενέργειά τους, με τη βοήθειά τους να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να υπευθυνοποιηθούν. Έχουμε διαρκείς παρεμβάσεις, όπου η θεραπευτική κοινότητα τίνει να μετατραπεί σε ένα χώρο εγκλεισμού. Γυρνάμε δυστυχώς στη δεκαετία του 50, που ο ψυχιατρικός εγκλεισμός ήταν η λύση για τις εξαρτήσεις. Αυτό άλλαξε σταδιακά μετά τη δεκαετία του 70 και μετά την ίδρυση των πρώτων προγραμμάτων, Ιθάκη κλπ. Γυρνάμε δυστυχώς πίσω και αυτό που τους νοιάζει είναι βάλε τους ανθρώπους σε ένα χώρο, βάλε τους φύλαξη. Θέλουν να βάλουν 24 ώρες βάρδιες στους εργαζόμενους και να σπάσουν τη θεραπευτική ομάδα που το πρωί συνεννοούταν, έκανε θεραπευτικό έργο, υπήρχε διασύνδεση, έβλεπε τα περιστατικά. Θέλουν να τους σπάσουν σε βάρδιες φύλαξης ουσιαστικά, καταργώντας και τις ειδικότητες του προσωπικού, και θέλουν τους ανθρώπους να είναι απλά έγκλειστοι μέσα σε μια μονάδα και το μόνο που τους νοιάζει είναι μην τύχει μια στραβή στη βάρδια μας. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το περιστατικό που συζητάμε για την Κρήτη, εκείνο το οποίο φαίνεται ότι ήταν το κίνητρο για να μην μπει αυτός ο άνθρωπος, είναι μην τον βάλουμε μέσα και γίνει κάτι μέσα, ας τον έξω. Και ο άνθρωπος δυστυχώς κατέληξε. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αλλίωση και όλου του περιεχομένου που είχε το θεραπευτικό πρόγραμμα, η θεραπευτική κοινότητα, και αυτό δυστυχώς έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα, που δεν είναι το πρώτο αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Στην Κρήτη απλά έχει αυτή την τραγικότητα. Έχουμε εικόνες από όλη την Ελλάδα, ανθρώπων οι οποίοι μένουν εκτός δομών, ανθρώπων οι οποίοι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σε αυτό το καθεστώς. Υπάρχουν, πώς να σας πω τώρα παραδείγματα, χτες έμαθα σε μια πόλη ότι δεν αφήνουν τους ανθρώπους να πάνε μέχρι το φούρνο να πάρουν μια προμήθεια για την κοινότητα, που η κοινότητα ήταν ένα πλαίσιο πιο ανοιχτό. Υπήρχε επαφή με την τοπική κοινωνία. Η κοινότητα, υπήρχαν τα παλιότερα μέλη που είχαν ευθύνη, είχαν σχέση με τα μαγαζιά, να ψωνίσουν, να πάνε μια εκδρομή. Mm-hmm. Να πάνε, αυτά όλα έχουν καταργηθεί και πάμε σε ένα μοντέλο εγκλεισμού. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι η απόλυτη καταστροφή για τα θεραπευτικά προγράμματα.
6: Κύριε Παπαϊάννου, δράτω με τις ευκαιρίες τώρα που σας έχω. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που ο δείκτης, θυμάμαι το είχαμε συζητήσει την άλλη φορά, ο δείκτης δυστυχώς στο κατώφλι των ναρκωτικών έχει κατέβει ηλικιακά πολύ πιο κάτω από ό,τι σε παρελθόντα χρόνια, δυστυχώς.
7: Ναι.
6: Και επίσης δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, αλλά φαίνεται να έχει και μία αλλαγή. Μέχρι τώρα θα το πω ευθέως και θέλω το σχολείο σας για να καταλάβουμε γιατί είναι κρίσιμα αυτά τα προγράμματα. Παλιά ξέραμε, περίπου ως αστικό μύθο, ότι η κοκαίνη είναι το ναρκωτικό των πλουσίων. Σήμερα βλέπουμε με μεγάλη έτσι θλίψη και προβληματισμό ότι αυτές οι δόσεις φιξάκια, όπως τα λένε οι καλά γνωρίζοντες, κοκαίνης, έχουν κατέβει σε ηλικίες 16, 17, 18. Αναρωτιέσαι πού στο διάλογο, θα το πω έτσι, βρίσκουν τα λεφτά. Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το έχετε σαν εικόνα.
7: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει μια διάχυση και της κουλτούρας, αν θέλετε, των ναρκωτικών, με και μια απενοχοποίηση όσον αφορά τη χρήση, κατέβασμα των ηλικιών. Η Ελλάδα έχει σχετικά καλούς δείκτες σε μικρότερες ηλικίες, ευρωπαϊκά δυστυχώς όλα αυτά έχουν χειροτερέψει αυτοί οι δείκτες. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ειδικά η κοκαίνη, όπως το είπατε, από την καραντίνα και όλα έτσι, αν βάλουμε ένα ορόσημο και μετά, έχει πολλαπλασιαστεί, δεν ξέρω αν διπλάσια ή τριπλάσια, αλλά με τις μετρήσεις που γίνονται φαίνεται ότι είναι πολλαπλάσια η χρήση της κοκαίνης. Υπάρχουν οι νέες ουσίες, συνθετικά ναρκωτικά, πολύ επικίνδυνα ναρκωτικά. Υπάρχει έρευνα που λέει ότι κάθε μέρα στον κόσμο, προσέξτε, κάθε μέρα δημιουργείται μια νέα ναρκωτική ουσία. Μπορεί να είναι παραλλαγή μιας προηγούμενης και αυτά, αλλά το στοιχείο νομίζω είναι ενδεικτικό. Υπάρχει δηλαδή μια έκρηξη του φαινομένου. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα στις μικρές ηλικίες. Η εικόνα που έχω από τις κοινότητες, από τα θεραπευτικά προγράμματα, από τα συμβουλευτικά κέντρα, είναι ότι ο κόσμος που προσέρχεται σε μεγάλο βαθμό έχει σχέση με αυτές τις ουσίες, δηλαδή κοκαίνη, χασίς βέβαια, και οι νέες ουσίες, συνθετικά ναρκωτικά κλπ. Και αυτό είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο θέλει έρευνα, θέλει μελέτη, θέλει έμφαση επιστημονική, να δει κανείς τι ανάγκες υπάρχουν, τι ανάγκες δημιουργούνται. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Οι χρήστες ηρωίνες που προσεγγίζουν τα προγράμματα είναι αρκετά λιγότεροι πλέον. η υποκατάσταση, η οποία είναι ένα κομμάτι μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που πρέπει να υπάρχει, αφορά μόνο την ηρωίνη. Δεν αφορά ούτε την κοκαίνη, ούτε το χασίς βέβαια, ούτε τις υπόλοιπες ουσίες. Όταν λοιπόν μειώνεται αυτό το ποσοστό και αυξάνονται οι άλλες ουσίες, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και μάλιστα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέγατε και εσείς πριν, η προσέγγιση η οποία δεν θα στηρίζεται μόνο στα υποκατάστατα, που δεν μπορεί να γίνει έτσι αλλιώς για πάρα πολλές ουσίες, αλλά θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση που θα πηγαίνει στις ρίζες και την ουσία της εξάρτησης και θα προσπαθεί να οικοδομήσει μια άλλη σχέση του ανθρώπου, μια άλλη αντίληψη για τη ζωή. Δηλαδή είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία η οποία θέλει χρόνο, θέλει χώρο, θέλει εμπιστοσύνη. Είναι κρίσιμη η εμπιστοσύνη και έχει οικοδομηθεί μια εμπιστοσύνη στα θεραπευτικά προγράμματα. Όλα του 18 άνω, του οκανά, του και θεάω, το καθένα με τον τρόπο που δούλευε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η εμπιστοσύνη οικοδομήθηκε με πολύ κόπο, με πολύ υδρότα και έτσι φτιάχτηκε μια εμπιστοσύνη που είχε να κάνει με τις τοπικές κοινωνίες, με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα εξάρτησης, με τους επαγγελματίες, με τα προγράμματα, μια εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Όπως σας είπα και πριν, είναι ψέμα ότι δεν συνεργάζονταν τα προγράμματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει και με αυτό που έγινε στην Κρήτη. Επειδή το συζητάγαμε με συναδέρφους, μου αναφέρουν πάρα πολλές περιπτώσεις πώς γίνονταν στο παρελθόν εισαγωγές κρίσης και μάλιστα πολλές φορές σε συνεργασία των προγραμμάτων. Υπήρχε, ας πούμε, μια γυναίκα έγκυος η οποία ήταν σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να γίνει μια άμεση παρέμβαση. Η γυναίκα αυτή ήθελε να πάρει στο 18 άνω. Το 18 άνω είχε ένα διαφορετικό πλαίσιο που απαιτούσε ορισμένες προϋποθέσεις κτλ. Την πήρε το ΚΕΘΕΑ. Μπήκε σε μια κοινότητα, έβγαλε τα στερητικά και την πήγε μετά στο 18 άνω. Αυτά γινόντουσαν προ-ΕΟΠΑΕ. Υπήρχε συνεργασία των φορέων. Όχι πάντα η καλύτερη, αλλά είχε οικοδομηθεί δηλαδή μέσα από τη δουλειά των ανθρώπων. Ήξερε ο ένας τη δουλειά του άλλου, τις ανάγκες που είχε ο καθένας ξεχωριστά. Και τι είστε το κράτος να κάνει, να τα καταργήσει όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είχατε δει εκείνο το σποτάκι που είχε βγάλει ο ΕΟΠΑΕ για να διαφημίσει τον ένα χρόνο του οργανισμού.
6: Ναι.
7: Έβγαλε ένα σποτάκι που είχε μια AI φιγούρα.
6: Μάλιστα.
7: Έτσι, η οποία έλεγε ότι δεν έβρισκα άκρη πουθενά, δεν υπήρχε τίποτα πριν ένα χρόνο και τώρα έχει γίνει κοσμογονία και όλα είναι καλά. Προσέξτε, έχει τη σημειολογία του το πράγμα. Μια φιγούρα χωρίς αληθινό πρόσωπο, χωρίς αληθινή φωνή, χωρίς όνομα, χωρίς ιστορία. Αυτό είναι ο ΕΠΑΕ. Και δεν μπορεί να υπάρξει ο ΕΠΑΕ. Ξέρετε, η διοίκηση αυτή με τον κύριο Θεοχάρη είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να υπάρξει δυστυχώς. Αλλά το πρόβλημα είναι δομικό. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο έτσι όπως έχει στηθεί από τον νόμο Βαρτζόπουλου για την απεξάρτηση.
6: Άρα νομίζω ότι από ένα σημείο και ύστερα πρέπει και η κοινωνία να κινηθεί και να κοιταχτεί στον καθρέφτη της. Αν κάτι δοκιμάστηκε 2 χρόνια και δεν τραβά, πρέπει τώρα να αναδομηθεί με έναν τρόπο που να ωφελήσει δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να χαθούν. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαγιάννη.
7: Ακριβώς. Μόνο μπορώ να πω μια κουβέντα.
6: Παρακαλώ, παρακαλώ.
7: Έχουμε ένα λεπτό.
6: Βεβαίως.
7: Είναι όπως το λέτε, δεν μπορεί κανένας μόνος του. Πρέπει η ίδια κοινωνία να δει το πρόβλημα. Και εμείς, αν θέλετε, κάνουμε και μια έκκληση στην κοινωνία, στους φορείς, στα κόμματα, στα μέσα ενημέρωση να αναδείξουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και ένα τελευταίο πράγμα που θα σας πω είναι ότι στις 26 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
6: Α, καλά,
7: είναι
6: μια ευκαιρία
7: να
6: ακούσουμε.
7: Γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το
6: καλά,
7: θέμα.
6: Θα ακούσουμε λογίδρια ανακοινώσεις.
7: Θα πάνε σφαίρα. Πάνε πολύ καλά. Δεν υπήρχε τίποτα. Και τώρα τα φτιάξαμε όλα σε ένα χρόνο, αλφαβιά, πώς το έλεγε εκείνο το σποτ. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι 26 Ιουνίου εμείς έχουμε αποφασίσει μια απεργία. Ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε για ψιλουπίδημα εύκολα. Θέλουμε όταν κάνουμε κάτι να είναι ουσιαστικό. Θέλουμε να κάνουμε 26 Ιουνίου, υπάρχει απεργία στο ΕΟΠΑΕ και στα κέντρα πρόληψης. Δεν μιλήσαμε σήμερα για τα κέντρα πρόληψης που έχουν μεγάλο πρόβλημα,
6: ναι,
7: και δεν έχει ανανεωθεί η σύμβασή τους. Τελειώνει το 27 και κανείς δεν λέει τι θα γίνει μετά. Οπότε 26 Ιουνίου και στο ΕΟΠΑΕ και στα κέντρα πρόληψης υπάρχει μια απεργία με κύριο σκοπό να αναδείξουμε στη δημόσια συζήτηση όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
6: Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Παπαϊάννου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την αναλυτική παρουσίαση μιας από τις πιο κρίσιμες πτυχές για την κοινωνία και ιδίως όσο κατεβαίνουν και οι ηλικιακοί δείκτες. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
7: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα.
6: Να είστε καλά.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
9: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
10: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος. Κάθε φορά έχουμε αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί, είναι πολύ γεμάτα από διάφορα γεγονότα. Για παράδειγμα, να σας πω ότι με το σημερινό μας καλεσμένο έχουμε επιχειρήσει να κάνουμε εκπομπή αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένου ότι έχει γράψει και δύο πολύ καλά βιβλία και ασχολείται με το θέμα, και εν πάση περιπτώσει η τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο φουσκώνει τα χρηματιστήρια παγκοσμίως, όχι μόνο τα φουσκώνει και με την κυριολεκτική έννοια του όρου, αλλά και από την άλλη ενδεχομένως, όπως πολλοί τουλάχιστον θεωρούν, θα είναι και τα δεσμά του μέλλοντός μας. Σε κάθε περίπτωση θα μας συγχωρήσετε που στον τίτλο είχαμε και την τεχνητή νοημοσύνη, την AI, αλλά μάλλον δεν θα προλάβουμε σήμερα να πούμε για αυτό το θέμα. Υπόσχομαι να δεσμεύσω τον καλεσμένο μας μέχρι πριν από τις διακοπές να κάνουμε τουλάχιστον μια εκπομπή και για αυτό το θέμα, που τουλάχιστον νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα είχαμε τις εκπλήξεις με ένα πόλεμο που μοιάζει και με πολλά ερωτηματικά να τελειώνει στη Μέση Ανατολή, ο οποίος μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που γεννά πάρα πολλά ερωτήματα. Ακόμα και πολύ δεν είναι βέβαιοι αν θα υπογραφεί μεθαύριο η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Και αν υπογραφεί θα τηρηθεί. Τι σημαίνει για την περιοχή της Δυτικής Ασίας, άλλος Μέσης Ανατολής, μια συμφωνία στην οποία είναι φανερό ποιος επέβαλε τους όρους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η περιοχή αλλά και ολόκληρος ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Η αξιοπιστία και η δύναμη καταναγκασμού των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν τη θέλησή τους, επλήγησαν κέρια. Δεν έχει παρά να ρίξει μια ματιά κανείς στους όρους, όπως τουλάχιστον φαίνεται να είναι, θα ξέρουμε την Παρασκευή ενδεχομένως, αλλά αυτούς που ξέρουμε τώρα, που τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν, μάλλον είναι σαν να τα έγραψε κάποιος από το Ιράν. Τι θα κάνουν τα κράτη του κόλπου, αυτά τα πριγκιπάτα, τα σουλτανάτα, αυτά τα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας στην Αραβική Χερσόνησο, τι θα κάνουν τώρα που χάνουν ενδεχομένως τον προστάτη τους, για τον οποίο θυμίζω ότι η Σαουδική Αραβία είχε υποσχεθεί κάποια δισεκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο νομίζω στον Τραμπ, ήταν 400 εκατομμύρια και το Κατάρ, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά μιλάμε για μυθικά ποσά, αγόραζε όπλα η Σαουδική Αραβία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων για προστασία. Προστασία δεν υπάρχει μόνο, ξέρετε, στις ανθρώπινες ζωές, αλλά υπάρχει και στα κράτη. Τι θα κάνουν λοιπόν αυτά τα κράτη του κόλπου? Θα πληρώσουν τα δισεκατομμύρια των δεσμευμένων λογαριασμών του Ιράν? Θα τα πληρώσουν αυτά τα πριγκιπάτα, τα σουλτανάτα και τα λοιπά, αντί να τα πληρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Και να θυμίσω ότι δεν είναι ακριβώς οι κυρώσεις, αυτά τα χρήματα ήταν κλεμμένα από το Ιράν. Ήταν κλεμμένα διότι το Ιράν είχε πωλήσει υδρογονάνθρακες και ένα εκατό των κυρώσεων πολλοί από τους οφειλέτες δεν πλήρωσαν. Μεταξύ των οποίων και η εξαιρετική, αξιόπιστη και σοβαρή από άποψη διεθνών σχέσεων χώρα μας. Πόσο απομειώθηκε ο ρόλος του Ισραήλ? Θα σταματήσει να υπονομεύει αυτό το κράτος παρείας και ταραξίας της περιοχής? Θα σταματήσει να υπονομεύει την ειρήνη? Θα διαρκέσει αυτή η αναγκαστική για τη ΣΥΠΑ ανακοχή πέραν των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου? Θυμίζω ότι τον Νοέμβριο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενδιάμεσες εκλογές, όπου πιθανότατα από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ θα χάσει την κυριαρχία του, την παντοκρατορία του στο πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η ανακοχή, ας το πούμε, η ειρήνη, αυτό το μνημόνιο, αυτή η λέξη δεν είναι καλή για την Ελλάδα βέβαια, αυτό το μνημόνιο τι σημασία έχει για την Ελλάδα? Πόσο βαθιά ανοιχτωμένη είναι η χώρα μας που, ζώντας το όνειρο της δίθεν παντοδυναμίας των Αμερικανών και των Ισραηλινών, υποτάχθηκε στα αμερικανικά συμφέροντα παραχωρώντας ολόκληρη την επικράτεια ως βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και συμμαχώντας με την δήθεν πανίσχυρη δύναμη του Ισραήλ, αγοράζοντας όπλα πολλών δισεκατομμύριων από το υστέρημα των Ελλήνων. Καθιστάμενη έτσι, όμηρος μιας χώρας που δεν μπορεί να υπερασπίσει ούτε τη μικρή της επικράτεια. Θα υπερασπίσει την Ελλάδα, λένε οι υπερασπιστές και οι προπαγανδιστές της συμμαχίας με το Ιράν. Τέλος, ή μάλλον ας μείνω εγώ εδώ, θα μας τα πει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Θέμης Τζίμας, πανεπιστημιακός και δικηγόρος. Κύριε Τζίμα, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Τζίμα, εμείς θέλετε να αρχίσουμε καταρχάς ένα σχόλιο, για εσάς και μπαίνουμε σε αυτά που θέσαμε καταρχάς ως ερωτήματα εδώ στην έναρξη.
1: Θέσατε πάρα πολλά ζητήματα και πολύ κέρια. Πράγματι δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους ή ίσως δεν ξέρουμε καν στο περίπου τις όρους της ανακοχής, διότι δεν είναι τελική συμφωνία όπως ξέρουμε ούτως ή άλλως. Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο η εφημερίδα Κορασάν του Ιράν, η οποία λέει ότι ουσιαστικά αυτή η ανακοχή είναι ένα παράθυρο προκειμένου να μπορέσουν να προετοιμαστεί το Ιράν από στρατιωτικής απόψεως και όχι μόνο για την επανέναρξη των συγκρούσεων, η οποία θα έρθει με τη λήξη πριν τη λήξη αυτής της ανακοχής, μετά την υπογραφή δηλαδή του εν λόγω μνημονίου. Αυτή τη στιγμή, και αν δεν δούμε ένα ιστορικό, όχι απλώς χάσμα, αλλά μια ιστορική ρήξη, είπα Ισραήλ, η οποία δεν φαίνεται να έρχεται, δηλαδή η ένταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου που είναι πολύ δύσκολο να κλιμακωθεί μέχρι αυτού του σημείου, αλλά τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείουμε. Αν δεν δούμε λοιπόν κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν δούμε την αποσιωνιστικοποίηση των ΗΠΑ, οι πιθανότητες είναι ότι με κάποια αφορμή ή και χωρίς καμία αφορμή θα δούμε μια νέα όξυνση των συγκρούσεων στην περιοχή, γιατί οι αιτίες που προκάλεσαν τον πόλεμο είναι όλες εκεί. Και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κατά πάσα πιθανότητα, για να μην πω κατά πάσα βεβαιότητα, την περαιτέρω υποχώρηση της αμερικανικής ισχύως, όπου πια είπα, όταν δεν μπορούν να είναι ηγεμόνας της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορούν να διεκδικούν να είναι πλανητικός ηγεμόνας.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο έτσι πολύ πρώτα σημεία, τα οποία εις επίδοση είναι αυτό που λέτε θα έθετα.
0: Επειδή με αυτά που είπατε μου γεννήθηκε ένα άλλο ερώτημα πέρα από αυτό που ήθελα να σας θέσω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πώς θα αντιδράσουν, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές του Νοεμβρίου ήταν ένας λόγος επίσπευσης της συμπεριφοράς του Τραμπ σε σχέση με το Ιράν, τι μπορούν να κάνουν για να μην χάσουν το ρόλο του παγκόσμιου ηγεμόνα, εννοώ, όπως είπατε.
1: Έχουν δύο δρόμους. Ο ένας είναι ένας διαρκής πόλεμος φθοράς. Έξω και πόλεμος φθοράς, οι πόλεμοι φθοράς κρατούν πολύ. Δηλαδή μια ανακοχή η οποία θα παραβιάζεται, βομβαρδισμοί, εμπάργκο το οποίο θα φεύγει και θα ξανάρχεται κτλ. Και ενδεχομένως και μια πιο οξυμένη σύγκρουση σε κάποια δεδομένη στιγμή, αν αισθανθούν, είπα, ότι έχουν τη σχετική ισχύ. Ο άλλος δρόμος που έχουν, ο οποίος είναι ίσως και πιο επικίνδυνος για το Ιράν, είναι να προσπαθήσουν να προκαλέσουν εσωτερικές ρογμές στο Ιράν δια της οικονομικής βοήθειας. Δηλαδή πολύ μεγάλη νίκη του Ιράν, που είναι αυτό το ταμείο ανοικοδόμησης 300 δις δολαρίων, σε μια χώρα της οποίας το έπινε γύρω στα 440, έτσι, δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο μέγεθος, το οποίο δεν δίνεται ως δανεικά παρεπιπτόντως, είναι δέσμευση την οποία αναλαμβάνουν, είπα, στο όνομά τους, αλλά έχοντας πίσω τους μια σειρά ιδιωτικών εταιριών, ότι θα πάνε εκεί να επενδύσουν. Και αυτή η βοήθεια ερήσεων παρόδο είναι διαφορετική από την απόδοση στο Ιράν πόρων του ιδίου του Ιράν, που είναι παγωμένη παρανόμως εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η οικονομική, ας πούμε, το οικονομικό σκέλος συμφωνίας είναι γιγαντίο. Συνήθως πίσω από τέτοιες οικονομικού χαρακτήρα συμφωνίες κρύβεται μια προσπάθεια διείσδυσης των ΗΠΑ σε μια ξένη χώρα προκειμένου εκεί που απέτυχαν στον πόλεμο να πετύχουν στην ειρήνη.
0: Όπως έγινε στο Βιετνάμ, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς είχα στο μυαλό μου. Βεβαίως, το Βιετνάμ έχουν διεισδύσει, δεν έχουν κατορθώσει βεβαίως να αλλάξουν το καθεστώς. Προσπαθήσει να, να το φέρουν πιο κοντά στις ΗΠΑ και απέναντι στην Κίνα. Ούτε αυτό έχει επιτευχθεί απολύτως, αλλά τέλος πάντων έχουν μια σταθερή σχέση. Θα μπορούσαν να το κάνουν και με το Ιράν αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη διαφορά στην περίπτωση του Ιράν είναι στην περίπτωση του Ιράν υπάρχει το Ισραήλ. Και το Ισραήλ ως στοιχείο επιρροής της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης των ΗΠΑ μέσα από τα σιωνιστικά λόμπι δεν μπορεί να μπει σε καμιά διαδικασία ειρήνευσης ούτε με το Ιράν, ούτε με το Λίβανο, ούτε με την Ιεμένη, ούτε με την Παλαιστίνη. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά στην περιοχή.
0: Βεβαίως οι περίφημες συμφωνίες του Αβραάμ μάλλον έχουν μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, κύριε Τζίμα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, τι αξία έχουν αυτή τη στιγμή οι συμφωνίες του Αβραάμ? Δηλαδή θέλω να πω, τι μπορεί να εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ όταν δεν μπορεί να εξασφαλίσει καλά-καλά την θέση του ιδίου του εαυτού στην περιοχή.
0: Ακριβώς. Άρα τελειώνει και ο IMEC, έτσι δεν είναι, κύριε Τζίμα? Δηλαδή το όνειρο των Αμερικανών αλλά και των εγχωρίων εδώ της χώρας μας, Αμερικανών, ΝΑΤΟ πατριωτών, δεν ξέρω.
1: Οι Αμερικανοί και το Ισραήλ θα επανακάμψουν. Αυτό είναι σίγουρο. Όσο μπορούν θα προσπαθούν οι δύο συζητημοί να αναζωπηρώσουν τη σύγκληση. Είναι σίγουρο αυτό ότι θα το κάνουν. Αλλά είναι πάρα πολύ αμφίβολο πλέον εάν δεν μπορέσουν να προκαλέσουν μια πολύ έντονη συμμετοχή των Αμερικανών στον πόλεμο με έναν τρόπο ο οποίος να έχει να κάνει ενδεχομένως και με χερσαία εισβολή. Είναι πάρα πολύ αμφίβολο το κατά πόσο μπορούν να κερδίσουν οτιδήποτε τώρα από μια νέα ταπείνωση. Δηλαδή οι Ισραηλινοί θέλουν αυτή τη στιγμή, εξακολουθούν να θέλουν, γι' αυτό είπα πριν ότι οι αιτίες που υπήρχαν οι δομικές είναι εκεί, εξακολουθούν να θέλουν την συντριβή του Ιράν, τη διάλυση, την αλληλή καθεστώτες, τον ακροτηριασμό του. Το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να το πετύχουν. Και ο μόνος τρόπος να το πετύχουν, όπως λέγαμε εξ αρχής, είναι ή μια τεράστια κλίμακα χερσαία εισβολή των Αμερικανών ή η χρήση των γενικών όπλων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρέπει να πω, οι Ισραηλινοί δεν φεύγουν από την εικόνα, ούτε οι Αμερικανοί. Αλλά μόνο εθελοτυφλούντες μπορούν να υποστηρίξουν ότι η μεγάλη δύναμη στην περιοχή αυτή τη στιγμή είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια ισχυρή δύναμη, απολύτως όμως εξαρτημένη από τις ΗΠΑ και περιτεύεται να μιλήσουμε και για το πόσο αντιδημοφιλής είναι κτλ. Το μύθος του ανήκει του Ισραήλ, ο οποίος ήταν μύθος ήδη από το 2006 όταν ιτήθηκε από τη Χεζμολά στο Λίβανο, πλέον έχει θρηματιστεί. Το Ισραήλ μπορεί να βιάζει, μπορεί να δολοφονεί, μπορεί να γενοκτονεί, δεν μπορεί να καταβάλει μια ισχυρή στρατιωτική αντίσταση και δεν αναφέρομαι στο Ιράν τώρα που ούτε κατά διάνοια. Αναφέρομαι στη Χεζμολά στο Λίβανο.
0: Ακριβώς. Όμως, από τη στιγμή, ξέρετε, συγγνώμη που επιμένω σε αυτό το ζήτημα, αλλά δεδομένου ότι ο Τραμπ εν ώψη των επερχομένων εκλογών, ακόμα και αν χειραγωγείται από τους Ισραηλινούς μέσω του σκανδάλου Επστάιν, τις λίστες κτλ. Ή οτιδήποτε άλλο, παίζει όχι μόνο το πολιτικό μέλλον το δικό του, αλλά παίζει και το μέλλον του Αντιπροέδρου Βάνς και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και των συμφερόντων κυρίως που είναι οργανωμένα και τοποθετημένα γύρω του. Θέλω να πω ότι εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου υπάρχει περίπτωση να αποδεχθεί μέχρι τότε, στους επόμενους 6 μήνες, να κάνει μια νέα σύγκρουση με το Ιράν. Και προσέξτε, το Ισραήλ τι θα κάνει? Δεν θα χτυπήσει στο Λίβανο?
1: Αυτή αυτή τη στιγμή, γιατί βάζετε μερικά πολύ κρίσιμα ζητήματα. Πρώτον, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, για να

0: στρατηγικού χαρακτήρα νικητής ή να το θέσω εξόφθαλμα, εξόφθαλμος νικητής και εξόφθαλμα ηθικός. Να δούμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων σε μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση με ή χωρίς τον ΤΕΑΜ πριν ή μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
1: Πριν συνεχίσω, φίλοι και φίλες, προφανώς ο κύριος Τζίμας είναι σε εξωτερικό χώρο, υπάρχουν θόρυβοι, μη μου παραπονείστε. Ανθρώπινα. Τώρα κοιτάξτε, κύριε Τζίμα, το Ισραήλ χτυπάει στο Λίβανο διαρκώς. 88 παραβιάσεις νομίζω μέσα στις τελευταίες 2-3 μέρες από όταν συμφωνήθηκε αυτό το περίφημο μνημόνιο. Και μάλλον θα συνεχίσει να χτυπάει. Οι Ιρανοί έχουν δεσμευθεί να απαντήσουν. Και για να ενισχύσουν την αποτρεπτική τους δύναμη θα απαντήσουν. Πώς το βλέπετε αυτό, αυτή η αλληλουχία, αυτή η συνέχεια, πού μπορεί να πάει?
0: Γιατί θα κάνουν όσο μπορούν υπομονή. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν οι όροι είναι έστω περίπου αυτοί που λέμε, έχουν πετύχει μια μεγάλη στρατιωτικο-διπλωματική νίκη.
1: Σωστό.
0: Όμως δεν μπορούν να επιτρέψουν να χάσουν το μεγάλο του όπλο που είναι η εμβάθυνση, παρά την απώλεια της Συρίας, η εμβάθυνση του μετώπου της αντίστασης. Αυτό είναι σαφές. Άρα, οι Ισραηλοί, αν δεν ελεγχθούν από τη ΣΥΠΑ ή σε συνεργασία ενδεχομένως με τη ΣΥΠΑ ή με κάποιους μέσα στη ΣΥΠΑ, αρχίσουν να χτυπούν και πέραν ενός σημείου οι Ισραηλοί θα απαντήσουν. Εδώ παρεπιπτόντως υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που μπορεί στην πράξη θα μας απασχολήσει πολύ λίγο, μπορεί και όχι, σίγουρα όμως έχει μεγάλη σημασία στο διπλωματικό επίπεδο. Από τη στιγμή που οι Ισραηλοί υποστηρίζουν ότι δεν δεσμεύονται από το μνημόνιο είπα Ισραήλ, είπα Ιράν, διότι είναι μια άλλη χώρα, η εύλογη απάντηση είναι ότι ούτε και το Ιράν δεσμεύεται ως προς το Ισραήλ, αλλά μόνο ως προς τη ΣΥΠΑ.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, μια τέτοια αφορμή του τύπου χτυπάει το Ιράν, μια δικαιολογία τέτοιου τύπου θα ήταν συμβατή με το μνημόνιο αυτό?
0: Δεν το έχουμε δει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά
1: προφανώς.
0: Στο βαθμό που οι Ισραηλοί λένε ότι δεν τους δεσμεύει το μνημόνιο γιατί δεν είναι μέρος του.
1: Το ίδιο θα πει και το Ιράν. Ναι.
0: Ότι δεσμεύονται μόνο να μην χτυπήσουν Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Και όχι οι Ελληνούς.
1: Προσέξτε.
0: Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα όμως? Ποιο είναι ο πυρήνας του ζητήματος?
1: Ναι.
0: Ο πυρήνας του ζητήματος είναι διπλός. Το ένα του μέρος συνίσταται σε ότι οι Αμερικανοί χάσαν στο πεδίο.
1: Ναι.
0: Οι Αμερικανοϊσραηλοί ιτήθηκαν στο πεδίο. Δηλαδή είχαν ορισμένους στόχους, εκ των οποίων δεν πέτυχαν κανέναν. Αυτός είναι ο ορισμός της ήττας σε ένα πόλεμο. Το δεύτερο είναι ότι εξαιτίας της γενοκτονίας και αυτού του πολέμου κτλ. Το να υποστηρίζεις το Ισραήλ ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ναι μεν είναι αναγκαίο ως προς τα λόμπι τα οποία σε χρηματοδοτούν ή σε εκβιάζουν, αλλά γίνεται όλο ένα λιγότερο δημοφιλές μεταξύ των εκλογέων. Άρα εσωτερικεύεται το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Καθίσταται μείζονος σημασίας εσωτερικό ζήτημα. Κάτι το οποίο είχαμε να το δούμε από πολλά χρόνια πριν, ουσιαστικώς από τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Και αυτό δημιουργεί μια δυσκολία στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον συγκεκριμένο, να δικαιολογήσει τις ενέργειες του Ισραήλ και να συρθεί πίσω από τις ενέργειες του Ισραήλ.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή.
1: Όπως το περιγράφετε ακριβώς, όπως το περιγράφετε, μου γεννήθηκε το εξής ερώτημα. Πόσο χάνει σε αξία, έχουμε συζητήσει σε αυτήν την εκπομπή μαζί σας κύριε Τζίμα πολλές φορές, για το αποικιοκρατικό σχέδιο των Δυτικών, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Δυτικών εν γέννη και των Βρετανών προγενέστερα, που αποτελούσε η δημιουργία αυτού του τεχνητού κράτους σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Νομίζετε ότι δεδομένων των συνθήκων που μόλις τώρα αναφέρετε, μειώνεται η αξία αυτού του αποικιοκρατικού σχεδίου?
0: Αν μιλούσε

0: Μιλήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες με όλους ενός εθνικού κράτους ως τέτοιου, με αστική τάξη, αλλά με μια αστική τάξη εθνικώς προσδιορισμένη. Θα λέγαμε ότι εδώ και πολλά χρόνια το Ισραήλ είναι περισσότερο πρόβλημα παρά πλεονέκτημα.
1: Άρα έχουμε δηλαδή μια αστική τάξη. Μάλιστα, ναι, σωστά.
0: Πολύ κοινικά, το λέω εντελώς κοινικά, θα ήταν πολύ συμφερότερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ένα φιλικό προς τις ίδιες Παλαιστινιακό κράτος.
1: Έτσι.
0: Μαζί και με την Ιορδανία κτλ. Το οποίο πολύ θα απόπλιζε τη ρητορική του Ιράν.
1: Και αραβικά πολύ κράτη, όχι μόνο την Παλαιστίνη, και τα υπόλοιπα αραβικά κράτη.
0: Αλλά, ακριβώς, αλλά ξέρετε, το Παλαιστινιακό είναι η καρδιά του αραβομουσουλμανικού κόσμου,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: όχι μόνο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το Παλαιστινιακό είναι η καρδιά του αντιυμπεριαλισμού γενικώς σε όλο τον κόσμο.
1: Σωστό.
0: Εάν είπα λύναν το Παλαιστινιακό, δηλαδή δημιουργούνταν ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος, τα κέρδη τα οποία θα μετρούσαν θα ήταν τεράστια. Ο λόγος που αυτό δεν συμβαίνει, ο λόγος που αυτό δεν συμβαίνει, είναι ότι το Ισραήλ και ΗΠΑ πρέπει να γίνουν κατανοητά ως κράτη, παύλα, εργαλεία εξυπηρέτησης και υλοποίησης συγκεκριμένων, όχι απλώς ταξικώς προσδιορισμένων συμφερόντων, αλλά και συγκεκριμένων συμφερόντων τα οποία συναρτώνται προς πολύ ειδικά λόμπι και, και μεγάλα επιχειρηματικά κεφάλαια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι εγγυήσεις της αστικής δημοκρατίας έχουν υφαρπαγεί, τις έχουν σφετεριστεί πολύ συγκεκριμένα λόμπι και μερίδες κεφαλαίου, των οποίων τα συμφέροντα ή τα οποία θεωρούν ότι τα συμφέροντά τους συναρτώνται απολύτως με το σχέδιο που λέγεται κράτος του Ισραήλ στην περιοχή.
1: Και,
0: δορυφορηποίηση από το Ισραήλ μια σειρά αραβικών καθεστώτων με κυριότερα τα καθεστώτα του κόλπου. Επομένως, είπα, δεν δουλεύουν για αυτό που θα ήταν οι αρχές των ΗΠΑ, δηλαδή που θα ήταν το συμφέρον των ΗΠΑ, ως μιας καπιταλιστικής μεν οικονομίας, αλλά με έναν ορισμένο βαθμό εθνικής και κοινωνικής συνοχής. Δεν δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας, ιδιαίτερα εύστοχη. Απλώς μια μικρή, το πολυεθνικό χρηματιστηριακό κεφάλαιο που ελέγχεται κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό από Εβραίους. Νομίζετε ότι παίζει ρόλο, δεν λέω Ισραηλινούς, λέω Εβραίους με γνώση της λέξης που χρησιμοποιώ, γιατί δεν είναι μόνο οι Ισραηλινοί έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένου και του διεθνούς χαρακτήρα των συμφερόντων της άρχουσας τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το περιγράψατε.
0: Σαφώς.
1: Έτσι.
0: Σαφώς. Διότι, ξέρετε, αν δει κανείς τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου σε σχέση με το βιομηχανικού, θα δει ότι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο όχι απλώς έχει την πρωτοκαθεδρία, αλλά στην πραγματικότητα ελέγχει μια ασταμάτητη μηχανή παραγωγής κεφαλαίων, τα οποία ενφυλακώνει ένα πολύ μικρό μέρος της αμερικανικής κοινωνίας. Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή σχεδόν βρίσκονται, ή μάλλον σχεδόν βρίσκονται, για χάρη ενός πολύ μικρού μεριδίου του πληθυσμού της, το οποίο κατά βάση έχει να κάνει με το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, σε μια τρομερή παγίδα ρευστός της. Υπάρχει μια υπερβάλλουσα αποταμίευση του ενός με 0,1%, το οποίο στην τηρή την αποταμίευσή του χάρη σε απανοτούς γύρους παροχής ρευστότητας, οι οποίοι δεν σταμάτησαν ποτέ μετά το 2007-2008, δηλαδή ένα διαρκές ξαναφούσκο της φούσκας που έσκασε και γιγάντωσή τους με πάρα πολλούς όρους. Το οποίο προκαλεί αυτή η περιβάλλουσα αποταμίευση ένα τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι ενεργό ζήτηση αφού αυτή είναι η υποζήτηση που πέφτει και δεν αρκεί για να συντηρήσει τον οικονομικό κύκλο, είναι προσπάθεια να υποκατασταθεί με τον ελληνικό λαϊκισμό.
1: Να σας παρακαλέσω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί λέτε πολύ σημαντικά πράγματα, μην τα χάνουμε.
0: Ναι. Αφού λοιπόν αυτή η ελλείψουσα ζήτηση έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με τον ιδιωτικό δανεισμό, τώρα αντιμετωπίζεται με την διόγκωση του δημοσίου χρέους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, προσέξτε, είναι, το λέω πάντα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ως ένα απλό παράδειγμα. Και είναι αυτό ακριβώς που έχουν αναλύσει μια σειρά σημαντικών οικονομολόγων ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα ποσό εκτεθειγή, γιατί οι ανισότητες βρίσκονται στο πυρήνα και της οικονομικής κρίσης που σοβεί και αλλάζει πρόσωπα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, αλλά και στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε να πουλήσουμε αυτοκίνητα, έναν αριθμό αυτοκινήτων συνολικής αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι.
1: Το έχω διαβάσει το άρθρο σας, πολύ καλό, και το παράδειγμα, ναι, με συγχωρείτε. Το είχα διαβάσει και στην εκπομπή, νομίζω, ξέρετε, το συγκεκριμένο, σε αυτή την εκπομπή είχα διαβάσει, δηλαδή, ακριβώς από αυτό το...
0: Αν να μην το επαναλάβω, αν είναι κάτι γνωστό,
1: μπορούμε να το πούμε με δύο λόγια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον.
0: Αν λοιπόν αυτό το ποσό μοιραστεί ισότιμα το 10 εκατομμύριο ευρώ σε 100.000 οικογένειες, θα μπορέσουν να πάνε και έχουν τις αντίστοιχες ανάγκες, θα πάνε να αγοράσουν αυτοκίνητο και να καλύψουν την ανάγκη που τους λείπει. Αν αντί για 10.000 οικογένειες το ίδιο ποσό το μοιραστούν 10 άνθρωποι, δεν θα αγοράσουν τον ίδιο αριθμό αυτοκίνητο, δεν το χρειάζονται. Το βγαίνουν συλλέκτες. Θα αποταμιεύσουν αυτά τα χρήματα, πιθανότατα, όπως συμβαίνει στις μέρες μας, είτε σε ομόλογα χρηματοπιστωτικά, δηλαδή προϊόντα, άρα θα ελέγχουν και το δημόσιο χρέος ή ένα μέρος του ή ένα μέρος του ιδιωτικού χρέους, ή σε ακίνητα, άρα θα προκαλέσουν μια ανατίμηση τεχνητή των τιμών των ακινήτων, ή σε άλλα πολυτελή προϊόντα ή τραπεζικούς λογαριασμούς. Κοινώς, ενώ το ΑΕΠ θα μετριέται ίδιο, ίδια είναι τα 10 εκατομμύρια ή τα 100 ή τα 100 δις εκατομμύρια ευρώ, όταν μαζεύονται σε λιγότερα χέρια δεν πέφτουν στην κατανάλωση, αποταμιεύονται. Οι λίγοι αποταμιεύουν πάρα πολλά και πληθωρίζουν μάλιστα και τις τιμές κυρίως των ακινήτων, όπως και των μετοχών στις οποίες αποταμιεύουν και το συνολικό προϊόν. Ακριβώς. Και οι πολλοί μένουν χωρίς τα μέσα να συντηρήσουν τη ζήτηση. Δεν μπορούν να αγοράσουν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό συμβαίνει από το 80 και μετά. Το 75 κυρίως και μετά, εσύ είπα. Και σιγά σιγά είναι και προς την Ευρώπη. Μόνο σιγά σιγά, γρήγορα, γρήγορα. Ο ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί ήταν, αφού δεν είχε ο κόσμος τα λεφτά από το μισθό του, να το δανείσουμε. Και δανειστήκαμε. Όταν έσκασε η φούσκα του ιδιωτικού χρέους το 2007-2008, άρχισε να δανείζει το κράτος. Και τώρα λοιπόν έχουμε μια τεράστια φούσκα δημοσίου χρέους.
1: Έτσι, των ομολόγων του δημοσίου.
0: Έχουμε, ναι. Ακριβώς. Ναι. Έχουμε μια τεράστια φούσκα επίσης ακινήτων. Έχουμε μια τεράστια φούσκα μετοχών. Ξέρετε, ο Elon Musk, μάθαμε όλοι ότι έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος στην ιστορία. Αφήνω απ' έξω τα ηθικής τάξης, ηθικοπολιτικής τάξης ζητήματα, που είναι τα πιο σοβαρά. Η πραγματική αξία των εταιριών του, όταν ενώ τα έσοδα των εταιριών του, είναι μόλις 30 δις.
1: Το 1 προς 30 δηλαδή, μάλιστα.
0: Δεν έχει λογική να είναι τρισεκατομμυριούχος. Γιατί είναι όμως? Γιατί η ατελείωτη ρευστότητα η οποία παρέχεται από το 2007-2008 και η οποία πηγαίνει στις λεγόμενες τιμικές τράπεζες και από τις λεγόμενες τιμικές τράπεζες τους πολύ καλούς πελάτες αυτών των τραπεζών, πληθωρίζει προς τα πάνω τα περιουσιακά του στοιχεία. Ξέρετε, μέχρι το 1982 υπήρχε μία ρύθμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι νομοθετικός ρύθμιση, δηλαδή. Η οποία τι, κανονιστική ρύθμιση.
1: Ναι, ρύθμιση.
0: Η οποία τι έλεγε. Ότι δεν επιτρέπεται το buy back των μετοχών. Δηλαδή δεν επιτρεπόταν η εταιρεία να δανείζεται για να αγοράζει μετοχές της.
1: Η επαναγορά, έτσι. Ορισμός, ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Γιατί αυτός είναι ο ορισμός χειρολόγησης.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή μαζεύω λεφτά, αυξάνω τις μετοχές μου και εσείς οι άλλοι που βλέπετε τις μετοχές μου εδώ μπαίνετε και εσείς μέσα. Είναι ένα πλανάκι. Mm. Αυτό το 1982 καταργήθηκε. Έκτοτε φτάσαμε στον S&P στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 1,23 δολάρια, 1,23, να αφορούν επανεπενδύσεις, επαναγορές μετοχών από τις ίδιες εταιρείες. Στην πραγματικότητα δηλαδή η χρηματιστηριακή άνοδος που βλέπουμε, τους δεν ανεβαίνουν. Γίνεται πόλεμος, κλείνουν τα στενά του ορμούς και εκεί που θα περίμενε κανείς να βυθίζονται τα χρηματιστήρια στην πραγματικότητα συνεχίζουν και ανεβαίνουν σταθερά. Γιατί?
1: Πλειονάζουν τα ρευστά. Γιατί?
0: Ακριβώς. Έτσι. Μαζεύουν τα λεφτά, έτσι, τα δανεικά, οι λίγες μεγάλες εταιρείες, αγοράζουν τις μετοχές τους οι ίδιες, δηλαδή κάνουν οι ίδιες μία μόχλευση με τη βοήθεια των κεντρικών τραπεζών υπέρ των εαυτών τους, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα
1: της παραγωγικής διαδικασίας. Βέβαια.
0: Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα αεροπλανάκι, είναι κερδοσκοπικό σχήμα, το οποίο τι σημαίνει όμως? Ότι τα λεφτά και άρα και η πολιτική εξουσία μαζεύονται σε ολοένα λιγότερα χέρια. Και αφού μαζεύονται σε ολοένα λιγότερα χέρια, το να μιλούμε για ΗΠΑ και για Ισραήλ μας διαφωτίζει πάρα πολύ λίγο για την πραγματικότητα.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Ιδίως στην περίπτωση των ΗΠΑ, γιατί στο Ισραήλ δυστυχώς έχουμε μια σε πολύ μεγάλο βαθμό εκφασισμένη κοινωνία.
1: Αυτό θα σας ρωτήσω αμέσως μετά. Αμέσως μετά, ένα σχόλιο μετά. Ναι, παρακαλώ.
0: Στην περίπτωση των ΗΠΑ, το να μιλάμε για ΗΠΑ θυμίζει αυτό το ανέκδοτο, αυτό το αστείο μάλλον που είχε πει ο Ραούλ Κάστρο. Όταν του είχαν μιλήσει για το δικοματικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε πει ότι οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαν να αποφάσιζαν αυτός και ο Φιντέλ στην Κούβα να φτιάχνουν από ένα κόμμα ο καθένας. Και να κατεβαίναν απέναντι στις εκλογές. Λοιπόν, είναι τόσο δεν λέω ότι δεν υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η συγκέντρωση του κεφαλαίου σε τόσο μεγάλη, τόσο σαφής η εξυπηρέτηση συμφερόντων που μπορούν σε μεγάλο βαθμό να ονοματιστούν πια από το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ και σε πολύ μεγάλο βαθμό το ίδιο ισχύει και στις ευρωπαϊκές αναπτυγμένες οικονομίες. Ώστε το να μιλούμε για τη ΣΥΠΑ και για πολλά άλλα κράτη ως αστικοφιλελεύθερα εθνικά κράτη είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ήθελα να σας κάνω, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι, δεν το συζητάμε πολύ παραστατικά και πολύ απλά, πολύ σοβαρά ζητήματα με πολύ απλό τρόπο. Δύο ερωτήσεις στα γρήγορα και μία από ένα φίλο εδώ στο chat για να αλλάξουμε ίσως το θέμα μας. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι δεδομένου ότι όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της Ισραηλής, της Κνεσέτ, πνέουν τα μένα εναντίον του Νετανιάχου. Εντάξει, μπορεί να είναι πολιτικοί λόγοι, αντιπολιτευτικοί, αλλά βλέπουμε ότι και ολόκληρη η κοινωνία ήθελε τον πόλεμο, θέλει το αίμα και τον πόνο. Ένα σχόλιο γι' αυτό μόνο, κύριε Τζίμα μου.
0: Γιατί το σύμπτωμα του Νετανιάχου δεν είναι γιατί είναι, έχουν κάποιο είδους πληρημική
1: ακριβώς
0: διάθεση, είναι γιατί έχασε τον πόλεμο. Τον οποίο τον χάνει και αυτή. Η τύπλωση στην κοινωνία την Ισραηλινή είναι τόση ώστε δεν μπορούν καν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να κερδίζουν πια τους πολέμους.
1: Έχετε
0: δηλαδή ότι είναι για το δικό τους καλό, για τη δική τους επιβίωση, να σταματήσουν. Είναι το πιο εγκληματικό κράτος αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
1: Το δράμα είναι ότι όλη η κοινωνία, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, άκουγα και ένα μικρό βίντεο με τον Γκίντεον Λέβι κτλ. Είναι μια κοινωνία, κύριε Τζίμα, που δεν είναι εδώ απλώς. Έχουμε κάποιες απόψεις για το πώς πρέπει να γίνει. Εδώ πέρα μια κοινωνία που θέλει το αίμα, το ζητάει, έχει εκπαιδευτεί, είναι τραγικό
0: αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς, ο εκφασισμός μιας κοινωνίας.
1: Απολύτως. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας κάνω για το θέμα αυτό, είδαμε και κάποιες διαδηλώσεις στο Ιράν εναντίον του Γκαλιμπάφ και του Αραγτζή από κάποιους που δεν ήθελαν τη συμφωνία. Πώς το βλέπετε? Το βλέπετε ότι ήταν στημένες αυτές για να ενισχύσουν το καθεστώς οι διαδηλώσεις?
0: Είναι
1: γνήσιες.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, δεν είμαι κοινωνία, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιρανική κοινωνία. Η ιρανική κοινωνία κατανόησε ότι αυτή κέρδισε τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Η κοινωνία που κατέβαινε, προφανώς και η προετοιμασία εννοώ του κράτους και τα λοιπά, των φορών της επανάστασης, προφανώς.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι, οι δομές αυτές μάλλον προετοιμάζονταν πάρα πολύ επιτυχώς και πάρα πολύ όρημα για δεκαετίες για αυτόν τον πόλεμο και για τη συνέχισή του. Όποιο όπλο όμως και να έχεις και ό,τι προετοιμασία, αν ο λαός δεν είναι μαζί σου, δεν κερδίζεις δύο πυρηνικές δυνάμεις. Αυτός ο λαός δεν θέλει να ιτηθεί στο πεδίο της διπλωματίας και πολύ καλά κάνει και ασκεί πίεση στους διαπραγματευτές και του λέει, κοιτάξτε να δείτε, θα σεβαστείτε τις θυσίες μου. Έτσι πρέπει να γίνουν τις διαπραγματεύσεις.
1: Σωστό.
0: Με το λαό στο δρόμο.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Μακάρι το 2015 ο ελληνικός λαός τη βραδιά της μεγάλης αποστασίας,
1: έτσι,
0: του τότε πρωθυπουργού να είχε κατεβεί στο δρόμο και να μην επέτρεπε να την πραγματοποιήσει. Αλλά δυστυχώς εμάς τότε δεν συνέβη.
1: Ενώ μια εβδομάδα πριν ήταν η μεγαλύτερη ή μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση, κύριε Τσίμα.
0: Αυτό ακριβώς αποδεικνύει και το ρόλο της ηγεσίας, γιατί ξέρετε, και αν η ελληνική ηγεσία μετά την εξαπόλυση του κεραυνοβόλου, της απόπειρας κεραυνοβόλου πολέμου, με την δολοφονία Χαμενεή και τα λοιπά, είχε διαλυθεί, είχε σκορπίσει, είχε συνθηκολογήσει, μπορεί και η ιρανική κοινωνία, έχοντας χάσει τον οδηγό της, και αυτή να είχε καθεί. Το γεγονός ότι η ηγεσία του Ιράν άντεξε και ανταπεξήλθε έξοχα, προφανώς καλύβδωσε περαιτέρω και την κοινωνία.
1: Σωστό. Μία ερώτηση ακόμα από το φίλο μας εδώ, τον Κωνσταντίνο, που λέει καλησπέρα, για να αλλάξουμε το θέμα και να πάμε λίγο στην, με δύο κουβεντούλες για την Ρωσία και την Ουκρανία που έχει λίγο περάσει σε δεύτερη φάση, βέβαια θα έχουμε και τον κύριο Λιάτσο μετά, θα τα πούμε, αλλά θα ήθελα να μας πείτε και μετά πάμε λίγο στην πατρίδα μας και στις εκλογές, έτσι. Γιατί, ναι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ρωτάει, καλησπέρα, στο Ιράν τα βρήκε σκούρα, θα στρέψει την προσοχή του στην Κούβα για να αλλάξει το καθεστώς και να ρεφάρει?
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Αλλά είναι αυτή τη στιγμή η αμερικανική κοινωνία πάρα πολύ κουρασμένη από την κομπολιμοσύνη του Τραμπ και νομίζω ότι υπάρχει και ο φόβος μήπως κάτι στραβώσει και εκεί και χρειαστεί κάποιο είδους χερσαίσβολη, κάτι σχετικό. Θα μπορούσε να το κάνει. Νομίζω ότι πιθανότητες είναι λιγότερες με το Ιράν νικητή από ότι ήταν με το Ιράν καμένο. Νικημένο. Χωρίς να λέω ότι δεν θα το κάνει οπωσδήποτε, απλώς λέω ότι οι πιθανότητες έχουν μειωθεί. Παρ' όλα αυτά και πάλι, πρώτον, η κουβανική κοινωνία και το κουβανικό κράτος θα πρέπει να ετοιμαστούν, αλλά έχει ένα άλλο ζήτημα, ξέρετε. Γιατί μένει η Κούβα μόνη της? Εδώ πέρα
1: πολύ σημαντικό αυτό που θα ήθελα, ναι, παρακαλώ,
0: ότι υπάρχει μια ακολουθία κινήσεων εν είδη ντόμινο, είναι πραγματικά λίγο φαϊνότερο. Γιατί η Κούβα πρέπει να μείνει μόνη της?
1: Αυτό είναι το ερώτημα και συνδυάστε το με το εξής. Γιατί η Κίνα και η Ρωσία, αν διαβάζω καλά τις σκέψεις, γιατί δεν εμένουν στο διεθνές δίκαιο? Έχουμε ένα διεθνές δίκαιο, κουτσό, στραβό, κατασκευασμένο από τις μεγάλες δυνάμεις, okay, όλα αυτά. Γιατί όμως η Ρωσία και η Κίνα, κύριε Τζίμα μου, δεν εμένουν στην τήρηση του διεθνούς δικαίου με κάθε τρόπο? Γιατί νομίζετε?
0: φοβάμαι μήπως έχουν την εσφαλμένη άποψη ότι πρέπει να σεβαστούν το δόγμα Μονρόε και ότι έτσι θα μπορέσουν να συνεννοηθούν με τη ΣΥΠΑ. Αν θέλουν κάτι τέτοιο, κάνουν ένα ολέθριο λάθος.
1: Δεν μιλώ όμως μόνο για την Κούβα, κύριε Τζίμα. Εγώ λέω για όλο τον πλανήτη. Βλέπουμε να γίνονται έσχη εκ μέρους των Αμερικανο-Ισραηλινών. Και όμως οι άνθρωποι έχουν διατάξει, έχουν το Συμβούλιο Ασφαλείας να εισάγουν ψηφίσματα, να εισάγουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας διάφορες από τις υποθέσεις αυτές. Γιατί δεν το κάνουν? Μήπως θέλουν και αυτές να παρακαλούν?
0: Δεν είναι τόσο το Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν εκεί θα μπλοκαριστεί. Πού θα μπορούσε και αυτό να είναι? Το σημαντικότερο ακόμη είναι το πεδίο. Το πεδίο το στρατιωτικό και το οικονομικό.
1: Το συζητάμε εκεί, αλλά εκεί μπορεί να μην θέλουν να εκτεθούν, ξέρετε, δεν ξέρω γιατί ποιο λόγο. Έχουν πολύ...
0: Ναι. Εκεί θα κρίνεται, όπως και εκεί κρίνεται μέχρι τώρα.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Δεν άντεξε το σύστημα ή δεν άντεξε όσο έπρεπε και όπως έπρεπε. Ο Μαδούρο είναι παλιά νέα. Δεν ασχολείται κανείς πια με το Μαδούρο.
1: Ναι, αλλά η Βενεζουέλα ενέδωσε ακόμα και επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα γίνονται και παραδίδεται ο τέος υπουργός του Μαδούρο στα χέρια των Αμερικανών, έτσι.
0: Ενώ αν οι Βενεζουελάνοι είχαν αντισταθεί, θα είχαν δυσκολευτεί σίγουρα.
1: Βέβαια.
0: Θα είχαν επιβλήσει. Αλλά θα είχαν την πατρίδα τους. Τώρα δεν την έχουν.
1: Ακριβώς.
0: Και κοιτάξτε το μεγάλο ζήτημα και για εμάς, μια που μιλάμε και για εκλογές κτλ.
1: Ναι.
0: Για κάθε λόγο και για εμάς είναι, θέλουμε να έχουμε πατρίδα, και άρα για να έχεις πατρίδα πάντα, πολλό δε μάλλον σε τέτοιους καιρούς, να σηκώσεις και μεγάλο φορτίο αν χρειαστεί, θέλουμε να είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτή.
1: Δώστε μου την πολυτέλεια, δώστε μου την πολυτέλεια να σας κάνω δύο ερωτήσεις για τη Ρωσία, γρήγορες, για να μπούμε σε αυτό το μείζον θέμα το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας. Συγγνώμη που σας διάκοψα, αλλά θα μου λένε, ξέρετε, δεν μας είπατε για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μας είπατε τι εννοείς με την πολιορκία Πούτιν. Και γι' αυτό, με συγχωρείτε, να σας ρωτήσω δύο ερωτήσεις. Ποια είναι η επιρροή αυτής της ας πούμε λήξης του πολέμου, της ανακοχής του μνημονίου κτλ. Στον πόλεμο της Ουκρανίας έχει κάποια συνέπεια, όσο σύντομα εσείς ξέρετε?
0: Η αίσθηση είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί.
1: Βέβαια.
0: Και η κριτική που ασκείται στον Πούτιν, ορθώς ή όχι λανθασμένα, είναι ότι δεν έκανε αυτό που έκανε το Ιεράν.
1: Ακριβώς.
0: Και αναφέρομαι στο εξής, γιατί εσείς καταλάβατε εννοώ. Παίρνουν βέβαια σαν όλοι οι ακροατές, ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, ώστε να υπάρχει μια ισχυρή κριτική μέσα από τη Ρωσία στον Πούτιν.
1: Γι' αυτό έλεγα για την πολιορκία Πούτιν και έτσι το πιάσατε το θέμα εσείς. Αυτό εννοούσα. Πόσο πολιορκείται εσωτερικά το Κρεμλίνο, ο Πούτιν δηλαδή, από τις φωνές μέσα στη Ρωσία.
0: Υπάρχει λοιπόν μια κριτική η οποία λέει, γιατί δεν βομβαρδίζεις τα εργοστάσια εκτός Ουκρανίας, δηλαδή των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, που στέλνουν drones για να αυτοπεποιθεί η Ουκρανία. Υπάρχει απάντηση για να μην προκληθεί το ΝΑΤΟ, αλλά εκεί η ανταπάντηση είναι ότι δεν θα τολμήσουν, είπα, να μπουν σε μια πυρηνική σύγκρουση εναντίον της Ρωσίας.
1: Να ρισκάρουν τη Νέα Υόρκη για το Καλίνιγκραντ, ας πούμε, κάτι.
0: Φυσικά είναι ένα τεράστιο ρίσκο. Ο Πούτιν όμως δεν έχει τέτοια κριτική. Παραμένει η ισχυρή μορφή της Ρωσίας. Και ίσως μέχρι ενός σημείου τις διεθνείς διαπραγματεύσεις να τον ευνοεί ότι έχει μια πιο έντονη πτέρυγα, δηλαδή ότι η αντιπολίτευση στην πραγματικότητα στο εσωτερικό δεν γίνεται από την πλευρά εκείνο που θα θέλανε μια γρήγορη ειρήνη με την Ουκρανία, αλλά εκείνο που θα θέλανε ένταση του πολέμου.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τον ευνοεί μέχρι ενός σημείου. Όμως είναι αλήθεια ότι ενώ το Ιράν αντιμετώπισε τον πόλεμο ως ολοκληρωτικό πόλεμο, όπως και ήταν και παραμένει, η Ρωσία δεν αντιμετώπισε τη σύγκρουση με την Ουκρανία ως ολοκληρωτικό πόλεμο.
1: Yes.
0: Και δεν εννοώ να ισοπεδώσει την Ουκρανία. Εννοώ να κινήσει όλες τις δυνάμεις της για να δείξει στον ΝΑΤΟ ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να εξοπλίσει την Ουκρανία εναντίον της. Αυτό η Ρωσία δεν το έκανε.
1: Και δεν το κάνει.
0: Και δεν το κάνει.
1: Και δεν το κάνει.
0: Και επομένως οι Ευρωπαίοι και η ΝΑΤΟ εκεί γενικώς έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν λεφτά στους Ουκρανούς για όσο θέλουν. Και λεφτά και οπλισμό.
1: Υπάρχει περίπτωση να στραφεί, θέλω να γυρίσουμε στα ελληνικά, γι' αυτό δεν σας, ενώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, νομίζετε ότι καταρχάς θέλει, δεν θέλει, μπορεί ή δεν μπορεί το Κρεμλίνο με τους όρους που κάνει τον πόλεμο αυτή τη στιγμή, κάνατε πολύ καλά τη διάκριση, μπορεί να νικήσει με αυτόν τον τρόπο. Θα μου πείτε τι σημαίνει για αυτούς να νικήσει, δεν ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να επιτύχει τους στόχους της η Ρωσία.
0: Η Ρωσία προελάβει.
1: 100 μέτρα. Αργά. Είναι πολύ λίγη προέλαση, κύριε Τζάμου.
0: Ακριβώς. Πολύ αργά να προελάβει. Θέλετε να πούμε στο έτοιμο, ποιοι είναι πλέον οι στόχοι της Ρωσίας. Διότι, για παράδειγμα, με αυτούς τους ρυθμούς και με αυτό το είδος πολέμου, από ναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, ό,τι και αν κανείς εννοεί, δεν μπορεί να επιβληθεί. Η περιοχή του Ντομπάς θα απελευθερωθεί ή θα καταληφθεί αναλόγως όπως το βλέπει κανείς. Ναι, σχεδόν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Οι άλλες περιοχές, τις οποίες έχει ανακηρύξει ως τμήματα της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενδεχομένως το ίδιο. Αυτό δεν σταματάει τον πόλεμο όμως.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπάρχει άλλη τόση Ουκρανία η οποία μπορεί να συνεχίσει να πολεμά.
1: Μιλήσατε για πατρίδα λίγο πριν και μιλώντας για τη δικιά μας την πατρίδα και ήθελα να σας ρωτήσω, την είχα σκεφτεί αυτή την ερώτηση. Είναι χονδροειδώς διατυπωμένη τα δεδομένα της ερώτησης αυτής, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ως ακραίες αντιδιαμετρικές θέσεις μπορούμε να την καταλάβουμε. Τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί, κύριε Τζίμα, το Ιράν και δίνει τη δυνατότητα να νικά, με ερωτηματικά ίσως το νικά, αλλά να νικά από ό,τι λένε οι περισσότεροι, με τεράστιο κόστος, δύο υπερδυνάμεις, τους Ισραηλινοαμερικάνους. Ενώ χώρες όπως η δική μας, κύριε Τζίμα, η οποία δεν κινδυνεύει και να εξαφανιστεί από προσώπου γης, να καταστραφεί ένας πολιτισμός, όπως έλεγε ο Τραμπ για το Ιράν, και βγαίναν οι άνθρωποι τα βράδια στις πλατείες και διαμαρτύρονταν. Εδώ πέρα η δική μας χώρα δεν αντιστέκεται ούτε στους στοιχειώδες. Η Βουλγαρία, θυμίζω στους ακροατές μας ασφαλώς, όχι σε εσάς, η Ρουμανία, η Βουλγαρία έβγαλε αντιρώσο πρόεδρο, φιλορώσο πρόεδρο, με εισαγωγικά η λέξη, έστω μην κολλήσουμε. Από την άλλη, 8 εκλογές σε 5 χρόνια, ένας λαός που διαμαρτύρεται, διαδηλώνει δυναμικά. Η Ρουμανία, έπεσε η κυβέρνηση η φιλοευρωπαϊκή. Βλέπουμε να γίνονται αυτά. Αυτή η χώρα, αυτές η δική μας, η πατρίδα, θέλουμε, λέτε, τι γίνεται, πώς το καταλαβαίνετε, δεν θέλει αυτός ο κόσμος να έχει πατρίδα, κύριε Τζίμα.
0: Έχουμε μια ηγεσία η οποία δεν θέλει και εκπαιδεύει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία. Ή επανεκπαιδεύει την ελληνική κοινωνία. Αυτό.
1: Αυτό δεν το κάνουν στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Μόνο και εκεί οι ελίτ εκπαιδεύουν με πολλά χρήματα, με ΜΚΟ, με στη Ρουμανία κτλ.
0: Και θα δείτε πώς εξελιχθούν οι καταστάσεις. Και εκεί και δεν είχαμε. Είχαμε ριζοσπαστικά ρεύματα.
1: Ασφαλώς και είχαμε, βεβαίως.
0: Πριν λίγα χρόνια ιτήθηκαν.
1: 10 χρόνια, 11.
0: Η ελληνική κοινωνία είναι μια βαθιά τραυματισμένη κοινωνία. Όχι με τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε η ιρανική κοινωνία, για παράδειγμα. Αλλά με έναν τρόπο ύπουλο, εσωτερικευμένο, δηλαδή έχει εμπεδωθεί σε αυτήν, στην κοινωνία μας, το αίσθημα της ανυπόγειας, της αδυναμίας, το ότι κανένας αγώνας δεν αξίζει να δοθεί. Της αναδίπλωσης στο μικρότερο αυτό σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο. Αυτά εμπεδώνονται. Και ως εκ τούτου βλέπουμε μια κοινωνία η οποία ακολουθεί το ρυθμό της ηγεσίας της. Η οποία ηγεσία της δεν θέλει να υπάρχει πατρίδα, θέλει να υπάρχει ένα κράτος το οποίο θα εξυπηρετεί μια σειρά από ραντιέρικες και μεταπρατικές ως επιτοπλίστων δραστηριότητες.
1: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, φίλοι και φίλες. Και τώρα, κύριε Τζίμα, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, εδώ πέρα ο κόσμος αλλάζει. Βλέπουμε ότι τι συνέβη στο Ιράν, ακόμα τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν πιο πολύ προβάλλονται ως ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, στο ίδιο το Ισραήλ, ενώ στην Ελλάδα μάλλον κερδίζει η παντοδύναμη Αμερική και το παντοδύναμο Ισραήλ και κάνουμε και deal και μαζί για μερικά δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι, και παίρνουμε και όπλα, κύριε Τζίμα, τα οποία θα είμαστε όμοιροι αυτού του κρατηδίου, αυτού του, ας το πούμε κράτους, εν πάση περιπτώσει, του Ισραήλ, θα είμαστε όμοιροι για τα επόμενα χρόνια. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, ενώ συμβαίνουν τόσο μεγάλα πράγματα, αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν τα πάντα, εδώ πέρα μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Πόσο παίρνει ο Μητσοτάκης, πόσο χάνει ο Ανδρουλάκης, πόσο παίρνει ο Τσίπρας, τι θα πάρει η Λατινοπούλου. Αυτή είναι η καθημερινή ενασχόληση, κύριε Τζίμα μου, τα ξέρετε πολύ πολύ καλύτερα από μένα, γιατί είστε πολύ...
0: Τι μου θυμίζει αυτό που λέτε.
1: Πέστε μας, πέστε μας.
0: Πριν κάποια χρόνια θυμάμαι παρακολουθούσα την τηλεόραση, ξέρω, 15-20 χρόνια. Ήταν τότε που είχαμε περάσει το κύμα, όπως θυμάστε, είχαμε περάσει το πρώτο κύμα Trust TV. Βγήκε με την ιδιωτική τηλεόραση. Περάσαμε και ένα δεύτερο κύμα που ανακαλύπταμε μια ορισμένη showbiz, ας πούμε. Από μία
1: συμφορά.
0: Ναι. Τα κανάλια δεν είχαν με τι να ασχοληθούν, όπως δεν έχουν έκτοτε. Και ήταν τότε που ξεκίνησαν και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση να το παρατηρώ. Να σχολιάζουν τους εαυτούς τους. Δηλαδή είχαμε εκπομπές και έχουμε ακόμη, αυτή έχει μείνει, που σχολιάζουν τις άλλες εκπομπές, τους παρουσιαστές των άλλων εκπομπών. Είναι μια τηλεόραση η οποία μιλάει για τον εαυτό της.
1: Αυτό
0: και μιλάει όλες. Αυτό ακριβώς γίνεται πια στο πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή δεν μιλούμε με όρους ιδεολογικούς, δεν μιλούμε καν με όρους συνεκτικών προγραμματικών πλαισίων από το κάθε κόμμα τους. Μιλούμε με όρους πόσα σου ρίχνω στο κεφάλι, πόσα μου ρίχνεις εσύ.
1: Σωστά.
0: Είναι ένα σοου. Είναι ένα ομοίωμα, όπως θα έλεγε ο Μποντουριάρ, πολιτικής. Δεν είναι πολιτική. Είναι το σοου που δίνουν ορισμένοι μέτροι καριερίστες. Γιατί η Βουλή δεν δίνει τόσα λεφτά όσο μια μεγάλη επιχείρηση. Οπότε οι καριερίστες της Βουλής είναι σχετικώς μέτροι ως προς άνοιξη χώρου στον χώρο των μεγάλων επιχειρήσεων για τις οποίες μιλήσαμε καλό κτλ. Είναι ένα σοου λοιπόν το οποίο δίνουν μέτροι καριερίστες οι οποίοι ασχολούνται με τους εαυτούς τους. Στα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις, μη έγκληση των εαυτών τους. Μόλις κλείνουν οι φακοί και φεύγουν από το στούντιο, ασχολούνται με το τι θα κάνουν στην περιφέρειά τους και είτε πώς εκλεγούν, είτε με ποιο κόμμα θα είναι υποψήφιοι για να αυξήσουν τις πιθανότητες να εκλεγούν. Αυτό είναι ένα, επαναλαμβάνω, ομοίωμα πολιτικής. Δεν έχουμε πολιτική διαδικασία με την έννοια της λήψης των αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα και των επιμέρους φυσικά.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα από μια γνήσια πολιτική διαδικασία, δεν από δημοκρατική, γνήσια πολιτική διαδικασία. Ως προς την λήψη τέτοιων αποφάσεων.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί πραγματικά ακόμα και τα προγράμματα των κομμάτων, εκτός αν εξαιρέσουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία βάζει το θέμα της δικαιοσύνης πολύ ορθά κατά τη γνώμη μου, αλλά και στα υπόλοιπα, μάλλον αόριστες υποσχέσεις που θα μπορούσαν να είναι οποιοδήποτε κόμματος υποσχέσεις. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν στο θέμα της δικαιοσύνης την κυρία Καριστιανού και το ΚΚΕ, το οποίο απλώς έχει παραιτηθεί από οτιδήποτε. Έχει μόνο τον βερμπαλισμό, τον παλιό βερμπαλισμό και κάποιες διαδηλώσεις για την τιμή των όπλων κατά πολλούς, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν εξαιρέσουμε αυτά τα δύο κόμματα, όλα τα άλλα, αν έπαιρνε κανείς, κύριε Τζίμα, τα προγράμματα αυτών των κομμάτων ή τις δηλώσεις των αρχηγών τους και έβγαζε το ποιος τα λέει, δεν έδειχνε ποιος τα λέει, θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε κόμμα τα ίδια πράγματα.
0: Όλα τα κόμματα. Όλα όμως.
1: Όλα, ναι.
0: Τη εξαιρέσει του ΚΚΕ, το οποίο όμως δεν έχει κυβερνητική φιλοδοξία.
1: Ακριβώς.
0: Και πολλά άλλα πράγματα δεν έχει, αλλά δεν είναι τη ώρα να ανοίξουμε τα πολεμική και με το ΚΚΕ. Να το κάνουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε το.
1: Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο.
0: Όλα τα άλλα κόμματα κινούνται στον ίδιο ακριβώς άξονα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή από έναν συμπονετικό συντηρητισμό έως έναν μετριοπαθή κεϊσιανισμό. Όλα τα κόμματα.
1: Και το κεϊσιανισμό μόνο στα λόγια, κύριε Τζίμα. Δεν βλέπω...
0: Δεν έχουμε το ρητορικό. Μακάρι να είχαμε έστω ένα κεϊσιανό μοντέλο. Μακάρι να είχαμε έστω.
1: Μακάρι, βεβαίως.
0: Μιλούν σε ένα τέτοιο κλίμα. Και μετά έχουμε διάφορες εκδοχές. Το ένα κοινό σημείο όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβάνω και την Νέα Δημοκρατία, και το δεύτερο κοινό σημείο όλων των κομμάτων είναι ότι μιλούν, επειδή λέω μιλούν, δεν λέω ότι κάνουν, για κάποιο είδους θεσμικό εξυγχρονισμό ο οποίος αφαίρει τη διαφάνεια.
1: Σωστά.
0: Και ταυτίζουν τη διαφάνεια με τη δημοκρατία, που δεν ταυτίζουν.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς.
0: Τι θέλω να πω με αυτό. Τα κόμματα λένε πάνω κάτω στα μεγάλα, τα ίδια πράγματα. Φυσικά διαφοροποιούνται σε επιμέρους προτάσεις, πράγματι. Αυτό ισχύει. Αλλά στα μεγάλα λένε τα ίδια. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο, σίγουρα έχει να κάνει και με τον έλεγχο τους όπως συμφέρεται. Έχει να κάνει και με μια, γιατί δεν είναι όλα ελεγχόμενα, δεν είναι όλα ελεγχόμενα στον ίδιο βαθμό. Με μια τρομερή προχειρότητα, η οποία οφείλεται με τη σειρά της το γεγονός ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έμαθε πρώτα να πορεύεται υπό την κοινώς αποδεκτή ηγεμονία του εξυγχρονισμού και μετά υπό την καθοδήγηση της Τρόικας. Και τώρα του είναι αδύνατον. Έχουμε τουλάχιστον μια γενιά στελεχών για την οποία είναι εντελώς αδύνατο να παράξει ιδεολογία και πολιτικό πρόγραμμα.
1: Μιλώντας τις προάλλες με έναν καλό φίλο, μου έλεγε ότι έχει αλλάξει η φυσιογνωμία των κομμάτων. Δηλαδή, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία μέχρι πρόσφατα, ας είναι εξάρτητα αν είναι το βαθύ κράτος, ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε μια δομή και ένα μηχανισμό, ο οποίος μπορούσε να αντιστέκεται στις βουλές των ολιγαρχών. Αυτό ενδεχομένως να υπήρξε μια περίοδο και για το Πασόκ βεβαίως, αλλά φαίνεται ότι αυτό το σύστημα το μεταπολιτευτικό, όπου τα κόμματα υπήρχαν αυτοτελώς, εν πάση περιπτώσει να έχουν μια σχετική ανεξαρτησία από την εγχώρια ολιγαρχία, σχετική, σήμερα μοιάζει, και αυτό θα ήθελα να μου σχολιάσετε και άλλες δύο ερωτήσεις και κλείνουμε για να μην σας ταλαιπωρούμε και πολύ, αυτή η αλλαγή του κομματικού μοντέλου, δηλαδή κόμματα τα οποία είναι μίας κατανάλωσης όπως το ποτάμι, όλα αυτά που περάσανε, αλλά ακόμα και τα μεγάλα κόμματα, κύριε Τζίμα, στην πραγματικότητα πλέον δεν έχουν καμία αυτοτέλεια. Είναι απόλυτα εξαρτημένα από την ολιγαρχία. Το βλέπετε αυτό, ισχύει?
0: Ναι, σαφώς. Έχουμε φαινόμενα κομμάτων τα οποία φτιάχτηκαν. Δηλαδή, ο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα έχει συγκεκριμένους δύο.
1: Τους τα ξέρουμε όλοι, μάλιστα.
0: Που τον προμοτάζουν διαρκώς. Ή αυτοί γίναν κομμουνιστές και αριστεροί, ή ο κ. Τσίπρας είναι διαφλεκόμενος με την ολιγαρχία. Μάλλον το δεύτερο. Έχουμε κόμματα τα οποία επίσης, και δεν το ξεχνάμε, βάλαν το μαύρο χρήμα, το πολιτικό, στις εσωτερικές πολιτικές τους διαδικασίες. Όταν κάνεις πολιτικές διαδικασίες όπου ο πρόεδρος βγαίνει από πανελλαδική κάλπη, βάζεις το μαύρο πολιτικό χρήμα στο εσωτερικό σου. Με προφανή ανταλλάγμα, είτε μιλάμε για τους μεγάλους ολιγάρχες, είτε μιλούμε για πιο μεσαία επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχουμε επίσης το ζήτημα της μαφίας, η οποία έχει διεισδύσει στις δραστηριότητες βιτρίνας, δημόσια είδα κτλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για κόμματα τα οποία διατηρούν μια ορισμένη αυτοτέλεια?
1: Σωστά.
0: Και για να είμαστε και σοβαροί, πέραν το ότι και δομικώς πια η ολιγαρχία και διαφόρων ειδών κεφάλαια και βαριάς διαφθοράς, βαρέως πολλάσιμων ποινικής απόφασης πράξεων, έχουν μπει στα κόμματα δομικώς, όταν το μαύρο πολιτικό χρήμα σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες κάνει πάρτι και όταν τα κομματικά όργανα σε όλα σχεδόν τα κόμματα είναι ασήμαντα μπροστά στους βουλευτές, είναι δυνατόν να μιλούμε για όρους αυτοτέλειας?
1: Είναι, αλλάζει ακόμα περισσότερο εις βάρος του λαού, γιατί ακόμα και τα δεξιά κόμματα, ακόμα και τα κεντρώα κόμματα, είχαν τη δυνατότητα να έχουν μια αντίσταση, δεδομένων των δυνατοτήτων τους δηλαδή, απέναντι στα κελεύσματα της ολιγαρχίας. Πάντα ήταν επίφορα, αλλά δεν ήταν έτσι. Νομίζω ότι αλλάζει περίεργα αυτό το σκηνικό.
0: Έχει δίνει ολιγαρχία και παραλαμβάνω και η κεφάλαια τα οποία προέρχονται από βαρέως πολλάσιμες ποινικές πράξεις.
1: Έχετε δίκιο. Δύο ερωτήσεις οι οποίες έχουν μια σχέση, δεν ξέρω αν θέλετε να τις απαντήσετε μαζί. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που γίνονται καθημερινά, όπως λέγαμε, και είναι έτσι, όπως είπατε προηγουμένως, όπως ήταν παλιά το Trust TV, τώρα είναι οι δημοσκοπήσεις Trust TV. Τρας δημοσκοπήσεις δηλαδή. Τέλος πάντων, οι περισσότερες από αυτές τουλάχιστον. Δείχνουν λοιπόν, και ξέρετε γελούσα σήμερα γιατί άκουγα, ότι μα από όλα λέει τα κόμματα φεύγουν προς την κυρία Καριστιανού, από το Μέρα 25 από όλα τα κόμματα φεύγουν, το ΣΥΡΙΖΑ ξέρω, και πηγαίνουν στην κυρία Καριστιανού, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία δεν φεύγουν. Μην αγγίξουμε το ιερό άλογο, της ιερή αγελάδα της ολιγαρχίας στην Ελλάδα, και μην είναι δυνατόν να μην φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, βλέπουμε όμως και πολύ κόσμο, κύριε Τζίμα, να φεύγουν από τα κόμματα, πράγματι δηλαδή, και να τροφοδοτούν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βεβαίως, ο τυχοδιοκτισμός πάντα είναι ένα θέμα, η απελπισία, ένα άλλο, δεν έχω τι να κάνω, η ελπίδα, ρε παιδί μου, τουλάχιστον δεν είναι τα γνωστά, κάτι άλλο. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την κινητικότητα, θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο.
0: Σε αυτή τη φάση κινητικότητα αυτή δεν λέει τίποτα, ακόμη και με εκλογικούς όλους.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, τι εννοώ, προφανώς υπάρχει μία διάθεση του κόσμου κάτι να αλλάξει. Και ορθώς υπάρχει. Και ορθώς ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι είναι πολύ στραβό με την πατρίδα μας. Σωστά είναι όλα αυτά. Αυτά όμως, αν σύντομα δεν γίνουν κάτι, θα, επειδή το έχουμε ζήσει το έργο, ξανά.
1: Το 15, το 12, 15.
0: Ακριβώς. Θα επιστρέψουν, αφού θα επιστρέψουν ο κόσμος, ακόμη πιο πεισμένος. Τις εντελώς συστημικές και εξόφαλμα συστημικές επιλογές, λέγοντας, παιδιά, εντάξει, φτάνει.
1: Όλοι οι ίδιοι είναι μονόδρομος.
0: Μια το 26, πότε θα γίνουν εκλογές, το 27, εντάξει, δεν θα καταστραφούμε κιόλας, πάμε σε αυτό που ξέρουμε. Μην ξεχνάμε, ο Τσίπρας ανέστησε το Μητσοτάκη.
1: Τον γέννησε, δεν τον ανέστησε. Και τον γέννησε και τον ανέστησε.
0: Λοιπόν, αυτός ο χώρος, αυτή η πολιτική διάπτευση προσδοκιών είναι που έφερε αυτή την κατάσταση μέσα στην Ελλάδα. Επομένως, η σημερινή κινητικότητα δεν λέει τίποτα. Το ζήτημα είναι τι χτίζει κανείς. Οι ψήφοι όπως έρχονται έτσι φεύγουν, όπως ξέρετε πολύ καλά.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι να, και αν φύγουν από αυτά τα κόμματα, να πάνε, να πάνε κάπου που θα βρουν πολύ πιο στέρεο ριζοσπαστισμό. Να μην πάνε κάπου αντιδραστικά, συντηρητικά.
1: Κύριε Τζίμα, τα είπατε όλα. Όλα, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και θα ήθελα να σας δεσμεύσω να είμαστε καλά όλοι και εσείς και εγώ και οι ακροατές μας να κάνουμε μια συζήτηση μέσα στο επόμενο 20ήμερο, 25 μέρες και για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Βεβαίως. Για να μην... Αν δεν μας προλάβουν και πάλι.
1: Ακριβώς. Σας θυμίζω κύριε Τζίμα ότι η πρώτη φορά που είχαμε πει να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη έγινε 7 Οκτωβρίου. Έτσι. Και έγιναν όλα αυτά. Τι να πω. Πάντως θέλω να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα και θα σας ενοχλήσουμε μέσα στον Ιούλιο.
0: Πολύ καλά.
1: Σας υπέρ ευχαριστούμε και πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Τζίμα. Φίλοι και φίλες, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος, μας κατηγορούν για μεγάλες εκπομπές και όλα αυτά τα πράγματα και η αλήθεια είναι, ξέρετε, ότι ο κόσμος εθίζεται διαρκώς στο TikTok. Σε 3 λεπτά, σε 1 λεπτό, σε 15 δευτερόλεπτα, να τα πούμε όλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα πούμε όλα. Αν δεν δώσεις ένα μέρος από το χρόνο σου, από τον εαυτό σου, για να καταλάβεις τα μείζωνα ζητήματα, και δεν μιλώ βέβαια σε εσάς, γιατί ξέρω ότι είστε ένα κοινό πραγματικά ψαγμένο, το βλέπω εξάλλου, αλλά μονολογώντας, αν θέλετε, ενώπιον πολλών. Κλείνοντας λοιπόν, ήθελα να πω ότι εδώ πέρα είδα στο... Έχει δίκιο ο φίλος μας εδώ πέρα στο chat, λέει... Η ελληνική κοινωνία πιστεύει ακόμα και μετά από 15 χρόνια ολοκληρωτικής καταστροφής ότι μπορεί να ακολουθηθεί διαφορετικός δρόμος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτή την αυταπάτη ευθύνονται όλα τα κόμματα. Ασφαλώς, έχεις δίκιο απόλυτα, φίλε. Ακόμα και το ΚΚΕ, συνεχίζει ο Ακοστόιτζια, ακόμα και το ΚΚΕ με το περίφημο εκτός ευρώ, μόνο με λαϊκή εξουσία και όχι εντός καπιταλισμού. Πράγματι, δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Ούτε για το ευρώ. Ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Καραμαλής, ο εθνάρχης, μας έβαλε με το ζόρι. Όταν λέω με το ζόρι, εννοώ χωρίς να ρωτήσει κανέναν, χωρίς να γίνει καμία ενημέρωση και συζήτηση μέσα στην κοινωνία. Στο ευρώ ο κύριος Σιμίτης με τις κομπίνες εκεί, με το αμοιβαίο που έκανε με την Goldman Sachs, νομίζω. Για να μπούμε στο ευρώ, για να μην θεωρηθεί χρέος ένα τεράστιο ποσό, έτσι να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου. Όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει ποτέ. Το διανοείστε? Να μην έχει γίνει ποτέ η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι είναι, να καταλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, να τεθεί το θέμα ανοιχτά. Ή τι δεν είναι, να τεθεί το θέμα του ευρωνομίσματος. Τι σημαίνει εθνικό νόμισμα? Το ακούσατε ποτέ να γίνεται με σοβαρότητα και όχι κοκορομαχία στις τηλεοράσεις ή οπουδήποτε? Εγώ τουλάχιστον δεν το άκουσα ποτέ. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα επιβάλλουμε κάποια στιγμή και αυτές οι συζητήσεις να γίνουν. Και αυτά που έλεγε ο κύριο Τζίμας προηγουμένως να συμβούν επιτέλους, δηλαδή ο κόσμος να φεύγει από όλα τα συστημικά και μη συστημικά κόμματα, με την έννοια αυτής της πανσπερμίας του κοινοβουλίου, και να πηγαίνει σε φορείς οι οποίοι έχουν μια στιβαρότητα και μια αιμονή στις θέσεις τους. Ένα διάλειμμα λοιπόν, για πολύ λίγο, μέχρι να συνδεθεί η κυρία Ευθυμίου με τον κύριο Λιάτσο στη Μόσχα, για να συζητήσουμε τα του Ουκρανικού. Μικρό διάλειμμα λοιπόν.

0: Metopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
1: Και καλό καλοκαίρι.
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην αιχμή του δόρατος. Ένας μεγάλος πόλεμος που εδώ και 4,5 χρόνια εκτυλίσσεται στην Ουκρανία έχει αρχίσει να αλλάζει. Έχει αρχίσει να αλλάζει, αλλάζουν τακτικοί αμφότεροι εμπόλεμοι. Τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί έχουν υιοθετήσει μια νέα τακτική, υποστηριζόμενη βέβαια, και όταν λέω εμπολέμους δεν εννοώ Ουκρανία, για να μην να είμαστε πολύ σαφείς στο τι λέμε. Όταν λέμε Ουκρανία και Ρωσία εννοούμε Ρωσία και ΝΑΤΟ. Έτσι. Το θεάρεστο έργο τους εξάλλου οι δυτικές και κυρίως οι ευρωπαϊκές, γιατί ο Τραμπ μπορεί και να κρύβεται. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς κάνει αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια εξοπλίζει. Όμως οι Ευρωπαίοι, όταν λέμε Ευρωπαίοι εννοούμε οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Αγγλέζοι, συνεχίζουν να εξοπλίζουν με ηλικιώδη ποσά και όπλα, με ηλικιώδη ποσά και μεγάλους αριθμούς όπλων, σε πληροφορίες, σε πολλά, την Ουκρανία. Δεν είναι καθόλου λοιπόν απορίας άξιον πώς αντέχει ο Ουκρανικός στρατός όταν έχει τόσο μεγάλη και διαρκή βοήθεια από κάθε άποψη. Ας πούμε λοιπόν συμβατικά μιλώντας ότι η Ουκρανική πλευρά έχει αρχίσει να χτυπά βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Μάλιστα υποτίθεται ότι υπάρχουν πύραυλοι, ο πύραυλος Φλαμίγκο ας πούμε, ο οποίος μπορεί να χτυπάει μέχρι λέει και 3.000 χιλιόμετρα, ναι, βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Έτσι και οι Ρώσοι αρχίζουν να αλλάζουν τακτικές, να γίνονται περισσότερο επιθετικοί. Δεν ξέρω αν είναι αργά, αν είναι νωρίς, αν είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι Ουκρανοί χτυπούν λοιπόν κυρίως στην επιμελητία. Τις αλυσίδες εφοδιασμού χτυπούν πολλά πράγματα. Τρένα, δηληστήρια, την εφοδιαστική αλυσίδα της Κρυμαίας, οδικούς άξονες, τα πάντα. Αυτό που θα με ενδιαφέρει να συζητήσουμε και με το σημερινό μας καλεσμένο να μας πει πώς σκέπτονται να κλιμακώσουν ή πώς σκέπτονται να αντιδράσουν οι Ρώσοι. Αν υπάρχει βεβαίως λαϊκή αντίδραση μέσα στην Ρωσία και κυρίως στην Κρυμαία που

0: κατάσταση και στη ρωσική κοινωνία, δεδομένου ότι βρίσκεται εκεί. Είναι, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που στάθηκε όρθιος στην ενημέρωση σχετικά με τον πόλεμο αυτόν, και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γι' αυτό, γιατί είναι μαζί μας πολλές φορές και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Δημήτρης Λιάτσος. Δημήτρη, καλώς ήρθες και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας χαιρετώ από τη Μόσχα. Ηλιόλουστη σήμερα, αλλά με τις γνωστές, να το πούμε, ανεβοκατεβάσματα εκεί πέρα. Βροχές, καταιγίδες και μετά ήλιος πάλι.
0: Όπως και στο μέτωπο, από ό,τι θα τα πούμε όμως. Θα τα πούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, και σε παρακαλώ να μας πεις, γιατί τώρα έγινε αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ, το οποίο νομίζω είναι και το θέμα του σημερινού, της σημερινής εκπομπής σου στον ιδεοχώρο, από ό,τι μου είπες και εκτός αέρα. Και θα ήθελα να μας δώσει ένα μικρό σχόλιο, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε, οι φίλοι μας θα τα ακούσουν από τον ιδεοχώρο. Πώς έγινε, πώς αντιμετωπίστηκε από τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το μνημόνιο?
1: Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να πω, πολύ καλά κάνεις και το λες, Άρη, μνημόνια, διότι πολλοί στα κανάλια μιλάνε για συμφωνία. Εντάξει, είναι το μνημόνιο, είναι μνημόνιο καλών προθέσεων, θα έλεγα. Αυτή είναι η έννοια του λεγόμενου στα αγγλικά memorandum, της λατινικής αυτής έκφρασης, και είναι μια προσπάθεια που έχω δύο προσεγγίσεις, μία ελληνική και μία ρωσική, που χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους, οι άνθρωποι που τα έγραψαν λένε το ίδιο πράγμα. Αν είναι έτσι, τα 14 σημεία αυτού του memorandum, αυτού του μνημονίου, αν τα διαβάσει κανείς, και πιστέψτε με, εγώ τα είδα αυτά, επιτροχάτη τα είδα, αλλά τα είδα, είναι, και συμφωνώ με τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα, είναι μια μεγάλη νίκη διπλωματική, αυτή τη φορά νίκη του Ιράν.
0: Πολύτως.
1: Αυτό λένε και οι δύο πηγές μου, μια μεγάλη διπλωματική νίκη του Ιράν. Και βέβαια η διπλωματική νίκη πάντα έρχεται όταν υπάρχει στρατιωτική νίκη. Δεν νίκησαν βέβαια οι Ιρανοί, το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τους νίκησαν με την έννοια ότι τους απέτρεψαν να διαλύσουν τη χώρα τους, ότι τους τσάκισαν το 75-80% των στρατιωτικών βάσεων στις χώρες του κόλπου, όπου οι χώρες αυτές τα προηγούμενα 25-30 χρόνια ξόδεψαν, ας το δούμε αυτό, ξόδεψαν γύρω στα 2 εκατομμύρια δολάρια για να οπλιστούν, για να κάνουν αυτές τις βάσεις, για τις οποίες ταυτόχρονα πλήρωναν και ενίκιο, δίνοντας δηλαδή τις βάσεις αυτές, δίνουν και λεφτά στους Αμερικάνους για να έχουν τάχα την ασφάλειά τους. Λοιπόν, μέσα σε 3,5 μήνες φάνηκε ξεκάθαρα ότι τα λεφτά που δώσανε τα 2-3 τα προηγούμενα 25 χρόνια πάνε κατά διαόλου, τεινάχθηκαν στον αέρα, δεν πήραν καμιά ασφάλεια, καμία υποστήριξη από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκτός αυτού, αυτό μου λέει σήμερα ο συνομιλητής μου στον ιδεοχώρο, βρέθηκαν να είναι εμπλεγμένοι σε ένα πόλεμο το οποίο οι ίδιοι δεν ξεκίνησαν, και κανένας δεν ξεκίνησε ενάντια σε αυτούς, εννοώ στις μοναρχίες του Περσικού, ένα τέτοιο πόλεμο. Με αυτή την έννοια, το τσάκισμα των δυνάμεων, των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, έχει φέρει αυτό το οποίο όποιος το διαβάσει με ήρεμο τρόπο καταλαβαίνει ότι είναι πραγματικά, αν τηρηθεί, δεν έχει σημασία αυτό το δεύτερο στάδιο, αν τηρηθεί αυτό το μνημόνιο, αν υλοποιηθούν οι όροι που αναφέρει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά όταν έχεις να κάνεις με τον Τραμπ, πραγματικά μένουν όλα ανοιχτά. Αλλά είναι σε κείμενο πάντα, θεωρητικά, είναι μια μεγάλη νίκη της Ιρανικής διπλωματίας, η οποία βέβαια την πέτυχε στηριζόμενη πάνω στη στρατιωτική τους επικράτηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι θα φέρει το αύριο, τι θα κάνει ο Τραμπ, πόσες υπαναχωρήσεις μπορεί να κάνει ή όχι, αυτό θα το δούμε. Αλλά

0: αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο υπάρχει πάνω στο χαρτί είναι ξεκάθαρο, ότι ας ψάξει οποιοδήποτε τα 14 σημεία να βρει κάτι το οποίο παίρνει ο Τραμπ. Παίρνουν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν τίποτα. Μία αόριστη φράση περί μη προώθησης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τίποτα περισσότερο. Όλα τα άλλα είναι υπέρ του Ιράν. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση για ό,τι γίνεται εκεί πέρα, και θα συμφωνήσω μαζί σου, Άρη, ότι στο Τελ Αβίβ ο Νετανιάχου και η ομάδα του βρίσκονται σε μια κατάσταση αλλοπρόσαλη. Δεν ήθελαν, ούτε μπορούσαν να φανταστούν κάτι τέτοιο. Ωστόσο όμως φαίνεται, αν πραγματικά δεν παίζονται κάποια άλλα παιχνίδια από πίσω, φαίνεται ξεκάθαρα ένα πράγμα, ότι ο Τραμπ πίστηκε στο επιτέλους και κατάλαβε ότι αυτός ο τυχοδιοκτισμός, τον οποίο ξεκίνησε ο ίδιος στις 28 Φεβρουαρίου συνεπικουρούμενος από τον Νετανιάχου ή ακόμα και οθούμενος από τον Νετανιάχου, αυτό είναι δευτερεύουσα σημασίας θέμα, δείχνει ξεκάθαρα ότι τσάκισε το γόητρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Και εδώ που τα λέμε τώρα, ο συνομιλητής μου σήμερα στον Ιδιοχώρο λέει ξεκάθαρα ότι αμέσως μετά την υπογραφή αυτού του μνημονίου, που και ο ίδιος δεν πιστεύει ότι θα τηρηθεί, εν πάση περιπτώσει όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια τεράστια τεκτονική, θα έλεγε κανείς, γεωπολιτική αλλαγή σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι το πρώτο αποτέλεσμα των 3,5 μηνών αγώνα και αντίστασης των Ιρανικών δυνάμεων και του Ιρανικού λαού, εδώ που τα λέμε.
1: Ακριβώς, βεβαίως. Οι άνθρωποι βγαίναν στους δρόμους, βομβαρδίζαν οι Αμερικανοϊσραηλοί, και οι άνθρωποι βγαίναν τις νύχτες στους δρόμους και διαδηλώνανε για την πατρίδα τους. Πριν σε παρακαλέσω, Δημήτρη, να μας πεις πώς αντέδρασαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Μόσχα, όπου κατοικείς, και να προσθέσω ότι οι φίλοι μας να μην διαμαρτύρονται για την ποιότητα του ήχου ή της εικόνας κτλ. Διότι, ξέρετε, ο κύριος Λιάτσος μένει στην καρδιά της Μόσχας, περίπου, και εκεί υπάρχουν διάφορες παρεμβολές οι οποίες επηρεάζουν και το σήμα του ίντερνετ. Οπότε μην μας μαλώνετε διαρκώς για τις τεχνικές ατέλειες που ενδεχομένως να έχουμε και εμείς πολλές φορές. Δημήτρη μου,
0: δεν το κάνουμε επίτηδες, θα το πούμε.
1: Δεν το κάνουμε επίτηδες, ακριβώς. Αυτό δηλαδή, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Πώς το βλέπουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι Μοσχοβίτες, τους οποίους συναντάς εσύ?
0: Το θέμα του Ιράν, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη μέρα, που τις 28 Φεβρουαρίου, το λέω κάθε φορά, υπήρξε μια έκφραση συμπάθειας προς το Ιράν, προς τον Ιρανικό λαό, και όπως και σε όλο τον κόσμο, έτσι και εδώ δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό το φρικτό έγκλημα με το βομβαρδισμό του σχολείου, όπου σκοτώθηκαν 165 εκείνα τα μικρά κορίτσια 7-10 χρονών εκεί πέρα, είναι αυτό το οποίο εγώ που τα λέμε τώρα, παρακολουθώντας κάποιους αγώνες στο Μουντιάλ, είδα τους παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν να έχουν αυτό το μικρό σηματάκι εδώ πέρα με το νούμερο 157, δεν θυμάμαι τώρα, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, στο πέτο τους όταν βγήκαν να παίξουν. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε μια τρομερή συμπάθεια, παρά το γεγονός ότι και πριν από αυτό στη Ρωσία, επειδή δεν είναι τόσο πολιτικά εκδηλωτικοί οι άνθρωποι όσο είμαστε εμείς οι επαναστάτες της καρέκλας και του καναπέ κάθε μέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, λοιπόν, γνωρίζουν οι περισσότεροι που ασχολούνται λίγο με την πολιτική, γνωρίζουν ότι το Ιράν είναι σύμμαχος της Ρωσίας, το Ιράν είναι η χώρα που δίνει βοήθεια η Ρωσία. Τι ακριβώς βοήθεια δίνει, άλλοι ρωτάνε, άλλοι λένε, ξέρουν αυτοί οι οποίοι στέλνουν τη βοήθεια. Να σας πω τώρα, επί των χάριν, ότι τώρα που ουσιαστικά μπήκε μια σχετική ηρεμία με αυτό το μεμοράντουμ, με αυτό το μνημόνιο, υπάρχει μια είδηση που δεν ξέρω ότι δόθηκε, αν δόθηκε ακόμα προς τα έξω, που λέει ότι η Ρωσία ετοιμάζεται στα πλαίσια της στρατιωτικής συμφωνίας που έχει με το Ιράν να παραδώσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ένα αριθμό που δεν είμαστε θέση αυτή τη στιγμή, δεν τον θυμάμαι, ελικοπτέρων, μεγάλο επίπεδο ρωσικών ελικοπτέρων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Ιράν θα εκμεταλλευτεί και αυτό, όπως κάνει και από την δική του πλευρά ο Τραμπ, το χρονικό αυτό διάστημα, έτσι ώστε να αναπληρώσει απώλειες που έχει, και έχει μεγάλες απώλειες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διαλύθηκε το σύστημα, όπως μας είπε, νομίζω, 13 ή 33 φορές, δεν θυμάμαι, αλλά δεν έχει σημασία, ο πρόεδρος Τραμπ ότι το διέλυσε.
1: Α, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: 95, 100 και 105 και 110% το έχει διαλύσει όλο το σύστημα.
1: Και άλλες 30 τελειώνει αύριο, λοιπόν, μάλιστα.
0: Η κοινή γνώμη, να το πω έτσι με μία λέξη, στη Ρωσία είναι με το Ιράν και τον αγώνα που δίνει το Ιράν κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, και ειδικά γιατί δεν ανέχεται, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, σε υποκειμενική βάση ας πούμε, αυτούς τους θεατρινισμούς, για να μην πω καμιά άλλη πιο βαριά λέξη, του πρόεδρου Τραμπ.
1: Δημήτρη μου, πάμε λίγο να δούμε πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο, συμβατικά μιλώντας, έτσι. Είναι νατο-ρωσικός πόλεμος, να το λέμε διαρκώς αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε, πολλοί αναρωτιούνται γιατί τελειώνει αυτός ο πόλεμος, δεν μπορεί να καταβάλει την Ουκρανία η Ρωσία. Μα δεν είναι η Ουκρανία, είναι άλλες 52 χώρες που με κάποιο τρόπο συμμετέχουν στον πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε όμως ότι παρότι αργά-αργά προωθείται στο πεδίο του πολέμου η Ρωσία, βλέπουμε ότι η Ουκρανία έχει αναβαθμισμένες δυνατότητες να χτυπά σε βάθος, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή κρίσιμες περιοχές της Ρωσίας, δηληστήρια, οδικούς άξονες, στην Κρυμαία και πολύ πολύ πιο μέσα. Ταυτόχρονα η περικύκλωση της Ρωσίας συνεχίζεται από το ΝΑΤΟ, για όσους δεν ξέρουν, και ξεκινάμε από τη Γροιλανδία και τη Σκανδιναβία, που λαμβάνονται μέτρα των Δυτικών, των Αγγλοσαξώνων και των Γαλλογερμανών, μέχρι τον Κάφκασο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι συνεχίζεται η περικύκλωση, δημιουργώντας πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη Ρωσία. Και βεβαίως ίσως και διλήμματα μέσα στις ρωσικές ελίτ. Αυτά τα δύο θα έλεγα να μας πεις, Δημήτρη, τώρα. Δηλαδή, ποια είναι η στάση των ρωσικών ελίτ και του λαού απέναντι σε αυτό, και να μας πεις πόσο έχει αλλάξει το κλίμα στην κοινωνία τη ρωσική από αυτούς τους λογαριασμούς μέσα στη Ρωσία.
0: Όσον αφορά τις πολιτικές ελίτ, γιατί δεν λέω την πολιτική ελίτ, γιατί δεν είναι ένα κομμάτι, είναι διάφορα κομμάτια. Το έχω ξαναπεί νομίζω εδώ στη δική σου εκπομπή, είναι κάποιοι Ρώσοι οι οποίοι μιλώντας αφαιρετικά, και όταν ρωτάμε όλοι, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε βάθος και όχι σε επιφάνεια, υπάρχει μια απάντηση λίγο αφαιρετικά φιλοσοφική, η οποία λέει, ξέρεις αφού είσαι στη Μόσχα ότι στο Κρεμλίνο υπάρχουν 7 πύργοι γύρω γύρω στα τείχη του Κρεμλίνου. Δηλαδή 7, το λέμε σχηματικά τώρα, διαφορετικές απόψεις. Η βασική πολιτική ελίτ που είναι συσπηρωμένη γύρω από τον πρόεδρο Πούτιν και είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι, είναι αυτή η οποία θέλει να πάει μέχρι τέλους αυτός ο πόλεμος. Ένα μεγάλο κομμάτι, κυρίως οι αριστερές δυνάμεις, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, η Σπραβεντλίβα Ρωσία, όπως είναι στα ρωσικά, αλλά και το κόμμα του πλέον εκλειπώντος Ζελινόφσκι, είναι τα τρία κόμματα τα οποία ουσιαστικά, αν θα πει κάποιος, ασκούν εν μέρη κριτική στην προσπάθεια που γίνεται στο μέτωπο, θέλοντας οι προσπάθειες αυτές να είναι πιο γρήγορες, πιο αποτελεσματικές και πιο ολοκληρωμένες. Άλλο όμως θέμα είναι η λεγόμενη οικονομική ελίτ. Εδώ είναι ένα υπάρχει μια διαφορά, διότι υπάρχουν πραγματικά, είτε κρύβονται και δεν πολύ μιλάνε και δουλεύουν υπογείως, είτε ανοιχτά. Είδατε τι είπε πριν από μία εβδομάδα ο Βλαδίμιρ Πούτιν. Ένας από τους ολιγάρχες, λέει, μου είπε ότι πάω στο Κίεβο και μήπως θα θέλω να κάνουν κάποια συμφωνία μαζί μας. Και του λέει, δεν μπορώ να σε ορίσω εκπρόσωπο της Ρωσίας, δεν μπορώ όμως και να σου απαγορεύσω να πας. Πήγε και ήταν οι μέρες που έγινε το τρομερό αυτό χτύπημα στο Σταραμπέλσκ, όπου με 18 drones συγκεκριμένα οι Ουκρανοί, σε εισαγωγικά οι Ουκρανοί, διότι ουσιαστικά ήταν η δουλειά της Παλαντίν, της αμερικάνικης αυτής πολυεθνικής, με την, πώς τη λέμε αυτή, την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πατάει κουμπιά, κινεί τα πατανήματα, ή και με το Starlink από το διάστημα με τον Elon Musk, και διέλυσαν ένα ολόκληρο σχολείο με 21 νεκρούς παιδιά, 17 κορίτσια και 4 αγόρια, φοιτητές επίπεδου, ουσιαστικά ήταν σπουδαστές επίπεδου 15-18 χρονών. Ήμουνα εκεί εκείνη τη μέρα, το είχα δώσει στον ιδεοχώρο και λέω τώρα για αυτό το θέμα το εξής. Και όταν γύρισε πίσω ο ολιγάρχης, έπεσε πάνω σε αυτή την ιστορία, τον παίρνει τηλέφωνο ο Πούτιν, δεν δικά μου λόγια, δικά του είναι, του Πούτιν, και του λέει, αυτοί τι θέλουνε, ειρήνη, το είδες τι έγινε. Έσκυψε το κεφάλι εκείνος και λέει, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι αυτοί που παίζουν τους καλοθελητές, τους ειρηνοποιούς, τους ειρηνιστές, που διαθέτουν αεροπλάνα για μετακινήσεις και συναντήσεις από εδώ και από εκεί, γιατί δεν πετάει και τίποτα στο Κίεβο και είναι γνωστό αυτό τώρα, φαίνεται ότι κάνουν τις τελευταίες προσπάθειές τους, γιατί από αυτά τα οποία βλέπουμε βγαίνει προς τα έξω μια εικόνα την οποία ανέφερες και εσύ, η οποία θα μου επιτρέψει να πω, δεν είναι η ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει, διότι ναι μεν η Ουκρανία χτυπάει πολλαπλά μέσα στην Ρωσία με drones, όπως χτυπάει και η Ρωσία μέσα στην Ουκρανία, μόνο που υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Τώρα που μιλάμε, σήμερα το πρωί, λεωφορείο τουριστικό, θα το πούμε, λεωφορείο που μετέφερε μία ομάδα νεαρών παιδιών ποδοσφαιριστών από τη Λευκορωσία στη Ρωσία, επλήγει από τέτοιο drone ουκρανικό, και δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω, γιατί ασχολιόμουν με το να ολοκληρώσω το μοντάζ στο δικό μου πρόγραμμα. Υπάρχει θέμα ότι ουσιαστικά εμπλέκουν άμεσα και τη Λευκορωσία σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον τραυματίες από το λεωφορείο αυτό, το οποίο ήταν μεν σε ρωσικό έδαφος, αλλά πρόκειται για Ρώσους, για Λευκορώσους πολίτες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εκτίμηση στη Μόσχα είναι ότι το καθεστώς Ζελένσκι, το οποίο από καθεστώς έχει μετατραπεί σε κλίκα, και μάλιστα κλίκα ανέσχυντων ανθρώπων που εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι μόνο το χρήμα, και θα πω γιατί, όχι γενικά και αόριστα, έχει φτάσει στο επίπεδο που επειδή δεν μπορεί να κρατήσει 3-4 σημεία, κεντρικά σημεία του μετόπου των 1500 χιλιόμετρων, καταραίει, και ένα από αυτά τα μέτωπα, το βασικό, είναι στην Κωνσταντίνοφκα, είναι το 18% του εδάφους του Ντανιέτσκ, της περιοχής, της περιφέρειας του Ντανιέτσκ, το οποίο ακόμα είναι υπό ουκρανικό έλεγχο. Είναι τρεις μεγάλες πόλεις εκεί πέρα, είναι δηλαδή ένας χώρος, ένα σύστημα τριών πόλεων, η Κωνσταντίνοφκα, το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ, όπου στο Κραματόρσκ μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήταν μέσα τουλάχιστον 4-5 εργοστάσια παραγωγής drones και βλημάτων, τα οποία κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ο Ζελένσκι έδωσε διαταγή να γίνει εκένωση, να φύγουν από το Κραματόρσκ, Και για να φύγουν, τι σημαίνει αυτό για να δοθεί τέτοια εντολή? Σημαίνει ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα το κραματόριο πέφτει στον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Ήδη η Κωνσταντίνοφκα είναι στον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων και τώρα που μιλάμε γίνεται καθημερινή, κάθε ώρα, κάθε λεπτό εκαθαρίσεις, γίνονται εκαθαρίσεις από σπίτι σε σπίτι, από κτίριο σε κτίριο μέσα στην Κωνσταντίνοφκα. Βγαίνουν προς τα έξω μαρτυρίες εχμαλώτων Ουκρανών, οι οποίοι δεν πιστεύουν, γιατί η προπαγάνδα δεν τους άφηνε να δουν την πραγματική εικόνα και η αξιωματική τους. Όταν έφτασε και περικύκλωσε την πόλη ο ρωσικός στρατός, την κοπάνισαν και έφυγαν, και τώρα λένε ότι δεν μας είπε κανένας τίποτα, μας λένε ότι αύριο μεθαύριο κινούμαστε προς τη Ρωσία, και δεν περίμεναν ότι βρέθηκαν εχμάλωτοι, γιατί, και ευτυχώς που βρέθηκαν εχμάλωτοι, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι νεκροί, τα πτώματά τους εκεί δίπλα τα δείχνανε. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο είναι τέτοιες που το μέτωπο τρίζει συνεχώς, και εδώ που σας είπα Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ μετά την Κωνσταντίνοφκα, και στην περιοχή του Σούμι που ουσιαστικά εκεί πέρα φεύγουν κατά μονάδες οι ξένοι μισθοφόροι που βρίσκονται εκεί, και είναι άραιο ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο και μεγάλο πρόβλημα. Φεύγουν με τον οπλισμό τους, και άντε τώρα κάποια στρατονομία από το Κίεβο ή από το Χάρκοβο να πάει να τους σταματήσει. Που όταν αυτός είναι ζωσμένος, όχι μόνο με το αυτόματο που έχει, αλλά με χειροβομβίδες, με νάρκες, με ό,τι μπορεί να κουβαλήσει ο ξένος. Σας τα λέω αυτά γιατί εγώ τα βλέπω καθημερινά, τα κάνω στις εκπομπές μου, αλλά βλέπω ότι δεν γίνονται ευρέως γνωστά, γιατί από πόσο είχε ο μήνας σήμερα, 17, από τις 15, η Πολωνία πήρε μία απόφαση. Η Πολωνία είναι η τελευταία χώρα που θα κατηγορηθεί για φιλορωσισμό. Τι απόφαση είναι αυτή? Έκλεισε τα σύνορα εξόδου από την Ουκρανία προς την εισόδου προς την Πολωνία των Ουκρανών. Και το λένε ανοιχτά γιατί. Γιατί φοβούνται εισρωή μαζί με τους ανθρώπους και στα φορτηγά που κλείσει και τις νταλίκες. Γίνεται εκλογιστικός έλεγχος. Φοβάται παράνομη εισρωή στρατιωτικού υλικού, όπλων. Και όχι μόνο όπλων αυτομάτων, αλλά και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα μετατρέψουν ολόκληρη την Ευρώπη σε λίγο σε ένα, πώς το λένε, σε ένα αρκοπέδιο. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι μακριά αυτός ο χρόνος που έρχεται, είναι τους επόμενους μήνες κυριολεκτικά. Προσέξτε το αυτό, έχει μεγάλη σημασία. Οι Πολωνοί, χωρίς να λένε τίποτα, κλείνουν τα σύνορα στους Ουκρανούς. Ακούγεται έτσι γενικά και αόριστα, αλλά συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό, γιατί κλείνουν? Αυτοί τα λένε, δεν τα λέω εγώ. Παρακάτω, επίσης, δεν θα κάνω το στρατιωτικό αναλυτή, και στο Χάρκοβο και στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προσεγγίζουν μέρα με τη μέρα, δόθηκε διαταγή από το Κίεβο εκένωσης 35 πληθυσμιακών κέντρων, χωριών που λέμε και άλλων μικροπόλεων, δεν ξέρω πώς να το πω εκεί πέρα, μεγάλων χωριών, πόλεων κτλ. Εκένωσης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η επέλαση του ρωσικού στρατού παίρνει αυξητικές δυνάμεις κάθε μέρα, και όμως εμείς ασχολούμαστε, και καλά κάνουμε και ασχολούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τα χτυπήματα που κάνει, και μάλιστα επιλεκτικά ασχολούμαστε, εννοώ τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, με τα χτυπήματα που κάνουν τα ουκρανικά drones μέσα στη Ρωσία, τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι μεγάλα, έχουν φέρει μεγάλες καταστροφές. Κυρίως όμως λέμε αυτά και δεν λέμε εκείνα τα οποία κάνουν ζημιές και σκοτώνουν άμαχο πληθυσμό, ανθρώπους. Πράγμα το οποίο κανείς από την άλλη πλευρά αντικειμενικός παρατηρητής, και υπάρχουν τέτοιοι, υπάρχουν Γερμανοί ανταποκριτές στο Κίεβο και μέσα στην Ουκρανία σε άλλες περιοχές, υπάρχουν Ιταλοί, υπάρχουν Βρετανοί, υπάρχουν Αμερικάνοι, υπάρχουν Αμερικάνοι στρατιωτικοί που μέχρι πριν από ένα χρόνο υπηρετούσαν στην Ουκρανία. Τώρα φύγαν από εκεί και έχουν γίνει bloggers, και επειδή έχουν τις διασυνδέσεις τους μέσα λένε πολλά πράγματα τα οποία γνώριζαν οι ίδιοι πριν από 2 χρόνια, 3 ας πούμε, και σε συνδυασμό με αυτούς που έχουν μέσα και είναι σε επαφή συνέχεια, Αμερικανούς δικούς τους, δείχνουν εικόνα, αλλά δεν τα αφήνουν αυτά να βγουν στα CNN. Το λέω αφαιρετικά αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μία εικόνα που σας δίνω εγώ. Έχετε την υπόψη, διότι εκείνο το οποίο έπρεπε και ήθελε να δείξει ο Ζελένσκι στο G7 χθες, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πότε είναι, αύριο μεθαύριο στο ΝΑΤΟ νομίζω, στην Άγκυρα, βλέπω είδηση τώρα, πρώτον ότι ο Τραμπ δεν τον άφησε να τον πλησιάσει στο G7, και δεύτερον τώρα το λέει ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αυξημένης νοητικής ικανότητας παιδί, λέει όμως ότι δεν δίνεται δυνατότητα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στον Ζελένσκι να είναι μέσα στη σύνοδο και πόσο μάλλον να μιλήσει. Πράγμα το οποίο γινότανε κατ' εξακολούθηση στο προηγούμενο χρόνο, τα προηγούμενα 2, 3, 4 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι στην Ευρώπη είναι πολύ εκείνη, δεν ξέρω, είναι κάτω από την εμπειρία του Τραμπ, της πίεσης του Τραμπ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά φαίνεται ότι αρχίζει πολύ αργά, πάρα πολύ αργά, ακόμα πιο αργά από ότι η ρωσική αρκούδα, να κινείται αυτός ο μηχανισμός. Αυτό που είπε και ο Κώστα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πορτογάλος, ότι υπάρχει ήδη η λυμένη απόφαση στις Βρυξέλλες να βρεθούν τρόποι έναρξης διαλόγου με τη Ρωσία. Αν πραγματικά η εικόνα που βγάζουν προς τα έξω ήταν ότι η Ρωσία καταραίει, η Ρωσία ιτάται, η Ρωσία κάνει πίσω, η Ρωσία έχει κατατροποθεί από τα ουκρανικά ντρόνς, τα οποία κάθε άλλο παρά ουκρανικά είναι, είναι βρετανικά, δεν το λέω εγώ, αλλά ο παραιτηθής χθες προχθές Τζον Χίλι, ο Βρετανός, είχε μιλήσει πριν από ένα μήνα για 120.000 μόνο βρετανικά ντρόνς, τα οποία δίνονται αυτό το διάστημα του 2026 στην Ουκρανία. Άλλες τόσες είναι οι ποσότητες από Γερμανία και Γαλλία, και άλλες τόσες είναι οι ποσότητες που φτιάχνει, κατασκευάζει το ίδιο το Κίεβο σε πολλές περιοχές κάτω από την αυστηρή επιτήρηση και την καθοδήγηση Βρετανών, Γερμανών, Γάλλων και οτιδήποτε άλλων δυτικών και άλλων δυτικών μέσα στο Κίεβο. Αυτά τα πλήγματα που έγιναν από τις ρωσικές δυνάμεις τις τελευταίες 15 μέρες, αμέσως μετά το πλήγμα που έκαναν αυτοί στο Σταραμπέλσκ, ήμουνα εκεί και το είδα, χτυπήματα στην Μπέλα Τσέρκοβ, αν ακούσατε την έκφραση, είναι 50 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, ένα μεγάλο στρατηγείο από το οποίο μέχρι τώρα μέσα από τα συντρίμμια ανασύρουν πτώματα, είτε κάποιους τραυματίες, και φεύγουν σπευσμένα προς το Ζέσου στο νατοϊκό αεροδρόμιο της Πολωνίας, 50 χιλιόμετρα από τα ουκρανοπολωνικά σύνορα. Έχω πει την είδηση και κάνουν ποιούν την ίσα, θα έλεγα, κάποιοι, γιατί τέτοιες ορισμένων, γιατί δεν είναι πολλά αυτά τα αεροπλάνα, τα υπτάμενα νοσοκομεία όπως τα λένε, που είναι γεμάτα με τραυματίες, σοβαρούς τραυματισμούς όμως, είναι γεμάτα με πτώματα που κουβαλούν μαζί τους, και αυτοί δεν είναι Ουκρανοί. Τους Ουκρανούς ούτε καν τους δίνουν σημασία. Τους Ουκρανούς τους κοιτάνε, αν τους κοιτάνε, οι δικοί τους. Όλες αυτές οι εκενώσεις που γίνονται είναι από χώρο, από στρατιωτικούς, από ειδικούς, από χειριστές, από ηλεκτρονικούς χειριστές σε συνδυασμό με το Starlink στο διάστημα και τα λοιπά, για να κινούν όλα αυτά τα drones. Πόσοι από αυτούς έχουν σκοτωθεί, πόσοι είναι τραυματίες, πόσες δεκάδες, δεν είμαι σε θέση να το πω αυτή τη στιγμή. Άλλωστε δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος εκτός από αυτούς οι οποίοι γίνονται οι αποδέκτες και έχουν το πρόσταγμα των χωρών μελών του ΝΑΤΟ από εκεί, αλλά είναι όμως γεγονός ότι τα ρωσικά ραντάρ έχουν πιάσει συνέχεια πτήσεις τέτοιων στρατιωτικών υπτάμενων νοσοκομείων, που γίνονται συνεχώς από και προς το νατοϊκό αεροδρόμιο Τζέσουφ, δεν ξέρω αν ακούγεται καλά και αν το λέω καλά, στα σύνορα με την Πολωνία, 50 χιλιόμετρα μέσα στο πολωνικό έδαφο.
1: Δημήτρη, μια παρατήρηση από το φίλο μας εδώ σχετικά με αυτά που έλεγε για την Πολωνία μετά. Το φίλο μας το Θωμά, που έχει, από ό,τι βλέπω, τον έχω παρατηρήσει και σε άλλες εκπομπές, μια κατάρτιση σε αυτά τα θέματα. Λέει ότι φοβούνται τους φορητούς πυράβλους εδάφους αέρος στην Ευρώπη, γιατί μπορεί να ρίξει και ένα επιβατικό αεροσκάφος Javelin, προφανώς για λόγους προβοκάτσιας. Και θα ήθελα κι εγώ, και εσύ βεβαίως σχολιάζεις ό,τι θέλεις, να σε ρωτήσω λίγο προβοκατόρικα κάτι. Πολλοί λένε ότι οι Ρώσοι κάνουν επαναλαμβανόμενα διιστορικά λάθη. Δηλαδή, ο Τσάρος Νικόλαος της Ρωσίας εξαπατήθηκε από τον Κάιζερ, τον Γερμανό αυτοκράτορα. Ο Στάλιν εξαπατήθηκε από τον Αδόλφο Χίτλερ. Ο Μιχαήλ Γκορμπατζόφ εξαπατήθηκε από τον Χέλμουτ Κόλ. Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπατήθηκε από την Άγγελα Μέρκελ. Μήπως το ίδιο συμβαίνει, λέει, και τώρα με τον Πούτιν σε σχέση με τον Τραμπ? Δηλαδή, μήπως τελικά, Δημήτρη, η ομάδα γύρω από το Κρεμλίνο πιστεύουν ακόμα τους Αμερικανούς και μπορεί να το πληρώσουμε όλοι ακριβά?
0: Πρώτα από αυτό που ανέφερες, και ο Τσάρος και ο Στάλιν και ο Γκορμπατσόφ εξαπατήθηκαν, που εγώ δεν συμφωνώ σε αυτή την προσέγγιση, από Ευρωπαίους και όχι από Αμερικάνους.
1: Ναι, δυτικούς εννοούσα.
0: Έχει μια μεγάλη διαφορά αυτό. Δεύτερον, τώρα θα έλεγα ότι μια προσωπικότητα της εμβέλειας του Στάλιν, να έρχεται και να τη συγκρίνει κάποιος με την προσωπικότητα του Γκορμπατσόφ και του Χέλμουντ Κόλ, αν μη τι άλλο, δεν αντέχει κριτικής, διότι άλλες οι συνθήκες στη μία περίπτωση, άλλες στην άλλη, αλλά και άλλα τα μεγέθη των πολιτικών ανδρών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Στάλιν, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι ο νικητής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ο επικεφαλής της χώρας και του στρατού, ο οποίος κέρδισε το πιο αιματηρό πόλεμο στην ιστορία της ανθρωπότητας, και εύχομαι και ελπίζω να μην υπάρξει άλλος πιο αιματηρός. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι το εξής. Ο Γκορμπατσόφ με τον Χέλμουντ Κόλ ήταν σε μια προσπάθεια επανένωσης των δύο γερμανικών κρατών, και εξαπατήθηκε όχι γιατί του είπε ψέματα ο Χέλμουντ Κόλ, γιατί πίστεψε ο Γκορμπατσόφ και η ομάδα του ότι είναι θέμα ανθρώπων ηγετών να τα βρεις μαζί τους. Δεν είναι έτσι. Είναι θέμα πολιτικών συμφερόντων, είναι θέμα τάξεων, είναι θέμα του υπεριαλισμού, ο οποίος έχει τους δικούς του ανθρώπους κάθε φορά, και άλλοι φαίνονται να είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ο Χέλμουντ Κόλ δεν εξαπάτησε τον Γκορμπατσόφ. Του είπε ότι εμείς θα θέλαμε, γιατί βλέπεις τι γίνεται στην DDR, θα θέλαμε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις επανένωσης των δύο γερμανικών κρατών. Πόσα θέλετε? Όταν λέω πόσα θέλετε, όχι να σας λαδώσουμε, με την έννοια ότι στην DDR τότε, για όσους δεν ξέρουν, υπήρχαν 500.000 σοβιετικοί στρατιώτες με τις οικογένειές τους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια πόλη, τουλάχιστον μία, πέρα από το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί δεν πάνε παντού σε μία, ας πούμε. Και βγαίνει ο Γκορμπατσόφ, από και την έκφραση, ο άθλιος, και λέει: εμείς παζάρια με τους φίλους μας δεν κάνουμε. Και ο Κόλ τότε, καταλαβαίνοντας ότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι μειωμένης γεωπολιτικής αντίληψης, είτε ακόμα και, άσε να μην πω καμιά έκφραση για τον Σεβερνάτζε, τον υπουργό της εξωτερικών τότε.
1: Βεβαίως, Γεωργιάννης, και μετέπειτα πρόεδρος της
0: Γερμανίας. Και είπε, δίνουμε τότε σε μάρκα, νομίζω πόσο, 300-400 εκατομμύρια μάρκα, δεν θυμάμαι, τα οποία φτάνανε μόνο για να φτιάξουν, και φτιάξανε κάπως κάτω στην Βορειοκάυκασο, στο Ρωσικό Βορειοκάτω, στις εκβολές του Βόλγα, φτιάξανε μια πόλη εκεί πέρα για 30-40 χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι επέστρεψαν πίσω, αλλά σας λέω ότι επέστρεψαν 500.000. Δεν θέλω να μακρηγορώ σε αυτό το θέμα, αλλά εκεί η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης είχε και τέτοιες τραγωδίες που έγινε ανέμακτα από τη μια πλευρά, πολυέμακτα όμως για την εσωτερική δομή της Ρωσίας. Και ένα από τα παραδείγματα είναι αυτά τα οποία σας αναφέρω τότε με τον Γκορμπατσόφ και την επανένωση των δύο γερμανικών κρατών. Δεν θα πω, θα πω μόνο μία φράση έτσι για να πάρω και εγώ το αίμα πίσω, να το πω έτσι. Πηγαίνετε στην DDR σήμερα, γιατί αυτοί υποστήριξαν τότε όλοι τον Γκολ και στη συνέχεια την Μέρκελ. Πηγαίνετε τώρα στην DDR και αν βρείτε στους 10 τουλάχιστον πάνω από 2 που να είναι υπέρ αυτό το πραγμάτων που γίνεται σήμερα στη Γερμανία. Οι άλλοι 8, ξέρετε τι ψηφίζουν. Ψηφίζουν το AfD,
1: βεβαίως.
0: Και ψηφίζουν και την αριστερά, διότι όχι γιατί έγιναν φασίστες οι ίδιοι, γιατί με όσους έχω μιλήσει και μιλάω μέχρι τώρα συνέχεια, λένε το εξής. Μας έκλεψαν μια πατρίδα στην οποία ζούσαμε σαν άνθρωποι. Δεν είχαμε προβλήματα, δεν είχαμε κτλ. Αυτά είναι θέματα σοσιαλισμού, τα αφήνουμε στην άκρη, αλλά η διάλυση εκείνου του συστήματος, όχι μόνο του παγκόσμιου σοσιαλιστικού συστήματος, αυτό που λέγανε τότε του σοσιαλιστικού μπλοκ, όπως το έλεγαν κάποιοι, βάζοντας μέσα και λίγο δόση αρνητική, ας πούμε, σε αυτό το θέμα, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουν τώρα. Νομίζετε ότι στην Πολωνία δεν είναι πολλοί αυτοί που αναθυμούνται οι παλιότερες γενιές πώς ζούσανε στην λεγόμενη σοσιαλιστική σοβιετική εποχή στην Πολωνία? Νομίζετε ότι δεν γίνεται το ίδιο στην Ουγγαρία, στην Τσεχία, στη Σλοβακία και τώρα ξανά στη Βουλγαρία, τη δική μας? Δέστε τι γίνεται. Ο πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο οποίος εξελέγει πανηγυρικά πριν από ένα μήνα, τι λέει? Κόβουμε, λέει, κάθε επίδοση, συνέχιση επίδοσης οπλισμού στην Ουκρανία. Και ξέρετε, όταν το λέω Βούλγαρος, γιατί έχει σημασία? Γιατί το 70% των οπλικών συστημάτων της Βουλγαρίας είναι τα παλιά σοβιετικά, τα οποία τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι Ουκρανοί να τα χειρίζονται. Είναι δικά τους οικεία συστήματα και δεν είναι τα αμερικανικά και όλα αυτά τα οποία τους φέρνανε για να κάνουν μπούγιο οι Αμερικάνοι, οι Βρετανοί και διάφοροι άλλοι με τα τάγκς. Θυμάστε τι γινόταν, η προπαγάνδα που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με τα Challenger από εδώ, με τα άλλα τα γερμανικά από εκεί. Πού τα αυτά τώρα, πού είναι? Έχει μείνει τίποτα. Κοίτονται εκεί πέρα στις παιδιάδες γύρω από το Δνίπερ, από τη μια και από την άλλη πλευρά. Με αυτή την έννοια θέλω να απαντήσω ότι ο πρόεδρος Πούτιν σήμερα, βλέπω ότι υπάρχει επίπεδο κριτικής απέναντί του, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ να μην δω και να μην αναφέρω και το γεγονός ότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η αρκούδα γυρίζει σιγά σιγά, κινείται σιγά σιγά, και αυτή τη στιγμή από ό,τι γνωρίζω στο στρατιωτικό επιτελείο και στην πολιτική ηγεσία της Ρωσίας αναφέρουμε όλοι και ανησυχούμε κάποιοι ή ειρωνεύονται κάποιοι άλλοι ότι δεν ξέρω αν είδατε την περασμένη εβδομάδα η Τρόικα, η Ευρωτρόικα, δηλαδή ο Γάλλος, ο Γερμανός και ο Βρετανός πρέσβης, ζήτησαν ακρόαση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Γιατί? Γιατί ήθελαν να πούνε ότι σας έχουμε τσακίσει με τα drones, κάντε πίσω, να κάνουμε πίσω και να πάει χ το παιχνίδι. 0-0 δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή, αυτά τα ακούω από διευθυντικά στελέχη των καναλιών στην Ελλάδα, από πολιτικούς παράγοντες στην Ελλάδα, από υπουργούς, πρώην υπουργούς κτλ. Τώρα, μετά αφού διέλυσαν τη Ρωσία τα προηγούμενα χρόνια, τώρα μιλάνε για ισοπαλία. Λοιπόν, η απάντηση που πήραν, ξέρετε ποια ήτανε? Αν ήρθατε εδώ να μας προτείνετε ισοπαλίες, εμείς δεν είμαστε ποδοσφαιρικό αυτό μαγαζί εδώ πέρα, είμαστε Υπουργείο Εξωτερικών. Και τους είπανε, η ρωσική πλευρά τους είπε, ότι σας καθιστούμε υπεύθυνους ότι όλα αυτά τα κτυπήματα που γίνονται με drones, τα οποία παράγονται σε εσάς, στις χώρες σας, και όχι μόνο στις τρεις χώρες, αλλά και σε άλλες χώρες, και στη Δανία για παράδειγμα, έτσι, και στη Γερμανία και στην Ιταλία, και στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Τα έχει αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Τις χώρες τις οποίες παράγουν ντρόν, τα οποία πηγαίνουν μετά στην Ουκρανία. Και από εκεί κάποια από αυτά φτάνουν και μέχρι τη Βασιλική της Λευκάδας. Ένα τουλάχιστον από αυτά. Ένα άλλο, δεν ξέρω αν το είδατε, εθεάθη, ξόκυλε και αυτό, τέτοιο ήταν σαν αυτό της Λευκάδας, Μαγκούρα είναι η ονομασία του, στα παράλια, στα τουρκικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, κοντά κάπου εκεί στην, μεταξύ Σινόπης, ποια είναι η άλλη πόλη δική μας εκεί πέρα, που είναι και το μοναστήρι της, το δικό μας εκεί πέρα που πηγαίνει συνέχεια ο Ιβάνος Σαβίδης.
1: Α, ναι, το ναι.
0: Ναι. Στην Τραπεζούντα, κοντά εκεί στα παράλια.
1: Παναγία της Σουμελά, λες.
0: Στην Παναγία της Σουμελά, ναι. Κοντά στο, δεν λέω πάνω στα μοναστήρια, κάτω στην παραλία, στα τουρκικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Όχι στο Αιγαίο, ούτε παρακάτω εκεί πέρα. Λοιπόν, εθεάθη, ξόκυλε, ένα από αυτά τα θαλάσσια ντρόουν. Μας είπαν τίποτα, ακούστηκε τίποτα. Και εκείνο δεν εξεράγει, όπως και το δικό μου. Και αν γινόταν έκρηξη, όπως και αυτό στη Βασιλική, στη Λευκάδα, τι γινόταν παρακάτω. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία τα έθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τρόικα των πρέσβεων εδώ στη Μόσχα και τους έβαλε μπροστά στις ευθύνες τους ότι αυτό που είχε πει παλιότερα ο Πούτιν, εγώ προειδοποίησα, για όποιον δεν πρόλαβε να φυλαχτεί, δεν έχω εγώ την ευθύνη. Είναι μια αφαιρετική έκφραση, αλλά ας το έχουν υπόψη όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν μέχρι τώρα που μιλάμε ότι η Ρωσία ποτέ των ποτών δεν θα ανοίξει πόλεμο, δεν θα επιτεθεί κατά της Δύσης, δεν πρόκειται να επιτεθεί, σας το λέω και εγώ αυτό δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας εδώ πέρα τρελός που να σκέφτεται θα επιτεθεί στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο να επιτεθεί στην Ευρώπη η Ρωσία, για εδάφη η Ρωσία? Δεν μπορεί να κρατήσει αυτά τα οποία έχει, να κάνει τι?
1: Ναι, βέβαια, Δημητρή, αν σκάσει ένας πύραυλος στην Πετρούπολη θα χτυπήσει και καλά θα κάνει, έτσι. Δηλαδή, πώς θα γίνει?
0: Αυτό είναι το θέμα. Προειδοποιεί η Ρωσία ανοιχτά, όπως έγινε, δεν ξέρω αν είδατε πάλι αυτό, ότι θορυκτό ρωσικό πλοίο
1: στη μάχη, βεβαίως.
0: Τώρα, χθες έγινε. Στη μάχη, όταν το πλησίασε βρετανική φρεγάτα, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν τώρα εκεί πέρα.
1: Ένα ιδιωτικό γιότ ήταν, νομίζω.
0: Γιότ, του έδωσε όλες τις προειδοποιήσεις και όταν εκείνο πλησίασε στα 200-250 μέτρα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε η υπόθεση, άρχισε να χτυπάει στο ψαχνό. Πρώτα με όπλα, αυτόματα. Έτσι. Και σηκώθηκε και έφυγε εκείνο. Αυτό σημαίνει ότι σε άλλες περιπτώσεις που πλησιάσει κάποιο στρατιωτικό πλοίο, εδώ που τα λέμε θα πρέπει να δούμε και ποια χώρα θα είναι, γιατί η Βρετανία στρατιωτικά πλοία πλέον δεν έχει. Δηλαδή έχει, τέλος πάντων, όσο έχει και η Εσθονία, εκεί έχουν καταδύσει. Εν πάση περιπτώσει προκαλούν συνέχεια, κυρίως οι Εγγλέζοι προκαλούν τη Ρωσία με τα χέρια των εταίρων τους, των Ευρωπαίων. Οι μη Ευρωπαίοι Εγγλέζοι, αν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μη Ευρωπαίοι. Έκαναν Brexit πριν από 10 χρόνια. Δεν το ξεχνάμε. Επειδή ακριβώς δεν έχουν λόγο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δημιουργήσει το λεγόμενο Ε3. Δηλαδή την Ε3, την Ευρωτρόικα.
1: Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία.
0: Αυτό ουσιαστικά. Μπράβο, αυτοί καθοδηγούν. Και προσπαθούν να περάσουν σε όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους χώρες μέλη να φοράνε συνέχεια το καπέλο το οποίο θέλουν αυτοί. Αυτή είναι και ο σκληρός πυρήνας της Ευρώπης τώρα, αυτή η Τρόικα, και κάτω από αυτούς βρίσκονται όλοι οι άλλοι και όποιος αντιδράει θα πάθουν αυτό το οποίο έπαθαν οι Ούγγροι ή οποιοδήποτε άλλοι, οι Σλοβάκοι κτλ. Να τους πετάξουν έξω, και αυτό που λέει ο Ντερλάιν, να αλλάξουν την αρχή της ομοφωνίας στις αποφάσεις και να περάσουν στην αρχή της πλειοψηφίας. Πράγμα το οποίο συμπέγει
1: να κάνει κομμάτι η Γερμανία.
0: Για μια ανοιχτή, πανευρωπαϊκή δικτατορία που εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε και εσείς από κάτω μην μας πολύ κολλάτε και στην Ελλάδα, στην Ιταλία ή στην Πορτογαλία, ας πούμε.
1: Δημητρή, έχω τρεις ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ. Έχω τρεις ερωτήσεις πριν κλείσουμε, πριν, γιατί έχεις να παρακολουθήσεις και την εκπομπή σου που αναρτάται νομίζω όπου να είναι. Το ένα είναι, κατά τη γνώμη σου, δεν είσαι στο Κρεμλίνο, ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος σήμερα της Ρωσίας? Γιατί άκουσα τον πρόεδρο Πούτιν πριν από 10-15 μέρες να λέει ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του. Σημαίνει δηλαδή ότι επιτεύχθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης άλλος του πολέμου, εν πάση περιπτώσει. Ή εσύ πώς κρίνεις, ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας σήμερα?
0: Ναι, το είπε αυτό ο Πούτιν, το είπε στην Πετρούπολη πριν από 10 μέρες που ήταν το μεγάλο οικονομικό φόρουμ της Πετρούπολης. Και για να το πει αυτός, κάτι παραπάνω από εμάς θα ξέρει. Έτσι. Το λέω έτσι σχηματικά. Εξ όσων εγώ μπορώ να καταλάβω, χωρίς να είναι κανένα επτασφράγιστο μυστικό, είναι αυτό το οποίο σας εξήγησα λίγο πολύ τώρα με την περιοχή της Κωνσταντίνοφκα, του Σλαβιάνσκ και του Κραματόρσκ. Πέφτοντας αυτή η αγκλομεράτσια, όπως τη λένε, δηλαδή αυτό το τρίγωνο φυλάκων εκεί πέρα που είχαν μέχρι τώρα και λειτουργούσαν εργοστάσια, θα μου πει κάποιος γιατί δεν τα βομβάρδιζε αυτά τα εργοστάσια. Ξέρετε κάτι, στα εργοστάσια αυτά μόνο στο Σλαβιάνσκ εργαζότανε 3.500 κόσμους. Ένα μεγάλο μέρος των εργοστασίων αυτών βρίσκονται κάτω από το έδαφος, τα υπόγεια. Η περιοχή αυτή, για όσους δεν ξέρουν, το έχουμε πει, αλλά δεν ξέρω λίγοι είναι αυτοί που δίνουν σημασία, όλη η περιοχή του Ντανμπάς, επειδή είναι κάρβουνο περιοχή, είναι γεμάτη από ανθρακορυχεία, ατέλειωτα ανθρακορυχεία από τη δεκαετία του 30 του προηγούμενου αιώνα, έχει από κάτω χιλιάδες χιλιόμετρα στοές και εκεί έχουν μεταφερθεί και γίνονται πάρα πολλά πράγματα, και μεταξύ αυτών το να μεταφέρεις εκεί κάποιες υποδομές, κάποια μηχανουργία και να κάνει συναρμολόγηση drones, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη η υπόθεση. Δεν κάνει εδώ που τα λέμε και τίποτα διυπηρωτικούς πυράβλους όπως γινόταν στην περιοχή του Νιεπροπετρόφσκ στη σοβιετική εποχή, που βγάζανε τους διυπηρωτικούς πυράβλους με την κωδική νατοϊκή ονομασία Σατανά. Η SS-20 ήταν τότε, τους ονομάσαν Σατανά γιατί ήξεραν ότι πραγματικά θα τους έστελνε στο Σατανά όλους αυτούς που τώρα γιατί βλέπω το, άρα είμαι, μπορώ να σου πω ότι είμαι σχετικά ελεύθερος διότι, και ήσυχος, διότι τώρα βγήκε, το κοίταγα τώρα στο τηλέφωνο, βγήκε στον ιδιοχώρο το θέμα το οποίο βγαίνει, άρα είμαι εντάξει. Οπότε συγγνώμη για την λίγο που βγήκα από την έβγαλα την προσοχή μου από αυτό το θέμα και να σας πω ότι πραγματικά ο στρατηγικός στόχος δεν έχει αλλάξει. Είναι αυτός που είναι, ότι η Ρωσία δεν είναι μόνο ότι κάποιοι λένε εν πάση περιπτώσει να πάρει τον Ντανμπάς και να τελειώνουμε. Αυτό ξέρετε τι είναι? Αυτό είναι το χ που σας έλεγα, η ισοπαλία. Γιατί η Ρωσία, ο βασικός στόχος δεν ήταν να πάρει τον έλεγχο του Ντανμπάς. Πρώτα δεν είναι μόνο τον Ντανμπάς που είναι δύο περιοχές, αλλά είναι και η Νοβορώσια που είναι άλλες δύο περιοχές, το Ζαπαρόζιο και η Χερσόνα. Νοβορώσια όμως και το κέντρο, η υπερτουσία της Νοβορώσιας επί Μεγάλης Εκατερίνης, είναι η πόλη της Οδυσσού, το σμαράγδι αυτό της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί ακριβώς έχουν συσσωρευτεί τεράστιες δυνάμεις Βρετανών, Γάλλων, κυρίως αυτών των δύο, και πολλών άλλων, και Αμερικάνοι είναι εκεί πέρα, αλλά αυτοί οι δύο είναι από εκεί, και από εκεί κάνανε μέχρι τώρα τις μεγαλύτερες ζημιές, κυρίως διαθαλάσσης αλλά και από αέρος, με τα θαλάσσια ντρόν τα οποία από εκεί εξαπέλυαν στα 50 μίλια πιο πέρα που είναι η Κρυμαία. Άρα λοιπόν ο στρατηγικός στόχος είναι ότι όλη αυτή η γραμμή θα πρέπει να διαλυθεί. Το κόμμα της ειρήνης σε εισαγωγικά μέσα στη Ρωσία, που λένε ότι το εκπροσωπούν κάποιοι, μια από την ομάδα των ολιγαρχών, όχι όλοι, μία από αυτούς, είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να βγάζουν προς τα έξω και διαρρέουν συνέχεια προς τα έξω αυτό το οποίο φτάνει και στη Δύση από μέσα από τη Ρωσία, ότι θα τους φτάσουμε σε επίπεδα να αντιστέκονται, να αντιστέκονται, να αντιστέκονται οι Ουκρανοί μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό, και στο τέλος θα πούμε εντάξει ρε παιδιά, πάρτε το Νταμπάς εκεί πέρα, δεν το αναγνωρίζουμε, σε 5 χρόνια θα το αναγνωρίσουν κτλ. Και τελείωσε. Αυτό είναι η θεωρία της ισοπαλίας. Όμως αυτό δεν είναι στα προγράμματα του Κρεμλίνου, εξ όσων εγώ τουλάχιστον μπορώ να εκτιμώ με αυτά τα οποία βλέπω, και δεν είναι καν στα προγράμματα τα οποία θα ήθελε η μεγάλη πλειοψηφία της ρωσικής κοινωνίας, η οποία λέει επιτέλους 4,5 χρόνια, όπως λέμε όλοι,
1: έτσι,
0: ολοκληρώστε αυτό τον πόλεμο, όχι γιατί θέλει η ρωσική κοινωνία, σταματήστε εκεί που βρισκόμαστε, σε αυτή τη γραμμή που είμαστε αυτή τη στιγμή, και πηγαίνετε και υπογράψετε συμφωνία. Όχι. Διότι η από εκεί πλευρά, η πλευρά του Ζελένσκι, βασικά η πλευρά των Βρετανών και όλους αυτούς που έχουν μαζέψει από πίσω οι Βρετανοί.
1: Θέλουν τη διάλυση της Ρωσίας, Δημήτρη. Αυτό θέλουν. Τίποτα άλλο.
0: Θέλουν αυτή τη στιγμή αυτή την ισοπαλία, αφού δεν πέτυχαν τη διάλυση. Θέλουν την ισοπαλία και μετά θέλουν επαναστρατολόγηση, και μετά από 5-10 χρόνια να επανέλθουν με άλλες δυνάμεις και με άλλους όρους να τη διαλύσουν, αυτό το οποίο δεν κατάφεραν να κάνουν από το 22 και μετά. Εδώ λοιπόν η ρωσική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό το έχει πιάσει, εκτός, σας λέω ξανά, από το λεγόμενο κόμμα, δεν είναι κόμμα αυτό, εννοώ από την ομάδα εκείνη που μιλάνε για ειρήνη. Μα σε όλο τον κόσμο η λέξη ειρήνη ακούγεται πολύ καλά. Τι θέλετε ρε παιδιά, αιματοχυσία? Πηγαίνετε σε μια ειρήνη να τελειώνουμε εκεί πέρα. Όλοι θέλουν ειρήνη. Αλλά αυτή τη στιγμή η ειρήνη στη Ρωσία θα ήταν ήττα της Ρωσίας. Είναι ξεκάθαρα με αυτούς τους όρους που ανέφερα προηγουμένως. Με αυτή την έννοια κανένας δεν σταματάει. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν ισοφαρίσει το επίπεδο παραγωγής drones, δικών της drones, έναντι των νατοϊκών που δίνονται άπλετα στην Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα έχει και τον απόλυτο έλεγχο στα σύνορα. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά σήμερα. Η κοιλιά που μπορεί να έγινε το προηγούμενο δίμηνο, τρίμηνο, και που πολλοί ήταν εκείνοι οι άπιστοι θωμάδες, οι οποίοι άρχισαν να μιλάνε για λάθη του Πούτιν, για υποχωρήσεις του ρωσικού,
1: κόπηκε η σύνδεση, κυρία Ευθυμίου, κόπηκε η σύνδεση. Αφού έχω αυτή την ευκαιρία, είχα σκοπό μετά όταν θα αποδεσμεύσουμε τον κύριο Λιάτσο, να σας έλεγα ότι, δεν ξέρω αν το μάθατε, ότι 40 εργαστήρια με επικίνδυνα παθογόνα χρηματοδοτούσαν η ΗΠΑ στην Ουκρανία. Από άρθρο της κυρίας Μαύρου Όλγας. Η Τούλσι Γκάμπαρτ, η οποία ήταν επικεφαλής όλων των υπηρεσιών ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και θα είναι νομίζω μέχρι τον Ιούλιο, η οποία...
0: Ναι, Άρη, τώρα σε ξαναβλέπω.
1: Ωραία. Ωραία, Δημήτρη.
0: Συγγνώμη, γιατί κάποια στιγμή χάθηκε η εικόνα και ο ήχος και σταμάτησα να μιλάω.
1: Ναι. Και ετοιμάστηκε η κυρία Ευθυμίου να σε ξανακαλέσει. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο, σε ποιο σημείο κόπηκε η σύνδεσή μας. Μας έλεγες λοιπόν, θέλω να σου κάνω άλλη μια ερώτηση όμως, αν ολοκλήρωσε την προηγούμενη τις προηγούμενες αναφορές που έκανες, θέλω να σε ρωτήσω για να κλείσουμε, Δημήτρη μου, ποια είναι η οικονομική κατάσταση των πολιτών στη Ρωσία σήμερα? Έχουν αυξήσει στους μισθούς, καθυλώσεις, μειώσεις μισθών, έχουμε διαμαρτυρίες, επειδή κάποιες φίλες οι οποίες κατάγονται από τον Ντονμπάς, Ρωσίδες δηλαδή, μου έλεγαν ότι εκεί υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες. Δεν μένουν εκεί, στην Ελλάδα μένουν, πλην όμως μαθαίνουν από τους συγγενείς τους κτλ. Θα ήθελες να μας πεις εσύ πώς είναι τα πράγματα και στη Μόσχα και στην Ρωσία και στις νέες περιοχές της του Ντονμπάς.
0: Θυμίζω στις 22 Μαΐου βρέθηκα στο Σταραμπέλσκ. Το Σταραμπέλσκ είναι Ντανμπάς, είναι περιοχή του Λουγκάνσκ. Είναι μια πόλη αρκετά μεγάλη μέσα στο Λουγκάνσκ. Από εκεί πήγαμε και στην πόλη του Λουγκάνσκ, την πρωτεύουσα δηλαδή της περιφέρειας, και δίπλα είναι βέβαια το Ντανμπάς, έτσι. Το Λουγκάνσκ ουσιαστικά είναι μια περιοχή η οποία έχει απολύτως απελευθερωθεί από, από την ουκρανική παρουσία τη στρατιωτική. Το Λουγκάνσκ όμως είναι και αυτό μια περιοχή που δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολλά πλήγματα από drones, από ουκρανικά drones, σαν αυτό που έγινε στο φοιτητικό ξένο που ανέφερα. Και που εκεί που αυτό μπορώ να σας πω είναι το εξής. Από ό,τι είδα εγώ, πέρα από το χτύπημα αυτό, την καταστροφή και την, όλη αυτή την τραγωδία που ζήσαμε εκεί πέρα για 10-12 ώρες που ήμασταν εκεί, η πόλη, από ό,τι είδα, είναι μια χαρά. Οι δρόμοι μέσα στην πόλη και έξω, γιατί κάναμε ένα ταξίδι γύρω στις 2,5 ώρες με λεωφορείο για να φτάσουμε εκεί από το Ροστόφ, από την περιοχή του Ροστόφ. Οι δρόμοι μια χαρά. Οι άνθρωποι που είδα εγώ αναστατωμένοι μεν από αυτό το κτύπημα, αλλά είδα σπίτια, κτίρια, τα οποία όσα από αυτά είχαν εκδορές ή χτυπήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν ή τα έχουν ολοκληρώσει ή συνεχίζουν να τα φτιάχνουν τώρα με επιδοτήσεις. Ξαναλέω ότι το Λουγκάνσκ δεν ήταν αυτό που έπαθε τις μεγαλύτερες καταστροφές, γιατί είναι η περιοχή του Ντανιέτσκ αυτή, η οποία είναι πιο κοντά, που βγαίνει μέχρι το Χάρκοβο από την βόρεια πλευρά, μέχρι το Ντνιπροπετρόβσκ από την δυτική πλευρά, και που συνεχίζονται ακόμα οι μάχες. Αλλά ας μη συγκρίνουμε τώρα ό,τι και να κάνουμε, και παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Πούτιν πριν από 3-4 μέρες μόλις έδωσε διαταγή στη ρωσική κυβέρνηση να δουλέψει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το 2030 το βιωτικό επίπεδο και το μορφωτικό επίπεδο στις περιοχές του Ντανμπάς και της Νοβορώσιας, τις ρωσικές αυτές περιοχές, να φτάσει και να ισοδυναμεί με το γενικό μέσο όρο του επίπεδου σε ολόκληρη τη Ρωσία. Με αυτή την έννοια σημαίνει ότι προβλήματα σε αυτές τις περιοχές φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά. Για παράδειγμα, πολλοί εξακολουθούν να μιλάνε για τη Μαριούπολη, αλλά επειδή τη Μαριούπολη την έχω δει το 2022, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, που πέρασε στον έλεγχο το ρωσικό, αλλά ήταν ουσιαστικά κατεστραμμένη η πόλη κατά τα 3/4, περνάγαμε από δρόμους και κτίρια που ακόμα κάπνιζαν. Πηγαίνετε τώρα να δείτε τη Μαριούπολη, τουλάχιστον στις κεντρικές λεωφόρους, στα σπίτια που έχουν χτιστεί, σε ολόκληρες τις γειτονιές που έχουν χτιστεί τα καινούργια κτίρια, οι παιδικοί σταθμοί, τα θέατρα κτλ. Έχουν λυθεί τα προβλήματα στη Μαριούπολη? Όχι. Αλλά κατά 50-60% ο ρυθμός ζωής και ο τρόπος ζωής έχει επιστρέψει και είναι πολύ καλύτερος από αυτό που ήταν πριν από την... ουσιαστικά από αυτή την εξέλιξη από το 2014, θα έλεγα. Το 2014, γιατί εκεί πέρα έκαναν όργια κυρίως το Αζό,
1: το Αζό,
0: και όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί απλώς η Μαριούπολη είναι το βασικό λιμάνι στην Αζωφική, και από εκεί ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο οι ολιγάρχες. Αυτοί δημιούργησαν το Αζό έτσι ώστε με την δρομοκρατία να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους τα τερματικά του λιμανιού, και από εκεί βγάζανε έξω και το άνθρακα, δηλαδή το κάρβονο, και τα σιτηρά και ό,τι άλλο, και τα μεταλλεύματα τα οποία πήγαιναν για εξαγωγές. Αυτό τώρα έχει κοπεί, γι' αυτό έγινε και η μεγάλη αυτή καταστροφική μάχη, θα έλεγε, εκεί πέρα κανείς μέσα στο Αζόφσταλ, το εργοστάσιο αυτό. Είναι κομμάτια της αλυσίδας που αν δεν τα δει κάποιος θα μείνει στο επίπεδο κάποιων διακηρύξεων για ανθρώπινα δικαιώματα, για το ένα, για το άλλο. Δεν θέλω τώρα να ξεφύγω με τη συζήτηση, αλλά ο ρόλος του ελληνικού προξενείου στη Μαριούπολη τότε, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να εξεταστεί εντελεχώς και αυτόν που ήταν εκεί πέρα και κάποιον άλλον αρχιμαφιόζων εκεί που βρέθηκαν μετά στην Ελλάδα και πουλάνε ακόμα και μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο πριν από 2 χρόνια. Παίρνανε βραβεία και τους βάζανε βραβεία οι δικοί μας εκεί πέρα για την δράση τους και την αυτή τους. Δεν είναι τη στιγμή, σταματάω εδώ, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πιστεύω ότι θα ανοίξει τελικά και υπάρχουν πάρα πολλά στόματα που θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή, ελληνικά στόματα, να μιλήσουν.
1: Δημήτρη, μόνο μια κουβέντα για τους μισθούς στη Μόσχα. Καθυλωμένοι, ανεβαίνουν, πέφτουν, διαμαρτύρεται ο κόσμος ή είναι μια κατάσταση κανονικότητας? Και κλείνουμε με αυτό.
0: Είναι μια κατάσταση κανόνα. Είναι μια κατάσταση κανονικότητας στα πλαίσια βέβαια της χώρας που βρίσκεται σε πόλεμο. Χωρίς να σημαίνει ότι ο πόλεμος είναι στις περιοχές της Μόσχας, της Πετρούπολης, παρά το γεγονός

0: θετικό πρόστιμα. Ναι, αλλά το 23-24 οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν 3,3-3,8% και συνολικά στο τρίχρονο 10%. Δηλαδή 23, 22, 23, 24 και 25,10%. Είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο Πούτιν στο φόρουμ της Πετρούπολης, ότι στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η αύξηση, η οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης ήταν στο επίπεδο 1,2% συνολικά. Με την Ελλάδα βέβαια προεξέχουσα στο 2,5%. Ας πούμε, αφού πουλάνε ό,τι έχει απομείνει ακόμα να πουληθεί εκεί πέρα, και αυτό το θεωρώ ανάπτυξη της οικονομίας.
1: Τραγικό.
0: Εν κατακλείδη γυρίζω πίσω και λέω ότι πραγματικά ένα σωρό δυσκολίες στην οικονομία της Ρωσίας αντιμετωπίζονται όσο είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Το τελευταίο τετράμινο, με αυτά τα οποία έγιναν στον Περσικό κόλπο, έφεραν στη Ρωσία μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια, ίσως και εκατοντάδες δισεκατομμύρια ρούβλια, με τα οποία έκλεισαν κάποιες τρύπες του προϋπολογισμού, όταν η τιμή του πετρελαίου από 45, 50, 60 που
1: ήταν 110,
0: 100, 110
1: έτσι.
0: Και τα λοιπά, έτσι η Ρωσία, εντάξει, έχει ένα αυτό εκεί πέρα που δεν ξέρει τι να το κάνει. Μην ξεχνάμε, σας λέω, ότι η Ρωσία τώρα στην εκπομπή στον ιδιοχώρο σήμερα μου λέει εκεί πέρα ο συνομιλητής μου ότι παίρνουν μία ανάσα με το μνημόνιο αυτό οι Αμερικάνοι, και όχι μόνο οι Αμερικάνοι, για να ξαναγεμίσουν τα αποθέματά τους τα οποία τα πουλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα. Προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα που δεν έχει αποθέματα πετρελαίου. Δεν έχει, το καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει λόγος. Το ρώτησα κάποτε και μου λέει κάποιος, αφού είναι ο Αβωκός, λέει, γιατί να τα έχει, δηλαδή αποθέματα σε περιφέρειες για τις ανάγκες του σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, οι άλλες χώρες, και πριν απ' όλα η Αμερική, η Κίνα, έχουν αποθέματα, και μάλιστα αν θυμάστε οι Αμερικάνοι έβαλαν όλο τον κόσμο να σκέφτεται πόσο ανέβηκαν τα πετρελαϊκά αποθέματα της Αμερικής, έπεσε το δολάριο, ανέβηκε το δολάριο, έπεσαν τα αποθέματα, κοροϊδεύοντας όλο τον κόσμο με το δικό τους πρόβλημα, ή προσπαθώντας, το λέω πιο απλά, να φορτώσουν στο κεφάλι των άλλων, των άλλων των υπόλοιπων χωρών, το δικό τους πρόβλημα. Αυτή είναι η ουσία σήμερα με την οικονομία της Ρωσίας, η οποία κρατιέται όρθια. Από ό,τι βλέπω τα στοιχεία λένε ότι το 2026, όπως πάει η οικονομία από το πρώτο τρίμηνο, δεν είχε ακόμα τους ρυθμούς που έπρεπε να είχε πάρει, αλλά το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, φαίνεται ότι έχει ορθοποδήσει. Όσον αφορά αν κάποιος κρίνει την οικονομία με την αγοραστική δύναμη ή με τις ελλείψεις, θα σας πω ότι η Ρωσία, και εδώ στη Μόσχα που βλέπω και σε άλλες πόλεις, τα επίπεδα 100-200 χιλιόμετρα έξω από την Μόσχα, μπορώ να το πιστοποιώ και μόνος μου, και είμαι σίγουρος ότι και παραπέρα ακόμα, άσχετα αν εγώ πήγα ή όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχουν ελλείψεις στα μαγαζιά, στα καταστήματα τροφίμων, στα μπακάλικα να το πω έτσι, στα σούπερ μάρκετ να το πω με την πιο σύγχρονη έννοια. Δεν υπάρχει κατανάλωση. Υπάρχουν. Μίλαγα με διπλωμάτη, δεν λέω τώρα ονόματα, και μου λέει διπλωμάτης, όταν λέω διπλωμάτης δικών μας, Ευρωπαίος εννοώ δηλαδή, όχι Ρώσο διπλωμάτη, ο οποίος και η οποία μου λένε ότι εμείς, λέει, βγαίνουμε έξω από την πρεσβεία να πάμε, γιατί οι πρεσβείες γενικά είναι και σε περιοχές που δεν είναι και πολύ εργατικές συνοικίες, όπως καταλαβαίνουμε, παντού οι ξένες αντιπροσωπείες, όχι μόνο στη Μόσχα, έτσι. Λοιπόν, και μου λένε, κάποιοι λένε, λέει, για κατανάλωση, αν υπάρχει ή όχι στη Μόσχα, στη Ρωσία γενικότερα. Βγαίνουμε έξω, λέει, καθημερινή ή Σαββατοκύριακο, 10 η ώρα, το πρωί δηλαδή, 11, 12, τα λοιπά, και κοιτάς, λέει, σειρά από καφέ, στημένα τραπεζάκια και τα λοιπά έξω.

0: τώρα που καλοκαίριασε κιόλας και δεν μπορείς να βρεις θέση. Και δεν είναι ότι πίνουν ένα καφέ, τρώνε ένα κουλούρι και φεύγουνε, αλλά τρώνε, κάθονται και τρώνε. Οπότε δεν μπορούμε, λέει, εμείς σαν διπλωμάτες να κλείσουμε με το τηλέφωνο ένα τραπέζι, γιατί σου λέει άλλος τι θα κάνετε, θα φάτε, όχι, θα πιούμε καφέ. Λέει, όχι, δεν έχουμε τραπέζι. Δηλαδή, αρθείτε να πείτε ένα καφέ, να μας καθίσετε το τραπέζι, εννοούν. Με αυτή την έννοια, η κατανάλωση στη Ρωσία σε κάποια στρώματα μπορεί να έχει περιοριστεί. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι σε αυτό το επίπεδο που μαζεύεται λίγο η κατανάλωση, γιατί είχε ξεχυλώσει σε τέτοιο επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια, που είχε γίνει κάπως, σε περάσαμε σε αυτό το οποίο λέμε στον καταναλωτικό παρασιτισμό, θα το έλεγα εγώ, ο οποίος είμαι και λίγο προσωπικά ο ίδιος και η οικογένειά μου, δεν είμαστε των πολυτελών διασκεδάσεων και το έξω και να τρέχεις στα ρεστοράν και να κάνεις αυτά, λίγο πολύ έχει περάσει και η μπογιά μου εδώ που τα λέμε. Έχω και άλλες δουλειές να κάνω και να ασχοληθώ, αλλά οι πιο νέες γενιές συνέχεια είναι στα καφέ, στα ζαχαροπλαστεία, με την ελληνική έννοια, στις ταβέρνες, στα ρεστοράν δηλαδή. Συνεχώς δεν είδα μείωση. Αυτό το οποίο αντίθετα βλέπω όταν κατεβαίνω στην Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές που δεν είναι και πολύ εργατικές, όπως είναι το Χαλάνδρι, το Νέο Ψυχικό, τα βόρεια προάστια, να το πω γενικότερα έτσι. Δεν σημαίνει, όπως μου είπε Ρώσος πάρα πολύ καλός γνώστης των ενεργειακών θεμάτων, δεν σημαίνει ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καραμέλα, μου είπε. Οι κυρώσεις παντού και πάντα έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο. Είναι όμως αυτός ο αρνητικός αντίκτυπος των κυρώσεων των ευρωπαϊκών 21 πακέτα μέχρι αυτή τη στιγμή, 35.000 κυρώσεις, τέτοιος που να γονατίσει η ρωσική οικονομία? Όχι, δεν είναι. Το λέω αυτό εφθαρσώς. Δεν είναι. Προβλήματα, δυσκολίες δημιουργεί. Ναι, δημιουργούν οι κυρώσεις. Αλλά για κατάρρευση ρωσικής οικονομίας δεν μιλάνε ακόμα, ούτε και οι μεγάλοι οίκοι, πώς τους λέγανε αυτούς εκεί, τους Moody's και τέτοια, οι οποίοι λίγο πολύ είναι γνωστοί.
1: Ή και αξιολόγηση.
0: Ποιους ελέγχονται, πώς ελέγχονται. Ναι, όλοι αυτοί οι αξιολογητές, να μην πω καμιά άλλη. Είναι σαν τους δικούς μας τους δημοσκόπους στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε 24 και μια δημοσκόπηση.
1: Δημήτρη μου, νομίζω...
0: Αυτή είναι μια κατάσταση και μια εικόνα από την Ρωσία. Πάρε μου, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση.
1: Όχι, όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μας συγχωρείς που σε κρατήσαμε και από την εκπομπή σου. Θα τη δεις τώρα όμως, οπότε θα είμαστε εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε και πάλι. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να συμπληρώσω αυτό που είχα διακόψει προηγουμένως στη διακοπή της συζήτησης με τον κύριο Λιάτσο. Η κυρία Τούλση Γκάμπαρντ, δηλαδή η διευθύντρια μέχρι τώρα των εθνικών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε τα εξής. Μας έλεγαν πράκτορες ξένων δυνάμεων. Αυτά τα είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Λιάτσο πριν από... όταν άρχισε ο πόλεμος, δηλαδή, και μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Είχαν πει οι άνθρωποι ότι βρήκαμε εργαστήρια βιολογικού πολέμου, και επιβεβαιώνεται τώρα από την επικεφαλή των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ, έτσι. Λοιπόν, μας έλεγαν πράκτορες ξένων δυνάμεων και προδότες, επειδή μιλούσαμε για αυτά τα επικίνδυνα εργαστήρια που σήμερα φέρνω στη δημοσιότητα, δήλωσε η εν αποστρατεία στρατιωτικός διευθύντρια των εθνικών πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλση Γκάμπαρντ. Παραιτήθηκε αφενός η κυρία αυτή, παραιτήθηκε επειδή αφενός ο άντρας της πάσχει από μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών, και ταυτόχρονα όμως παραιτήθηκε και επειδή δυσκολευόταν πολύ να κάνει τη δουλειά της, καθώς δεχόταν πόλεμο από στελέχη κομματικά. Όπως και να έχει, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για χρηματοδότηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ περισσότερων από 120 βιολογικά εργαστήρια σε 30 χώρες. Την Παρασκευή έδωσε στη δημοσιότητα τα δεκάδες εργαστήρια που λειτουργούν με αμερικανική, δεν ξέρω αν είπα ότι πρόκειται για ένα άρθρο της κυρίας Όλγας Μαύρου. Έδωσε λοιπόν νέα στοιχεία για τη χρηματοδότηση αυτή και τονίζοντας ότι κάποια από αυτά είναι στο Χάρκοβο και κοντά στο μέτωπο και κατά συνέπεια συνιστούν μεγάλο κίνδυνο λόγω των παθογόνων που ερευνώνται εκεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, προσέξτε τώρα, τα λένε επίσημες υπηρεσίες ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Η κοινότητα πληροφοριών είχε προειδοποιήσει, η ανακοίνωση της υπηρεσίας είναι αυτή, η κοινότητα πληροφοριών είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι ένα βιολογικό εργαστήριο στην Ουκρανία χρηματοδοτούμενο από τη ΣΥΠΑ πιθανότατα φιλοξενούσε επικίνδυνα παθογόνα και παρέμενε ευάλωτο σε απειλές ρωσικής επίθεσης, κατάσχεσης ή ζημιάς. Τα πρόσφατα μέχρι τώρα στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη και χρηματοδότηση αυτών των εργαστήριων είχαν επίτηδες μείνει μυστικά και είχαν αποκριβεί από τον αμερικανικό λαό. Οι πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη, την ιστορία, όλα αυτά είναι ανακοίνωση της υπηρεσίας. Την ύπαρξη, την ιστορία, τις τοποθεσίες και τη χρηματοδότηση αυτών των βιολογικών εργαστήριων που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ έχουν σκόπιμα συγκαλυφθεί, λέει η υπηρεσία. Το τονίζω για να ξέρουμε ότι δεν είναι κάποιος που αρθρογράφος, κάποιος, οποιοσδήποτε δημοσιογράφος, έτσι. Το λέει η Εθνική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Έχουν σκόπιμα συγκαλυφθεί με ψευδή από ισχυρούς παράγοντες που ισχυρίζονταν ότι δεν υπάρχουν και οι οποίοι κατηγορούσαν όποιον ισχυριζόταν το αντίθετο ως πράκτορα ξένων δυνάμεων και προδότη της Αμερικής. Πολλά από αυτά τα βιολογικά εργαστήρια που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ασχολούνται επί του παρόντος ή έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με έρευνα χρησιμοποιώντας επικίνδυνα και εξαιρετικά μεταδοτικά παθογόνα σε ορισμένες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένες ενός ειδικού τύπου επικίνδυνης έρευνας της gain of function που προϋποθέτει πολύ μικρή προβολή ή εποπτεία. Τροποποιούν γενετικά έναν οργανισμό ή έναν ιό για να του δώσουν νέα ιδιότητα ή ικανότητα για να γίνει πιο μεταδοτικός, πιο θανατηφόρος ή ικανός να προσβάλλει νέα είδη, παραδείγματος χάρη να μεταπηδήσει από τα ζώα στον άνθρωπο και θεωρητικά γίνονται για να προβληθούν τυχόν νέες επιδημίες ή να βρεθούν εμβόλια. Όμως οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτές κατηγορούνται ότι ουσιαστικά δοκιμάζουν βιολογικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Συνεχίζει Γκάμπαρτ γράφοντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ κατανοεί τη σοβαρή απειλή που θέτει την επικίνδυνη έρευνα gain of function για τον αμερικανικό λαό, γι' αυτό και έλαβε αποφασιστικά μέτρα στις 25 Μαΐου του 25 υπογράφοντας την ε-όμικρον EO 14292 για να δοθεί τέλος στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της έρευνας». Και τελειώνω, φίλοι και φίλες, γιατί αυτά, ξέρετε, η γνωστή τακτική από τους διάφορους κρατικούς φορείς παντού στον κόσμο, σε οποιουσδήποτε αποκαλύπτουν τα σκοτεινά εγκληματικά του σχέδια, να λένε ότι είναι λαϊκιστές, ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι διάφορα τέτοια, έτσι, ότι είναι εχθροί της χώρας και του λαού. Λοιπόν, η διεύθυνση των υπηρεσιών μας θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με εταίρους σε όλη την κυβέρνηση για να εντοπίσει πού βρίσκονται αυτά τα εργαστήρια και ποια παθογόνα τους έχουν δοθεί ώστε να δοθούν τέλος στην επικίνδυνη αυτή έρευνα που απειλεί την υγεία και την ευημερία του αμερικανικού λαού και των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, στα επίσημα έγγραφα και στις λίστες των υποεξέταση εργαστήριων στην Ουκρανία αναφέρονται πολλά ιδιαίτερως επικίνδυνα παθογόνα όπως ο άνθρακας, η πανόλη, το βακτήριο της τουλαρεμίας, ο ιός που προκαλεί τον αιμορραγικό πυρετό, το βακτήριο της λεπτοσπύρωσης, η ιή της γρήπης και κορονοϊή, για να θυμόμαστε, αλλά και τα βακτήρια της χορελέδας και της διφθερίτιδας. Αυτά, φίλοι και φίλες, για να βλέπουμε πώς λειτουργούν αυτές οι κυβερνήσεις της επέκτασης και της αυτοκρατορίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Με συγχωρείτε, να είστε πολύ πολύ καλά μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Γεια σας.

0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά στην απόψινή εκπομπή θέλω να προτάξουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ασχολείται με τα γεωενεργειακά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός, πρώτα για την βαθιά επιστημοσύνη του και δεύτερον για τον βαθύ πατριωτισμό του. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μπορούμε να τον δούμε, τον καθηγητή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
5: Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
4: Κύριε καθηγητά, θέλω, επειδή τα ενεργειακά συνδέονται άμεσα με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανακοχή, εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ενεργειακά την ευρύτερη περιοχή? Και μετά θα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται πάλι με τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο μας. Για να σας ακούσουμε.
5: Πιστεύω ότι Όταν τολμήσει η τιμή του βαρελιού να πέσει κάτω από τα 70, θα ξαναέχουμε αναμπουμπούλα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του βαρελιού πάνω από τα 70 βαρέλια, δολάρια το βαρέλι. Και αυτό για να έχει ισορροπία στο εσωτερικό του. Δηλαδή, όταν το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο στοιχίζουν πάνω από 60 δολάρια ισοδύναμου βαρελιού, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα, αν θα δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος όπως η Τουρκία, αν το Πακιστάν, αν όλα αυτά τα αν, θεωρώ είναι προσχηματικά. Αυτό που επιχειρούν είναι να κρατήσουν τη φωτιά αναμένη. Τώρα αν θα είναι κάρβουνο, αν θα είναι φλόγα, αν θα είναι καπνός, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου κάπως έτσι θα πηγαίνουμε. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή. Η αντλία θα είναι ακριβή για τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα τολμάμε να πέσουμε κάτω από το 1,90. Κάπου εκεί θα είναι το κάτω όριο και κάπου στα 2 το πάνω. Μέχρι τέλος του χρόνου θα βαδίσουμε έτσι.
4: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, λέτε... Ναι, ναι, δηλαδή λέτε,
5: Από τη στιγμή που κατάφερε ο Τραμπ να ρίξει την τιμή κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, είναι ευχαριστημένος και εκεί θα προσπαθήσει να το κρατήσει.
4: Δηλαδή λέτε ότι προκειμένου η Αμερική να πουλάει το σχιστολιθικό, έτσι, το οποίο είναι και ακριβό, θέλει η Sony και καλά, το οποίο το τοποθετήσατε στα 60, θέλει η Sony και καλά να κρατήσει το πετρέλαιο πάνω από 70, αυτό λέτε, για να συμφέρουν, για να είναι συμφέρουσα η τιμή του δικού της σχιστολιθικού, να είναι συμφέρουσα η τιμή για τις αγορές, αυτό λέτε.
5: Αυτό ακριβώς.
4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη. Η πρώτη φορά που ακούγεται στα ελληνικά μίντια αυτή η άποψη. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι θα παγιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
5: Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Τραμπ έστειλε τη Σεύρο και την Έξον στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να ελέγξει την αγορά της Ευρώπης, γιατί όλα τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, το 60% θα ανήκει σε αυτές τις εταιρείες το λιγότερο,
4: ναι.
5: Άρα θα είναι αμερικάνικο προϊόν και άρα θα πουλάει τα δικαιώματα της Εύρων και της Έξον στους Ευρωπαίους ως αμερικάνικο υλικό. Θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί έχουν αγοράσει πολλές γεωτρήσεις στη λεκάνη της Λεβαντίνης και στην Κύπρο.
4: Βέβαια.
5: Σεύρων και Έξον παίζουν παντού, έχουν αγοράσει όλα τα δικαιώματα. Και το επόμενο βήμα για να αποδειχθεί αυτό θα είναι να δούμε την ενεργοποίηση του EastMed. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο EastMed στη συζήτηση πλέον ότι είναι μια συμφέρουσα επιλογή στην ουσία για να μεταφέρονται για εκεί πόροι της Εύρων και της Έξον, άρα της Αμερικής, μέσω του αγωγού στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει ένα αντίμετρο ή ένα τρίτο πόλο. Γιατί η Τουρκία είναι αντίθετη με τον EastMed. Η Τουρκία θέλει όλα τα δίκτυα των αγωγών να περνάνε από την Τουρκία.
4: Έτσι, ναι.
5: Που σημαίνει ότι η ρήξη θα έρθει. Τώρα, αν θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά δίνοντάς τους κάτι άλλο,
4: αυτό είναι το
5: μικρότερο
4: θέμα. Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι θα χρειαστεί να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να τους δώσουν κάτι. Και φοβάμαι ότι αυτό το κάτι που θα ζητήσει ο Ερντογάν θα αφορά το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα αφορά τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό.
5: Ξέρετε, για να γίνει ο EastMed πρώτα πρέπει να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο.
4: Άμπραβο.
5: Για να μην έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Μένει να φανεί, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε αδυναμία σε δράσεις, έδειξε αδυναμία σε αντιδράσεις. Μόνο αν τους οδηγήσουν τα πράγματα και αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε τον EastMed, όπως μας επιβάλλανε να μην το κάνουμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς του στην κατασκευή του EastMed και με ένα έγγραφο τότε του Biden που έλεγε ότι δεν είναι συμφέρουσα η λύση, δεν είναι βιώσιμη,
4: ναι.
5: Ακυρώθηκε.
4: Ναι, ναι.
5: Το ίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί και τώρα. Δεν έρχεται η ευρώ και η έξω στην Ελλάδα χωρίς αγωγό. Δεν πήγε η ευρώ και η έξω στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει στα σχέδια τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη πέρασε στις Εύρων. Το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο έχει βρεθεί το 2011 και ακόμα μην είναι αναξιοποίητο. Χωρίς δίκτυα δεν μπορείς να αξιοποιείς τα κοιτάσματά σου.
4: Δεν μου λέτε κάποιοι κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση των όσων είπατε μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτές οι εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση συμφέρουν τον ελληνισμό της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι η παρουσία αυτών των ενεργειακών κολοσσών αμερικανικών συμφερόντων στις θάλασσές μας δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση? Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
5: Είναι η μοναδική ανάγνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Δηλαδή όταν ήρθε η Exxon στην Ελλάδα εξασφάλισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν μίλησε κανένας. Η μέση γραμμή ήταν με τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Έγινε αποδεκτό από όλους. Και τώρα που σιγά σιγά η Exxon αποχωρεί, αποχώρησε από τη δυτική περιοχή.
4: Από τη δυτικά της
5: Κρήτης. Σήκωσε κεφάλι η Λιβύη και είπε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε κλπ. Και τι έκαναν αυτοί? Και οι δύο, Σεύρων και Exxon, πήγαν και στη Λιβύη, μη στεναχωριέστε, λένε, θα τρυπήσουμε και σε εσάς. Οπότε νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό η συμμετοχή τους εδώ ως προς την γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδος. Αυτό αναγνωρίστηκε πλέον.
4: Αυτό είναι
5: το θέμα, είναι τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας.
4: Εδώ πάμε, εδώ πάμε, εδώ πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί για το πρώτο είσαστε σαφείς, κύριε καθηγητά. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Το δεύτερο μέρος. Τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας? Κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα να δούμε καταρχήν μία εικόνα η οποία τη βάλαμε και στο europos.gr όπου αρθρογραφώ και εγώ, και πρέπει να σας πω ότι στο διαδίκτυο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, είναι η εικόνα με την οποία ανατινάζουν τους καδοφόρους εξκαφής στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να τη δούμε την εικόνα και να ακούσουμε και το φυσικό ήχο?

0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κυρίες και κύριοι, οι γιγαντιαίοι αυτοί οι καδοφόροι εξκαφείς έβγασαν το λιγνίτι από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ένα ορυκτό πολύτιμο που αποδείχθηκε πολύτιμο εδώ και δεκαετίες για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος, όπου ήταν ρημαγμένη. Κοιτάξτε εδώ, αυτό αν δεν απατώμε είναι το Πτολεμαϊδα 5. Αυτό είναι το Πτολεμαϊδα 5. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον καθηγητή, παρακαλώ. Το Πτολεμαϊδα 5 είναι αυτό, αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, αυτή η εικόνα της ανατίναξης έχει προκαλέσει σοκ στους Έλληνες. Γιατί σου λέει να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Να πάμε στις λεγόμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να κάνουμε εισαγωγές σχιστολιθικού πανάκριβου αμερικανικού αερίου. Μάλιστα. Να παίρνουμε αζερικό αέριο μέσω του Turk Stream, μέσω Τουρκίας, και να το πληρώνουμε και αυτό ακριβά, πληρώνοντας και τέλη διέλευσης στην Τουρκία. Αλλά, βρε αδελφέ, να μην κρατήσουμε και μία ρεζέρβα αυτές τις υποδομές. Αύριο γίνεται ένας πόλεμος. Αύριο γίνεται κάτι παγκοσμίως που ανατρέπει τις ισορροπίες. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε λιγνίτη, να έχουμε δική μας ενέργεια για να μπορέσει η χώρα αυτοδύναμα να κρατηθεί στα πόδια της όρθια. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχάς, θα σας πω συγχαρητήρια που παίξατε αυτό το θέμα, γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο.
0: Δεν παίζει πουθενά. Εδώ το παίξαμε και το έπαιξε και η εκπομπή του φίλου μου του Χαριτάτου και της Χατζηγεωργίου στο Open. Αυτές οι δύο εκπομπές το παίξαμε. Οι άλλοι δεν το έπαιξαν πουθενά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θίξανε, προκαλέσανε το ελληνικό φιλότιμο. Και αυτό γιατί δύο μέρες τώρα όλες οι πλατφόρμες ανανεώνουν, επιβεβαιώνουν, ξαναπαίζουν όλο αυτό το οπτικό υλικό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις και είδα ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες αντέδρασαν αυτό σε αυτήν την καταστροφή.
0: Αυτό που
1: θυμίζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι φεύγοντας κατέστρεφαν τα πάντα. Πάμε στο προκείμενο όμως. Επειδή με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά, γιατί βλέπετε η καταγωγή μου είναι από την Άουσα, είναι πολύ κοντά στην Πτολεμαϊδα και έχω μεγάλη οικογένεια και στην Πτολεμαϊδα. Και όταν λοιπόν ήρθαν σε γνώση μου όλες αυτές οι λεπτομέρειες, άρχισα να το ψάχνω και διαπιστώνω τα εξής. Παρόλη την ενεργειακή κρίση, παρόλο το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξαναβάλαν στο ενεργειακό μείγμα το κάρβουνο, το λιγνίτι, εμείς συνεχίζουμε σταθερά να απαξιώνουμε την παρουσία αυτό, του και τη χρήση του.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ας πούμε ότι είναι επιλογή κυβερνητική. Δεν θα με ενοχλούσε. Θα έλεγα αυτή είναι η επιλογή τους, τους ψηφίσαμε, καλά κάναμε. Ξέρετε τι με ενόχλησε όμως? Όταν έγινε η απαλωτρίωση των χώρων, των οικοπαίδων, των αγροτικών εκτάσεων αυτών, επειδή βρέθηκε το κάρβουνο για εθνικούς λόγους, η συμφωνία πάντα σε αυτές τις απαλωτριώσεις λένε όσο ισχύει η συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν σταματήσει τη χρήση τους πρέπει να τα επιστρέψει στους αγρότες.
0: Σωστό.
1: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πριν 2 χρόνια νομοθετικά άλλαξε τη διάταξη και λέει ότι η ΔΕΗ μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης για το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν το πρώτο πραξικόπημα ήταν ότι δεν επιστράφηκε η γη στους αγρότες. Πάμε στο δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό. Εκεί που είναι τα ορυχεία υπάρχουν λεκάνες λόγω της εξκαφής που είναι εύκολο να δεχθούν, γιατί το κάρβουνο θεωρείται στεγανό και γι' αυτό υπάρχει εκεί, μπορούν να δεχθούν νερό. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ τι προγραμμάτισε? Στα δύο μεγάλα λιμνητορυχεία να κάνει λιμνοδεξαμενές, να μεταφέρει το νερό δηλαδή από το φράγμα του Πολυφύτου και να παράξει ενέργεια με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Έγινε ερώτημα, έγινε και περώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι είναι δυνατόν, και ο κύριος Βελόπουλος το σήκωσε και ο κύριος Πολάκης το σήκωσε, λέγοντας δηλαδή ένα εθνικό απόθεμα. Έτσι. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα.
0: Στρατηγικό, σωστά.
1: Που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις, πας να το εξαφανίσεις. Και τους δώσαν την άδεια να κάνουν μετατροπή αυτών των λιγνητορυχείων σε λιγνοδεξαμενές. Και θα κάνουν και data center, θα κάνουν και φωτοβολταϊκά κέντρα, θα κάνουν τα πάντα. Όλα για το κέρδος ενός ιδιώτη, γιατί για μένα η ιδέα είναι ιδιωτική, και τίποτα για τον Έλληνα πολίτη της περιοχής.
0: Μα στη ΔΕΗ αυτός που λύνει και δεν είναι ένα fund, η CVC αν δεν απατώμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΕΗ η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και εξυπηρετεί τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, εξυπηρετεί τα κέρδη και τις σκοπιμότητες κάποιων μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων και μάλιστα ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Περί αυτού πρόκειται.
1: Και άμα διαβάσετε τη σημερινή δήλωση των στελεχών της ΔΕΗ, γιατί καταστρέψαν τον εξοπλισμό, είπανε αφού δεν θα το χρησιμοποιούμε. Είναι εμπόδιο εκεί που θέλουμε να κάνουμε τα data center, ήταν οι εξκαφείς, έπρεπε να φύγουν, δεν χρησιμοποιούνται κλπ. Και γι' αυτόν τον λόγο θα τους πουλήσουν για παλιοσίδερα.
0: Για scrap πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο europos.gr και στην εκπομπή εδώ στο κανάλι, όπου ο κόσμος λέει γιατί αυτό το μίσος. Διότι με αυτούς τους καδοφόρους εξκαφείς μπόρεσε η Ελλάδα να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λιγνίτη, να τροφοδοτήσει την παραγωγή της, να τροφοδοτήσει χωριά στο παρελθόν πριν από κάποιες δεκαετίες που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπόρεσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί. Και σου λέει γιατί αυτό το μίσος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια golden boys που μισούν τη χώρα, μισούν τη βιομηχανική της ιστορία, μισούν τις ιστορικές της υποδομές. Αυτό δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
1: Είναι, και νομίζω αυτό το ερώτημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Γιατί μέχρι το 19 οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε ότι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο είδος, να προστατεύσουμε αυτό, και γι' αυτό αρνιόντουσαν τα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από την ημέρα που ανέλαβε, από το 2019, με όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη και πλάτη, εφαρμόζει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αυτούς για αυτούς. Δεν υπήρχε πουθενά η ρήτρα να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία πριν το 28, εμείς τα κλείσαμε από το 20. Δεν υπήρχε κάπου που να λέει δεν εξορίσουμε πετρέλαιο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε πετρέλαιο. Η Νορβηγία πρόσφατα ζήτησε άδεια μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει καινούργιες γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε σημαία την πράσινη ενέργεια με την καταστροφή των βουνοκορφών για ανεμογεννήτριες, με την καταστροφή της παραγωγικής γης με φωτοβολταϊκά κέντρα. Αν γυρίσετε στη Μακεδονία θα δείτε όλη η παραγωγή γη έχει μετατραπεί σε ένα φωτοβολταϊκό κέντρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν και όχι μόνο στη Μακεδονία. Και όχι μόνο στη Μακεδονία, κύριε καθηγητά. Να δείτε και το Λακαρνανία και άλλες περιοχές.
1: Αν ξεκινήσεις από την Πάτρα για να πας στα Γιάννενα, όλες οι ορεινές πλευρές είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά πάνελ.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Μετά λέμε γιατί κάνουμε εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό, αγκουράκια, ντομάτα από την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγική γη. Όταν ένας παραγωγός δεν ξέρει τι του ξημερώνει όταν καλλιεργεί μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αλλά έχει εξασφαλισμένο εισόδημα πουλώντας ενέργεια με το φωτοβολταϊκό κέντρο που στείνει στο χωράφι του, καταλαβαίνετε είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτικότερη η επένδυση αυτή. Να και πούμε. Αυτούς τους ξεγέλασε όμως. Και αυτούς τους ξεγέλασε γιατί πήρε τα λεφτά των μικροεπενδυτών και τώρα τα κάνει όλα ομαδικά και τους μικρούς επενδυτές τους πετάει έξω.
0: Τους πετάει έξω, έτσι είναι.
1: Δεν μπορούν να συνδεθούν κλπ.
0: Τους πετάει έξω. Κύριε καθηγητά, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι ένα έθνος, μια χώρα η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα αγροτικό και κτηνοτροφικό που να μπορεί να θρέψει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον πληθυσμό της με διατροφική επάρκεια. Μια χώρα που δεν διαθέτει ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία δεν μπορεί ούτε να πολεμήσει, κύριε καθηγητά. Διότι ακόμα και αν έχει πανάκριβες Μπελαρά, πανάκριβα Ραφάλ και πανάκριβα F-35 και ορθώς θα έχουμε, στα μετόπισθεν, άμα δεν μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό, άμα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τι άμυνα να προτάξουμε? Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο του κόσμου το καλοκαίρι και παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ούτε μικρομεσαία επιχείρηση που να δημιουργεί. Η μία μετά την άλλη κλείνουν 10, ανοίγει μία. Άρα λοιπόν οδηγούν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε παροχή υπηρεσιών και σε ξενοδοχείο της Ευρώπης.
0: Κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για διαφημιστικά μηνύματα. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά που λέτε είναι συγκλονιστικά και τα λέτε με επιστημοσύνη. Δεν είναι ούτε συνθήματα ούτε ατάκες επικοινωνιακής προβολής. Τα λέτε με επιστημοσύνη, σοβαρότητα και σεμνότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά, διότι δυστυχώς απηχούν την πραγματικότητα. Εμένα με έχει πιάσει στο στομάχι μου, ειλικρινά.
1: Και πού να ακούσετε και τα επόμενα?
0: Τώρα θα πάμε στα επόμενα. Και θα ήθελα πολύ να είχατε άδικο, κύριε καθηγητά. θα ήμουν πολύ ευτυχής να είχατε άδικο. Αλλά δυστυχώς, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχετε δίκιο. Με έχει πιάσει στο στομάχι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική η συνέντευξη του καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη απόψε. Ο Πόντιος λέει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μείνετε κοντά μας. Την υπομονή σας, κύριε καθηγητά, θερμή παράκληση για ελάχιστα λεπτά, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Αυτά είναι τα πλάνα της καταστροφής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη από τις αυθεντίες σε θέματα ενεργειακών πόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα θα έλεγα διεθνής αυθεντία, σεμνός, ταπεινός, αλλά βαθιά επιστήμων και βαθύτατος γνώσης των θεμάτων. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες? Και αυτούς δεν θα τους βγάλουμε από την υποθαλάσσια ζώνη ή και από το ελληνικό υπέδαφος για λόγους περιβαλλοντικούς?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει ένα μπαράζ δηλώσεων, αναλύσεων, προγραμματισμού,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, στα οποία είχα πει ότι δεν πρόκειται να δω γεώτρηση όσο είμαι εν ζωή, και μου λένε να κοιτάξτε, έρχεται η επόμενη γεώτρηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είχε βγει μαζί με την κοινοπραξία που είχε γίνει Exxon Energy, ελληνικά πετρέλαια.
0: Ναι, Ελληνικά Energy.
1: Και είχε δηλώσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν είπα, ο κύριος Παπασταύρου μάλλον είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας. Επανήλθε τις τελευταίες μέρες και δήλωσε ότι θα γίνει γεώτρηση μεταξύ 14 και 18 Φεβρουαρίου. Σίγουρος. Διαβάζω επίσης ότι η κοινοπραξία, ενώ είχε δεσμευτεί να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο, την μετέφερε για τον Ιούλιο, γιατί θέλει να κάνει και χαρτογράφηση του πυθμένα για να πάρει την έγκριση και με τα δύο μαζί. Και μέχρι εδώ είναι κατανοητά. Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πόσο θα εγκριθεί, αλλά και αν εγκριθεί, ξέρει ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, και αν προσφύγουν είναι σίγουρος ότι το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θέλει η κοινοπραξία για να φέρει το γεωτρύπανο το Φεβρουάριο στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Το φαίνεστε. Την προβολή τάχα του έργου για την αξιοποίηση των υδρογονάνθρακων. Άρα λοιπόν εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο, γιατί αν είχα μια καινούργια κυβέρνηση θα έλεγα προσπαθεί να δώσει ένα καινούργιο βηματισμό. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 όμως έχει δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Το 19 η Exxon είχε υποβάλει ΜΠΕ για να κάνει σεισμικές έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Προσέφυγε η Greenpeace στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί 3,5 χρόνια, προσέξτε, όχι 3,5 μήνες, 3,5 χρόνια δεν παίρνανε την έγκριση για να προχωρήσουν σεισμικές έρευνες. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου τώρα ότι θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα πάρει απόφαση σε ένα μήνα? Ή έχει συμφωνήσει με τις περιβαλλοντικές να μην γίνει προσφύγη?
0: Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ. Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά περνάνε και από το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δεύτερο. Η ενεργειακή είχε το οικόπεδο στα Γιάννενα. Υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γεώτρηση κάπου εκεί στο Καλπάκι και μετά από 2 χρόνια δεν είχε καμία έγκριση. Προσέξτε, δεν είχαμε προσφυγές εδώ, δεν είχαμε καν έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα πώς ξαφνικά η ενεργειακή πιστεύει ή δεν το πιστεύει μάλλον ότι ο κύριος Παπασταύρου θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα? Μένει να φανεί.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι αυτά γίνονται για το φαίνεστε, είναι επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση δεν θέλει η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη και να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά θέλει να εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μας λέτε?
1: Αυτό το λέω και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη, δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι, δεν το θέλουν ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Κανένας δεν μας θέλει ενεργειακά αυτόνομους. Κανένας δεν μας θέλει ισχυρούς. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις συμβαδίζουν σε αυτό το ξένο θέλω. Δεν έχουμε δικά μας θέλω.
0: Δηλαδή είναι υποτελείς τους ξένους, αυτό μας λέτε.
1: Δε αυτό πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να σας πω παραδείγματα, δεν είναι ότι βγαίνει από το μυαλό μου. Βγαίνει από τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Ένα απλό παράδειγμα. Το 2019 η Ελένικα Energy ήταν έτοιμη να κάνει γεώτρηση στον Πατραϊκό. Τότε λοιπόν έψαχνε λιμάνι για να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης. Εκεί θα έχει τα αναλώσιμα, θα έχει υποδομές, να μένει ο κόσμος κλπ. Και δεν μπορούσε να βρει λιμάνι. Ούτε η Πάτρα, ούτε η Ιγουμενίτσα, ούτε ο Αστακός. Και ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι τα τρία λιμάνια της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και του Μύτικα, του Αστακού, εκεί σε εκείνη την περιοχή, σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα δεχθεί τις υποδομές της Exxon για το Block 2. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα υπάρχει κανονική οικονομική ανάλυση. 400 εκατομμύρια θα εισέλθουν ως έσοδα δευτερογενώς στις κοινωνίες με τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, το ντύσιμο κλπ. Αυτά δεν τα βλέπαν το 19. Το 19 η κυβέρνηση γιατί δεν πίεζε να γίνουν υποδοχής λιμανιών η Πάτρα ή ο Μύτικας? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα δούμε στην πράξη θα είναι όλα πάλι για το Θεαθήνε. Ο Πατραϊκός, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, όταν τα ελληνικά πετρέλαια είχανε τον Πατραϊκό και η ενεργειακή τα Γιάννενα και σήμερα συμμετέχουν στην κοινοπραξία για το οικόπεδο 2, τους πέταξαν έξω από τις περιοχές γιατί ο Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω πετρέλαιο, και ο Πατραϊκός και τα Γιάννενα είχαν και πετρέλαιο, δεν προχώρησαν στις γεωτρήσεις, επέστρεψαν τα οικόπεδα πίσω και σήμερα η ΕΔΗ λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε όριμες περιοχές για να καλύψουμε πάλι μεγάλους παίχτες. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: είναι το τελευταίο που παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10, στο Κυπαρισιακό.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κυπαρισιακός είναι όριμος εδώ και 2 χρόνια για γεώτρηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις και θα έπρεπε τα ελληνικά πετρέλαια να αποφασίσουν ή επιστρέφουν τον μπλοκ ή προχωράνε σε γεώτρηση. Όμως στο μεσοδιάστημα των 2 χρόνων μεσολάβησαν και άλλες δράσεις της κυβέρνησης. Και αυτές οι δράσεις ήταν θαλάσσιο πάρκο. Έκανε το θαλάσσιο πάρκο στα σύνορα με το μπλοκ 10 και μάλιστα πήρε και το δυτικό της κομμάτι που ήταν το νησί των Στροφάδων, με αποτέλεσμα να οδηγεί τα ΕΛΠΕ στην έξοδο. Για να μην αποχωρήσουν τα ΕΛΠΕ λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη Σεύρον να μπει σαν κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά προσέξτε, η Σεύρον είναι πιο έξυπνη από την Exxon. Ζήτησε παράταση 18 μήνες για να πάμε στην απόφαση της γεώτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Θα συζητήσω με την επόμενη κυβέρνηση. Αν η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι φιλικά προσκύμενη στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, τότε δεν θα μπω στο παιχνίδι και θα φύγω.
0: Συγκλονιστικό και αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτά τα οποία μας είπατε αποτελούν την άκρη ενός νήματος, ενός κουβαριού που περιέχει γνώσεις που δεν τις ξέρουμε ως απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα πιάσαμε μία άκρη, την τραβήξαμε, μάθαμε πολλά, αλλά θα παρακαλέσω να σας ξαναέχουμε τις επόμενες μέρες για να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Διότι αυτά που είναι δεν αφορούν μόνο θέματα ενέργειας. Αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, κύριε καθηγητά. Εθνικής ασφάλειας της χώρας. Είναι θέματα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή της συνέντευξης που μας δώσατε απόψε και σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να'στε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση έναυτη ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
9: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
8: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω γνωστά ονόματα, φαντάζομαι γνωστά πρόσωπα και γνωστές τοποθεσίες. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλό μήνα κιόλας. Καλή εβδομάδα, συγγνώμη, έχω κολλήσει. Καλή εβδομάδα, είναι ζωντανή εκπομπή. Εντάξει, δικαιολογούνται πολλά. Καλή εβδομάδα. Σας ακούω, σας διαβάζω. Είμαι εδώ για εσάς απόψε, είναι ξεκάθαρο. Γεια σου, Τζον. Γεια σου, ρε φίλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάρτε το αναψυκτικό σας, δεν ξέρω το φαγητό σας, τι θέλετε, να απολαύσουμε τη σημερινή εκπομπή παρέα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τέλεια. Πάει και εξεταστική. Τέρμα τα σχολεία. Πώς έλεγε ένα τραγούδι του Γιοκαρίνη, ήταν που έλεγε. Τέρμα τα σχολεία, πέτα τα βιβλία, γράψε στο μαγιό στην βαθμολογία. Ένα για τους παλιούς. Δεν ξέρω ποιοι τα προλάβατε αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Λακωνία βλέπω και μ' αρέσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα θα πούμε διάφορα. Έχω πάρα πολλά θέματα. Δεν ξέρω από πού να τα πρωτοπιάσω. Θα πω πολλά. Αλλά οπωσδήποτε πάρα πολλά από τα ιστορικά σκάνδαλα των σκανδάλων. Ναι, σωστά. Qatar Gate κτλ. Πολλά θέματα. Πρέπει να δούμε λίγο τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο και στην Ελβετία. Τη συνάντηση του JD Vance με τους Ιρανούς που τον για ακόμη μια φορά τον ξεφτύλισαν. Τους ξεφτύλισαν πραγματικά. Οι Ιρανοί τους έχουν πάρει φαλάγγι τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι έχουν επικρατήσει πλήρως. Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να πω τα θέματά μας. Και όχι ρε γάμο, το ζηλεύουμε ρε Μιχάλη. Καλά μπάνια, καλά μπάνια, εύχομαι να περνάτε καλά. Κρίμα σε εμάς, αλή σε εμάς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα, σαν σήμερα μάλλον 22 Ιουνίου, το 168 π.Χ. είχαμε τη μάχη της Πίδνας. Ακούστε λίγο, έχει αξία το γιατί. Σας διαβάζω από το βιβλίο, από αυτό το βιβλίο εδώ, Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, στο οποίο περιγράφεται η ιστορία της δημοκρατίας και ολεκτικά πώς φτάσαμε σήμερα, εν έτη 2026, με ένα πολίτευμα στο οποίο κλέβουν τα προσωπικά μας στοιχεία Σιμακοπούλου, κλέβει τα πουλάνε σε ξένες εταιρείες, ποιος ξέρει ιδιωτικές εταιρείες, ποιος ξέρει τι κάνουν. Άλλοι πρωτοκλασάτοι σαν διάφορους και τώρα μπήκε στο στοχαστροκείο ο Αβραμόπουλος, κατηγορείται ότι τα πήρε και από τους Τούρκους τους Καταριανούς. Λοιπόν, πώς φτάσαμε με αυτή την αθλειότητα, με αυτή τη φαυλότητα που λέγεται κοινοβουλευτισμός, δηλαδή ολιγαρχία. Εξηγεί το βιβλίο. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, μετά το τέλος, ακόμα και όταν κατελήφθη ο ελληνικός χώρος από τους Μακεδόνες, θέλω να ξέρετε ότι, για παράδειγμα, ο Φίλιππος σεβάστηκε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Λόγω της ιστορίας, της έγκλης και του ειδικού βάρους που έφερε η Αθήνα, επέτρεψε στην Αθήνα, ξαναλέω, να έχει. Δεν επέβαλε φρουρά και της επέτρεψε να διατηρήσει το πολίτευμά της, δηλαδή το δημοκρατικό πολίτευμα, παρόλο που βρισκόταν ουσιαστικά πλέον από τη σφαίρα επιρροής, υπό τη σφαίρα επιρροής της Μακεδονικής Βασιλείας και μετέπειτα Αυτοκρατορίας. Ξαναλέω, ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτή η Αθήνα διατηρούσε τα δημοκρατικά της εργαλεία και τις δημοκρατικές εφαρμογές, τις οποίες τις περιγράφει πλήρως το βιβλίο «Υπερασπιστές της Δημοκρατίας», και χαιρετώ όλους εξημών με ύψιλον που δεν είστε εδώ απλά για τα γεωπολιτικά, αλλά είστε υπερασπιστές.

Θες και εσείς τις δημοκρατίες και συναγωνιστές μου. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όπως είπα, αν και διατηρήθηκε ο ελληνισμός, διατηρήθηκε η δημοκρατία στον ελληνισμό, όπως είπαμε το παράδειγμα της Αθήνας, ωστόσο η κυριαρχία της Μακεδονίας άρχισε να μειώνεται με την άνοδο του ρωμαϊκού κοινοβουλευτισμού. Αυτό που λέμε ολιγαρχία είναι αυτό η republic, το πολίτευμα το οποίο μας το φόρεσαν εδώ οι Ρωμαίοι. Είναι το πολίτευμα πριν την αυτοκρατορία του Οκταβιανού Αύγουστου, δηλαδή κάποια χρόνια πριν. Λοιπόν, το δεύτερο αιώνα π.Χ. η Ρώμη αρχίζει και αναδεικνύεται ως η κυρίαρχη δύναμη της Μεσογείου. Το 148 π.Χ. είχαμε μάλλον το 168, σαν σήμερα γιορτάζουμε την Μαύρη Μέρα, την επέτειο που μας νίκησαν τους Μακεδόνες οι Ρωμαίοι, και το ίδιο έγινε και το 148 π.Χ. μετέπειτα, πάλι στο ίδιο ακριβώς σημείο, στη λεγόμενη μάχη της Πίδνας. Επίσης, μετά ιτήθηκαν πάλι ο ελληνικός κόσμος στη μάχη της Λευκόπετρας της Κορίνθου το 146 π.Χ. και έτσι τότε ολόκληρος ο ελληνισμός έπεσε στις ρωμαϊκές λεγιώνες. Να σας πω επίσης ότι μαγάρισε την πόλη της Κορίνθου, πούλησε τις γυναίκες και τα παιδιά ως σκλάβους και μαζί τους κατέσφαξε τους άντρες και πούλησε τους υπόλοιπους σαν σκλάβους. Διάλεξαν τότε εκεί ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Μόμιος τα καλύτερα αριστουργήματα της κορινθιακής τέχνης και τα κατέκλεψε, στενοντάς τα στη Ρώμη, και μετά κατέκαψε και την πόλη. Τότε λοιπόν, αυτή είναι η περίοδος, να ξέρετε, και σήμερα έχει αξία η μέρα, 22 Ιουνίου του 168 π.Χ., όπου παραδίνεται ουσιαστικά ο ελληνισμός και η δημοκρατία στις ρωμαϊκές λεγιώνες του κοινοβουλευτισμού και της ολιγαρχίας. Είναι υψής της σημασίας η μέρα αυτή και η διασύνδεσή της με το σήμερα, με το κατάπτυστο αυτό προδοτικό σύνταγμα και πολίτευμα το οποίο μας έφερε ο Καραμαλής κατά εντολή των ξένων στην πατρίδα μας το 1975. Λοιπόν, έτσι λίγο μια μικρή ιστορική υπενθύμηση. Θέλω να σας πω το εξής, ρε παιδιά, πριν πάμε στα σκάνδαλα και δούμε τα ιστορικά μας. Δεν ξέρω αν το είδατε. Είδα μια αθλειότητα, απίστευτη αθλειότητα, στην πρεσβεία των Ρώσων στην Άγκυρα για την ημέρα της Ρωσίας, δεν ξέρω αν το είδατε. Βάλαν τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού και ερμήνευσε το εμβατήριο της Σμύρνης που εξυμνεί τη σφαγή του 22. Ξαναλέω, είναι ένα προκλητικό για τον ελληνισμό τραγούδι, το λεγόμενο εμβατήριο της Σμύρνης. Μιλάει για τον αρχιγενοκτόνο Μουσταφά Κεμάλ και την τελική φάση του πολέμου μας με τα Μόγκολα το 1922. Βάλανε πράγματι εδώ, ακούστε εδώ, για την προέλασή τους και την είσοδο στην Σμύρνη στις 9 Σεπτεμβρίου του 22 και τη μεγιστατική καταστροφή. Αυτό το οποίο λένε απελευθέρωση λοιπόν της Σμύρνης, το τραγούδισαν στο Θεό σας. Είναι ύβρις για τους Έλληνες, προς τους Έλληνες από τον Πούτιν. Λοιπόν, παράσταση λέει εδώ, ακούστε εδώ. Κάνανε επίσημες ομιλίες σε δεξίωση που φιλοξενήθηκε στον κήπο της Ρωσικής Πρεσβείας στην Άγκυρα με αφορμή την ημέρα της Ρωσίας. Αθλειότητες, κατάπτυστο. Ποιο είναι αυτό το σκουπίδι, Σεργέι Βερσίνιν. Εδώ, ποιος, τι ούνος είναι αυτός, τι σβανοκέφαλος, σβάν από το ζαμπόν, τι σβανοκέφαλος ο πρέσβης Ρωσίας στην Άγκυρα. Θα έπρεπε να θεωρείται persona non grata για τη χώρα μας μετά από αυτή την αθλειότητα. Έδωσαν λέει το παρόν και υψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής πολιτικής κοινής, πια ο υφυπουργός εξωτερικών Μούσα Κουλακλίκαγια, ο βουλευτής του κόμματος του Ερντογάν Χουλουσία Καρ, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, και άλλοι εκεί λιγδιάριδες διπλωμάτες, Κλαρινό Γαμπρί και ψαλιδόπηγοι. Μίλησε, λέει, αυτό το σύγχαμα ο Σεργέι Βερσίνι. Πραγματικά να δούμε από πού είναι, από ποια βρωμοτρύπα της Σιβηρίας ξετινάχτηκε αυτό το σκουπίδι. Και μίλησε, λέει, για τη στρατηγική συνεργασία των δύο κρατών. Η σχέση μας με τη δημοκρατία της Τουρκίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Η Ρωσία και η Τουρκία δεν είναι μόνο σημαντικοί εταίροι, συνδεδεμένοι με μια μακρά ιστορία αλληλεπίδρασης, αλλά και γειτονικές χώρες με ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς και ζωντανές επαφές μεταξύ των λαών. Εντάξει, οκ, ξέρω εγώ. Μπορεί να δεχθείς το οτιδήποτε, αλλά να ταχθούν εδώ, να βάλει τη χοροδία να τραγουδήσουν το εμβατήριο που κατέσφαξαν και κατέκαψαν τη Σμύρνη, θρασίμια, συχάματα, εμετή της Σιβηρίας, που βγήκατε, άνθρωποι των σπηλαίων. Αθλειότητα, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Λέει ο Τζον σωστά μετά από αυτά που είχε πει ο Κούλης για τη Ρωσία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταχθείς όμως με τη γενοκτονία. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς μπορώ εγώ, ό,τι και να πει ένας ηγέτης
θα μπορούσε να μιλήσει υπέρ τη γενοκτονία κάποιου λαού, πρέπει να είσαι ανδρίκιο, να είσαι υπάνθρωπο. Πρέπει να είσαι χειρότερο και από το Κίεβο. Αυτό είναι εδώ, αυτό το βρωμοσύχαμα. Ο πρέσβη, ξαναλέω, persona non grata, κουφάλα να έρθει στην Ελλάδα και να σε πετάξουν στι λάσπε, Σεργέι Βερσίνη, να ακούσετε ένα σκουπίδι. Έβαλε να τραγουδούν τον ύμνο που μα φάζανε και έτρεχε το αίμα μέχρι την προκυμαία, την προβλήτα τη Μύρνη. Και το πανηγύριζαν εδώ τα ρωσοσκούπιδα του. Πραγματικά δεν έχω λόγια για την αθλειότητα αυτή, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν θα γίνει διπλωματική. Τι να γίνει εδώ. Ο Γεραπετής πολύ πιθανό να τραγουδούσε και μαζί του. Λοιπόν, εδώ είναι το τελευταίο μου βιβλίο, Το Πατρίδες, που θα δείτε τι ακριβώς συνέβη στην καταστροφή της Μύρνης και τι ακριβώς τραγουδούσαν εδώ οι Ρώσοι παρέα με τους Τούρκους μέσα στην Άγκυρα, για να καταλάβετε τι υμνούν. Που ό,τι και να έχει πει, πράγματι, είμαι ο πρώτος που το λέω. Είναι αθλειότητα και το ότι στηρίξαμε τους φασίστες, τους Ναζί του Κιέβου και ότι έχουμε αυτούς. Κανονικά θα πρέπει να τους πετάξουμε και αυτούς στον πολιτικό κοιάδα, το Μητσοτόκο Μπακογιανέκο, αυτοί και αν είναι προδότες. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί να τάσεσαι με γενοκτόνους. Γιατί σε κάνει, εσύ κι αν είσαι τρελοσκούπιδο. Όποιος τάσεται δηλαδή με τους γενοκτόνους, τι είναι, πέρα από κτίνος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τα πιο έτσι ζουμερά και τα πιπεράτα. Δεν ξέρω, παιδιά, πριν πω για τον Αβραμόπουλο, διάβασα για τη Στέλλα Μπίζιου, δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Το είδα πριν κάποιες μέρες και έλεγα, πού να το πω, να το πω ζωντανά για να δω και αντιδράσεις. Να δούμε λίγο. Λοιπόν, πρόκειται για μια πολιτεύτρια, πρώην μάλιστα, όχι, βουλευτής, ήταν πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι φαίνεται, για να δείτε εδώ το επίπεδο, πώς αποδεικνύεται στην πραγματικότητα από τις καταγγελίες, δεν έχει καταδικαστεί κανείς, δεν ξέρω αν και θα ακολουθήσει κάποια διαδικασία με την χειραγωγούμενη δικαστική εξουσία στη χώρα μας, που και αυτή είναι λόγω συντάγματος και πολιτεύματος χειραγωγούμενη. Λοιπόν, πρώην βουλευτή Λάρισας, Στέλλα Μπίζιου, πήγε εκεί στον καταβλισμό, λέει, τον Ρωμά, και χαλαρά, σαν να μην τρέχει τίποτα, ζήτησε τα λεφτά της πίσω από κάποιον εκεί, δεν ξέρω, Ρωμά, που ήταν τον Ταραβέρι, γιατί, λέει, η ανταλλαγή χρημάτων που έδωσε 200 χιλιάρια για να πάρει 10.000 ψήφους δεν ήταν, λέει, αποδοτικό αυτό το αυτή επένδυση. Δεν ξέρω, το διανοείστε, ρε παιδιά. Κουφάθηκα. Δεν διανοούμε ότι υπάρχει αυτή η ισορροπία στη χώρα. Προσέξτε εδώ τώρα. Δίνουν βουλευτές και υποψήφοι του Κούλη και εικάζω και άλλων κομμάτων. Πάνε και σε διάφορες μειονότητες, ξέρω εγώ, που πάνε και τους δίνουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, 200.000 ευρώ, φαντάσου τι λεφτά έχει. Αστρονομικό ποσό. Τα έδωσε, λοιπόν, στην κοινότητα των Ρωμά της Λάρισας, με προφανώς με μαύρες σακούλες σκουπιδιών, γιατί έτσι διεξάγουν τις συναλλαγές του τα σκουπίδια, για να εξασφαλίσει ουσιαστικά την εκλογική υποστήριξη. Και ότι υπάρχει βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε, ζητάει το λόγο στον αρχή Ντάραβε Ριτζή. Και της λέει, δεν μας δώσατε, δεν ήρθανε, λέει, οι ψήφους μας, και ότι αν τα έδινα, λέει, στο Μητσοτάκη, θα με έβγαζε αυτός. Αν τα 200.000 κατά είχα δώσει στο Μητσοτάκη, θα με είχε βγάλει, γιατί τα έδωσε σε σένα. Δεν εννοείστε. Δηλαδή, μπορείς να πληρώσεις τον κούλι, την κάθε κούλα, το κάθε ξέπλυμα που είναι στο Μαξίμου, και να σε βγάλει βουλευτή, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει σαν επιλογή για να το σκέφτηκε και να το. Απλά επέλεξε να επενδύσει 200.000 ευρώ στο να εξαγοράσει 10.000 ψήφους. Και επειδή δεν ψήφισαν, λέει, πάνε να τα δικαιολογήσει εκεί ο αρχιμαφιόζος με τον οποίο συναλλάσσεται και συνδιαλέγεται, γιατί με αυτό συνδιαλέγονται και συναλλάσσονται οι βουλευτές, με μαφιόζους και με υπανθρώπους, Greek Mafia και τα λοιπά, με δολοφόνους, σκοτώνουν κόσμο. Αυτό σημαίνει πολιτικό στη χώρα μας. Καθώς, λοιπόν, είχε εκεί μια έντονη διαμάχη, του είπε ότι τον ανάγκασε να απολογηθεί και της λέει, συγγνώμη, σε ψηφίσαν, λέει, δεν είναι έτσι. Και δεν σε ψήφισαν στην Ελασσόνα, σε ψήφισαν οι δικοί μας. Το ξέρω ότι δεν σε ψήφισαν όπως έπρεπε. Θα σου φέρω τα λεφτά πίσω, θα τα μαζέψω, θα τα φέρω πίσω. Ακούστε εδώ αθλειότητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, εντάξει, θα μου πεις, καταλαβαίνεις τι σημαίνει, τι βία και νοθεία υπάρχει τώρα εκλογική και πώς, τι να πιστέψεις δηλαδή με αυτό το πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να ζητήσεις να καταστραφεί όλο, δηλαδή να φύγουν, να πάνε στα τσακίδια από εκεί που ήρθαν όλο αυτός ο κόπρος του Αυγία που λέγεται Βουλή και Βουλευτές εκεί, τα περιτώματα που πλέον πρέπει να πάνε στον Κεάδα όλοι συλλήβδιν από αυτή την αθλειότητα κανονικά. Και συνειδητοποιώ, μάλλον προβληματίζομαι και λέω, ρε παιδιά,
για να μπει και αυτή η τύψα, δεν ξέρω τι τελειωμένες ιδεολογίες έχουν, αλλά για να μπει και αυτή με ό,τι και να φέρει στην κλάβα της και να λέει θα επενδύσω, γιατί περί επένδυση πρόκειται, θα επενδύσω 200.000 ευρώ για να εκλεγώ, φαντάσου τι περιμένει να βγάλει μετά την εκλογή της. Και επειδή ο μισθός δεν δικαιολογεί αυτή την επένδυση, ο βουλευτικός μισθός για 4 έτη, φαντάσου τι μαύρο χρήμα παίζει, πού μπουκώνουν, από πού τα ρουφάνε, από πού τα πίνουν και τα από τι τρώνε και πώς, από τα δημόσια προφανώς ταμεία, για να σου λέει εδώ το κάθε τελειωμένο ξέπλυμα, ότι τα 200 χιλιάρικα προφανώς και αξίζουν να τα δώσω σε μία μειονότητα που είναι η Ρωμά, δεν μπορώ να δώσω ποιος χέρι και πού αλλού. Και είναι αποδεκτή αυτή η επένδυση, φαντάσου πόσα θα γυρίσει, πόσα γυρνάνε στις βρωμοτσέπες τους. Θα τους διέλυα, δεν θα έμενε κολυμπηθρόξυλο. Κουφάλες, οποιοσδήποτε έχει τελέσει βουλευτής σε αυτή τη χώρα, αν είχα την κυριαρχία για κάποιες ώρες, θα φεύγατε σαν τους αρούρια. Θα φεύγατε μέσα στα ψυπονόμους από εκεί που βγήκατε για να πάτε να κρυφτείτε στην Τουρκιά, στα βρωμοσκόπια, δεν ξέρω πού στο διάτανο. Τι έχουν φάει και τι προβλέπετε να φάνε. Φανταστείτε. Δεν μιλάμε για κανένα πρωτοκλάσσα, τώρα μιλάμε για τρίτο-τέταρτη στην πραγματικότητα. Πέμπτο-έκτη αν τη δει κανείς. Δηλαδή δεν είναι κάτι σοβαρό τώρα η περίπτωσή της. Φανταστείτε τι τώρα είναι οι σοβαρές πολιτικές απατεωνιστικές περιπτώσεις. Λοιπόν, πραγματικά δεν είναι... Πριν πάμε στο φίλο μας τον Αβραμόπουλο, το κρατάω για το τέλος εδώ, να δούμε λίγο τι είναι και για την Ασημακοπούλου, γιατί τελικά ομόφωνα βγήκε ένοχη. Ποινή φυλάκιση 20 μηνών από ό,τι βλέπω. Τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, η δικαιοσύνη είναι της πλάκας και ειδικά το πολιτικό έγκλημα θα έπρεπε να είναι δεκαπλάσια η ποινή του και το εξηγώ στο βιβλίο μου, στο τρίτο, μάλλον στο πρώτο βιβλίο, στο έτερο βιβλίο για τη δημοκρατία. Στο Δημοκρατία το Πολίτευμα Περιμέναμε που έχω την πλήρη δημοκρατική μου πρόταση. Τι θα σήμαινε αν είχαμε δημοκρατία στη χώρα και όχι κοινοβουλευτισμό, όχι ολιγαρχία. Εδώ λοιπόν εξηγώ υποδειγματική, παραδειγματική τιμωρία και ποινές για τους πολιτικούς. Εδώ βλέπετε ότι είναι χάδεμα, είναι θόπευμα για τα πολιτικά εγκλήματα. Κανονικά θα έπρεπε να σαπίζει η Ασημακοπούλου, να μην έχει μέλλον στην πραγματικότητα. Όχι απλά πολιτικό, να καταστραφεί και οικονομικά. Γιατί προσέξτε τι έκανε. Πήρε τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα και ποιος ξέρει τι τα έκανε. Ποιος ξέρει τι τα έκανε. Η πρώην Ευρωβουλευτής διέρευσε τα στοιχεία, τα email των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 24. Ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία, παρακαλώ, ξέρετε, για την πράξη παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου με την πρόεδρο, ποιος ξέρει τι ρόμπα φορούσε και η πρόεδρος, να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να θεωρηθεί. Προφανώς, εικάζω όταν ακούτε πρόεδροι, όσο πιο ψηλά πας στη δικαστική ηγεσία, τόσο πιο γεωσκόλικες της δικαστικής εξουσίας, διότι αυτό προβλέπει το Σύνταγμα. Να υποδιαιτούνται άνθρωποι, αχυράνθρωποι, ο ένας πιο ο Μπακαΐνης, ο Τζαβέλας, η Αδηλίνη, όλο αυτό, όλη η δικαστική μάκα είναι αυτή η οποία προωθείται. Λοιπόν, και επίσης η διαφοροποίηση της Προέδρου αποτυπώθηκε και μετά ως προς την επιβολή των πιθανών, καθώς είχε τη γνώμη των ποινών ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έπρεπε να επιβληθεί χαμηλότερη ποινή στους υπόλοιπους κατηγορούμενους που και επίσης και αυτοί καταδικάστηκαν. Γενικά ήταν μια ξεπλήστρα η φάση. Λοιπόν, η Άννα Μισελ, ομόφωνα ένοχη όπως είπαμε, ποινή φυλάκιση 20 μηνών, χάρη δηλαδή, ξαναλέω θα πρέπει να είχε στον ήλιο μοίρα μετά από αυτό κανονικά. Γιατί να είστε σίγουροι ότι αυτό το βρωμόκομμα που λέγεται Νιδού όπως και τα υπόλοιπα, τα στοιχεία μας όταν μπαίνουν στο κράτος και τα παίρνουν σαν λεία, δεν τα δίνουν μόνο, δεν τα κρατάνε για να σου στέλνουν διαφημίσεις, να είστε σίγουροι ότι τα πουλούν σε εταιρείες, στην Google, διαφημιστικές κτλ. Είναι προϊόν τα στοιχεία των πολιτών. Μπαίνουν δηλαδή στο ΙΠΕΣ, Υπουργείο Εσωτερικών, και από εκεί τα πουλάνε και βγάζουν και θρησαυρίζουν. Μόνο γι' αυτό θέλουν να βγουν βουλευτές. Σαν την προηγούμενη, την πώς τη λένε την. Να μην πω. Λοιπόν, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ένοχος κατά πλειοψηφία για τις δύο πράξεις, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα. Και εδώ η πρόεδρος μειοψήφισε, πρέπει να κηρυχθεί αθώος. Εδώ. Καλά, το προτείνω και στο βιβλίο μου αυτό για τη δημοκρατία. Τι θα γινότανε, θα υπήρχε έλεγχος και για το περιδικαστικών αποφάσεων. Αυτή είναι εδώ, θα την κάναμε φίλο και φτερό.
θα έπαιρνε αυτή την απόφαση, προφανώς μπορεί να την πιέζει κάποιος, δεν ξέρω, να την, αν δεν είναι δική, δεν ξέρω, αν δεν είναι δική της η αντίθετη γνώμη και αν την εξαγόρασε, την πιέζει κάποιος, θεωρητικό σενάριο ίσως, δεν μπορώ να το αποδείξω, θα, στο σενάριο αυτό, αν κάποιος δικαστής είχε εξαγοραστεί, χρηματιστεί ή απειληθεί, θα του κάναμε, δεν θα είχε μείνει φίλο και φτερό, κολυμπηθρόξυλο, στη φάρα, που πήγαν τα λεφτά και τα λοιπά, στην οικογένεια και τα λοιπά. Μένιος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας αυτοδιοίκησης και αυτός ένοχος ομόφωνα, 12 μήνες αυτός, είπαμε 18 Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, γραμματέας απόδημου και αυτός φυλάξει 8 μηνών, ακούστε εδώ. Και επίσης έχει επιληφθεί, λέει, αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, άλλοι αχυράνθρωποι εκεί και άλλοι τερμίτες, άλλοι τεμπελχανάδες. Όλες οι αρχές είναι για το αρχείο, εντάξει. Λοιπόν, μπράβο στους ανθρώπους, και επειδή και ένας φίλος μου από την Ολλανδία, ο Δημήτρης Σαββίδης, συμμετείχε, μπράβο στους ανθρώπους που τους μήνυσαν και τους ξέσκισαν. Δυστυχώς, ξαναλέω, είχαμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ειδικά αυτοί που θυμάστε που ρούφαγε και το στόμα του κάνει σαν το ροφό, που κάνει έτσι, που, τα χείλη της Σιμακοπούλου. Λοιπόν, οι ροφοί αυτοί δεν θα επέπλεαν, θα βούλιαζαν στον πάτο, γιατί είναι πάτος. Και πάμε τώρα, σχεδόν στο 25 λεπτό, να δούμε για τον Τιτάνα. Για αυτό το τεράστιο, το θηρίο, τον Άτλαντα της πολιτικής, Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει περάσει, έχει διατελέσει τα πάντα, από όλα τα υπουργεία γυρολόγος, περιφερόμενος ταχυδακτηρουργός και κομπογιανίτης, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει ιδέα, δεν ξέρει την τύφλα του. Έχει βγάλει δυστυχώς στη σχολή μου πολιτική επιστήμη, ανάθεμα αν ξέρει μία θεωρία πολιτικής επιστήμης, τον θεωρώ αμόρφωτο επίπεδου Τσίπρα, Αλέξη, αλφαλάμδα 6, δεν ξέρω ποιος μπορεί πιο εύκολα να γράψει το όνομά του από τους δύο. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή είναι ο ορισμός του yes man, θα κάνει όλη τη βρωμοδουλειά, ό,τι πιο εγκληματικό μπορεί να σκεφτεί σε υπουργική απόφαση θα σου πει ναι. Επειδή λοιπόν ήταν ο καλύτερος εκτελεστής του ελληνικού λαού, τον αντάμυψαν μέχρι και με θέση Ευρωπαϊκού Επιτρόπου και τελικά ως διαμαγείας μαθαίνουμε ότι ήρθε ένταλμα σύλληψης από την εισαγγελία των Βρυξελών για την περίπτωσή του, για την συμμετοχή του στη ΜΚΟ για τη λήψη 75.000. Ψίχουλα, πένα, πενιά, διπλοπενιά. Πρόκειται για την υπόθεση, ακούστε εδώ, της ΜΚΟ Fight Impunity. Έτσι λέγονταν η ΜΚΟ αυτή στην οποία συμμετείχε, ενός Ιταλού εκεί. Θυμίζω, είναι μια οργάνωση κατά της διαφθοράς, η Fight Impunity, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, η οποία υποτίθεται μιλούσε για το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα. Όλοι οι δικαιωματιστές είναι ρουφάνε. Κάτι εδώ, θυμάστε, κάτι οι ευρωβουλευτές, με κάτι σπίτια του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι μεταναστευτικό, κάτι μπουάτ μεταναστών, κάτι, δεν ξέρω, κάτι κυρίες που μπαίνανε μέσα και δεν ξέρω. Όλοι αυτοί οι δομές, κέντρο υποστήριξη αλληλέγγυη, όλοι αυτοί βγάλαν τα κέρατά τους. Τέτοιου τύπου λοιπόν ΜΚΟ είχε στήσει εδώ άνθρωπος και το έχει ονομάσει Fight Impunity. Οργάνωση κατά της διαφθοράς και καταλαβαίνετε ότι το μαγαζάκι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν για να τα χοντροτρώνε. Ωστόσο, λέει ο δικηγόρος του, Σπύρος Παπάς, είχε δηλωθεί και είχε φορολογηθεί. Άλλη τρομερή, πρέπει να είναι δικηγορική ιδιοφυΐα, δικηγορικός Αϊνστάιν για να αναλάβει την περίπτωση του Αβραμόπουλου. Φαντάσου σαπίλα. Φαντάσου να συγχρωτίζεσαι με τον οχετό της πολιτικής στη χώρα σου. Φαντάσου επίπεδο δικηγόρου. Λοιπόν, και υπάρχει ζήτημα εδώ, διότι δυστυχώς είναι βουλευτής ακόμα, τον έβαλε ο Κούλης προφανώς, ό,τι πιο άθλιο προωθείται για να γίνει βουλευτής και να υπουργοποιηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν ενημερωθεί, λέει, οι δικαστικές αρχές ελληνικές, αλλά δεν εκτελείται το ένταλμα, γιατί υπάρχει η βρωμερή βουλευτική ασυλία την οποία πρέπει να την ξυλώσουμε. Και δυστυχώς, ενώ κάποιοι μιλούν για την ασυλία των υπουργών, δεν μιλούν για την ασυλία των βουλευτών. Δεν αρκεί το άρθρο 86, υπάρχει και το 60-61 που είναι το βουλευτικό. Αλλά πρέπει να μπεις κανονικά να υιοθετήσει τη δημοκρατική ιδεολογία και το δημοκρατικό διαφωτισμό για να πάμε παρακάτω και όχι να μείνουμε στα πασαλήματα. Τελικά, λέει εδώ, επεστάλλει στην εισαγγελία εφετών Αθηνών, από εκεί πήγε, πάσα την κάνουν τη μήνυ, το ένταλμα. Το πήρε η εισαγγελία εφετών, το πήγε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, θα το πάει, λέει, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για να το πει ο Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, για να μας πει η Βουλή αν αυτός το τιτάνας πολιτικής σκέψης και διαφθοράς, ο Αβραμόπουλος, ο γίγαντας, αυτός που έχει προσφέρει τα πάντα στον ελληνισμό και είναι εργασιομανής και είναι κομβικό σημείο ύπαρξή του στη χώρα, είναι μετά Αβραμόπουλου και Παυραμόπουλου εποχή για την πολιτική ζωή της χώρας μας, εάν θα μπορεί να ασκηθεί πραγματικά το ένταλμα και η δίωξη και να συλληφθεί, να πάρει τις ροζ και αυτός γούνινες χειροπέδες και να πάει και αυτός από εκεί που ήρθε. Έγραψε ο Τιτάνας αυτός,
ο Αβραμόπουλος, ο οποίος πάντα μιλάει με στόμφο, ξέρετε, και υποδίεται και αυτό στο, υποδίεται το σοβαρό, σοβαροφάνεια προφανώς η περίπτωσή του, είναι το κλασικό του, το κλασικό με τις σοφιστίες, αυτά, ξέρετε, τα σοφιστικά τεχνάσματα που, ξέρω, μαθαίνουν, ανοίγουν κανένα λεξικό, μαθαίνουν 5-6 λέξεις, ας πούμε, τις επαναλαμβάνουν και νομίζουν ότι μιλάνε με στόμφο και νομίζουν ότι λένε κάτι στην πραγματικότητα, δεν ξέρουν την τύφλα τους, ότι θεότυφλοι. Μου περιήλθε, λέει, η πληροφορία από δημοσιογράφους. Σιγά μη σου περιήλθε κιόλας. Σιγά μη την έφεγες και κατά κέφαλα. Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί. Τι φέρεται, μη σου έρθει. Φέρεται να έχει σταλεί. Όχι, έχει σταλεί. Φέρεται. Από ποιον φέρεται. Μήπως άγιασε και φέρεσαι. Φέρεται, λέει, υποτίθεται, ακούγεται, ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, να έχει σταλεί έγγραφο τις βελικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση της ΜΚΟ αυτής. Επιχειρείται, λέει, να συνδεθεί. Προσέξτε, προσέξτε. Πρόκειται για ένταλμα σύλληψης. Επιχειρούν οι Βέλγοι να το συνδέσουν. Ποιος νοιάζεται, κακομοίρη, εκτός εάν επειδή διετέλεσε σε Ευρωπαϊκός Επίτροπος, που είναι προδοσία για τους ανθρώπους που σε βάλανε εκεί να, ένα προδότη, ήταν υπουργός, φανταστείτε, ήταν ερμόντες θέματα μετανάστευσης, την περίοδο που η χώρα μας ήταν διάτρητη και μπαίνανε ό,τι σκύλοι και αλώνανε. Φανταστείτε, ήταν υπουργός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πραγματικότητα, κομισάριος μετανάστευσης, και η χώρα μας ήταν μαντρί ξέφραγο. Αυτός ο άνθρωπος τολμάει και μιλάει. Δεν έχει κάνει πολιτικό χαρακτήρι και υπάρχει ακόμα, τρέφεται από εμάς. Το παράσιτο, το βαμπύρ. Εδώ ο Γουρζουλάς, ο Βούρδουλας εδώ, ο Βουρδούλακας, το βαμπύρ που λέγεται Αβραμόπουλος, λέει ότι η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια, στην Ευρώπη τώρα, πλήρη θεσμική διαφάνεια, μας έψες, και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης, υπογεγραμμένης μάλιστα από την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Κουφάθηκα, φίλε, έχεις τα χέρια σου σφραγίδα της Επιτροπής με υπογραφή από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ρε φίλε, εννοείται, είσαι ο Χριστός ο ίδιος. Εννοείται, τολμούνε σε να σου ασκήσουν δίωξη. Έχεις χαρτί, θυμάσαι τον Κωνσταντάρα που λέγει με τρελός και το χαρτί. Έχεις χαρτί στην κολότσεπη που λέει Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αφήστε τον ελεύθερο, και τόλμησε να σε αγγίξουν. Πραγματικά ντρέπομαι να μπούμε στη φυλακή για πάρτι σου. Δεν διανοούμε να υπάρχει χαρτί της Ούρσουλα που να λέει ότι είσαι κορυφαίος και τέλειος και δεν ξέρω τι, και να τολμά κάποιος να σου αντιμιλήσει. Είναι απίστευτο. Βγαίνει από τα ρούχα μου. Δεν το πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, μην πω τώρα ποια νούμερα ήταν, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση έμεση με οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος στις βελγικές αρχές. Τι είναι επαναφοράς στις βελγικές αρχές? Λες και οι βελγικές αρχές, οι βελγικές αρχές, λες και είναι αντιπολίτευση και το επαναφέρουν, ας πούμε, στην επικαιρότητα για να σκοράρουν κάποιους πόντους. Οι βελγικές αρχές, μάνα μου, το φέρνουν γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι σαν το αντίπαξο της ορδινάτσας εδώ στη Γαδά, κάτι τροτέζες αστυνομίας. Έχουν αξιοπρέπεια. Έχουν αξιοπρέπεια. Δεν είναι σαν τους ανώτατους δικούς μας. Το επαναφέρει, λέει, οι βελγικές αρχές. Και εμπλοκή στο ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών, διαστρεβλώνουν οι βελγικές αρχές τα κερατιάτικά σου. Είναι αυθαίρετη, λέει, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Είναι ύποπτη το ένταλμα από τις βελγικές αρχές. Δηλαδή έχουν, προσέξτε, έχουν κάτι μαζί σου προσωπικά. Αυτό μας λες δηλαδή. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ για να κάνω κάτι μαζί σου είναι όταν διετέλεσες επίτροπος να τα κάνεις στην ταμούτρα σου. Αυτό το πιστεύω. Γιατί τόσο διεφθαρμένος, τόσο πολιτικό εξαγορασμένο σακάκι, λαδιασμένο, βρωμιάρικο, δεν σε ακουμπούσα, που είναι πραγματικά πολύ πιθανό να σε έχει μισήσει και η ίδια η χώρα του Βελγίου. Η χώρα της Ελλάδος Ευησύ, να ξέρεις. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτική ασυλία. Μας το λες και μας κάνεις και χάρη. Δηλαδή το να δίνεις την ασυλία για να έρθεις ενώπιον της δικαιοσύνης να αντιμετωπίσεις τις ευθύνες σου, αν τα έχεις χοντροπάρει και έχεις ποιος ξέρει τι βρωμοδουλειές έχεις κάνει, τα έχεις δώσει σε συνοδές, συνοδούς, κόνσορ κτλ. Το να βγάλεις την ασυλία από πάνω σου μας κάνεις χάρη. Το λες και νομίζεις σε τιμά κιόλας. Μόνο που έχεις την ασυλία είναι ρετσινιά και είναι απόδειξη ξεφτύλας. Λοιπόν, αυτά εδώ από τον ακατανόμαστο, τον Δημήτρη. Καλή τύχη, εύχομαι τα χειρότερα. Λοιπόν,
Είμαστε 32 λεπτά. Ωραία. Πού να πρωτοπάω, πρέπει να πούμε και το θέμα μας τώρα. Ήθελα να πω δύο λόγια για το Starmer, παιδιά. Δεν ξέρω, προλαβαίνουμε για το Starmer. Δεν προλαβαίνουμε, μάλλον, ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο το θέμα του Starmer. Βέβαια, αύριο θα είμαστε στο αγγλόφωνο κανάλι. Ελπίζω να ακολουθείτε και το αγγλόφωνο κανάλι, γιατί λίγες μέρες μείνανε. Μέχρι τις 10 Ιουλίου, ελπίζω να επιβιώσουμε. Εάν δεν βλέπετε τα βιντεάκια του αγγλόφωνου, δεν θα επιβιώσουμε. Ας τον αφήσουμε το Starmer για το αυριανό, λοιπόν, τότε, να το κάνουμε έτσι και να δούμε λίγο τι γίνεται με το Ιράν. Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχάς, βρέθηκαν εκεί, πολύ ωραία όλα, τι καλά, τι ωραία, τι πολύ ωραία, εκεί στη λίμνη της Λουκέρνης. Οι Ιρανοί, οι Καταριανοί και οι Πακιστανοί αμεσάζοντας και απ' την άλλη οι Αμερικανοί, ο Μαγουλάς, ο Τζέντι Βάνς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, δεν έχει γνώσεις, δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει ο άνθρωπος, μπορεί δικηγόρος, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρει διπλωματία, προφανώς πήγε εκεί να κάνει τη βιτρίνα, τη γλάστρα. Παράλληλα, την ίδια στιγμή υποτίθεται διαπραγματεύονταν με τους Ιρανούς και προφανώς περιμένεις να υπάρχει μια διπλωματική γλώσσα από όλους, πόσο μάλλον από την επικεφαλής της μιας χώρας που λέγεται Αμερική, να κρατήσει έτσι μια ισορροπία, ένα επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, είδαμε δηλώσεις σε μια συνέντευξη του Τραμπ στο Fox News, τηλεφώνημα δηλαδή, σήκωσε τηλέφωνο και έλεγε τις αθλειότητες του εκεί στην ελιάκη της γραμμής, τον άκουγε και κάποια γλάστρα άλλη. Και έλεγε στο Fox News ο Τραμπ ότι απειλούσε θεούς και δαίμονες και απειλήσε και προσωπικά την αποστολή των Ιρανών, που είναι διπλωμάτες οι άνθρωποι. Λοιπόν, αδιανόητες δηλώσεις του Τραμπαρίφα, είπε ότι μπορεί, λέει, να καταλάβουμε εμείς το στενό του Ορμούζ αν δεν υπάρχει συμφωνία, και απείλησε, ξαναλέω, προσωπικά την αποστολή. Ακούστε δήλωση. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να καταλάβουμε τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ αν χρειαστεί. Εάν δεν οδηγηθούμε, αν δεν κάνουμε συμφωνία, αν δεν υπογράψουμε συμφωνία, θα τους βάλουμε, λέει, διόδια. Εμείς θα βάλουμε, η Αμερική θα βάλει διόδια στο Ιράν. Και επειδή είχαν πει οι Ιρανοί ότι το Σάββατο θα κλείσουμε τη στενά του Ορμούζ, επειδή πάλι οι Εβραίοι, αυτά τα καθάρματα του Νετανιάχου, τη διαστραμμένη δαιμονογιατρή, κάναν πειράματα πάλι στο Λίβανο, και επειδή στην πραγματικότητα εδώ είναι κομμάτι της συμφωνίας στο πρώτο άρθρο των 14 άρθρων του μνημονίου αυτού, του προσυμφώνου, λέει ότι θα σταματήσουν οι εκπραξίες στο Λίβανο. Για τον λόγο λοιπόν αυτόν αντέδρασαν οι Ισραηλοί, είπαν ότι θα ξανανοίξουμε τη στενά του Ορμούζ γιατί την παραβιάζεται, κάλεσαν τους Αμερικανούς να μαντρώσουν το σατανόσκυλο εκεί, να τον βάλουν στον πόγια κανονικά για ευθανασία είναι. Και εμφανίστηκε λοιπόν στο Fox News, όπως σας είπα, και είπε ότι απείλησε θα συνεχίσει να βομβαρδίζει αν δεν κάνουν ό,τι γουστάρω. Και αν το κλείσετε, λέει, αν κλείσετε τη στενά του Ορμούζ, ακούστε δήλωση, δεν θα έχετε χώρα. Ακούστε εδώ. Δεν θα μπορέσετε να επιστρέψετε στην κολοχώρα σας ούτε εσείς οι ίδιοι. Τα γαλλικά δικά του. Αναφερόμενος στην αποστολή που βρισκόταν στην Ελβετία. Αν κλείσετε το στενό, δεν θα έχετε χώρα καν. Πάλι η απειλή γενοκτονίας, θα διαλύσω τον πολιτισμό σας, που είχε πει στον πόλεμο. Τώρα λέει δεν θα έχετε χώρα. Δεν θα μπορείτε, λέει, καν, δεν θα μπορέσετε να γυρίσετε στην κολοχώρα σας. Δηλαδή, θα τους δολοφονήσει. Εικάζω, αν όχι στην Ελβετία, για να μην δημιουργηθεί κάποιο πνευματικό επεισόδιο με τους Ελβετούς. Όχι ότι τον νοιάζει με τους Ελβετούς. Μπορεί να ρίξει το αεροπλάνο τους. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι ανεξέλεγκτος. Πρέπει η ανθρωπότητα να κινητοποιηθεί. Όποιοι μπορούν, σε επίπεδο YouTube, σε επίπεδο επιχειρηματικό, τουριστικό, εσείς όλοι σας, να μποϊκοτάρετε την Αμερική. Με οποιοδήποτε τρόπο. Πρέπει το κράτος αυτό να πληρώσει. Και όσο μπορούν άλλοι ηγέτες κτλ. Να τον κάνουν να τον πνίξουν, όχι συμπουνιές, εντάξει, να τον πνίξουν οικονομικά, όπως γίνεται πολιτικά, να πληρώσει αυτές τις αθλειότητες, το κάθαρμα, το μίασμα, που λέγεται τραμπαρίφα, τραμπάκουλας. Λοιπόν, δεν έχω λόγια εδώ. Είπε ότι θα μπορούσαμε, λέει, να γίνουμε ο φύλακας άγγελος του στενού και να παίρνουμε, λέει, 20% από όλο το πετρέλαιο το οποίο περνάει. Μη βάζεις ιδέες. Ψέξτε. Μη βάζεις ιδέες στο Ιράν, γιατί μπορεί να σου έρθει ακριβώς αυτό το οποίο είπες, να στο φορέσουν και να βάλουν ακριβώς αυτά τα 20% στο πετρέλαιο το οποίο παίρνουν τα βρωμοπλοία σου. Λοιπόν, ξαναλέω, όσο μπορείτε, εγώ το κάνω, οποιοδήποτε τρόπο μπορώ, να μποϊκοτάρετε τους Αμερικανούς, να πληρώσουν με κάθε τρόπο αυτή την αθλειότητα, αυτό το μόρφωμά τους, το οποίο ήταν ένα πείραματα στην πραγματικότητα από ένα σημείο και μετά η Αμερική, το οποίο απέτυχε πολιτιστικά, φιλετικά, εθνοτικά, θρησκευτικά, και από τη στιγμή που απέτυχε πρέπει να τελειώσει κιόλας. Λοιπόν, ο Λίντζεϊ Γκρέιχαμ, αυτό το γεράκι του πολέμου και της συμφοράς, είπε ότι αφού πέρασα, λέει, 4,5 ώρες με τον πρόεδρο την Παρασκευή, θεωρώ ότι
Εάν αυτή η συμφωνία δεν προχωρήσει, ο Τραμπ θα καταλάβει το στενό του ορμούς με τη βία και πράγματι θα επιβάλλουμε δασμούς σε όσους περνάνε εκεί για να μας ξεπληρώσουν την επιχείρηση του να το καταλάβουμε. Ακούστε εδώ. Και αν τολμήσουν οι Ιρανοί να μας αντιμετωπίσουν για να μας σταματήσουν, καθώς πάμε να καταλάβουμε το στενό του ορμούς, θα τους εξοντώσουμε. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Άλλη δήλωση του Τραμπαρίφα. Όχι, συγγνώμη, αυτή είναι άλλη δήλωση, αλλά ας τη δούμε και αυτή. Εδώ είναι δήλωση πιο παλιά. Είναι δήλωση του Τραμπ όταν και ο Γκρέχαμ, μια και τον ανέφερα, είχε πει στην αρχή ότι όταν εμφανίστηκε η συμφωνία ήταν προβληματισμένος γιατί λέει: τι καταλαβαίνω, λέει, η συμφωνία, άλλα λέμε εμείς και άλλα λένε οι Ιρανοί. Και με προβληματίζει, λέει, αυτό το κομμάτι της συμφωνίας. Και βέβαια είχαν βγει και άλλοι γερουσιαστές ρεπουμπλικάνοι πάλι και λέγανε ότι ο Ρίγκαν θα στριφογυρίσει στον τάφο του, ότι είναι η χειρότερη συμφωνία όλων των εποχών, ότι είναι σχέδιο Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση του Ιράν και ότι τους κάναμε μάγκες, και πραγματικά έτσι είναι. Και από τότε είχε βγει να πει ο Τραμπ ακριβώς αυτό, ότι είναι ηλίθιοι. Ακούστε εδώ. Είναι ηλίθιοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν είμαι αρκετά σκληρός με το Ιράν. 18 του μήνα. Ακούστε εδώ. Όσοι το λένε, λέει αυτό, είναι είτε ζηλιάρδες, είτε κακοί, είτε απλά ηλίθιοι. Όσοι διαφωνούν μαζί του, δηλαδή οι ρεπουμπλικάνοι συμμαχοί του που τον είπαν, τον πιο αδύναμο και αποτυχημένο πρόεδρο στην ιστορία, τον είπα. Και πράγματι είναι. Ωστόσο, θέλω να σας δείξω άλλη εδώ δήλωσή του, ας την δούμε. Είναι αυτή εδώ η δήλωση. Η οποία λέει ότι πέρα από τις απειλές θα σκοτώσω, θα δολοφονήσω τους διπλωμάτες. Φαντάστε τώρα επίπεδο. Δηλαδή, τύπου Greek Mafia, κούλης που σκοτώνουν παιδιά στα Τέμπη, τέτοιου τύπου. Τύπου που δολοφονούν μέσα στην πλατεία, ας πούμε. Τέτοιου τύπου πρόεδρος τον είπα. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει, λέει, αυτούς τους καλοπληρωμένους πληρεξούσιους στο Λίβανο, ενώ είχε πολλά, από το να προκαλούν πρόβλημα. Εάν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τώρα πολύ σκληρότερα. Ενώ η Χεσμπολά περιμένει τους Ισραηλινούς και να σταματήσουν να βομβαρδίζουν και να πάνε από εκεί που ήρθαν στο διάβολο, τέτοιο που υπηρετεί εκείνο Νετανιάχου, και να φύγουν από την χώρα, την πατρίδα τους που λέγεται Λίβανος. Ο Τραμπαρίφας, ο οποίος είναι πλήρως εργαλειοποιημένος από τη συμμαχία του Έπσταϊν, εδώ μας λέει ότι απειλεί πάλι τους Ιρανούς πως πρέπει αυτοί να αντιθασέψουν τη Χεσμπολά και όχι αυτός το κοπρόσκυλο εκεί που να το μαντρώσει που λέγεται Νετανιάχου. Μάλιστα. Ωραία. Συγγνώμη, πριν συνεχίσω να πω το εξής, γιατί είδα μια ερώτηση εδώ από τον Νίκο Προκοπίου. Με ρωτάει: είναι γνωστό ότι οι Ρώσοι βοήθησαν τον Κεμάλ για την ελληνική καταστροφή και τον εύξηνο πόντο και στη Μικρά Ασία, αλλά γιατί έτσι από το πουθενά? Όχι βέβαια, αλλά αντίπεινα του Στάλιν. Καταρχάς, να πω ότι δεν βοήθησαν οι Ρώσοι, βοήθησαν οι κομμουνιστές, πολύ συγκεκριμένη μερίδα, οι οποίοι βέβαια είχαν δεχθεί την λεγόμενη επίθεση από τον Βενιζέλο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιχείρηση στην Κρυμαία. Κατά εντολή των Γάλλων στην πραγματικότητα και λιγότερο των Άγγλων, μας ζήτησαν να συνδράμουμε σε αυτήν την άτυχη επέμβαση κατά των Μπολσεβίκων, όπου οι Έλληνες, ας πω ότι διεκρίθησαν μάλιστα στη μάχη και περασπίστηκαν και τον κόσμο και στην Ουκρανία και στη Μολδαβία, αλλά ιτήθηκε αυτή η αποστολή. Υπήρξαν μετά αντίπεινα από τους κομμουνιστές και κατά των Ελλήνων της Ουκρανίας. Από τότε μας φάζανε για τους αχρίους, για τους προδότες που είχαμε στην Αθήνα. Και μετά βέβαια βοήθησαν τον Κεμάλ, τα χρωστούσαν αυτά στον Βενιζέλο και κατέσφαξαν και άλλους Έλληνες οι κομμουνιστές στον Κάυκασο. Σαν, ξαναλέω, αντίπεινα για αυτή την περιπέτεια. Ήταν η πρώτη φορά αυτή η περιπέτεια του τρίγωνο γενιοφόρου, του Βενιζέλου, τον οποίο το συχαίνομαι, να ξέρετε. Και ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Εάν όσοι έχουν πάρει το κόκκινο χάμπε και έχουν σπάσει το Μάτριξ, θα σπάσουν και τα ιερά τοτέμ και τα ιερά τέρατα, που είναι μόνο τέρατα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Έκανε πάρα πολλά, δεν είναι αυτά τα οποία ξέρετε μόνο, δηλαδή το ότι πρότεινε τον Κεμάλ με βραβεία και Νόμπελ Ειρήνης και τα λοιπά, ή ξέρω εγώ το ότι εγκατέλειψε την Ανατολική Θράκη ενώ ο Κεμάλ δεν είχε καν ναυτικό. Ένα από τα πολλά ήταν και αυτή η περιπέτεια, ο τυχοδιοκτισμός του στην Κρυμαία, όπου ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που ο ελληνικός στρατός συμμετείχε σε ένα τέτοιο πόλεμο για λογαριασμό των υπεραλιστών. Δηλαδή μας ξεφτύλισε. Αμαύρωσε το τι σημαίνει οι Έλληνες αυτό το σύγχαμα. Μας έκανε να πολεμήσουμε σε ένα πόλεμο υπεραλιστών, να εμπλακούμε σε μια ξένη χώρα, και το πληρώσανε προφανώς οι ομογενείς εκεί. Λοιπόν, εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που μου έχουν διαφύγει, συγγνώμη. Προσπαθώ κλεφτά να βλέπω τις ερωτήσεις, αλλά κάποιες φορές μου ξεφεύγουν πράγματα. Να επανέλθετε. Λοιπόν, καθώς έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Τραμπ, να σας πω ότι
οι τιμές του πετρελαίου ανεβήκανε και μπορεί να μην είναι άσχετο αυτό. Γιατί προφανώς κάποιοι, η φάρα του Τραμπ, άλλοι φάρες εκεί, άλλοι της εποχής τότε ήταν εμπλεκόμενοι. Να σας πω ότι της εποχής λέω, της ομάδας του Τραμπ είναι εμπλεκόμενοι, κάποιοι μέχρι και σύμμαχοι του αξιωματούχοι και του στρατού και της πολιτικής έχουν κερδίσει πάρα πολλά λεφτά από αυτές τις ανεβοκατεβαίνει τιμή του πετρελαίου. Άρα είναι πολύ πιθανό αυτές τις δηλώσεις να γίνανε για κάποιους για να βγάλουν χρήματα, ίσως και η ίδια οικογένεια του Τραμπ, αλλά δεν το κάνει ο ίδιος, να έχει ο χρηματιστής του κάποιοι άλλοι, αλλά καρτίστε το και αυτό ότι με αυτές τις δηλώσεις που βλέπετε εδώ οι τιμές πήγαν στα ύψη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μετά λένε οι Ιρανοί από αυτές τις δηλώσεις, προφανώς αντέδρασαν πολύ άσχημα, βγήκαν από το δωμάτιο, είπανε μάλιστα ότι αυτές τα προβλητικά μηνύματα του Αμερικανού Προέδρου ήταν πάρα πολύ προβληματικά και ότι αποχώρησαν, γι' αυτό και είδατε αυτή τη σκηνή με τον, και τον Καλιμπάφ και τον Αράχτσι. Καταρχάς δεν θέλησαν να δώσουν ούτε το χέρι στους Αμερικανούς, στο JD Vance, ούτε τον Καλιμπάφ ούτε τον Αράχτσι, και αυτό πολύ έντιμη στάση σου λέει, ουσιαστικά στην πραγματικότητα τους έχουν στο μυαλό τους ασφαγείς, και αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Και έβαλε η φίλη μου η Αφροδίτη Μάνου ένα ωραίο στο Facebook και λέει ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν σήμερα να φωτογραφθούν με τους Αμερικανούς στις διαπραγματεύσεις. Ζήτησαν μάλιστα στις σημαίες των δύο κρατών να μπει ανάμεσα σημαία του Κατάρ για να μην είναι δίπλα-δίπλα. Και έχει κάποιες φωτογραφίες των δικών μας ξεφτυλισμένων, που είναι από πίσω ο εισβολέας και ο γενοκτός Μουσταφά Κεμάλ, και είναι μπροστά ο Γαπ, χαζογελάει να μην μπω, η άλλη Μενδώνη Θίτσα, ο άλλος ο Μπουτάρης. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πολιτικά ξώανα στην πραγματικότητα, τα οποία δεν έχουν καμία αξιοπρέπεια, ένα αξιοπρεπή όντα. Ειλικρινά, βλέπουμε εδώ ότι διπλωματικά τους έχουν τσακίσει. Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι επικεφαλής της αποστολής των Ιρανών, είπε ότι να ξέρουν, λέει, οι Αμερικανοί ότι μέχρι στιγμής οι απειλές δεν είχαν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Αν το ξέραν, αν το είχαν συνειδητοποιήσει αυτό, δεν θα φτάνανε, λέει, στο ταπεινωτικό σημείο το σημερινό. Δεν λαμβάνουμε τις απειλές των Αμερικανών καθόλου υπόψη. Δεν τις λαμβάνουμε καθόλου, σας αγνοούμε, σας θεωρούμε δηλαδή μηδενικά, και είναι μηδενικά. Αλλά προφανώς για λόγους έτσι. Σύνδεξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν για να δείξουν ότι δεν τους εμπιστεύονται ακόμα και αν υπάρχει συμφωνία, τους θεωρούν φίδια. Επίσης θα σας πω ότι ανέφεραν σωστά ότι είναι παραβίαση αυτή η δήλωση του άρθρου 1, γιατί στο άρθρο 1 του μνημονίου λέει ακριβώς ότι θα σέβονται, θα αποφεύγουν η μία πλευρά εναντίον της άλλης και τη χρήση βίας και την απειλή της χρήσης βίας, ενώ ξεκάθαρα ο Τραμπαρίφας τους απείλησε με βία. Άρα δηλαδή αυτό που λένε οι Ιρανοί ισχύει και το απέδειξε με τον χειρότερο τρόπο, τον καλύτερο χειρότερο, ο Τραμπαρίφας με αυτές τις δηλώσεις του, ότι παραβιάζουν ήδη τις συμφωνίες στο προσύμφωνο οι Αμερικανοί με τέτοιου είδους δηλώσεις και τέτοιου είδους αθλειότητες. Αλλά συνεχίστηκαν ωστόσο οι διαπραγματεύσεις, το οποίο είναι θετικό, και από ό,τι λέει το Πακιστάν και το Κατάρ, μετά από 18 ώρες έντονων διαπραγματεύσεων θα συνεχιστούν και σε τεχνικό επίπεδο. Είναι κάτι θετικό αυτό. Επίσης, δημιούργησαν, λέει, μια γραμμή επικοινωνίας όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι το ένα μεγάλο εδώ το οποίο κρατάμε. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει σε κάτι και θα οδηγήσει σε κάτι θετικό η γραμμή επικοινωνίας. Θα το δούμε και τι μορφή θα πάρει. Και το άλλο είναι μια γραμμή, μια ομάδα αποκλιμάκωσης, λέει, όσον αφορά το Λίβανο, και θα συμμετέχει η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ξαναλέω, για να διασφαλίσουμε ότι θα κρατήσει το νούμερο 1. Ότι θα κρατήσει το νούμερο 1, το πρώτο άρθρο της συμφωνίας. Καταρχάς, συγγνώμη, βλέπω τα σχόλια. Λοιπόν, ο Μπουτάρης έχει πεθάνει. Εντάξει, τι να πω, παιδιά, τον θεωρώ μέγιστο προδότη, μέγιστο ανθέληνα, και νομίζω δεν τον έβρισα. Δεν ξέρω αν τον έβρισα. Είπα ότι ήταν πολιτικά διεφθαρμένος. Ένα άνθρωπο μπορεί να τα έπαιρνε και από του Σκοπιανού, από του Τούρκου, αλλά αυτή η αθλειότητα εκεί με το σπίτι του Κεμάλ δεν έχει λόγια. Ένα κυριολεκτικά εχθρό του έθνου. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, εντάξει. Δηλαδή και ο Σιμίτη έχει φύγει, δεν μπορώ να πω κάτι καλό, α πούμε, κι άλλοι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Έχουμε λοιπόν πράγματι αυτά τα δύο, τη γραμμή επικοινωνία για το Ορμούζ και την ομάδα για την αποκλιμάκωση στο Λίβανο που θα συμμετέχει. Θα συμμετέχουν και οι δοτοί από τη Δύση, ο Αούν, ο πρόεδρος, και ο Σαλάμ, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου. Και θα δούμε, λέει, το μεγαλύτερο τεστ, λέει ο Αραχτσί, είναι ακριβώς αυτό, τι θα γίνει όσον αφορά στο Λίβανο.
υπήρχαν κάποιες, τέλος πάντων, εξελίξεις θετικές από ό,τι φαίνεται εδώ, και ότι παρόλα αυτά επιμένουν οι Ιρανοί, και διαβάζω στους Ιρανούς, ότι θεωρούν τον Τραμπ εχθρό τους, φίδι, ότι ήταν αυτός πίσω από την δολοφονία του, τον, και του ανώτατου ηγέτη, του Αγιατολά Αλί Χαμενεϊ, και άλλων προσωπικές δολοφονίες. Ήταν αυτός ο οποίος διέταξε τη δολοφονία 168 κοριτσιών δημοτικού στη Μινάμπ. Είναι το κάθαρμα πίσω από αυτό το χτύπημα, πίσω από αυτό το έγκλημα πολέμου. Και άρα στην πραγματικότητα τον θεωρούν αντίπαλο, όπως και να έχει, ό,τι και να υπογραφεί εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πάντως υπάρχει κινητικότητα. Αυτό είναι κάτι θετικό. Θα δούμε πού θα ακολουθήσει, τι θα ακολουθήσει. Επικρατούν οι Ιρανοί. Γιατί το λέω? Γιατί επικρατούν οι Ιρανοί. Ήδη έσπευσε να πει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί, ότι ήδη παγώσανε, λέει, τις κυρώσεις εναντίον του Ιρανικού πετρελαίου και των Ιρανικών υδρογονανθράκων, και μάλιστα κάποια παγωμένα κεφάλαιά μας, λέει, τα ξεπάγωσαν. Δηλαδή προανήγγειλε ο Αραχτσί, προφανώς ντρέπονται να το πούν οι Αμερικανοί, ότι και κάποιες κυρώσεις σταμάτησαν εναντίον μας και κάποια χρήματα ήρθαν στις τσέπες μας. Δήλωσή του σημερινή είναι αυτή, ότι, και επίσης είπε ότι ξεκίνησε ένα μεγάλο σχέδιο αναστήλωσης ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν, χωρίς να πει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, για τα χρήματα τα οποία πήρε. Τελικά αναγκάστηκαν οι Αμερικανοί να το ομολογήσουν εδώ, ότι πράγματι ο Σκοτ Μπέσεν, τον πρόεδρο οικονομικών του Τραμπ, ο οποίος είναι ένα άτομο του βαθέως κράτους, είπε ότι πράγματι, λοιπόν, ξεπαγώνουν μάλλον ακυρώνουν προσωρινά τις κυρώσεις σταματούν τις κυρώσεις κατά τον Ιρανό. Δηλαδή μεγάλη νίκη αυτή για τους Ιρανούς, όπως έγραψε ο Σκοτ Μπέσεντ, με τις οδηγίες, λέει, του Τραμπ και του J.D. Vance, συνεχίζουμε, λέει, να κάνουμε τον κόσμο πιο ασφαλή και πιο ανεπτυγμένο, με ευμάρεια, και σε συνέχεια των συνεχιζόμενων παραγωγικών συνομιλιών στην Ελβετία. Το Ιράν έχει δεσμευθεί για ελεύθερη διέλευση του ενός του Ορμούς, και επίσης δέχθηκαν να επανέλθουν οι ελεγκτές της ατομικής ενέργειας του ΟΗΕ στη χώρα, και στα αυτά τα πλαίσια, λέει, το Υπουργείο μου έδωσε 60 μέρες γενική άδεια, επιτρέπεται, λέει, να παράγει το Ιράν υδρογονάνθρακες για να τους πουλήσει όπου θέλει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό εδώ και δεκαετίες. Είναι τεράστια νίκη για τους Ιρανούς αυτό. Εδώ και δεκαετίες το Ιράν πουλούσε κοψοχρονιά το πετρέλαιό του στην Κίνα, στην πραγματικότητα κατά βάση κάποιος στην Ινδία, στο Πακιστάν, στην Κίνα. Τώρα επανέρχεται μετά από δεκαετίες, μετά από αυτή τη νίκη επί των Αμερικανών, επανέρχεται με την συμφωνία αυτή για 60 μέρες τουλάχιστον να πουλήσουν ό,τι θέλουν σε τιμές αγοράς για πρώτη φορά. Και πούς ακόμα, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, θα έλεγα. Θεωρώ ότι αν τα πράγματα οδηγηθούν όπως πρέπει και για την ειρήνη, θα συνεχίσουν να πουλούν κανονικότητα χωρίς κυρώσεις για πρώτη φορά, ξαναλέω, μετά, και στην πραγματικότητα δεν δίνουν τίποτα. Μετά από δεκαετίες επανέρχονται οι ελεγκτές, το θεωρούν μεγάλη νίκη. Ο Μαγουλάς, έπρεπε να πει, που είναι η πλήστρα, η ξεπλήστρα του Τραμπαρίφα εδώ για την συμφωνία αυτή, την καταστροφική για τη χώρα τους, να πει ότι είναι μεγάλη εξέλιξη για τον αμερικανικό λαό που θα επιστρέψουν οι επιθεωρητές του ΟΗΕ στο Ιράν. Αυτοί πήγαν πριν τον πόλεμο, φύγανε εξαιτίας του πολέμου που ξεκινήσετε εσείς και οι καγκουρομούριδες του, οι Εβραίοι. Στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα οι Ιρανοί με τους ελεγκτές. Τους είχαν για δεκαετίες, τους ξαναέχουν χωρίς κυρώσεις. Ξαναλέω, είναι μεγάλη αυτή η εξέλιξη για τους Ιρανούς. Και άρα και το θέμα εικάζω του ξεπαγώματος χρημάτων, και αυτό θα επιβεβαιωθεί ενευθέτω χρόνο. Γιατί, όπως είδατε, ο Αραχτσί είπε τρία πράγματα. Είπε κάποια χρήματα μας τα δώσανε, οι κυρώσεις δεν θα υπάρχουν για κάποιο διάστημα, και ξεκίνησε, εικάζω αυτό το ταμείο 300 δις, αυτό πρέπει να είναι το μεγάλο σχέδιο της ανοικοδόμησης, και έσπευσε να το επιβεβαιώσει, μάλλον όχι, μετά από όλους το επιβεβαίωσε ο Μπέσεντ, το ένα από τα τρία, όσον αφορά τις άδειες εξαγωγής και πώλης. Άρα εικάζω θα ακολουθήσουν και άλλα. Συγγνώμη, τώρα μου στέλνουν, είπα Στάλιν πριν, εννοούσα Λένιν, συγγνώμη, για την επέμβαση στην Κρυμαία του τρίγωνο. Πηγουνά, όχι τρίγωνο, γενιάδα του Βεντζέλου. Λοιπόν, το μεγάλο, ξαναλέω, θέμα εδώ είναι ο Λίβανος, τι μελιγενέστε εκεί. Υποδύεται το αρνάκι ο δαίμονας που λέγεται Ισραήλ εδώ, για να το παίξει, ας πούμε, ότι είναι η πιο
ήσυχη αυτή η μέρα ήταν η σημερινή στο Λίβανο. Και αυτό είναι καταθετικό από μόνο του. Και αυτό δείχνει πώς επιβάλλονται οι Ιρανοί εδώ. Δηλαδή, επιβάλλουν μέσω της διπλωματίας τους όλα αυτά τα οποία κάνουν. Το ξεφτύλισαν τον JD Vance, μπήκαν στο δωμάτιο, το χαιρέτησαν. Δεν θέλαν να φιλήσουν τη σημαία τους, το χέρι του, όπως κάνουν εδώ οι τουρκοπατημένοι, ο Μπουτάρης, ξέρω εγώ, ο Γάπ, ο Ζεμπέκια και αυτά, να πάνε στο μαυσολείο του Κεμάλ. Δηλαδή, δεν ξεφτυλίστηκαν, τους χτύπησαν διπλωματικά και πολιτικά και αναγκάζουν τους Εβραίους να σταματήσουν προσωρινά τουλάχιστον. Συμβολικά επίσης σκέφτονται, λέει, να αποχωρήσουν από κάποιες κατεχόμενες περιοχές όπως φαίνεται. Είναι και αυτή μεγάλη, ήττα για τους σιωνοχριστιανούς εδώ. Θα είναι δηλαδή από μικρές περιοχές στην κίτρινη περιοχή, αλλά θα κάνουν κάποιες αποχωρήσεις όπως φαίνεται. Και μια κίνηση, λέει, για να στηρίξουν αυτές τις εξελίξεις. Θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει εδώ. Γιατί είχαμε και κάποιες δηλώσεις, δηλαδή, κάποιες επισκέψεις των Ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων, του Ισραηλινού κατοχικού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Μπορεί να σκεφτούν κάποια σημεία να τα συμβολικά να φύγουν, αλλά είναι και αυτό ήττα για αυτούς, να ξέρετε, τεράστια. Γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο, μόνο σκοτώνουν και το παίζουν καουμπόιδες. Αν τους πάρει και αυτό, είναι ένα γενοκτονικό καθεστώς. Λοιπόν. Υπάρχει πρόοδος, αυτό είναι το τελικό μήνυμα και θα δούμε. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιράν, ο Μπαγκαΐ, είπε πράγματι ότι υπήρχε πρόοδος και παρόλο δηλαδή τις απειλές και τα λοιπά και το πόσο απεγνωσμένοι είναι αυτά τα σχόλια του Τραμπ στο ότι δεν θα μπορείτε να γυρίσετε στην πατρίδα, θα σας δολοφονήσω στην πραγματικότητα στους διπλωμάτες στην αποστολή. Είναι σχόλια απόγνωσης και έχει δίκιο. Είναι σχόλια απόγνωσης, όχι απλά επειδή του έχουν βάλει τα δύο πόδια στην μία γοβαστηλέ του Τραμπαρίφα. Είναι σχόλια απόγνωσης γιατί τον ξεφτιλίζουν οι ίδιοι οι Ρεπουμπλικάνοι συμμαχοί του. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή όπως τα έκανε στην Ταμούτρα του. Στην Ταμούτρα του Νετανιάχου, μάλλον. Σαν τα αυτιά του Νετανιάχου τα έκανε. Και άρα είναι αναγκασμένο να λουστεί την αποτυχία και δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει ούτε στους ψηφοφόρους, ούτε βέβαια στους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους, στα γεράκια, στα κοράκια αυτά. Ωραία, εξαιρετικά εδώ τα βλέπω τις εξελίξεις εδώ και για να δούμε τι άλλο έχω, ότι πήγανε, ακούστε εδώ, πήγανε μετά τις διαπραγματεύσεις αυτές ο Γκαλιμπάφ και ο Αραχτσί, δηλαδή ο νούμερο ένα της αποστολής των Ιρανών, ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτσί, πήγανε στο Ομάν γυρνώντας για να συζητήσουν με το Ομάν θέματα διαχείρισης του στενού του Ορμούς, δηλαδή πώς στην πραγματικότητα θα χρεώνουν αυτές τις υπηρεσίες σε όλο τον πλανήτη, πώς θα πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα, ενώ θα πρέπει να γυρίσουν τα μπιλιέτα στα σπίτια, στις οικογένειες, στις φάρες, στο Βάλτο που λέγεται Ουάσιντον, στο Βάλτο που λέγεται Τελαβίβ. Ελπίζω να τα βρούνε με κάποιο τρόπο. Άρα γι' αυτό πήγαν εκεί, από ό,τι φαίνεται. Πώς, λέει, θα διαχειριστούμε το στενό του Ορμούς την επαύριο. Άρα ο Τραμπ ορίεται σαν κακομαθημένο. Όχι, δεν θα υπάρξουν διόδια. Και τον αγνοούν κανονικά, γιατί είναι όντως πολιτικό μηδενικό. Πάνε κανονικά στο Ομάν για να συναντηθούν και να συζητήσουν πώς θα μοιραστούν τον πλούτο από, όχι τα διόδια, εντάξει, για να μην, το κακομαθημένο να μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον την επικοινωνία, τη ρητορική, το αφήγημα, αλλά πώς θα επιβάλλουν κόστη τα οποία θα είναι ναυτικές υπηρεσίες, ναυτιλιακές υπηρεσίες. Ναυτιλιακές υπηρεσίες. Αυτά, φίλες και φίλοι, εδώ. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Υπάρχει κάποια ερώτηση στην οποία μου έχει διαφύγει. Παρακαλώ, εάν υπάρχει κάποια ερώτηση, να την. Τώρα είναι η ώρα να την επαναφέρουμε. Επίσης να ξέρετε, παιδιά, ότι πριν κάποιες μέρες, το κάτι Ιουνίου, είχαμε και την υπογραφή της κατάπτυσης συμφωνίας των Πρεσπών. Εδώ αναφέρει ο φίλος μου ο Γιάννης τον αρχιπροδότη Τσίπρα, τον μαύρο προδότη, και ότι, ναι, όχι, δεν νομίζω ότι θα διαταραχθεί τίποτα. Στην πραγματικότητα, θυμίζω ότι βουλευτές και της ΝΟΥΔΟΥ και του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν πλήρως το Σκοπιανό, 100%, και ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε την υπογραφή της συμφωνίας. Και θυμάστε τι είχε γίνει στο Πισοδέρι και προς τιμήν τους οι Παμακεδονικές έχτισαν και κάποιο μνημείο εκεί, κάτι τοποθέτησαν για τους πολίτες οι οποίοι πήγαν στο Πισοδέρι και διαμαρτυρήθηκαν σε αυτή τη χούντα της αριστεράς, όπως αυτό προσδιορίζεται, τους Σιριζαίους. Μεγάλη μέρα κι αυτή, μαύρη μέρα, να μην ξεχνάμε τους πρώτες του έθνους, διότι πραγματικά πρέπει να, όχι πρέπει, μπορούν και θα ακυρωθούν αυτές οι συμφωνίες. Δεν έχουν καν λογική, δεν υπάρχει ούτε μακεδονικό έθνος, ούτε μακεδονικό κράτος, ούτε μακεδονική γλώσσα. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα επανέλθω.
Θα επανέλθω για όλα αυτά τα θέματα και για άλλα πολλά από αύριο, στο αγγλόφωνο αύριο κανάλι. Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κάντε αυτό το κανάλι, κοινοποιήστε, βοηθήστε μας. Υπάρχει ένας τρόπος και μοναδικός να μας βοηθήσετε λίγο παραπάνω. Δεν είπαμε για τους λιγνίτες, συγγνώμη ρε παιδιά. Τι να προλάβει, τι να πρωτοποιήσω τώρα, ότι εντάξει, δεν ξέρω. Είδατε τι έγινε που τους εξκαφείς που τους διέλυσαν στη Μαυροπηγή Κοζάνης, για να μην, κανονικοί τερμίτες, κανονικά παράσιτα, για να μην, ακόμα και αν δεν θέλει κυβέρνηση, μην τυχόν και πάμε ξανά, έχουμε το μαξιλάρι των λιγνητών, που η χώρα μας έχει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα σε όλη την Ευρώπη σε λιγνίτες, μην τυχόν και πάμε, γιατί αυτά του έχουν πει οι χορηγοί του Κούλη, του Κουλινίστας, του Δρακουμέλ, αυτοί που τον πληρώνουν από το φυσικό αέριο. Θα ξέρετε ονόματα, μεγάλα ονόματα επιχειρηματικά, δεν θέλω να τα πω, να μην έχουμε νομικά, αλλά ξέρετε ποιοι είναι. Αυτοί τον πληρώνουν, αυτή είναι δικιά τους χορεύτρια, είναι πολιτική, οικονομική. Κατ' εντολή του, φανταστείτε τι καθάρματα, τι ακρίδες είναι και αυτοί, οι γκαζάδες δηλαδή, και ο Κούλης, που κατέστρεψε τις μονάδες μέχρι και τους εξκαφείς. Φανταστείτε τι λέλαπα για τον ελληνισμό. Ειλικρινά σου το λέω, αλήθεια σου το λέω. Όταν απελευθερωθούμε, δεν ξέρω αν θα ζει. Μπορεί να μου λέτε να μην τον βρίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα ζει, αλλά ειλικρινά οι Έλληνες θα γυρίσουν στον οίκο τους, στις οικίες τους. Τα σόγια, όποιος μπορεί να έχει αυτό το όνομα, θα τρέχει να το αλλάξει, γιατί θα μένουν στον Άσο. Θα ζουν στα σκουπίδια όσοι φέρουν αυτά τα βρονόματα αυτών που πέρασαν και κατέστρεψαν τον ελληνισμό. Σας το υπόσχομαι, έτσι θα γίνει και το ξέρετε κι εσείς. Αυτά, φίλες και φίλοι. Είστε πανηδίν. Καλό βράδυ σε όλους και όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Κολοβέ.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.
1: Βρήκα την πιο εξαιρετική πρόταση από αυτά που έχω διαβάσει, τη δική σας. Ας κάνουμε τουλάχιστον, λέτε, ένα μουσείο, να θυμόμαστε.
2: Ξέρετε, δεν είναι κάτι το πρωτότυπο. Βγήκε στην περιοχή μας ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΕ Κοζάνης και ανέφερε το παράδειγμα του Γερμανικού Μουσείου Φερόπολης, που είναι κάπου βόρεια της Λειψίας, όπου για 27 χρόνια από το 1997 μέχρι το 2024 γινόταν ένα μουσικό φεστιβάλ μεγάλο με χιλιάδες κόσμου.
1: Mm-hmm.
2: Απλά πράγματα είναι. Με φόντο ένα μεγάλο μηχάνημα των λιγνητορυχείων, των εκεί λιγνητορυχείων στην Ανατολική Γερμανία. Απλά πράγματα είναι. Η ΔΕΗ έκαμνε μουσικές εκδηλώσεις παλιά, στη δεκαετία του 80 και του 90, όταν ήταν ακόμα 100% δημόσια, αλλά όχι πλέον τώρα που είναι ιδιωτική.
1: Κύριε Κολοβέ,
2: όταν είδα αυτά τα μηχανήματα στημένα στη σειρά να τα ανατινάσουν, μου θύμισαν τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής που τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Κάπως έτσι τους είχαν στημένους.
1: Λοιπόν, κύριε Κολοβέ, είναι σαφές τι λέτε και ο παραλληλισμός που κάνετε. Αλλά επειδή εδώ είναι πολιτικές οι επιλογές, κυβερνητικές επιλογές και η αντιπολίτευση δεν κουνιέται φύλλο, θέλω να σας ρωτήσω πολύ γρήγορα στη σημερινή παρέμβαση. Πρώτον, ακούγεται ότι αυτά είναι παλιά μηχανήματα τα οποία έχουν βγει εκτός. Αυτά τα μεγάλα καδοφόρα. Είναι έτσι?
2: Τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ακριβώς τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αγοράστηκαν στη δεκαετία του 1960 για τα παλιά λιγνητορυχεία του κύριου πεδίου και του πεδίου καρδιάς. Και ήταν ακριβώς το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Μεταλλιολόγων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 1996 μέχρι το 2000, η αξιοποίηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων για την διάνοιξη του λιγνητορυχείου στη Μαυροπηγή, εκεί που τα εκτέλεσαν τώρα.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν. Το συμπέρασμα λοιπόν του διδακτορικού μου ήταν ότι αυτά τα μηχανήματα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να τα αξιοποιούμε αντί να αγοράσουμε νέο εξοπλισμό, και η αξία του διδακτορικού μου είχε εκτιμηθεί τότε το 2000 στα πάνω από 20 δισεκατομμύρια δραχμές, δεν είχαμε πάει ακόμα στο ευρώ για τη ΔΕΗ, γιατί ακριβώς αυτά τα συγκεκριμένα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, επειδή είναι 100% ηλεκτροκίνητα, δεν έχουν μηχανές εσωτερικής καύσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους κάνουν μια διαρκή ανανέωση. Και αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε αυτά τα μηχανήματα είναι σε ποια κατάσταση είναι η κύρια μεταλλική δομή, αυτό που λέμε το σασί του μηχανήματος.
1: Mm-hmm.
2: Όταν λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν για τη διάνοιξη του λειτουργίου της Μαυροπηγής, είχε έρθει ένας ευρωπαϊκός οίκος, γερμανικός νομίζω ήταν, και είχε κάνει λεπτομερή επιθεώρηση μεταλλοτεχνική στον σκελετό των μηχανημάτων αυτών και διαπιστώθηκε ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση

0: αυτό το οποίο έγινε.
1: Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Επειδή είδα ότι είχατε μία αναφορά ότι παλιότερα είχαμε μετατροπή σε σκραπ τμήμα του εξκαφέ Ε3 του ρηχείου Αμιντέου που είχε πληγωθεί κατά την κατολίσθηση, αλλά εκείνη η ανατίναξη, λέτε, αφορούσε τμήμα εξκαφέα σε ανενεργό ρηχείο. Η τωρινή ανατίναξη, αυτή είναι, λέτε, η μεγάλη διαφορά, αφορά λειτουργικό εξοπλισμό σε λειτουργικό ρηχείο ακόμη.
0: Βεβαίως. Πριν από μια δεκαετία είχε γίνει μια μεγάλη κατολίσθηση στο λειτουργείο του Αμιντέου, πρωτοφανής στα παγκόσμια χρονικά, με πρωτοφανείς αιτίες, γιατί ήμουν και στην Επιτροπή που διερεύνησε τι συνέβη με την κατολίσθηση του λειτουργείου του Αμιντέου, και είχε πληγωθεί ένα μεγάλο μηχάνημα το οποίο αποτελούνταν από δύο τμήματα, είχε στραβώσει ο συνδετήριος σύνδεσμος ανάμεσα στα δύο τμήματά του. Είχε διασωθεί το ένα κομμάτι και το είχαν βγάλει στην άκρη. Δεν ήξεραν τι να το κάνουν και το ανατείναξαν. Και ξέρετε, εκεί υπάρχει και μια περιβαλλοντική διάσταση, διότι αυτά τα μηχανήματα για να μπορούν να περιστραφεί το πάνω μέρος έχει μια πολύ μεγάλη λεκάνη με ρουλεμάν γεμάτη λεκάνη με λάδια. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς έχουν διαχειριστεί αυτά τα λάδια στη διάρκεια της ανατείναξης. Τα έχουν μαζέψει. Ή έχουν ανατιναχτεί και τα λάδια και έχουν ψηλεί το σύμπαν ολόγυρο.
1: Μάλιστα. Άρα, όσο πάμε, περιορίζουμε την πιθανότητα ενός Plan B σχεδίου Β σε περίπτωση μιας απροσδόκητης ενεργειακής κρίσης. Εγώ παίρνω το απλό, δεν θα πάω στα άλλα που ακούω ότι οι Γερμανοί χρησιμοποιούν το λιθάνθρακα, οι Πολωνοί. Εγώ λέω ότι έχεις μια ενεργειακή κρίση μείζωνος σημασίας στην περιοχή από πολεμικές εξελίξεις ή οτιδήποτε άλλο. Περιορίζεται λοιπόν η εναλλακτική μας πια, σωστά?
0: Πολύ σωστά, διότι αυτό που έχουν κάνει οι μεγάλοι μάνατζερ και οι άριστοι πολιτικοί είναι ότι κατέστρεψαν τον ελληνικό λιγνίτη για χάρη εισαγόμενου φυσικού αερίου. Στο παρελθόν η Τουρκία μας έχει κλείσει κατ' επανάληψη τη βάνα του φυσικού αερίου που ερχόταν από τα βάθη της Ανατολίας. Τίποτα δεν εμποδίζει να μην ξανάρθουν πλοία με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τίποτα δεν εμποδίζει να εκτοξευτεί ξανά στη στρατόσφαιρα, όπως έγινε το 2022, η τιμή του φυσικού αερίου. Δυστυχώς το έχω γράψει, έχουμε μπλέξει με ανθρώπους που κοιτούν να καταστρέψουν και όχι να δημιουργήσουν. Και όπως ακριβώς αυτοί ανατείναξαν τους καδοφόρους εξκαφείς, που δεν αγοράστηκαν με λεφτά της ιδιωτικής ΔΕΗ, αλλά με λεφτά της 100% δημόσιας ΔΕΗ, και έχουν αποπληρωθεί εδώ και χρόνια μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος από το σύνολο των Ελλήνων. Έτσι θεωρώ ότι πρέπει να ανατινάξουμε και το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει πια σαπίσει, μετά τη χρεοκοπία του 2010 μας έχει πάρει μπόχα και η κοινωνία ασφυκτιά.
1: Θέλω να μου πείτε σήμερα, και θα τα πούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες, μία ακόμη λεπτομέρεια, αν την έχετε υπόψη σας. Ποιο είναι το κόστος το πραγματικό σήμερα για ένα καδοφόρο εξκαφέα, αν πεις ότι τον παραγγέλνεις? Πόσο?
0: Εξαρτάται από το μέγεθος του.
1: Τόσο, του ίδιου μεγέθους. Του ίδιου μεγέθους.
0: Αυτά τα μηχανήματα. Ναι.
1: Ναι, του ίδιου, ας πούμε.
0: Αυτά είναι της τάξης των 10-20 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το βάρος και την τιμή που τιμολογεί κάθε εταιρεία το βάρος του μηχανήματος.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή αυτά τα μηχανήματα έχουν βάρος μερικές χιλιάδες τόνους, εξαρτάται από το πόσες χιλιάδες ευρώ θέλει για κάθε κιλό ή κάθε εταιρεία που τα κατασκευάζει.
1: Χαρά σε αυτούς που θα τα πάρουν τώρα σκράπ, ε?
0: Ναι, και είναι ένα ερώτημα πώς ακριβώς θα τα πάρουν σε σκράπ, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, διότι εκεί τώρα έχει γίνει ένα πλήρες ανακάτεμα των σίδερων. Υπάρχουν σειρματώσια ανατινιγμένα, υπάρχουν... Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόσχημα της ασφάλειας, ότι δεν μπορούμε να τα αποσυναρμολογήσουμε και γι' αυτό τα ρίχνουμε κάτω, είναι για γέλια.
1: Και μόνο η εικόνα που κυκλοφορεί σε βίντεο παντού είναι αρκετή. Είπα εγώ ότι η παλιά ηλεκτρική στον Πειραιά υπονομεύτηκε από τους Γερμανούς κατακτητές κατά την αποχώρησή τους και σώθηκε στο παρένα μην τυναχτεί όλο το λιμάνι του Πειραιά, χάρη στην περίφημη μάχη της ηλεκτρικής που έδωσε τότε ο Ελλάς και κράτησε ανέπαφες εγκαταστάσεις. Σήμερα δεν χρειάζονται τέτοια, τα κάνουμε μόνοι μας. Κύριε Κολοβέ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
9: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
9: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
9: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
10: φίλος
9: να πάω
10: σου.
9: Σε μέρη.
10: Φίλο σου.
9: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
10: Αριστοφάνης.
8: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Ο δικηγόρος Φώτιος Σπυρίδων Μαζαράκης παρουσιάζει δύο νέα του βιβλία την 3η 16 Ιουνίου στην Εσιαία. Η δικηγόρος Νάνση Παπαχρόνη και ο συγγραφέας συνομιλούν για τα βιβλία και συζητούν με το κοινό. Συντονίζει ο δικηγόρος Άρης Λαμπρόπουλος. Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Την 3η 16 Ιουνίου στην Εσιαία.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Σε αυτή την εκπομπή βεβαίως είπαμε να συζητήσουμε τα ερωτήματα που έχετε βάλει κατά καιρούς και βάζετε αρκετά. Το ερώτημα ποτέ δεν είναι ηλίθιο, συνήθως οι απαντήσεις είναι ηλίθιες. Γι' αυτό και πρέπει να το ξέρουμε, δεν είναι κάτι, ποτέ κανείς δεν ρωτάει κάτι το ηλίθιο, εκτός και αν βέβαια είναι τρολ ή προσπαθούν να το αυτό το τρολ το έχουμε βέβαια. Οι σημερινές συνθήκες είναι ιδιαίτερα περίεργες για του διαδικτύου βεβαίως. Λοιπόν, στις μέρες μας, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι από εσάς βεβαίως κοιμόσαστε. Αν κοιμόσαστε, δεν θέλω να σας ξυπνήσω προς Θεού, όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Διότι βεβαίως μπορούμε να φαντασιωνόμαστε ό,τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή. Έχουμε δικαίωμα στην αυταπάτη, έχουμε δικαίωμα στο να μας εξαπατούν κατά σύστημα και να μην βγάζουμε συμπέρασμα ή να μην έχουμε να βγάλουμε τα κατάλληλα διδάγματα. Αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή, είναι η διαδικασία τέτοια, η διαλεκτική της ζωής, να το πούμε έτσι. Είπαμε σε αυτή την λοιπόν την εκπομπή, όποιος θέλει από τους ακροατές θεατές της εκπομπής θα μπορεί να παρέμβει, να μας εξηγήσει τι ακριβώς, πώς σκέφτεται για τα ζητήματα που εξελίσσονται στη χώρα μας, αν και είμαστε σε μια ιδιαίτερη περίοδο, διότι τώρα ασχολούμαστε με την παιδική χαρά της πολιτικής. Η παιδική χαρά της πολιτικής που βλέπουμε, έτσι, τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, αυτά που αναδημιουργούνται, τα κόμματα που μέλεται να δημιουργηθούν, όλο αυτό το πανδαιμόνιο της νεκρής φύσης του κοινοβουλίου, γιατί το κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι παρά νεκρή φύσης. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της κοινωνίας ή τον τρόπο που ζει ή προσπαθεί να επιβιώσει η συντηρητική πλειοψηφία, και επομένως πρέπει να ασχολούμαστε με την εικονική πραγματικότητα που μας δημιουργούν τα συστήματα προαγωγής, αυταπάτης ή αν θέλετε ψευδεστήσεων, ένα είδος LSD, λοιπόν, σύγχρονο LSD. Σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα να κουβεντιάσουμε, να δούμε δηλαδή, για όσους βεβαίως πατάνε ακόμη ή προσπαθούν τουλάχιστον να έχουν σώας τα σφρένας, διότι στη σημερινή κατάσταση πραγματικά εντυπωσιάζεσαι από τον τρόπο που εκφυλίζεται ή καταραίει η κοινωνία. Είναι εντυπωσιακό. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναζήσει τέτοια πράγματα στα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό. Στη ζωή δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Έχουμε μια κατάσταση εσωτερικής κατάρρευσης και σύψης της κοινωνίας που για μένα είναι πρωτοφανής. Ενδεχομένως οι παλιότερες γενιές που σιγά σιγά μας αφήνουν χρόνους πλέον να έχουν ζήσει σε ανάλογες περιόδους, αλλά και πάλι σε περιόδους ειρηνικής κανονικότητας, σύμφωνα με το λεκτικό, δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση σύψης και διάλυσης της κοινωνίας. Και βέβαια δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό, αφορά το σύνολο της Ευρώπης, αλλά και όχι μόνο. Και είναι και νομοτελειακό αν θέλουμε, διότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν υπάρχει μια συγκροτημένη δύναμη που να αντιστέκεται, οι δυνάμεις που να αντιστέκονται σε αυτή τη φθορά, σε αυτή την σαπίλα, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργούν πόλους εισπύρωσης της μεγάλης μερίδας κοινωνίας, η οποία υποφέρει υπό αυτό το καθεστώς, και βέβαια δεν μπορεί παρά να καταλαβαίνει ότι η αυριανή μέρη θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, ακόμη πιο δυστυχής. Αντίθετα, ζούμε σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι απλά εικονικής πραγματικότητας, είναι πλήρους παράνοιας. Αυτό που αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος άνθρωπος που προσπαθεί να κερδίσει το προς το ζήν, τα προς το ζήν, για τον ίδιο και την οικογένειά του, για να προσπαθήσει να αρθοποδήσει με κάποιο τρόπο και να έχει και αύριο, και να έχει και αύριο όχι μόνο ένα σήμερα και αυτό περιστασιακό, ζει μια πραγματικότητα εξαιρετικά ζωφερή. Προσωπικά δεν την έχω ζήσει. Λυπάμαι ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, γιατί ναι, στην ηλικία τους εμείς, ή τουλάχιστον η δική μου γενιά, παρά το γεγονός ότι προερχόταν από μια κατάσταση πιο φτωχικών οικογενειών, οικογενειών δηλαδή που ζούσαν πιο φτωχικά, υπήρχαν τα προβλήματα, ωστόσο οι προοπτικές ήταν ανοιχτές. Το πάλευε στο πράγμα. Δηλαδή ήμασταν μια γενιά που πίστευε ακράδαντα ότι θα πάει πολύ καλύτερα στα πράγματα. Τώρα το καταφέραμε ή δεν το καταφέραμε, με ποιο τρόπο, τι κάναμε ακριβώς, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι η δική μου γενιά είναι η χαμένη γενιά της Ελλάδας, διότι ακριβώς δεν έχει να επιδείξει τίποτα το κορυφαίο. Δηλαδή τίποτα, καμιά κορύφωση των αγώνων για μια καλύτερη Ελλάδα, για την ελευθερία, την ανεξαρτησία, τη δημοκρατία. Αυτό που όλες οι παλιότερες γενιές, τουλάχιστον όχι αν όχι όλες, ή τουλάχιστον οι γενιές του Μεσοπολέμου ή του μεταπολεμικών, της μεταπολεμικής περίοδους, έχουν να επιδείξουν αυτές τις κορυφώσεις και που εξασφάλιζαν και τη συνέχεια του έθνους, την κοινωνικοταξική συνέχεια του ίδιου του λαού, τη συγκρότηση του ίδιου του λαού στους αγώνες, γιατί αυτή η συγκρότηση γίνεται πάντα στα πλαίσια των αγώνων για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα πάντα για όλους τους λαούς, πολύ δε περισσότερο για τους λαούς που τα έχουν στερηθεί από τα γενοφάσκια τους, όπως ο ελληνικός λαός. Σήμερα η δική μου γενιά δεν κατάφερε απολύτως τίποτα. Είναι η γενιά της ήττας, της παρέτησης, της ευκολίας, να το πούμε έτσι, γιατί είδαμε ότι επειδή οι αγώνες των παππούδων μας και των πατεράδων μας και των μανάδων μας είχαν φέρει κάποια αποτελέσματα, άνοιγαν κάποιους δρόμους, θεωρήσαμε ότι αυτό το πράγμα είναι δεδομένο, επομένως πρέπει να το καρποθούμε και δεν αξίζει τον κόπο να το υπερασπιστούμε ως κατάκτηση, προκειμένου να πατήσουμε πάνω της για να ανοίξουμε καινούργιους δρόμους, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, για τις γενιές δηλαδή που έρχονται. Και έχουμε καταντήσει εδώ που έχουμε καταντήσει. Να σερνόμαστε πίσω από τον οποιονδήποτε σωτήρα ή επιφανή σωτήρα που μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής εξαχρίωσης, μόνο και μόνο πιστεύοντας ή δημιουργώντας την ψευδέστηση ότι θα μας βγάλει, θα μας λύσει το πρόβλημα. Λέει κάποιος φίλος μια ερώτηση η οποία τη δεχόμαστε πολύ από πολλές πλευρές, τι προτίθεται να κάνει το ΕΠΑΜ για τις επόμενες εκλογές. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το ΕΠΑΜ, διότι το ΕΠΑΜ έχει όργανα, διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα αποφασίσει με ποιον τρόπο θα συμμετάσχει, αν θα συμμετάσχει, για ποιους όρους θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, όπως κάνει όλα τα χρόνια εξιδρύσεώς του. Δεν υπήρξε ποτέ απόφαση ενός ανθρώπου ή κάποιον μόνο ενός κλειστού κυκλώματος οποιοδήποτε. Γινόταν και μάλιστα παίρνει και χαρακτήρα δημοψηφισματικό στις οργανώσεις και τις δυνάμεις, τους φίλους δηλαδή και, και τα μέλη του ΕΠΑΜ, οι οποίοι θα σηκώσουν και το βάρος αυτής της ιστορίας, που δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το πολιτικό, είναι και το βάρος της συμμετοχής σε εκλογές, που είναι πάντα για μια πολιτική δύναμη που δεν επιδιώκει την εξαργύρωση διά της κοινοβουλευτικής θέσης ή των οποιοδήποτε άλλων σχέσεων ή τρόπων εξαργύρωσης της πολιτικής στο Δούνε Λαβίν, είναι πάντα πολύ δύσκολη ιστορία, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, έχουμε πάρει μια απόφαση ότι το ΕΠΑΜ εξ αρχής βεβαίως υπάρχει από το ιδρυτικό του. Το ΕΠΑΜ πρέπει να λειτουργεί πάντα ως μοχλός κινητοποίησης της κοινωνίας σε ευρύτερες δυνατές συμπαρατάξεις πάνω σε πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που τα έχει ανάγκη άμεσα ο κόσμος, προκειμένου έστω και μερικά, έστω και να αποφύγει, έστω και για να αποφύγει τα χειρότερα, τα πολύ χειρότερα, λοιπόν, να μπορούν να εφαρμοστούν ή να μπορούν να τα παλέψεις, στην προοπτική βέβαια δημιουργίας προϋποθέσεων μιας άλλης διακυβέρνησης της χώρας, μιας δημοκρατικής πατριωτικής διακυβέρνησης της χώρας. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα θα επιμείνει το ΕΠΑΜ και επιμένει το ΕΠΑΜ και τώρα. Στο βαθμό δηλαδή που θα μπορέσει να λειτουργήσει ή θα προσπαθήσει να υπάρχει. Εάν δεν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο το ΕΠΑΜ να ασχολείται με αυτό το κοινοβούλιο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το κοινοβούλιο δια της εκλογής. Δεν έχουμε λόγο, η προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, δεν είναι η απόφαση του, θα είναι στο ίδιο το ΕΠΑΜ, δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να επιβραβεύει ή να προσπαθεί να διεκδικήσει την επιβράβευσή του διά της κοινωνικής οδού. Δεν ήταν ποτέ στη φιλοσοφία μας αυτά. Αυτοί προσπαθούσαμε πάντα να έχουμε αντισώματα. Δεν το πετυχαίναμε πάντα. Και κυρίως δεν το έχουμε πετύχει για το σώμα των μελών και των φίλων του ΕΠΑΜ. Τα αντισώματα απέναντι στην μοιραία νόσο του κοινοβουλευτικού κρετινισμού. Το να θεωρείς δηλαδή ότι η πολιτική υπάρχει μόνο δια του κοινοβουλίου ή τη συμμετοχή στο κοινοβούλιο. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες. Επομένως, ξαναλέω, στο βαθμό που δεν θα υπάρξουν ευρύτερες συνεργασίες, τέτοιες ώστε να δίνουν μια προοπτική κινητοποίηση, ευρύτερης κινητοποίησης κοινωνίας και ιδιαίτερα των εκτεταμένων στρωμάτων της κοινωνίας που βλέπουν ως μόνη διέξοδο την αποχή, την αποστασιοποίηση από τις κοινωνικές διαδικασίες, τις εκλογικές διαδικασίες και όλα αυτά, στο βαθμό που δεν θα υπάρξει, δεν βλέπω το λόγο γιατί εμείς να τρέχουμε να γίνουμε σαν τους άλλους. Δηλαδή, τουλάχιστον να παίζουμε κι εμείς στο χαρτί της κομματικής αυτοδυναμίας με τον τρόπο που το παίζουν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Έτσι, καινούργοι, παλιοί κτλ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Βεβαίως, ξαναλέω ότι επειδή το ΕΠΑΜ έχει συλλογικές διαδικασίες, αυτό θα αποφασιστεί από τα μέλη και τους φίλους του ΕΠΑΜ. Βεβαίως, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την κατάσταση που βλέπουμε. Το μόνο αισιόδοξο μήνυμα που υπάρχει από την πολιτική κατάσταση είναι να γίνει στάχτη και μπουρμπερί. Δηλαδή, πραγματικά, όσο πετυχαίνει το κατεστημένο, η καθεστική τάξη πραγμάτων, η Χούντα δηλαδή που μας έχει επιβληθεί, η υπερεθνικού τύπου Χούντα, η μεταμοντέρνα, να το πούμε έτσι, Χούντα που μας έχει επιβληθεί με κοινωνικό πάντα προσωπείο, ξαναλέω για τους γνώστες ή και μη, ή αυτούς που ψάχνονται, ή αυτοί που δεν έχουν μείνει μόνο στο πληκτρολόγιο, αλλά ψάχνουν το πράγμα και παραπέρα. Δηλαδή, ανακαλύπτουν αυτή την εφεύρεση του ανθρώπου που λέγεται βιβλίο και προσπαθούν με διαμέσου του βιβλίου να κατανοήσουν, ιδιαίτερα να αποκτήσουν μια μάθηση, μια παιδεία, μια μόρφωση διαμέσου της ιστορίας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει επιστήμη, δεν μπορεί να υπάρξει μάθηση ή παιδεία ή μόρφωση χωρίς την ιστορία, χωρίς τη βαθιά έρευνα στην εξέλιξη, στην ιστορική εξέλιξη, στη διαδοχή των φαινομένων. Θα ξέρει πολύ καλά ότι αυτοί που φαντασιώνονταν, οι πρώτοι θεωρητικοί που φαντασιώνονταν ένα δικτατορικό καθεστώς με κοινοβουλευτικό προσωπείο, ήταν ή θεωρητικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι του ναζισμού. Έχουμε αναφέρει κείμενα κατά καιρούς και του Γκέμπελς αλλά και του Καρλ Σμιτ, συνταγματολόγου του ναζισμού, όπου σήμερα βεβαίως δοξάζεται σε όλα τα πανεπιστήμια της Δύσης, στα πανεπιστήμια της αγοράς που υπάρχουν στη Δύση σήμερα. Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή η στερική φαντασίωση των εξουσιαστών πάντα ήταν να ασκούν δικτατορία με κοινοβουλευτικό προσωπείο, δηλαδή με κοινωνική νομοποίηση, που δεν το επιτυχαίρανε βέβαια τα παλιά χρόνια, όσο τουλάχιστον οι λαοί ήταν σε εγρήγορση ή αν δεν μπορούσαν να αντισταθούν απέναντι στις επιχειρήσεις καταστολής εναντίον του, τουλάχιστον διατηρούσαν, αν θέλετε, μάχημες, διατηρούσαν το αίτημα τη δημοκρατία ως μάχημο αίτημα και όχι όπως σήμερα είναι ένα φτηνό σύνθημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε για οποιοδήποτε λόγο, ώστε να το ξεφτυλίσει παντελώς και να μην δίνει κανένας καμία σημασία το ποιο είναι το περιεχόμενό του, τι σημαίνει αυτό. Αυτό θα κάνει. Αυτή είναι η προβληματική του ΕΠΑΜ στα ζητήματα και δεν είναι τωρινή, έτσι. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό το καινούριο που φέρνει η πολιτική κατάσταση σήμερα στη χώρα μας είναι το εξής, ότι μεταβαίνουμε σε μια καινούρια, αν θέλετε, κομματική, πολιτική κομματική συγκρότηση στη χώρα μας. Στην ουσία, επανερχόμαστε στην κοιτίδα, όχι της δημοκρατίας προς Θεού, του κομματικού συστήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε στο 19ο αιώνα στην Ελλάδα. Δηλαδή των προσωποπαγών αρχηγικών κομμάτων, των μονοπρόσωπων ΕΠΕ, δηλαδή, που κυριαρχούσαν στην πολιτική και κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, μέχρι και την εποχή του Εθνικού Διχασμού. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα αυτού του κομματικού συστήματος, όμως οδηγήσει στον Εθνικό Διχασμό με όλα τα παρελκόμενα, τις εθνικές τραγωδίες, τους πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα, μέχρι ότου εμφανίστηκε ένας νέος τύπος πολιτικών και κομματικών συστημάτων, που ήταν τα λεγόμενα ταξικά κόμματα. Τα εθνικά κόμματα, όπως τα αυτοπροσδιοριζόντουσαν, ήταν τα κόμματα που είχαν να κάνουν με πρόσωπα και επαγγελματίες πολιτευτές, κομματάρχες κτλ. Και από την άλλη μεριά, τα κόμματα που γεννήθηκαν κάτω από την ανάγκη συγκρότησης κοινωνικών τάξεων, όπως ήταν για παράδειγμα το αγροτικό κίνημα που γέννησε το αγροτικό, τα αγροτικά κόμματα, δεν ήταν μόνο ένα, ή τις διάφορες τάσεις αγροτιστών και στο Φιλελεύθερο Κόμμα, αλλά και στην, να το πούμε έτσι, βενιζελική αριστερά, όπως και το κόμμα της εργατικής τάξης που γεννήθηκε τότε που μέστοσε η ίδια η τάξη μέσα από την πρωτογενή της οργάνωση και τα λοιπά. Ήταν το κόμμα το ΣΕΚΕ και μετέπειτα ΚΚΕ. Αυτά τα κόμματα οδήγησαν ή άνοιξαν το δρόμο στη δημιουργία μαζικών κομμάτων. Τι εννοούμε μαζικά κόμματα, για να ξεκαθαριζόμαστε, για να ξεκαθαρίζουμε. Δεν εννοούμε κόμματα απλά πολλών μελών ή ευρείας κοινοβουλευτικής επιρροής. Τα μαζικά κόμματα είναι τα κόμματα που συγκροτούνται από τις ίδιες τις μάζες, με τις ίδιες τις μάζες να αντιμετωπίσουν τα βασικά, τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κομμάτων. Δηλαδή, από τη συγκέντρωση των χρημάτων μέχρι το πώς τη διαμόρφωση της προγραμματικής τους βάσης, των θέσεων, του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν. Η συμμετοχή τους δηλαδή είναι καθοριστική. Αυτό στην πολιτιολογία έχει ονομαστεί μαζικό κόμμα. Τα μαζικά κόμματα εμφανίστηκαν κατά κύριο λόγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν τα κόμματα που συνδέονταν με συνεπή ή λιγότερο συνεπή τρόπο με την νεανική αντίσταση ή με την αντίσταση γενικότερα, και απέναντι σε αυτά τα λεγόμενα εθνικά κόμματα μετεξελίχθηκαν από κόμματα αρχηγικού τύπου που βασίζονταν στον πολιτευτή, στον επαγγελματία πολιτευτή και τον κομματάρχη, σε κόμματα κομματικού μηχανισμού που το είχαν ανάγκη τον κομματικό μηχανισμό για να μπορέσει να αδέσει μέρος ή σημαντικά κομμάτια της κοινωνίας με το ίδιο το κόμμα, διά του κομματικού μηχανισμού, ώστε να μπορούν να αντιστρατεύονται τα μαζικά κόμματα που είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, μαζική συμμετοχή από και ταξική και κοινωνική, ευρύτερη κοινωνική. Αυτά ήταν. Στη μεταπολίτευση, δυστυχώς, και τα κόμματα, μαζικά κόμματα, μετεξελίχθηκαν σε κόμματα καρτέλ. Τι ονομάζουμε καρτέλ κόμματα? Κόμματα τα οποία στηρίζονται κυρίως σε μια εσωτερική, κλειστή, γραφειοκρατική κάστα, η οποία εξασφαλίζει τη χρηματοδότησή της όχι από την κινητοποίηση των μελών και των φίλων του κόμματος, που βεβαίως στα μαζικά κόμματα προϋποθέτει και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής, των θέσεων κτλ., αλλά σε εξωγενείς, από εξωγενείς πηγές, κυρίως την κρατική χρηματοδότηση και ό,τι αυτό συνεπάγεται, που στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα, ιδιαίτερα στη μεταπολίτευση, με την τραπεζική χρηματοδότηση και όχι μόνο βεβαίως. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο άρχισε ο εκφυλισμός αυτών των κομμάτων, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας εκφυλισμού τη ζήσαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια, 16 χρόνια, με τα μνημόνια, όπου οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί μετεξελίχθηκαν σε κρατικομονοπωλιακοί μηχανισμοί, εξαρτώμενοι πλήρως από το κρατικομονοπωλιακό σύστημα διαχείρισης της οικονομίας, της υποτέλειας της χώρας, αλλά και της οικονομίας της, και επομένως τώρα βαδίζουμε ολοταχώς σε μια καινούργια περίοδο που από ό,τι φαίνεται θα συντριβεί και θα συντριβούν οι κομματικοί μηχανισμοί. Επανερχόμαστε δηλαδή στα κόμματα του τύπου του 19ου αιώνα. Δηλαδή κόμματα τα οποία δεν θα βασίζονται σε ένα σταθερό, μόνιμο, κομματικό μηχανισμό, φυσικά κομματικής αγκυρτίας και κομματικής αρπαχτής, όχι, θα στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε πρόσωπα τα οποία θα συγκροτούν ηγετικές ομάδες γύρω τους από επαγγελματίες πολιτευτές ή από επίδοξους πολιτευτές και από δάφτους. Έχουμε πληθώρα βλαχοδήμαρχους που θέλουν να γίνουν και βουλευτές ή χατζηλάστιχους που οι οποίοι παλεύουν να βρούνε με ποιον τρόπο θα εξαργυρώσουν την πολιτική τους θητεία σε διάφορα κόμματα με οποιονδήποτε τρόπο. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε κόμματα ή αποκτούμε κόμματα τα οποία δεν έχουν ιερό και όσιο και ταυτόχρονα δεν έχουν ανάγκη και σταθερού κομματικού μηχανισμού. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον ο κομματικός μηχανισμός, αυτό που έκανε το κομματικός μηχανισμός ακόμη και στα κόμματα που εναλλάσσονταν σε εξουσία, όπως για παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ να το πούμε έτσι, το ΠΑΛΕ ποτέ δεν υπάρχει πλέον, βλέπουμε το πώς πνέει τα λίστια του αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτοί οι μηχανισμοί εξαλείφονται ή απορροφώνται από μηχανισμούς οι οποίοι έχουν συγκροτηθεί εκτός κομμάτων και συμπλέκονται με το βαθύ κράτος, με τις υπερεθνικές δομές εξουσίας, τους ολιγάρχες σε αυτή τη χώρα, αλλά και τον τρόπο που διασυνδέονται με την υπερεθνική ολιγαρχία. Αυτοί πλέον ελέγχουν ή αν θέλετε παρέχουν τους μηχανισμούς με βάση τους οποίους τα κόμματα κινούνται. Γι' αυτό και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κομματικός μηχανισμός με τον τρόπο που τον καταλαβαίναμε έστω και ή τον ξέραμε έστω και εμείς που τον παλέψαμε και στους χώρους της αριστεράς αλλά και στους χώρους δεξιάς. Δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον ένα παραδοσιακό κόμμα όπως το ξέραμε ας πούμε στην μεταπολίτευση. Πηγαίνουμε λοιπόν σε άλλα κόμματα. Θα πούμε για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι η επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, εκτός όλων των άλλων, της εκτόνωσης, της διαχείρισης ενός πολύ μεγάλου της διαχείρισης της απογοήτευσης αλλά και της αποστράτευσης ενός πολύ μεγάλου κομματιού της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, έχει και σαν στόχο τη συντριβή, την ολοκληρωτική συντριβή, την απαλλαγή δηλαδή στην ουσία του τελευταίου ισχυρού κομματικού μηχανισμού που έχει απομείνει στο κομματικό σύστημα της χώρας, που είναι ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή να τελειώσει με αυτή την ιστορία και με αυτόν τον τρόπο να περάσουμε ολοκληρωτικά σε μια νέα κατάσταση όπου πλέον τα κόμματα συγκροτούνται με τον τρόπο που συγκροτιόντουσαν τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα. Και βέβαια το βασικό στοιχείο είναι οι προσωπικές ατζέντες, οι προσωπικές αντιδικίες ή οι επιδιώξεις. Καμία άλλη διαφορά ανάμεσα αυτά τα κόμματα και βέβαια όλα αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να υπάρχουν χωρίς ισχυρές πλάτες. Πάντα θα μου πείτε τώρα όλα τα κόμματα, όμως η δημιουργία ισχυρών κομματικών μηχανισμών και μάλιστα αυτοχρηματοδοτούμενων κομματικών μηχανισμών όπως έγινε ιδιαίτερα στη μεταπολίτευση όπου εφαρμόστηκε και η κρατική επιχορήγηση των κομμάτων έγινε με στόχο, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η επιδίωξη, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι κομματικοί μηχανισμοί, ιδιαίτερα οι μηχανισμοί εκείνοι που εναλλάσσονταν στην εξουσία ή στη διακυβέρνηση του τόπου, να αποστασιοποιηθούν από τα εκάστοτε συμφέροντα είτε του ξένου παράγοντα, να πάρουν αποστάσεις δηλαδή. Όχι να απογαλακτιστούν προς Θεού, απλά να πάρουν αποστάσεις, να έχουν δυνατότητα δηλαδή διαχείρισης της πολιτικής έξω από τις επιταγές της ολιγαρχίας ή αν θέλετε του ξένου παράγοντα. Αυτό το είδαμε και στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γι' αυτό και είπα, δημιουργήθηκε ένα κόμμα που είχε, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο τον Κοραμαλή, τον ιδρυτή της, που δεν έχει καμία σχέση οργανωτικά, δεν έχει καμία σχέση με την ΕΡΕ. Η ΕΡΕ ήταν ένα κόμμα απόλυτα αρχικά και ελεγχόμενο από τους πολιτευτές τους, τους βαρόνους να το πούμε, της πολιτικής, χωρίς αυτοδύναμη εσωτερική κομματική, κομματικό μηχανισμό. Η δημιουργία της Νέας Δημοκρατίας ως ένα κόμμα με εσωτερικό ισχυρό κομματικό μηχανισμό που μιμόταν, που προσπαθούσε να μιμηθεί ή να αντιπαρατεθεί στα κόμματα της αριστεράς, της ευρύτερης ή της κεντροαριστεράς, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια να λέγεται, όπως του ΠΑΣΟΚ και της κομμουνιστικής αριστεράς, όπου υπήρχαν νεολαίες, υπήρχαν οργανώσεις βάσης ή οτιδήποτε, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μιμήθηκε ή προσπάθησε να μιμηθεί η Νέα Δημοκρατία, ή ήταν εκτός όλων των άλλων να αποκτήσει τη δυνατότητα ο ιδρυτής της και αυτοί που δημιούργησαν την εποχή εκείνη τη Νέα Δημοκρατία να μην ταυτίζεται με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Αυτό ήταν ένα μεγάλο, κάτι το επιδιωκόμενο. Το κατάφερε, όχι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως ήταν βασικό στοιχείο της διαιώνησης του συγκεκριμένου κόμματος. Των συγκεκριμένων κομμάτων που θεμελιώνονταν ακριβώς στους ισχυρούς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι συνδέονταν βεβαίως και απικιοποιούσαν τον κρατικό μηχανισμό και όχι μόνο. Τώρα πλέον πηγαίνουν σε μια κατάσταση όπου ακόμη και ο τελευταίος κομματικός μηχανισμός, βέβαια υπάρχει και ο περισσός ΑΕ, έτσι. Υπάρχει και ο περισσός ΑΕ, ο οποίος θα διατηρηθεί μόνο και μόνο γιατί βολεύει το σύστημα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Αύριο το πρωί, εάν για παράδειγμα δοθεί εντολή στις τράπεζες να μην ξαναδώσουν δάνεια στο ΚΚΕ, το ΚΚΕ διαλύεται εντός ολίγων μηνών. Θα φτάσει το σημείο, προσωπικά εμείς το ζήσαμε. Όσοι από εμάς ήμασταν εκεί, το ζήσαμε στις πρώτες φάσεις του μετά από τις δύο διασπάσεις, το 89-94, όπου υπέστη και καθίζηση η εκλογική δύναμη του κόμματος την εποχή εκείνη, πως η ηγεσία τότε έπαιρνε αποφάσεις να κλείσει οργανώσεις, να κλείσει, να απολύσει προσωπικό, να διαλύσει υποδομές κτλ., διότι δεν μπορούσε να τη συντηρήσει οικονομικά. Επομένως, ένα κόμμα το οποίο αυτοσυντηρείται με έξωθεν χρηματοδότηση και που δεν αφορά δηλαδή τη δυνατότητα κινητοποίησης μαζών και δεν συνδέεται με αυτό, εύκολα διαλύεται όταν το αποφασίσουν αυτοί που έχουν στα χέρια τους τις πηγές και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από αυτό που αποτελεί μια ιστορική, πώς να το πούμε, ένα ιστορικό παράξενο για τα δεδομένα της χώρα μας, το τελευταίο κόμμα που έχει διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον κομματικό μηχανισμό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν μπει στα πράγματα ο Σαμαράς και επαληθευτούν οι δημοσκόποι, πώς να το πούμε, οι δημαγωγοί όλοι αυτοί, το σύστημα δημαγωγίας μέσω των δημοσκοπήσεων, μέσω της προβολής το μέσο μαζικής εξημέρωσης και όλα αυτά τα πράγματα επαληθευτούν οι προσδοκίες τους, δηλαδή να διεμβολήσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς, το κόμμα του Σαμαρά δηλαδή, ή τουλάχιστον αυτό που ετοιμάζεται ή που λένε ότι ετοιμάζονται. Βεβαίως παίζονται εδώ πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι, γιατί υπάρχει και αντίδραση του ίδιου του κομματικού μηχανισμού που ανεξαρτήτως που το ελέγχεται από την οικογένεια της μαφίας που λέγεται Μητσοτάκης, λοιπόν της πολιτικής μαφίας που υπάρχει στη χώρα μας, μια από τις πιο ισχυρές της Ευρώπης, έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Το έζησε στο πετσί του ο Τράγκας αυτό. Λοιπόν, υπάρχει και η αντίσταση που έχει ο ίδιος ο κομματικός μηχανισμός με όρους αυθυπαρξίας, δηλαδή υπερασπίζει τον εαυτό του. Εάν αυτό συμβεί, τότε η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει σε πλήρη διάλυση και αναμόρφωση. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα σκηνικό, ενδεχομένως να διαμορφωθεί ένα σκηνικό, όπως θα, αν επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες των μηχανισμών προπαγάνδας και διαμόρφωσης κοινής γνώμης. Εντάξει. Λοιπόν, πάντα με αυτό, μια κατάσταση όπου θα πάμε σε μια νέα κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία θα είναι σε αυτή την περίπτωση όχι Σάμαρο Βενιζέλος, αλλά Σάμαρο Τσίπρας, με όλα τα συμπαραμαντώντα γύρω του, ό,τι έχει απομείνει από το ΠΑΣΟΚ, ό,τι θα τραβήξει, γιατί φανταστείτε τώρα, έτσι, ένας διαβολισμός της Νέας Δημοκρατίας με ένα σοβαρό ποσοστό της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας να πηγαίνει στο Σαμαρά, καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να μείνει κανένας εκλεγμένος βουλευτής στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δούμε ξανά ένα κοινοβούλιο σαν το σημερινό. 40, 50, 60, 100 βουλευτές ανεξαρτοποιήσεις και να αλλάζουν φορεσιά, να κάνουν κομματικές αλεξοκολλιές. Είναι όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Είναι όπως ακριβώς συνέβαινε στον 19ο αιώνα. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, τι συμβαίνει, μένει μόνο ένα κομμάτι ψηφοφόρων, οι οποίοι είχαν εκδηλωθεί ή αν θέλετε είχαν εγκλωβιστεί στα κόμματα εκλογοπαγίδας, όπως είναι η Νίκη, ο Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας. Όλα αυτά είναι εκλογοπαγίδες. Στην πραγματικότητα δηλαδή να εγκλωβίσουν εκείνο το κομμάτι των ψηφοφόρων που θα θέλανε να ψηφίσουν αντισυστημικά, ό,τι και αυτό και αν σημαίνει στο μυαλό του καθενός ή του οποιοδήποτε, και έτσι να μπορέσουν να τραβήξουν αυτόν τον κόσμο και να τον εγκλωβίσουν σε ένα νέο σχήμα εκλογοπαγίδας, που βεβαίως από ό,τι φαίνεται πολύ έντονα στο σύστημα διαμόρφωσης κοινής γνώμης, το βλέπουμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις δημοσκοπίες κτλ., προσδοκούν να είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει αυτό το πράγμα είναι σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό ακόμη, παρά το γεγονός ότι οι επιστάμενοι οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, όπως ο κύριος Αυγερίνος και 2-3 ακόμη που μιλάνε εξ ονόματος της κυρίας Καριστιανού, προσωπικά με έχουν πείσει ότι παίζουν στο σενάριο αυτό, δηλαδή παίζουν έχουν ήδη αποδεχτεί ότι θα είναι η εκλογοπαγίδα του μέλλοντος για οποιονδήποτε ψηφοφόρο έχει συγχαθεί τα συστημικά λεγόμενα κόμματα ή οτιδήποτε, ό,τι και αν σημαίνει αυτό στην πράξη. Διότι βεβαίως και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, εάν μπορούμε να σκεφτούμε, και όσοι βεβαίως έχουν ακόμη αυτή τη δυνατότητα. Ας μου βρει κάποιος στις όλες τοποθετήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής του συγκεκριμένου κόμματος μία διαφοροποίηση στο αφήγημα ή στις βασικές θέσεις στα μεγάλα ζητήματα αυτής της χώρας ή που απασχολούν τους πολίτες αυτής της χώρας, που να διαφοροποιείται από το κόμμα Τσίπρα, από το ΠΑΣΟΚ, ακόμη και από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Σε ένα ζήτημα να διαφοροποιηθεί από τα μεγάλα ζητήματα, όχι στα αφηγήματα, έτσι. Και βεβαίως μπορεί να πει κανείς, εντάξει κύριε Καριστιανού, είναι αυτή που είναι και δεν είναι επαγγελματίας πολιτικής. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι από τον κύριο Αυγερινό και όλη την άλλη, το άλλο αφόγκατε, το οποίο σοφών ή μη σοφών και πώς να το πούμε, φιλόσοφων που έχουν μαζευτεί ή που διαγωνίζονται, είναι μία κάστα ανθρώπων που θέλουν να γίνουν. Δεν είναι, αλλά θα θέλανε πάρα πολύ να γίνουν επαγγελματίες της πολιτικής. Και όπως μου είχε πει σε ανύποπτο χρόνο ο κύριος Χαϊκάλης, ο ηθοποιός που ήταν και βουλευτής, υπήρξε και υπουργός της κυβέρνησης Καμένου Έλληνα με Τσίπρα, θυμάμαι κάναμε μια κουβέντα έτσι άτυπη, είχαμε βρεθεί στην Αίγινα το καλοκαίρι εκείνο το μοιραίο που μας ήρθε το τρίτο μνημόνιο, και όταν το ρώτησα, ρε παιδί μου, θα ψηφίσεις, θα δεχτείς δηλαδή να, με την ψήφο σου να περάσει ένα τρίτο μνημόνιο, τότε με μεγάλη ειλικρίνεια ο άνθρωπος μου είχε πει, δεν είναι εύκολο να πεις όχι στα 6 χιλιάρικα της βουλευτικής αποζημίωσης. Λοιπόν, Αυτό το πράγμα δυστυχώς από τότε έχει επιβεβαιωθεί χιλιάδες φορές και από τους πλέον αδέκαστους, έτσι, ανθρώπους δηλαδή που φύγανε καταγγέλλοντας το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά για όλα αυτά που έχουν κάνει και σήμερα έχουν καταλήξει ξανά στην κυρία Καριστιανού να λένε, να λένε χειρότερα από ό,τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ξεπουλούσε τον αντιμνημονιακό αγώνα. Χειρότερα. Και βέβαια είναι ικανή, έναντι βεβαίως της πολιτικής διευκόλυνσης και της κατάλληλης αποζημίωσης, να πουν και τα χειρότερα. Είναι διάφοροι χατζηλάστιχοι. Έτσι. Πέρασαν και από εδώ αρκετοί από δάφτους. Λοιπόν, τους ξέρουν από πρώτο χέρι δηλαδή. Φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας από εδώ ή από μόνοι τους κτλ. Και απογοητεύτηκαν γιατί δεν βάλαμε πλάτη να τους κάνουμε βουλευτές για να μας πουλήσουν στη Βουλή. Καταλαβαίνετε τώρα. Οπότε ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς να πουλήσουν τον Κοσμάκη προς όφελός του και για την ιδιοτέλειά τους διά της Βουλής. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Σήμερα τουλάχιστον αυτά τα πρόσωπα που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Άλλωστε, από ό,τι μάθαμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τα οικονομικά τα αναλαμβάνει ένας εξαιρετικός σόφος καθηγητής, μέγας καθηγητής, ο οποίος, αυτός ο μεγάλος σοφός, βεβαίως, εξανάγκασε βεβαίως και την κυρία Καριστιανού να πει στην κυρία Δελιβάνη να αποσυρθεί από το κόμμα, διότι διαδραχμίστρια είναι δυνατόν. Είναι αυτό. Και βέβαια ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι πραγματικά, είναι, μου θυμίζει το Ροΐδη που έλεγε, που μιλούσε στον Ασμοδαίο για τις ονολογίες και για το πόσο, πώς να το πούμε, πόσο επικίνδυνο ζώο είναι ο όνος, το γαϊδούρι. Λοιπόν, και μιλούσε για τους καθηγητές όνους, όνους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, σε αυτές τις ονολογίες κάλλιστα μπορούμε να βάλουμε και τον κύριο καθηγητή αυτόν, ο οποίος βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια το μόνο που μας λέει είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μας επιβάλλαν τα μνημόνια, έπρεπε να τα κάνουμε εμείς και πολλοί ακόμη, διότι βεβαίως δεν είναι δυνατόν να μην πληρώνουμε τα δάνεια και για να τα πληρώσουμε τα δάνεια πρέπει να πεθάνει η ελληνική κοινωνία υπό το καθεστώς λιτότητας και υπερφορολόγησης. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος σοφός λοιπόν θα αναλάβει τα ενία της οικονομικής σκέψης και πολιτικής του κόμματος του κυρίου Αυγερινού, γιατί αμφιβάλλω εάν για όλα αυτά έχει άποψη η κυρία Καριστιανού, όχι γιατί την υποτιμώ, γιατί δεν μου έχει δώσει την εικόνα ενός τέτοιου ανθρώπου, δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να κάνει τέτοιες επιλογές, μπορεί και να πέφτει έξω, μακάρι. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και βέβαια υπάρχει πάντα το επιχείρημα ότι εντάξει, δεν πρέπει να, τώρα ξέρεις, κοιμάται ο Έλληνας. Μην τον ξυπνήσω απότομα, γιατί ξέρεις, άμα ξυπνήσει απότομα, δεν ξέρεις τι μπορεί να πάθει. Πάθει κανένα καρδιακό, εγκεφαλικό. Επομένως, δεν μπορούμε να ανοίξουμε ζητήματα και να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο, ώστε να, από αύριο το πρωί, εάν χρειαστεί, να μπορεί να μπει σε μια διαδικασία ανάκαμψης. Κάποια ανάκαμψη, ρε παιδί μου, να δει Θεού πρόσωπο η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, των ελληνικών πολιτών. Όχι, δεν τα συζητάμε αυτά. Είναι το γνωστό επιχείρημα που ακούμε. Πόσες δεκαετίες, εγώ ήμουν νιός και γέρασα, όταν λοιπόν μας λέγανε για την ποιότητα της τηλεόρασης. Παλιά υπήρχε και κίνημα για την ποιότητα της... δεν θέλω να... σε ποιον οικονομολόγο αναφέρεστε, λέω. Δεν θέλω να το... να πω το όνομά του. Προσωπικά θα γράψω ένα συγκεκριμένο άρθρο αναδεικνύοντας τις απόψεις του και απαντώντας στις απόψεις του, γιατί έχω συγχαθεί με όλους αυτούς τους τύπους, τους επιγόνους του Αλκουίνου, στο σημερινό Πανεπιστήμιο της Αγοράς, που μας λένε ως θέσφατο, έτσι, λοιπόν, τα πιο απάνθρωπα, τις πιο απάνθρωπες πολιτικές για τη μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία αυτού του κόσμου, λες και έχει υποφέρει λίγα αυτός ο λαός, λοιπόν, και να μας το παρουσιάζουν ως την καλύτερη επιλογή, έτσι, την ίδια ώρα που έχει υποστεί ο λαός μας αυτά που έχει υποστεί. Φυσικά, κανέναν από δάφτους δεν απασχολεί το ζήτημα της δημοκρατίας. Κανέναν από δάφτους δεν απασχολεί το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, εθνικής ανεξαρτησίας. Αν θα πρέπει η χώρα μας να πατάει στα πόδια της ή να είναι προτεκτοράτο. Όχι. Ούτε βέβαια κανένας από δάφτους νοιάζεται για το, γεγονό, για το καθεστώς παιωνίας. Παιωνίας με έψιλον και όμικρον. Λοιπόν, που έχει επιβληθεί στον Έλληνα. Διότι το πιστεύουν ότι είναι μονόδρομος. Είναι επιστημονικών θέσπατων. Όπως ακριβώς ήταν και η θεολογική αντίληψη του Αλκουίνου. Για την οποία βεβαίως έφτιαξε τα πανεπιστήμια στη Δύση. Γι' αυτό φτιαχτήκανε. Για να επιβεβαιώσουν τη θεολογική ερμηνεία του Αλκουίνου έναντι της ελεύθερης σκέψης που προερχόταν από την αρχαιότητα και της φιλοσοφίας. Οτιδήποτε δεν συνδεόταν με την καθαρή θεολογική αποτύπωση της μίας και μόνης καθαρής άποψης για το Θεό και τα κρατώντα του Θεού στα πανεπιστήμια του Καρλομάγνου που τα έφτιαξε ο Αλκουίνος, ο γνωστός αυτός απατεώνας επίσκοπος εξ Αγγλίας, λοιπόν σοφός. Και αυτός σοφός ήταν. Ήταν αυτός που λάνσαρε το ότι από τους φιλοσόφους πήγαμε στους σοφούς. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν επιβάλλαν οτιδήποτε λοιπόν δεν συνάδει με αυτό είναι μη πραγματικό. Όχι μη πραγματικό, καταδικαστέτως και πρέπει να εξευβολιστεί. Οτιδήποτε και αν πιστεύει ο κόσμος, ακόμη οτιδήποτε υπάρχει στην ιστορική κατάκτηση της σκέψης της ανθρωπότητας, η ελεύθερη σκέψη της αρχαιότητας, η φιλοσοφική σκέψη της αρχαιότητας, όλα αυτά έπρεπε να σβήσουν. Όπως μαζί με αυτά οι μύθοι, οι παραδόσεις των λαών, ή αν θέλετε των εθνοτήτων και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά που ερχόντουσαν από παλιά. Όλα αυτά έπρεπε να σβήσουν. Δεν μπορεί να υπήρχε παρά μόνο μία θεολογική απόλυτη προσέγγιση προς το Θείο. Τίποτα άλλο. Εγώ λοιπόν, το σημερινό Πανεπιστήμιο της Αγοράς τέτοιους ακαδημαϊκούς βγάζει. Λοιπόν, ακούστε, άλλωστε δεν είναι τίποτα. Πολύ εύκολα κανείς να ακούσει το όνομά του από τον κύριο Αυγερινό που έχει βγει και λέει θα δείτε με τι σοφούς κτλ. Τον κύριο αυτόν το γνώρισα. Το 2010, το γνώρισα, δεν ξέρω προσωπικά προς Θεού, ανάμεσα σε αυτούς τους διαφόρους τύπους, οι οποίοι δεν είχαν να πούν απολύτως τίποτα. Για το, ούτε να προειδοποιήσουν για το πού πήγαινε η ελληνική οικονομία όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι πήγαινε ολοταχώς σε χρεοκοπία, μόνο κάτι γραφική σαν και εμένα το λέγαμε, δηλαδή ένας, εγώ ήμουνα, και ένας ακόμη, έτσι, ο οποίος δεν ήταν Έλληνας, ήταν Αμερικάνος. Λοιπόν, που το προειδοποιούσαμε, χτυπάγαμε καμπανάκια και ιστορίες, αλλά αυτός ο κύριος κατεκοέδρευε στα κογκλάβια του Δέλτα Νιτάφ και, και στο παρασκήνιο των μηχανισμών που μας επέβαλαν αυτά που μας επέβαλαν και επομένως παπαγάλιζε την αντίληψη αυτών των μηχανισμών. Που σημαίνει τι, ότι η πέτατος νόμος είναι το συμφέρον του δανειστή. Το τι θα υποστεί ο οφειλέτης είναι πρόβλημά τους. Πρόβλημα του οφειλέτη. Και έτσι τι μας λένε, από τη στιγμή που πρέπει να πληρώσουν τα δάνεια, δεν μας εξηγούν πώς βεβαίως, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ούτε μας εξηγούν πώς είναι δυνατόν να πληρώσει ένα δάνειο το οποίο από μόνο του δημιουργεί προϋποθέσεις έκρηξης, εκρηκτικής ανόδου, λοιπόν, με όρους λιτότητας, δηλαδή με όρους τι, αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος κοινωνίας. Πώς είναι δυνατόν να προτείνεις αντιμετώπιση της κρίσης του προβλήματος του χρέους, πώς, μειώνοντας τη δυνατότητα παραγωγής εισοδήματος στην κοινωνία. Προφανώς, ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ δουλέψει για να ξέρει τι σημαίνει βγάζω μεροκάματο ή αν θέλετε βγάζω εισόδημα. Εντάξει, λοιπόν, είναι γνωστές οι αργομιστίες που υπάρχουν απανταχού. Λοιπόν, επομένως, τι του λες. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της ιδεολογίας του, πώς να το πούμε, της τοκογλυφίας με την αντίληψη της πίστης. Η πίστη, η τραπεζική πίστη, θεμελιώνεται στο πρώτο και κυρία, στο να συμμερίζεται, αυτός που δίνει τα δάνεια δηλαδή, την τύχη του οφειλέτη, άρα και το ρίσκο του οφειλέτη. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τους τοκογλύφους, οι οποίοι πάντα προχωρούν με εξασφάλιση και με στόχο τη λίβρα του κρέατος που ζητούν από τον οφειλέτη. Χωρίς να νοιάζονται εάν θα ζήσει ή όχι. Σάιλοκ, Σέξπιρ. Λοιπόν, αυτή είναι δυστυχώς σαν την ιστορία. Λοιπόν, θα έχουμε πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο για να κάνουν οι κουμπενικοί με το πρόσχημα της Κύπρου. Δεν ξέρουμε αυτό. Αυτό θα κριθεί μέσα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα θερμό. Όταν βλέπει τον Ερντογάν και λέει ότι μας απειλεί η Ελλάδα και το, γιατί τη βάζει το Ισραήλ να μας δημιουργήσει πολεμικό τετελεσμένο σε βάρος μας, πρέπει να ανασκουμπωνόμαστε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Δεν έχει ξαναμιλήσει ο Ερντογάν έτσι. Από το 16 που έχει κάνει στροφή στην πολιτική του. Και έχει αυτονομηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις επιταγές της Δύσης κτλ. Το παιχνίδι που παίζει δηλαδή αυτή η ιστορία. Θα πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ καλά να δούμε. Και με δεδομένο ότι είμαστε τελείως γυμνοί. Τελείως γυμνοί. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την αυτοδυσία των ανθρώπων που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι πολιτική επιλογή να είμαστε γυμνοί στην άμυνα. Εντάξει. Αλλά δεν αποκλείω το Ισραήλ για τους δικούς του λόγους που το βλέπουμε ποιοι είναι, τους βλέπουμε ποιοι είναι στη Μέση Ανατολή και αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, να σπρώξει σε μια τυχοδιοκτική ενέργεια την ελληνική πλευρά και δεν θέλει και μεγάλη δυσκολία, χρειάζονται απλά κάποιοι θερμοκέφαλοι. Δεν θέλει και πολλά. Γιατί έχουμε υποστεί αυτά που έχουμε υποστεί, το να βρεθούν κάποιοι θερμοκέφαλοι, να καβαλήσουν ένα Ραφάλ και να στείλουν τους πυράβλους αυτούς που έχουμε κάπου στην Τουρκία, είναι εύκολο πράγμα. Εύκολο πράγμα. Ιδιαίτερα άμα τους γανώσουν τα μυαλά με τη λογική ότι είναι εθνικό καθήκον και τα λοιπά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Που μας βάζουν ξένες δυνάμεις να παίξουμε το ρόλο που θέλουν αυτοί. Να θυμηθούμε. Τι να θυμηθούμε. Τέλος πάντων. Είμαστε ανιστόρυτοι παντελώς. Την εποχή που το ελληνικό κοινοβούλιο επί Τρικούπη συζητούσε και αναλογιζόταν αν οι Κρήτες που είχαν επαναστατήσει δεύτερη τρίτη φορά λοιπόν ενάντια στους Οθωμανούς είναι Έλληνες και θα πρέπει να θεωρηθούν Έλληνες ώστε να ενωθούν με την Ελλάδα, αυτό αναρωτιόταν το ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι, όχι όλοι αλλά οι κυβερνώντες, την ίδια ώρα κάτω από υπόδειξη των Γάλλων δανειστών, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό σχεδίαζε τυχοδιοκτική ενέργεια με τα νεοσύστατα, νεοαποκτηθέντα θωρικτά της εποχής εκείνης, όχι το Αβέροφ, τα θωρικτά που είχαν αγοράσει, δεύτερο τρίτο χέρι τέλος πάντων που είχαν αγοράσει, τυχοδιοκτική ενέργεια στον όρμο της Μύρνης. Και την ίδια ώρα, στα τέλη του 19ου αιώνα, που οι Εγγλέζοι προκειμένου να δικαιολογήσουν την επέμβαση στην Αίγυπτο και επομένως τη μετατροπή της Αιγύπτου σε Βρετανική απικία, έβαζαν τον ελληνικό στόλο να βομβαρδίζει την ελληνική παροικία στην Αλεξάνδρεια. Διότι βεβαίως ο ελληνισμός της εποχής εκείνης στην Αλεξάνδρεια ήταν ανταγωνιστής του. Είχε και ναυτιλιακά και εμπορικά συμφέροντα ικανά να ανταγωνιστούν τη Βρετανία, τα βρετανικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως έπρεπε να εξαλειφθεί. Ποιος ανέλαβε τη βρωμιά αυτή? Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Για να μην μπούμε το μεγάλο, το αποκορύφωμα όλων, τη συμμετοχή της Ελλάδας στη γενοκτονία των ποντίων και του καθημάς ελληνισμού της Μέσης Ανατολής. Της καθημάς Ανατολής, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Από την εκπομπή με τη συνέντευξη Τσίπρα, αφού τα μέτρα που προτείνεις για τις πρώτες 24 μέρες διακυβέρνησης φαίνεται να πείθουν ελάχιστους, γιατί επιμένεις εδώ και 15 χρόνια? Τι εννοώ με το απευθύνεται σε μένα, προς εμένα δηλαδή? Το πρώτο και κύριο είναι το εξής. Γιατί επιμένουμε? Είναι σαν να λες σε έναν μηχανικό που ξέρει πώς φτιάχνεται μια γέφυρα, γιατί επιμένει να φτιαχτεί η γέφυρα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να είναι ασφαλής και να γεφυρώνει αυτό το χάσμα που πρέπει να γεφυρώσει. Δηλαδή πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι να ξέρεις πώς πρέπει να φτιαχτεί μια γέφυρα και αντί να το λες, έστω και αν δεν πείθονται, είναι για παράδειγμα το ίδιο φαινόμενο με αυτό που εξέτασε εξαιρετικά ο Ίψεν στον εχθρό του λαού. Τι ήταν ο εχθρός του λαού? Ήταν ένας γιατρός σε μια κομμόπολη, ο οποίος ανακάλυψε τυχαία ότι είναι μολυσμένα τα νερά, τα ιαματικά νερά της πόλης και έπρεπε πάση θυσία να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να σωθεί και ο κόσμος, να απολυμανθούν και τα νερά. Μόνο που αυτά πήγαιναν κόντρα στα συμφέροντα των κομμάτων που ελέγχανε το Δήμο και δεύτερον, στα οικονομικά συμφέροντα που συνδέονταν με τον τουρισμό, τους επισκέπτες στην πόλη. Και επομένως, όλα αυτά τα συμφέροντα αυτά ξεσηκώσανε τον κόσμο ενάντια στον γιατρό. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει ο γιατρός? Να το βουλώσει και να πει ότι εντάξει ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, κάντε αυτό που νομίζετε Και δεν πειράζει αν θα γκρεμιστεί η γέφυρα και θα πάρει κοσμάκι μαζί του. Η αντίληψη του τι πρέπει να γίνει δεν είναι ιδεολογικό ζήτημα. Είναι ζήτημα άμεσης πρακτικής πολιτικής.

επιβάλλουν απ' έξω και μάλιστα με συμφέροντα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών ή της χώρας. Πρέπει να ελέγχεις τα δημοσιονομικά σου μέσα, να ελέγχεις τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημοσιονομική πολιτική, η νομισματική πολιτική, η επιστημονική πολιτική. Υπάρχει έστω και μία περίπτωση σε ολόκληρη την ιστορία των κρίσεων του καπιταλισμού, της οικονομίας, αγοράς, από την αρχαιότητα, ρε διάολε, για όσους τουλάχιστον έχουν την ευφυΐα ή τουλάχιστον την εμπειρία να διαβάζουν τουλάχιστον από την εποχή εκείνη, που μπορέσε να εφαρμοστεί πολιτική προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας διαφορετική από αυτήν. Να βγήκαν από την κρίση δηλαδή με διαφορετικό τρόπο προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας. Είναι ποτέ δυνατόν να συζητά σε μια χώρα που πεθαίνει, αν δεν έχει πεθάνει ολοκληρωτικά, ότι η λύση είναι η περισσότερη φορή? Πού είναι? Μόνο οι μιζαδόροι, οι τοκογλύφοι και οι τσανακογλύφτες τους μπορούν να τα πουν όλα αυτά. Και δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Α, είναι επιστημονικών θέσπατων. Όπως ακριβώς ο Αλκουίνος και ο Μπογαλαχτής του ή ο ομοειδεάτες του μας λέγανε ότι είναι θεολογικών θέσπατων. Αυτό το πράγμα. Και προσέξτε να δείτε, έτσι, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα, είχε ξαναβρεθεί το έθνος, ότι αν πούμε ότι υπήρχε έθνος, λοιπόν, και σε μια άλλη περίοδο, όπου ακούστε λοιπόν τι έλεγε και πώς την περιγράφει ένας δυστυχής γραφικός, απογοητευμένος πραγματικά στο περιθώριο, χωρίς να κατανοεί γιατί τα αυτονόητα δεν μπορεί να τα καταλάβει ο πολλής κόσμος και επομένως να τα κάνει υπόθεση δική του για να μπορεί να τα επιβάλλει, και αυτός ήταν ο ανώνυμος Έλληνας. Ακόμη και σήμερα δεν ξέρουμε, και όσοι ποιος ισχυρίζεται ότι ξέρει ποιος ήταν ο ανώνυμος Έλληνας, εντάξει, είναι, τα βγάζει από το μυαλό του καθώς κάθεται στην τουαλέτα να κάνει τα αυτά που κάνει, τα προσωπικά του. Λοιπόν, ποιος το, το διαβάσουμε. Ποιος τολμεί να τους αναφέρει, σε ποιους αναφέρεται? Αναφέρεται στους Έλληνες της εποχής του. Να τους αναφέρει ελευθερίαν και λύτρωσιν της Ελλάδος. Οι νέοι δεν σε ακροάζονται. Οι χρυσολάτρε, αυτοί δηλαδή που δουλεύουν με μόνο στόχο την... το να μαζέψουν λεφτά, σε νομίζουν τρελόν. Η απόκριση στον είναι όταν τεινάς τους το προβάλλει. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά γιατί, τους ερωτά τεινάς πάλιν. Δεν είναι δυνατόν, το αποκρίνονται. Και αν χίλιας φοράς τους ξαναεπεί τεινάς χίλια δικαιολογήματα, αλλά στόσας θέλει ακούσει την ίδια απόκριση. Είναι μερικοί όπου αντί να αποκριθούν πάλι δεν είναι δυνατόν, όταν τεινάς τους ερωτά γιατί δεν είναι δυνατόν, τότε λέγουσι γιατί έτσι. Σήμερα στο εμφανίζουν αυτό το δεν είναι δυνατόν με ακαδημαϊκές περγαμηνές. Είναι απόρρια της επιστήμης. Η μεγαλύτερη ηλικιότητα που υπάρχει. Η μεγαλύτερη ηλικιότητα που υπάρχει. Και έτσι αποφεύγουν την αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Αποφεύγουν το διάλογο, αποφεύγουν τη ζήμωση, για να μην καταλάβει ο κόσμος το τι τους ετοιμάζουν ή αν θέλετε με ποιανού τα συμφέροντα έχουν ταχθεί. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η απλή λογική. Μας λέγανε τότε κάθε φορά, βεβαίως, αυτό γράφτηκε το 1806, έτσι. Και το γράφει ο ανώνυμος Έλληνας, αυτός ο δύσμυρος άνθρωπος στην εποχή εκείνη, που θεωρούσε ότι κάθε ελπίδα για τη λύτρωση του έθνους, την ελευθερία και τη λύτρωση της Ελλάδος έχει χαθεί. Κυριολεκτικά έχει χαθεί. Λοιπόν, έτσι πίστευε. Αυτός όμως που έλεγε ότι το βασικό ζήτημα, το πρόταγμα για το οποίο πρέπει να παλέψουν όλοι οι Έλληνες είναι η ελευθερία και η λύτρωση της Ελλάδος, επιβεβαιώθηκε παρά το γεγονός ότι η καλή κοινωνία της εποχής, ακαδημαϊκή και μη, του λέγανε ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να συμβούν. Να που συνέβησαν. Έστω και αν αυτοί που του λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν και έτσι δεν μπορεί να είναι δυνατόν γιατί έτσι, δυστυχώς πήραν το πάνω χέρι στην επανάσταση των γραφικών και των υπολείπων που δεν λογούσανε το δεν γίνεται. Πήραν το πάνω χέρι και οδήγησαν μια από τις πιο επιδοφόρες επαναστάσεις

Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία της Ιεράς Συμμαχίας, ελπιδοφόρα για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο, να την οδηγήσουν στα έσχατα σημεία στη μετατροπή υποκατηδίου σε καθεστώς προτεκτοράτου, υποκαθεστώς εγγύησεων. Αυτοί το κάνανε. Αυτοί που σου λέγανε δεν γίνεται. Δεν γίνεται να παλέψει για την ελευθερία και την λύτρωση της Ελλάδας. Είναι οι ίδιοι που στο λένε και σήμερα. Διότι οι Έλληνες φοβούνται. Σου λένε τώρα ναι, κατασκευάζουν και τώρα παραμύθια. Φοβούνται οι Έλληνες. Φοβούνται. Τι φοβούνται, τη λύτρωση και την ελευθερία. Είναι δυνατόν. Οι παλιότεροι που μας λέγανε, τότε θυμάμαι, ο κύριος Ράλης, λοιπόν, που είχε γράψει και ένα βιβλίο λίγο πριν πεθάνει, μετά από μνημονέματα του, που έλεγε ότι ρε παιδί μου, δεν μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή η πορεία στην οποία συνέδραμε ο ίδιος εμφύλιος, μετεμφυλιακή περίοδος και χούντα, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Διότι οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα σήμαινε καταστροφή για την Ελλάδα. Είναι το ίδιο, είναι η διαφορά. Δεν υπάρχει διαφορά. Είναι η ίδια ακριβώς λογική. Η ίδια ακριβώς λογική. Και ποια είναι, γι' αυτό, και ποια είναι, τι είναι το κόμμα. Πώς το καταλαβαίνανε το κόμμα του 19ου αιώνα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές πηγές για την εποχή εκείνη. Από τον Βυζάντιο και τα απομνημονεύματά του, που περιγράφει εξαιρετικά την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας στις δεκαετίες του 1870-1880, πριν πάμε στη μεγάλη χρεοκοπία του 1894. Αλλά εγώ θα περιοριστώ στο περιοδικό Ασμοδέος με το Ροίδη, όπου λέει το εξής, πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ καλή αποστροφή που ισχύει απόλυτα για το σύνολο των πολιτικών κομμάτων στο κοινοβούλιο και αυτά που προαλήφονται να μπουν στο κοινοβούλιο, πασί τρόπο, παντή τρόπο, πάση θυσία. Εντάξει, λοιπόν, δείτε, αλλά χούτα κόμματα σε άλλες χώρες δηλαδή γεννώνται, διότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι διαφωνούντες και έκαστα και έκαστος άλλα θέλοντες. Μπορείτε να μου δείξετε πού είναι ακριβώς αυτές οι διαφορές στα πολιτικά κόμματα νεοειδρυθέντα και μη σήμερα που διεκδικούν την ψήφο του κόσμου. Πείτε μου δηλαδή ποιες είναι οι βασικές διαφορές σε επίπεδο θέσεων, δηλαδή σε επίπεδο διεκδίκησης διαφορετικών θέλω. Έτσι. Και λέει, εν Ελλάδη συμβαίνει ακριβώς το ανάπαλιν. Αιτία της γεννήσεως και της πάλης των κομμάτων είναι η θαυμαστή συμφωνία με τις πάντες θέλουσι το αυτό πράγμα. Να τρέφονται δαπάνη του δημοσίου. Σας το εγγυώμαι. Σας το εγγυώμαι ότι έτσι είναι. Όχι μόνο για αυτούς που είναι όλοι μέσα και δεν έχουν την παραμικρή τσίπα ντροπής να τρέχουν σε κάποιον ο οποίος τους δήλωσε αρχηγός και ότι αυτός και μόνο αυτός θα αποφασίζει για το αν αυτοί με ποιον τρόπο θα βγουν βουλευτές, πώς θα μπουν στο κόμμα του κτλ. Και το μόνο που έχουν να δώσουν αυτοί είναι γη και είδωρ και δεν έχουν τσίπα αυτοί προσωπικής ντροπής, ευτυχίας και τρέχουν από πίσω του. Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη, κυριολεκτικά σκύλη. Έτσι. Γιατί πάση θυσία πρέπει να εξασφαλίσουν αργομιστία. Την κομματική και βουλευτική αργομιστία. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση για κάποιους ανθρώπους σαν κι αυτούς. Και όσοι δεν μπορούν να το κάνουν δια της κλασικής μεθόδου, Τσίπρα, Σαμαρά ή τα υπόλοιπα κόμματα που είναι γνωστά ποια είναι, θέλουν να το κάνουν δια της κυρίας Καριστιανού. Να μαζεύονται. Τρέλα. Λοιπόν, αν υπήρχε λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης, νομίζομαι ότι ο ορισμός της λέξεως κόμμα ήθελε να είναι ο ακόλουθος. Ο μας ανθρώπων, ειδότων να αναγινώσκωσιν και να ανορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιής, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, ήτινες ενούμενοι υπό ένα ιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσω συν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού ή να παράσχει αυτής τα μέσα να ζώσει χωρίς να σκάπτωσει.
και πέστε μου ποια από αυτά τα κόμματα που έχουν ιδρυθεί και με δική μας ευθύνη, ευθύνη αυτό που πάρει και τους ψηφίζουν χωρίς καν να αναρωτηθούν ποιοι είναι και γιατί τους επιτρέπω να παίρνουν αποφάσεις, να βγάζουν θέσεις χωρίς τη δική μου συμμετοχή. Τη συμμετοχή δηλαδή του απλού ανθρώπου, του ανθρώπου της βιοπάλης, που είναι ο μόνος που είναι ο βασικός πυρήνας του που πρέπει να αποφασίζει από πριν για το τι πρέπει να είναι ένα κόμμα. Αν θέλει να είναι κόμμα λαϊκό ή λαϊκής βάσης ή αν θέλετε να είναι αντισυστημικό, που πάει τι πρέπει να παλέψει. Και του δίνουμε λευκό. Ξέρετε, όπως τις παλιές επιταγές με οπισθογράφηση και λέει και λευκό. Έτσι. Να κάνει ό,τι γουστάρει. Και μετά ασχολιόμαστε να δούμε τι έγινε. Και σε αυτό να κλείσουμε με ένα ακόμη εξαιρετικό πάλι του Ροΐδη, το οποίο γράφτηκε αμέσως μετά τη μεγάλη χρεοκοπία του 1894, το δυστυχώς επτοχεύσαμε, όπως έχει πολιτογραφηθεί, σαν ένα διήγημα το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εφημερής του Ροΐδη, το παράπονο του νεκροθάπτου. Εν ολίγης, τι λέει αυτό. Πρόκειται για έναν πολίτη, ευυπόληπτο πολίτη, ο οποίος πίστευσε εις έναν συνταγματάρχη, ένα αποστρατεία, ο οποίος θα έγινε, γινόταν πολιτευτής και του ζήτησε να γίνει κομματάρχης του, δηλαδή να του μαζεύει ψήφους, έναντι πολιτικών διευκολύσεων που θα του εξασφάλιζε για τον ίδιο και για την πολυπληθήνη οικογένειά του και τέσσερα τέκνα τη γυναίκα του, η οποία ήταν άρρωστη και ο ίδιος. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, σαν κομματάρχης, να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διορισμού τα γνωστά. Το αποτέλεσμα ήταν, αφού εκλεγεί ο κύριος συνταγματάρχης, ο συγκεκριμένος να χάσει όλα, αφού έβαλε το σπίτι του, το βιός του και όλα αυτά στο σφυρί, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά η εκλογική δραστηριότητα του επιφανούς αυτού προσώπου, τελικά κατέληξε μετά από πολλά να διοριστεί η θέση νεκροθάπτου, όπου η μόλι διευκόλυνση είναι ότι έθαψε τη γυναίκα του και τα τέκνα του, το σύνολο των τέκνων του, στο νεκροταφείο δημοσία δαπάνη. Δηλαδή, πώς να το πούμε, όχι δημοσία δαπάνη, με δική του διευκόλυνση. Αυτή ήταν η μεγάλη του διευκόλυνση που έγινε. Τότε αποφάσισε ο νεκροθάπτης να πάρει το λαζό, δηλαδή ο λαζός ήταν ένα μικρό μαχαίρι, πώς να το πούμε, σαν ήχη να το πούμε, το οποίο το χρησιμοποιούσαν στη βιοσοδεψία για τα δέρματα. Λοιπόν, να πάρει το λαζό και να ορκιστεί να πάει να σκοτώσει τον συνταγματάρχη, τον πολιτευτή δηλαδή, τον βουλευτή, λοιπόν, ο οποίος δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του, γιατί πάντα υπήρχαν κάποιοι άλλοι που είχαν προτεραιότητα εναντί αυτού. Τελικά, επειδή ήταν καλός άνθρωπος, δεν ήταν δολοφόνος δηλαδή, τον άφησε ο συνταγματάρχη και γλίτωσε. Και λέει, και τον ο Ροΐδης περιγράφει το διάλογο με τον καλόν νεκροθάπτην, ο οποίος του λέει το εξής: «Και πώς ετελείωσαν αυτή η ιστορία?», ρωτάει ο συγγραφέας τον νεκροθάπτη. «Ο συνταγματάρχης εγλίτωσε και έφυγε εις τα λουτρά». Δεν το σκότωσε δηλαδή ο νεκροθάπτης. «Η κόρη μου όμως εβασανίστηκε ακόμη μερικούς μήνες και έπειτα την εξάπλωσα και εκείνη κοντά εις τα άλλα πέντε». Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του στο νεκροταφείο. «Δεν έχω δίκιο να λέω ανάθεμα εις την πολιτική. Φταίεις όμως και εσύ», του είπα, «που ανακατεύθυνσες αυτήν. Και εσύ και όσοι άλλοι μαζεύετε ψήφους και πιστεύετε εις όσα σας λέγουν. Το επιχείρημά μου, αντί να τον αποστομώσει, τον έκαμε να σηκωθεί βροντόλαλος και φοβερός. Τα μάτια του εσπυρθωροβολούσαν και μου έσφιξε τα χέρια που με έκανε να πονέσω. Μην το λες», μου είπε, «αυτό, γιατί δεν σου κάμνει τιμή. Το σύφτες γιατί με επίστεψες, άφησε το εις τους λοποδίτες του χρηματιστηρίου. Όσον ευκολότερα πιστεύομεν και ταχύτερα λησμονούμεν, τόσο μεγαλυτέρα είναι η ασυνειδησία εκείνων που μας απατούν. Όσο πλέον κουτός, άκακος και απονήρευτος είναι ο λαός, τόσο περισσότερον έπρεπε να το συμπαθούν και να το λυπούνται. Αντί να νομίζουν
πως η κουταμάρα και η καλοσύνη του τους δίνει το δικαίωμα να τον γδέρνουν ως το κόκαλο, να τον καταδικάζουν στην βρώμαν, την αρρώστιαν και την ατιμίαν, να φέρνονται μαζί του καθώς οι άκαρδοι εκείνοι καραγωγείς που σκοτώνουν τ' άλογα από το πολύ φόρτωμα και το πολύ ξύλο για το λόγο που δεν δαγκάνουν και δεν κλωτσούν. Αν έχεις μέσα στο στήθος καρδιά και όχι πέτρα, μη λες πως φταίει ο λαός, αλλά φώναξε μου, φώναξε μαζί μου, ανάθεμα στους λαοπλάνους. Τη χάρην αυτήν δεν μπόρεσα να κάμω εις τον δυστυχήν νεκροθάπτην, διότι ολίγιν έχω φωνήν και δεν αγαπώ τας φωνάς. Αν εννοείς αυτόν καλά, εκείνο το οποίο εζήτη, παραβάλλον τους πολιτικούς μας προς καραγωγής, ή το καθώς υπάρχουν συναλλαχούν εταιρείε προς προστασία των ανυπερασπίστων πλασμάτων, αλόγων, γάτων, περιστερών και άλλων πτερωτών μαστοφόρων, ούτω να συστηθεί και εις την Ελλάδα προστατευτική των ψηφοφόρων. Και αν εσείς όλοι που θα πάτε να την ξανακάνετε την αποκοπιά, δεν έχετε διδαχτεί τόσα χρόνια, 16 χρόνια, επιλέγοντας τους ίδιους που σας λένε τα ίδια. Τα ίδια δεν είναι ώρα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους Ευρωπαίους. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από τη λιτότητα τους φόρους. Άντε το πολύ πολύ να τους μειώσουμε κάτι τις. Χωρίς βεβαίως να λένε ότι όσο υπάρχει το χρέος και αυτό είναι να έχει εκτοξευθεί εκεί που έχει εκτοξευθεί και ολόκληρη η οικονομία να ζει με δανεικά, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μειωθούν οι φόροι. Κανένας τρόπος. Επομένως, ναι, ίσως να πρέπει να συμβάλλουμε κι εμείς στο να ιδρυθεί ένα ίδρυμα όπως το πάλε ποτέ Ίδρυμα Νιάτων που εγώ το γνώρισα στην Αγία Ζώνης, στην Κυψέλη. Ένα ίδρυμα ανιάτων ψηφοφόρων, οι οποίοι επαναλαμβάνουν το ίδιο και το ίδιο. Την παράνοια του να επιλέγουν ανθρώπους, είτε τους ξέρουν είτε δεν τους ξέρουν, που τους λένε το ίδιο πράγμα, ελπίζοντας ότι κάτι καλό θα βγει. Ειλικρινά σηκώνουν ψηλά τα χέρια και μάλιστα με κόμματα τα οποία είναι ντάλε κουάλε, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έχουν συγκροτηθεί ή συγκροτούνται είναι ακριβώς ο ίδιος. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να εξαρτηθούν, και γι' αυτό άλλωστε καταργούνται ή διαλύονται οι κομματικοί μηχανισμοί, με ξέρεις βεβαίως τον περισσό ΑΕ, αν και αυτόν δεν τον πολύ βλέπω να επιβιώνει για πολλούς και διάφορους λόγους, θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, γιατί πρέπει πλέον να εξαρτώνται άμεσα από το Μαρινάκι, τον όποιο Μαρινάκι, έτσι, τον όποιο Βαρδινογιάννη, τον όποιο Αλαφούζο και τον ξένο παράγοντα που μπορεί να τους εξασφαλίσει την δίωδον προς το κοινοβούλιο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν τους νοιάζει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και δεν σου λένε τίποτα. Το μόνο που σου λένε, ξέρεις, θα πρέπει να περιμένεις την καλυτέρευσή σου, στο εισόδημά σου, στη δουλειά σου, στην προοπτική σου, στο τέλος τετραετίας, σε βάθος χρόνου, στις ελληνικές καλένδες δηλαδή. Κατανοητό γιατί? Γιατί προέχει η εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτών που μας έχουν επιβάλει το καθεστώς που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Το καθεστώς εκποίησης, παιωνίας σε βάρος αυτού του λαού. Δεν νοιάζονται στο ελάχιστο για τον κόπο. Άσε που πολλοί από αυτούς δεν έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα να νοιαστούν αφενός και αφετέρου. Τρέχουν σαν μπαλαβοί να βγουν βουλευτές για να μην έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουν στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Και έχουμε, πώς να το πούμε, μια ολική επαναφορά των πολιτικών συνδικών του 19ου αιώνα. Μόνο με μια διαφορά, έτσι. Το σημερινό επίπεδο είναι τραγικά χαμηλότερο από την εποχή εκείνη, από τους πολιτικούς αρχηγούς ή τους ηγέτες πολιτικής. Ακόμη και όταν μιλάμε για το Βούλγαρη, είναι γνωστή, γνωστή φυσιογνωμία της πολιτικής του 19ου αιώνα,
σε διατέλεσε πρωθυπουργός ελαίο βασιλιά, κομματάρχη βασιλιά, λοιπόν την εποχή εκείνη, που λάτρευε τη βεβαίως το μεγάλο έρωτα της ζωής του, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ήταν η γραία αυτοκράτηρα Θηρεσία που αποτυπωνόταν στα αυστριακά τάλαρα. Έτσι, αυτός ήταν ο έρωτας της ζωής του. Λοιπόν, σήμερα είμαστε πολύ πιο χαμηλά από τότε, διότι δεν έχει ανάγκη η πολιτική, η κυρίαρχη πολιτική, από φύσιο, από προσωπικότητες. Προσωπικότητες οι οποίες, έστω τέλος πάντων, ρε παιδί μου, το κενό που υπάρχει, ή αν θέλετε το τεράστιο έλλειμμα που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτική εκπροσώπηση και την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, να μπορούν να το καλύπτουν έστω εικονικά με το δικό τους εκτόπισμα. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, στόχος είναι να κερδίσουν χρόνο. Να κερδίσουν χρόνο για αυτά που έρχονται και που είναι πολύ χειρότερα από αυτά που ήδη έχουμε υποστεί. Πολύ χειρότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια, δεν ξέρω, παρασύρθηκα κιόλας, προσπαθώ να εξηγήσω. Για όσους τουλάχιστον στοχάσου ελεύθερα, έλεγε ο ανώνυμος Έλληνας. Το ψήφισμα έβγαλε όχι. Μετά τον ξαναψήφισαν και ύστερα έδωσαν αυτοδυναμία στο Μητσοτάκη. Πρώτα θα τον ξαναψηφίσουν, αν ο λαός, αυτοί φταίνε. Ναι, είναι αυτό που είπε προηγουμένως. Όταν ένας λαός καταδικάζεται να είναι η κατ' εικόνα και ομοίωση αυτών που τον διοικούν, αυτός ο λαός έχει πεθάνει. Δεν είναι λαός, δεν συγκροτεί έθνος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας εξαχρεωμένος πολίτης. Ο εξαχρεωμένος πολίτης προσυδειάζει μόνο σε εξαχρεωμένες πολιτείες. Η διαφορά είναι πόσες φωνές, με ποιον τρόπο όσοι κατανοούν μπορούν να συσπηρωθούν γύρω από το βασικό, το αυτονόητο, την υπεράσπιση του αυτονόητου. Αν θέλετε, οι επαναστάσεις, οι μεγάλες επαναστάσεις, αυτές που, αν θέλετε, γράψαν ιστορία ή μας δώσανε τις κατακτήσεις του πολιτισμού, υλικού και πνευματικού πολιτισμού, που τις χαιρόμαστε σήμερα να τις αναφέρουμε και να τις παπαγαλίζουμε πολλές φορές, οι επαναστάσεις των μαζών, οι επαναστάσεις των υποτελών, των καταπιεσμένων, των καταφρονεμένων είναι που τις έφεραν στο προσκήνιο, που τις ανέδειξαν. Λοιπόν, αν λοιπόν μας έδωσαν κάτι τέτοιο, οφείλεται σε αυτήν την προσπάθεια να σπάσουν τα δεσμά, να ξεπεράσουν την εξαχρίωση. Και σε αυτό, πρώτα και κύρια, την ευθύνη την έχουν όσοι κατανοούν το καθήκον, όσοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν το κάνουν. Ή φοβούνται να το κάνουν. Αντί λοιπόν να λέμε για το λαό ό,τι είναι, ό,τι και να λέμε, όχι πως δεν έχει ευθύνες προς Θεού, φυσικά και υπάρχουν ευθύνες, θα πρέπει να δούμε τι ευθύνες έχουμε εμείς οι ίδιοι για τον τρόπο που κοιτάμε από μακριά, παρακολουθούμε χωρίς να ρισκάρουμε, χωρίς να σηκώνουμε το βάρος αυτής της πολύ δύσκολης εποχής, που κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι είναι μία, ίσως η χειρότερη που έχει περάσει η ανθρωπότητα και η Ελλάδα από την εποχή που άνθησαν τα καπιταλιστικά άνθη, ή αν θέλετε τα αγοραία άνθη του συστήματος, το οποίο σήμερα κυριολεκτικά πεθαίνει, και πεθαίνοντας απειλεί την ανθρωπότητα με αφανισμό. Υπήρχε, νομίζω ότι υπήρχε μια ερώτηση σχετικά με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η κυρία Σκαριστερού δεν θέλει να συνεργαστεί με το ΕΠΑΜ, που έχει ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα και θέλησε να κάνει ένα κόμμα που μόνο έχει να παρουσιάσει έκθεση ιδεών? Κοιτάξτε, αυτό βεβαίως πρέπει να απευθυνθεί προς την κυρία Καριστιανού το ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για τις προθέσεις ή τους προβληματισμούς που έχει η κυρία Καριστιανού. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ανεξαρτήτως προθέσεων, αυτό που βλέπουμε να δημιουργείται, νομίζω ότι η δική μου αίσθηση, γιατί εγώ δεν συμμετέχω, δεν έχω πρώτο χέρι, βλέπω όμως τα πρόσωπα που συγκροτούν αυτό το ηγετικό κλιμάκιο του υποδιαμόρφωση κόμματος, και επειδή τους ξέρω σχεδόν όλους, δηλαδή τόσα χρόνια στο Κουρμπέτι,
τους έχω μάθει σχεδόν όλους δυστυχώς. Είναι το κακό κομμάτι της εμπειρίας. Το καλό είναι ότι έχω γνωρίσει τα 15-16 χρόνια δράσης, έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους που με κάνανε καλύτερο εμένα προσωπικά, με βοηθήσαν να καταλάβω πράγματα και να ξεπεράσω πράγματα στο μέτρο του δυνατού. Άνθρωποι είμαστε. Και αυτό είναι το καλό. Είναι το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου. Αυτό που δεν θα μπορούσα να το κερδίσω με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έχω όμως και το κατημά. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος πραγματικά να τρίβεσαι με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι καλύτερα να μην τους γνώριζες. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Πρώτον, δεν έχουμε έκθεση ιδεών. Έτσι, δεν είναι έκθεση ιδεών. Βεβαίως είναι ατάκτως ερημένες ιδέες ή συνθήματα, τουλάχιστον αυτό που εκφώνησε η ίδια, αλλά έχει βασικές αντιδραστικές αντιλήψεις μέσα. Όταν σου λέει ότι η βασική υποχρέωσή μας είναι να διεκπεραιώσουμε όλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, τι σημαίνει αυτό? Στη δημοκρατία, και αν θες να παλέψεις για δημοκρατία, βεβαίως, έτσι, η βασική ανώτερη δέσμευση που έχεις, είτε σαν πολιτικός φορέας, είτε σαν διακυβέρνηση ενός τόπου, πολύ περισσότερο, είναι η δέσμευση που αναλαμβάνεις απέναντι στο λαό σου, διαμέσου της λαϊκής κυριαρχίας. Ποια είναι η δέσμευση? Να του εξασφαλίσεις τις καλύτερες μέρες, το βιοπορισμό του και την ευημερία του. Όλα τα άλλα υποτάσσονται σε αυτό. Δεν υπάρχουν ανώτερες δεσμεύσεις σε αυτό. Γι' αυτό κιόλας και στο Σύνταγμά μας, αυτό είναι το ανώτατο ένομο αγαθό. Κατανοητό, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν ανώτερα ένομα αγαθά, όπως και ο κύριος Σαμάρας μας είπε ότι βεβαίως δεν μπορούμε να αμυνθούμε στις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, είναι ακριβώς η ίδια λογική όλων εκείνων που υπερασπίζονταν την αποικιοκρατία. Όταν απέναντι στους λαούς τους, στους λαούς που εξεγείρονταν ενάντια στην αποικιοκρατία, τους λέγανε «Α, δεν μπορούμε να σπάσουμε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αποικιοκρατία». Το ίδιο πράγμα σου λένε και τώρα. Όταν σου λέει το ίδιο πράγμα, σε τι διαφέρει από αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης ή από αυτό που έκανε ο Τσίπρας ή οτιδήποτε? Ή το μόνο που πρέπει να συζητάμε είναι το μείγμα πολιτικής της υποτέλειας, της εκποίησης, του ξεφτιλίσματος των πάντων? Δεύτερο, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει επιλέξει τους σοφούς του. Σας είπα προηγουμένως τον οικονομολόγο που θέλουν να αναφέρουν καθηγητή από το Handelsblatt, έτσι, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, δεν είναι απλά άσχετος. Είναι ταγμένος στα συμφέροντα δανειστών. Και σου λέει οτιδήποτε κοντράρει τα συμφέροντα δανειστών δεν γίνεται. Και όταν το ρωτάς γιατί δεν γίνεται, γιατί έτσι, τόσο επιστημονικά. Αλκουίνος και βάλε. Λοιπόν, όταν έχεις αυτόν το σοφό για τα οικονομικά σου, πώς ακριβώς θα συνεργαστεί με το ΕΠΑ? Σε ποια βάση? Μπράβο, και ο Μητσοτάκης είναι το Χάρβαρντ είναι. Όχι μόνο. Ο κ. Σαμαράς. Πίτσα Χατ και Χάρβαρντ. Ο Γκάπ. Στο Δόξα Πατρί. Χάρβαρντ. Βέβαια, όλοι αυτοί, να ξέρετε, το Harvard έχει μια δυνατότητα, όχι δυνατότητα, εφαρμόζει ειδικούς, μάλιστα κλήθηκα εγώ το 2015, κλήθηκα να συμμετάσχω με προσωπική πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα ανάδειξης νέων ηγετών. Το πρόγραμμα αυτό ήταν από τη σχολή του Harvard για την JFK, Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Harvard, που είχε σαν σεμινάριο, ήταν το οποίο ήταν για 4 μήνες, αν θυμάμαι καλά, με στόχο να αναπτύξει ηγετικές σου ικανότητες σε 3 τομείς. Το πρώτο είναι στις ΜΚΟ, δείτε, στις ΜΚΟ. Το δεύτερο ήταν στην οικονομία, δηλαδή σαν στέλεχος επιχειρήσεων ή οργανισμών κτλ. Και το τρίτο στην πολιτική. Στο έντυπο που σου αποστέλνανε για να πας να συμμετάσχεις, και μάλιστα η πρόσκληση ήταν χωρίς να πληρώνεις διδάκτρα, απλά το κόστος ήταν της παραμονής, δηλαδή να πας εκεί και να πληρώσεις ό,τι είναι για τη διαμονή σου, έτσι, εκεί. Λοιπόν, σου λέγανε το εξής. Πρώτον, για να σε προσελκύσουν, να το πούμε έτσι,
Το πρώτο σου λέγανε είναι ότι βεβαίως θα έχεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις τις υποδομές ενός πανεπιστημίου του επίπεδου του Harvard, βιβλιοθήκες, εποπτικό υλικό, οτιδήποτε, το διδακτικό του προσωπικό βεβαίως, και κάτι άλλο πολύ πολύ σημαντικό. Θα κάνεις γνωριμίες με τους αυριανούς ηγέτες της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής. Αυτού του είδους τα σεμινάρια τα έχουν ακολουθήσει πολλά ανώτατα στελέχη κομμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Βεβαίως, εντάξει, σου λέει εντάξει, γιατί στείλανε στο γραφικό, ας πούμε, στο πρόσκληση. Γιατί πολύ απλά σου λένε, κοίταξε να δεις, παίρνω από πρόσκληση από κόμματα, ξέρω συγκεκριμένα, και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ανθρώπους που πήγανε εντεταλμένα εκεί. Σε αυτήν την ιστορία και από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Ευρώπης και άλλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα αν στους 100 που καλώ μου ξεφύγουν 2, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Οι υπόλοιποι όμως θα είναι οι αυριανοί διορισμένοι σύμβουλοι κομμάτων, κυβερνήσεων, μηχανισμών, πολιτικών φορέων, ΜΚΟ. Έτσι μην ξεχνάμε, οι οποίοι θα είναι δικοί μου άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, με τον ίδιο σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί και όχι μόνο απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, χρηματοδοτεί και διαμέσου ιδιωτών χορηγών το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Φλωριντία. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωριντίας εξυπηρετεί μόνο μία από, μάλλον πολλές αποστολές. Η βασική του αποστολή είναι πώς να προάγει την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να θεωρήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τους αφορά, ενώ δεν τους αφορά καθόλου. Έτσι. Δέχονται απλά τα πλήγματα και τις συνέπειες, τα απόνερα αυτής της ολοκλήρωσης. Και το δεύτερο είναι να προετοιμάζει καλύτερα στελέχη για τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης να προετοιμάζει ανθρώπους εκτός στελέχη για εκτός για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προωθούνται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνονται οι επιλογές. Οι επιλογές αυτές είναι να, μάλιστα και η κυρία Καριστιανού, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, να με συγχωρείτε. Εντάξει. Λοιπόν, είπε σε κάποια συνέντευξή της, σε κάποια δήλωσή της, εγκάλεσε τον κύριο Τσίπρα να μην αντιγράφει το πρόγραμμά της. Εδώ γελάμε, κλαίμε τώρα. Ποιος αντιγράφει ποιον? Όταν επιλέγεις, επιλέγεις ή επιλέγουν κάποιοι άλλοι ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολιτική με τους όρους που κάνει ο Τσίπρας, και ο κάθε Τσίπρας δεν είναι ο Βελόπουλος, ο Νατσιός της Νίκης, οι ίδιοι είναι, οι ίδιοι, δεν έχουν κάνει κάτι άλλο, δεν διαφοροποιήθηκαν πουθενά άλλου. Στο μόνο που διαφοροποιούνται είναι στο επικοινωνιακό παιχνίδι, αν και εκεί διαφοροποιούνται. Τότε είναι λογικό να έχεις τα ίδια αποτελέσματα. Τα ίδια αποτελέσματα ακριβώς. Και βέβαια πάντα υπάρχει δικαιολογία. Μα ο κόσμος αυτό θέλει. Ξέρετε, και η Χούντα αυτό έλεγε. Ο κόσμος εμάς θέλει. Δείτε τα πανηγύρια που στείλουμε, που τρέχουν όλοι και τα λοιπά, και τα πανηγύρια που έκανε η Χούντα. Το ίδιο λέγανε. Όταν φωνάζαμε στη δεκαετία του 70 και του 80, πιτσιρικάδες εμείς, και όχι μόνο, και πω σημαντικοί διανοούμενοι καλλιτέχνες και μη και επιστημονικό δυναμικό και δημοσιογράφοι, γιατί τότε πραγματικά είχε, ακόμη είχε. Η Ελλάδα τώρα δεν έχει τίποτα, είμαστε νέκρα κυριολεκτικά, στην έρημο είμαστε. Λοιπόν, για το ζήτημα της ραδιοτηλεόρασης, ότι η ραδιοτηλεόραση και ιδιαίτερα η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να είναι φορέας ανάπτυξης του πολιτισμού, της σκέψης, ελευθερίας, της δήμωσης κτλ. Έτσι, και σε επίπεδο πολιτισμού, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, αλλά και προβληματισμού. Η απάντηση των εχόντων και κατόχων μας είναι ότι αυτό θέλει ο λαός. Πάντα οι χειρότεροι των χειρότερων για αυτά που κάνουν, το επιχείρημα πάντα είναι αυτά θέλει ο κόσμος.
Επομένως, γιατί κινείστε? Αυτά θέλει ο κόσμος. Να με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω τόσο χαμηλή άποψη για αυτά που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου είτε τον έχουν με την πλάτη στον τοίχο και ζει από μεροδούλη μεροφάει, και σε αυτή την κατάσταση γίνεσαι πρόλες, κυριολεκτικά πρόλες, λοιπόν, άκληρος δηλαδή, και σε συνείδηση και στον τρόπο που λειτουργείς, και επομένως δεν μπορεί να σκεφτείς τίποτα άλλο από εκεί. Και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο αντιλαμβάνεται, αλλά αμφισβητεί και τον ίδιο τον εαυτό, και άρα δεν δρά. Γι' αυτό κάνουν αυτά που κάνουν. Το ερώτημα είναι πώς θα δημιουργείς προϋποθέσεις συνένωσης και δημιουργείς προϋποθέσεις ανατροπής. Και όσο δεν υπάρχουν φωνές ανατροπής, θα βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, όχι μόνο στην πατρίδα μας, σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μεγάλη επιτυχία μιας άρθρωσης τάξης ή της κατηστικής τάξης πραγμάτων, είτε σε υπερεθνικό επίπεδο, είτε σε κάθε χώρα, είναι το γεγονός, όχι ότι επιβάλλει τις πολιτικές της. Αυτό είναι δευτερογενός, είναι το δεύτερο ζήτημα. Το βασική, η μεγάλη επιτυχία της είναι να σε βάλει να σκέφτεσαι όπως θέλει αυτή. Πρώτον. Και δεύτερον, να θεωρείς ότι οι δικές της ιδέες, οι δικές επιλογές είναι μόνο αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν, είναι η μοναδική επιλογή που υπάρχει. Αυτή διαφορετικά θα επέλθει η καταστροφή. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί έτσι? Λοιπόν, όσο σκεφτόμαστε έτσι, ετοιμαστείτε για χειρότερες, μεγαλύτερες φαλιάρες, μεγαλύτερες απογοητεύσεις, μεγαλύτερες αποτυχίες. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω ότι υπήρχε, ναι. Πόσο ανώθετες μπορεί να είναι οι εκλογές? Είναι δυνατόν να είναι ανώθετο το Μητσοτάκη στην κυβέρνηση? Δεν ήταν ανώθετες ακόμη όταν είχαμε, πώς να το πω, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε ούτε ένα παράδειγμα εκλογών από το 46 και μετά που να, ήταν, που να μην ήταν ενωθευμένες με τον Α ή με τον Β τρόπο. Ανώθευτες εκλογές είχαμε στην περίοδο του Εθνικού Διχασμού για περίεργους λόγους, δηλαδή κυρίως μετά το 23-24 που εφαρμόζονται δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα. Γιατί βέβαια μετά ήρθε ο βασιλιά, ξανά το βασιλιά, το Γεώργιο το Β, και ο Γεώργιος το Β τελείωσε με τις εκλογές γρήγορα, βάζοντας δικά του άρθρο μεταξά. Με βεβαίως με τις πλάτες των Εγγλέζων. Αλλά κατά τη διάρκεια των εκλογών, σας λέω, είναι οι πιο έντιμες εκλογές που έχουν διεξαχθεί στη χώρα την εποχή εκείνη. Αυτό βέβαια λόγω της αλαζονίας των παρατάξεων, των φιλοβαζιλικών και των φιλοβεζιλικών, αλλά επέτρεψε την είσοδο στο κοινοβούλιο των ταξικών κομμάτων, που παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν είχαν αντρωθεί γερά, δεν είχαν πατήσει γερά στα πόδια τους ή μέσα στην κοινωνία, τους επέτρεψε να έχουν κοινοβουλευτική παρουσία. Ακριβώς επειδή ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ανώθευτες, ενώ δεν ήταν ότι βεβαίως είχαμε βία και νοθεία, αλλά τότε η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν μάσαγε. Δεν μάσαγε. Έτσι, με τη βία και νοθεία. Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, από την ελευθέρωση, από τις πρώτες εκλογές, 46 δηλαδή, που ήταν εκλογές εμφυλίου, μέχρι τις μέρες μας δεν υπήρξε ούτε μία μη νοθευμένη εκλογική αναμέτρηση. Από τον τρόπο που το εφαρμόστηκε ο εκλογικός νόμος και τα παρελκόμενα, μέχρι τη δράση του παρακράτους, οι μηχανισμοί παραποίησης, και μόνο το γεγονός να δείτε ότι σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να ελέγχεται από μια ιδιωτική εταιρεία, και μάλιστα προϊόν παρέμβασης ενός από τα χειρότερα επενδυτικά κεφάλαια που υπάρχουν στον κόσμο, τα πιο ύποπτα, το KKK, το οποίο εμπλέκεται σε φοβερά σκάνδαλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία και αλλού, λοιπόν, που ελέγχει την συγκεκριμένη εταιρεία που κάνει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει κανένας είδους διαφάνεια, όποιος λέει οτιδήποτε, το έχουμε ζήσει από κοντά αυτό το πράγμα, σύν το κόστος, το τρομακτικό κόστος, ώστε να διεξάγει τις εκλογές μόνο όποιος έχει λεφτά ή έχει αυτούς που χώνουν λεφτά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βέβαια με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο είναι απόλυτα καλπονοθευτικό. Άλλο ψηφίζεις, άλλο βγαίνει.
Αυτό το ξέρουμε. Το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι, ξέρετε, κανένα από τα κόμματα που κατεβαίνουν σε εκλογές και μπαίνουν στη Βουλή σήμερα ή από αυτά που διεκδικούν ή που μας δείχνουν την επισκοπήση θα είναι αύριο στη Βουλή. Να θέτει το ζήτημα της απλής και ανώθετης αναλογικής σαν πάγιο εκλογικό σύστημα σήμερα εδώ. Θέτει κανένας το ζήτημα αυτό να θεσμοδοτηθεί η απλή αναλογική και μάλιστα αυτό που σήμερα συζητείται κατά κόρο στις ΗΠΑ, παράδειγμα. Να καταργηθεί το ιδιωτικό χρήμα και να είναι με δημόσια δαπάνη η εκλογική διαδικασία, ώστε να μπορεί να κατέβει ακόμη και ένας πολίτης μόνος του για να εκλεγεί χωρίς να χρειάζεται να βάλει το χέρι στην τσέπη ή αν θέλετε να έχει χορηγίες αντίστοιχες κτλ. Και να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Το ακούτε από κανέναν, με ξέρεις το ΕΠΑΜ, μόνο το ΕΠΑΜ το βάζει. Αλλά ποιος το λέει, είμαστε μεγραφικοί εμείς, είμαστε γνωστό, δηλαδή δεν είμαστε καθηγητές του Χαβχάβαντ. Αλίμονο. Ούτε είμαστε στα κονκλάβια του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΒ του ευρωσυστήματος να κουβεντιάζουμε όμοιος ομοίο και αεί πελάζει. Έτσι, λοιπόν. Η Σιγκιόρ την κλείνεις. Αύριο το πρωί. Σοβαρολογείτε, πιστεύετε ότι πραγματικά η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να κάνει να διεξάγει εκλογές. Τρελαθούμε τώρα. Αύριο το πρωί και μάλιστα αν το φτιάξεις με τρόπο τέτοιον ώστε ακόμη να καταργηθεί βεβαίως όλη η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να παραποιήσει την ψήφο, έτσι. Λοιπόν, αν όμως για παράδειγμα για να διευκολύνεις ιδιαίτερα τους ομογενείς που βρίσκονται στο εξωτερικό, δηλαδή τους Έλληνες πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά βρίσκονται στο εξωτερικό, να τους δώσεις το δικαίωμα να ψηφίζουν με ψηφιακό τρόπο. Μπορείς να χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain, η οποία δεν μπορεί να τη χακάρει κανείς, δεν μπορεί να επέμβει κανείς ώστε να παραποιήσει την ψήφο. Και θα το κάνουν αυτό. Και έτσι να ψηφίζουν και οι Έλληνες στο εξωτερικό. Με μεγάλη άνεση. Χωρίς να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Να τρέχουν όπου φανεί του Λολοστεφανή, όπου βρουν προξενείο, αν υπάρχει και όπου βρουν, για να βρίξουν ένα ψήφο. Και θα το κάνουν. Και ταυτόχρονα γιατί δεν δημοσιοποιούνται από την πρώτη στιγμή της καταμέτρησης τα αποτελέσματα σε κάθε εκλογικό κέντρο, το οποίο γίνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο εδώ δεν γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή, όλα αυτά εμείς τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε καταθέσει επανειλημμένα, τα έχουμε εξηγήσει, τα έχουμε βάλει. Έχετε ακούσει κανέναν άλλο να τα θέτει? Όχι. Δεν βολεύει. Δεν βολεύει. Κλείνει πόρτες αυτό. Έτσι. Ιδιαίτερα σε αυτούς που ελέγχουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Τι δεν θέλουν να μην τρύποτα να συγκρουστούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πώς θα στρογγυλοκαθίσουμε στην καρέκλα την κοινωνική ή τέλος πάντων θα βάλουμε υποψηφιότητα και πρωθυπουργή. Δεν σας κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου έχει μείνει χωρίς βουλευτές, ουσιαστικά χωρίς βουλευτές. Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της έχει ανεξαρτοποιηθεί. Εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Προσέξτε, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Λέω, πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για κόμματα που ψηφίζω εγώ συγκεκριμένους βουλευτές για να μπορέσουν αυτοί οι βουλευτές μετά να αναχωρήσουν το κόμμα και να κάνουν καριέρα σε άλλο κόμμα ή με άλλο σχήμα. Γιατί δεν έχω εγώ λόγο ποιος πρέπει να αναδειχθεί στο συγκεκριμένο κόμμα που πρέπει να έχω επιλέγει? Αυτό σημαίνει λαϊκό κόμμα ή λαϊκό σχήμα ή αν θέλετε ένα σχήμα το οποίο λειτουργεί με όρους μαζικού κόμματος. Οι μάζες λειτουργούν καθοριστικά, αλλιώς αν δεν συμμετέχουν, τότε τι είναι το βράστα? Θα ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι μετά θα τρίβεις τα μάτια σου. Όπως τρίβουν τα μάτια τους όσοι έχουν ακόμη μάτια με το τι ψήφισαν στη Νίκη, τι ψήφισαν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τι ψήφισαν με τον κύριο Βελόπουλο. Κόμματα τα οποία δεν έχουν την παραμικρή εσωτερική διαδικασία να ακουστεί άποψη, να ζυμωθεί άλλη άποψη. Και αυτοί που τρέχανε και που συμμετέχανε και το κραυγάζανε και όλα αυτά για το εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς να ζητάνε το αυτονόητο. Ποιος επιλέγει, με τι κριτήρια και γιατί θα πρέπει να επιλέγει ο αρχηγός. Αποκλειστικά και μόνο.
είναι αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή στον τόπο ή που θα παλέψουν ή οτιδήποτε. Το μόνο που τους νοιάζει να τους επιλέξει ο αρχηγός και όταν δεν τους βολεύει θα την κάνουν για άλλα μονοπάτια. Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό τοπίο σήμερα. Θα είναι διαφορετικά αύριο. Φοβάμαι πως δεν θα είναι. Γιατί ο τρόπος που συγκροτείται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δυστυχώς για μένα, είναι ο ίδιος ακριβώς τρόπος. Διά της πεπατημένης. Διά της πεπατημένης. Συνοστίζουν διάφοροι καθηγητές και μη, έτσι, λοιπόν, για να πολιτευτές, βλαχοδήμαρχοι κτλ. Για να μπουν και αυτοί στη Βουλή. Αυτό είναι το πρόβλημα τους. Και μετά, μην τον είδε τον Παναή. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει ανατεθεί ένας ένα κομματάρχη, τον Αυγερινό, η κομματάρχη είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Ποιος τον έχει εκλέξει? Ποιος έχει πει άποψη? Πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται ένας κύριος ο οποίος εκπροσωπεί ποιο, ένα άλλο πρόσωπο, για να πει τι, ποιες θέσεις, ποιος συζήτησε αυτές τις θέσεις, ποιοι ψήφισαν τις θέσεις στο ΕΠΑΜ για να μπορέσει να διαμορφωθεί μια θέση για να τις περασπιστεί και ο υποφαινόμενος αλλά και οι υπόλοιποι. Είναι μια πολιτική διαδικασία η οποία είναι και επίπονη, έτσι, και εξαιρετικά ψυχοφθόρα πολλές φορές, ειδικά όταν υπάρχουν διαφορές επί της ουσίας σημαντικές. Έτσι, για να βρούμε ένα modus vivendi, να κατανοούμε. Βεβαίως, εμείς δεν έχουμε την τρέλα της κομματικής πειθαρχίας, με τη λογική πια, με τη λογική ότι έχουμε μία άποψη, επομένως λογοτομεί όλοι οι υπόλοιποι. Όχι, μπορεί να πεις και την άποψή σου σαν άνθρωπος που είσαι, που έχεις μια σκέψη και οτιδήποτε. Υπερασπίζεις τη θέση του κόμματος που έχει συλλογικά εκφραστεί ή που έχει, πώς το λένε, ζυμωθεί και λες και την άποψή σου σαν, πώς να το πούμε, με το ονοματεπώνυμό σου. Να τη ζυμώσεις και ευρύτερα κτλ. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Το είδατε πουθενά αυτό να συμβαίνει? Εγώ λέω να είναι άγιος ο κύριος αυτός. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Ποτέ δεν με έχει, ούτε τα ρεπορτάζ του με έχει ανικανοποιήσει ποτέ. Το επίπεδο ανάλυσης του και σε αυτό που έκανε σαν δημοσιογράφος, τραγικά χαμηλό επίπεδο. Για μένα, για τα δικά μου γούστα, έτσι, για τα δικά μου τέτοια. Εγώ, κάποιοι που θέλανε ανουρίσματα για το τι θα συμβεί στη Ρωσία και στον πόλεμο της Ουκρανία. Εντάξει, ναι, κατανοητό. Να νούρισμα να είναι και ό,τι να είναι. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά από εκεί και πέρα, ποιος τον επέλεξε? Ποια εσωτερική διαδικασία? Πώς βγαίνει και λέει αυτά που λέει, δεσμεύοντας όλο τον κόσμο εκείνον που τρέχει να ενισχύσει το συγκεκριμένο κόμμα, να το βγάλει στην Βουλή και όλοι. Δεν μας παρεξενεύουν όλα αυτά? Δεν χτυπάνε καμπανάκια? Πού είναι όλοι αυτοί οι αμεσοδημοκράτες που μας πάσανε τα ούμπαλα μέσα στο ΕΠΑΜ και που τώρα το έχουν κάνει μόκο μόνο και μόνο για την προοπτική της Βουλής, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις? Καθίστε να δούμε τι θα πει και η κάλπη, έτσι. Πού είναι όλοι αυτοί οι αμεσοδημοκράτες? Μας πρίξανε στο ΕΠΑΜ. Και ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερος φασίστας από τον αμεσοδημοκράτη που ξέρει μόνο αυτός τι σημαίνει αμεσοδημοκρατία. Μόνο αυτός. Έτσι. Και επειδή την ξέρει τόσο καλά, δεν μπορεί να πει ούτε έναν δεύτερο. Και επειδή δεν μπορεί να πει κανέναν δεύτερο, έχει μόνο στο δίκιο. Επομένως, είναι η επιβολή της μίας άποψης. Όλοι οι άλλοι σκασμός. Αυτό ζήτησαμε. Και τώρα, βουλοσέισον και υποτάσσεσαι στον αρχηγό, σαν σκύλος, κυριολεκτικά. Και αποδέχεσαι οποιαδήποτε ηλικιότητα στη δημόσια εμφάνιση, λέγεται ή τοποθετείται, μόνο και μόνο στην προοπτική της βουλευτικής έδρας, να την οικονομήσουμε κι εμείς. Θα οικονομήσουμε, κάπου θα κολλήσουμε, ρε παιδί μου, κάτι θα πάρουμε κι εμείς. Έτσι δεν σκεφτόμαστε? Μην τρελαθούμε τώρα. Και τρέχουν οι σκύλοι. Και όταν θα απογοητευτούν σαν τον κύριο Νεκροθάφτη που μας έλεγε εκεί, ποιο που είναι το δεύτερο, τι θα μας πούνε? Έχετε καμία εταιρεία προστασίας ανιάτων ψηφοφόρων? Μπας και προστατεύσουμε, γιατί προφανώς το ΕΠΑΜ κάπως έτσι είναι. Εταιρεία προστασίας ανιάτων ψηφοφόρων. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν βλέπω κάτι άλλο. Για τις εκλογές αυτές της νομιμότητας και διαφάνειας πρέπει να αιτηθεί το κονδύλιο η κυβέρνηση από την ΑΔΕ. Πάντα. Ποιος πληρώνει? Η ΑΔΕ. Δηλαδή οι δανειστές. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν
τι δεσμεύσεις υπάρχουν στο παρασκήνιο. Και παρεπιπτόντως, πιστεύετε ότι μπορεί να κατέβει σε εκλογές σήμερα ένα κόμμα και να έχει την τύχη να έχει ισότιμη συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες, ένα κόμμα που, θέλει, που θέτει ζήτημα εθνικοποίηση ΑΔΕ, δηλαδή περάσματος ΑΔΕ άμεσα στο δημόσιο, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται από την παρέμβαση της δικαιοσύνης, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα να περάσει το δημόσιο, θα πρέπει η δικαιοσύνη, δηλαδή η εισαγγελία, να ψάξει την όλη ιστορία, να ψάξει τον κύριο Πιπηλή, εντάξει, και όλους τους άλλους που εμπλέκονται στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Και μάλιστα διαμέσου της λεγόμενης εταιρείας ειδικού σκοπού, που βεβαίως, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται και ούτε τον νοιάζει, θεωρεί ότι είναι δημόσιος φορέας, μόνο δημόσιος φορέας δεν είναι. Πιστεύετε ότι το τέτοιο κόμμα θα έχει ισότιμη αντιμετώπιση στις εκλογές στις πολιτικές δημόσιες? Ούτε κατά διάνοια, σας το λέω, γιατί το έχουμε ζήσει. Ξέρετε πόσες φορές, ακόμη και σε προεκλογική περίοδο, δημοσιογράφοι που τέλος πάντων φάνηκαν πιο φιλικοί προς εμάς και εκτιμώντας το ήθος και τον τρόπο που στεκόμαστε στα ζητήματα μας έχουν πει, μη θέτετε τέτοια ζητήματα, θα σας κόψουν από την αρχή. Δηλαδή, μη θέτετε θέματα ότι δεν πρέπει να περάσει το δημόσιο, το υπερταμείο πρέπει να περάσει το δημόσιο. Μην βάζετε τέτοια ζητήματα. Πείτε για άλλα. Το κομίτι χάλε, γεια σου. Έτσι. Γιατί η Βρετανία πάει τόσο άσχημα οικονομικά μετά το Brexit και κάποιοι βέβαια το αποδίδουν στο Brexit. Καταρχάς, το Brexit δεν ήταν από μένου του Πανάκια. Το θέμα τι πολιτικές εφαρμόζεις. Εντάξει, οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ήταν οι χειρότερες δυνατές. Αφήστε δε που από την εποχή του Κάμερον υπήρξε μια συμφωνία, αμέσως μετά τον Brexit, υπήρξε μια συμφωνία προγραμματικού τύπου συνεργασίας ή συμμαχίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές συνέπειες μετά τον Brexit ήταν το γεγονός ότι παραμένει η Βρετανία συνδεδεμένη έμεσα ή άμεσα, εμπορικά και με άλλους τρόπους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι αν ακολουθείς πολιτική ιδιωτικοποίηση, πολιτική διάλυση των εργασιακών σχέσεων και όλα αυτά, θα πας από το κακό στο χειρότερο. Δεν είναι. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι δεν μπορείς να χρεοκοπήσεις έχοντας τον έλεγχο, τον δημοσιονομικό έλεγχο της χώρας. Για παράδειγμα, η Βρετανία, εάν διατηρούσε τους ανθρώπους που είχε στον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, για παράδειγμα το Sir Mervyn King και κάποιους άλλους που τότε ήταν διοικητές της Τραπέζης Αγγλίας κτλ. Και δεν τους άλλαζαν με ανθρώπους από την Goldman Sachs ή τη χρηματαγορά, έτσι, που εφαρμόσανε πολιτική καταστροφική για τη Βρετανία και για το νόμισμα της σε νομισματική πολιτική, θα ήταν ενδεχομένως να πήγαιναν καλύτερα. Έτσι. Αλλά η όλη πολιτική τους είναι αυτό που μας λένε και οι σόφοι της κυρίας Καριστιανού. Ενώ η οικονομική σόφη της κυρίας Καριστιανού, με εξαίρεση βεβαίως την κυρία Δελιβάνη, η οποία βεβαίως καλά έκανε και αποχώρησε και αποστασιοποιήθηκε, γιατί πραγματικά δεν της ταιριάζει και μετά από μια τέτοια διαδρομή, ακαδημαϊκή και πολιτική διαδρομή, να πάρει τη ρετσινιά των ανθρώπων του Harvard που έρχονται να παίξουν το ρόλο που θέλουν να παίξουν, έτσι. Λοιπόν, δεν της ταιριάζει, γιατί και το ακαδημαϊκό της έργο και το συγγραφικό της, αλλά και η πολιτική της πορεία δεν έχει καμία σχέση με τους τσανακογλύφτες του Δέλτα Νιτάφ και των υπολείπων μηχανισμών καταστροφής της παγκόσμιας οικονομίας και των χωρών που βρίσκονται στα χέρια τους, έτσι. Λοιπόν, οι επόμενες εκλογές, αν γίνουν και πρόωρα, θα υπάρχουν σχετισμοί με την επερχόμενη απώλεια εθνικού εδάφους. Μήπως ο Μητσοτάκης θέλει το τσίπα μπροστά για να φωτωθεί αυτό στην απώλεια? Είναι ένα πιθανό σενάριο. Θυμηθείτε ότι επί Τσίπρα γίνανε σημεία και τέρατα με την Τουρκία. Θυμόμαστε την επακούμβηση. Θυμόμαστε την ξεφτύλα με τους δύο στρατιωτικούς στον Εύρο. Εκεί παραδόθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις χώρας. Παραδόθηκαν.
σε ενέργεια που είναι με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου θεωρείται άμεση πολεμική πράξη εναντίον της χώρας μας. Και παραδόθηκαν. Και αν πιστέψουμε τον κύριο Κικίλια, γιατί να μην τον πιστέψουμε, μπορεί να μην είναι και ιδιαίτερης ευφυΐας άνθρωπος, έτσι, αλλά γιατί να μην τον πιστέψουμε, υπουργός είναι, θα μου πείτε, υπουργός και ευφυΐς γίνεται. Και αυτό μπορεί να δούμε κάποτε. Λοιπόν, τι είπε? Είπε ότι προκειμένου να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί επί Τσίπρα, ο Τσίπρας δεσμεύτηκε να παραχωρήσει τα αλλιευτικά δικαιώματα του Αιγαίου στην Τουρκία. Και επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς τίποτα. Τώρα, είναι η συνέχεια του κράτους όταν πρόκειται για την υποτέλειά του, τον ενδοτισμό του, το ξεπούλημά του. Όταν πρόκειται για τη συνέχεια του κράτους στην υπεράσπιση των συμφερόντων της πλειοψηφίας του λαού, του λαού μας, εδώ είναι ασυνεχές. Ασυνεχής η πορεία, αν υπήρξε ποτέ διαπορία. Λοιπόν, αυτό. Θυμόμαστε τι έχει συμβεί. Θυμόμαστε τον Αύγουστο του 20 ότι πηγαίναμε ολοταχώς σε αναμέτρηση με το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, ανοιχτά της Ρόδου και της νοτίωση της Ρόδου και τα λοιπά, που έγινε τελικά, το απέτρεψε το πολεμικό ναυτικό με τον ελιγμό που έκανε διαβολίζοντας την τη Γιαβούζ. Πιστεύανε τότε οι Τούρκοι ή είχαν τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του τόπου ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εμπλοκή με το πολεμικό ναυτικό. Και τι έκανε ο κυβερνήτης της γνωστής φρεγάτας και τα λοιπά που είχε κάνει, τι έκανε? Διεμβόλησε τη Γιαβούζ και με αυτόν τον τρόπο την έβγαλε εκτός μάχης. Οι Τούρκοι είχαν τότε δύο επιλογές. Ή ανοίγω πυρ, εντάξει, ή αποσύρομαι. Και επέλεξαν να αποσυρθούν. Διότι ξέρανε ότι αν ανοίγανε πυρ, τότε δεν θα ακούγε οι άνθρωποι που υπηρετούσαν στο πολεμικό ναυτικό και που ήταν εκεί. Έτσι, δεν πρόκειται να ακούγανε ούτε Τσίπρες, ούτε Καμένους, ούτε κανέναν. Θα ανοίγανε και αυτοί πυρ και θα γίνονταν χαμός. Έτσι. Θα επιβεβαιωνόταν αυτό που πάντα ήταν στην καρδιά του Έλληνα στρατιωτικού, αυτό που τιμά τη στολή. Γιατί υπάρχουν και πολλοί Έλληνες στρατιωτικοί που δεν τιμούν στολή. Ιδιαίτερα στα ανώτατα κλιμάκια της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά μιλάμε για εκείνους που πραγματικά τιμούν στολή, τουλάχιστον έχουν την πρόθεση να το κάνουν. Είναι αυτό που είπε ο στρατηγός Τσολάκας το 64, το καλοκαίρι του 64, που είπε στους Τούρκους: θέλετε να ανοίξετε τις πύλες της κολάσεως, είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε μέσα. Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Ποιος το έκανε? Ποιος το εφάρμοσε? Επίτσεπεδα είναι. Είναι η ιδανική λύση. Μια συγκυβέρνηση με Τσίπρα μέσα για να, μας να κλείσει η ιστορία του Αιγαίου. Να παραδοθεί το Αιγαίο και να κλείσει και το Κυπριακό. Πώς θα κλείσει το Κυπριακό? Με τον γνωστό τρόπο που τα κλείνει το ΝΑΤΟ. Ολοκλήρωση της διχοτόμησης και τελειώνουμε η ιστορία. Αυτό τίθεται άλλωστε. Από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία μπήκε σε διαδικασία, σε καθεστώς υποένταξης χώρας στο ΝΑΤΟ, στην πραγματικότητα αποδέχεται την πλήρη διχοτόμηση του νησιού. Θέτει δηλαδή ζήτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ και επομένως τα κατεχόμενα θα μετατραπούν σε έδαφος άλλης νατοϊκής χώρας. Τόσο απλά. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε με τον κύριο Βαρουφάκη? Θα με εξέπλητε προσωπικά. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης δεν είναι συνεργάζεται με κανέναν, ούτε καν με τους δικούς του ανθρώπους. Το βλέπετε τώρα στο τελευταίο διάστημα που πλακώνεται με τους δικούς του ανθρώπους. Έτσι, διώχνει κόσμο μόνο με, και μόνο με τη συμπεριφορά του. Βέβαια, εμείς τι θα γίνει με την συμπεριφορά? Για μας δεν είναι κριτήριο αυτό. Για μας κριτήριο είναι η πολιτική πρακτική και οι θέσεις. Εντάξει, ο κύριος Βαρουφάκης δεν κουβεντιάζεται με τον εαυτό του. Δεν ξέρω, αμφιβάλλω αν συζητά και με τη σύζυγό του. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά είναι δικά του θέματα. Στο δικό του κόμμα είναι. Δικό του θέμα είναι. Εμείς όμως απευθυνόμαστε και λέμε το εξής: για να υπάρξει δυνατότητα συνεργασίας και μάλιστα ο καθένας διατηρώντας την αυτοτέλειά του στη δράση, στον τρόπο σκέψης, στη λειτουργία του, στον τρόπο που λειτουργεί, θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ορισμένα βασικά ζητήματα. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα?
τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας, τα οποία, στα οποία κρίνεται η τύχη μας τώρα, η ύπαρξη μας τώρα.

δηλαδή, ή ο άνθρωπος τα έχει πάρει για να σας πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, θα συνεχίσουμε να εμπλεκόμαστε στις πολιτικές διεργασίες του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ? Θα διατηρούμε το καθεστώς κυρώσεων εναντίον σε χώρες, εναντίον χωρών που δεν μας κάνουν τίποτα? Θα συνεχίζουμε να απέχουμε από διαδικασίες που ενισχύουν τους κανόνες διεθνούς δικαίου, όπως πρόσφατα στις 9 του μηνός έκανε ξανά η Ελλάδα, πώς θα το πούμε, υπακούοντας εντολές της Κάριας Κάλλας που ψηφίσαμε, όχι δεν ψηφίσαμε, απήχαμε από την ψηφοφορία καταδίκης του δουλεμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως του προερχόμενου από την Αφρική. Το καταλαβαίνετε τι κάναμε. Καταψήφισαν βέβαια τρεις χώρες, να τις πούμε ποιες είναι: Αργεντινή του Μιλέη, έτσι, το Ισραήλ και το και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί άραγε. Λοιπόν, εμείς απλά διαφορούμε. Δεν μας αφορά. Εμείς είμαστε δούλοι εκφύσεως. Επομένως, προς τι? Πώς είναι δυνατόν να αντιταχτούμε στο δουλεμπόριο? Εκφύσεως. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην μπουν αυτά τα ζητήματα? Και βεβαίως, τα ζητήματα που αφορούν το κάζους μπέλης της Τουρκίας και τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μην παίρνουμε μέτρα. Αυτή τη στιγμή σας λέω, από τη Μαύρη Θάλασσα, τον Εύσυνο Πόντο, μέχρι και από την Κύπρο, σουλατσάρει το τουρκικό ναυτικό, κάνοντας ασκήσεις με ζωντανά πυρά, εντάξει, στη βάση σεναρίων κατάληψης ελληνικού εδάφους ή κυπριακού εδάφους. Και είμαστε απόντες, παντελώς. Το μόνο που κάνουμε είναι δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Κουλεμπόριο. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι συζητάμε? Αυτά τα τρία μπορούμε να τα συμφωνήσουμε. Και σε όλα τα άλλα να τα αφήσουμε. Να τα αφήσουμε εννοώ να τα αφήσουμε ανοιχτά. Να τα συζητάμε και να τα ζυμώνουμε τον κόσμο. Γιατί δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε αυτά? Αν δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε, σημαίνει ότι έχουμε ήδη αποδεχτεί το πλαίσιο που μας έχουν επιβάλει απ' έξω. Και βεβαίως οι ηθήνοντες στη χώρα. Είναι αυτό που λένε οι καθηγητές του Harvard. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει. Επειδή είμαστε, πώς να το πούμε, πώς το λέγανε, οι χαρτοπαίχτες του 18ου αιώνα, είναι το χρέος, είναι ζήτημα τιμής. Και όσο πιο μεγάλος απατεώνας είσαι, τόσο μεγαλύτερης τιμής είναι τα χρέη. Και βέβαια το λένε αυτό άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουν σπουδάσει, προσωπικά πολύ αφιβάλλω, εντάξει, να μου επιτρέψετε, και δεν ξέρουν το ότι ο καπιταλισμός υπήρξε και προόδευσε στο βαθμό που αναγνώρισε και επέβαλε το δικαίωμα της χρεοκοπίας, δηλαδή το δικαίωμα της απαλλαγής από τις ζημίες διά της χρεοκοπίας. Βέβαια, αντικείμενος αναμέτρησης και ταξικής και πολιτικής είναι το ποιος θα φορτωθεί το κόστος της ζημίας, δηλαδή της χρεοκοπίας. Αν δεν υπήρχε το δικαίωμα της χρεοκοπίας και μάλιστα με νομικούς όρους τοποθετημένο, έτσι, με αυτό το που να επιτρέπει στον καπιταλιστή, στον κεφαλαιοκράτη, στον μέτοχο, στον επενδυτή, να απαλλάσσεται από το κόστος διά της χρεοκοπίας, μιας δραστηριότητας η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν είναι βιώσιμη δηλαδή, δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί ή να αναπτυχθεί ο καπιταλισμός. Και αυτοί που είναι οι χειρότεροι όλων, οι πιο απολογητές του συστήματος, σου λένε δεν μπορεί να γίνει, βεβαίως. Γιατί αυτό αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ελίτ. Για όλους τους άλλους δεν ισχύει. Και να πάνε στα τσακίδια και οι δημοκρατίες και όλα τα δικαιώματα και όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε έχουμε επανέλθει στη λογική οικονομία σαν δεν υπάρχει επιστήμη πλέον. Οικονομική επιστήμη δεν υπάρχει, πεθάνει εδώ και χρόνια. Έχει επανέλθει στη λογική της οικονομίας του ζόφου. Dismal science την έλεγε ο Carlyle. Σημαντικός, πώς το λένε, διανοητής

του 18ου 19ου αιώνα στην Αγγλία. Επιστήμη του Ζόφου. Γιατί προωθούσε ως καλό για την ανθρωπότητα την απόλυτη φτωχοποίηση του απλού κόσμου, του κόσμου της δουλειάς, προκειμένου να παραχθεί ιδιωτικός πλούτος. Αυτό μας παραμυθιάζουν και σήμερα. Θέλουμε λιτότητα για να πληρώνουν τα χρέη. Γιατί να πληρώνουν τα χρέη? Τη στιγμή που δεν γίνεται να πληρωθούν. Δεν γίνεται. Παρά μόνο με την εκτείναξη του ίδιου του χρέους. Αυτά δεν τα συζητάμε. Κακά είναι, κακά πράγματα αυτά. Πολλοί φιλορώσοι σχολιαστές προωθούνται και από τους γνωστούς ολιγάρχες του εφοπλισμού σε εργαλεία εκβιασμού στα καθεστωτικά κόμματα. Δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω που. Δεν ξέρω τι έχετε υπόψη σας γι' αυτό, σε αυτό το ζήτημα. Αν έχετε κάποιο, πέστε συγκεκριμένα. Δηλαδή, συγκεκριμένα που το είδατε, με ποιον τρόπο και τα λοιπά, γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι απλά ακολουθούν την πολιτική του αναξαγόρα, του σοφιστή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιτρέπεται μόνο συγκεκριμένος διάλογος. Είναι μαύρο το χιόνι ή βαθύ γκρι. Μέχρι εκεί. Και εμφανίζουν απόψεις που κινούνται από μαύρο μέχρι βαθύ γκρι. Το να πει κάποιος ότι ρε παιδιά το χιόνι είναι άσπρο, είναι αδιανόητο. Αυτός που το λέει είναι γραφικός, είναι τρελός, είναι φανατικός, είναι δραχμιστής και όλα τα κακά της μοίρας του. Εντάξει. Είναι η κλασική τακτική. Αυτό είναι η εμφάνιση. Γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε το αυτονόητο, αυτό που μπορεί να καταλάβει ο οποιοσδήποτε μαχόμενος άνθρωπος της αγοράς, να το πούμε έτσι. Που με το μυαλό του ή τα χέρια του βγάζει τα προστοζήν. Και το καταλαβαίνει μέσα από την εμπειρία του. Το καταλαβαίνει ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να βγει. Εντάξει. Δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να σκεφτείς διαφορετικά. Αυτή είναι η ολική. Δεν ξέρω, δεν προλάβα να δω το ερώτημα το τελευταίο. Πώς βλέπετε την κατάσταση που υφίσταται με το Ιράν και τις είπα, θα υπάρξει, πιστεύετε, συμφωνία? Ειλικρινά, ρε παιδιά, με εκπλήσετε. Δεν το λέω για το φίλο ή τη φίλη που το λέει αυτό. 16 Απριλίου δήλωσε ο ένικος του Λευκού Οίκου ότι έληξε ο πόλεμος, συντρίψαμε το Ιράν, επίκειται συμφωνία. Από τις 16 Απριλίου μέχρι σήμερα το έχει επαναλάβει 18 φορές. 18! Με τον ίδιο τρόπο που το είπε μόλις χθες. Χθες. Το δημοσίευσε και στο δικό του πρόσωπο, στο Truth Social, το δικό του social media. Λοιπόν, στα δικά του social media, που έλεγε το εξής. Του συντρίψαμε και είμαστε, λέει, υπατμών να υπογράψουμε συμφωνία. Εάν υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξει συμφωνία μόνο για την ανάπλευρα του πολέμου. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Δεύτερον, υπάρχει περίπτωση κάτω από αυτό το καθεστώς. Δηλαδή γίνεται στο Λίβανο. Ο Λίβανος δέχεται αυτή την επίθεση, την οργιώδη επίθεση του Ισραήλ, έτσι, έστω και αν θα έχει βρει σκούρα με τον τρόπο που αντιδρά η Χεσμπολά, στρατιωτικά εννοώ, όπως και να έχει πάντως, ισοπεδώνει ολόκληρο το Λίβανο, λοιπόν, υποκαθεστώς εκεχηρίας. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες πραγματικά πιστεύουμε ότι θα σταματήσει ο πολέμος? Με τίποτα. Την ίδια μέρα που ανακοίνωνε ο κύριος ο ένικος αυτός ο τύπος, ο παρανοϊκός που είναι στο, ο ένικος του Λευκού Οίκου, λοιπόν, ότι τελειώσαμε, επίκειται άμεσα, την ίδια μέρα, 2 ώρες μετά, ο υπουργός εμπορίου, άλλο μεγάλο καθήκη των μεγάλων χρηματαγορών, δισεκατομμυριούχος, που έγινε πλούσιος παίζοντας, τζογάροντας, σορτάροντας ομόλογα και μετοχές. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε, γιατί ανθρώπους μιλάμε. Έτσι.
Ο Αλ Καπόνε μπροστά τους ήταν ευυπόληπτος επιχειρηματίας. Έτσι. Λοιπόν, ανακοίνωσε δια του, του πρώην Twitter, το X του κύριου, ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το Ιράν να μην αποζημιώσει για τις ζημίες που έχει δημιουργήσει στις στρατιωτικές υποδομές, στις αμερικανικές βάσεις δηλαδή, που υπάρχουν στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ, που έχει συντρίψει κυριολεκτικά με τα χτύπηματά του το Ιράν. Τι εννοεί ο ποιητής? Εννοεί ότι θα εφαρμόσουμε πολιτική πειρατείας στους εξωτερικούς λογαριασμούς του Ιράν. Είναι ποτέ δυνατόν να σταματήσει ο πόλεμος με αυτούς τους όρους? Με τίποτα. Και το δεύτερο είναι το εξής. Το μεγάλο λάθος που κάνουν οι διάφοροι αναλυτές, πολλές φορές με καλή πρόθεση, αυτοί δηλαδή που βλέπουν την αδυναμία των Αμερικανών να επιβάλλουν δια της στρατιωτικής ισχύως τη θέλησή τους στο Ιράν, και ενθουσιάζονται και λένε «Να, το Ιράν νικάει», μπούρδες νικάει, έτσι. Απλά αντέχει το Ιράν. Μέχρι στιγμής. Αντέχει. Λοιπόν, δεν νικάει. Έχουμε χάσει και την έννοια των όρων. Τι πιστεύουν? Ότι πρόκειται για μια περιφερειακή σύγκρουση που αφορά τη Μέση Ανατολή. Δεν καταλαβαίνουν, ούτε αντιλαμβάνονται, γιατί δεν θέλουν, ούτε έχουν τα εργαλεία τα κατάλληλα για να μπορέσουν να το αναλύσουν το θέμα, ότι εδώ πρόκειται για μια παγκόσμια αναμέτρηση. Η αναμέτρηση αυτή έχει τα θερμά της μέτωπα, έχει και τα μη θερμά της μέτωπα, που κατά κύριο λόγο είναι ο τρόπος με τον οποίο διεισδύουν ή, αν θέλετε, αποσταθεροποιούν οι οικονομίες και κράτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, μαζί με το Ισραήλ και τους συμμάχους τους. Λοιπόν, όταν δεν τους βγαίνει σε ένα μέτωπο, στρέφουν την προσοχή τους σε άλλο και καταφέρουν χτυπήματα σε άλλο, το οποίο όμως αντανακλά αυτό το μέτωπο και στους υπόλοιπους αντιπάλους του συστήματος παγκόσμιας κυριαρχίας της Δύσης. Κατανοητό. Δείτε τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Έτσι. Η Κούβα έχει μπει σε διαδικασία μιας μεγάλης και βαθιάς τοπικής κρίσης λόγω του εμπάργου, του αυστηρότητου του εμπάργου που υπάρχει εναντίον της από την εποχή της δεκαετίας του 60. Είναι το χειρότερο εμπάργο που δέχεται αυτή τη στιγμή η Κούβα. Εντάξει, με στόχο να την πνίξουν οι κυριολεκτικά. Πεθαίνουν παιδιά. Έχει βγει επίσημα ο ΙΕ και εγκαλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εμπάργο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον άμαχο πληθυσμό, ιδιαίτερα στα παιδιά. Εντάξει. Παρόλα αυτά δεν τους καίγεται καρφί. Και όχι μόνο σε αυτούς, δεν καίγεται καρφί ούτε στην Κίνα, ούτε στη Ρωσία, που κάλλιστα θα μπορούσαν να σπάσουν το εμπάργκο. Όχι με στερεωτικά μέσα. Όπως το έσπαγε το εμπάργκο η Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 60 και του 70. Αποστέλνοντας πλοία. Ποιος θα τολμήσει να βυθίσει πλοία κινέζικα και ρώσικα? Και με συνοδεία πολεμικών. Ποιος? Ούτε ο τρελός του Λευκού Οίκου. Εντάξει, λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Γιατί οι ηγεσίες της Κίνας, όπως και της Ρωσίας, κοιτάνε για την πάρτη τους, ή, αν θέλετε σωστότερα, για τα συμφέροντα της ολιγαρχίας τους. Δεν τους νοιάζει, ούτε μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει να πέσει η Κούβα ή να χαθεί η Κούβα, ή να πέσει και να χαθεί η Κολομβία, που επίκειται η πτώση της Κολομβίας με την άνοδο στο δεύτερο γύρο που επίκειται να υπάρξουν εκλογές, του El Tigre, ενός καθηκού κυριολεκτικά άμεσα συνδεόμενο με το καρτέλ, με τα καρτέλ των ναρκωτικών στην Κολομβία, που βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση με την άνοδο του αριστερού λεγόμενου Προέδρου, το αν είναι αριστερός είναι μια μεγάλη κουβέντα, Πέδρο, στην Κολομβία, ο οποίος τώρα έχει βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, και είναι αυτονόητο ότι έχει βρεθεί, γιατί, παιδιά, με συγχωρείτε, όταν η φτωχολογιά παραμένει φτωχολογιά και υπό την αριστερή διακυβέρνηση, τότε με συγχωρείτε ότι είναι αδιάφορο ποιος πάει να κυβερνήσει. Έτσι, αν δεν βελτιώνεις δραστικά την κατάσταση του κόσμου από την πρώτη στιγμή που πάρεις τη διακυβέρνηση της χώρας, δραστικά και άμεσα, τότε θα τη χάσεις την υποστήριξη. Και δεν καταλαβαίνει ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε κανένας άλλος από αυτούς που είναι στοχοποιημένοι από τη Δύση, ότι το να χάνονται οι χώρες η μία μετά την άλλη,
πιθανά στηρίγματα, σύμμαχοι κτλ. Ότι αυτό δημιουργεί δυσμενείς διεθνείς σχετισμούς και επιτρέπει στην αμερικανική επιθετικότητα όχι μόνο να συντηρείται, αλλά και να βαθαίνει σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι να αποκαταστήσει αυτό που σαν δόγμα είχε από την εποχή του George Bush Senior, δηλαδή το Full Spectrum Dominance, δηλαδή την κυριαρχία, όχι ευρέως φάσμα, παντός φάσματος, δηλαδή σε όλους τομείς της οικονομίας, παγκόσμιας πολιτικής, του εμπορίου, αλλά και του στρατιωτικού τομείς, να υπάρχει η κυριαρχία των Αμερικανών. Αυτό έχει απειληθεί, έχει υπονομευθεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την επιθετικότητα των Αμερικανών απέναντι σε όλους, και αυτό ακριβώς γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει μέχρι να αποκατασταθεί αυτό το full spectrum dominance των Αμερικανών. Και θα αποκατασταθεί αργά ή γρήγορα σε βάρος όλων των αυτών των χωρών, διότι αυτές οι χώρες δεν έχουν στρατηγική αναμέτρηση με το δόγμα αυτό της Δύσης. Δεν αντιτάσσουν ένα άλλο δόγμα απέναντι σε αυτό που έχουν να κάνουν, που πρέπει να θεμελιώνεται στα δίκαια των εθνών, στην ισοτιμία των κρατών, στην αποκατάσταση των κανόνων δικαίου, όπως αυτά δημιουργήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δημιουργήθηκε, που η ανθρωπότητα κατέκτησε το πιο δημοκρατικό διεθνές δίκαιο σε ολόκληρη την ιστορία της. Εφόσον δεν υπάρχουν, δεν τα υπερασπίζονται αυτά. Δείτε ακόμη και η ηγεσία του Ιράν. Η ηγεσία του Ιράν υπό αυτό το καθεστώς συνεχίζει να διαπραγματεύεται στο παρασκήνιο με μυστικούς όρους, με μυστικές συμφωνίες. Στο οποίο δεν ξέρεις τι είναι, αν θα προκύψει, θα προκύψει. Γιατί συνεχίζει να το κάνει? Πώς είναι δυνατόν να διαπραγματεύεις και εμάς στο παρασκήνιο με τον επιτιθέμενο, ο οποίος δεν σου παρέχει καμία εγγύηση για το οτιδήποτε? Για ποιο λόγο? Μόνο για ένα λόγο. Για να ξεκαθαριστούν το ποιος έχει το πάνω χέρι στην ηγεσία του ίδιου του Ιράν. Οι μετριοπαθείς ή, πώς θα το πούμε, οι φρούροι της Επανάστασης. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος, αυτά να γίνονται δημόσια. Στα πλαίσια του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή όλων των χωρών του ΟΗΕ. Αυτό προβλέπουν οι κανόνες διεθνούς δικαίου. Ξέρει ένας Ρώσος στρατιώτης για ποιο λόγο πολεμάει ακόμη και αν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για χρόνια? Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Ρώσος στρατιώτης που πολεμάει αυτή τη στιγμή είναι μισθοφόρος κατά κανόνα. Δεν είναι όλοι, αλλά κατά κανόνα μισθοφόρος. Και τι λέει? Εγώ κάνω τη δουλειά μου για την οποία με αμείβουν και που το πακέτο, αν θέλετε, αν μείνει ζωντανός ή και αν δεν μείνει, αν σκοτωθεί δηλαδή στη μάχη, το πακέτο που προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες και τις ανάγκες της οικογένειάς του είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό πακέτο. Είναι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο που δίνει η ρωσική ηγεσία. Δυστυχώς, ο ρωσικός στρατός αποτελείται κατά κύριο λόγο από τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους. Πηγαίνουν και κάνουν τη δουλειά τους. Αν τους δείτε σε συνεντεύξεις, ιδιαίτερα στο Telegram, που ζωντανές συνεντεύξεις, αυτό σου λένε. Κάνω τη δουλειά μου. Γι' αυτό κιόλας κανένας μισθοφορικός στρατός που κάνει απλά τη δουλειά του δεν κατάφερε να κερδίσει πολέμους αυτού του τύπου. Δηλαδή αναμετρήσεις κρατών ή αν θέλετε πολέμους ανάμεσα σε ισοδύναμες δυνάμεις, τουλάχιστον ισοδύναμες δυνάμεις. Και εδώ δεν είναι ισοδύναμη δύναμη. Εντάξει, με την Ουκρανία είναι όμως με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Και είναι ένα από τα στρατηγικά λάθη της πολιτικής ηγεσίας της Ρωσίας το ότι επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να διεξάγει τον πόλεμο. Και τώρα είναι και δύσκολο να κάνεις κάτι άλλο. Είναι δύσκολο. Όχι πως δεν μπορείς, αλίμονο, αλλά είναι δύσκολο. Απλά αυτό λέω. Η Κίνα έχει ζητήματα υπερισσόρευσης παραγωγής και αυτό δικαιολογεί και τη φιλοαμερικανική στροφή της και τη στάση της απέναντι στο Ιράν. Ναι, η Κίνα πάσχει από μια κλασική κρίση υπερπαραγωγής. Κλασική κρίση υπερπαραγωγής.
τεράστια αποθέματα προϊόντων και εμπορευμάτων τα οποία δεν μπορούν να καταναλωθούν ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό. Γιατί στο εξωτερικό δεν μπορούν να καταναλωθούν? Γιατί έχουν περιοριστεί οι εξωτερικές αγορές. Ρε παιδιά, έχασε 14 λιμάνια που είχε στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και στην Αφρική. Τα χάσε. Το μόνο που τους έχει μείνει είναι το λιμάνι του Πειραιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λεγόμενο δίκτυο που τόσο πολύ συζητήθηκε και τα λοιπά, και δικαίως, το νέο δίκτυο του μεταξιού και τα λοιπά, βρίσκεται σε υποχώρηση. Μία μετά την άλλη οι χώρες πλέον, κατά την πίσω φυσικά των Αμερικανών, έτσι, και της υπονόμευσης, τα παίρνουν πίσω. Και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Πήγανε οι Κινέζοι να βάλουν το διάδοχο δικό του σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών, ένα του SWIFT. Καμία αφρικανική χώρα το δέχτηκε. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί εξαρτώνται από το δολάριο. Και επομένως από τις χρηματοδοτήσεις των αγορών που προέρχονται από τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις που ελέγχει το δολάριο, που ελέγχει δηλαδή οι ΗΠΑ. Έχει τρομακτικό πρόβλημα. Γι' αυτό και είναι τόσο διαλλακτική απέναντι στους Αμερικανούς. Αν δεν τους είχε ανάγκη, τους είχε ξαποστείλει εδώ και πολύ χρόνο. Δεν έχει κανένα θέμα. Έχει δυνατότητα να μπορεί να επιβιώσει. Και κοιτάξτε τώρα, σιγά σιγά υπονομεύεται η κυριαρχία της σε βασικά όρεκτα τα οποία έχει ανάγκη τη βιομηχανία της, όπως για παράδειγμα οι σπάνιες γαίες. Πρόσφατα, τελευταία, χάθηκε με την εκλογή του Πασινιάκη στην Αρμενία, χάθηκε ο έλεγχος Αρμενίας υπέρ των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Ένα από τα ζητήματα, τα σοβαρά ζητήματα που βάζουν οι Ρώσοι σχολιαστές, που σχολιάζουν με ποιον τρόπο έχασε την επιρροή της η Ρωσία στον Κάφκασο, είναι και αυτό, ότι χάθηκε ειδικά σε μια περιοχή, και στην Αρμενία αλλά και ευρύτερα, σε μια περιοχή όπου είναι πολύ πλούσια σπάνιες γαίες. Και όχι μόνο. Και μάλιστα χάθηκε υπέρ της Τουρκίας, μπανάθεμάμαι. Θα δείτε ότι η σημερινή Αρμενία θα γίνει επαρχία της Τουρκίας. Επαρχία της Τουρκίας. Η Τουρκία θα σβήσει την Αρμενία από το χάρτη. Γιατί? Γιατί υπάρχει ιστορικό προηγούμενο το οποίο δεν ανέχεται η Τουρκία. Δηλαδή δεν ανέχεται να υπάρχει το αρμενικό ζήτημα. Το αρμένικο ζήτημα πρέπει να σβήσει. Και θα δείτε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήδη οι συμφωνίες που έχει υπογράψει με τη σημερινή ηγεσία της Αρμενίας είναι τρομακτικό. Και μην σκεφτείτε πώς έγινε και ο εξελέγει ο συγκεκριμένος πρόεδρος, ο οποίος είναι μισητός από τους Αρμένιους. Δείτε μόνο πώς συμμετείχαν στις εκλογές. 48% συμμετοχή. Και μάλιστα κυκλοφορούσαν άπλετα, πώς το λένε, επιταγές, όπως εμάς με την εποχή του Ράλι που κυκλοφορούσαν επιταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς Έλληνες πολίτες κάτω από την εκστρατεία. Είσαι στην ΕΟΚ, μάθες για την ΕΟΚ μόνο και μόνο για να ψηφίσουν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων υπέρ της ΕΟΚ. Το ίδιο έγινε εκεί και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με αυτή την ιστορία. Εξαγορά ψηφοφόρων μαζική. Και το γεγονός του φώναζε από την πολίτευση. Τα λέει και η Ρωσία και τι τη συμφέρει. Βέβαια έχει τεράστιες ευθύνες η Ρωσία για την κατάσταση αυτή του Καυκάσου και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν όλα αυτά. Τεράστιες ευθύνες. Ηγεσία εννοώ. Πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει. Πρόσφατα διάβαζα ότι έγινε μια εκδήλωση η οποία νομίζω είναι 15η φορά που γίνεται, αν θυμάμαι καλά, που είναι μια εκδήλωση που κάνει το οργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας και αφορά είναι προς τιμή του Πρίμακοφ, και το θέμα αυτής της χρονιάς ήταν ότι ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες. Διάβασα πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και κυρίως του Λαυρόφ αλλά και άλλων, εξαιρετικές, αλλά διαπιστώσεις. Στρατηγική για το τι πρέπει να κάνουμε. Πώς αντιμετωπίζεται ένας κόσμος χωρίς κανόνες, δεν το είδα πουθενά.
Συγγνώμη, εκτός και μου διαφεύγει. Μου διέφυγε. Εντάξει. Σημαίνει ότι δεν ξέρω τι κάνω. Είμαι στα τυφλά. Μου ρίχνουν σφαλιάρες και προσπαθώ να τις αποφύγω. Αυτό είναι κοντά ποδάρια. Να με συγχωρείτε, όσοι ζούνε με το όνειρο του ξανθού γένους, το οποίο δεν υποχωρεί ποτέ και ότι κερδίζει όλες τις μάχες του, ζει αλλού, σε άλλο πλανήτη, σε άλλο στερέωμα. Κανένα έθνος δεν μπόρεσε να σταθεί γιατί δεν νικήθηκε, γιατί νίκησε όλες τους αγώνες. Αντίθετα, η Ρωσία μπόρεσε και άντεξε χάρη στη σοβιετική κληρονομιά. Χωρίς αυτήν θα είχε την τύχη του τσαρισμού στο 19ο και 20ο αιώνα. Θα είχε συντριβεί πριν καν ξυπνήσει. Αυτό δεν υπολόγισαν και οι Δυτικοί. Τότε το υπολόγισαν και το παίρνουν τώρα υπόψη τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Είδα τι κάνουνε. Αντί να πάνε να ρίξουν το καθεστώς, όπως για παράδειγμα στη Βενεζουέλα, βρήκαν αυτούς που μπορούσαν να τους αξιοποιήσουν μέσα από το ίδιο κόμμα. Το ίδιο κάνουν στην Κολομβία τώρα. Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν στο Ιράν. Δεν πάνε να ανατρέψουν το καθεστώς. Πάνε να βρουν αυτούς που θα τους κάνουν τη δουλειά μέσα στο καθεστώς. Εντάξει, αυτά. Και όποιος ζει, όποιος πιστεύει βεβαίως ότι οι Ρώσοι δεν υποχωρούν ποτέ, μπούρδες. Μπούρδες. Εκτός και αν ζει με τα παραμύθια του Τάρας Μπούμπα. Εντάξει. Με την ηρωική φιλολογία του 17ου αιώνα. Άμα είσαι αγράμματος και το μόνο που ξέρεις είναι τον Τάρας Μπούμπα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εντάξει, ρε παιδιά. Και αυτός ο Ζαπορίζε πολεμούσε. Με τους Κοζάκους του Δον. Άμα πάμε με αυτές τις λογικές, εντάξει. Αν έγινε αυτό που έγινε με τον Αρκόνο Καραμπάχ, τότε γιατί να μην γίνει κάτι ανάλογο με το Αιγαίο και την Κύπρο. Άλλωστε, όποιες κυβερνήσεις έχουμε και ίσως η δικιά μας να είναι χειρότερη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ανησυχώ κι εγώ. Γι' αυτό χτυπάω καμπανάκι. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι επίσημα η Αρμενία, ακόμη τον Πασινιάκ, με αυτόν που έχει, τέλος πάντων, αυτόν που τον διέσωσε η Ρωσία, έτσι. Η Ρωσία το διέσωσε. Και μάλιστα στέλνοντας βαγνερίτες κάτω και το διέσωσε όταν ο Μάγκας στην επέμβαση που κάνανε στον Αγκόρνο Καραμπάχ του Αζερμπαϊτζάν, ενώ έτρεχαν οι Αρμένοι, και οι Αρμένοι ακόμη και από την Ελλάδα, παίρνανε πούλμαν και τρέχανε όλοι να φορέσουν στρατιωτική στολή να πάνε να πολεμήσουν. Και πραγματικά τους τα βάζαμε. Τότε έκανα εκπομπές και λέγανε: Άρα, παιδί μου, να, έθνος. Μάχημο. Και όταν ο κύριος τους πούλησε. Και δεν τους επιστράτευσε, δεν τους έστειλε εκεί να πολεμήσουν, έτσι εξεγέρθηκαν εναντίον του να τον λιτσάρουν. Ποιος τον έσωσε? Οι Βαγνερίτες τον σώσαν που τους έστειλε ο Πούτιν. Γιατί θεωρούσε ότι είναι δικός του συμμάχος. Έτσι, ποιος αυτός που έμαθε πολιτική από τη μεγάλη σχολή του Νταβός, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δηλαδή πόσο... Να μην το πω. Λοιπόν, και μετά πήγε το ένα από τα μετά το άλλο. Έγινε η τελευταία που έγινε, που τελικά μια ιστορική εποχή αποτελεί κοιτίδα για το αρμενικό έθνος, τον Αγκόνο Καραμπάχ, παραδόθηκε αμαχητή στο Αζερμπαϊτζάν. Με ποιανού ευθύνη? Με ευθύνη της Ρωσίας. Για να τα βρει με ποιον? Με τον Αλίεφ. Που τώρα στο Αζερμπαϊτζάν κατοικοεδρεύουν ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ. Κατά τα άλλα, βεβαίως. Το Ισραήλ μάχεται την Τουρκία. Έτσι. Η Τουρκία με το Αζερμπαϊτζάν είναι κόσκεδράκι. Θεωρούνται το έθνο, το πώς θα το πούμε, δύο κράτη του ίδιου έθνους. Έτσι λένε. Έτσι είναι η επίσημη τοποθέτησή τους. Εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα τώρα εμείς ονειρευόμαστε. Να νούρισμα. Πώς το λένε, εκείνη πολύ ωραία διαφήμιση με το βρώμικο που λέει «Όνειρο ζόμπι, με ξυπνάτε». Αυτό. Οπότε πάμε και ακούμε αυτούς που μας νανουρίζουν καλύτερα. Νικάνε τα ρωσικά όπλα. Μπούρδες. Βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Δεν λέω πως τότε υποχωρούν ή οτιδήποτε. Όχι. Με μεγάλη δυσκολία διατηρούν τις θέσεις τους. Με μεγάλη δυσκολία. Και με μεγάλες απώλειες.
θα δείτε, θα υπάρχουν τρομακτικά προβλήματα στο πεδίο της μάχης. Όχι να υποχωρήσουν, γιατί για αυτόν που έχει χύσει αίμα και χύνει αίμα, είναι ντροπή η υποχώρηση. Επομένως θα έχουμε ξανά φαινόμενα σαν το 23, όπου διοικητές μονάδων στο μέτωπο εξεγέρθηκαν ενάντια στην ηγεσία και του Υπουργείου Άμυνας και του Κρεμλίνου. Θα το δείτε αυτό. Μπροστά μας είναι. Γιατί? Γιατί το Κρεμλίνο θεώρησε ότι εφόσον έκλεισε στο παρασκήνιο, παρακαλώ, μια συμφωνία στην Αλάσκα, εντάξει, θα πρέπει να την τηρήσει. Για κάποιο περίεργο λόγο, μια και ο Αμερικάνος και ο Ευρωπαίος, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, τηρούν το δικό τους λόγο, ξέρετε, είναι αυτό, είναι... Λοιπόν, και έκανε το τρίτο τραγικό λάθος στην περίοδο αυτή. Τήρησε την όποια αυτή, που σήμερα, στην οποία την αναφέρουν πλέον όλοι και οι Ρώσοι αναλυτές για τη συμφωνία, που κανένας δεν γνωρίζει. Δεν δημοσιεύτηκε πουθενά, δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Μυστική διπλωματία του κερατά επίπεδου τσάρου, έτσι λοιπόν, και τους έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί αυτό που μόνο κατόρθωσε είναι να αναδιοργανωθεί η επιθετικότητα του ουκρανικού ναζισμού. Αυτό έχει, και βρίσκεται ο Πούτιν τώρα να λέει δεν μας νοιάζει, λέει, δεν μας πειράζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία. Λες και δεν ξέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει MOU, δηλαδή Memorandum of Understanding, με το ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι για την άμυνά της η συνδρομή θα γίνεται από το ΝΑΤΟ. Ούτε αυτά τα ξέρει. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά, τι να πω. Κουνιαμπέλα, κουνιαμπέλα. Κοιμηθείτε τον ύπνο του δικαίου. Μην ανησυχείτε. Όνειρο είναι, μην με ξυπνάτε. Άλλωστε υπάρχουν πάμπολοι που βγαίνουν και λένε ηλιθιότητες. Ωρεοποιούν τα πράγματα. Και λένε νικάνε τα Ρώσικα. Μπούρδες νικάνε. Λοιπόν, έχουν πρόβλημα σοβαρότατο. Και ολόκληρος ο ρωσικός τύπος, τουλάχιστον έξω από το Russia Today, που είναι των ολιγαρχών, έξω από κάποια mainstream, έτσι, ακόμη και στο Ρία Νόβοστη, σιγά σιγά βγαίνουν κάποιες αναλύσεις και χτυπάνε καμπανάκια σαν τρελή. Εντάξει, δειλά-δειλά. Αλλά όλος ο άλλος τύπος, γι' αυτό και όλες αρχίζουν και ανοίγουν, υπάρχουν φωνές που λένε να ελεγχθεί το διαδίκτυο. Γιατί να ελεγχθεί το διαδίκτυο? Όταν ήταν στις δύσκολες περιόδους του 23, του 22 και του 23, που στην ουσία καθότανε σε άμυνα ο ρωσικός στρατός και τρώγε τις σφαλιάρες σαρκούδας, αλλά άντεχε, εντάξει, το διαδίκτυο ήταν μια χαρά και λειτουργούσε άψογα. Δεν φοβούνται. Τώρα γιατί τι φοβούνται? Να το ελέγξουμε. Να κυνηγήσουμε αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη ή που ασκούν κριτική στον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Τι δείχνουν αυτό αν όχι πανικό? Λοιπόν, και τα λέω με πόνο ψυχής, γιατί η ήττα στο μέτωπο αυτό θα πάει δεκαετίες πίσω τον αγώνα για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Δεκαετίες, για να μην πω αιώνα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ναι, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ δεν μπορούν να πληρωθούν, δεν μπορούν να πληρωθούν. Καλύφθηκαν άλλωστε από τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών που πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Αυτό είπε ο Άδωνης. Καταρχάς, κοιτάξτε να δείτε. Το ότι δεν μπορούν να πληρωθούν, αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα η Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό της το αναφέρει ως μη εξυπηρετούμενο χρέος. Τώρα, ποια επιχείρηση, ποιος οργανισμός, ποιο νοικοκυριό μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να καταγράφει ένα χρέος το οποίο δεν εξυπηρετεί η ίδια με δική της επιλογή και αυτό να την προστατεύει έναντι διαταγών πληρωμής, πληστριασμών ή οτιδήποτε. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Εντάξει, δεν έχουν καμία σχέση. Λοιπόν, δεύτερον, από πού και ως πού η ανακεφαλαιοποίηση που έγινε για να διευκολυνθεί ο Έλληνας δανειολήπτης, αυτό μας λέγανε οι εκθέσεις που συνοδεύανε τα προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, λέγανε ότι δίνει το κράτος χρήματα, το φορολογούμενο φυσικό, από την τσέπη των κομμάτων, έτσι, για να διευκολυνθεί, να υπάρξουν δηλαδή οι ρυθμίσεις υπέρ των δανειοληπτών. Από πού και ως πού λοιπόν πήγανε για την κάλυψη των χρεών των κομμάτων? Αυτά είναι επινοήσεις αυτών των τύπων, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό πρέπει
να λειτουργήσει η δικαιοσύνη πάση θυσία. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι το πολύ απλό. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Να γίνουν άμεσα απαιτητά τα χρέη των κομμάτων. Άμεσα απαιτητά. Και βεβαίως άμεσα απαιτητά, όχι μόνο απέναντι στα κόμματα, τα οποία βεβαίως τις περισσότερες φορές δεν έχουν καν περιουσιακά στοιχεία. Τι να ζητήσεις. Αλλά από τις ηγεσίες των κομμάτων που έχουν συνάψει και εξυπηρετούν αυτά τα κόμματα. Να είναι υπόχρεοι για τα χρέη των συγκεκριμένων κομμάτων που έχουν, στα οποία έχουν ηγηθεί. Η περιουσία του Μητσοτάκη αρκεί και υπεραρκεί για να καλυφθεί το χρέος του της Νέας Δημοκρατίας. Μια χαρά αρκεί. Λοιπόν, και όχι μόνο βεβαίως, να τον αφήσουμε τον Βαγγέλα έξω, τον κύριο Μερμανάκη, όλης της ηγεσίας της, έτσι, που δημιούργησε αυτό το χρέος. Από πού και πού θα πρέπει να το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος αυτό. Από πότε προκύπτει. Ή αυτή την ανοησία που είπε ο Άδωνης, ότι δόθηκε η ευκαιρία στους δανειολήπτες με τον νόμο Κατσέλη να προστατευτούν. Από πού προστατεύτηκαν με τον νόμο Κατσέλη. Πότε και πού, αφού αυτοί το καταργήσαν τον νόμο. Το δώσαν στην πρώτη φάση για να μην υπάρχει εξέγερση των δανειολήπτων, να γίνει το μαζική καθάριση των δανειολήπτων και να υπήρχε εξέγερση, το δώσανε επί Παπανδρέου. Έτσι. Λοιπόν, να καθεσυχαστούν δηλαδή αυτή η ιστορία και μετά το τσεκούρωσαν όλες τις κυβερνήσεις μέχρι την πλήρη κατάργηση. Και τώρα μάλιστα με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου τι κάνουν. Δηλαδή με τον τρόπο που πρέπει να υπολογιστούν οι τόκοι πάνω στις οφειλές όσων έχουν μπει στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Και δεν το κάνει νόμο το κράτος. Η κυβέρνηση και να πει εντάξει, εμείς βγάλαμε το νόμο για να προστατευτούν οι δανειολήπτες που έχουν μπει στη διαδικασία στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Επομένως, με νόμο υιοθετούμε την απόφαση του Αρείου Πάγου και ο τρόπος που θα υπολογίζονται οι τόκοι θα είναι αυτός με τον οποίο είπε ο Άριος Πάγος. Για να το κάνουν. Κάθε άλλο αυτό θα κάνουν. Όχι μόνο δεν το κάνουν. Αλλά ο κ. Σπυρακιάκης μας είπε ότι αυτό θα είναι προσβλάβην των τραπεζών. Προσβλάβει των τραπεζών. Το λαμόγιο και του οργανωμένου εγκλήματος που είχε στήσει την όλη βιομηχανία ενάντια στους δανειολήπτες. Αυτοί είναι που χάνουν. Και δεν θέλουν να χάσουν τα δραχμή. Μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν. Καταρχάς δεν το έχουμε δει ρε παιδιά. Το έχετε δει. Εγώ δεν έχω προλάβει μέχρι που ήρθα. Το μόνο που είδα να υπάρχει μια σχολή. Εγώ περιμένω χτύπημα αυτή τη στιγμή. Περιμένω βαρβά το χτύπημα σε πολιτικούς στόχους του Ιράν. Θα μου κάνει φοβερή εντύπωση εάν στις επόμενες μέρες είτε από το Ισραήλ είτε από τις ΗΠΑ δεν θα υπάρξουν απανωτά χτυπήματα στο Ιράν με στόχο να υπονομευτούν ακόμη οι πιο ζωτικές τους υποδομές. Δείτε στις τελευταίες ανταλλαγές χτυπημάτων χτυπήθηκαν βασικοί πολιτικοί στόχοι όπως οι δάτινες δεξαμενές. Ξέρετε τι σημαίνει νερό σε μια χώρα όπου τα 2/3 είναι έρημος. Τι θα σημαίνει αυτό ειδικά για τις μεγάλες χώρες. Μια χώρα που είναι 90 εκατομμύρια πληθυσμός δεν είναι αστεία. Με μια χώρα που η συνέχιση του πολέμου έστω και με αυτόν τον τρόπο που έγινε κοστολογήθηκε με άποψη αποκατάσταση ζημιών πάνω από 350 δισεκατομμύρια. Νομίζετε ότι αυτό το πράγμα δεν κοστίζει στους Ιρανούς. Μπορεί να μην κοστίζει στην κυβέρνηση. Κοστίζει όμως τον κοσμάκι κάτω. Με όρους διαβίωσης. Δεν μπορεί να ζει υπό αυτό το καθεστώς συνέχεια. Και ποιος θα πληρώσει το κόστος αυτό. Ή πώς θα γίνει η οικοδόμηση του Ιράν. Με τους γνωστούς τρόπους που γίνονται οι οικοδομήσεις σε ολιγαρχικές χώρες. Θα το πληρώσει ο Κοσμάκης δηλαδή. Για μια στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι ο τρόπος που επέλεξαν οι Αμερικανοί μόλις είδαν ότι δεν μπορούν να εμπλακούν άμεσα στο έδαφος και επομένως να κερδίσουν αυτά που επιδιώκουν πρώτα κύρια να τεθεί τα στενά του Ορμούς υπό τον άμεσο στρατιωτικοπολιτικό έλεγχο των ΗΠΑ.
Έτσι. Όπως φυσικά και κατ' επέκταση το οι ενεργειακές υποδομές της χώρας. Λοιπόν, όταν είδαν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα με στρατιωτικά μέσα, επέλεξαν έναν ασύμμετρο πόλεμο φθοράς εναντίον του Ιράν. Αυτό κάνουμε. Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί με πολύ πιο αμήλικτο τρόπο τον επόμενο διάστημα. Με όλους τρόπους. Είναι ασύμμετρος. Δεν είναι απευθείας με χτυπήματα. Δεν θα το αφήσουν να ανακάμψει. Δεν θα το αφήσουν. Είστε υπέρ της εγκατάλειψης των χρηματιστηρίων για μη παραγόμενα πρωτογενή προϊόντα. Τι εννοείται μη παραγόμενα πρωτογενή προϊόντα? Γιατί άλλο καταλαβαίνω εγώ, ενδεχομένως να φύγει ο φίλος που εννοεί. Αν εννοούμε τα βασικά εμπορεύματα, τα οποία είναι το χρηματιστήριο εμπορευμάτων δηλαδή, εντάξει, εμένα δεν με ενοχλεί να υπάρχει το χρηματιστήριο εμπορευμάτων, απλά η εξάρτηση των οικονομιών από το χρηματιστήριο εμπορευμάτων με ενοχλεί. Εάν αυτοί που κάνουν τα συμβόλαια διακίνηση εμπορευμάτων ή τις διαμόρφωσης των τιμών των εμπορευμάτων θέλουν να παίξουν στο χρηματιστήριο, να κόψουν το λαιμό τους. Αυτό το πράγμα μη παραγόμενο που δεν προκύπτουν μάλλον φυσικά χωρίς ιδιαίτερη εργασία. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν χρηματιστήρια μη παραγόμενων. Υπάρχουν χρηματιστήρια που έχουν να κάνουν με τίτλους και υπάρχουν και χρηματιστήρια που έχουν να κάνουν με τα εμπορεύματα αυτά καθ' αυτά, που είναι κυρίως στρατηγικά εμπορεύματα, αλλά και όχι μόνο, είναι εμπορεύματα τα οποία μπορούν να διαμορφώνουν διεθνείς τιμές. Έτσι. Δεν υπάρχουν, συγγνώμη, δεν υπάρχουν προϊόντα που δεν προκύπτουν από εργασία. Έτσι. Μπορεί να είναι άειλα προϊόντα. Συμφωνούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το άειλο προϊόν δεν είναι προϊόν εργασίας. Η διαφορά είναι ότι το άειλο προϊόν είναι η διαδικασία κατανάλωσής του είναι ταυτόχρονη ή ταυτόσιμη με τη διαδικασία παραγωγής του. Αυτή είναι η διαφορά με το άειλο σε σχέση με το υλικό προϊόν, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και βέβαια σχετίζεται με τη χρηματαγορά είτε διαμέσου τίτλων είτε στο βαθμό που αυτό λειτουργεί, αν και τα άειλα προϊόντα δεν υπολογίζονται ή δεν υπάρχουν στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων είναι ή βασικά αγροτικά είδη, τα οποία είναι κρίσιμα εμπορεύματα για την παγκόσμια βιομηχανία, ή ενεργειακά προϊόντα, ενεργειακά εμπορεύματα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί μια οικονομία υποταγμένη στη διαμόρφωση των τιμών ή της διάθεσης προϊόντων από τα χρηματιστήρια. Αν είναι υποταγμένη σε αυτά, αυτή η οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει ποτέ. Ή θα πρέπει να κάνει τα πάντα ώστε να ελέγξει το χρηματιστήριο. Με συγχωρείτε ρε παιδί μου, πόσες χώρες στον κόσμο έχουν το εκτόπισμα ή το μέγεθος ή την προβολή ισχύως, αν θέλετε, για να ελέγξουν τις ροές στις χρηματιστικές αγορές? Στην πραγματικότητα δύο, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΣΥ του Λονδίνου, ούτε καν η Βρετανία, το ΣΥ του Λονδίνου. Δεν μπορεί να παίξει με αυτούς τους όρους μια οικονομία, ιδιαίτερα μια οικονομία η οποία είναι μέσω επίπεδου ή ακόμη πιο αδύναμη. Πρέπει να επεξαρτηθεί. Δεν μπορεί να καθορίζει τιμές ενέργειας από το χρηματιστήριο. Δεν μπορεί να αγοράζει πετρέλαιο ή ενέργεια από το χρηματιστήριο. Δεν μπορεί να αγοράζει, ας πούμε, αγροτικά προϊόντα από το χρηματιστήριο. Τώρα, εάν υπάρχουν επενδυτές και θέλουν να παίξουν το χρηματιστήριο, πάκω στο λαιμό τους, δεν σε νοιάζει εσένα αυτό. Αφού βεβαίως πληρώσουν τους καταλληλούς φόρους. Εάν τα λεφτά τους ή τα κέρδη τους προέρχονται από την οικονομία σου. Αλλά η οικονομία δεν μπορεί να υποτάσσεται στον τρόπο που διαμορφώνονται οι ροές των εμπορευμάτων ή οι τιμές των εμπορευμάτων στα χρηματιστήρια. Για οποιοδήποτε εμπόρευμα μπορεί να είναι αυτό. Είτε είναι υπηρεσία είτε προϊόν. Αγαθό. Τι θα γίνει μακροπρόθεσμα με τις αγορές ακινήτων και χρυσού? Κοιτάξτε, να δείτε, καταρχάς υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σήμερα το χρυσό. Το χρυσός συνεχώς αυξάνει, αλλά υπάρχει μια τεράστια ζήτηση χρυσού από τις χώρες αυτή τη στιγμή. Είναι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.
Μια εθνοπόλεμη κατάσταση η οποία γενικεύεται, έτσι. Η τελευταία έκθεση του ΣΥΠΡΙ, δηλαδή του Ινστιτούτου τη Σουηδία, που μελετάει, έχουμε περισσότερες αναφλέξεις ανά την Ιφίλιο στο χρόνο που μας πέρασε το 2025 από ό,τι είχαμε οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Κλιμακώνεται η παγκόσμια σύραξη με πάνω από 120 ενεργά μέτωπα, όπου τα ενεργά αυτά μέτωπα είναι άμεσα εμπλεκόμενες πρόεκυρη Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, συμμαχοί τους κτλ. Ή υποδιαμόρφωση συμμαχίες. Εδώ έφτασε στο σημείο η Ιαπωνία να μπει σε διαδικασία επαναστατικοποίησης οικονομίας της. Το καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει. Ο Τότζο ξανάρχεται. Τρέλα. Λοιπόν, παραλογισμός βεβαίως, γιατί θα φάει τη βουτιά του αιώνα. Θα είναι οι Ιάπωνες, θα είναι τυχεροί αν ξαναδούν τη μεταλλήθηση Meiji του τέλους 19ου αιώνα. Αν ξαναδούν αυτό το πράγμα, έτσι, θα τους ισοπεδώσουν οι Αμερικανοί. Θα τους κάνουν εφεδρική οικονομία όπως και το στρατό επικουρικού τους δύναμη. Όπως τους είχαν οι Βρετανοί στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, που τους βάλανε να χτυπάνε τη Ρωσία. Στο μεγάλο παιχνίδι για το οποίο θα ελέγξει τη Μαντζουρία κτλ. Λοιπόν, τώρα για τα ακίνητα. Τα ακίνητα, κοιτάξτε, εδώ. Η μεταρρύθμιση του Meiji ήταν η περίφημη στροφή προς τον εξευρωπαϊσμό της Ιαπωνίας, που έγινε την εποχή του τέλους των Σαμουράι, όπου πλέον ο αυτοκράτορας έγινε ένα παρέμεινε θεϊκό πρόσωπο σημείο αναφοράς, αλλά η διακυβέρνηση πλέον πέρασε σε δυτικά πρότυπα, με τον τρόπο δηλαδή που γινόταν στη Δύση. Η εξάρτηση της Ιαπωνίας τότε υπήρχε από δύο μεγάλες δυνάμεις. Πρώτη Βρετανία, η οποία φρόντισε να εξοπλιστεί και ιδιαίτερα το ναυτικό της, γιατί την είχε ανάγκη ως by proxy δύναμη εναντίον της Ρωσίας, σέφτιαξε το ναυτικό και την έβαλε να χτυπά και να βυθίζει το ρωσικό στόλο και να καταλαμβάνει τα λιμάνια της στην Ασιατική Αχτή, Σιβηρία και Μαντζουρία, προκειμένου βεβαίως η Βρετανία να ενισχύσει το ρόλο της στο μεγάλο παιχνίδι που πεζόταν τότε, έτσι λεγόταν Great Game. Λοιπόν, και οι Αμερικανοί παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο, μέχρι ότου η Ιαπωνία, ιδιαίτερα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε να εξατοποιείται και να έχει τις δικές της ιμπεριαλιστικές βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή. Τότε αρχίσαν οι συγκρούσεις και με τη Βρετανική Επικειοκρατία και με τους Αμερικανούς που εποφθαλμιούσαν τον έλεγχο του Ειρηνικού. Λοιπόν, να δούμε εάν μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια της Ιαπωνία μετά από αυτό το κάζο που θα πάθει και στο οποίο οδηγείται. Βεβαίως με την πλήρη κάλυψη μάλλον καθοδήγηση των Αμερικανών. Μετά το μεγάλο πραξικόπημα που έγινε από την κυρία αυτή, που δεν ξέρω ποια είναι, πρωθυπουργός του τώρα, έγινε ένα φοβερό συνταγματικό πραξικόπημα. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στην ουσία είναι θεσμικά ανάλογο με το πραξικόπημα που έκανε ο Χίτλερ το 1933. Στη Γερμανία. Το 1933 στη Γερμανία. Αυτό κάνανε οι Ιάπωνες. Ναι, αν θυμάμαι καλά, αυτή είναι. Και μάλιστα υπό τις ευλογίες του Τραμπ υποδέχτηκε την κυρία Τακάιτσι, έτσι, με τους καλύτερους λόγους. Και της ευχήθηκε τα καλύτερα να ανεβάσει το ποσοστό των πολεμικών δαπανών της Ιαπωνίας το 5% του ΑΕΠ της Ιαπωνίας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Σε μια παρακμάζουσα ιαπωνική οικονομία. Βεβαίως δεν είναι τα χάλια τα δικά μας. Μην συγκρίνουμε, έτσι. Αλλά μιλάμε για το ότι η Ιαπωνία έχει χάσει τη δυναμική της εδώ και χρόνια. Έχει απόλυτα μειούμενο πληθυσμό, τρομακτικό πρόβλημα στον πληθυσμό της, και αυτό υποδηλώνει μια εσωτερική κατάρρευση, κοινωνική κατάρρευση στην Ιαπωνία, όπως επίσης και η οικονομία της δεν μπορεί να βαδίσει σωστά. Ακόμη και το νομισματικό της μπαίνει θέμα. Όταν πλέον έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, το οποίο βεβαίως, επειδή είναι στο δικό της νόμισμα, δεν κινδυνεύει από άμεση χρεοκοπία,
η προσφυγή στο ΔΝΤΑΦ. Όμως, εάν προσθέσεις αυτό τη στρατιωτικοποίηση οικονομίας και τη στροφή στις πολεμικές δαπάνες, είναι μεγάλο θέμα αν μπορεί να συντηρήσει ή αν αναχρηματοδοτήσει το δικό της χρέος η Ιαπωνία πλέον, χωρίς να προσφύγει στο εξωτερικό σε συναλλάγμα κυρίως δολάρια. Οπότε θα αρχίσει να καλπάζει και το εξωτερικό χρέος της Ιαπωνίας. Και το εξωτερικό χρέος μιας χώρας είναι ο βασικός τρόπος για να χρεοκοπήσει μια χώρα. Και να προσφύγει στον ΔΝΤΑΦ, αν θέλει βεβαίως, και στον βαθμό που επιλέγει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν εδώ μονόδρομοι. Μόνο κάτι ξεπεσμένοι καθηγητές του Χάρβαρντ το σκέφτονται αυτά. Ποια είναι η άποψη για το παράλληλο σύστημα πληρωμών τύπου βραζιλιάνικο PIX που αναφέρει συνέχεια ο Βαρουφάκης? Δεν ξέρει ο Βαρουφάκης τι ξέρει. Να με συγχωρείτε, δηλαδή, αυτό είναι ανοησίες του Βαρουφάκη. Δηλαδή, όποιος δεν ξέρει την νομοθετική λειτουργία, μπορεί να λέει τι θέλει. Καταρχάς, στη Βραζιλία το συγκεκριμένο σύστημα είναι πιστωτικό σύστημα, δεν είναι νόμισμα. Είναι σύστημα πιστώσεων. Εντάξει, βεβαίως έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα η διάδραση φτωχολογιά. Αν οποιοδήποτε διαβάσει και έχει ασχοληθεί, ξέρει ότι ο τρόπος που λειτουργούν τα δύο παράλληλα συστήματα πιστώσεων, έχει ένα νόμισμα, η Βραζιλία δεν έχει δύο, αλλά έχει δύο διαφορετικά παράλληλα συστήματα πιστώσεων. Παρόλα αυτά, έχει δημιουργηθεί σοβαρό πληθωριστικό πρόβλημα, ιδιαίτερα για τις πιστώσεις που απευθύνονται στη φτωχολογιά και που διευκολύνουν την φτωχολογιά. Γι' αυτό κιόλας οι φαβέλες, η φτωχολογιά δηλαδή, που βρίσκεται στις φαβέλες, τι κάνει? Προσπαθεί να αυτοοργανωθεί, να έχει τη δική της οικονομία, την αυτοδύναμη οικονομία, που αυτό βέβαια συνδέεται και με το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, διακίνηση και ιστορίες, όλα αυτά τα πράγματα, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί την υπερπληθωριστική, τις υπερπληθωριστικές πιστώσεις που γίνεται με το παράλληλο σύστημα πιστώσεων που έχουν επιβάλει στη Βραζιλία. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα σε αυτό, για τη βραζιλιάνικη οικονομία. Γι' αυτό κιόλας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τεράστιας φτώχειας και της αύξησης των φαβελών. Δηλαδή, η κάθε κυβέρνηση μετράει την επιτυχία της με την έκταση, με το πόσο μεγαλώνουν οι φαβέλες. Ένας δεύτερος κόσμος, ένας παράλληλος κόσμος, ειδικά στη Βραζιλία. Να ξέρουμε κάτι, ότι το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό είναι από την αρχαιότητα τώρα, έτσι, λοιπόν, αναφέρεται, ας πούμε, από τον Αριστοφάνη, στις Νεφέλες. Αναφέρεται για το διπλό νόμισμα, ότι δεν πρέπει με τίποτα, με κανέναν τρόπο, να υπάρχουν διπλά νομίσματα, δηλαδή ένα ακριβό και ένα φτηνό. Έτσι, λοιπόν, είναι το νόμος του Γκρίσομ. Γκρίσομ ήταν ένας Βρετανός έμπορας του 16ου, 17ου αιώνα, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είπε το πολύ απλό, ότι όπου υπάρχουν δύο διπλό νομίσματα, το καλό τρώει το κακό ή το κακό τρώει το καλό, ανάλογα το πώς το βλέπει κανείς. Στην Ελλάδα, πώς ρίξαν έξω την πρώτη εθνικοποιημένη δραχμή που εξέδωσε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στις 14, αν θυμάμαι καλά, 14 Νοεμβρίου του 1944. Πώς τη ρίξαν έξω οι Βρετανοί? Απλούστατα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, δυστυχώς εκεί συμφώνησαν και οι υπουργοί του ΕΑΜ, γιατί πολύ φοβάμαι δεν είχαν ιδέα για τι πράγμα συζητούσανε. Συζητούσαν μόνο για τους μετασχηματισμούς, αυτά είχαν στο μυαλό τους, μετασχηματισμούς και ιστορίες, χωρίς να ξέρουν πώς γίνεται αυτά τα πράγματα με πρακτική πολιτική. Αυτά που λέμε τόση ώρα. Με τι πρακτικά μέτρα πάνε να τα βάλω αυτά στην πράξη, να δω τι θα γίνει. Αποδέχτηκαν λοιπόν οι Βρετανοί να εκδίδουν την περίφημη στρατιωτική λίρα, δηλαδή ένα δεύτερο νόμισμα, το οποίο το εκδίδανε για να πληρώνουν το εκδίδανε στην Κηφισιά, μάλιστα, με δικό τους τυπογραφείο, στην Κηφισιά, στρατιωτική λίρα, κατοχική στρατιωτική λίρα, η οποία τα χρησιμοποιούσαν για τις δικές τους ανάγκες. Όποιος διαβάσει τα υπομνήματα του Ζολώτα, που τότε ήταν διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, όπως επίσης και τα δημοσιεύματα του Υπουργείου Οικονομικών επί Σβόλου και Αγγελόπουλου, που ήταν οι υπουργοί του ΕΑΜ
στο Υπουργείο Οικονομικών, θα δείτε ότι αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα η έκδοση της λεγόμενης στρατιωτικής λίρας. Γιατί δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις. Δεν έχει καμία σημασία το ότι είχαν συμφωνήσει με την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας να είναι ένα προς ένα ισοτιμία. Δηλαδή, μία στρατιωτική λίρα που εξέδιδαν στην Ελλάδα με μία λίρα στερλίνα. Ένα προς ένα. Αυτά στην πράξη δεν λειτουργούν. Σε μια πολυνομισματική οικονομία, έτσι, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια οικονομία με την κατάσταση που ήταν η ελληνική οικονομία της εποχής, χωρίς να υπάρχουν εμπορεύματα, ή αν θέλετε σωστότερα, τα εμπορεύματα που είχαν ανάγκη ο πληθυσμός δεν τα παρήγαγε ο ίδιος, αλλά του τα έφερε η ούρα και τα έλεγχε η στρατιωτική Βρετανική αποστολή. Οπότε ο πληθωρισμός εκτινασότανε. Υπήρχε τραυματικό πρόβλημα και ταυτόχρονα το, πώς θα το πούμε, το μαύρο εμπόριο, έτσι, μαυραγορίτες, όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούσαν τότε. Γι' αυτό μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με το νόμισμα. Αρκεί να είναι ένα το νόμισμα. Μία νομισματική κυκλοφορία στην οικονομία. Στο βαθμό που βάζεις και δεύτερο νόμισμα στην εσωτερική νομισματική σου κυκλοφορία, τεινάζεις στον αέρα το σύμπαν. Η μεγαλύτερη χρεοκοπία της χώρας προ το 2009-2010 ήταν το 1894. Και ήταν η χειρότερη εκτός όλων των άλλων, γιατί είχαν την επινόηση, το στέμα, ο βασιλιάς δηλαδή της εποχής. Έτσι, Γεώργιος Α, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, να διορίσει έναν βαρουφάκι της εποχής, ονόματι Σωτηρόπουλο, μέγας οικονομολόγος, ήταν μεγάλος οικονομολόγος, καθηγητής του Χάρβαρντ. Λοιπόν, και με τις πλάτες, με συμφωνία με τον οίκο ανοχής Χάμπρο, δηλαδή οίκος δανεισμού, είχε ένα μεγάλο πακέτο δανείων προς την Ελλάδα. Έτσι, έδωσε πίστοση να εκδοθεί το ΣΚΡΙΠ, δηλαδή ένα δεύτερο νόμισμα που είχε σαν στόχο να πληρωθούν οι εσωτερικές ανάγκες του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή οι φόροι κτλ. Λοιπόν, το ΣΚΡΙΠ έκτοτε και για περίπου σχεδόν έναν αιώνα αποτελεί, ήταν έννοια ισοδύναμη στα ελληνικά πολιτικά πράγματα ή στα δημοσιογραφικά πράγματα της Ελλάδας, ισοδύναμη με την απόλυτη χρεοκοπία. Γι' αυτό και βγήκε και ως εφημερίδα. Η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ, που ξεκίνησε σαν ευθυμογραφική στην αρχή, χρονογραφήματα κτλ. Και μετά συνέχισε ως πολιτική εφημερίδα, κατά αυτό πολιτική εφημερίδα, έφερε τον τύπο ΣΚΡΙΠ για να θυμίζει στους Έλληνες την καταστροφή που επέφερε η εισαγωγή του διπλού νομισματικού συστήματος την εποχή του Σωτηρόπουλου, ο οποίος κράτησε 6 μήνες, 8 μήνες. Αφού τα οικονόμησε γοντρά ο Χάμπρο και ο βασιλιάς, χρεοκόπησε η χώρα και φέραν τον Τρικούπη να λύσει το πρόβλημα της χρεοκοπίας. Το οποίο τι έκανε, το δυστυχώς πτωχεύσαμε. Και επειδή ο Τρικούπης και το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν αποδεχόταν τη συμβουλή, ξέρετε, τη φοινική συμβουλή, με πόνο καρδιάς, αλλά τέλος πάντων έπρεπε να κάνουν το συνέστημα κόμπο, που τους δίνανε οι δανειστές της χώρας και εγκύτριες δυνάμεις της Ελλάδας, έτσι, να θέσουν υποδημόσιο ξένο έλεγχο τα δημοσιονομικά τους, υπό ξένο έλεγχο τα δημοσιονομικά της χώρας, αρνιόταν ο Τρικούπης. Και οι υπόλοιποι πολιτικοί αντίπαλοι του την εποχή εκείνη, χρειαστήθηκε ο πόλεμος του 1897 για να μας επιβληθεί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος. Ευτυχώς στην Ελλάδα σήμερα έχουμε μια τέτοια διακομματική συνένεση που δεν χρειάστηκε πόλεμος για να μας επιβληθεί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, και μάλιστα με τη χειρότερη δυνατή μορφή, δηλαδή την ΑΔΕ και το υπερταμείο. Όχι, έχουμε Τσίπρες, έχουμε Μητσοτάκηδες, έχουμε όλους τους άλλους, τους αφαγκατέ, οι οποίοι δεν τολμάνε καν να θίξουν ότι δεν είναι δυνατόν διαρκώς επί 200 τόσα χρόνια να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια, τις ίδιες επιλογές προς το χειρότερο. Και να βγαίνουν διάφοροι σοφοί που επιλέγονται ή αναδεικνύονται δια των κομμάτων και να σου λένε τις μακακίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Γιατί έτσι. Το λέει η επιστήμη. Το Αλκουίνου η επιστήμη. Έτσι.
Το παράλληλο σύστημα πληρωμών ελεγχόμενο από την κυβέρνηση και όχι δεύτερο νόμισμα θα μπορούσε να σπάσει τον καρτέλ των συστημικών τραπεζών. Όχι. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αλλάξει το συστημικό, το τραπεζικό σύστημα. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Γιατί θα πρέπει να έχουμε τέτοιες τράπεζες? Δηλαδή, τράπεζες οι οποίες είναι ένα σούπερ.

είναι επιρρεπής, γενικά ο λαός, δεν είναι επιρρεπής στο background να λειτουργούν ως ασφαλιστική λυκλίδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι έχεις ένα ταμιευτήριο το οποίο είναι ανά πάσα διαθέσιμο να μπορεί να υποστηρίξει τις καταθέσεις του. Δεν είναι εικονικές δηλαδή οι καταθέσεις. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως επενδυτικός οργανισμός σε πιστωτικά προϊόντα. Να σου πουλάει δηλαδή εικονικά δάνεια. Λοιπόν, το δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχουν τράπεζες οι οποίες ενισχύουν την κεφαλαιακή δομή, ενισχύουν την κεφαλαιακή κίνηση των εταιριών, μικρομεσαίων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των υποίδρυση νέων εταιριών. Και μάλιστα με όρους που ανάλογους με εκείνους που υπάρχουν στα λεγόμενα που είναι τα venture capital, δηλαδή οι εταιρείες δηλαδή που διαθέτουν διαθέτουν κεφάλαια σε νέες ή παλιότερες εταιρείες με στόχο την κεφαλαιακή τους ενίσχυση. Πώς γίνεται αυτό? Το σύνηθες, και θα πρέπει να το κάνουν αυτό οι δημόσιες τράπεζες ή ανάλογα τραπεζικά ιδρύματα δημόσια, πώς γίνεται? Δεν γίνεται ούτε με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ούτε με υψηλά επιτόκια. Συνήθως σε αυτές τις ιστορίες τι γίνεται? Χρηματοδοτείς επενδυτικά σχέδια, ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, μοιράζοντας με το τραπεζικό ίδρυμα το ρίσκο που αναλαμβάνει ο επενδυτής. Ποιο είναι το ρίσκο? Το ρίσκο είναι η απόδοση της επένδυσης. Επομένως, θα πάρεις πίσω τα χρήματά σου, την επένδυση που έχεις κάνει συμμετέχοντας σε ένα επενδυτικό σχέδιο, μέσω του κέρδους που θα βγάλει αυτό το επενδυτικό σχέδιο. Έτσι, δεν θα είσαι, πώς να το πούμε, τοκογλύφος, δηλαδή θα πουλάς χρήμα έναντι τόκου και θα απαλλάξεις ιδιαίτερα τους νεοεισερχόμενους επιχειρηματίες στην αγορά στο βαθμό που έχουν καλές ιδέες, καινοτομίες και όλα αυτά τα πράγματα από το μεγάλο κόστος χρήματος που υπάρχει από ένα δάνειο. Δάνειο το οποίο θα πρέπει να πληρώνεται τακτικά με επιτοκιακές επιβαρύνεις κτλ. Αυτό λέμε, αυτού του είδους τράπεζες θέλουν. Τέτοιες. Τι να τις κάνω εγώ αυτές? Τις κλείνουμε, δεν το συζητάμε. Μιλάμε βαρύδια για την οικονομία. Ακόμη και όταν λειτουργούσαν, πώς να το πούμε, με τον τρόπο που λειτουργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σαράφικος και τοκογλυφικός. Κλείστε τις ρημάδες. Με εγγύηση βέβαια της πραγματικής καταθετικής βάσης, η οποία δεν είναι και μεγάλη. Εξανεμίστε τελείως. Να εγγυηθεί το δημόσιο την καταθετική βάση. Έτσι. Και να δημιουργήσει καινούργιες τράπεζες ειδικού σκοπού. Που να ενισχύουν την οικονομία άμεσα, όχι στο κογλύφι και εκ του ασφαλούς, αλλά συμμεριζόμενοι το ρίσκο. Διαχέοντας το ρίσκο της οικονομίας. Και ναι, μεν σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα σου βγουν όλες οι επενδύσεις. Κάποιες θα βγουν, κάποιες δεν θα βγουν. Δεν μπορεί να προβλέψεις και να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά από αυτές που θα βγουν και η οικονομία θα ωφεληθεί. Έτσι, αλλά και θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου, τα λεφτά δηλαδή της τράπεζας που έχει χρηματοδοτήσει ή έχει το επενδυτικό σχέδιο, χωρίς να φορτώνει με βαρύδια την επιχειρηματική πρωτοβουλία ή την επιχειρηματική προσπάθεια και μάλιστα στο ξεκίνημά της. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να υπάρξει ένας υγιής, ο βαθμό που μπορεί να είναι υγιής, ένας ιδιωτικός τομέας που μπορεί να πάρει σοβαρά ρίσκα και να κάνει καινοτόμες επενδύσεις, ειδικά στην παραγωγή. Ειδικά στην παραγωγή με στόχο την αύξηση παραγωγικότητας και της οικονομίας, αλλά και κυρίως εργασίας, ζωντανής εργασίας. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχεις αυτό το κολάρο, το ασφιχτικό, έτσι, το σαδομαζυγιστικό που βάζεις στον ιδιωτικό τομέα όλα αυτά τα χρόνια και το αλλάζεις τον άνδοξα σου. Και όταν δεν μπορεί το τραπεζικό σύστημα να τα βγάλει πέρα, να έχει τον φορολογούμενο να επιδοτεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι βιώσιμο. Και κάνει και την οικονομία να μην γίνει βιώσιμη. Ο χρυσός και το ασήμι δεν είναι και αυτά κατά μια έννοια ένα παράλληλο νόμισμα ή γενικά παράλληλος τρόπος πληρωμών εξού και θανάτου? Όχι, όχι, όχι. Ο χρυσός και το ασήμι αποτελούν μέρος, δεν αποτελούν μέρος της νομισματικής βάσης μιας οικονομίας. Είναι μορφή επένδυσης και ή αποθησαυρισμού. Δεν αποτελούν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, δηλαδή από τότε

καταργήθηκε, πώς να το πούμε, η μορφή νομισματικής έκδοσης νομίσματος με βάση assets, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία. Να το πούμε πιο απλά. Προσπαθώ να πιο απλά. Υπάρχουν δύο τρόποι να εκδώσεις νόμισμα, χρήμα. Δύο τρόποι. Δύο βασικοί τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι ο asset-based, δηλαδή να θεμελιώνεται σε αντικειμενικά περιουσιακά στοιχεία. Είτε υλικά περιουσιακά στοιχεία, χρυσός, ασίμι, ή πώς το λένε, περιουσιακά στοιχεία όπως είναι βιομηχανικά προϊόντα, πετρέλαιο, ενέργεια, όπως ήταν το νόμισμα που εξέδωσε συγκεκριμένα πριν κάποια χρόνια η Βενεζουέλα, που το υποστήριζε με τα βαρέλια πετρελαίου που παρήγαγε η ίδια. Αυτό είναι η μία κατηγορία. Ή με άειλες αξίες, δηλαδή με τίτλους όπως είναι ομόλογα του δημοσίου, όπως είναι αξίες στο χρηματιστήριο. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία. Το ευρώ είναι ένα τέτοιο νόμισμα, το οποίο δεν στηρίχθηκε όμως σε υλική παραγωγή ή σε πραγματικό περιουσιακό στοιχείο, όπως θα ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα το ασίμι, το χρυσάφι. Στηρίχθηκε στα περιουσιακά στοιχεία που εγγράφονταν στα τραπεζικά ενεργητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και θεωρείται το πλέον παρασιτικό κερδοσκοπικό νόμισμα. Ήταν η χαρά του τραπεζίτη. Γι' αυτό και δεν είναι βιώσιμο σήμερα. Δεν είναι βιώσιμο, γιατί για να μπορεί να συντηρηθεί, καταστρέφεται ολόκληρη η πραγματική παραγωγή, η βιομηχανική δηλαδή υποδομή, που είχε η ανεπτυγμένη Ευρώπη, τα ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει το ευρωνόμισμα, το κοινό νόμισμα, όπως λέγεται, εάν δεν ενισχυθούν τα τραπεζικά ή χρηματοπιστωτικά ενεργητικά ζώνη. Αυτά είναι που πάνω σε αυτά θεμελιώνεται η αξία του νομίσματος, του κοινού νομίσματος. Ο δεύτερος τρόπος τώρα για να φτιάξεις, ο εναλλακτικός για να φτιάξεις νόμισμα, να εισάγεις νόμισμα, είναι να στηριχτεί στη ζωντανή εργασία και την αξία της. Είναι labor standard money, το λένε στην αγγλοσαξονική φιλολογία από την εποχή του Adam Smith. Το άλλο λέγεται asset standard money, όπως λέμε, ας πούμε, χρήμα στη βάση του χρυσού κανόνα. Gold standard money. Έτσι, που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολλά χρόνια. Ο πρώτος που είπε ότι θα πρέπει να μην στηρίζεται μια μικρή οικονομία, ότι δεν πρέπει να στηρίζεται στο χρήμα το οποίο βασίζεται στο χρυσό κανόνα, είναι ο Adam Smith, στον πλούτο των εθνών. Οι μικρές οικονομίες είναι υποχρεωμένες να στηρίζονται σε νόμισμα που απηχεί τη δική τους παραγωγή, δηλαδή τη δική τους ζωντανή εργασία. Γιατί βεβαίως, για όσους δεν γνωρίζουν, ίσως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Adam Smith ήταν από τους πρώτους που υποστήριζε ότι η αξία ενός προϊόντος εξαρτάται από τη δαπανούμενη κοινωνική εργασία, από τη ζωντανή εργασία, δηλαδή που δαπανάται για την παραγωγή του. Επομένως, μια μικρή οικονομία που δεν έχει τη δυνατότητα διαμέσου του επεκτατισμού, των απικιών, του ελέγχου του παγκόσμιου εμπορίου ή των θαλασσίων οδών να συσσωρεύει χρυσό, θα πρέπει να δημιουργεί χρήμα το οποίο στηρίζεται στην εργασία που καταναλώνεται για την παραγωγή εμπορευμάτων. Αυτό το πράγμα. Αυτό στην επιστήμη της οικονομίας, πολιτική οικονομία και μετά, λέγεται labor standard money, δηλαδή χρήμα στη βάση του κανόνα της εργασίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι εισάγεται ένα νόμισμα το οποίο θεμελιώνεται στην δυνατότητα η ζωντανή εργασία να μην έχει αβαρίες, δηλαδή ότι ο εργαζόμενος, ζωντανή εργασία, έτσι, στηρίζεται στην αύξηση παραγωγικότητας εργασίας, στην πλήρη απασχόληση, στη δυνατότητα της αύξησης της αγοραστικής δύναμης εργασίας. Έτσι, στη βάση αυτή. Μάλιστα, το μοντέλο αυτό, τον τρόπο που αυτό, ήταν το μοντέλο με βάση το οποίο εισήχθη το εθνικό κρατικό νόμισμα, η νέα δραχμή.
της απελευθέρωσης 14 Νοεμβρίου του 1944. Στη λογική, στη φιλοσοφία αυτή πήγε να γίνει. Οι Εγγλές βεβαίως δεν το επέτρεψαν και είχαμε ένα ξεφτυλισμένο πληθωριστικό νόμισμα υπό τον άμεσο νομισματικό έλεγχο της Νομισματικής Επιτροπής που ήδη ίδρυσαν και επέβαλαν στις ελληνικές κυβερνήσεις τις μετεβαρκεζιανές μόνο και μόνο για να ελέγχουν το νόμισμα μέχρι ότου το καταργήσουν, γιατί ο στόχος ήταν να χάσει τη δυνατότητα δημιουργίας δικού της εθνικού κρατικού νομίσματος η Ελλάδα. Δεν μπορεί ένα προτεκτοράτο να έχει δικό του εθνικό νόμισμα, να έχει αυτονομία νομισματικής πολιτικής. Δεν νοείται. Κρατήθηκε όσο κρατήθηκε αυτό και μετά μας βάλανε στη διαδικασία της πληθωριστικοποίησης, υπονόμησης του νομίσματος και μετά της αλλαγής του νομίσματος. Άλλωστε, στην ιστορία των 200 πλάς χρόνων που υπάρχει το σύγχρονο, η σύγχρονη ελληνική οικονομία, η ίδρυση του νέου κράτους της Ελλάδας κτλ., η περίοδος όπου είχαμε πραγματικά νομισματική αυτονομία είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι ουσιαστικά στην περίοδο μετά την απελευθέρωση μέχρι την εποδό της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Πολύ λίγα χρόνια και μάλιστα υποκαθεστώς άμεσου ελέγχου της κυκλοφορίας του νομίσματος, Νομισματική Επιτροπή. Η Νομισματική Επιτροπή δημιουργήθηκε το 1945, καταργήθηκε το 1982 από το ΠΑΣΟΚ. Και μόνο στόχος είναι να εγκρίνει την νομισματική κυκλοφορία. Γι' αυτό κιόλας, στη δεκαετία του 50 και του 60, τόσο το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όσο και η ΓΕΣΕΕ, έβαζαν ζήτημα της απελευθέρωσης νομισματικής κυκλοφορίας, να μπορέσει να υπάρξει, όπως το λέγανε οι ίδιοι, παραγωγικό νόμισμα. Δηλαδή ένα νόμισμα το οποίο η νομισματική κυκλοφορία να υπηρετεί και να στηρίζεται στην αύξηση των παραγωγικών και των παραγωγικών υποδομών και της παραγωγικότητας ζωντανής εργασίας. Αυτό λέγανε τότε οι τρελοί, οι γραφικοί, οι ηλίθιοι. Και χάρη σε αυτόν τον αγώνα, στην προσπάθεια, απέκτησε για πρώτη φορά βιομηχανική βάση η χώρα με τον τρόπο που την απέκτησε, με όλα τα χάντικα. Μόλις άρχισε να υποχωρεί αυτή η προσπάθεια, έγινε το παρανάλωμα του πυρός μέχρι που φτάσαμε στην απόλυτη χρεοκοπία. Αυτό συμβαίνει. Επομένως, στην εσωτερική νομισματική κυκλοφορία υπάρχει ένα σύστημα πίστης, ένα σύστημα νομισματικής κυκλοφορίας, ένα νόμισμα. Δεν υπάρχουν πολλά. Στις εξωτερικές σου σχέσεις μπορεί να χρησιμοποιείς συναλλάγμα ή διαφορετικά συναλλάγματα ή πολιτικές συναλλαγματικής ισοτιμίας ή καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Διαφορετικά. Ανάλογα με το τι κρίνεις ότι σε συμφέρει σε κάποια στιγμή. Εδώ δεν μπορεί να υπάρχουν δογματισμοί. Ακούω μερικούς φίλους που ζητάμε ότι πρέπει να έχουμε ένα PEG να κλειδώνουμε την ισοτιμία. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Δεν πρέπει να έχουμε στη χρήση ενός όπλου, ενός μέσου, όπως είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, δεν μπορεί να είσαι δογματικός. Χρησιμοποιείς ανάλογα με την περίπτωση και το τι σε συμφέρει. Μπορεί να είναι το PEG, μπορεί να μην είναι PEG. Μπορεί να είναι ελεύθερη διακινόμενη ισορροπία, συναλλαγματική ισορροπία. Σύμφωνα με τις καταγραφές συναλλαγματικών καθεστώτων, υπάρχουν 7 διαφορετικά καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε ανάλογα με το τι βολεύει την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας? Δεν είναι πρώτη φορά που τα συζητάει η Ελλάδα. Έστω και απέφτουμε τα σύννεφα. Απλά τότε που τα συζητούσε στο σοβαρά, είχε επιστήμονες που νοιαζόντουσαν για τον τόπο, έστω και αν ήταν συντηρητικοί, έστω και αν ήταν στη δεξιά κτλ. Έτσι. Νοιαζόντουσαν όμως για τον τόπο. Μετά που αποκτήσαμε καθηγητές από το Harvard, εντάξει. Εδώ επαληθεύτηκε για μια ακόμη φορά ένας Βραζιλιάνος οικονομολόγος που δυστυχώς υπήρξε και πολιτικός της Βραζιλίας και έγινε ένας από τους χειρότερους προέδρους της Βραζιλίας, είναι ο Καρντόσο. Ο Καρντόσο είναι εξαιρετικός οικονομολόγος Βραζιλιάνος, ο οποίος μελετούσε τα ζητήματα της Λατινικής Αμερικής και της Βραζιλίας, ο οποίος είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του το εξής. Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα της Βραζιλίας, έλεγε, ότι είναι το brain drain. Τι είναι το brain drain? Το ότι τραβάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά κύριο λόγο, απορροφούσαν
τους εγκεφάλους από την Βραζιλία, οι οποίοι πηγαίναν στα πανεπιστήμια να εδαχτούν να μάθουν να σπουδάσουν στα αμερικανικά πανεπιστήμια κατά κύριο λόγο. Αλλά έλεγε ο Καρντόσο, όσο μεγάλο πρόβλημα και να το brain drain είναι για τη βραζιλιάνικη οικονομία, αυτό ισχύει βεβαίως για όλες τις χώρες που έχουν υποστεί ή που υπόκεινται σε brain drain, έτσι συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, πολλαπλάσια μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, επιστρέφουν πίσω για να εφαρμόσουν αυτά που μάθανε στα αμερικανικά πανεπιστήμια και καταστρέφουν τη χώρα. Αυτό ισχύει απόλυτα εδώ και μάλιστα για να υποβαθμιστούν τα ελληνικά πανεπιστήμια και να μην βγάζουν πανεπιστημιακούς ή επιστήμονες οι οποίοι νοιαζόντουσαν για τα προβλήματα, πρώτον κατήχαν τα προβλήματα και δεύτερον νοιαζόντουσαν για τον τόπο αυτό και το πώς θα πορευτεί μπροστά, τι έγινε, έγινε εξευρωπαϊσμός και εξαμερικανισμός των σπουδών στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα τους καθηγητές του Harvard, τους σοφούς μας έρχονται και λένε τις μπούρδες του αιώνα, ας πούμε, λες και μας ήρθαν από τον Άρη και δεν ξέρουμε εμείς, δεν συζητάγαμε μέχρι χθες τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα, έτσι. Τώρα αυτοί θα μας το ανακαλύψουν. Δεδομένου της σχεδόν σίγουρης αυτοδυναμίας σε επόμενες εκλογές, τι προβλέπετε, επαναληπτικές οικουμενική συνεργασία? Δεν υπάρχει δε αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, τουλάχιστον αυτό υποδηλώνουν ακόμη και οι δημοσκοπήσεις τους, έτσι. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, τι προβλέπετε? Νομίζω ότι όλα αυτά, επαναληπτικές οικουμενική συνεργασία κομμάτων, βλέπετε στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Τσίπρα, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει οποιαδήποτε αναστολή σε οποιοδήποτε σχήμα συγκυβέρνησης του υποδείξουν οι χρηματοδότες του. Έτσι, που γνωστοί είναι, τους βλέπετε ποιοι είναι, τον προβάλλουν και τον Μελισανίδες, Μαρινάκηδες, έτσι, αλίμονο. Λοιπόν, και ο ξένος παράγοντας, γιατί μπορεί να είναι ό,τι να είναι ο Τσίπρας, αλλά δεν είπε ποτέ όχι στον ξένο παράγοντα. Ακόμα και όταν τον είχαν κλείσει για 17 ώρες σε ένα ξενοδοχείο. Πολυτελείας μεν, αλλά 17 ώρες, φανταστείτε το. Ένας άχρηστος άνθρωπος, ο οποίος ποτέ στη ζωή του δεν έχει κάνει μισή ώρα δουλειά. Να τον έχουν κλείσει 17 ώρες και να τον βομβαρδίζουν. Φανταστείτε το. Τον πανικό του, πώς να το πούμε, ρε παιδί. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που να δουλεύουν 17 ώρες? Αν είναι δυνατόν, και να αντρέχουν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα δεύτερο, εγώ το θεωρώ ότι εάν μπει στο παιχνίδι ο Σαμαράς, με κόμμα ο Σαμαράς, θα γίνει με πρώτη και κύρια αυτό που είπαμε και στην αρχή, να αναδομηθεί ολοκληρωτικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρξει κυβέρνηση Σαμαρά Τσίπρα με Κολαούζο, το Πασόκ, ό,τι και αν είναι αυτό σημαίνει. Το Πασόκ θα παίξει το ρόλο της Δημοκρατικής Αριστεράς, το θυμόμαστε τότε, το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς που υπήρχε, έτσι, που ήταν Κολαούζος ή το Λαός, έτσι. Όλοι, όταν τους πεις, όλοι θα τρέξουν. Ξέρετε κανένα από αυτούς που υπάρχουν σήμερα στην Βουλή ή που θέλουν να μπουν στην Βουλή, που θα πούν όχι στην κυβέρνηση? Ο κύριος Αυγερινός, το πρώτο πράγμα που είπε, ενώ δεν έχει το κόμμα του, τέλος πάντων αυτό το κόμμα που θεωρεί ότι φτιάχνει, τέλος, τι είναι αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είπε στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε για αυτό το κόμμα, είπε το εξής, ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ελλάδα κυβέρνητη πριν καν διευκρινιστεί η πολιτική που ακολουθεί αυτό το κόμμα, οι θέσεις του, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υπάρξει μια διακυβέρνηση του τόπου. Τίποτα από όλα αυτά. Το πρώτο πράγμα που είπε. Και ναι, μεν έκανε διορθωτική δήλωση μετά, αλλά γλώτα πρωτεύουσα την αλήθεια λέγει. Το τι βρίσκεται στο μυαλό μετά, όταν κάνεις διορθωτικές δηλώσεις, αν δεν εννοούσε αυτό, σημαίνει ότι σου ξέφυγε. Σου ξέφυγε και είπες την αλήθεια. Όταν λοιπόν, κανένας από αυτούς δεν πρόκειται να πει όχι. Στο όνομα της πατρίδας, βεβαίως, μην χαθεί, έτσι και μια κυβέρνητη Ελλάδα, ξέρετε, θα χαθούμε όλοι. Έτσι. Λες και όταν ήμασταν. Ο Αλαβάνος ζήτησε συγγνώμη για τον Πινόκιο. Ποιο Πινόκιο? Γιατί προσβάλλουμε τον Πινόκιο? Συγγνώμη, είναι ένα πολύ καλό. Έχει και εξαιρετικό πάρκο στην Ιταλία.
Εξαιρετικό πάρκο για τον Πινόκιο. Σας το συστήνω να πηγεί να δείτε. Ένα theme park που έχουν φτιάξει. Δεν θυμάμαι σε ποιο χωριό. Στο χωριό του του συγγραφέα του Πινόκιο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά είναι εξαιρετικό. Δεν είναι Πινόκιο ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία από τότε που ήταν στην αριστερά. Από τότε που 16 χρονών τον έβγαλε η Παναγιωταρέα στο τζάμι. Που ήταν καταληψίας για το μέγεθος της σιρόπιτας στο σχολείο του. Από τότε ήταν ο άνθρωπος. Τέτοια αριστερά. Μια αριστερά που σου λέει δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Ότι δεν μπορώ να τα βάλω με τους δυνάστες αυτής της χώρας. Δεν μπορώ να έρθω σε ρήξεις. Τι αριστερά είναι αυτή? Αριστερά της μάσας? Ή αυτό που μου λέει ένας παλιός αντάρτης? Εμείς πολεμήσαμε και στην εποχή μας, όταν μας λέγανε για αριστερά και δεξιά, εμείς το μόνο που ξέραμε για αριστερά και δεξιά είναι ο καβάλος του Παντελονιού, που σου έλεγε ο ράφτης πού το θες, δεξιά ή αριστερά. Βέβαια, αυτό που ξέχασα να μου πει ο παλιός αυτός Μακαρίτης, τώρα όπως χιλιάδες γι' αυτό, είναι το εξής, ότι τότε είχανε για να πάει αριστερά ή δεξιά στον καβάλο. Τώρα δεν έχουνε. Επομένως, τύπης μιλάνε για αριστερά και δεξιά. Ναι, ή αριστερά πίσω ή μπροστά της δεξιάς, ή μπορεί αυτό που ισχύει, που το μας το λέγε συχνά και ο Χαρίλαος, που έλεγε, πώς να το πούμε, αριστερά της αριστεράς ή δεξιά, ή δεξιά, δεξιά της αριστεράς ή αριστερά. Δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Μας μαύρησες, λέει την ψυχή, υπάρχει κάτι να ελπίζουμε? Κανένα παγκόσμιο κράχ να μας σώσει? Καταρχάς, αυτός που ελπίζει είναι αυτός που θα προωθεί. Εντάξει. Η ελπίδα είναι το τελευταίο, πώς να το πούμε, είναι η ίστατη προσπάθεια του πνιγμένου να μην πνιγεί. Και είναι πάντα φρούδα. Το πρόβλημα δεν είναι τι ελπίδα έχεις. Το πρόβλημα είναι εσύ τι κάνεις για να κάνεις πράγμα. Τι πίστη έχεις στο να μπορέσεις να συμβάλλεις στα τα μη πραγματικά να γίνουν πραγματικά και αυτά που δεν βλέπουμε να γίνουν ορατά. Να θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο. Χωρίς τέτοια πίστη δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Εάν ελπίζεις, θα προδοθείς. Εγώ δεν ξέρω καμία ελπίδα που να δικαιώθηκε. Παρά μόνο πίστη για τον τρόπο που πρέπει να παλεύεις και για τα ζητήματα που πρέπει να κερδίσεις. Αυτή μπορεί να δικαιώσει. Είναι αυτή που λέγανε οι παλιοί, η πίστη που κινεί βουνά. Έτσι. Όχι η βλακεία που κινεί βουνά, η πίστη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τώρα, αυτό το ότι μαύρισαν τις ψυχές, το λένε από το 2009. Για να μην μαυρίζει, πρέπει. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι υπέρ της αποστολικής αναφοράς που λέει ότι η αλήθεια σε ελευθερώνει. Και σε αντίθεση με την ναζιστική λογική που λέει η εργασία σε απελευθερώνει. Δηλαδή, Arbeit macht frei. Όχι. Η αλήθεια. Όταν κατανοεί κάποιος την αλήθεια ή τη συνειδητοποιεί, ξέρει και τι θα κάνει. Αρκεί να μην ελπίζει. Έχω μια ελπίδα. Έτσι. Θα μας λύσει το πρόβλημα, Καριστιανού. Έχω μια ελπίδα. Πώς το έλεγε ο Πολυνίκης, προς τον πολύ ωραίο διάλογο στις Φοίνησες, είναι μια πόστιχη πόρνη που σε γεμίζει ελπίδες για να σε προδώσει. Αυτό να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Έχει να κάνει, και μάλιστα βρισκόμαστε σε μια εποχή ανιστόρητη, αφιλοσόφητη, σε εξίσου ανιστόρητη και αφιλοσόφητη όσο και ο παλιός Μεσαίωνας. Λοιπόν, είναι ένας σύγχρονος Μεσαίωνας έτσι αλλιώς. Και πολύ περισσότερο χωρίς πίστη. Πίστη στον άνθρωπο και στις δυνατότητες του.
Σε περασμένη εκπομπή του Μαντά, σύμφωνα με το Hume, χρέος στον εαυτό σου ή εσωτερικό δεν θεωρείται χρέος. Οι ΗΠΑ έχουν χρέος στο 70-80% εσωτερικό, γιατί το 38 τρισεκατομμύρια είναι πρόβλημα. Καταρχάς, ποιος σας είπε ότι είναι πρόβλημα? Ο Βαρουφάκης το λέει ότι είναι πρόβλημα. Αυτά είναι ανοησίες, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα με το χρέος των ΗΠΑ είναι η δυνατότητα να το πληρώνει. Έτσι. Το χρέος, όσο εκδίδει δολάριο και το δολάριο είναι σε ζήτηση από την παγκόσμια οικονομία, δεν είναι κανένα πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Ό,τι ελλείμματα και να παρουσιάζει, ό,τι εξωτερικά και δημόσια ελλείμματα. Και αν χρειαστεί να βρεθεί σε κατάσταση όπου το χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί για τους αλφαβήτα λόγους, τότε έχει και την άλλη επιλογή. Έχει την επιλογή του Λίνκολ, δηλαδή της διαγραφής του χρέους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τις λίγες χώρες που με το αστικό αυτό φιλελεύθερο τρόπο με το οποίο είχε, διέγραψε χρέη πολιτείων. Λίγο πριν προχωρήσει βέβαια ο Λίνκολ και στη διαγραφή των χρεών του Νότου, τον δολοφόνησαν τελείως τυχαία, όπως επίσης και στην επιβολή του Greenback σαν εθνικού κρατικού νομίσματος των ΗΠΑ. Πάλι, δεν το προλάβε, το δολοφόνησαν. Ένας τρελός, ξέρετε, ένας τρελός τοπιός, ο οποίος ήταν αυτό, και έτσι γίνεται πάντα στις ΗΠΑ. Λοιπόν, κάποιος τρελός, πυροβολή. Δεν κρύβεται συνωμοσία, δεν υπάρχουν απότερες βλέψεις, τίποτα από όλα αυτά. Απλά τυχαίνει να συμβεί ακριβώς εκείνη τη στιγμή που προωθούντουσαν συγκεκριμένες πολιτικές. Η συγκεκριμένη δημοσιονομική πράξη του Λίνκολ που προέβλεπε τη διαγραφή, τη μονομερή διαγραφή χρέους κτλ. Έτσι, οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα όσο βάζουν τους υπόλοιπους και πληρώνουν τα χρέη τους. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, είναι πηγή δύναμης για τις ΗΠΑ το χρέος. Έτσι. Όταν θα χρειαστεί, τότε θα κρυθεί η τύχη των ΗΠΑ. Και πάλι δεν θα καταρρεύσουν οι ΗΠΑ. Έχουν δυνατότητα να διαγράψουν το χρέος τους. Έχουν δυνατότητα να εθνικοποιήσουν τη Fed. Έχουν δυνατότητα να μετατρέψουν το ευρώ τους σε greenback, δηλαδή σε κρατικό εθνικό νόμισμα. Όπως ήταν την εποχή του εμφυλίου, με βάση το οποίο χρηματοδότησε ο Βορράς την πολεμική του προσπάθεια και την νίκη εναντίον του Νότου. Αν κάποιος πολίτης στο δικαστήριο απαιτήσει να αντιμετωπιστεί για το χρέος του με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν οι δίκοι και Πασόκ, τι θα πούν οι δικαστές, πώς θα δικαιολογήσουν αρνητική απάντηση? Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να δικαιολογήσουν οτιδήποτε. Έχουν δικαιολογήσει ποτέ τίποτα? Όχι. Εδώ έχουν δικαιώσει πράγματα και πράγματα. Όχι όλοι. Αυτοί που έχουν. Εδώ έχουν καταδικάσει δανειολήπτες, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν αντικειμενικά. Αδυνατούν, γιατί πώς το λένε, ότι είχαν δόλο εναντίον των τραπεζών. Εν έχει δόλο η αδυναμία τους να μην μπορούν να πληρώσουν. Υπήρχαν και δικαστικές αποφάσεις για αυτό το πράγμα. Πολλές, όχι λίγες. Για οικογένειες που αντικειμενικά δεν μπορούσαν, δανειολήψη, από αντικειμενικά δεν μπορούσαν. Έτσι, δικαιολόγησε τη θέση του ο δικαστής. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα επάνδοση ή αν θέλετε συγκρότηση δική της ελληνικής δικαιοσύνης. Κάποτε πρέπει να κατακτηθεί αυτό το ανεξάρτητο του Έλληνη δικαστή. Όχι μόνο προς την εκτελεστική επιτροπή, προς την εκτελεστική εξουσία, αλλά και στο εσωτερικό, στη λειτουργία της ίδιας δικαιοσύνης. Εντάξει, υπάρχουν τεράστια ζητήματα με τη δικαιοσύνη, αλλά πρώτα η κυρία πρέπει να αποκτήσουμε πολιτική αυτονομία, πολιτική κυριαρχία σε αυτόν τον τόπο, ότι εμείς αποφασίζουμε. Και αποφασίζουμε υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας, όχι υπέρ των λίγων και εκλεκτών. Για να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε με τη δικαιοσύνη. Το δημογραφικό μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς. Το νομίζω ότι το δημογραφικό είναι από τα ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, πολύ πριν το ανακαλύψουμε διάφοροι άλλοι. Και να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ολοκληρωτική κατάρρευση. Δεν έχουμε δημογραφική κρίση, έχουμε δημογραφική κατάρρευση. Εντάξει, από πάρα πολλές απόψεις. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς αυτή η δημογραφική κατάρρευση ξεκίνησε το 2011 με τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται, διαθροτικών αλλαγών και όλες αυτές τις ανοησίες με τα μνημόνια κτλ. Που ο σοφός
της οικονομικής πολιτικής του κ. Αυγερινού το θέλει, είναι αναπόφευκτο να συμβεί. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα δηλαδή με τη συνθήκη για την καταπολέμηση ή την αναντίωση στη γενοκτονία, αποτελεί βασικό στοιχείο γενοκτονικής πολιτικής σε βάρος του ελληνικού λαού. Εντάξει, η κατάρρευση των γεννήσεων σε ένα πληθυσμό και μάλιστα υπό συγκεκριμένες επιλογές πολιτικής. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι απάνθρωποι, είναι πολιτική του ζόφου αυτή. Έτσι. Είναι γενοκτονική πολιτική απέναντι στον Έλληνα. Τώρα, πώς αντιμετωπίζει? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αλλάξουν οι συνθήκες ζωής στα νοικοκυριά. Το πρώτο και κύριο είναι το πρώτο μέτρο που πρέπει να πάρει, κατά τη γνώμη μας, που πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση, δηλαδή την πρώτη μέρα, έτσι, όχι σε βάθος τετραετίας και όπου δεν μπορέσουμε, την πρώτη μέρα, είναι να απαλλάξει ή τέλος πάντων να ελαφύνει δραστικά το κόστος. Το κόστος τεκνοποιίας και ανηλίκων από τις οικογένειες. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που να ενισχύεται ειδικά η μονογονεϊκή οικογένεια. Γιατί η μονογονεϊκή οικογένεια είναι πηγή απόλυτης στοχοποίησης στον πληθυσμό. Αυτό λένε τα στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πρέπει από την πρώτη στιγμή όλες οι οικογένειες που αποκτούν από το πρώτο τέκνο, εντάξει, από την πρώτη, από την, μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία που εξαρτάται, μπορεί να είναι στο πανεπιστήμιο, μπορεί να είναι, θα το δούμε αυτό, να δίνεται επιδότηση κατά κεφαλή κάθε μήνα το προβλεπόμενο ποσό κόστους που υπολογίζει η Ελστάτ. Κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Τα λεφτά αυτά τα δίνει η αυστριακή κυβέρνηση στα νέα παιδιά που κάνουν, σε οποιοδήποτε ζευγάρι κάνει παιδιά. Έτσι, μέχρι πρόσφατα το κάνει και η Γερμανία, μέχρι πρόσφατα, νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα αυτά. Αλλά θέλω να πω, και εντός ευρώ γίνεται, δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως. Αυτό είναι ένα πρώτο μέτρο, ατελές βέβαια, για να μπορέσεις άμεσα να αντιστρέψεις τους όρους της κατάρρευσης των γεννήσεων που υπάρχει στον πληθυσμό. Το δεύτερο άμεσο μέτρο είναι ότι πρέπει να μειωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας για τον νοικοκύριο, για τους εργαζόμενους του νοικοκυριού. Ο πραγματικός άμεσος. Πρέπει να αυξηθεί δραστικά ο ελεύθερος χρόνος για τους εργαζόμενους. Ελεύθερος χρόνος που μπορούν να το δαπανίσουν με την οικογένειά τους, να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Διαφορετικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί δημογραφική κατάρρευση. Και αυτό όχι απλά χωρίς να μειωθούν τα εισοδήματα, αλλά με αύξηση του εισοδήματος, του πραγματικού εισοδήματος. Και εδώ δεν μπορεί να λες θα δούμε σε βάθος χρόνου κτλ. Η αύξηση του εισοδήματος πρέπει να ισοδυναμεί, να είναι τόση όσοι η αρνητική αποταμίευση του εισοδήματος, περίπου 9 με 10%, μείον 9 με 10% σήμερα είναι η αρνητική αποταμίευση μεσοσταθμικά του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, συν την πρόσθετη, το ποσοστό που θέλεις να είναι η θετική αποταμίευση, η οριακή αποταμίευση για το νοικοκυριό. Τη τάξη του 5 με 10%. Δηλαδή θέλεις μεσοσταθμικά 15 με 20% αύξηση, πραγματική αύξηση του εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού. Φυσικά αυτό πρέπει να διαφοροποιηθεί ανακατηγορίες. Δηλαδή ανακοινωνικές κατηγορίες. Άλλο είναι τα πιο φτωχά νοικοκυριά, άλλο είναι τα πιο ευκατάστατα. Αλλά μεσοσταθμικά πρέπει να είναι από 15 έως 20% στον πρώτο χρόνο. Διαφορετικά δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκαμψης οικονομίας. Διαφορετικά η οικονομία πρέπει να αναζητήσει πόρους στο εξωτερικό. Ξέρετε πολλές χρεοκοπημένες χώρες να μπορούν να αναζητήσουν πόρους στο εξωτερικό χωρίς να καταχρεώνονται ή να στηρίζονται σε δανεικά, δηλαδή να επιδεινώνουν την κατάσταση χρεοκοπίας τους? Γι' αυτό πρέπει να στηριχτεί στο εισόδημα. Το εισόδημα δεν είναι κόστος. Το εισόδημα είναι επένδυση στο παρόν και στο μέλλον μιας οικονομίας. Για την αυτοδυναμία της, την αυτοσυντήρησή της.
Όποιος φαντασιώνεται άλλα πράγματα, εντάξει, είναι νεοφιλελεύθερος, δεν καταλαβαίνει Χριστό, θεωρεί ότι το μοναδικό μέγεθος που μπορεί σε μια οικονομία να γεννήσει ανάπτυξη είναι το κέρδος, επομένως όλα τα άλλα είναι κόστη. Εντάξει, είναι η νεοφιλελεύθερη η λιθιότητα αυτή, η θεολογία. Εντάξει, που κατάγεται σε, πώς το λένε, χάνεται στην ιστορία της πολιτικής οικονομίας, σε αυτούς τους... στην πολιτική οικονομία του ζόφου που έλεγε ο Καρλάι που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει το νοικοκυριό, τα νέα νοικοκυριά που λέει η κυρία, να αντιμετωπίσουν τα σοβαρότερα προβλήματα και να έχουμε, πραγματικά θα έχουμε, εγώ το πιστεύω απόλυτα, ότι θα έχουμε άλμα στις γεννήσεις. Κυριολεκτικά άλμα στις γεννήσεις. Λοιπόν, βεβαίως δεν επαρκούν τα μέτρα. Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα που πρέπει να συμβούν. Πρέπει μετά να διαμορφώσεις μια ολόκληρη βιομηχανία ελεύθερου χρόνου, το οποίο να μπορεί να έχει τη δυνατότητα και να δώσει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά με νέα, με ανήλικα τέκνα, να μπορούν να έχουν δυνατότητα διεξόδους και με την παιδεία τους και, για την παιδεία των παιδιών, έτσι, των ανήλικων τέκνων, αλλά και το πώς πρέπει να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους σαν νοικοκυριά. Σε περίπτωση η κυβέρνηση ΕΠΑΜ χρειάζεται να πάμε σε δημοψήφισμα για το θέμα του χρέους νομίσματος. Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε υπέρ του δημοψηφίσματος. Γιατί να μην πας εξηγώντας τι ακριβώς θες να κάνεις και ταυτόχρονα, αφού πρώτα όμως εφαρμόσεις κάποια μέτρα ώστε να δείξεις στον κόσμο ότι ρε παιδί μου δεν πρόκειται να πάνε. Δηλαδή δεν πρόκειται να χάσει. Ίσα ίσα μπορείς να κάνεις πράγματα. Και αν μπορείς να τα κάνεις πράγματα υπό το στενό πλαίσιο του ευρώ όπως είναι σήμερα, φαντάσου τι μπορείς να κάνεις αν αποκτήσεις την αυτοδυναμία σου. Σαν χώρα, σαν οικονομία, σαν κοινωνία. Και εκεί μπορείς πραγματικά να το πάρεις με συλλογική απόφαση. Με δημοψήφισμα δηλαδή. Με μια διαφορά. Ότι αυτό το δημοψήφισμα δεν θα είναι του Τσίπρα. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση έχει διαπλακεί με το Ισραήλ σε τέτοιο βαθμό? Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Το πρώτο πράγμα που εγώ συνιστώ στο φίλο που ρωτάει είναι να ψάξει να δει ποιο είναι το χρηματιστικό αποτύπωμα του Ισραήλ σήμερα στην παγκόσμια οικονομία. Θα τρελαθεί κυριολεκτικά. Το Ισραήλ διαχειρίζεται περίπου 700 δισεκατομμύρια και διαθέσιμο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή, πώς θα το πούμε, ένα κεφάλαιο, μια κίνηση κεφαλαίου εντός προς και από την Ισραηλινή οικονομία. Παραπέρα, διαμέσου των λεγόμενων Abraham Accords, των συμφωνιών του Αβραάμ, έχει εμπλακεί και ελέγχει ουσιαστικά, κεφαλαιακά ελέγχει, όλες τις μεγάλες, όλα τα μεγάλα καταφύγια σκιώδους κεφαλαίου στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Όπως για παράδειγμα στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι κλασικά καταφύγια μαύρου χρήματος, είτε πολιτικού είτε εγκληματικού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει πολύ χρήμα. Και το χρήμα διαμέσου του Ισραήλ ή από το Ισραήλ ή προς το Ισραήλ ξεπλένει τεράστιους όγκους χρήματος. Αυτό το έκανε κάποτε ο Λίβανος, μέχρι τη δεκαετία του 80, μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο δηλαδή. Σήμερα το κάνει το Ισραήλ του Νετανιάχου. Γι' αυτό και το έχουν στα όπα-όπα οι Αμερικανοί. Και για άλλους πολλούς λόγους, στρατηγικούς κτλ. Αλλά και αυτό είναι ο σκληρός πυρήνας. Δεν θέλουμε τίποτα να σπάσει αυτού του είδους η μηχανή παραγωγής κεφαλαίων και διακίνηση κεφαλαίων. Τεράστια ποσότητα. 700 δις. Δηλαδή, μιλάμε για το μέγεθος μιας οικονομίας και μιας χώρας που είναι ζήτημα είναι σαν την Ελλάδα. Έτσι. Και μάλιστα υπό συνεχή πόλεμο. Συνεχή πόλεμο. Είναι όπως το λέγανε οι Αμερικανοί πολιτιολόγοι, νομίζω σωστά, είναι ένα κράτος στρατώνας. Garrison State το λένε. Λοιπόν, και δεν έχουν άδικο. Φανταστείτε. Έτσι εξαγοράστηκε ολόκληρη Κύπρος. Δείτε τα στοιχεία του ισοζυγίου. Τα στοιχεία μάλιστα της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης της Κύπρου. Ξαφνικά εκεί που κλέψαν οι Ευρωπαίοι όλα τα διαθέσιμα στην Κύπρο, κυρίως κατά δυτική βάση κτλ,
Θυμόσαστε το 13-14 που έγινε η κλοπή της Αρκούδας. Λοιπόν, τι έγινε, βέβαια με την άμπετη, χωρίς τη συμμετοχή του πολιτικού προσωπικού της Κύπρου, δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο, αλίμονο. Τι έγινε μετά, ξαφνικά βρέθηκε η Κύπρος με θετικό πλεώνασμα, δηλαδή με πλεώνασμα στην καθαρή διεθνή επενδυτική θέση της. Σημαίνει δηλαδή ότι εισέρχεται άπλετο κεφάλαιο και επειδή βεβαίως η αρπαγή της κατατικής βάσης από τους Ευρωπαίους έγινε για να διωχθούν οι Ρώσοι από το νησί, που ήταν το κλασικό καταφύγιο του ρωσικού κεφαλαίου, αν θέλετε έτσι, ή των Ρώσων ολιγαρχών. Ποιος έφερνε αυτά τα λεφτά στην Κύπρο? Ένα κομμάτι ερχόταν από τα περίφημα σεϊχάτα της Αραβικής Χερσονήσου. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι ερχόταν από το Ισραήλ. Σήμερα, μέσω αυτών των διόδων, το Ισραήλ έχει εξαγοράσει την Κύπρο, έχει εξαγοράσει την Κρήτη. Εγώ επαναλαμβάνω και το λέω πολλές φορές ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις ή δραστηριότητες στην Κύπρο, είτε είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, είτε άλλου τύπου, έχουν αφανεί μέτοχο το Ισραήλ. Όλα τα μεγάλα έργα στο νησί αποφασίζονται από το Ισραήλ για το Ισραήλ. Το ίδιο γίνεται και στην Κύπρο. Γι' αυτό και πολύ φοβάμαι ότι ο ελλαδικός χώρος, αλλά κυρίως η Κύπρος θα γίνει ένα προνομιακό πεδίο λύσης των όποιων διαφορών υπάρχουν ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Και ποιος θα πληρώσει την ύφη? Ο Καρπαζιός Πράκτορας. Ποιος είναι ο Καρπαζιός Πράκτορας της περιοχής? Έτσι. Ναι, λέει, αν θα έχουμε ένα νέο βιβλίο, εννοεί το δικό μου βιβλίο, φαντάζομαι. Λοιπόν, ναι, ελπίζω το Σεπτέμβριο να έχει εκδοθεί. Θα είναι το... και το θέμα του είναι, ασχολείται με το τι έγινε ακριβώς την περίοδο της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή πώς θεμελιώθηκε ή έγινε προσπάθεια να θεμελιωθεί μια εναλλακτική στρατηγική ανοικοδόμησης της χώρας με ίδια μέσα, με σκοπό να απαλλαγεί από το καθεστώς υποτέλεσης και εξάρτησης. Τι μέτρα πάρθηκαν, πώς ακριβώς το σκεφτόντουσαν, τι γινόταν, ποιο ήταν το πρόγραμμα της λαοκρατίας που πήγε να μπει σε εφαρμογή και που γι' αυτό το λόγο, βασικά γι' αυτό το λόγο, έπρεπε να γίνουν τα Δεκεμβριανά και να μας οδηγήσουν στον εμφύλιο πόλεμο, προκειμένου το πρόγραμμα της λαοκρατίας να ιτηθεί κατά κράτος, να μην ξαναμπεί από καμία κυβέρνηση, από καμία πολιτική δύναμη σε αυτόν τον τόπο. Αυτό συνέβη τότε. Και επειδή αυτό δεν έχει μόνο ιστορική αξία να το δει κανείς, έχει μεγάλη σημασία και από την άποψη της δυνατότητας εφαρμογής ενός αντίστοιχου προγράμματος σήμερα για την Ελλάδα. Ένα αντίστοιχο ή ένα ανάλογο προγράμματος. Να δει κανείς ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ή που έχει να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση που βάζει σαν στόχο της, έχει πρόγραμμα την ανεξάρτητη ανοικοδόμηση της χώρας από μηδενικής βάσης και υπέρ της πλειοψηφίας των ελληνικών πολιτών, του ελληνικού λαού. Αυτό εξετάζει, νομίζω με εξαίρεση ένα βιβλίο που δεν αξίζει το, που δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσουμε τώρα, αναλύεται εκεί. Δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία τέτοια ανάλυση και δυστυχώς δεν απασχόλησε ποτέ και κανέναν από τα πολιτικά κόμματα της αιαμικής, των αιαμικών αναφορών. Γιατί ποτέ τους δεν είχαν καμία πρόθεση να θέσουν τα μεγάλα ζητήματα, τα πρακτικά προβλήματα ενός προγράμματος μετάβασης της ελληνικής οικονομίας προς μια άλλη κατεύθυνση στην πράξη. Δεν το είχαν ποτέ τους ούτε καν διανοηθεί, δεν το βάζανε ποτέ σαν προγραμματικό ζήτημα, ποτέ, γι' αυτό και δεν τους απασχόλησε ποτέ μετά τον εμφύλιο. Αυτό θα είναι το αντικείμενο του βιβλίου, ελπίζουμε το Σεπτέμβρη να έχει εκδοθεί και τότε θα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Παρεπιπτόντως, την Τρίτη νομίζω να παίξουμε και το διαφημιστικό που έχει φτιάξει. Την Τρίτη στις 16 του μηνός στην ΕΣΥΕΑ
Έχει παρουσίασει και το βιβλίο του κυρίου Φώτη Μαζαράκη. Θα παιχτεί για όποιον θέλει να στην παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου για το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας. Νομίζω το έχω ξαναπεί εδώ, δεν έχει η βιβλιογραφία μας είναι εξαιρετικά φτωχή στο ζήτημα αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά μια πώς να το πούμε επιστημονικοπολιτική προσέγγιση του ζητήματος του πολιτικού προσωπικού μιας χώρας, ιδιαίτερα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, την κρίσιμη την περίοδο αυτή που περνάμε, που συνεχίζουμε να περνάμε ακόμη και τώρα, τα τελευταία 16 χρόνια. Ελάχιστα βιβλία έχω υπόψη μου ότι υπάρχουν. Ουσιαστικά στη μεταπολίτευση, εκτός από τις αυτοβιογραφίες ή τις αυτοεπενέσεις ή τέλος πάντων, οι αυτοκαταναλώσεις βιβλίων πολιτικών προσώπων που συμμετείχαν ενεργά στη διακυβέρνηση της χώρας και που έχουν διάφορες κρίσεις περί των πολιτικών πεπραγμένων κτλ. Του πολιτικού προσωπικού, μόνο ένα βιβλίο υπάρχει το 1974-75 που είχε βγει, που λεγόταν Το Κατεστημένο, που στην ουσία ήταν μια ιστορικοπολιτική προσέγγιση του κατεστημένου στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι τις απαρχές της μεταπολίτευσης από εκεί την εποχή εκείνη. Μόνο αυτό το βιβλίο υπάρχει, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί κιόλας να το βρει εύκολα κανείς, είναι πολλά χρόνια εξαντλημένο. Αν είναι τυχερός κάποιος σε κάποιο παλαιοπόλιο, αξίζει τον κόπο του για να διαβάσει και να το δει. Στις 16 του μηνός, νομίζω είναι Τρίτη, η μέρα στην ΕΣΥΑ, ποια ώρα είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Θα να το παίξουμε, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τη διαφήμιση. Και με αυτά λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλες και όσους μας παρακολούθησαν ή είχαν την υπομονή να τους κάνουμε μαύρη την ψυχή, όπως τουλάχιστον, πώς το λένε, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, να το σχολιάσω αυτό. Όταν νιώθεις παρατηρητής της ζωής, ναι, πραγματικά μπορείς να αισθάνεσαι να σου μαυρίζει ψυχή, να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι ή να έχεις τις περίεργες εκδηλώσεις. Εάν νιώθεις ότι είσαι συμμέτοχος σε αυτό το πρόβλημα που συμβαίνει, δεν μπορεί να νιώθεις έτσι. Όταν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει ή αρχίζεις να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, το μόνο συνέστημα που μπορεί να σε κατακλείσει είναι η απελευθέρωση, η προσωπική σου απελευθέρωση, που έχει να κάνει και με την ψυχολογία σου και με το ηθικό σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος οργασμός, πνευματικός ή σωματικός οργασμός από τον αρχή, από τότε που αρχίζεις και καταλαβαίνεις σε βάθος τι σου συμβαίνει και τι συμβαίνει γύρω σου. Αυτοί που δεν το νιώθουν αυτό το πράγμα ή που αδυνατούν να το νιώσουν έχουν σοβαρά ψυχιατρικού τύπου προβλήματα και σύνδρομα. Δηλαδή, πώς να το πούμε, έχουν ένα είδος, πώς να το πούμε, αυτοχειριασμού. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να νιώθει ότι να είναι, έτσι αλλιώς είναι δικαίωμα στον καθένα να αυτοχειριάζεται ή μη. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε, στο μετερίζω θα τον κρατήσουμε. Να, ορίστε. Και η διαφήμιση είναι για τη Τρίτη στις 16 Ιουνίου 2026, στις 5.30 ώρα, στην αίθουσα Γεώργιος Καράντζας, στην ΕΣΥΑ. Είναι γνωστή στον Ακαδημίας 20, στον πρώτο όροφο. Είναι δύο τα βιβλία, αλλά κατά τη γνώμη μου το βιβλίο που αξίζει τον κόπο ιδιαίτερα είναι το πολιτικό προσωπικό που έχει γράψει ο κύριος Μαζαράκης. Τα άλλα είναι κείμενα που έχει, όπως το λέει και ο ίδιος, 20 κείμενα που έχει ήδη δημοσιεύσει. Αλλά το βιβλίο για το πολιτικό προσωπικό είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι η πρωτότυπη δουλειά. Λοιπόν, με αυτά και εις το επανειδήν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πά να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Διάγουμε μία περίοδο με σαφή γεωπολιτική αβεβαιότητα και νέες γεωστρατηγικές ανατοποθετήσεις και αναδιευθετήσεις. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, σε μία χώρα που βράζει πολιτικά, τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας, υπάρχει και το μεγάλο ερώτημα αν η χώρα έχει στρατηγική και κυρίως αν έχει αντίληψη για το εύρος των εθνικών επιλογών σε όσα συμβαίνουν σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά. Ο απόψινός φιλοξενούμενος δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Έχει διατρέξει στην διαδρομή του, στη σταδρομία του, όλη την κλίμακα της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά και φτάνοντας στην κορυφή. Είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός εν αποστρατεία, κύριος Μανούσος Παραγιουδάκης, με τον οποίον απόψε θα μιλήσουμε πολύ για τα εθνικά θέματα, όχι όμως ξεκομμένα από αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε. Κύριε Παραγιουδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε στις Αντιθέσεις. Θέλω να ρωτήσω, πριν από οτιδήποτε άλλο, αν ήθιστε στις ένοπλες δυνάμεις ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην αποστρατεία αλλά είναι ταυτόχρονα και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, εν δυνάμει δηλαδή, ενεργός ανά πάσα στιγμή, αν ήθιστε πάντως να βραβεύετε την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, τον Νοέμβρη που μας πέρασε, ανήμερα της 23ης, από τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί εγώ αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει. Και σας ρωτώ προσωπικά, γιατί θέλω να δώσω και μία τάξη μεγέθους της απόψινής συνάντησης. Βλέπω τη σχετική εικόνα από την εκδήλωση, την αλλιεύσαμε και ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Διότι κοιτώντας λίγο τα στοιχεία, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να βρίσκεται κανείς εδώ και να συμμετέχει μαζί σας σε συζητήσεις που πάντοτε έχουν μια μορφή εθνική, μια μορφή φροντίδας για την πατρίδα. Ό,τι συνεντεύξεις αν κάνετε εδώ, αυτά τουλάχιστον το έχω παρακολουθήσει. Γι' αυτό με τιμά και με καθιστά υπεύθυνο για ό,τι σε λίγο θα πούμε μαζί. Αυτό που με ρωτάτε θα έλεγα, θα σας παρέπεμπα στις ένοπλες δυνάμεις, σε αυτό που τις εκπροσωπεί, στο στρατηγό τον κύριο Χούπη, μια προσωπικότητα εξαιρετική από ό,τι ξέρω, τον ήξερα από μικρό και τον είχα σε μερικές εκδηλώσεις. Αυτό θα σας πει γιατί. Πάντως είναι αλήθεια ότι και εγώ ξαφνιάστηκα όταν ένα βράδυ με πήρε ο αρχηγός Γεθά και μου λέει θέλουμε να σας, οι ένοπλες δυνάμεις να σας τιμήσουν. Εντάξει, με τίμησαν, αλλά αυτό βέβαια μου προσέδωσε μια μορφή ευθύνης μεγαλύτερης. Έπαψα να λέω ότι είμαι απόμαχος, αλλά ότι είμαι παλέμαχος. Ότι δηλαδή ακόμα μπορώ να μάχομαι αν η ηλικία το επιτρέπει και η υγεία. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά ως τώρα. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ, δεν ξέρω, νομίζω κι εγώ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και ρώτησα κι εγώ τον αρχηγό γιατί συνέβη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Απλώς το θεώρησα ύψιστη τιμή το ότι ύστερα από 30 σχεδόν χρόνια με καλούν οι ένοπλες δυνάμεις. Ο χώρος δηλαδή που βρέθηκα όταν έφυγα σχεδόν παιδί από εδώ, από το χρωμοναστήρι Ρεθύμνου, όταν βρέθηκα στη Σχολή Ευελπίδων και έμεινα 45 προς 50 χρόνια μακριά από αυτό τον τόπο, όντας μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Όταν μετά την αποστρατεία μου με καλούν οι ένοπλες δυνάμεις να με τιμήσουν και μάλιστα σε ένα χώρο όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήταν υπερπλήρες, περίπου 2.000 άνθρωποι ήταν, και ήταν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, ήταν η εκκλησιαστική ηγεσία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, προπάντων όμως ήταν συνάδελφοι, απόστρατοι, εν ενεργεία κτλ. Αυτό ήταν για μένα ύψιστη τιμή. Το γιατί έγινε κτλ. Εντάξει, τα ξέρει ο αρχηγός
0: αυτά. Λέει όμως κάτι αυτό για έναν επίτιμο αρχηγό που όπου και αν ρωτήσεις, όποιον και αν ρωτήσεις, είτε είναι στην ενεργό δράση σήμερα, είτε ήταν στο πρόσφατο παρελθόν, είτε στο απότερο, μόνο λόγια για ένα μεγάλο στρατηγικό μυαλό ακούω. Λέει κάτι λοιπόν το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, Μανούσος Παραγιουδάκης, με έναν τρόπο είναι διαρκώς στη σκέψη και στο πλαίσιο των ενόπλων δυνάμεων ανεξαρτήτως πολιτικής κατάστασης ή στρατιωτικής ηγεσίας.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ που θα σας απαντήσω. Ωστόσο θα σας πω αυτό που βιώνω. Μια ζωή σε ένα χώρο, κολλάμε σε αυτόν. Δεν μπορεί να σκεφτώ αλλιώτικα. Ακόμα και στην καθημερινή μου ζωή, ορισμένες αρχές που μου έδωσαν, που μου δόθηκαν από τη Σχολή Ευελπίδων και στη μετέπειτα εμπειρία μου, με ανθρώπους που είχα πάνω από μένα ή μετά κάτω από μένα, υπό τις διαταγές μου, πήρα πάρα πολλά. Δεν μπορεί λοιπόν να ξεφύγω από αυτό. Αλλά ένα άλλο που με συνέχει συνεχώς, όπως λέει και πολλούς άλλους συναδέλφους, είναι ο ιερός στρατιωτικός όρκος που δίδουμε, τον οποίο δεν αποβάλλουμε όταν αποστρατευθούμε. Ισχύει λοιπόν πάντοτε. Και δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή τον μεγάλο πατριώτη. Αλλά η πατρίδα μας πονάει πάντοτε. Και όταν λέω πατρίδα, εννοώ την Ελλάδα και την Κύπρο. Μαζί προχωρούμε, μαζί υφιστάμεθα όσα θα πούμε σε λίγο και όσα ακούμε και γίνονται καθημερινά. Και για τους δυο, δηλαδή Αθήνα, Κρήτη, Κύπρος, ένα είμαστε. Έχουμε ένα εχθρό απέναντί μας, ο οποίος θα κάνει αυτά τα οποία σίγουρα θα συζητήσουμε αργότερα ή που ακούμε κάθε μέρα. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που ασχολούμαι και που βέβαια ο Θεός μου δίνει υγεία και μπορώ και παρακολουθώ και επικοινωνώ όπως και τώρα με εσάς. Είναι μια εμπειρία η σημερινή δική μου, μιλώντας με εσάς που ξέρω κάθε Παρασκευή τι λέγεται και τι γίνεται εδώ όταν μπορώ να παρακολουθήσω. Είναι ψηλού επίπεδου, δεν ξέρω η σημερινή δική μας πώς θα βγει, οι συνεντεύξεις που κάνετε και οι εκδηλώσεις εδώ, όπως η περασμένη που είχα δει με τον καθηγητή τον Γρίβα, τον κύριο Γρίβα, έμεινα άφωνος με όσα είπατε εδώ μαζί επί τόσες ώρες, που βέβαια είχα διαβάσει κάποια βιβλία του καθηγητή και πολύ παλιά και βλέπω να δικαιώνεται σήμερα με τους πολέμους που γίνονται, αλλά αυτό είναι άλλης ώρας, είναι ψηλού επίπεδο. Επομένως ασχολούμαι εδώ, ασχολούμαι με, επειδή έζησα μια ζωή κυριολεκτικά σε αυτό το χώρο το στρατιωτικό, τον οποίο και τιμώ αλλά και θαυμάζω. Εξακολουθώ να λέω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση και δεν εννοώ μόνο τους συναδέλφους αξιωματικούς, εννοώ προπάντων τους στρατιώτες μας, τους κληρωτούς, τα παιδιά αυτά τα οποία ύστερα από τόσα χρόνια, που ήταν τότε 20 και τώρα είναι 60 και 70 ετών και επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε την ιστορία τους, τι κάνουν τώρα, τι έκαναν τότε, πώς μας έβλεπαν τότε κτλ. Δεν μπορώ λοιπόν να πω παραπέρα πάνω στο ερώτημά σας.
0: Μιας και είπατε κληρωτή, θα ξεκινήσω, το έκανα για το τέλος, αλλά τώρα πια δεν έχουμε κληρωτές, αλλά έχουμε εθελόντριες στρατιωτίνες πλέον. Η πρώτη φουρνιά πέρασε από το κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία. Βρίσκεται εκεί ήδη. Mm-hmm. Λέει κάτι αυτό?
1: Βέβαια, λέει πολλά και χαίρομαι που το θέτετε. Δεν μπορούσε κανείς Έλληνας στην Ελλάδα, με τα καυτά προβλήματα της Ελλάδας, όπως το δημογραφικό, να μην δει με πολύ χαρά αυτό το οποίο έγινε χθες και προχθές. Γυναίκες στην Ελλάδα να μπαίνουν στο στρατό. Δεν έχει σημασία αν είναι εθελόντριες. Το Σύνταγμα δεν κάνει αυτή τη διάκριση. Λέει οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα. Και το δυνάμενοι είναι και αρσενικό.

0: ανάψωκα τη δουλειά τους. Δηλαδή δεν τις θέλει η υπηρεσία για να κάνουν δουλειές ανάλογες της κουζίνας, όπως είπαν κάποιοι ευφύης φίλοι ή και συνάδελφοι. Τις θέλουμε και να κρατούν όπλα. Έχουμε και πιλότους, όχι μόνο σε ελικόπτερα που έχουμε πολλές, αλλά και σε πολεμικά. Έχουμε αλεξιπτωτιστές, γυναίκες που πέφτουν με τον ίδιο αέρα και, δυνάμεις και όπως πέφτουν οι άντρες αλεξιπτωτιστές και όλα τα άλλα. Απεδείχθη λοιπόν ότι έχουμε προηγούμενο, ότι οι γυναίκες δεν διαφέρουν σε δυνατότητες να ανταπεξέλθουν στις όποιες αποστολές τους να αντεθούν. Από την άλλη όμως, ακόμα και αν χρειαστεί να αναλάβουν καθήκοντα, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, στα καψιμί των χώρων κτλ., αντί να έχω ένα μάχημο που τον είχα στα σύνορα, στρατιώτη, θα μπορούσα να έχω μια κοπέλα που θα έχει κάνει τη θητεία της επάνω και θα μπορεί μετά να είναι ή να είναι γραμματέας ή να σε γραφεία κτλ. Γιατί όχι να μην είναι γυναίκες? Όχι, λέω και πάλι, ότι δεν μπορούν να είναι στην πρώτη γραμμή, όπως και είναι. Να ξέρετε, το λέω αυτό μια και με προκαλείτε, στην κρίση του 1974, στην πρώτη γραμμή, στον διδημότυχο επάνω, στη μονάδα μου ήταν ένας υπολογαγός που ήταν αραβωνιασμένος με μια νοσηλεύτρια, ανθυπολογαγίνα της σχολής νοσηλευτριών. Αυτή η κοπέλα ήταν στην πρώτη γραμμή και ζούσε τις ίδιες καταστάσεις και είχε την ίδια ψυχολογία με όλους εμάς. Μπορούσε να πεθάνει την ίδια στιγμή ή να κάνει τη δουλειά. Πάντως ήταν στην πρώτη γραμμή. Και όταν μετά έγινε αρχηγός, διερωτήθηκα, μα γιατί αυτές δεν παίρνουν ξύφι, ας πούμε, ενώ παίρνει ο Εύελπης ή παίρνει της αστυνομίας, η αστυνομική να κτλ. Και τότε καθιερώσαμε να έχουν ξύφι. Όχι για άλλο λόγο, διότι είναι ακριβώς ίδιες, έχουν τις ίδιες αποστολές με τους άντρες. Δεν κατάλαβα τη διαφορά. Εκεί την καλύψαμε. Με την παρουσία των γυναικών χθες στις ένοπλες δυνάμεις, νομίζω ότι γίνεται ένα άλμα τεράστιο και μπορούμε με αισιοδοξία να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή να πούμε και χαριτολογώντας, αφού δεν γεννούν οι γυναίκες, να έρχονται στο στράτευμα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι σημαντικό μέχρι ότου διορθωθεί, που είναι απεριόριστη ευθύνη των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, να πάρουν μέτρα, να πάρουν μέτρα να παντρεύονται τα παιδιά και να κάνουν πάνω από ένα παιδί ή ένα παιδί έως τρία ή και παραπάνω.
1: Συνήθως βεβαίως οι κυβερνήσεις, τα κόμματα δηλαδή, θυμούνται το δημογραφικό κοντά στις εκλογές. Αρχηγέ, όπως ξέρετε, εσείς δεν μιλάτε πολιτικά, το σέβομαι αυτό. Θέλω όμως, μιας και ξεκινήσαμε κάπως ανάστροφα, να πάω στον πυρήνα μιας ερώτησης πάνω σε αυτό που είπατε. Επειδή πια ζούμε σε μια τεράστια γεωπολιτική αστάθεια, αβεβαιότητα, όπου ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε, είναι επιτακτική ανάγκη για μια χώρα που θέλει να υφίσταται ως κρατική υπόσταση, χώρα μικρή όπως η Ελλάδα, τελικώς η δυνατότητα να μπορούν οι πολίτες να υπερασπίζονται αυτή τη χώρα? Και γιατί το λέω? Είπατε κληρωτή. Ένα δόγμα μέχρι και πριν τουλάχιστον 3 χρόνια, να μην πω 2, είναι να κάνουμε το στρατό επαγγελματικό. Να μην χρησιμοποιήσουμε πια τις περίφημες κλάσεις, δεν χρειάζονται να κάνουν τη δουλειά. Οι υπόλοιποι να κάθονται στην τηλεόραση να παρακολουθούν, αν παραστεί ανάγκη, πολέμου. Θυμάμαι ότι πριν 5 χρόνια σε μια ανάλογη συζήτηση σας είχα ρωτήσει και είχατε πει ότι η προάσπιση και η υπεράσπιση μιας χώρας, μιας πατρίδας και μιας κρατικής υπόστασης πρωτίστως πρέπει να είναι υπόθεση του λαού. Σήμερα
0: το υποστηρίζω απόλυτα. Υπάρχουν 2 σχολές. Όπως περιγράψατε, εγώ το έβαλα σε σχολές. Εγώ πιστεύω, παρά το ότι χρειαζόμαστε τους επαγγελματίες λόγω της εξέλιξης των μέσων, ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να εκπαιδευτεί στρατιωτικά για να μπορεί να πολεμήσει όλος ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό είναι χαρά και προσωπική μου που έρχονται πλέον και οι γυναίκες στο στρατό και θα εκπαιδευτούν και θα υπηρετήσουν στα σύνορα, θα υπηρετήσουν όπου θα τους καλέσει η πατρίδα, μπροστά μάλιστα στον κίνδυνο που είναι καθημερινός και μπροστά μας. Άρα, υποστήριζα πάντοτε, όπως και μια άλλη μερίδα και συναδέλφων και του λαού του ελληνικού, ότι ο στρατός μας είναι πατριωτικός. Εμείς είμαστε μικρή χώρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό είναι. Αλίμονο αν δεν μπορούσαν όλοι να πάρουν τα όπλα και όλοι να πολεμήσουν και όλοι να έχουν τη θέληση να πολεμήσουν και να μην θεωρήσουν ότι μόνο η υπόθεση του πολέμου είναι των στελεχών των

0: μνήμων. Όχι, είναι όλου του λαού. Το σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο γι' αυτό, αλλά υποστηρίζω ότι πρέπει να συνεχίσουν να έρχονται στο στρατό και να μην είναι πια κλήρωτοι, να έρχονται υποχρεωτικά. Η λέξη έμεινε από το.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά να έρχονται στο στρατό να εκπαιδεύονται. Πολλοί θα διαφωνήσουν μαζί μου, αλλά εγώ υποστηρίζω αυτό, όπως και πολλοί βέβαια άλλοι συνάδελφοι, και η σημερινή κατάσταση που θα την κουβεντιάσουμε παρακάτω, η σημερινή πόλεμη. Ας δούμε την Ουκρανία, που κοπέλες με τα κινητά τους κάνουν δουλειά πάνω στο που θα πάει το ντρόουν, πάνω στο πώς θα το εκτοξεύσουν ή συναρμολογούν οπλικά νέου τύπου συστήματα κτλ. Άρα πρέπει όλοι να ξέρουν για να υποστηρίξουν την πατρίδα. Πολύ περισσότερο μια πατρίδα σαν τη δική μας, που είναι μικρή, που όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, φθήνει συνεχώς πληθυσμιακά και δεν μπορούμε να μην συγκρίνουμε τη φθορά τη δική μας με την αύξηση του γείτονα και αντιπάλου και εγνωσμένου εχθρού, όταν αυτός γίνεται 100 εκατομμύρια σε λίγα χρόνια και εμείς από τα 10 εκατομμύρια, όπως λένε οι άνθρωποι στα πανεπιστήμια που ασχολούνται, θα φτάσουμε και τα 7 εκατομμύρια, πρέπει κανείς να καταλάβει ότι όλοι οι Έλληνες, γεννημένοι Έλληνες, χριστιανοί, αν το πούμε και έτσι, ή εν πάση περιπτώσει αυτό δεν το εξετάζω πολύ, αλλά όλοι πρέπει να είμαστε ικανοί να υποστηρίξουμε την πατρίδα. Να σας πω και κάτι άλλο, δεν θα αρέσει. Και αυτοί που λέμε ότι επιστρατεύεται ο επίστρατος ως τα 45 χρόνια ετός, να γίνει παραπάνω. Σήμερα μπορούν. Μακάρι και εγώ να μπορούσα. Αυτό το λένε βέβαια στους πολέμους όλοι οι γέροντες. Πάρτε με και εμένα, τι να σε κάνουν. Από την άλλη όμως θέλω να πω ότι μικρές χώρες σαν τη δική μας, με μεγάλους εχθρούς, γιατί δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Εχθροί μας είναι πάρα πολύ ακόμα και στις συμμαχίες μέσα που έχουμε. Δείτε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ πώς φλιαρεί και πώς φλερτάρει με τον εχθρό μας και πολλούς άλλους, και αυτό μαρτυράται ότι είναι. Άρα λοιπόν είμαι υπέρ των κληρωτών, ας πούμε την διαλέξη, συν βέβαια της αυξήσεως και της άξιας επιλογής επαγγελματιών στο στρατό.
1: Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα, τη γενική εικόνα. Έχουμε στην ουσία μεγάλους πολέμους, δεν είναι περιορισμένοι οι πόλεμοι, ούτε καν τολμώ να πω περιφερειακοί, αρχηγέ μου, με την έννοια της εμπλοκής πάρα πολλών δυνάμεων, μεγάλων, μεσαίων, μικροτέρων. Έχουμε τα δύο εμφανή πεδία, που είναι η Ουκρανία και η Μέση και η Εγγύης Ανατολή. Θέλω να σας ρωτήσω, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, αν νιώθετε ότι όλα τα δόγματα του λεγόμενου μέχρι αυτούς πολέμους σύγχρονων πολεμικών τεχνών έχουν στην ουσία πάει στην πάντα. Εδώ, μιας και αναφερθήκατε στον εξαιρετικό καθηγητή στη Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Γρίβα, μας είπε την προηγούμενη φορά ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ απλά. Άμα διαθέτεις πυράβλους, άμα διαθέτεις δρόνους και εναλλακτικά φθηνά μέσα, μπορείς να κάνεις ανυπολόγιστη ζημιά και σε πανάκριβες πλατφόρμες. Πριν μπούμε σε αυτό το ειδικό, ό,τι ξέραμε για τους πολέμους θα το ξεχάσουμε πλέον?
0: Βάλατε πολλά, ξέρετε, μαζί, αλλά εγώ θα τα βάλω σε μια σειρά άλλη. Πρώτον, απαντώ στο πρώτο σας ερώτημα. Ναι, άλλαξαν όλα. Εγώ τώρα που θεωρούμε ότι είχα πολλή εμπειρία επιτελική, σχέδια, πολεμικά σχέδια κάναμε μετά τα ίμια που ανέλαβα αρχηγός, αλλάξαμε τα πάντα, γιατί τα είχαν προδοθεί από τα λάθη τα στρατιωτικά, είχαν, δηλαδή οι μετακινήσεις των φρεγατών, οι μετακινήσεις των βατραχαθρώπων, όλες αυτές τα αεροπλάνα, οι θέσεις που ήταν, που είναι καταγραμμένα δυστυχώς σε βιβλία και μάλιστα δυστυχώς συναδέλφων. Δείξαμε πού είμαστε, τι κάνουμε, πώς θα πολεμήσουμε. Έπρεπε λοιπόν να τα αλλάξουμε όλα και τα αλλάξαμε. Οι δύο πόλεμοι που αναφέρατε άλλαξαν τα πάντα. Δηλαδή έδειξαν ότι οι πόλεμοι που ξέραμε δεν είναι πόλεμοι πλέον. Άλλο πράγμα είναι. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Άκουσα προχθές ραδιοφωνική συνέντευξη που είχατε με τον κύριο Λιγερό, νομίζω. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που γράφει και λέει, γιατί φαίνεται ότι τα έχει ψάξει πολύ. Που είπε ότι ο ελληνικός στρατός έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. Εγώ δεν θα μπορώ να πω αν πρέπει να αλλάξει, διότι εμείς θέλουμε συνέχεια. Και αφήνουν να εννοηθεί ότι όταν λένε σήμερα ότι κάνουμε μεγάλα άλματα, πράγματι γίνονται, αλλά δεν ξεκινάμε σήμερα. Ο στρατός έχει συνέχεια. Ο στρατός ήταν και το 1974, ο στρατός ήταν και νωρίτερα, ο στρατός ήταν και μετά, ο στρατός ήταν και το 2012, ο στρατός ήταν στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή προχωρούμε, κάνουμε άλματα, αλλά δεν ξεκινούμε ποτέ από κάποια στιγμή. Ο στρατός έχει συνέχεια. Όλα λοιπόν άλλαξαν όσα ξέραμε. Τέλειωσαν ο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεμος. Τέλειωσαν οι υπερδυνάμεις και το βλέπουμε, βλέπουμε να σπαράζει κάθε μέρα ο μεγάλος Τραμπ. Τον βλέπετε. Ο άνθρωπος δεν θα τον κρίνω γιατί μπορεί να πάει πολιτικά. Ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω λίγο για τον αρχηγό που τον παρακολουθώ όσο μπορώ. Τον αυτόν που σωστά υπέκυψε, έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Έχω άλλη άποψη, αλλά θα κάνω εκείνο το οποίο με διατάσσει η πολιτεία. Όχι όπως έγινε στα Ήμια, αλλά να θέλει πολιτική, αλλά η στρατιωτική. Ποιος είχε δίκιο, δεν το εξετάζουμε, αλλά εξετάζουμε αν σε μια δημοκρατία μπορεί ο αρχιστράτηγος που έχει πράγματι τα όπλα στα χέρια να έχει αντίθετη άποψη και να μην υπακούει στον πολιτικό στους πολιτικούς προϊσταμένους, στην κυβέρνηση δηλαδή. Δεν νοείται δημοκρατία. Στον Τραμπ, όταν πήγε να ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση, που είναι τραγική για αυτόν πλέον, ο αρχηγός Γεθά, που είχε συσκεφθεί με τους επιτελείς, και όταν λέμε εκεί επιτελείς, δεν εννοούμε ένα επιτελείο, μιλούμε για πολύπλευρα πράγματα και μηχανισμούς κτλ. Του είπε, μην ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα. Και έβαλε τα επιχειρήματά του, τον κοίταξε περίεργα ο Τραμπ, και βέβαια είπε, ναι, σε ακούω, αλλά θα ξεκινήσουμε. Και βέβαια ο αρχηγός έκανε και κάνει πολύ καλά μεν τη δουλειά του. Άλλο τι αντιμετώπισε. Είχε δει ο στρατός το επιτελείο δια του αρχηγού τι τους περίμενε. Είχαν δει αυτοί ότι η Περσία δεν είναι επεξεγέλας. Ότι μια μεγάλη χώρα με μακρά ιστορία. Και όταν έχει μακρά ιστορία μια χώρα όπως και εμείς, δεν καταποντίζεται εύκολα. Ακόμα και αν ιτηθεί στο πεδίο, δεν καταποντίζεται. Αυτά λοιπόν άλλαξαν όλα. Τελειώσανε οι κεραυνοβόλοι πόλεμοι, τελειώσανε οι μεγάλες δυνάμεις, διότι μπορεί να έχει την ισχύ, τη μεγάλη ισχύ την πολεμική με τα σύγχρονα μέσα, αλλά δεν μπορεί, διότι ο μικρότερος ή ο ασθενέστερος έχει πλέον άλλους τρόπους. Το είπατε για την Ουκρανία. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα, τα είπε και ο κύριος καθηγητής προχθές, ότι τα φτηνά και εύκολα μέσα, όταν πάνε κατασμήνη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όσο ισχυρό και να είναι το F-35 ή οποιοδήποτε άλλο μέσον ή το αεροπλανοφόρο. Γιατί δεν μπορεί με τρία αεροπλανοφόρα τώρα η Αμερική στον Περσικό κόλπο να κάνει τίποτα και ελέγχει απολύτως τα στενά του Ορμούζ, τα ελέγχουν οι Ιρανοί. Γιατί έχει τα μικρά μέσα που είναι άφθονα και μπορεί να τα εκτοξεύσει όπως τα πυρπολικά του κάθε στιγμή ο Ιρανός, που ήξερε, είχε προετοιμαστεί, τα είχε κρυμμένα και ξαφνικά τα εξέπεμψε. Γι' αυτό μπορεί να πω πολλές φορές σήμερα, εάν με ρωτήσετε άλλο για τους σύγχρονους πολέμους, για τον προηγούμενο συνομιλητή σας εδώ, γιατί έτυχε να έχω διαβάσει το βιβλίο του από το 1919. Ένα τεράστιο βιβλίο. 99. Ένα τεράστιο βιβλίο που έλεγα, μα τι γράφει αυτός. Εδώ έλεγε, και θα το πούμε για την Κύπρο. Για την Κύπρο, ότι μπορεί και να νικήσει τους Τούρκους η Κύπρος. Εάν κάνει τούτο εκείνο, κάτι που μου είπατε πριν μπούμε εδώ μέσα, με τη σημερινή κυβέρνηση στην Κύπρο. Αυτά είχα να σας πω για το σημερινό πόλεμο. Ότι δεν είναι πια ο ισχυρός, ούτε ο πλανητάρχης με τη μεγάλη ισχύ. Δεν είναι. Όταν έχει αντοχή, όταν έχει υπομονή και όταν πιστεύει στο λαό του, στο λαό της μια χώρα, με την κυβέρνησή της και με το σύνολο του λαού, με όλα τα κόμματα, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία, τότε δεν έχει να φοβηθεί μεγάλο κακό. Μπορεί να υποστεί και ήττα, τοπική, στο πεδίο. Αλλά δεν χάνεται αυτή η χώρα. Και έχουμε το παράδειγμα και της Ουκρανίας που κρατάει 4 χρόνια τώρα και το άλλο που πήγε 69 μέρες, πώς είναι σήμερα. Είναι απίστευτο αυτό που είσαι. Η Ρωσία και εγώ που ήξερα περίπου τις δυνατότητες της Ρωσίας, νόμιζα ότι ήταν ζήτημα 2-3 ημερών. Γι' αυτό και σε έτοιμά σας να έρθω δεν ήρθα, γιατί έβλεπα ότι θα διαψευδόμαστε όλοι της, ας την πούμε, παλιάς σχολής, του παλιού τρόπου. Δεν συμπαρατάσσονται πλέον δυνάμεις. Είναι εκείνος που έχει τα μέσα και τα εκτοξεύει, τα φτηνά και τα γρήγορα, που έχει υπομονή, που μπορεί να επηρεάσει την οικονομία όπως κάνουν οι Ιρανοί τώρα με την Ερυθρά Θάλασσα και με τα στενά εκεί.
1: Είναι κλειδί τα στενά του.
0: Είναι, βεβαίως.
1: Απεδείχθηκε, υποτιμηθεί.
0: Μα πώς σας φαίνεται που έχει τόσα πολεμικά η Αμερική, υπερσύγχρονα, ούτε μίγα δεν μπορούσε να περάσει να πάει σε φρεγάτα ή σε αεροπλανοφόρο. Και όμως διστάζουν να κάνουν το παραμικρό. Με τα πυρπολικά τους, αυτά τα νέα αυτά που έχουν, που βρέθηκε και σε εμάς στο νησί, το Ουκρανικό. Είναι λοιπόν ότι ήδη. Πώς να το πούμε, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Αυτή είναι πια η πλανητάρχης και οι μεγάλες δυνάμεις. Και η Ρωσία και η Αμερική. Για την Κίνα μπορεί να μιλήσουμε αργότερα.
1: Θέλω να επιμείνω λίγο αν για σας σημαίνει κάτι και ο τρόπος λειτουργίας Ας πάρουμε την περίπτωση του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αποκεφάλισαν μέσα στα πρώτα 24 ώρα και την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν. Παρόλα αυτά, φάνηκε να λειτουργεί ένα δόγμα αυτενέργειας, αποκεντρωτικό. Νομίζω ότι το έχετε εφαρμόσει στην κρίση των ημείων, θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν τελικά η αυτενέργεια εδώ λειτουργήσε απέναντι στις λεγόμενες κεντρικές διοικήσεις και αν βγαίνει και ένα συμπέρασμα για τον δικό μας χώρο, το χώρο του Αιγαίου. Τι εννοούμε αυτό? Οι Ιρανοί προφανώς, όπως είπατε, δεχτήκαν συντριπτικά πλήγματα. Δεν απάντησαν μόνο όμως κατά αυτών που τους επιτίθονταν. Στην ουσία χτύπησαν ό,τι η αμερικανική βάση υπήρχε μέσα στον Περσικό κόλπο. Και από ό,τι φαίνεται, οι Αμερικανοί τα λένε, έχουν υποστεί και μεγάλες ζημιές. Σας λέει κάτι όλο αυτό?
0: Πώς δεν μου λέει? Πάρα πολλά. Αλλά προπάντων, μου λέει, όπως λέει σε όλους, το παράδειγμα που πρέπει και η Ελλάδα να ακολουθήσει με την απειλή αυτή του εξαιρετικά ισχυρού εχθρού, αλλά και των άλλων που συμπαρατάσσονται μαζί του ή τουλάχιστον του λένε μπράβο ή τον διευκολύνουν να κάνει όπλα, να εξάγει όπλα κτλ. Μας δίνει μεγάλο παράδειγμα. Ποιο? Ότι οι Ιρανοί, γνωρίζοντας από πολλά χρόνια την απειλή που ήταν βέβαια εκτός από το Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους οι Αμερικάνοι, ότι κάποια στιγμή θα τους προσέβαλαν, δεν αρκέστηκαν στον τακτικό στρατό. Προετοίμασαν και το έδαφος και ένα παραστρατό, θα λέγαμε. Αυτό που λέμε οι φρουροί της Επανάστασης δεν είναι μόνο λόγια να φρουρούν τους ιερείς εκεί και τα λοιπά. Είναι ένα στρατός και είναι, ας πούμε, ο αόρατος και περίεργος στρατός, με τα μεγάλα τούνελ κάτω από τους γρανίτες, με τα κρυμμένα μικρά όπλα, τα οποία δεν τελειώνουν. Νομίσαμε με τον οριμαγδό των μοντέρνων αεροπλάνων, των φοβερών πιλότων Εβραίων και Αμερικάνων, που πράγματι τους θαυμάζουμε σαν άνδρες πιλότους, εννοώ σαν στρατιώτες πιλότους. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να μην δούμε αυτό που έκαναν οι Ιρανοί και να το πάρουμε σαν παράδειγμα εμείς. Δηλαδή, αν μείνουμε να ετοιμαζόμαστε, να εξοπλιζόμαστε, που πολύ καλά κάνουμε, και δεν προετοιμάζουμε το λαό και δεν προετοιμαζόμαστε κι εμείς, πάμε λίγο στον καθηγητή, να έχουμε έτοιμα πράγματα που να ξαφνιάσουμε, να έχουμε πράγματα που αν υποθέσουμε ότι συμβαίνει κάτι σαν τα ίμια, θα χτυπήσουμε από αλλού. Κάνω μια παρένθεση, δεν μπορώ βέβαια να μιλήσω. Έχουμε ανάλογα σχέδια και από την εποχή τη δική μου και πολύ πριν. Δηλαδή δεν αφήναμε άντε να χτυπήσουμε όπου γίνει και τα λοιπά. Πάντα υπάρχει σχέδιο αντιπερισπασμού ανάλογο. Το τι με τα ίμια έγινε και τα λοιπά είναι άλλη ιστορία. Είναι εξαιρετική που δεν μπορούμε να την έχουμε σαν παράδειγμα. Έχουμε τέτοια σχέδια. Όμως η πόλεμη αυτή που αναφέρατε και πάμε στο Ιράν μας δίνει ένα πολύ καλό μάθημα. Ναι, όχι να κάνουμε παπάδες να κυβερνούν τη χώρα, αλίμονο, αλλά να ετοιμαστούμε με έναν τρόπο απόκριφο που να μην μπορεί, όχι η Τουρκία, όπως δεν μπορεί η Αμερική, προπάντων η Μοσάντ, που νόμιζε ότι τα είχε βρει όλα και σκότωνε επιλεκτικά, χειρουργικά, ηγέτες κτλ. Δεν έκανε τίποτα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Εμάς, σε κράτη ευρωπαϊκά, εάν υποθέσουμε ότι εξαφανίζεται με κάποιο τρόπο η ηγεσία, η πολιτική ή και η στρατιωτική, όπως συνέβη στο Ιράν, διαλύεται η χώρα. Γιατί διαλύονται και οι ένοπλες δυνάμεις. Εκεί δεν συνέβη αυτό. Έκαναν υπομονή, αξιοποίησαν ό,τι είχε απομείνει και άρχισαν σιγά σιγά να βγάζουν έξω από τα τούνελ τα όπλα που έχουν, για να λένε ακριβείς και μάλιστα Αμερικάνοι αναλυτές, ναι, ναι, ότι έχουν πάνω από 60 με 70% άθικτους πυράβλους όλων των κατηγοριών.
1: Για να σας ρωτήσω, απεδείχθη εδώ τελικά ότι τα πυραυλικά συστήματα και όχι τα εξελιγμένα, αυτά τα βαλιστικά που διαθέτουν οι Ιρανοί, κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ότι τελικά μπορεί να κάνει μια πανάκριβη πλατφόρμα, αν έχει στρατηγική?
0: Τι πλατφόρμα εννοείται?
1: Ένα F-35.
0: Κοιτάξτε.
1: Διότι εδώ άκουγα και θόλους και Iron Dome, τα διαπέρασαν όλα.
0: Λοιπόν, καταρχήν θα κάνω μια παρένθεση να με συγχωρήσετε.
1: Παρακαλώ.
0: Όπως γνωρίζετε, απέφυγα να έρθω σε συνεντεύξεις που αφορούσαν αναλύσεις όλων αυτών των θεμάτων, Γιατί πίστευα εκείνο το πρώτο που είπαμε, ότι εμείς έχουμε ένα κίνδυνο, τους Τούρκους, και γι' αυτό εκτιμώ τους αναλυτές, όπως και ένα-δυο στρατηγούς που έχουν έρθει εδώ, εξαιρετικούς, τους τιμώ, να πω και τα ονόματα, Λουκόπουλος, Καμπουρίδης, άνθρωποι που κάνουν αναλύσεις για τον κίνδυνό μας και μας δίνουν εξαιρετικά στοιχεία, γιατί έχουν και εμπειρία και γνώση και έχουν υπηρετήσει και εκεί. Ήθελα λοιπόν να αποφύγω τις μακρές αναλύσεις πάνω σε αυτό. Τα διαβάζω για να βγάλω κι εγώ συμπεράσματα και σε συζητήσεις που κάνουμε, και ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι τώρα στην ενέργεια, που συζητούμε πότε-πότε, θέλουν να ακούσουν των γερόντων ή των νεστόρων τις απόψεις, ανεξάρτητα αν τις υιοθετήσουν ή όχι. Τους ενδιαφέρει μια ήπια, σοβαρή και ανεπηρέαστη άποψη. Από όλα λοιπόν αυτά που λέμε, βγάλαμε τα συμπεράσματα και καταλήγω εγώ στο ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε το Ιράν, κατά αναλογία βέβαια, να ετοιμαστούμε, να έχουμε τον τακτικό μας στρατό, αλλά να έχουμε και κάτι άλλο, να μην έχουμε μόνο φρεγάτες πανάκριβες, να έχουμε και αβύθιστα αεροπλανοφόρα, που λέει ο καθηγητής και πολλοί άλλοι, και εμείς το λέμε, να έχουμε δηλαδή εξοπλίσει τα νησιά μας και όχι να τα αφοπλίζουμε, έτσι, να τα αποστρατιωτικοποιούμε. Δεν θα γίνει αυτό, είναι βέβαιο το όχι...
1: ή να τα αδειάζουμε, γιατί αν δεν τα λένε οι Ουκρανοί δεν μαθαίνουμε τι φεύγει τελικά.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Δεν φεύγει τόσο, μπορώ να το πω, ώστε να μειωθεί η δυνατότητά μας αντίστασης. Το λέω αυτό και θα το πούμε ίσως και παρακάτω. Από αυτά λοιπόν όλα ήθελα να μην προχωρήσουμε πολύ, παρά στο ότι αλλάζουν όλα και είμαι βέβαιος, χωρίς να το ξέρω γιατί είναι περίπου και απόρριτο, ότι το Γενικό Επιτελείο με τον πολύ καλό αρχηγό που έχει τώρα λειτουργεί και αλλάζει και προχωρεί να προσαρμόσει τα πολεμικά του σχέδια πάνω στην αλλαγή που έχει κάνει και ο αντίπαλός μας.
1: Μάλιστα.
0: Οι Τούρκοι έχουν κάνει αλλαγές.
1: Θέλω να ρωτήσω.
0: Συγχωρείτε
1: κάτι...
0: για την.
1: Όχι, όχι, όχι. Μέχρι εκεί που
0: να μην
1: ακρηγορήσουμε
0: σε αυτό, δεν θέλω να συγκρίνω.
1: Παρ' όλα αυτά και η εμπειρία του Νότιου Λιβάνου, παρά την... γιατί είπατε κάτι για τη Μοσάντ, παρά την ικανότητα του Ισραηλινού στρατού, αναμφίβολα, έτσι, ο πιο ισχυρός στην περιοχή, έχει ζόρι στο Νότιο Λίβανο.
0: Με τη Χεσμολάχ.
1: Πολύ. Την ξυπόλυτη Χεσμολάχ.
0: Πίστευε κανείς με αυτή τη γιγάντια δύναμη των Ισραηλινών θα μπορούσαν ακόμα να πολεμούν άνθρωποι που τους πολεμάει και ο Λίβανος? Ξέρετε, η κυβέρνηση, ξέρω το σύστημα στο Λίβανο, τώρα και μέσα στον τακτικό στρατό είναι τζιχαντιστές, δηλαδή είναι και στρατιώτες που ήταν της Χεσμολάχ. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα εκεί. Αλλά μένει κανείς άφωνος πώς μπορεί ακόμα αυτή την τεράστια πολεμική μηχανή των Ισραηλινών να την αντιμετωπίζουν, και έχουν πολλές απώλειες οι Εβραίοι. Μην νομίζετε, δεν ακούγονται για λόγους που έτσι γίνεται στους πολέμους.
1: Προπαγάνδας και επικοινωνία.
0: Μα βέβαια, μα βέβαια. Διότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί ζούσαν εκεί, στα βόρεια μέρη. Στο βόρειο Ιράκ, στα σύνορα με το Λίβανο. Οι Ισραηλινοί, αν ακούσουν ότι έχουμε τέτοια ισχύ με τη Χεσμολάχ, με ότι σκοτώνονται στρατιώτες, έχουμε προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά όσο μας τα παρουσιάζει η προπαγάνδα, που πάντοτε υπάρχει τέτοια προπαγάνδα στους πολέμους.
1: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, επειδή το υπονοήσατε, θέλω να σας ρωτήσω. Μιλάμε για τους Αμερικανούς, μιλάμε για τους Ρώσους, μιλάμε για τους Ισραηλινούς, για τους Ιρανούς, για τους Τούρκους. Είπατε ότι η Κίνα είναι ένα άλλο θέμα. Θέλω μετά τη διακοπή να μου πείτε τι ακριβώς εννοούσατε με το «η Κίνα είναι ένα άλλο θέμα». Ευχαριστώ. Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω ότι απόψινός φιλοξενούμενος είναι ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανούσος Παραγιουδάκης. Κύριε Παραγιουδάκη, τι υπονοείτε για την Κίνα, η οποία βεβαίως μας ξαναθύμισε κατά την πρόσφατη επίσκεψη Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο δια του στόματος του Κινέζου Πρόεδρου την παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία οι Αμερικανοί αξιωματικοί την ξέρουν μια χαρά, όλο το Θουκυδίδη. Ο Τραμπ μάλλον ήταν λίγο αδιάβαστος, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Τι καταλαβαίνετε για την Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η μόνη δύναμη, πέρα από το ότι είναι οικονομικά υπερδύναμη, η οποία δεν έχει φθορά.
0: Κοιτάξτε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί παρακάμψατε το Θουκυδίδη. Δεν είναι αν είμαι φανατικός ή μελετητής του Θουκυδίδη, όφυλα από τη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο αν είδα από τη θέση μου που πήγα στο West Point στην Αμερική, ότι σε όλους τους τοίχους, αυτή την εικόνα θέλω να την κρατήσετε, που χαιρετάει ο Σι, ναι, τον Τραμπ. Δεν είναι μόνο, είδα ότι όλοι έχουν σπουδάσει το Θουκυδίδη Και λέω παρεπιπτόντως ότι σε ένα μεταπτυχιακό που έκανα τη σχολή επιτελών στην Αμερική, η διατριβή μου ήταν για το Θουκυδίδη. Μας δίδει συνεχώς μαθήματα σήμερα. Οι δύο πόλεμοι, οι μεγάλοι που γίνονται τώρα, έχουν πολλά συμπεράσματα του Θουκυδίδη. Όταν λοιπόν ο Σι, αυτός εδώ, ο πολύ διαβασμένος άνθρωπος, λέει στον Τραμπ τον απολύτως αδιάβαστο άνθρωπο, δεν έχω λόγο να τον κρίνω ούτε αυτό, αλλά απεδείχθη τελείως αγράμματος, αδιάβαστος πάνω σε αυτό. Αυτός μπορεί ούτε το Θουκυδίδης να μην είχε ακούσει. Πολύ περισσότερο για την παγίδα. Μπορεί να τον ρώτησε τι ποντίκια πιάνει, ποιος ξέρει ας πούμε τι. Με τη λέξη παγίδα του Θουκυδίδη τα είπε όλα ο Κινέζος πρόεδρος. Τα είπε όλα. Δηλαδή, με δύο λόγια, η παγίδα του Θουκυδίδη που όλοι το ξέρουν, αλλά το λέω κι εγώ, τι είναι, αν μια χώρα που θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη ας πούμε του πλανήτη, δει μια άλλη να ανέρχεται, ό,τι έκανε η Σπάρτη προς την Αθήνα, η Αθήνα προς τη Σπάρτη, τότε κάνει κάθε τι και καταλήγει να της κάνει πόλεμο για να την τελειώσει. Αν δεν μπορέσει να την τελειώσει, τότε κάνει μια συμμαχία και είναι οι ίδιοι. Όσοι είδε ήδη ότι καθώς οικονομικά ανέρχεται, καθώς γίνεται αποδεκτός όχι μόνο στην Ευρώπη, αποδεχτή η οικονομία της, δείτε τώρα στον Πειραιά και παντού και τα λοιπά, και εδώ, που βρίσκεται η Κίνα οικονομικά, τα ίδια και στην Αμερική. Καθώς βλέπει ο Σι ότι η Αμερική, όχι ο Τραμπ, αυτοί που είναι γύρω του, το κράτος και το βαθύ κράτος Αμερικής, ότι η Κίνα ανέρχεται και πάει να γίνει όχι μόνο μια οικονομική υπερδύναμη και μια υπερδύναμη γενικώς, ακόμη και στρατιωτικά, τότε είναι σαν να βλέπει ότι μπορεί να επίκειται κίνδυνος. Αφήνει αυτό τα χαμόγελα και όλα αυτά και τους κήπους που του έδειχνε και την εκπληξή τάχα του Τραμπ και όλα. Βλέπει τον κίνδυνο που ελοχεύει και παίρνει τα μέτρα του. Ήταν βέβαιος ότι όλοι οι περί τον Τραμπ, αυτοί που τον συνόδευαν και άλλοι θα εξηγήσουν στον Τραμπ τι εννοούσε ο Σι. Άρα ο Σι προετοιμάζεται. Προετοιμάζεται και οικονομικά και στρατιωτικά. Και το είδαμε στην περασμένη περίοδο με την παρέλαση που έκανε. Είδαμε τι επέδειξε στην παρέλαση αυτή. Εκπληκτικά μέσα. Και δεν έδειξε μόνο τα βαριά, τα μεγάλα αεροπλάνα κτλ. Έδειξε κυρίως αυτά όλα, τα drones, έδειξε όλα αυτά το UFF και όλα αυτά τα μικρά, τα μικροπραγματάκια τα οποία θα αποτελέσουν τα επόμενα βλήματά μας για τους πολέμους. Άρα λοιπόν η σχέση αυτή, φιλική όπως φαινόταν, ωραία τα χειραψίες τα λοιπά, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη για το Σι και για τον Τραμπ που θα το μάθει τώρα υπάρχει. Αυτή είναι η σχέση Αμερικής και Κίνας. Αυτό μπορώ να πω τώρα για να μην πω σε περισσότερα οικονομικά και θέματα.
1: Μιας και μιλάμε ακριβώς για αυτό που βλέπω ότι το λέτε με επίταση, ότι έχει αλλάξει πια η μορφή του πολέμου και τα μέσα του πολέμου. Και αφήσατε και ένα υπονοούμενο. Το προηγούμενο διάστημα, στο Ιόνιο, βρέθηκε ένας ναυτικός δρόνος με κρηκτικά ουκρανικής προέλευσης. Ζήτημα πρώτο. Αυτό και μόνο δεν αποδεικνύει ότι έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα, έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε πλήρη αντίληψη του πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα ούτως ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Ας αφήσουμε τώρα τι λένε οι Ουκρανοί και ας αφήσουμε αν εμείς αντιδράσαμε, που αντιδράσαμε με χρόνο καθυστέρηση. Και μόνο η εικόνα ψαράδες να μεταφέρουν με τον τρόπο που μετέφεραν και το λιμενικό να μεταφέρει με τον τρόπο που μετέφερε, να χτυπιέται, δεν σας φόβησε?
0: Όχι μόνο με φόβησε, με άφησε άφωνο όπως όλο τον κόσμο, όπως και εσάς, όπως και άσχετους ανθρώπους. Η αγνότητα και η αφέλεια των ψαράδων. Αλλά ας πούμε ότι θυσιάζονται πέντε άνθρωποι. Αν αυτό το πράγμα έπεφτε σε ένα κρουαζερόπλιο και πνιγόταν 2.000 άνθρωποι κτλ. Δεν είναι όμως αυτό. Ούτε το αν ξέφυγε το ντρόουν από το δρομολόγιο που του είχαν βάλει. Δεν ήθελε τώρα και ο Ζελένσκι να χτυπήσει στην Ελλάδα κάτι. Είναι βέβαιο αυτό. Το θεωρώ βέβαιο. Είναι αγνώμων, αλλά δεν θα ήταν τόσο αγνώμων. Δεν θα ήθελε να σκοτώσει ανθρώπους. Αλλού το κατήφθηνε. Όμως, ένα τέτοιο όπλο να βρεθεί στο χώρο μας και να αργήσει και αυτός που το έστειλε να μας πει συγγνώμη και να τρέξει να βοηθήσει, αλλά να κάθεται, να συνεργάζεται με τον εχθρό μας, την Τουρκία, για να κατασκευάσει και η Τουρκία τέτοια ακριβώς ντρόουν. Πάει το μυαλό μας πως το στείλανε για να δοκιμάσουν κιόλας τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι βέβαια αυτό, διότι το πολεμικό μας ναυτικό Πιστεύω ότι το αντιμετώπισε πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω στην πολιτική πώς αντιμετωπίστηκε. Είμαι βέβαιος ότι είναι τουλάχιστον οι ίδιοι πατριώτες σαν εσάς και εμένα και αυτοί που κυβερνούν την πατρίδα. Έχουν τρόπους και λόγους. Αλλά εμείς σαν πολίτες παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα, ασφαλώς μας απασχολεί. Και δεν μπορεί να είναι αγνώμονες αυτοί οι οποίοι στο μέτρο του δυνατού το δικό μας τους βοηθήσαμε πάρα πολύ. Γιατί ο κοινός πολίτης όπως εγώ και εσείς διερωτώμαστε, μα τόση βοήθεια δώσαμε εκεί. Δεν αφοπλίσαμε τα νησιά μας, αλλά στείλαμε και από εκεί μέσα και όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Θα μπορούσαν να βουλιάξουν ένα τουρκικό καράβι πολεμικό αν χρειαζόταν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μειώθηκε η άμυνά μας εκεί, αλλά εκείνοι που τα πήρανε θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες. Αλλά ούτε λέξη για τα ζητήματα τα δικά μας. Φιλικές φιλοφρονήσεις και υποκλήσεις, θα μου πείτε και εμείς κάνουμε, στους Τούρκους. Ούτε λέξη προπάντων για την Κύπρο. Είναι τρομερό και μας κάνει να θυμώνουμε αυτό όταν πολλοί αδιαφορούν, ανεξάρτητα τι συμβαίνει, όπως σχολιάσατε με τον Πρωθυπουργό, με τον Πρόεδρο. Ανεξάρτητα, δηλαδή δεν μπορεί να μην μιλούν για τα προβλήματα μιας χώρας που τους βοηθάει και δεν μπορεί να μην τα βλέπουν. Βέβαια, αυτός που πολεμάει και που έχει τέτοιο μεγάλο κίνδυνο δεν εξετάζει ποιοι είναι κοντά του, ποιοι θα βλαφτούν από τις ενέργειές του κτλ. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά με εμάς έπρεπε να είναι προσεκτική. Προσεκτικός ο Ζελένσκι. Άλλωστε βλέπει και το μεγάλο θέμα που γίνεται με τον κάθετο διάδρομο της ενέργειας που έχουμε από την Αλεξανδρούπολη και πως αυτός ωφελείται τελικά και εμείς δεχόμαστε βέβαια η Ελλάδα και η κυβέρνηση αλλά και η Ελλάδα γενικά την κριτική. Και ακόμα και την αρνητική στάση της
1: Ρωσίας. Εγώ όμως οφείλω να επιμείνω, γιατί έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που έχει ένα γνωστικό αντικείμενο. Το γεγονός της διέλευσης τέτοιων στοιχείων, στρατιωτικών στοιχείων εν τέλει, δεν είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω ενεργοποίησης. Διότι εδώ αρχίζει να εμφανίζεται μια εικόνα, επιτρέψτε μου θα το πω, εγώ είμαι ο δημοσιογράφος, εσείς όπως θέλετε απαντάτε, ξέφραγω αμπελιού. Δηλαδή, ο ένας φέρνει δρόνους, ο άλλος έρχεται στα διεθνή ύδατα ή τη δυνητική ΑΟΣ και κάνει ρεσάλτα, ο επίσης δυνητικός σύμμαχος Ισραήλ σε ανθρωπιστικές αποστολές, όχι στρατιωτικές, και εμείς είμαστε πού, πουθενά. Δεν υπάρχει ένα θέμα στην επιτήρηση. Το ρωτώ κομψά.
0: Ναι, όπως και αν το θέτετε, εγώ ξεκαθάρισα ότι ποτέ πολιτικά. Άλλωστε όταν αποστρατεύτηκα, που το ξέρετε ότι δίδεται ευκαιρία τουλάχιστον αρχηγούς για θα να καλούνται να μπουν στον πολιτικό. Είπα εγώ δεν ξέρω από πολιτικά, δεν σπούδασα πολιτικά. Εμένα οι σπουδές μου και οι εφαρμογές ήταν σε άλλους χώρους που δεν είναι καθόλου πολιτική. Ωστόσο δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Ούτε ξέφραγο αμπέλι είμαστε, ούτε υπάρχει αδιαφορία. Βλέπω με παρακολουθείτε με έτσι προβληματισμό και με ένα ύφος και το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνω τι περίπου εννοείται με τον τρόπο που απαντώ. Κοιτάξτε, εκείνοι που έχουν την ευθύνη έχουν γνώση και παίρνουν μέτρα. Και ποιοι έχουν την ευθύνη της ασφάλειας? Οι ενόπλες δυνάμεις. Για θα πούμε, τίποτα δεν γίνεται χωρίς ενόπλες. Ούτε διπλωματία, έτσι δεν είναι. Ούτε σχέσεις, ούτε τίποτα. Αν δεν έχουμε, το λέει και ο Λιγερός που επικαλείστε πολλές φορές και πολλοί άλλοι. Άμα δεν έχεις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, τι διπλωματία μου λες? Τι διεθνείς συνθήκες μου λες? Τι ανκλός μου λες του 82 κτλ. Αν δεν έχεις ισχυρές ενόπλες, θα σου κάνω. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι ενόπλες δυνάμεις παρακολουθούν τα πάντα, όλους τους κινδύνους. Κάνουν ως εκεί που η πολιτική ηγεσία τους επιτρέπει. Δηλαδή δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι στους χώρους που φυλάει ο στρατός. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν, δηλαδή είναι σε πολύ καλή, και δεν το λέω για προπαγάνδα κατά των Τούρκων, ξέρετε καλά ότι θα πούμε για τον, ή αν δεν με πείτε εσείς θα το προκαλέσω εγώ, για τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είναι ελαλίστατος, αλλά γνωρίζω ότι ήταν αρχηγός του ΓΕΘΑ. Και οι αρχηγοί ΓΕΘΑ αλληλογνωριζόμαστε. Αλληλογνωριζόμαστε και ξέρουμε πολύ καλά και τις προσωπικές δυνατότητες και δεν μας αλλάζει και πολύ αν πάρουμε μια θέση υπουργού. Πιο πολλές ευθύνες έχει ο αρχηγός, ο Τούρκος αρχηγός ΓΕΘΑ, από ότι ο υπουργός άμυνας. Το ξέρουμε καλά, που έχει διασφραμμένες στρατιές του, που κάνει επιχειρήσεις, που κάνει αυτά κτλ. Συγγνώμη λοιπόν, αν παρεξέκλεινε ένα, εγώ τα λέω πυρπολικά και θυμόμαστε τον Κανάρη, ξέρετε ότι είναι η ίδια ακριβώς φιλοσοφία, ε? Και τούτα πυρπολικά είναι. Έχουν μέσα πολλά πυρομαχικά, απλώς εδώ δεν έχουν τον κανάρι μέσα για να τα πηγαίνει να τα κολλάει.
1: Έχει τον κανάρι που το χειρίζεται.
0: Έχει τον κανάρι που το χειρίζεται από εκεί, ναι. Λοιπόν, εξέφυγε, δεν ήταν καλοί οι χειρισμοί, συμφωνώ. Θέλανε πολιτικά να το δούνε αλλιώς, συμφωνώ. Αλλά δεν είμαστε να ξέρουν και οι αυτοί που μας ακούν και οι άνθρωποι που δεν είναι σε ενόπλες δυνάμεις και να τα ακούνε και οι Τούρκοι που παρακολουθούν αυτές τις συνεντεύξεις, ότι είμαστε πολύ καλά φυλαγμένο αμπέλι, κύριε Σαχίνη. Χρειαζόμαστε πολλά να κάνουμε ακόμα, πάρα πολλά, ή να αλλάξουμε και το σύστημα των πλατφορμών που λέει ο καθηγητής που έλεγε προχθές, να μπούμε σε άλλα πράγματα. Χρειαζόμαστε πολλά, αλλά χρειαζόμαστε και αυτά που γίνονται τώρα και χρειαζόμαστε μεγάλα άλματα, μεγάλες ανατροπές. Αυτό είχα να πω. Λοιπόν, δηλαδή δεν με τρομάζει ούτε η σύλληψη ούτε...
1: Εγώ θα το θέσω διαφορετικά, γιατί μου δώσατε λαβή. Είπατε πολύ ωραία ότι ο στρατός πάει μέχρι το όριο που το επιτρέπει η πολιτική, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας, γιατί σε μια δημοκρατία, σε ένα δημοκρατικά οργανωμένο κράτος, έτσι πρέπει να λειτουργούν. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, μήπως εδώ υπάρχει ένα θέμα ισορροπίας? Και εδώ επικαλούμε και την εμπειρία και τη γνώση σας, αλλά και την απόσταση. Τι θέλω να πω? Δηλαδή, από το ένα άκρο που είχαμε την απόλυτη κατήσχηση των στρατιωτικών επί χούντας, μήπως έχουμε πάει στο άλλο άκρο, όπου τελικά οι καθήλυνα αρμόδιοι για τον σχεδιασμό της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, που είναι ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις, δεν έχουν λόγο. Για τα κρίσιμα ζητήματα δεν έχουν λόγο. Μήπως έχει χαθεί η ισορροπία στις μέρες μας?
0: Επικίνδυνη ερώτηση, αλλά μπορώ να σας απαντήσω και από την εμπειρία μου και από ό,τι βλέπω τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι επί δικτατορίας τα πράγματα ανατράπηκαν τελείως της δημοκρατίας, αλλά ελέγχθη ότι καταργείται το Σύνταγμα, καταργείται η Βουλή και τα λοιπά και κυβερνούσαν οι στρατιωτικοί. Έγκλημα αυτό μας πλήγωσε πάρα πολύ και μπορώ να πω με μικρή υπερηφάνεια ότι κατά τη θητεία μου ως αρχηγού ΓΕΣ και ΓΕΘΑ επιδίωκα με κάθε τρόπο και με συζήτηση βέβαια και με τους πολιτικούς προϊσταμένους αλλά προπάντων με τους υφισταμένους στρατηγούς, ναυάρχους και αεροπόρους και πτεράρχους αλλά και όλους τους βαθμούς και τους πολύ μικρούς αξιωματικούς και τον υπαστή, τον ταγματάρχη, τον πλωτάρχη, πώς θα ξεπλύνουμε αυτό το άγος το οποίο μας είχε καταλάβει με τη δικτατορία παρά τα όσα χρόνια. Σκεφτείτε το 67-74 ως το 96, 22 χρόνια που είχα αναλάβει εγώ. Αλλά ήταν ένας αγώνας. Πράγματι ήταν έτσι. Μετά όμως, στη δημοκρατία έχουμε νόμους. Ο νόμος που πρόλαβα εγώ, που τον είχε κάνει προκάτοχός μου, ο τότε αρχηγός Γεθά, τότε ήταν ο Ναύαρχος Λιμπέρης, ο 22-92-95, προσδιορίζει ξεκάθαρα τα καθήκοντα και τις επιχρεώσεις εκάστου. Τόσο του πολιτικού προϊσταμένου, ο νόμος περί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του αρχηγού, του αρχηγού του ΓΕΘΑ και των άλλων αρχηγών. Έχει λοιπόν πάρα πολλές εξουσίες ο αρχηγός, τις οποίες να είστε βέβαιος, όσο ας πούμε αυστηρός με την έννοια που εννοούμε του ανθρώπου, του περίεργου ανθρώπου, του πολιτικού προϊσταμένου και αν είναι, θα δεχθεί τον αρχηγό και θα τον ακούσει. Ό,τι έγινε που το είδαμε στην Αμερική, που το είδαμε εμφανώς, πάει ο αρχηγός και λέει στον υπουργό: κύριε υπουργέ, δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την επιχείρηση. Γι' αυτό και γι' αυτό, με ωραίους και σωστούς και απεδείχθη ήταν. Ο πολιτικός προϊστάμενος βάσει του συντάγματος αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει και υπάκουσε ο αρχηγός και εκτελεί τώρα αυτά. Έτσι γίνεται και εδώ. Αυτό που με ρωτήσατε το έχω ακούσει από πολλούς. Μήπως παραέγινε? Όχι. Οι αρχηγοί έχουν πάρα πολύ έργο. Πάρα πολύ έργο. Και το κάνουν όπως πρέπει. Εισηγούνται στον υπουργό. Δεν θα κάτσουν να βγουν μετά να πούνε, ξέρετε, είπα αυτά, αλλά να σας πω εγώ ότι είχα υπουργό που πήγαινα να του λέμε για σχέδια πολεμικά και να παίρνει το ίσκι του για να απαντήσει. Και έλεγα εγώ, ναι, μα και ο Τσόρτσιλ, όταν βομβαρδιζόταν η Αμερική, η Αγγλία τότε, με το πρωί, λέει, μην μου χαλάτε το πρωινό, και ήπιε το ουίσκι του για να μπορέσει μετά να σκεφτεί και να απαντήσει.
1: Παρ' όλα αυτά, αρχηγέ μου, εγώ θα επιμείνω.
0: Ναι.
1: Διότι ιδίως στην κρίση των ημείων, στη οποία θα μιλήσουμε παρακάτω πιο αναλυτικά, είχαμε την εικόνα, σας θυμίζω, ενός αρχηγού όλων των ενόπλων δυνάμεων να βρίσκεται εκτός κέντρου επιχειρήσεων, με χάρτες, σχέδια κτλ. Παραμάσχαλα στη Βουλή. Τα βιώσατε από, ναι, από τον Εύρο εσείς αυτά, επικοινωνίες μέσω κινητών, και να αποκωδικοποιούν επί τόπου τους περίφημους κανόνες εμπλοκής στους πολιτικούς. Με την εμπειρία που έχετε, έχει αυτό αλλάξει? Θεωρείτε δηλαδή ότι οι πολιτικοί, εκάστοτε πολιτικοί προϊστάμενοι, ξέρουν πρώτον τι σημαίνει κανόνας εμπλοκής, δεύτερον πώς λειτουργεί ο κανόνας εμπλοκής, και αυτό τους δημιουργεί μία ευχρηστία, άρα και μία ελευθερία από την άλλη, σε στρατιωτική ηγεσία? Ή η στρατιωτική ηγεσία, οποτεδήποτε προκύπτει ζήτημα, θα πρέπει να εξηγεί τι είναι οι κανόνες εμπλοκής και τα όρια τους και τι περιέχουν?
0: Κύριε Σαχίνη,
1: πρέπει να σας
0: ρωτήσω, επειδή έχετε απόψε πολύ έτσι ψαχτεί, αυτό το θέμα μπορούσε να είναι θέμα μιας ολόκληρης πολύωρης συνέντευξης.
1: Προφανώς, αλλά...
0: γιατί βάζετε πολιτικά, διπλωματικά, συνταγματικά ζητήματα κτλ. Εγώ θα απαντήσω με δύο λόγια. Σας είπα για τον νόμο 2292 τότε. Ανεξάρτητα το όνομα του, ποιος ήταν αρχηγός των όπλων δυνάμεων, διέπραξε παρανομία τότε. Ο νόμος λέει, όταν έρθει σε κρίση που εξελίσσεται ραγδαία και μπορεί να φτάσει σε θερμά επεισόδια ή καταστάσεις σαν αυτές που βιώσαμε μετά, που ήταν εμφανές ότι έτσι θα γίνει, και πρέπει να προλάβεις το μικρό το δικό μου εκεί που βρισκόμουν, που δεν έβρισκα, όπως έχω ξαναπεί, κανέναν κάτω, και αυτό είναι το έγκλημα. Ο νόμος λοιπόν έλεγε ότι όταν υπάρξει κρίση, καλείς την κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στο Εθνικό Κέντρο, και γίνεται Πολεμικό Συμβούλιο. Μπορεί ο Πρωθυπουργός τότε, ο νέος, να μην ήθελε να δώσει όθηση ότι, ξέρω εγώ, πάμε σε πόλεμο, αυτό κτλ. Ωστόσο, κατά τον νόμο, ο αρχηγός Γεθά όφιλε να πει, εγώ δεν έρχομαι εκεί. Αν θέλετε, αποστρατεύσε με. Αλλιώς θα χάσουμε ό,τι πρόκειται να γίνει παραπέρα. Ή είμαι παράνομος εάν έρθω εκεί και με έχετε από το γραφείο και με ρωτάτε. Άρα λοιπόν, απαντώ πολύ γρήγορα σε αυτό το θέμα, και άμα θέλετε...
1: Ωραία, σήμερα έχουμε... Όχι. Εμπειρία, πιστεύετε?
0: Να πω το άλλο.
1: Έχει αλλάξει το ή οι πολιτικοί κάθονται στις καρέκλες των Υπουργείων και αν χτύπα ξύλο συμβεί, θα ξαναφωνάξουν για να μάθουν και τους κανόνες εμπλοκής? Θα σας ρωτήσω. Τι αντιλαμβάνεστε?
0: Θα είναι σχόλιο. Θέλω πρώτα να πω για αυτό που είπατε. Τι ξέρει, έπρεπε ή δεν ήξερε ο πολιτικός από κανόνες εμπλοκής και τα λοιπά. Ακούστε εδώ, για να είμαστε ρεαλιστές. Μην πάμε σε στοιχεία που οδηγούν σε σκέψεις ακραίες. Γιατί να ξέρει ένας που γίνεται πρωθυπουργός και είναι χθεσινός κτηνοτρόφος? Δεν έχουμε και βουλευτές που είναι κτηνοτρόφοι. Μπορεί αύριο η δημοκρατία μας, αυτό είναι, ελεύθερη κτλ. Δηλαδή, εμείς για να μάθουμε κανόνες εμπλοκής, να τους συντάξουμε, να τους προβάλλουμε, να τους πάμε στη Βουλή να ψηφιστούν, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο ΚΙΣΕΑ, θέλουμε χρόνια, σχολές επιτελών, σχολές πολέμου, σχολές κτλ. Ο αρχηγός, γι' αυτό ο πρωθυπουργός, γι' αυτό ο πρωθυπουργός έχει τον Υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό Γεθά που είναι σύμβουλός του. Έπρεπε λοιπόν με δύο λόγια να του πει. Ούτε καν να του πει του πρωθυπουργού, του όποιου πρωθυπουργού. Τώρα, του Μητσοτάκη. Επειδή μιλούμε για τώρα.
1: Τώρα όμως δεν είναι χθες, είναι 7 χρόνια.
0: Εντάξει, μα δεν προέκυψε.
1: Που είναι χρόνια.
0: Θα τελειώσω πρώτα.
1: Και θέλω να σας τριμώξω λίγο, γιατί εδώ πάτε να μου ξεφύγετε.
0: Θα πω. Θα πω λοιπόν για τους κανόνες εμπλοκής. Ότι δεν είναι καταρχήν υποχρεωμένη η πολιτική ηγεσία.
1: Προφανώς. Τα βασικά όμως.
0: Προσέξτε, όλα ούτε είναι βασικό. Όταν πάρεις στο κέντρο επιχειρήσεων που όφιλες να το πάρεις, αν δεν έρθει, παρετήσε ή του λες έχετε ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει. Και είναι δουλειά του. Δεν θα το κάνει. Ο Πρωθυπουργός, θυμηθείτε, για να μην πω τώρα όνομα, έχω ξαναπεί, τον Ανδρέα Παπανδρέου με το βυθίσατε χώρα. Δεν ήταν ο αξιότερος τότε αρχηγός ενόπλων δυνάμεων. Ήταν του μηχανικού άνθρωπος, πολύ καλός, αλλά δεν ήταν η ευφυΐ, ας πούμε, όπως προβάλλονται άλλοι ευφυείς αρχηγοί κτλ. Όμως, όταν το θέμα πήρε διαστάσεις, λέει στον Πρωθυπουργό, ξέρετε, ο νόμος προβλέπει αυτό. Ο Πρωθυπουργός πήγε, έκανε διακήρυξη, είπε στο λαό να μην ανησυχήσει επειδή από εκεί μιλάει, συνεχίζει τα λοιπά, και είπε και στην Τουρκία και δόθη το μάθημα. Δηλαδή συμβούλεψε, ίσως τα ήξερε ο Παπανδρέου τότε, αλλά από την άλλη ο αρχηγός δουλειά του είναι αυτή. Ξέρετε, ας μην το πει κανόνα της εμπλοκής, είναι ένας όρος ας πούμε του χώρου, επιστημονικός θα λέγαμε. Αλλά να του πει, ξέρετε, αν είμαι απέναντι από την τουρκική φρεγάτα, εάν με πλησιάσει τόσο, τότε θα ρίξω μια προειδοποιητική βολή. Εάν πάει παραπέρα ή τα λοιπά, κάνω το άλλο. Μετά χτυπώ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά έπρεπε να δεχτούν. Και δεν είναι να κατηγορήσουμε την όπλα. Μην λεχθεί τώρα οι από όσους μας ακούνε ότι υποστηρίζω τον τότε Πρωθυπουργό.
1: Okay.
0: Κάθε άλλο. Ούτε με νοιάζει. Έκαναν λάθη πολύ για εκείνο το θέμα και το πληρώνουμε τώρα. Και θα το πληρώνουμε και στο μέλλον. Οι γκρίζες ζώνες από εκεί. Γι' αυτό δυστυχώς και ο αρχηγός και πολλοί που ήταν κοντά του νιώθουν βαριές ευθύνες για ό,τι ακολουθεί.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα.
1: Εγώ έρχομαι όμως στο σήμερα. Έλα. Και σας ρωτώ. Γιατί,
0: κοιτάξτε, απάντησα όμως το πρώτο.
1: Βεβαίως απαντήσατε. Εγώ θέλω να γίνω λίγο επίμονος Κυπουρός. Θα το πω έτσι. Προσέξτε. Εγώ ως δημοσιογράφος παρακολουθώ έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Πολιτική είναι. Όλοι όσοι περνάνε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι πολιτικοί. Αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη την επικοινωνιακή. Ναι, αλλά αν κάθε μέρα βλέπω μία-δύο φωτογραφίσεις, μία-δύο βιντεοσκοπήσεις και μαζί του τον αρχηγό Γεθά, τους τρεις αρχηγούς των όπλων, αυτό να γίνεται καθημερινά. Μια πορεία έχω. Πρώτον, πότε ο Υπουργός ενημερώνεται για όλους τους βαριούς φακέλους της Εθνικής Άμυνας, πότε προλαβαίνουν οι αρχηγοί να συσκέπτονται με τα επιτελεία τους που είναι κρίσιμο, αν... Θέλω να πω, μήπως και οι ηγεσίες έχουν γίνει του στρατεύματος πιο πολιτικές πια.
0: Ερωτήσατε.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα υποστήριξω κανέναν, ούτε θα κάνω πολιτική με τον Υπουργό. Υπουργός είναι, όχι ότι θέλει κάνει, αλλά ίσως έχει τους χρόνους του, πότε θα δει εκείνα που πρέπει, πότε θα αποφασίσει τα πολιτικά του πράγματα κτλ. Το να πάνε 2-3 φορές οι αρχηγοί συνοδεία κοντά του, δεν χάλασε και ο κόσμος. Θα μου πείτε, εγώ τι θα έκανα. Δεν θα πήγαινα, εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Μπορεί να βαριόμουν, όχι ότι είχα πιο πολλή δουλειά ή θα έκανα πιο πολλή δουλειά από ό,τι κάνουν σήμερα. Αναιρώ λοιπόν με αυτό που λέω το ότι πάνε οι αρχηγοί και συνοδεύουν και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχουν δουλειά, είναι αλήθεια. Αφού έχει τους τρεις από πίσω που τους έχουν στείλει οι αρχηγοί, δεν έχει δουλειά ο αρχηγός. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Καθιερώθηκε, το ήθελαν οι πρόεδροι ίσως κτλ. Ο Αΐμνης Στεφανόπουλος δεν το ήθελε τότε που ήμουν εγώ. Και ήταν εντάξει αυτό που ήταν. Αλλά δεν νομίζω, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι μεγάλη απώλεια. Ας το κρίνουν οι αρχηγοί. Αυτοί θα κάθονται αργά μετά τα μεσάνυχτα στο γραφείο, διότι δεν θα αφήσουν πίσω τη δουλειά τους. Ούτε πολιτικοποιούνται αν είναι πίσω από το δεν για σήμερα, από τον άλλο χθες, από τον άλλο αύριο. Τώρα, τι κάνει ο Υπουργός. Τι εικόνα θέλει να δώσει. Γιατί δίνει κάθε τόσο συνεντεύξεις. Γιατί λέει αυτά και τα λοιπά. Μπορώ με να τον κρίνω, μπορώ να πω ότι είπε λιγότερα ή περισσότερα, αλλά είναι στην κρίση του. Φτάνει η άμυνα να μην πάει πίσω. Φτάνει οι εξοπλισμοί να γίνουν σωστά. Φτάνει οι αρχηγοί να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τον επαγγελματισμό τους και τον όρκο που έχουν δώσει.
1: Μάλιστα. Πάω στη δεύτερη διακοπή. Τρέχει ο χρόνος σαν νεράκι στην απόψινή συζήτηση και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι κοντά μας απόψε ο στρατηγός στην αναποστρατεία και επίτιμος αρχηγός Γεθά, ο κύριος Μανούσος Παραγιουδάκης. Κύριε Παραγιουδάκη, πρέπει να σας πω στο διάλειμμα: έχω καταιγισμό μηνυμάτων και από συναδέλφους σας και εν ενεργεία και πρώην, οι οποίοι μου λένε να πιέσεις κι άλλο τον αρχηγό. Πρέπει να πει μερικά πράγματα απόψε. Και σας ρωτώ ευθέως, αν ήσασταν εν ενεργεία αρχηγός Γεθά και έβγαινε στα μανταλάκια ότι το τηλέφωνο σας παρακολουθείτε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή από ένα παράνομο λογισμικό σύστημα. Σύμφωνα με την επίσημη κρατούσα εκδοχή, η κυβέρνηση και το κράτος δεν έχει καμία ανάμειξη με αυτό το λογισμικό, γιατί με την ΑΕΠ είναι διαφορετικά. Άρα εικάζουν οι περισσότεροι ότι είναι δουλειά 4 ιδιωτών. Θα μενάτε στη θέση σας.
0: Μου βάζετε δύσκολα ερωτήματα και δεν ξέρω πώς να απαντήσω. Ως αρχηγός τι θα έκανε ο αρχηγός, ως άτομο τι θα έκανε ο Παραγιουδάκης, τι θα έκανε ο σημερινός αρχηγός, τι έκανε αυτός που συνέβη, ένα ξέρω το πρόσωπο για μένα. Αυτά. Θα απαντήσω λοιπόν προσωπικά για να μην αγγίξω κανέναν, ούτε να θίξω ούτε να επενέσω. Όχι, δεν θα έμενα. Θα έλεγα κατευθείαν στο πολιτικό μου προϊστάμενο να με πάει στον Πρωθυπουργό. Να του πω, ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων παρακολουθείτε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, σας παρακαλώ να φύγω αμέσως και θα παρετούμουν. Θα έθετα δηλαδή το θέμα αλίμονο. Πώς μπορεί να με παρακολουθεί ένας οποιοδήποτε, ας ξέρει κτλ. Τότε κατά μείζωνα λόγο θα μπορεί να με παρακολουθεί ο εχθρός. Θα μπορεί να με παρακολουθεί ο Τούρκος. Να βλέπει τι λέω και τι κάνω. Και θα το έκανε, ότι κάνει η Μοσάντ. Πώς ήξερε η Μοσάντ που είναι η αρχηγή, που είναι ο Αγιατολάχ, που είναι ο ένας και ο άλλος. Άρα λοιπόν και για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους γοήτρου. Αν είναι δυνατόν να μου εμπιστεύεται η πατρίδα να πατήσω εγώ το κουμπί, να αιματοκυλήσω τη χώρα, να σκοτωθούν χιλιάδες παιδιά, το σκέφτεστε αυτό. Ένας πόλεμος που έχει την ευθύνη ο αρχηγός, πόσα φέρετα, πόσα παιδιά θα σκοτωθούν. Αυτά τα σκέφτεται ο αρχηγός. Και τρελαίνεται πολλές φορές τα βράδια ο αρχηγός. Λοιπόν, βεβαίως δεν θα το δεχόμουν. Εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Τώρα, το αν το δέχτηκε κάποιος αρχηγός, το αν το δέχτηκε κάποιος πρωθυπουργός, το αν αυτό.
1: Ένας
0: ποιοι
1: υπουργός.
0: Το έκαναν, ποιοι το. Σας λέω μόνο ότι αν ένας πολίτης ή ένας, μια κύπ, ας πούμε, μπορούσε να μπει, να βλέπει, να ακούει το τηλέφωνο του αρχηγού, τότε κατά μείζωνα λόγο θα μπορούσε να βγαίνει ο αντίπαλος και έπρεπε αμέσως να αλλάξουν τα πολεμικά σχέδια, να αλλάξει ο αρχηγός, να αλλάξει και ο υπουργός βέβαια. Κανείς δεν έπρεπε να μείνει. Να αλλάξουν όλα για να τα χάσει, να μπερδευτεί ο εχθρός. Αν δεν είναι φοβερό πράγμα. Μάλιστα. Αυτό.
1: Τώρα, επειδή ξέρω ότι είστε πάντα εκ της θέσεως και εκ της φύσεως υποστηρικτής του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων. Mm. Μάλιστα. Εγώ όμως έχω να σας κάνω την εξής καταγραφή. Το νέο δόγμα είναι ότι πάμε στο στρατό του 2030 και μετά. Ναι, αλλά εδώ τα στοιχεία δείχνουν, τα επίσημα στοιχεία, ότι το πολεμικό ναυτικό αναγκάστηκε να παροπλήσει μαζικά τόσα πολλά πλοία και κυρίως με το πρόσχημα της παλαιότητας προκειμένου να δημιουργήσει πληρώματα για άλλα. Ένα. Δύο. Εσείς λέτε ότι τα νησιά έχουν αξιόμαχο, τον ακριβή αριθμό όμως δεν τον γνωρίζει το πολιτικό σύστημα της χώρας των πυρομαχικών που έχουν φύγει από τα νησιά για την Ουκρανία. Τρία, θέλω να σας υπενθυμίσω. Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό φιάσκο συνέβη στη Λιβύη, είχαμε νεκρούς και τραυματίες και το ονομάσαμε επισήμως τροχαίο. Τέσσερα, Στεφανοβίκιο, το ξεχάσαμε, βούλιαξαν ελικόπτερα. Πέντε, Νέα Αγχίαλο, βάλαμε το στρατό να σβήνει τη φωτιά που παραλίγο να την άξει τα πάντα στον αέρα και μετά δείχναμε και χάρτες. Αυτά είναι η εικόνα που ικανοποιεί έναν επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ. Σας λέω αυτά, δεν επεκτείνομαι περισσότερο, αλλά ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω.
0: Κύριε Σαχίνη, εγώ σας εκτιμώ. Τα ερωτήματά σας μου δημιουργούν ένα μικρό προβληματισμό. Όχι ότι σκέφτομαι τι θα πουν οι άλλοι, τι θα πω εγώ για αυτό το πράγμα. Και βέβαια με στενοχωρούν. Όμως πρέπει να πω, και δεν θα το πω για να πω ότι μην τα πάρουν οι Τούρκοι, ούτε κάνω προπαγάνδα. Οφείλω να κάνω. Οφείλω από την πλευρά μου. Όσο μου αναλογεί, ως απόστρατος βέβαια που είχα την εμπειρία μου κτλ. Να συνδράμω στη συνολική προπαγάνδα που πρέπει να γίνεται για τον εχθρό. Όπως μας κάνει ο Τούρκος. Αν σας πω ότι ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Είμαστε μια άχρηστη χώρα.
1: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Όχι. Αν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ότι τα καράβια μας κάνουν αυτά, ότι δεν έχουμε. Ναι. Μέχρι να πάρουμε άλλους κείμονες, σαν τον κείμονα, που δεν μπορεί να μην το πούμε αυτό, παρά το ότι πολλοί αντιδρούν. Τι τα θέλουμε τόσα καράβια και δεν κάνουμε νοσοκομεία. Τα θέλουμε και τα νοσοκομεία. Αλλά πιο πολύ, συγγνώμη που θα το πω για όσους μας ακούνε, πιο πολύ θέλουμε τα καράβια για να προστατεύσουμε τον κόσμο να μην σκοτωθεί, να χρειάζεται το λαό. Να μην σκοτωθεί ή τραυματιστεί και να χρειάζεται πολλά νοσοκομεία. Το ίδιο για σχολεία, το ίδιο για οικοτροφία, το ίδιο για εκκλησίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν να εξοπλιζόμαστε, καθώς αν με ρωτήσετε, αλλά θα το ξέρετε και το ξέρει ο κόσμος, ότι οι Τούρκοι εξοπλίζονται κατά έναν τρόπο ασύλληπτο, το ξέρετε. Και όχι μόνο, έχει φοβερή βιομηχανία, πολεμική κτλ. Εδώ έχουμε λάθη. Εδώ έχουμε πολιτική αδράνεια. Εδώ φταίνε πολιτικοί που κατάργησαν τις αμυντικές μας βιομηχανίες. Τα ξέρω αυτά γιατί τάζησα και έβλεπα άριστους τεχνικούς αυτές τις βιομηχανίες που έκαναν αυτοκίνητα στρατιωτικά, έκαναν πυρομαχικά, έκαναν, δεν λέω για μποδοσάγιδες, τους μετέπειτα που πήραν στα χέρια τους αυτό. Και τώρα βλέπω εκεί και βάζει το κάθε κόμμα, ο κάθε υπουργός, όποιον του κατέβει και διαλυθήκανε. Και βλέπουμε μια Τουρκία να ανεβαίνει, να πουλάει δισεκατομμύρια. Οι εξαγωγές της σε πολεμικό υλικό είναι δισεκατομμύρια και είναι περιζήτητη. Ακόμα και στην Ευρώπη μπαίνει δια της πλαγίας οδού. Δι' αυτό το μέρος. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχθώ ότι επειδή συνέβησαν αυτά που απαριθμίσατε, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν τα απαξιώνω. Πάρα πολύ. Δεν έπρεπε να συμβούνε. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε το άλλο. Ούτε το Στεφανόπουλο. Και μην το βάλουμε στους πολιτικούς μόνο. Φταίμε κι εμείς. Δηλαδή, μπορούσε ο αρχηγός ή ο διοικητής, λέω τώρα τις ευθύνες μας, γιατί μάθαμε από τη σχολή Ευελπίδων να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Όχι ψεύτικες ευθύνες, είμαι παλικάρι και αγόρα και τα λοιπά. Να αναλάβουμε τις ευθύνες. Έπρεπε ο διοικητής να δει ότι έρχεται η λέλαπα, ότι ο χώρος αυτός που είχε τα ελικόπτερα ήταν λίμνη κάποτε. Άρα εύκολα ξαναγίνεται λίμνη. Και να δει, αυτά είναι μέσα. Τα αεροπλάνα μας τα ίδια, με τους τρόπους γύρω. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες. Μικροευθύνες θα τις έλεγα μπροστά στο μέγεθος, αλλά ευθύνες. Όμως όλα αυτά δεν μας δίνουν στοιχεία να πούμε δεν αξίζει ο στρατός, άχρηστη η πολιτεία. Όχι, εγώ το λέω σε
1: όλα. Όμως ότι όταν λες ότι σχεδιάζεις μία επιχείρηση στη Λιβύη και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, το να απαντήσεις τελικά και στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν ή τραυματίστηκαν, ότι όλα είναι ένα τροχαίο.
0: Εντάξει, τι θέλετε να πούμε τώρα γι' αυτό. Εγώ ακούω και για τον αρχηγό που έχουμε τώρα ότι ήταν των ειδικών δυνάμεων κτλ. Το ατύχημα μπορεί να συμβεί. Δεν δικαιολογώ γι' αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι φοβερό αυτό που έγινε. Πρώτα απ' όλα, τους στέλνει σε έναν τόπο που σκοτώνονται μεταξύ τους. Όλοι κρατούν όπλα και όλοι τα χρησιμοποιούν στη Λιβύη. Τα ξέρουμε τι είναι, χωρισμένοι. Αφού και η χώρα είναι χωρισμένη με το στρατάρχη τάδε του. Με το γιο του επίσης ανώτατο αξιωματούχο και τα λοιπά. Και τους στέλνεις χωρίς όπλα. Μα είναι δυνατόν. Δεν έχει προηγούμενο. Άλλο αυτό. Είναι οι πολιτικές αποφάσεις. Που δεν θέλω να κρίνω τις πολιτικές αποφάσεις. Το αν βάζουν, τι είπε ο αρχηγός.
1: Έπρεπε εδώ λοιπόν, γι' αυτό σας ρώτησα. Γιατί τώρα έρχεστε στον πυρήνα του αρχικού ερωτήματος. Εδώ δεν θα έπρεπε λοιπόν η εκάστοτε στρατιωτική ηγεσία να πει στην πολιτική ηγεσία. Μπορεί να εξυπηρετεί τις δικές σου πολιτικές ή επικοινωνιακές ανάγκες ένα όποιο γρήγορο ταξίδι στη Λιβύη, αλλά εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, έχω προσωπικό να στείλω εκεί και δεν μπορώ να το στείλω σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Χρειάζομαι ένα συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένο τρόπο. Εσείς τις πολιτικές σας ανάγκες μπορεί να θέλετε να τις εξυπηρετήσετε. Πού σταματάει, εν πάση περιπτώσει, να το πω διαφορετικά, ο στρατηγός Παραγιουδάκης θα έστεινε έτσι μια αποστολή?
0: Μην το βάζουμε.
1: Όχι, έτσι. Το βάζω. Οφείλω να το βάλω. Γιατί έχει την εμπειρία ως αρχηγός ΓΕΘΑ.
0: Εντάξει.
1: Θα λέγατε έτσι, ναι, πάμε.
0: Μα κι αν μπονέει ή όχι, κάποτε μου ετέθη, πήγε ένας αρχηγός και κατέθεσε στεφάνι στο γερμανικό νεκροταφείο που έχουν ταφεί αυτοί, ο Μίλλερ και ο Μπρόγερ, οι στρατηγοί που σφάξανε την Κρήτη και τα λοιπά, που είχαν καταστεθεί, εκτελεθεί και πήγε ο αρχηγός και κατέγεται, γιατί τον πήρε ο πρέσβης, ο Γερμανός, γιατί μετά ο αρχηγός, καλή του ώρα, έχει πεθάνει βέβαια, νεότερος πολύ από μένα ήταν, όταν μου ετέθη ανάλογο ερώτημα, θα πήγαινε ο Παραγιουδάκης? Λέω, κοιτάξτε τώρα, γιατί με ρωτάτε έτσι? Προσωπικά δεν θα πήγαινα, αλλά δεν μπορώ να εξετάσω τώρα την ενέργεια και πώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες του υπέδειξε ο υπουργός και τα λοιπά. Νομίζω όμως ότι αυτό το θέμα, καταρχήν σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των γονέων των παιδιών αυτών, σεβόμαστε τη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν, που δεν είναι μόνο ότι χάθηκαν τόσοι άνθρωποι, αλλά ήταν και πολύτιμα στελέχη στις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Πολύτιμα, κάθε απώλεια είναι τραύμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά έχει δουλευτεί πολύ αυτό το θέμα. Έχουν δοθεί απαντήσεις, δεν μας ικανοποιούν. Δεν θέλω τώρα ανοιχτά να πω τι αισθάνομαι εγώ σαν άνθρωπος. Αν το πω τι θα έκανα, εύκολα το λέω τώρα από την ευκολία μου που δεν έχω ευθύνη. Δεν θέλω να το πω έτσι. Επειδή όμως σε αυτό το θέμα ήταν ο αρχηγός και έχω ακούσει πολλά αρνητικά ότι ήταν τότε ειδικητής ειδικών δυνάμεων και της ΔΕΔ, της διοικήσεως ειδικών δυνάμεων, που διέπρεψε εκεί Αν μας συνέβαινε τίποτα με τους Τούρκους, ήταν εκπληκτικό αυτό που μπορούσαμε να τους κάνουμε. Δηλαδή θα τους τρελαίναμε. Σας το λέω και το γνωρίζω, γιατί λίγο πριν γίνει ο νυν αρχηγός, είχα επισκεφθεί τη διοίκηση και με ενημέρωσε

0: πάρτε, να γίνετε πολτός ο στρατιώτης. Να μην το πάρει είδηση ο υπουργός μου. Του λέω, υπουργέ, κάτι πάθαμε. Ο διοικητής ειδικών δυνάμεων που κάθεται πίσω από τον αρχηγό από μένα, μου λέει, κύριε αρχηγέ, τι πάθαμε. Ο άνθρωπος ήξερε. Σηκώνουμε υλικό. Δηλαδή, μπορεί να γίνει το ατύχημα. Μπορούν να γίνουν, όπως στη Λιβύη. Ας πούμε, θα ήθελα να σταθώ εδώ και να μην το πάμε παραπέρα.
1: Ωραία.
0: Ο αρχηγός μας είναι
1: με έναν
0: ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να
1: έχουμε. Απαντήσατε. Όμως, επειδή οι πολιτικοί μιλάνε για το στράτευμα μετά το 2030, περιμένετε,
0: ναι.
1: Και ακούω πολλούς συναδέλφους σας και εδώ μου έχουν στείλει πάρα πολλοί μηνύματα. Εντάξει, λέει, να πάμε το 2030. Μέχρι τότε και ο αντίπαλος που περιγράφεται, αν είναι έτσι, θα περιμένει το 2030 ή θα εκμεταλλευτεί το παράθυρο που θεωρεί ότι έχει.
0: Ναι, ακούστε. Εδώ είναι ένα λάθος στην έκφραση ακόμα και του υπουργού, των υπουργών που τα λένε αυτά κτλ. Σας είπα στην αρχή ότι ο στρατός έχει συνέχεια. Εδώ είδατε το πριν το πολίτη.
1: Ο στρατός έχει συνέχεια, αλλά εγώ θα είμαι πιεστικός. Έχει και παρετήσεις. Και έχει παρετήσεις στο πολεμικό ναυτικό, έχει παρετήσεις σχολές υπαξιωματικών. Αυτό δεν σας λέει κάτι?
0: Όχι, μου λέει και δείχνουν οι άνθρωποι ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Και οφείλουν οι πολιτικοί να το διορθώσουν. Ακούστε εδώ. Εγώ το μαζεύω πιο πολύ. Επειδή η άμυνα απασχολεί χωρίς να ξέρουν πολλούς και καταφέρονται κατά της άμυνας χωρίς να σκεφτούν τι μας περιμένει αν δεν είναι καλή η άμυνά μας. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν άκουγα ότι με τα πολλά κόμματα που έχουμε τώρα, κόμματα, κομματάκια, νέα κόμματα κτλ. Παρακολουθώ πραγματικά, όχι για να ακούσω τις πολιτικές γραμμές τους ή αν είναι δεξιοί, αριστεροί ή παρααριστεροί ή οτιδήποτε. Παρακολουθώ να δω ποιος θα μιλήσει για την εθνική άμυνα. Παρακολουθώ να δω τι θα πούνε γι' αυτό. Και ακούω όλους, μα όλους ανεξαιρέτως και τους κυβερνώντες πότε πότε, να μιλούν για άλλα, άσχετα. Εάν δεν δούμε όλους τους πολιτικούς, οποιασδήποτε παρατάξεως, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία μας, να συμφωνούν σε ένα σημείο, στην εθνική μας άμυνα, και να το λένε, να το διακηρύσουν. Γιατί είδατε τους Τούρκους, τους εχθρούς μας, ότι συμφωνούν και μάλιστα αλληλοκατηγορούνται όταν δεν υψώνουν τη φωνή εναντίον μας πιο πολύ. Δηλαδή, μη θαρούμε ότι οι αντίπαλοι του Ερντογκάν είναι καλύτεροι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ούτε ο φυλακισμένος επίδοξος πια και τα λοιπά. Όλοι χορεύουν και είναι και σκληρότεροι. Ο Κεμάλ δεν ήταν καλύτερο πρόσωπο για να το χαιρόμαστε, ανεξάρτητα τι έκανε ο Βενιζέλος μετά, γιατί έπρεπε να υπάρχει συμφιλίωση. Ο Κεμάλ με τους Τσέτες, ο Κεμάλ διέλυσε τους Ποντίους, ο Κεμάλ πήγε από εκεί με καράβι από τη Μαύρη Θάλασσα και έδωσε εντολές να εξοντώνουν και να βιάζουν τους χριστιανούς κτλ. Δεν είναι πρόσωπα καλύτερα. Οι Τούρκοι είναι Τούρκοι.
1: Ναι, αλλά οι Τούρκοι έχουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Εντάξει, η χώρα μας εξακολουθεί να έχει μείνει με ένα.
0: Εδώ φταίνε όλοι όμως. Γιατί δεν διαμαρτύρονται? Εγώ δεν λέω αν διαμαρτύρεται ο αρχηγός που οι αρχηγοί όλοι, οι αξιωματικοί. Το θέλουμε αυτό, είναι αναγκαίο. Διότι αν είχαμε τέτοιο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, θα είχαμε άλλες φωνές και άλλες απαντήσεις σε αυτά που ακούμε τώρα, εκτός αν παρακάτω το πούμε. Δηλαδή, γιατί εκείνα που βγάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι μελετημένα, είναι δουλεμένα και έχουν δουλευτεί πολύ νωρίτερα και έχουν δει πολύ μακρύτερα στο μέλλον και είναι έτοιμοι για κάθε περίπτωση και δεν αυτοσχεδιάζουν όταν έρθει η κρίση. Θα μου πείτε, ναι, αλλά και ο Τραμπ είχε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αλλά δεν το έχω υπόψη. Δεν θα έχουμε Τραμπ ούτε στην Ελλάδα, ούτε πιστεύω σε άλλες χώρες γύρω μας, εκτός από τον απέναντί μας, τον Ερντογκάν, που να μην ακούει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Και οι Αμερικάνοι, από εκεί διδαχτήκαμε για τα Συμβούλια Εθνικής Ασφάλειας και ήταν κορυφαίοι αυτοί που υπηρέτησαν εκεί, στην Αμερικανική πολιτεία, διαχρονικά. Τώρα μόνο δεν εισακούγεται και βλέπουμε ότι τους αδειάζει, τους αλλάζει, βάζει άσχετους. Εκεί έβαζε πάντοτε έμπειρους στρατηγούς, έμπειρους διπλωμάτες, έμπειρους καθηγητές, αναλυτές κτλ. Τώρα, αφού έχει ένα υπουργό άμυνας αυτόν που έχει ένα νεαρό ταγματάρχη, Teddy Boy θα έλεγα εγώ, να κάνει πολέμους. Με την Περσία μου θα τα βάλεις. Το είπα τώρα έτσι.
1: Στρατηγέ μου, θέλω να έρθουμε σε αυτό που λέτε διαρκώς. Για τον γείτονά μας, γεωγραφικά, αλλά και αντίπαλό μας. Και δεν τον ορίσαμε εμείς ως αντίπαλο, αλλά η πάγια στρατηγική, αναθεωρητική του στρατηγική, η οποία βεβαίως τα τελευταία χρόνια, βήμα-βήμα, από τα ίμια και μετά, έχει ξεδιπλώσει όλη τη

0: Άλλια. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν πόσο ανησυχητικά βλέπετε τις εξελίξεις. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο πια της γαλάζιας πατρίδας, που να γίνει και αυτό νόμος ψηφισμένος από την Εθνική Συνέλευση της Τουρκίας κατά αντιστοιχεία του Κάζους Μπέλι από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Και θέλω να σας ρωτήσω με την έννοια ότι υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι ανησυχούν, οι οποίοι δηλώνουν ότι τώρα πρέπει να λειτουργήσει η Ελλάδα με έναν τρόπο και όχι να περιμένει να δει τι είναι αυτό. Σε όλη την πολιτική κονίστρα υπάρχουν δύο πρώην πρωθυπουργοί που το είπαν εμφατικά, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Το ίδιο λέει ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Άκουσα τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε επ' αυτού. Και σήμερα από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε λίγο περισσότερο. Είπε και κάτι επιπλέον, ότι εδώ έχουμε πλήρη άπλωμα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Από τη Θράκη και στα Δωδεκάνησα, όπου με τη μορφή funds μέσω Βουλγαρίας γίνονται εξαγορές εκτάσεων και περιουσιών, δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, αδρανείς. Χρειάζεται μια έκτακτη σύγκληση Συμβουλίου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκλήσεις Τουρκίας σε Ελλάδα και Κύπρο και στο ΝΑΤΟ, και να γίνει καθαρό ότι η Τουρκία θα έχει κόστος. Και προχώρησε. Προσοχή, λέει, γιατί αυτό το καλοκαίρι μπορεί να συμβεί κάτι που θα είναι η μεγάλη παγίδα. Θέλω να πω και να ευλογήσω τα γένεια της εκπομπής ότι αυτό το κάτι που άκουσα σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό το έχουμε περιγράψει πριν 10 ημέρες στην εκπομπή αυτή. Τι είπε λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς? Μπορεί ο Ερντογάν αυτό το καλοκαίρι με μία πρόφαση να παγώσει το περίφημο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όχι να το ακυρώσει, να το παγώσει, να το πάει πιο πίσω και να ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την έγκριση των δύο στρατηγίων σε Κωνσταντινούπολη και Άδανα υπό νατοϊκό μανδύα, που αυτό σημαίνει επιχειρησιακό έλεγχο υπό τη μορφή του ΝΑΤΟ της Τουρκίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, λέει, η χώρα μας πρέπει να βάλει βέτο, τα στρατηγεία αυτά να μην γίνουν. Αν δεν υπογράψει διεθνώς η Τουρκία ότι δεν υφίσταται κανένα γαλάζιο νομοσχέδιο γαλάζιας πατρίδας, και ταυτόχρονα να ζητήσουμε και ένα στρατηγείο νατοϊκό στην Κάρπαθο και τα υπόλοιπα στη Βουλή. Θέλω να μου πείτε πώς τα ακούτε όλα αυτά.
1: Αν δεν λέγατε όνομα πολιτικού, θα έλεγα ότι αυτά θα λέγαμε κι εμείς. Δηλαδή, εμείς οι μη υπεύθυνοι που άνετα μπορούμε να πούμε και πόλεμο και οτιδήποτε, τα λέμε αυτά. Πολύ περισσότερο αν είναι πολιτικός που είπατε ότι εδώ μίλησε ο κ. Σαμαράς.
0: Απόψε.
1: Εγώ τον εκτιμούσα ως νεαρό. Ήμουν αρχηγός, ήταν αυτός αρχηγός ενός κόμματος που ήταν. Βρεθήκαμε στα Γιάννενα και πλάκα του έκανα, γιατί ήμουν μεγάλος εγώ. Λοιπόν, λένε αυτοί αυτό που θέλει ο λαός, αυτό που βλέπει ο λαός, αυτό που βλέπουμε όλοι. Και αυτός και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είμαι λίγο αυστηρός απέναντί τους, γιατί τους παρακολουθώ. Και το καλό ή κακό είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με όσα λένε για την Τουρκία και το τι έπρεπε να κάνουμε. Συμφωνώ. Αλλά επειδή είμαι και μεγάλος, ρωτώ. Όταν ήταν πρωθυπουργοί, έτσι είχαν τις ίδιες σχέσεις? Ήτανε όλα ωραία με την Τουρκία? Όλα ωραία γίνανε? Τότε δεν κάναμε αρχηγία ΝΑΤΟ, διοικήσεις ΝΑΤΟ κτλ? Με όλα συμφωνώ. Όμως θα πρέπει να σταθούμε λίγο πρώτα απ' όλα στο νομοθέτημα και στη γαλάζια πατρίδα. Για τους Τούρκους αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το νομοθέτημα, νομίζω σας το είπε και ο Λιγερός, το διάβασα κάπου και εκτιμώ την άποψή του. Είναι από τους καλούς σοβαρούς αναλυτές που λένε ο άνθρωπος με επιχειρήματα, ο τύπη που δεν μπορείς να τα ταράξεις. Λέει ότι είναι φοβερότερο αυτό από ότι τα ίμια. Δεν έχει ξαναγίνει χειρότερο για την Ελλάδα, εάν ψηφιστεί, από την εισβολή των Τούρκων μετά την Κύπρο. Όλοι αισθανόμαστε ότι ήταν κάτι σοβαρό, αλλά όχι τόσο σοβαρό όσο το αναλύει ο αναλυτής και το στηρίζει. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Είπε τώρα ο Σαμαράς, που είπατε ο Σαμαράς, ότι πρέπει να προβάλλουμε βέτο για τα λεφτά. Μπορεί να ετοιμαστούμε πρώτα τι θα κάνουμε γι' αυτό, διότι το διάβασα σε πολλούς αναλυτές, αλλά και πάλι λέω το λιγερό. ότι με αυτό το νομοσχέδιο και νομοθέτημα αργότερα, όπως η Εθνοσυνέλευση ψήφισε το Κάζους Μπέλι, έρχεται συνέχεια του και μπαίνει η Κάζους Μπέλι μέσα τώρα σε αυτό. Έρχεται νομοθέτημα για τη Γαλάζια Πατρίδα και έτσι οριοθετεί πλέον εκείνη την αυθαίρετη και παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο απέτησή του ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟ, ότι είναι συνέχεια του υπηρετικού χώρου. Όταν λοιπόν το κάνει και νομοθέτημα, μπορεί να είναι παράνομο και να είναι εκτός του διεθνούς δικαίου, όμως θα το έχει κάνει και έτσι μας μοιράζει το Αιγαίο στη μέση. Το ξεκινά και σου λέει, αφού τα νησιά δεν έχουν, την Κρήτη δεν τη βάζει τώρα, αλλά τα άλλα νησιά όλα δεν έχουν, άρα εγώ μοιράζω υπηρετική Ελλάδα, υπηρετική Τουρκία, τα νησιά δεν έχουν τίποτα, άρα στη μέση
0: το 300... Αλλά την Κρήτη βάζει με άλλο τρόπο, βάζει το τουρκολιβικό.
1: Με άλλο τρόπο. Αλλά ας πούμε τώρα για τη Γαλάζια Πατρίδα. Λοιπόν, το μοιράζει στη μέση. Τι θα κάνουμε εμείς τότε? Είπε ο Σαμαράς, βέτο. Δεν νοιάζεται η Τουρκία για βέτο, ούτε αν δεν μπουν εκεί τα στρατηγεία δεν την νοιάζει. Αλλά έχει στρατηγικότερα η Τουρκία μεταξύ της και πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα έχει χαμένα τώρα με τους πολέμους που γίνονται γύρω της και με αυτούς που ενδεχομένως να της γίνουν. Οι σχετισμοί του, να γίνει σουλτάνος, να γίνει ο αυτός κτλ. Δεν πάνε πια, του φύγανε όλα αυτά και έχει και τον κίνδυνο που ελοχεύει του Ισραήλ από κάτω. Καθώς βλέπει να προχωράει προς το Λίβανο και να πάει προς τη Βηρυτό, να περνάει το ποταμό Λιβάνι, πώς το λένε εκείνο,
0: Λιτάνι.
1: Από εκεί πέρα σου λέει, πλησιάζουν τα F-35 στο επάνω στην Τουρκία και βέβαια θα υποστεί χτυπήματα, αλλά αυτό είναι άλλος δήμα. Η Τουρκία λοιπόν τα έχει λίγο χαμένα. Όμως, εάν επιχειρήσει αυτό το πράγμα, εγώ στέκω πάλι σε απόψεις που ανέφερα πριν. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πρώτον να μην... Ανεβλήθη βέβαια αυτό, αλλά για λίγους μήνες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
0: Δεν το ξέρουμε αν ανεβλήθη. Αυτή είναι μια διαρροή.
1: Δέχθη ότι κάτι
0: μια διαρροή.
1: Διαρροή. Ναι. Ναι. Ναι.
0: Επ' αυτό όμως...
1: Και ούτε πρέπει να περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Αλίμονο. Πρέπει να
0: άρα τι
1: έτοιμοι.
0: Πρέπει να κάνουμε?
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Πρέπει, ας πούμε, θα λέω ένα αυτό, να πούμε εντάξει, τότε κι εγώ δηλώνω ότι θα κάνω νόμο και υιοθετώ τη Σεβίλη το σχέδιο που έχει ΑΟΣ και τα λοιπά. Και γιατί όχι? Τη Σεβίλη ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόδειξε Πανεπιστήμιο της Σεβίλης, τα ξέρετε αυτά, τα λέω ίσως για όσους δεν ξέρουν, και έκανε ένα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το δέχεται μόνο η Τουρκία. Έκανε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί επάνω αυτά, την Αγγλία και τα λοιπά. Και για μας κάτω, για την Κύπρο και όλα αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι το κάνω και εγώ αυτό νόμο. Γιατί δεν είναι απλό? Εσωτερικός νόμος. Και ας λέει αυτός ότι είναι εσωτερικός. Διότι έχουν ισχύ και οι εσωτερικοί νόμοι που αφορούν έξω πράγματα, ακόμα και αν είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, μη λέμε την ανοησία, δεν μας νοιάζει τι λέει η Τουρκία, είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Και το σύμφωνο της Λιβύης, το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, παράνομο και τα λέμε και τα λοιπά, αλλά με βάση αυτό μας έκανε την Κάσο Σαμοθράκη που έκανε το πρόβλημα
0: την
1: αυτό.
0: Κάσο, με το καλώδιο, καλά το λέτε.
1: Ναι, λοιπόν, αν είναι το, αλλά να μην το...
0: Πριν την Κάσο όμως, εγώ θέλω να επιμείνω.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαμαράς...
1: Είπα λοιπόν ότι μπορεί τι να κάνουμε τώρα,
0: ναι, εσείς λέτε...
1: ή να κάνουμε και το βέτο που λέει ο κύριος Σαμαράς.
0: Μισό λεπτό. Ο κύριος Σαμαράς έχει υπόψη αυτό που είπατε εσείς. Λέει προσέξτε γιατί εδώ στείλουν μια παγίδα. Θα τραβήξουν προσωρινά το νομοσχέδιο,
1: ναι,
0: για τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα περάσουν και με τη δική μας έγκριση δύο νατοϊκά στρατηγεία και θα έχουν τον επιχειρησιακό έλεγχο και θα επαναφέρουν τη Γαλάζια Πατρίδα όποτε τους βολεύει. Γι' αυτό ζήτησα να τεθεί η βέτο. Το κρίσιμο εδώ είναι άλλο όμως, στρατηγία μου. Ακόμη και αν γίνει αυτό που λέτε εσείς, που εγώ λέω στην ουσία σημαίνει να ανακηρύξεις ΑΟΣ και να οριοθετήσεις και με την Κύπρο, αποδεχόμενο το χάρι της Σεβίλης. Δεν πρέπει να το υποστηρίξεις, γιατί το κρίσιμο είναι εδώ. Εάν σου φέρει η Τουρκία με βάση το δικό της εσωτερικό δίκαιο στον 25ο μεσημβρινό στη μέση του Αιγαίου και μάλιστα σε χωρικά σου υδάτα, γιατί αυτή θεωρεί ότι είναι δικά της, έτσι θεωρεί, δική της δικαιοδοσία, σου φέρει τρία πλοία, τι πρέπει να κάνεις?
1: Ναι, θα πάνε τα πλοία και πούνε ότι εγώ μπαίνω κατά τον νόμο τον εσωτερικό και
0: δική
1: κάνω
0: μου δικαιοδοσία.
1: Και μπει στα χωρικά μας ύδατα κατά εμάς, έτσι. Πρώτον, μπορούμε να τα βυθίσουμε. Πρέπει να τα βυθίσουμε. Δεύτερον, αν θέμε να είμαστε πιο διαλλακτικοί και να βρούμε συμφωνία, δεν είναι και αναγκαίο αν δεν σε απειλήσει και αν περάσει, διότι είναι τόσο κοντά τα νησιά μας, Αν το κάνουμε, θα κάνουμε τους διάβλους ελεύθερης διελεύσεως, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι. Ό,τι και να είναι, κύριε Σαχίνη, νομίζω πρέπει να προηγηθούμε αυτού που μάθαμε. Η Τουρκία το ξέρουμε. Ό,τι πει είναι αληθές και το κάνει. Κάνει προπαγάνδα, αλλά στα θέματα που την ενδιαφέρουν λέει την αλήθεια. Όλοι. Δεν λέει τη μισή, όπως λέμε στην προπαγάνδα. Και τα κάνει και έχει υπομονή. Όσος χρόνος και αν περάσει, τα κάνει. Έπρεπε λοιπόν να το δούμε αυτό. Αν λοιπόν κάτι γενναίο πρέπει να κάνουμε τώρα, δεν είναι να περιμένουμε μόνο το βέτο, που δεν χάλασε και ο κόσμος. Πρέπει τώρα να κάνουμε την όποια ανακήρυξη. Δηλαδή υπάρχει μια, δεν ξέρω τώρα, άτυπη αυτή, να κάνουμε, δηλαδή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να υπάρξει μια συμφωνία για να γίνουν τα χωρικά ύδατα κτλ. Αλλά τώρα έγκαιρα να πούμε κι εμείς, ετοιμάζω νόμο που νομοποιούμε νόμο όλα αυτά τα αιτήματά μου και τα λοιπά. Και πάω και στη Σεβίλη. Ένα αυτό. Αλλά έχουμε πολλά ενδεχομένως πράγματα να κάνει η διπλωματία, το Υπουργείο, τα αρμόδια κτλ.
0: Άρα πάντως δεν είστε της άποψης να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει?
1: Όχι, με τίποτα. Εγώ είμαι της άποψης να μην περιμένουμε. Ώρα είναι να περιμένω να δούμε και τι λέει το νομοθέτημα. Μα δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Δηλαδή, αφού έχουμε το κάζος Μπέλη τόσα χρόνια τώρα, δεν καταλαβαίνω. Είναι ξεκάθαρο τι λέει. Θέλει να νομοποιήσει, να οριοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Μας την πέρασε τόσο καιρό τώρα. Αρχίσαμε να τη δεχόμαστε με τόσο. Έχουμε στείλει ένα σχεδιάγραμμα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το δείξουν.
0: Το δείξανε. Ναι. Άρα στην Κάσο, τι συνέβη στην πραγματικότητα? Θα έπρεπε να συμβεί στην πραγματικότητα? Όχι τι συνέβη, το τι συνέβη το καταλάβαμε. Πέραν των 6 ναυτικών μιλίων δεν μπορούσαμε να πάμε.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι απλό να πούμε ότι πήγανε ξαφνικά εκεί που πήγε νόμιμα ένα πλοίο ιταλικό που πήγε νόμιμα να κάνει τις έρευνες και μετά να βάλει το καλώδιο που είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτηση για να φτάσει σε ευρωπαϊκή χώρα στην Κύπρο. Νόμιμα έκανε τη δουλειά του το ιταλικό πλοίο. Όμως το να βρεθούν ξαφνικά 5 φρεγάτες τουρκικές εκεί είναι μεγάλη απόφαση. Με ποια δικαιολογία πήγε η Τουρκία? Την ξέρετε, να την πούμε να ακούσω εγώ. Ότι ήταν μέσα στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι παράνομο για μας. Αυτοί όμως, παρά το παράνομο για μας, πήγανε με νόμιμα. Και πού πήγανε αυτά? Δεν πήγανε όταν το καράβι το ιταλικό ήταν στα χωρικά ύδατα, πήγανε σε ένα σημείο, ένα ελάχιστο σημείο που ήταν τα διεθνή ύδατα. Τα διεθνή για μας ύδατα που μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε έρευνες, δεν είχαμε λόγο να ζητήσουμε άδεια από κανένα, οι Τούρκοι τα θεωρήσαν δικό τους χώρο με το αυτό. Είχαμε βέβαια και εμείς κάνει με την Αίγυπτο. Κανονικά επικαλύπτανε. Η Τουρκία όμως δεν έχει δεχθεί της Αιγύπτου το αυτό και θεωρώ ότι το δικό μου είναι νόμιμο. Λέμε παράνομα. Προσπάθεια, ποιο είναι το κακό, κύριε Σαχίνη, και συμφωνώ και εγώ εδώ μαζί σας, ότι η Τουρκία μας είπε και ευχαριστώ γιατί αποδεχτήκατε εκείνο το οποίο κάναμε και ήρεμα και ειρηνικά λύσαμε, σαν να είπαμε γεια σου φίλε και τα λοιπά. Αυτό δεν μας ενίσχυσε το ευχαριστώ, μας ταπείνωσε λίγο, μπορώ να πω και εγώ, σαν Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, θα ζητώ άδεια? Και έμεσα μας το υπέδειξε αυτό, θα ζητάτε άδεια. Αν κάνει το νόμο, θα πρέπει να ζητούμε άδεια για να πλώσουμε ένα καλώδιο από το Φαρμακονήσι. Και τι λέω, το Φαρμακονήσι που είναι μπροστά προωθημένο, από την Κύμολο στην, ξέρω εγώ, σε όποιο άλλο νησί στο διπλανό.
0: Άρα,
1: θα ζητούμε άδεια.
0: Αρχηγέ μου, για να πάω στην επόμενη διακοπή, πρέπει να τελειώνει το αφήγημα περί ήρεμων νερών και συμφώνου φιλίας.
1: Ναι, κοίταξε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπορείς να έχεις ήρεμα νερά και να αφορά μόνο εσένα να κρατάς τα ήρεμα νερά και ο άλλος να κάνει τρικυμία. Η άποψη μου είναι. Δηλαδή, ως ένα σημείο. Δείχνει, εντάξει τώρα, ήρεμα νερά, χάλασε η ηρεμία, χαλάμε και την προκήρυξη. Δηλαδή, περί ήρεμων νερών. Δηλαδή, δεν μας εξυπηρετεί. Το μελλοντικά δεν είναι με τα 10 χρόνια 20, είναι αύριο. Δηλαδή, κι αν ο περίφημος, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως ο Σολάνα τότε με τη Γιουγκοσλαβία, που δεν στείλαμε εμείς αεροπλάνα και ήρθε και έλεγε του Σιμίτη, και ο τότε αρχηγός για θα που συνέβη να είμαι εγώ, είχαμε πει τα δικά μας και την ατοϊκά, όχι μόνο δεν θα πάνε στην Τουρκία, θα αναχαιτίζουν τα τουρκικά που πάνε προς την Ιταλία για να χτυπήσουν τη Γιουγκοσλαβία. Και ήρθε ο Σολάνα και έκανε παράπονα στον τότε Σιμίτη και τα λοιπά, και τι μου κάνεις αρχηγέ ο Σιμίτης, και τέλος πάντων αυτά γίνανε. Πρέπει λοιπόν τώρα με τα ήρεμα νερά, με τον νυν Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που δείχνει ανεδός φιλικός με τους Τούρκους, αυτός υποκινεί νατοϊκά κράτη να αγοράζουν οπλικά συστήματα, drones και τα λοιπά, όλα αυτά και τα θαλάσσια και τα λοιπά. Παίρνει τεχνολογία από τον γαπρό του Ερντογκάν, τον Τούρκο τον, αυτό, με όλα αυτά τα μέσα. Δηλαδή μπαίνει πλαγίως και με έξυπνο τρόπο η Τουρκία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς κοιτάζουμε και ξοδεύουμε ακόμα. Προσωπικά με βρίσκει αντίθετο το να διατηρήσουμε τα ήρεμα όταν αυτός κάνει τριχημία.
0: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Αρχηγέ, άρα κατά τη γνώμη σας όλα αυτά τα θεωρήματα ότι χρειάζεται να έχουμε μια κατευναστική πολιτική, γιατί και η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλύτερη, κατά τη γνώμη σας πρέπει να πούνε πια στη γωνία, διότι η αποτροπή σηκώνει άλλη κουβέντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τελειώνουμε τον κατευνασμό, κατά τη γνώμη σας.
1: Είναι λίγο πολιτικό θέμα αυτό, διότι τον κατευνασμό τον χειρίζεται, τον
0: πάντα
1: δημιουργεί η πολιτική ηγεσία. Θα έλεγα λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προσωπικά δεν συμφωνώ, η Τούρκη έχει αποδείξει ιστορία, αλλά όχι μόνο για αυτούς, και αναλυτές σοβαροί λένε ότι όταν με τον κατευνασμό δεν δημιουργείς παρά μια κατάσταση επιθετική από αυτόν που πας να κατευνάσεις, τον κάνεις πιο πολύ θηρίο δηλαδή, ο οποίος θέλει κάποια στιγμή να σε φέρει σε μια κατάσταση που να μην μπορείς ούτε σε τέτοια φάση να βρεθείς, να μπορείς να αντιστέκεσαι και να βρίσκεσαι στη φάση του κατευνασμού. Τι κάνουμε όμως εμείς, τι φαντάζομαι, τι πιστεύω, τι γνωρίζω ότι κάνει. Οι ένοπλες δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους, ανεξάρτητα πολιτική. Μπορεί ο κατευνασμός να, ακριβώς να αναφέρεται στον αντίπαλό σου, σε αυτόν που θα πολεμήσεις, που θα σκοτωθείς απέναντί του ή που θα τον σκοτώσεις. Και νομίζω ότι κάνει τη δουλειά του, κάνουν τη δουλειά τους οι ένοπλες δυνάμεις. Κάνουμε αλλαγές τώρα, προχωρούμε παραπέρα. Δεν είμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο με τις προσδοκίες που λέμε του 30 ή πιο πέρα. Μα έτσι είναι όλοι οι στρατοί, μη φοβάστε. Δηλαδή και κάτι να συμβεί διάμεσα μπορούμε. Και συνάδελφοι να φεύγουν που θα έλεγα κακώς φεύγουν, δικαιολογημένα όμως. Το λέω δυνατά από εδώ. Η πατρίδα, η πολιτεία, η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση οφείλει να δει αυτούς τους μαχητές. Είναι μαχητές. Το ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να παίρνουν ένα ψευτοεπίδομα, αλλά μπορεί σε μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν στο βυθό του Περσικού κόλπου ή της Ερυθράς Θάλασσας κτλ. Το ξέρουμε ότι κάθε στιγμή ο Αλεξιωτήτης μπορεί να σκοτωθεί ή οτιδήποτε ας πούμε. Όμως οφείλουν λοιπόν όλοι να σκεφτούν τις ένοπλες δυνάμεις και την ικανοποίησή τους. Ξέρετε ότι το μετοχικό ταμείο στρατού σχεδόν διαλύεται. Η αποδοχή στο... προχθές βρέθηκα σε μια συγκέντρωση των πατριωτών μας.
0: Γιατί
1: εδώ
0: τα νοσοκομεία είναι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Όχι, αλλά λέω για τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Ναι, τα στρατιωτικά.
1: Προημερών έγινε μια εκπληκτική παρουσίαση από το Ναυτικό Νοσοκομείο μιας ομάδας της παρέμβασης για την τεχνοποιία. Εκπληκτική. Τέσσερα άτομα είχαν έρθει, δύο, ένας πλοίαρχος και ένας συνταγματάρχης, γιατροί εξειδικευμένοι και δύο πλωτάρχες γυναίκες. Κάνανε μια εκπληκτική που ήταν και ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και ενθουσιάστηκε αυτός.
0: Ο οποίος έστειλε μήνυμα ότι σας παρακολουθεί. Λοιπόν,
1: ο οποίος μας παρακολουθεί σήμερα. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικός πατριώτης. Δηλαδή πέραν από το
0: ωραία. Πείτε μου όμως. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπει σε μια άλλη ταχύτητα το πολιτικό σύστημα. Εσείς είπατε και πολύ σωστά ότι η Τουρκία και στο ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των αμυντικών της βιομηχανιών έχει ξεφύγει. Έχω ένα στατιστικό στοιχείο που λέει ότι αυτή τη στιγμή στο πεδίο των προγραμμάτων άμυνας βιομηχανικά η Τουρκία έχει 3.400 επιχειρήσεις. Mm. Έχει μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση εισρωή 8 δισεκατομμυρίων. 8 δισεκατομμυρίων. 3.400 επιχειρήσεις. Στη λεγόμενη αμυντική βιομηχανία. Ναι. Αυτά δεν πρέπει. Δηλαδή, αν αύριο σας φώναζε το πολιτικό σύστημα σε ένα τραπέζι και σας έλεγε, κύριε Παραγιουδάκη, είστε επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και έχετε μια πολύχρονη εμπειρία, πρέπει να επενδύσουμε στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.
1: Μα βέβαια πρέπει. Βέβαια, αυτά που είπε ο προχθεσινός συνομιλητής σας, να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε, μπορούμε. Δηλαδή μπορούμε, και υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες, αλλά εγώ λέω εκείνα τα οποία καταστρέψαμε να τα ξαναβάλουμε να λειτουργήσουν. Βέβαια φύγατε ή τα συνδυάζετε, τον κατευνασμό και την κατασκευή. Κοιτάξτε, ο αντίπαλος είναι ένας, ο αμετανόητος, ο σκληρός διαχρονικά, ο Τούρκος. Με βλέπετε πολύ που λέω τη λέξη Τούρκος, που άλλοι αποφεύγουν να το πούνε, λέει ο γείτονας κτλ. Ο Τούρκος, αυτός μας έκανε την Κύπρο και μας τη βασανίζει ακόμα με 40.000 Τούρκους εκεί, με άρματα, με αεροπλάνα κτλ. Και εμείς κοιτάμε, όχι μόνο εμείς και άλλοι. Ο στρατός βέβαια προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Ναι, είμαι κατά του κατευνασμού πλέον. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτοί οι άγριοι Τούρκοι, καθώς προέρχονται από αυτές τις νομάδες, δεν αλλάζει, δεν αλλάζει η ιστορία, ούτε το DNA. Αυτοί, αν τους αγριέψεις λίγο, κάνουν πίσω. Δηλαδή, δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί, όπως λέτε για μένα, πότε-πότε, αλλά να είμαστε και άγριοι όταν πρέπει, για να εμποδίσουμε την ψευτοαγριάδα, που όμως είναι μια αγριάδα και μας ενοχλεί. Προσωπικά δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, είμαι κατά του κατευνασμού, ο Τούρκος πρέπει να δει και τα δόντια μας κάποια στιγμή. Και λέω, με συγχωρείτε,
0: παρακαλώ,
1: ότι έχουμε δόντια λύκου κι εμείς, τα οποία όμως δεν τα δείχνουμε, που μπορούμε να τα δείξουμε, διότι και αυτά είναι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
0: Πείτε μου λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στην Κύπρο, πρόσφατα είχαν και βουλευτικές εκλογές, μου έκανε εντύπωση, γιατί τις παρακολούθησα και πολύ στενά, το ίδιο το κυπριακό πολιτικό σύστημα με το πρόβλημα της Κύπρου, που είναι ζήτημα πρωτίστως εισβολής και κατοχής από τον τουρκικό στρατό, δεν εφήγει. Ένα το κρατούν. Δεύτερο, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία εκεί της φρεγάτας και των F-16, άκουσα και στην Αθήνα μεγαλοστομίες για τη λειτουργία του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Άκουσα όμως και κάποιους στρατιωτικούς και πολιτικούς να λένε ότι αυτό το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου έσβησε λίγο μετά την αποχώρηση του τότε αρχηγού ΓΕΘΑ, εσάς δηλαδή εννοούσαν, τον Μανούσου Παραγιουδάκη, ο οποίος για την υλοποίησή του βραβεύτηκε με τον ανώτερο τίτλο από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Γλαύκο Κλειρίδη. Μετά την αποχώρησή σας, μετά από κανένα χρόνο, άρχισε να φθήνει και εξαφανίστηκε. Και σας ρωτώ ευθέως, καλή φρεγάτα και τα F-16, αρκεί για να πεις ότι έχεις δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου? Αυτό είναι?
1: Ναι, βάζετε ένα ζήτημα.
0: Βάζω ένα ζήτημα σε έναν άνθρωπο,
1: ακούστε, ναι,
0: που το υπηρέτησε,
1: ναι, ναι,
0: επί των ημερών του, μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Και έκτοτε,
1: ναι, ναι,
0: τελείωσε.
1: Μας πονάει, κύριε Σαχίνη, μας πονάει πολύ. Γιατί μας πονάει η Κύπρος, που είναι το προπύργιο του ελληνισμού. Μας πονάει η Κύπρος γιατί φταίμε εμείς για ό,τι συνέβη. Και μας πονάει επίσης γιατί οι εκεί κυβερνώντες δεν κάνουν ακριβώς, λες και ξέχασαν ή αποδέχτηκαν πια ως κανονικό αυτό που δεν είναι κανονικό και είναι κατοχικό, είναι τυραννικό κτλ. Το δόγμα υπήρχε, είναι γραμμένο και υπάρχει. Απλώς το βάλανε στο ψυγείο, που λένε. Δεν θα σας πω όνομα, ένας υπουργός άμυνας της Ελλάδας. Τεμπέλη το λένε μερικοί. Δεν έκανε τίποτα, δεν έβαλε καμιά υπογραφή. Πέρασε. Μπορώ να σας πω, αλλά θα σας το πω ιδιαιτέρως το όνομα. Και ένας επίσης άθλιος υπουργός άμυνας της Κύπρου, συμφωνήσανε ότι το δόγμα, μωρέ, στοιχίζει πολύ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Γι' αυτό ο αείμνηστος Κλειρίδης μας τίμησε, διότι είχαμε τρόπους. Και αεροδρόμιο κάναμε με ανατολικές προδιαγραφές, με ελληνικά και κυπριακά λεφτά, της Κύπρου χρήματα, με αείμνηστους ηγέτες πολιτικούς τότε, όπως τον Κλειρίδη και τον Παπανδρέου, εξού και το όνομα, και μονάδα επιλαρχία αρμάτων στείλαμε αμερικάνικη, ενώ το εμπάργο λειτουργούσε το αμερικάνικο, και κοροϊδεύαμε τον πρέσβη ότι κάνουμε άσκηση τάχα. Και μια φορά μου λέει, πες μου αρχηγέ, πόσο καιρό κρατάνε οι ασκήσεις σας? Θα ρείτε πως δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν έλεγε τίποτα ο άνθρωπος. Και μοίρα πυροβολικού στείλαμε. Είχαμε πολλά πράγματα που δεν τα χρησιμοποιούσαμε εδώ, τα είχαμε βάλει σε αποθήκες, ήταν χρήσιμα γιατί παίρναμε επόμενο. Και στείλαμε πολλά. Μπορούσε λοιπόν. Το βάλανε λοιπόν οι άνθρωποι στο ψυγείο, ο λόγος είναι ότι δεν θέλανε, δεν ξέρω τι κτλ. Υπάρχει και το δόγμα, Υπάρχει και κυρίως αυτό το οποίο δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, που τότε υπογράψαμε.
0: Μόνο εσείς το εφαρμόσατε. Γιατί έχουμε φτάσει 2026 και παραμένει στο ψυγείο επίσης ουσίας.
1: Μπορούσε,
0: και
1: λοιπόν,
0: αν λέτε ότι δεν είναι και κάτι φοβερό αν το αποφασίσεις πολιτικά να το υλοποιήσεις. Μπορείς να το υλοποιήσεις. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι πολιτικά δεν υπάρχει βούληση για ένα τέτοιο δόγμα.
1: Ναι, το ζήτημα είναι της βούλησης. Αλλά κανείς φανταζόταν και εγώ, αλλά είμαι από τους πρώτους που είπα, μπορεί να πήγαν τα καράβια, ο Κίμων και τα ψαρά και τα F-16, αλλά δεν τα βλέπω να μπήκανε σε κάποιο εθνικό σχεδιασμό. Μπήκανε επειδή έχουμε τα γεγονότα εκεί, σιγά που απειλήθηκε εκεί προς τώρα από ένα βλήμα που πήγε στην αγγλική βάση, ας πούμε. Αστεία πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι πήγανε γιατί έτσι το ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ας λέγανε μεγαλοστομίες ότι πήγανε για την Κύπρο, να φυλάξουν την Κύπρο, να τη φυλάξουν κατά των Τούρκων. Δεν φοβόμαστε το Ιράν εμείς. Ας λέμε τώρα, σιγά που θα έρθει ένας πύραυλος και χάλασε ο κόσμος. Όταν έχεις μέσα σου, έχει μοιραστεί Κύπρος και έχεις μέσα σου θηρία Τούρκους που ανανεώνονται συνεχώς. Και όταν στείλαμε εμείς 4 F-16, στείλαμε αυτοί 6 απέναντί μας, δίπλα στο Τύμπου, το αεροδρόμιο. Και ενώ εμείς φεύγουμε, αυτοί τα έχουν ακόμα εκεί. Και λέω, αν με ρωτάτε μαζί με το δόγμα, γιατί σαν εγγυήτρια δύναμης που δικαιόμαστε και υποχρεούμαστε να έχουμε εκεί δυνάμεις, γιατί η Τουρκία που ακόμα λέει ότι είμαι εγγυήτρια δύναμης, το λέει ακόμα. Ως εγγυήτρια δύναμης έκανα τον πόλεμο, έκανα την εισβολή και ακόμα έχω τις δυνάμεις. Σαν εγγυήτρια δύναμης κι εμείς, η Ελλάδα, πέραν του τι κάνει η Κύπρος αυτή καθεαυτήν, που κάνει, σας το λέω, καλή δουλειά με την εθνική φρουρά. Κάνει καλή δουλειά. Οι αρχηγοί που στέλνουμε εκεί, που είναι έμπειροι στρατηγοί από εδώ, συνήθως είναι διοικητές ανώτατου σχηματισμού στρατιάς ή σώματος στρατού, είναι πολύ καλοί και αφοσιώνονται στο θέμα αυτό της Κύπρου. Έπρεπε λοιπόν με την ίδια λογική και η Ελλάδα να σταθεί και να πει: είμαι εγγυήτρια δύναμης. Αφού εσύ σαν εγγυήτρια έχεις τόσες δυνάμεις, στέλνω κι εγώ. Ή κρατώ τον Κίμωνα κάτω, ή να κοιτάξει πώς θα αγοράσει και η Κύπρος μερικά. Ο προχθεσινός συνομιλητής σας είπε με φτηνά, αλλά μίλησε ότι η Κύπρος μπορεί να πολεμήσει, λέει, και να νικήσει. Στην αρχή γελάει κανείς, αλλά άμα δει πώς το εξηγεί σε 3 σελίδες στο βιβλίο του, που σας είπα το έχω διαβάσει, θα δει ότι είναι πολύ έξυπνο. Για να μην, διότι η Τουρκία μας έχει συνεχώς σε πόλεμο. Όταν παραβιάζει την ΑΟΣ, όταν παραβιάζει τα τεμάχια που έχει μοιράσει η Κύπρος, είναι σαν να είναι σε ένα πραγματικό πόλεμο.
0: Εδώ παραβιάζει την νεκρή ζώνη στην Κύπρο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και κάνει τελεσμένα.
1: Έτσι. Και εμείς καθόμαστε κάπου, βέβαια.
0: Ναι, αλλά κύριε Παραγιουράκη, δεν θα έπρεπε από τη μία αυτά που περιγράφεται. Άρα μου λέτε στρατιωτικά δεν είναι δύσκολο. Πολιτικά να έχεις βούληση.
1: Και εδώ πρέπει.
0: Από τη μία δεν είναι αυτό. Από την άλλη δεν είναι και θέμα. Όταν βλέπετε να μην πηγαίνεις διαρκώς και η Ελλάδα και η Κύπρος στα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Εδώ Φιλανδί, συνάδελφος δημοσιογράφος, αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα η ελίτ της Φιλανδίας κάνει αγορές στα κατεχόμενα πάνω σε περιουσίες Ελληνοκυπρίων που έφυγαν μετά την τουρκική εισβολή. Δηλαδή, όλοι αυτοί που κουνάνε το δάκτυλο σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, ιδίως στην Ελλάδα για την οικονομική δυνότητα, οι εταίροι μας και σύμμαχοί μας, κάνουν αγορές. Αυτά δεν θα έπρεπε να τους τα πούμε. Μάτια κούτελα. Μου πείτε τώρα, εδώ υπάρχουν έννοιες που περνάνε από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Κάνα από τη Λευκοσία. Ναι. Από την Τουρκία στα κατεχόμενα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το αγγίζεται το θέμα που το ξέρουμε όλοι και πονούμε και έπρεπε κανένα. Είναι καθαρά πολιτικό θέμα. Και να ψέξουμε. Θυμάστε εδώ σε μια συσκεψή σας τότε, νομίζω το 20, που ο τότε ένας υπουργός, που τον έψεξα εδώ διότι είχαμε ενοχληθεί, που είπε τότε ότι κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια, τότε με το Καστελόριζο. Και είπα εδώ, ποιος είναι αυτός ο κύριος που εμείς τα πολεμικά μας καράβια...
0: Ο Φιλέλληνα υπουργό λέτε. Γιατί είναι και υπουργός.
1: Δεν θέλω να το ονομάσω, γιατί έχει θέσεις εξαιρετικές τώρα. Τότε όμως, έκανε, είπε για 6 μίλια και είπα εγώ εδώ σε εσάς ότι μα εμείς τα πολεμικά μας μέσα όλα τα έχουμε στοχεύσει στα 12 μίλια. Για μας τους στρατικούς που θα υλοποιήσουμε, που θα εφαρμόσουμε τους νόμους, τα της πατρίδας απαιτούμενα, τα πυροβόλα μας είναι όλα στα βεληνική 12 μίλια και άνω. Αν δηλαδή μια τουρκική φρεγάτα ή ξέρω εγώ κάτι βρεθεί που δεν είναι εθνικό ελληνικό, τότε θα το χτυπήσουμε στα δόντια. Εκεί είναι στοχευμένα τα όπλα μας. Εκεί πιστεύουμε η παιδεία μας η στρατιωτική είναι ότι είναι τα 12 μίλια, ακόμα και αν μιλούν για 6 αυτοί. Τότε είπα, ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Και δεν σας κρύβω ότι με πήραν έμεσα και είπανε, αυτό, πάση περιπτώσει. Ως εκεί όμως, πώς δεν ξέρουν ή πώς δεν προσέχουν. Είναι περίεργα πράγματα. Κάτι παρόμοιο βέβαια, αλλά συνέβη με την Κάσο, αλλά... Κοιτάξτε, έχει άλλα κριτήρια η κάθε κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Δεν είναι εμείς που εκ του ασφαλούς ή από τον καναπέ μας κάνουμε κριτική. Αυτοί μπορεί να σκέφτονται ευρύτερα. Αυτοί βλέπουν το μεγάλο πλάνο.
0: Και να μην μικραίνει όμως ο δικός σου, η δική σου χώρα και γίνεται χώρος.
1: Ναι, τι να πούμε τώρα.
0: Ναι. Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε, τελευταίο μέρος των αντιθέσεων, με τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Μανούσο Παραγιουδάκη. Στρατηγέ μου, θέλω περίπου να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, γιατί σας ρώτησα στο πρώτο μέρος της εκπομπής αν από τα ίμια και μετά, που είναι και ένα σημείο καμπής για το γκριζάρισμα από πλευράς Τουρκίας του Αιγαίου, που σήμερα σωστά το είπατε, το βρίσκουμε μπροστά μας με αυτό το σχέδιο που πάει να γίνει και νόμος γαλάζια πατρίδα, αν βγήκαν συμπεράσματα. Θέλω να σας ρωτήσω σήμερα με μια μεγάλη απόσταση. Παρακολουθώ. Πολιτικοί έχουν μιλήσει. Τότε αρχηγοί ΓΕΘΑ έχουν μιλήσει. Ναύαρχοι έχουν μιλήσει. Υποβρυχιάδες έχουν μιλήσει. Καταδρομής έχουν μιλήσει. Ο μετέπειτα αρχηγός ΓΕΣ και ΓΕΘΑ που παρέλαβε και που έζησε την κρίση των ημείων με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους, και θα αναφερθούμε και σε αυτό, θα μιλήσει? Εσείς?
1: Εννοείται να μιλήσει τώρα ή
0: όχι? Ναι, προφανώς το. Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, πολύ βαρύ και μας πονάει ακόμα και θα μας πονάει για πολύ. Γιατί άνοιξε το δρόμο και το έδαφος στην Τουρκία και για αποστρατικοποιήσεις, για γκρίζες ζώνες και να επεκτείνεται. Αν έπρεπε να έχει γίνει το σωστό τότε, και θα δούμε ποιο είναι το σωστό, η Τουρκία ίσως να μην προέβαινε σε επέκταση των απαιτήσεών της, του αναθεωρητισμού της και όλων αυτών των πραγμάτων. Υπάρχουν πολλές ευθύνες και πολιτικές και στρατιωτικές. Δεν είναι δουλειά μου να πω για τις πολιτικές ευθύνες. Οι στρατιωτικές όμως περίπου τις ξέρουμε. Γιατί εμένα κάλεσαν και έγινε αρχηγός μετά. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ έμεινε ο κύριος Τζογάνης, δεν έχουμε χαθεί. Ως ο λιγότερο έχουν ευθύνες, γιατί ήταν αεροπόρος, αρχηγός αεροπορίας, λέει εγώ έχω έτοιμα τα αεροπλάνα, όπου μου πείτε θα χτυπήσω. Δεν είχε άλλα. Του ναυτικού που έβαλε τη σημαία, άξιος αρχηγός, αλλά έβαλε τη σημαία χωρίς να μπορεί να τη φυλάξει, δεν το ήξερε ότι δεν είναι φρεγάτα, η στεριά κτλ. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, που όπως στην αρχή είπαμε, δεν ενημέρωσε όπως πρέπει την πολιτική ηγεσία, ότι δεν υπάκουσε ίσως την πολιτική ηγεσία όπως υπάκουσε στην Αμερική τον Τραμπ, παρά το ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Αμερικής είχε δίκιο και δεν τον άκουσε ο πολιτικός προϊστάμενος, αλλά τώρα του υποδεικνύει τι είναι το καλύτερο να γίνει κτλ. Είναι λοιπόν πολύ πολύπλοκο και οδυνηρό και πονάει το θέμα των ημείων. Δεν θα επιθυμούσα να μπω, διότι μπορεί αργότερα και για την αλήθεια, γιατί κοιτάξτε, έχουν γράψει πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς. Καθώς τους διαβάζω, όπως έχω διαβάσει και τον αρχηγό ΓΕΘΑ τότε που είχε την ευθύνη, δεν είναι εύκολο να κρίνω το βιβλίο αυτού που έγραψε, που είχε ευθύνες για αυτές τις επιχειρήσεις. Ήταν υπεύθυνος εννοώ, όχι ευθύνες, να του καταλογιστούν ευθύνες. Επομένως, το βιβλίο του, όταν κατηγορείται, είναι φυσικό. Μοιάζει με αυτοβιογραφία που γράφεις ό,τι θέλεις για τα δικά σου τα πλεονεκτήματα. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό υπάρχει πολύ οργή, πολλά βιβλία. Ένα που έχει ένα θεολογικό τίτλο απ' έξω, να πούμε την αλήθεια, όπως και αν είναι αυτή, κάτι τέτοιο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάτι τέτοιο. Έχει, πώς να σας πω, τόσα αρνητικά εναντίον της πολιτικής ηγεσίας, που ομολογώ ότι ούτε στη δικτατορία δεν ελέγονται τόσο σκληρά για τους πολιτικούς. Μιλούμε για ύβρις, κατά του τότε Πρωθυπουργού, κατά του Υπουργού Εξωτερικών, κατά του Υπουργού Άμυνας τα λοιπά. Όλα έγιναν καλά. Δεν έγιναν όλα καλά. Αν γινόταν όλα καλά, θα υπάκουε και η πολιτική ηγεσία. Από ανθρώπους που ήταν στις φρεγάτες, από ανθρώπους που κυβέρνησαν τότε φρεγάτες, που είχαν ευθύνες, από ανθρώπους που ήταν στα ελικόπτερα και από ανθρώπους βέβαια που είχαν την ευθύνη στην ΑΣΔΕΝ και στην ΚΟ, την ευθύνη των Ήμια, Καλολίμνου και των νησιών γύρω, που είχαν ετοιμάσει, που είχαν καταδρομής έτοιμους σε ελικόπτερα να πάνε να πιάσουν και την Ανατολική και τη Δυτική Ήμια.
0: Αμολύσετε μια απορία. Δεν είμαστε όλοι επιτελικά. Θητεία κάναμε. Και ο απλός κόσμος προσπαθεί να καταλάβει κάτι πολύ απλό. Ωραία. Η φύλαξη της μίας Ήμια, της μεγάλης, ανατέθη στο σώμα που ανατέθη. Θα μπορούσε να έχει ανατεθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, σε άλλο σώμα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς αυτό. Αλλά η δική μου απορία είναι η εξής. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν είμαι επιτελικός. Μια θητεία έκανε. Καλά, υπάρχει αυτή η ένταση. Πιάνεις το ένα και αφήνεις το άλλο. Ή τα πιάνεις και τα δύο. Ή δεν πιάνεις κανένα.
1: Θα πω όνομα εδώ, ο Νικολοδήμος, ο αντιστράτηγος που είχε κάνει και αρχηγός του ΓΕΦ, ήταν ταξίαρχος διοικητής στην ΚΟ. Υπεύθυνος για όλη αυτή την περιοχή και τα νησιά. Έγραψε βιβλίο, Τρικυμία στο Αιγαίο, κάτι τέτοιο. Μετά το βιβλίο που έγραψε ο αρχηγός Γεθά, ο Ναύαρχος. Λέει ο άνθρωπος καθαρά, και το έχω το βιβλίο και έχω μιλήσει μαζί του, είναι ένας σοβαρός αξιωματικός υπεύθυνος, ότι ήταν ευθύνη δική μου και είχα έτοιμα, είχα κινητοποιήσει όλες μου τις δυνάμεις, είχα έτοιμα τα πολεμικά μου σχέδια, είχα επαφή με το διοικητή της ΑΣΔΕΝ που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των νησιών. Ήταν δική μας δουλειά να κάνουμε αυτά που πρέπει. Όταν εγώ είδα σημαία στα Ήμια, που την είχε βγάλει ο δήμαρχος με κάποιους και το χωροφύλακα, τον αστιφύλακα εκεί πέρα και τα λοιπά, τον αστυνομικό διευθυντή, ξαφνιάστηκα, διερωτήθηκα γιατί το κάνουν. Και αμέσως η εντολή μου ήταν, η άποψή μου ήταν να κατεβάσουν αυτοί που έστησαν εκεί τη σημαία, διότι είχαν αρχίσει να πλησιάζουν τα Τούρκικα και τα λοιπά. Ήταν δική μου ευθύνη να επανδρώσω και τα δύο κομμάτια, τα Ήμια, και τη μεγάλη και τη μικρή, η Ανατολική και Δυτική Ήμια. Δική μου. Και την Καλόλιμνο. Ήταν για όλα αυτά και η ΑΣΔΕΝ και εγώ, είναι γραμμένα επίσημα, ετεθήκαμε στο περιθώριο. Τα ανέλαβε, το λέει, το ναυτικό. Εγώ το ναυτικό το θέλω ψηλά και είναι ψηλά το ναυτικό. Είμαστε η ναυτική χώρα, αλλά ό,τι είναι στη στεριά αφήνει και στο... Η αρχαία Ελλάδα που είχε, η Αθήνα, το ναυτικό της, ό,τι κατελάμβανε έβαζαν στρατό και στη Μήλο, με τους Μιλίσιο, τα ξέρετε αυτά, γιατί αυτό, ότι στρατός λειτουργούσε. Ο στρατός τίνει τη σημαία στη στεριά και τη φυλάει. Αν δεν τη φυλάει, παίρνει, αν δεν μπορεί να τη φυλάξει, παίρνει άλλα μέτρα. Λοιπόν, υπάρχουν σοβαρές και στρατιωτικές ευθύνες. Μην νομίσουμε από τον καναπέ ότι όλα είναι εντάξει. Υπάρχουν ευθύνες. Το θέμα είναι τραγικό. Έχω μελετήσει πολύ το θέμα και πολλά βιβλία. Ας πούμε, ο κύριος, πώς το λέμε, αυτόν που είναι στην Αμερική, που είναι Κύπρου, που γράφει, έχει μιλήσει και εδώ.
0: Κύριος Ιγνατίου.
1: Ο κύριος Ιγνατίου. Πολύ σοβαρός αναλυτής και έχει και πρόσβαση στα αμερικάνικα αρχεία που έχουν αποδεσμευτεί τώρα και τα βγάζει. Είχε γράψει ένα βιβλίο καλό για τα Ήμια. Και άλλοι αναλυτές. Πιστεύω ότι σε όλους λείπει αυτό που ρωτάτε εσείς τώρα. Καλά βλέπουμε τη μια πλευρά. Καλά βλέπουμε τον νέο τον Πρωθυπουργό των 6 ημερών. Καλά βλέπουμε τον Υπουργό Άμυνας, που τέλος πάντων άνθρωπος αυτό που είναι. Καλά τον Υπουργό Εξωτερικών. Καλά βλέπουμε Υπουργό Εξωτερικών να μιλάει με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Χόλμπουργκ, τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Καλά βλέπουμε τον Υπουργό Άμυνας να μιλάει κατευθείαν τον Αμερικανό, τον Μπι, πώς τον λέγανε, τον Αμερικάνο. Καλά βλέπουμε τον Πρωθυπουργό τότε, τον Σιμίτ, να μιλάει με τον Κλίντον. Καλά, όταν μιλάνε αυτοί, εγώ αρχηγός δεν είμαι στο κέντρο εθνικών επιχειρήσεων και περιμένω εντολές από τον Πρωθυπουργό. Καλά το είπατε ότι με τα κινητά και με ένα χάρτη. Στις εξελίξεις, κύριε Σαχίνη, το ξέρετε και το ξέρουν όσοι μας ακούνε, αν είναι και συνάδελφοι, τρέχουν τόσο πολύ τα γεγονότα. που ευτυχώς έχουμε τώρα τα νέα μέσα που γρήγορα. Πρώτα είχαμε πίνακες και είχαμε αναλυτές ή αναλύτριες που συνέχεια γράφανε. Η αεροπορία συνέχεια. Είχαν μάθει, είχαν εκπαιδευτεί να είναι γρήγοροι. Αναλύσεις πώς αλλάζουν οι στόχοι, πώς αλλάγουν οι μετατοπίσεις των μέσων. Τότε λοιπόν, πώς με ένα χάρτη ο υπεύθυνος αρχηγός που θα έκανε πόλεμο μπορούσε να έχει άποψη κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευθύνες. Είναι στα βιβλία γραμμένα όλα τα βιβλία για να δικαιολογήσει ο κάθε συγγραφέας του βιβλίου τον εαυτό του. Υπάρχει μια αλήθεια. Είναι γραμμένη. Το αν εγώ μιλήσω, ήρθα μετά. Καταλαβαίνετε ότι αφού με κατέβασαν από τη Θράκη, που είναι αλήθεια ότι έκανα αυτή την κινητοποίηση με μεγάλες ευθύνες.
0: Ωραία, να φύγουμε και να πάμε σε αυτό. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εκείνες τις κρίσιμες ώρες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και πολιτικά και στρατιωτικά μεταξύ τους έχει χαθεί μπάλα. Εσείς λέτε ποιοι θα έπρεπε να υποδείξουν και από πού. Ωραία. Η μπάλα όμως δεν χάθηκε μόνο για αυτά. Θέλω πολύ γρήγορα να θυμίσουμε τα εξής. Είστε επικεφαλής του στρατεύματος στη Θράκη, στον Εύρο. Το κρίσιμο είναι ο Εύρος.
1: Ναι. Εδώ.
0: Επιχειρήσατε εκείνες τις ώρες να επικοινωνήσετε κεντρικά. Και τι σας συνέβη?
1: Νομίζω σας το έχω ξαναπεί, γιατί ήταν υποχρέωσή μου.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολεμικά σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Πολλών ειδών, πολλών κλιμακίων.
0: Γιατί εδώ τώρα θα, ναι, θα επενθυμίσετε στους παλιότερους, θα μάθουν και οι νεότεροι, ότι τελικά υπάρχει και ένα υπέρτατο σχέδιο. Όταν δεν έχεις καμία επαφή, αυτενεργείς. Ό,τι κάνουν κάποιες, αντιστοίχως κάποιες μονάδες του Ιράν, όταν τους αποκεφαλίζουν.
1: Για να πάω από το τέλος. Αυτό κάναμε, κύριε Σαχίνη, διότι να πω. Ο αείμνηστος πια, ο αντιστράτηγος, ο Δήμου Δημήτριος, που ήταν αλφα υπαρχηγός γιας, ήταν ο μόνος που βρήκα. Γιατί το Δέλτα Σώμα ήταν μεγάλη δύναμη, πολύ. Ωραία. Μεγάλη δύναμη.
0: Εσείς επικοινωνήσατε για να πάρετε οδηγίες, τι κάνετε?
1: Γιατί, όχι, να πω τι έκανα, ναι, και ποιο σχέδιο να εφαρμόσω. Δεν μπορούσα, δεν είχα δικαίωμα κατά τον νόμο, έπρεπε να τύχει τις εγκρίσεις του γιας, γεθά μετά και υπουργού. Μου λέει ο Δήμος, κάνε ό,τι νομίζεις, διότι το μένα αρχηγό δεν μπορούμε να. Μου είπε κάτι λέξεις που δεν επιτρέπεται.
0: Ο αρχηγός ήταν στη Βουλή.
1: Ο αρχηγός ήταν ακριβώς με το χάρτη που λέτε και με το κινητό. Μάλιστα. Και αν είναι αλήθεια, τότε τον εξήβρισε ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνεις δηλαδή αν είναι δυνατόν να σε βρίσουν ή τα λοιπά. Να είσαι αρχηγός υπεύθυνος για πόλεμο και να ακούσεις σύβριση. Είναι δυνατόν. Στέκουν αυτά στη λογική. Είναι δυνατόν που ο Πρωθυπουργός σε θεωρεί ιερό πρόσωπο. Εγώ το έχω βιώσει αυτό. Και το εννοώ, ο κάθε αρχηγός το βιώνει. Και να το ξέρετε αυτό. Ότι πολλοί υπολογίζουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι και οι πρωθυπουργοί στους αρχηγούς. Και ο νυν, ο Τραμπ, ο μεγάλος Τραμπ, υπολογίζει πολύ στους στρατιωτικούς. Και στον άβραχο που έχει, που κάνει τις επιχειρήσεις, τετράστερος είναι, στον Περσικό κόλπο, και άλλοι βέβαια. Υπήρχε λοιπόν ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Όταν πια δεν μπορούσα να βρω κανέναν, μου λέει ο Δήμου, τι να σου πω, είναι κλειδωμένοι οι αρχηγοί στο ΣΑΓΕ, τους είχε κλειδωθεί και λείπει ο αρχηγός. Τι λες ρε, μου λέει, επιστράτευση, θέλει του ΣΑΓΕ απόφαση επιστράτευση. Μου λέει, με λέει και με το μικρό μάνο σου, κάνε ό,τι νομίζεις εσύ και ο Θεός θα σου βοηθήσει, να σε φωτίσει. Λοιπόν, και κάνω αυτό που ο υπέρτατος νόμος έκανε, που είναι και στους νόμους. Ότι όταν δεν έχεις, όταν δηλαδή σε πυροβολεί ο εχθρός, αντιδράς χωρίς να ρωτήσεις. Οι Γερμανοί στην Κρήτη, που είχαν πάθει πανολεθρία με τις πρώτες πτώσεις, και μια ομάδα τριών έμενε, γινόταν ο ένας αρχηγός και πολεμούσε. Γι' αυτό στο ύψομα 107, ολόκληρο τάγμα Νεοζηλανδών έφυγε τη νύχτα και το καταλάβανε και δεν το πιστεύανε 5 Γερμανοί. Γιατί ήταν το σύστημα το γερμανικό. Πολεμάτε όπου είστε μόνοι, όταν δεν υπάρχει το παραπέρα αυτό. Λοιπόν, αυτό συνέβη και εμένα με το σώμα στρατού. Πριν που με φέρνατε εδώ, που συναντήσαμε αυτόν που έχετε κάτω, που είπε ότι ήμουν αναρκαλιευτής εγώ. Και σας είπα ότι το 1974 με 15 υπό το 0 έχω σε ψηλό επίπεδο τους ναρκαλιευτές, τους στρατιώτες που θεωρούν πολύ ότι άντε μωρέ ξεκουράζονται. Διότι με 15 υπό το 0 μας ανοίξανε δύο διαδρόμους διελεύσεως αρμάτων.
0: Στο Κάραγατς.
1: Με 15 υπό το 0. Με νάρκες παγιδευμένες που μπορούσαν με το άγγιγμα να φύγουν. Και ομολογώ ότι εκεί έκανα το σταυρό μου. Και έλεγα, Θεέ μου, βοήθησε μου σκοτωθούν τα παιδιά αυτά πριν γίνει τίποτα. Και όταν μου ανέφεραν κατά τις 2 η ώρα ότι ανοίξαμε τους διαδρόμους και τα άρματα να θερμαίνονται και να είναι έτοιμα να μπουν στο Κάραγατς, αναφέρω εγώ κάτω ότι είναι έτοιμος για τα λοιπά. Και βέβαια τα παιδιά είχαν επιβιώσει, δόξα τω Θεώ, και τώρα ακόμα θα ένιωθα ένοχες. Και βεβαίως τις πρωινές ώρες ελέγχθη ότι τέλειωσε και τα λοιπά. Μη σας πω τώρα τι μηνύματα έστειλα, πόσο είμαστε έτοιμοι, τι ήταν εκείνος ο στρατιώτης που θα είναι και ο μελλοντικός και πώς δεν μπορεί να φοβηθεί κανένα Τούρκο ο Έλληνας στρατιώτης, ούτε ο Έλληνας που έχει, του είχε ανατεθεί δηλαδή ο αξιωματικός, να διοικεί αυτούς τους
0: στρατιώτες. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πόση ώρα σας πήρε να κάνετε την κινητοποίηση, ενώ στο κέντρο δεν είχατε καμία επαφή πλην του υποστρατήγου που είπατε, ότι, του υπαρχηγού που είπατε ότι μπορέσατε να βρείτε στο τηλέφωνο, σε πόση ώρα κινητοποίησατε στον Εύρο τις δυνάμεις?
1: Μα ήταν απίστευτο που, ας πούμε, νιώθω, τι να σας πω, δηλαδή αυτό που ένιωσα στο σώμα δεν το νιώσα ποτέ, ούτε ο αρχηγός Γιάς ούτε ως αρχηγός Γεθά. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Να κινείται ολόκληρη ταξιαρχία τεθωρακισμένη. Να κινούνται μοίρες πυροβολικού. Να έχουμε αποθήκες με κατεψυγμένα πυρομαχικά που ήταν κολλημένα. Και να έχουμε επιδημία γρίπης με 40 βαθμούς, πώς το λένε, πυρετό οι στρατιώτες μου. Να είναι το 60% ασθενείς και να σηκωθούν όλοι να πάνε να φορτώνουν μόνοι τους. Δεν μένω, λέει, με τίποτα στο κρεβάτι εγώ. Να φορτώνουν. Αυτοί μουσουλμάνοι και μουσουλμάνοι ακόμα, αλλά κυρίως τσιγκάνοι και τα λοιπά, να τρέχουν και να είναι όλοι έτοιμοι. Δεν μου πήρε πάνω από 3-4 ώρες και να είναι γεμάτοι οι δρόμοι, και εκεί βέβαια συλλάβανε και μία λευκοφορεμένη κοντά στο προξενείο το τουρκικό στην Κομωτινή, η οποία απεδείχθη ότι ήταν δυστυχώς πρόξενος ή του προξενείου του Αμερικάνικου Σαλονίκη, και μου τη φέρανε βέβαια και εντάξει. Είναι άλλη λεπτομέρεια αυτή. Αλλά όλα ψάχνονταν. Στην ερώτησή σας.
0: Άρα έγινε την ώρα που γινόταν ό,τι γινόταν στα Ήμια.
1: Ναι.
0: Θέλω, το λέω για τους νεότερους, γι' αυτό σας πιέζω λίγο. Σε χρόνο ρεκόρ, με τα δεδομένα εκείνης εποχής και με την κατάσταση, στην ουσία κινήθηκε η στρατιά. Και από ό,τι είδαμε μετά στα...
1: Το σώμα στρατού.
0: Μάλιστα. Το σώμα στρατού, έχετε δίκιο. Στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, οι μόνοι που εντόπισαν ότι υπήρχε κίνηση δυναμική του ελληνικού στρατού που θα ευνηδίαζε την Τουρκία από τον Εύρο είναι οι Αμερικανοί.
1: Μα αυτοί
0: οι οποίοι έστειλαν σήμα τι γίνεται πάνω στον Εύρο και τι κάνει εκεί ο διοικητής του σώματος. Κάνω λάθος?
1: Όχι, σωστά το λέτε και το μάθαμε μετά. Μα γι' αυτό είχε πάει και ο πρόξενος. Γι' αυτό ίσως, ας λένε τώρα τα άλλα, σας λέω, δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι. Ας λένε, σου λέει, με τόση δύναμη, φοβερή η δύναμη του ΔΕΛΤΑ σώματος, με τόση δύναμη που είχε πάει εκεί. Και με να σας πω τώρα το χιδαίο. Οι σταυλήματα είχαν γράψει οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι, αλλά και άλλα παιδιά, με κυμωλία. Χιδαίες εκφράσεις για μια αντίστοιχη της Βουγιουκλάκη. Ερχόμαστε μωρή, ετοιμάσου. Και άλλα πράγματα ενθουσιώδη μεν στον Παλμό αυτό, αυτά έχει, αλλά αυτά γίνανε. Και σας λέω ότι κάναμε και επιστράτευση σε απίστευτο χρόνο. Είναι αντιστράτηγος ο Φωτιάδης ο Νίκος, που επικοινωνεί ακόμα μαζί μου. Συνταγματάρχης τότε, υποτίθεται σε δευτερεύου θα θέσει στο σώμα. Και του λέω, κάνε επιστράτευση. Και μου λέει, μα κύριε, μα στρατηγία μου λέει, πρέπει να πάρουμε άδεια. Πρέπει να βγει νόμος για την επιστράτευση. Κάμε μωρό, του λέω, και μπορεί να σας το πει, αν το πάρετε τηλέφωνο τώρα. Ο Νίκος ο Φωτιάδης. Αντιστράτηγος, ένας γενναίος αξιωματικός, ο οποίος το αφηγείται ακόμα αυτό. Και ετρέξανε αυτοί και μου φυλάξανε τότε τους δρόμους, τη λίμνη που περνούσανε, τις αποθήκες. Γιατί είχαμε και μουσουλμάνους.
0: Άρα μέσα. Πρακτικά, αρχηγέ, στον Εύρο φτιάξατε ένα τετελεσμένο ισοδύναμο της κατάστασης. Το πώς διαχειρίστηκε πολιτικά είναι άλλο θέμα, που συνέβαινε στα Ήμια την ίδια στιγμή.
1: Μα αν ο αρχηγός Γεθά το είχε δει αυτό, μα δεν επικοινωνούσε ο άνθρωπος. Αν ο αρχηγός Γεθά το είχε δει, θα άλλαζε τελείως το τοπίο. Θα έλεγε του Πρωθυπουργού, εδώ έχουμε υπεροχή, εδώ μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το Καράγατς ήταν σε 2 λεφτά τα άρματα. Μου αφηγήθηκε τυχαίως τώρα που είμαι στην κατάσταση, που είμαι ένας βατραχάνθρωπος αξιωματικός που ήταν από εκεί πάνω. Είναι ήδη πλωτάρχης. Παλικαράκι. Λέει, τότε ήμουν παιδί, λέει, και άκουσα τα άρματα και λέω του πατέρα μου που ήταν δίπλα. Μπαμπά, μα γιατί, τι είναι αυτός ο βρε. Λέει, παιδί μου, σώπα. Είναι άρματα και αυτός ο τρελοκριτικός θα τα περάσει μέσα και θα κυνηγήσουμε τους Τούρκους. Δηλαδή, είχαμε μια πραγματικότητα που δεν την είχε πάρει είδηση Και βέβαια όταν με κατέβασαν κάτω αρχηγό.
0: Την πήραν οι Αμερικανοί όμως.
1: Αυτή την πήραν. Μα γι' αυτό
0: και πίεσαν πολιτικά
1: γι' αυτό,
0: να
1: γιατί οι άνθρωποι. Φυσικό ήταν ότι θα γινόταν πόλεμος μετά, αλλά θα είχαμε υπεροχή. Οι Τούρκοι είχαν κολλήσει στα λιμνάζοντα νερά του Εύρου από την πλευρά τους. 30 μίλια μακριά ήταν. 20 μίλια είχαν προωθηθεί βέβαια αρκετά, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν αγώνα. Ενώ εμείς φτάναμε Αδριανούπολη. Και το είχαμε στείλει και μήνυμα ότι σε 20 λεπτά ακριβώς θα φτάνουμε και Αδριανούπολη. Αλλά είναι τα τρελά από εκεί και πέρα, μην το δούμε τώρα. Τα σοβαρά είναι ότι ζητήθηκε, ο τότε πρωθυπουργός είπε και γιατί δεν τα ήξερα αυτά πριν και τα έβαλε με τον Υπουργό Άμυνας τότε. Με πήρε και γιατί δεν τα ήξερα και ζήτησα συγγνώμη για το τραγικό συγγνώμη βέβαια. Γιατί δεν τα ήξερα να τους πω ότι σταματούμε μεν αλλά είμαστε ισχυροί. Και μπορούμε να χτυπήσουμε. Και θα τρομάξετε και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι για την ακαταστασία που θα δημιουργηθεί. Έχουμε μεγάλη ισχύ. Και όταν άκουσε ο τότε πρωθυπουργός, όταν έφυγε και αυτός και εγώ ως πολίτης, πέρασα μια φορά στην Ακαδημία που ήταν δίπλα στο σπίτι του αρχηγού και μιλήσαμε και μου λέει: γιατί δεν με πήρατε? Λέω: ποιος σας πάρει?
0: Ένας
1: αντιστράτηγος θα έπαιρνε τον πρωθυπουργό, λέω. Και, αυτό.
0: Θέλω, φτάνοντας λοιπόν στο τέλος με όλα αυτά, να σας ρωτήσω, πρέπει να φοβόμαστε την Τουρκία, η οποία αναντίλεκτα έχει ισχύ στρατιωτική, έχει πολεμική βιομηχανία, έχει εξοπλιστικά προγράμματα και βαριά εξοπλιστικά προγράμματα και στο ναυτικό, πρέπει να πούμε. Πρέπει να τη φοβόμαστε? Έχει ικανότητα ο ελληνικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις? Δεν θέλω να μου το πείτε εν είδη πατριωτικού απαράτ, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερο πληθυσμό αλλά το ισοδύναμο πλήγμα πονάει, μπορεί να το επιφέρει ο ελληνικός στρατός?
1: Με κάθε ηρεμία. Καταρχήν, να φοβόμαστε θα μπορούσα, αλλά το κλιμακώσατε ήδη. Οι φόβοι είναι πολιτικοί, οικονομικοί κτλ. Και στρατιωτικοί. Εσείς το εξειδικεύετε, αλλιώς θα σας έλεγα να μου το πείτε. Μπορώ να μιλήσω μόνο για το στρατιωτικό. Και δεν θα το πω πατριωτικά, ούτε ότι έβαλα και εγώ ένα μικρό λιθαράκι στο στρατό κτλ. Επειδή έμεινα τόσα χρόνια. Ο ελληνικός στρατός ήταν και πάει καλά. Γιατί ένα στρατός δεν είναι μόνο αν έχει πολλά όπλα ή δυνατά, όπως οι Αμερικάνοι, αν έχει ηθικό, αν ο λαός είναι πατριωτικός, αν έχει διδαχθεί από τους πολέμους που πέρασαν, αν έκανε αντίσταση κατά των Γερμανών, αν έκανε μια μάχη της Κρήτης, πώς πολέμησαν οι Κρητικοί με τις κατσούνες και άλλα πράγματα. Σας λέω λοιπόν, και είμαι σε θέση να ξέρω τι κάνει και σήμερα ο στρατός, μιλώ και αυτοί που με τίμησαν, προς τιμήν τους βέβαια, αυτοί τιμηθήκανε, μπορεί να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική ισχύ των Γερμανών, των Τούρκων. Μη μας αφήσει όμως αυτό ήσυχους, διότι όλα αυτά που κάνει είναι μεν εκτός διεθνούς δικαίου, αλλά καταγράφονται. Δηλαδή, να ξαναγυρίσουμε στο νόμο, πρέπει να προλάβουμε να μην βγει στην επιφάνεια ο νόμος. Τι θα κάνουμε είναι θέμα της πολιτικής ηγεσίας, μην με ρωτήσετε εμένα τι θα κάνουμε, ούτε τι γράφει στο βιβλίο του ο τάδε καθηγητής κτλ. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε στρατιωτικά την Τουρκία και το λέω και με παράδειγμα. Εάν η Τουρκία δεν ήξερε την κατάστασή μας, θα είχε ήδη πάρει και νησί και θα είχε κάνει επιχειρήσεις στον Εύρο και άλλα πράγματα. Ξέρει καλά τι θα της συμβεί. Γνωρίζω, ας το πω από πρώτο χέρι, ότι το μάθημα της περιόδου των ημείων με τη Θράκη, με το Δέλτα Σώμα, την έκανε να αλλάξει τελείως τα σχέδια της πρώτης στρατιάς που έχει απέναντι και να σκεφτεί τι άλλο θα κάνει, διότι εκ παρατάξεως στο μέτωπο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκτός από το κόλλημα του Εύρου που έχουμε, έχουμε μια φοβερή δύναμη εκεί. Αλλά εκεί κρίνονται όλα. Τα νησιά γιατί παλεύουν να αποστρατικοποιηθούν? Όχι γιατί έχουμε μεγάλη ισχύ, γιατί φοβόνται ότι αυτό που έχουμε εκεί είναι μεγάλος εχθρός για αυτούς. Για όλα αυτά λοιπόν, με την καλή ηγεσία που έχει ο στρατός, είπαμε να μην πω για την πολιτική. Πιστεύω όμως ότι όλοι είναι πατριώτες. Αλίμονο να έρχομαι εγώ πιο πολύ πατριώτης. Εγώ απλώς με το στρατιωτικό όρκο που έχω δώσει, μου βάζει πιο πολύ ορισμένες αρετές Γιατί έτσι πρέπει να είναι για να μπορώ να πολεμήσω, να πέσω από το ελικόπτερο, να γίνω υποβρύχιος, να γίνω βατραχάνθρωπος κτλ. Πρέπει να γίνουν αυτά μέσα στις, να μπουν στο DNA μου που λένε. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο πρέπει να πω ότι δεν πρέπει και δεν φοβόμαστε τη στρατιωτική ισχύ, όσο μεγάλη και να είναι, που είναι πολύ μεγάλη. Όλα αυτά που είπατε τα ξέρω, είναι αληθή, έχει φοβερή βιομηχανία και γι' αυτό μπορώ να πω πολιτικά. Κοιτάξτε κύριοι κυβερνώντες.

0: αρχίσουν, έχει αρχίσει και παράγει χιλιάδες η Ουκρανία και έχει εμπειρία φοβερή. Ως προς αυτό μας χρειάζεται η Ουκρανία ή τα υποβρύχια. Ως προς αυτά λοιπόν πρέπει να πάρουμε μάθημα και λέω ότι με αυτά όλα να κατασκευάσουμε και ο στρατός μένει αλόβητος να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι συνθήκες, οι αποδοχές. Προχθές και κλείνω εγώ σε αυτό, έτυχα σε μια μπαρεούλα, ρακή πίνανε, εγώ δεν μπορώ να πιω πολύ, επειδή έλειπα δεν είχα μάθει. Και λέει ένας, ξέρετε μωρέ πόσο παίρνει ο αρχηγός για αυτά, πόσα λεφτά παίρνει, έτσι τα λένε εδώ γιατί βγάζουν εύκολα χρήματα, δεν ξέρω πώς. Παίρνει μωρέ μόνο 1500-1600 ευρώ και αυτός μωρέ θα μας κάνει πόλεμο και μπράβο του βέβαια. Να πω τώρα να μ' ακούσουν όλοι και λέει περίπου την αλήθεια για τον απόστρατο. Όμως αυτά δίνει η πατρίδα, με αυτά περνούμε, υπάρχουν τρόποι όπως πρέπει αξιοπρεπείς. Και αυτά μπορεί η πατρίδα με το μετοχικό της, με το ECOMIS που κάναμε τότε, χάρη βέβαια στον πολιτικό προϊστάμενο που το δέχτηκε και το, με τον αείμνηστο Αποστολάκη υφυπουργό τότε που ήταν από εδώ, το ξέρατε, και άλλα. Και πορευόμαστε, αυτά μπορεί η πατρίδα. Όμως για τους μάχημους τώρα, υποβρύχιους, αλεξιωτιστές, στο ναυτικό, τους στρατιώτες, στον Εύρο, τις κοπέλες που παρουσιαστήκαν σήμερα, καλώς αύξησε ο υπουργός. Ήταν ντροπή να παίρνει ο στρατιώτης 10 ευρώ το μήνα. Μα είναι δυνατόν. Καλώς λοιπόν αύξησαν τώρα στους στρατιώτες το ποσό. Ακόμα περισσότερο στους, στους αρχηγούς. Οι αρχηγοί εντάξει δεν δουλεύουν και πολύ αν το πούμε. Ο άνθρωπος όμως στη φρεγάτα που είναι εδώ και εκεί που είναι έτοιμος να πολεμήσει στο υποβρύχιο. Αν μπείτε στο υποβρύχιο θα δείτε την κατάσταση πως είναι. Μόνο να μπείτε. Αρκετές φορές είχα πάει. Αν πετάξετε με τα αεροπλάνα αυτά θα δείτε τι συμβαίνει στον οργανισμό σας κτλ. Ναι πολιτεία να κινηθείς. Ναι κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ακούμε σήμερα αυτό που διάβασα. Ότι συμφώνησε ο κάποιος υπουργός, νομίζω ο οικονομικών με τον Αρχιεπίσκοπο να παίρνουν λέει κάποιοι 4.000.
1: 120% αύξηση.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ αν πρέπει το ξέρουν αυτοί να δούνε όμως και τις ένοπλες δυνάμεις. Μαζί με το ηθικό ή για να κρατηθεί το ηθικό ή για να πολεμήσουμε τον εχθρό που ετοιμάζεται για να μας κάνει κακό. Και ετοιμάζεται όλα αυτά που ετοιμάζει, νόμο, γαλάζια πατρίδα, σύμφωνο με τη Λιβύη, Κάσος κτλ. Να ετοιμάσουν ψυχολογικά τον κόσμο, γιατί έχουν οικογένειες και αυτοί και πίσω από αυτούς είναι παιδιά, είναι φοιτητές, είναι γυναίκες, είναι προβλήματα, είναι γονείς άρρωστοι, είναι όλα αυτά και πρέπει να τους δουν και αυτούς οι άνθρωποι που είναι στα όπλα. Να τους ετοιμάσουν λοιπόν.
1: Αρχηγέ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις, κυρίως γιατί πάντα, ποτέ δεν ξεχνάτε να ταυτίζετε τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, εν αντιθέσει με άλλους που συνήθως την Κύπρο τη βγάζουν έξω από την ατζέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι. Θέλω να κάνω μία υποσημείωση με βάση και τα μηνύματα που έχω δεχτεί. Μάλλον αρκετοί δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι το να έχει θητεύσει αρχηγός ΓΕΘΑ και να είσαι ΕΣΑΗ ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ έχει και κάποια όρια στη δημόσια εκφορά του λόγου. Όχι εξαιτίας μόνο της θέσεως ή της θητείας, αλλά και του αισθήματος. Άρα, καλό είναι ορισμένοι να αποκωδικοποιείτε καλύτερα αυτά που ακούτε. Και από την άλλη να υπομνήσω ότι αυτός ο ήρεμος, πράος, μιλίχιος, άλλοτε ενεργή αξιωματικός, είναι το ίδιο πρόσωπο που μέσα σε 3 ώρες άλλαξε το στρατιωτικό ισοδύναμο τη νύχτα της κρίσης των ημείων στον Εύρο. Καλό βράδυ.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω.
11: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
12: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θα πάμε με τη βοήθεια της τηλεφωνικής γραμμής πάντα στον καθηγητή ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Άντριου στη Σκωτία και στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, τη Νορβηγία, τον κύριο Αντώνη Βραδύ. Ο κύριος Βραδύς ήταν ανάμεσα στους Έλληνες διεθνιστές της ανθρωπιστικής απόπειρας να φτάσει βοήθεια στο νεκροταφείο της Γάζας, κυριολεκτικά, από τους συλληφθέντες και όσα έχουν αναφέρει μέχρι και οι Ισραηλινοί Χάρετς, παρακαλώ. Δεν έχουν ακουστεί, έχουν ακουστεί, αλλά όχι με επίταση στην Ελλάδα, του τι συνέβη αυτή τη φορά, το τι ξύλο και τι, πώς να το πω, υποτίμηση ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπήρξε σε ανθρώπους που πηγαίναν ανθρωπιστική βοήθεια. Αν συμβαίνει αυτό με αυτούς, φανταστείτε τι συμβαίνει στη Γάζα. Ένα. Δύο. Είναι ιστορία που το μόνο που έκανε είναι να μαλώσουν, σίκ το λέω, τον υπουργό που συμπεριφέρθηκε έτσι όπως συμπεριφέρθηκε, σε σημείο πέρα από κάποιες κυβερνήσεις που με συνέπεια όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία μιλούν για αυτά τα πράγματα, ακόμη και η ελληνική κυβέρνηση να δηλώσει δυσαρέσκεια. Θέλω όμως πριν ακούσετε τον κύριο Βραδύ να σας πω ότι πρόσφατα στη στέγη του Οδρύματος Ωνάση μίλησε ο διάσημος Ουγγροκαναδός γιατρός εβραϊκής καταγωγής, παιδί που γεννήθηκε στο Ολοκαύτωμα, ο Γκάμπορ Μάτε. Τα όσα είπε για το τραύμα και τη σύνδεση με τη Γάζα, γιατί είναι γνωστός ως γιατρός για τη Γάζα, συμπυκνώνονται για τη Γάζα, για το τραύμα γενικώς. Τα όσα είπε για τη Γάζα συμπυκνώνονται μόνο σε μία εφράση του. Αυτό που κάνει σήμερα το Ισραήλ, και το λέει ένας άνθρωπος εβραϊκής καταγωγής, επαναλαμβάνω, γεννημένος στο Ολοκαύτωμα, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές, λέει. Τελευταία ήταν το 22. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές του Ισραήλ, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστινίους χρόνια τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε εμείς ως Εβραίοι την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους όταν υποστηρίζουν όλα αυτά που τους συνέβησαν. Καλημέρα κύριε Βραδύ.
2: Καλημέρα κύριε Συγγίνη και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήσασταν μέσα στην ομάδα, την πολυπληθή, που συνελήφθησαν στη Μεσόγειο, σε διεθνή ύδατα. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, είμαι ένας από τους 19 συνολικά Έλληνες Κινδύνες πολίτες και πολίτες που συνελήφθησαν από δυνάμεις του Ισραήλ, ανατολικά, νότια μάλλον της Κύπρου.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε αν αυτό που είδαμε και που συμπυκνώθηκε στη στάση ενός υπουργού η οποία καταδικάστηκε διεθνώς και χάλασε λίγο και την επικοινωνιακή σούπα, θα έλεγε κανείς, της κυβέρνησης του Ισραήλ, είναι τόσο ρεαλιστικό ή έχει και παραπάνω?
2: Το βιντεάκι αυτό, κύριε Σαχίνη, φαντάζομαι σε αυτό να αναφερόμαστε, διάρκεια περίπου 2 λεπτών, αν είναι αυτό που είδα, δεν καταγράφει, θα έλεγα, ούτε το 1/10 των όσων συνέβησαν στο πλοίο φυλακή, αλλά και κατά την άφηξή μας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στο σημερινό Ισραήλ. Η βία και οι βασανισμοί ήταν απερίγραπτοι, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή της αναχαίτησής μας. Όλα και τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν βασανιστεί, όπως φυσικά και εκατοντάδες από τους υπόλοιπους πολίτες και πολίτριες δυτικών κυρίως χωρών που βρέθηκαν στην αποστολή αυτή.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα ανάμεσά σας, σωστά? Από τους ξένους.
2: Υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα, υπήρχαν άνθρωποι, για παράδειγμα, δεν είναι βέβαια άμεσα πολιτικό πρόσωπο, αλλά στο δικό μας, ας πούμε, στο πλοίο φυλακή βρισκόταν η αδερφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Προσδιορίστηκε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ενάφερε στους βασανιστές μας βασικά ότι είχε αυτό το ρόλο. Ήμασταν άνθρωποι από δυτικές χώρες, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, δεν τους ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο.
1: Άρα, κατά τη γνώμη σας, ποιο ήταν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν εδώ?
2: Το μήνυμα νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον διτό. Από τη μία μεριά αυτή η εξωδικαιϊκή εμπειρία, γιατί μια τέτοια εμπειρία είναι, βρεθήκαμε σε ένα κενό, σε μια γκρίζα ζώνη όπου δεν υπήρχε κάποιο δίκαιο να μας καλύπτει. Ήταν φυσικά αποτρεπτικό προς εμάς, δηλαδή προς ανθρώπους που συμμετείχαν στη Λωτήλα, κατά κάποιο τρόπο θέλουν να εξασφαλίσουν μάλλον ότι δεν θα υπάρξει μια επόμενη φλωτήλα. Είναι κάτι που τους ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δίνει ορατότητα ακριβώς στα δεινά του Παλαιστινιακού λαού και των κρατουμένων, και θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό. Και αυτό από μόνο το φυσικά είναι κάτι που καταλαβαίνουμε ότι μας δίνει δύναμη και κουράγιο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ενοχλεί. Από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη, νομίζω, και αυτό έχει μια σημασία να αναφερθεί, όσον αφορά τις δυτικές κυβερνήσεις και το πώς αντιμετώπισαν την πειρατεία μας αυτή, αλλά και πώς επικοινωνήθηκε αυτή η πειρατεία από το Ισραήλ. Έχουν εντύπωση, κύριε Σαχίνη, έχοντας βρεθεί στη δυτική όχθη σχετικά πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια περίπου, και βλέποντας πώς οι Ισραηλινές αρχές αντιμετώπιζαν την Παλαιστινιακή αρχή στις εκεί επιχειρήσεις τους, στις δολοφονικές επιχειρήσεις, μου θύμισε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η στάση τους απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μου θύμισε τη στάση τους απέναντι στην Παλαιστινιακή αρχή, η οποία είναι μια στάση απόλυτης απαξίας. Μαθαίνουμε τώρα ότι είναι πολύ πιθανό η ελληνική κυβέρνηση να μην γνώριζε καν τι συμβαίνει στους πολίτες της, το οποίο για μένα είναι ακόμη πιο σοκαριστικό από το να γνωρίζει και να αγνοεί. Φαίνεται ότι το Ισραήλ, κατά πόσο κλείνουν τα πράγματα, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να ενημερώσει, πόσο μάλλον να δεχτεί κάποια πίεση. Τα πράγματα φαίνεται να άλλαξαν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο, όμως και εκεί είναι σημαντικό να αναφερθούμε ότι το πρόβλημα που φαίνεται να είχε, ας πούμε, ο Νετανιάχου, που υποτίθεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα, δεν είναι επειδή το έκαναν. Γιατί προφανώς όλη αυτή η επιχειρήση που οργανώθηκε ήταν ένα κρατικά οργανωμένο σχέδιο και μάλιστα λεπτομερές. Το πρόβλημά του ήταν ότι αποκαλύφθηκε. Όχι λοιπόν η δράση, αλλά η κατάδειξη της δράσης αυτής.
1: Ξέρετε, θα επιστρέψω σε αυτό. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι αποτάχθηκε από το δικαστικό σώμα δικαστήνα του Ισραήλ, η οποία χρεώθηκε ότι διέρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες. Θεωρήθηκε ότι αυτό είναι πισόπλατη μαχαιριά στον Ισραηλινό στρατό από Ισραηλινή δικαστικός και ξυλώθηκε. Άρα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Όμως είπατε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η δική μας ευαισθητοποιήθηκαν, όσο ευαισθητοποιήθηκαν, μετά τη διαρροή αυτού του βίντεο των 2 λεπτών με τον Υπουργό. Με εξαίρεση τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, που από την πρώτη στιγμή που έγινε το ρεσάλτο πάνω στα πλοία της ανθρωπιστικής βοήθειας βγήκαν με καταγγελίες, καμία κυβέρνηση δεν μιλούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Ευρώπη. Κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν κάνετε κανένα λάθος, και νομίζω ότι είναι και σε συνέχεια αυτό που περιγράφεται της επιχείρησης του Απριλίου, στα τέλη Απριλίου, θα το γνωρίζετε και φαντάζομαι θα το έχετε καλύψει και αυτό, ότι κάποια σκάφη αναχαιτίστηκαν ήδη νότια της Κρήτης, κάποια από τα σκάφη του Στόλου εννοώ, και πάλι από τις Ισραηλινές δυνάμεις και πάλι σε ένα πλοίο φυλακή. Βρέθηκαν οι σύντροφοι και οι σύντροφοι μας εκεί. Αυτό το θέμα έχει πάρει ακόμα λιγότερη διάσταση και νομίζω ότι είναι πολύ ανησυχητικό ότι για δεύτερη φορά μέσα ένα μήνα στην ουσία το Ισραηλινό κράτος επιχειρεί κάτι τέτοιο, και επιχειρεί, και αυτό είναι το πάρα πολύ επικίνδυνο, να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα επί της θάλασσας στην ουσία αυτή τη φορά, ακριβώς όπως κάνει με τις παράνομες επεκτάσεις των οικισμών, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα επί του εδάφους στη Δυτική Όχθη. Δηλαδή, δοκιμάζει, κάνει, βλέπει μέχρι που το παίρνει, ας πούμε, να το πούμε έτσι, σαν κράτος, και προχωρά. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ήταν αυτό το τεράστιο λάθος, όπως αποδείχτηκε, επικοινωνιακό λάθος από τη μεριά τους, με την ανάδειξη έστω και ενός πραγματικά ψήγματος, και θέλω να το τονίσω αυτό, των βασανιστήριων που υποστήκαμε, είναι πολύ πιθανό να έχει περάσει και αυτό και αυτή η τρομακτική επιχείρηση κάπως στα ψηλά.
1: Μάλιστα. Τώρα, αν αυτά που περιγράφεται, δεν νομίζω ότι έχει αξία η λεπτομέρεια εδώ τέτοια ώρα και μέσα από μια συχνότητα ραδιοφώνου να πούμε, μου αρκεί αυτό που λέτε, ότι υποστήκαμε βασανιστήρια. Εάν έχουν υποστεί βασανιστήρια, να το πω έτσι, δυτικοί πολίτες, κατά βάση, οι οποίοι πάνε για μια ανθρωπιστική βοήθεια, το τι συμβαίνει με αυτούς που είναι κρατούμενοι στις φυλακές, τους Παλαιστινίους, πώς μπορεί να το διαστασιολογήσουμε σήμερα?
2: Αυτό είναι το συγκλονιστικό, κύριε Σαχίνη, και γι' αυτό θα ήθελα και να επισημάνω ότι ήταν, όπως είναι εξάλαβα εγώ τουλάχιστον, μια επιχείρηση ανθρωπιστική, όπως λέτε, αλλά και μια επιχείρηση αλληλεγγύης, μια προσπάθεια να καταδείξουμε, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους Παλαιστίνιους και στις Παλαιστίνιες κρατούμενες και τους κρατούμενους, βάζοντας κυριολεκτικά τα σώματά μας μπροστά. Για εμένα είναι μια τεράστια τιμή, για να είμαι ειλικρινής, το γεγονός ότι αυτό το κράτος, Apartheid, και το γενοκτονικό κράτος με θεώρησε εμένα και τους τρόπους μου φυσικά, εχθρό σε βαθμό που να μου φορέσει αυτή την κρυφόρμα των φυλακών, όπως ήταν και τιμή και μια συγκλονιστική εμπειρία να βρεθώ έστω και για κάποια 24 ώρα σε χώρους που προορίζονταν μέχρι εκείνη την αποκλειστικά για Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες κρατούμενες και κρατούμενους. Το ότι περάσαμε, όσο και αν ήταν δύσκολο και έναν δυτικό άνθρωπο που δεν έχει συνηθίσει κάποιου τέτοιου είδους κακουχίες, πραγματικά ήταν και κάτι αντικειμενικά δύσκολο, μιλάμε πραγματικά για βασανιστήρια, αλλά δεν συγκρίνεται ούτε στο κατελάχιστο με την εμπειρία. Μιλάμε για σχεδόν 10.000 είναι συνολικά οι Παλαιστίνοι και Παλαιστίνες, όπως ξέρετε, στις Ισραηλινές φυλακές, κατά βάση με το λεγόμενο μέτρο της διοικητικής κράτησης, δηλαδή επαόριστον κράτηση. Δεν υπάρχει ή είναι το δικαίωμα που μπορούμε να το γνωρίζουμε, ακόμη και αν χάνεται εδώ στην Ευρώπη. Μιλάμε για περίπου 500 παιδιά, το οποίο όσες φορές και αν το σκέφτομαι, αν το λέω, με συγκλονίζει. Βλέποντας δηλαδή, και έχετε δίκιο, ότι είναι πολύ σκληρές οι εικόνες που ζήσαμε εμείς και δεν είναι τόσο εύκολο να μεταφερθεί σε μια ανοιχτή συχνότητα. Αλλά κρατάμε ότι μιλάμε για βασανιστήρια και μου φαίνεται πραγματικά απάνθρωπο το γεγονός ότι υπάρχουν μυαλά που έχουν σκεφτεί το ότι μπορούν να συλλαμβάνουν και να κρατάνε στις φυλακές κάτω από αυτές τις συνθήκες και πολύ χειρότερες παιδιά. Μυαλά που έχουν σκεφτεί ακόμα και την ιδέα ενός πλοίου φυλακή, δηλαδή να πάρουμε το στοιχείο που για μένα συμβολίζει περισσότερο από όλα την ελευθερία, τη θάλασσα, και να το μετατρέψουμε στο ακριβώς αντίθετό του.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Βραδύ, ότι η κοινή γνώμη έχει να διανύσει μεγάλη απόσταση από το φαίνεστε με την πραγματικότητα, το είναι του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πέρα από τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, την κατοχή εδαφών και στη Δυτική Όχθη, πέρα από αυτά, μιλάμε με όρους πραγματολογικούς για το ανθρώπινο στοιχείο. Είστε και καθηγητής ανθρωπογεωγραφίας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η κοινή γνώμη στην Ευρώπη έχει μια γενική άποψη. Αλλά είναι περισσότερο του φαίνεστε και λιγότερο του είναι.
2: Ναι, πιστεύω ότι ισχύει ακριβώς αυτό που λέτε. Φυσικά σε ένα βαθμό αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί μπορεί να μην έχει κανείς την άμεση εμπειρία. Αυτή διαπερνάται μέσα από την μηντιακή, για παράδειγμα, αναπαράσταση του τι μπορεί να ζουν οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες. Και γι' αυτό το λόγο ξαναλέω, χωρίς να θέλω να κομίσω βάγια στην αποστολή, υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικοί τρόποι να εκφράσει κανείς την αλληλική και τη στήριξη του με τον Παλαιστινιακό αγώνα. Αλλά αυτός νομίζω ο συγκεκριμένος είναι τόσο σημαντικός ακριβώς γιατί μεταφέρει αυτό το βίωμα. Μεταφέρει το βίωμα, την εμπειρία, δηλαδή το να υπάρχουμε μέσα στις συνθήκες που και πάλι δεν είναι ίδιες, το ξαναλέω, αλλά προσομοιάζουν στην καθημερινότητα του Παλαιστινίου. Όπως αντίστοιχα και ήταν σημαντικό και στο ταξίδι για μας για τη Δυτική Όχθη που είδαμε από κοντά, εντάξει, ένα πράγμα που δεν μπορώ να το πω καν ζωή, είναι αβίωτο. Βρεθήκαμε σε μια συνθήκη επίθεσης του Ισραηλινού στρατού σε ένα κάμπ προσφυγικό στη Δυτική Όχθη, όπου εν τέλει και το διέλυσε, ας πούμε, το κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Δεν ζήσαμε δηλαδή το ίδιο σαν δυτική, μέσα σε μια δυτική αποστολή, σε σχέση με το δυτική που είχαμε βρεθεί μέσα σε έναν χώρο Παλαιστινίου. Και πάλι οι εμπειρίες τους είναι παντελώς διαφορετικές. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. 13 άνθρωποι με τους οποίους είχαμε συναστραφεί δολοφονήθηκαν εντός ημερών. Είναι πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα συλλάβει ο δυτικός σίγουρα νους.
1: Με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος ακούγοντάς σας, θα το ξανακάνετε, λέει, μετά την εμπειρία σε Ισραηλινές φυλακές και τα βασανιστήρια που υποστήκατε.
2: Εντάξει, αυτό είναι όντως και εμένα κάτι που έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Δεν είμαστε ήρωες, δεν το κάνουμε, δεν είναι δηλαδή κάποια πράξη ροϊσμού από αυτή, όπως δεν είμαστε και θύματα, γιατί ξέραμε πολύ συγκεκριμένα ότι πηγαίνουμε για μια πράξη αλληλεγγύης. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, που προσωπική είναι ερώτηση, θα το ξανάκανα, χωρίς δεύτερη σκέψη, και θα έκανα ξανά και ξανά ό,τι χρειάζεται, ό,τι μπορεί να περάσει από το χέρι μου, για να στηρίξω και να δώσω δύναμη και την αλληλεγγύη μου στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος με τον αγώνα του και το σμούντ, το πείσμα, την επιμονή όλες αυτές τις δεκαετίες μας έχει εμπνεύσει. Και θα ήθελα να πω, γιατί και αυτό είναι κάτι που ρωτάγαμε μεταξύ μας πολλά μέλη της αποστολής, πώς αντέξαμε σε όλες αυτές τις ώρες και σε όλα αυτά τα βασανιστήρια.
1: Ναι.
2: Πράγματα που πραγματικά εγώ δεν είχα κατά νου ότι θα μπορέσω, ότι θα έχω το ψυχικό και το σημαντικό σφαίρο να τα αντέξω. Και η απάντηση, και για μένα αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί το συζητήσαμε χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί, ότι όλες και όλες σκεφτόμασταν και πήγαινε το μυαλό μας πίσω στους Παλαιστίνους και στους Παλαιστίνες, στους κρατούμενους, και το τι έχουν περάσει, παίρναμε από αυτό δύναμη και ταυτόχρονα μια ευθύνη να σταθούμε σε αυτό το ύψος και να καταφέρουμε κι εμείς να αντέξουμε αυτή την δοκιμασία.
1: Φόβος υπήρχε.
2: Όπως φυσικά και υπήρχε, και πάλι ούτε ήρωες είμαστε, ούτε έχει νόημα να αναφερθούμε αναλυτικά, αλλά ήταν σαφές ότι αντιμετωπίζαμε ένα στρατό ο οποίος είχε πολύ συγκεκριμένες εντολές, να φερθεί δηλαδή πάρα πολύ σκληρά. Και φυσικά βλέποντας και κατά τη διάρκεια των ωρών ότι κλιμακώνονταν τα βασανιστήρια και το επίπεδο της βίας, δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει στο πού θα καταλήξουν τα πράγματα. Είναι θέμα τύχης. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι θέμα τύχης ότι δεν είχαμε νεκρό ή νεκρή. Έδειξε τεράστια αυτοσυγκράτηση ο κόσμος στο να μην αντιδράσει σε όλες αυτές τις δοκιμασίες. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση με αυτό που είδα το πράγμα να είχε να εκτροχιαστεί τελείως και να μιλάγαμε τώρα σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Σίγουρα δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη, ας πούμε, προάσπισης της ανθρώπινης ζωής από τη μεριά των βασανιστών μας.
1: Μάλιστα, δεν υπήρχε καμία. Ούτε μπορούσατε να έχετε πρόσβαση σε επαφή με κάποιες διπλωματικές αντιπροσωπείες, προξένους πρέσβεις, έτσι. Αυτό ήταν αποκομμένο, να υποθέσω.
2: Αφαντελώς αποκομμένο, και μέσα στο πλοίο δεν είχαμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μιλάγαμε τώρα, οι καπετάνοι μας κοιτάγανε τον ήλιο για να καταλάβουν προς τα πού κινούμαστε και λέγανε εκεί πέφτει ο ήλιος, το πλοίο πάει εκεί, αλλά πάμε δυτικά. Υπήρχε κόσμος που έβλεπε περιστέρια, ας πούμε, κάποια στιγμή χαρακτηριστικά και έλεγε αυτά είναι πλάσματα της στεριάς, ας πούμε, άρα πλησιάζουν σε μια στεριά. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, είναι μια κατάσταση αιώνων πριν, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Και φυσικά δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Για τις προξενικές αρχές, επειδή το αναφέρετε,
1: ναι,
2: έχει σημασία, θα μου μείνει προσωπικά, κύριε Σαχίνη, ως ο απόλυτος ευτελισμός της Δύσης, η τελευταία μας εικόνα φεύγοντας από το Ισραήλ, όπου σε μια γωνία του αεροδρομίου είναι στριμωγμένοι και εγκλωβισμένοι οι πρέσβεις όλων των χωρών, οι ίδιοι πρέσβεις, η Ελληνίδα κρέσβεις, ήταν σε ένα φλιβερό μπουλούκι, κουνώντας ο καθένας και καθεμία το σημαίακι της χώρας του, λες και έχει ένα γκρουπ τουριστών, φωνάζοντας το όνομα της χώρας. Και όταν την είδα και είδα ότι ανέφερε Ελλάδα και την ελληνική σημαία, της φώναξα, την εμπόδισαν οι αστυνομικοί, οι απλοί αστυνομικοί του αεροδρομίου, την πρέσβυρα της χώρας, να με πλησιάσει καν. Και το μόνο που κατάφερε να κάνει, όπως και σε όλους μας, είναι να μας φωνάξει: μην ανησυχείτε, πάτε Κωνσταντινούπολη, θα σας αναλάβει ο πρόξενος εκεί. Δηλαδή, όλους τους προξένους των δυτικών χωρών τους είχαν εγκλωβίσει σαν ένα group, ας πούμε, tour operator σε ένα αεροδρόμιο που, για να μην μπλοκάρουν, ας πούμε, την κυκλοφορία.
1: Μάλιστα.
2: Είναι απόλυτος εξασφαλισμός.
1: Σαφές. Θέλω, κύριε Βραδύ, με όσο ψυχική δύναμη έχετε, να απαντήσετε σε κάποιους που λένε ότι εντάξει, οι προθέσεις όλων των ανθρώπων που προσπαθούν να στείλουν ένα διτό μήνυμα για αυτό το ζωντανό νεκροταφείο στη Γάζα και όχι μόνο γενικά στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά έχουν σκεφτεί, ιδίως δεν το λένε όταν οι αποστολές ξεκινάνε από τη Μασσαλία, από τη Ισπανία, Ελλάχου, όταν ξεκινάνε την Τουρκία, έχουν σκεφτεί ότι εργαλειοποιούνται από την Τουρκία στο παιχνίδι που παίζει απέναντι στο Ισραήλ? Έχετε μία απάντηση?
2: Αυτό είναι κάτι που η αλήθεια είναι συζητήθηκε πάρα πολύ στα πλαίσια της αποστολής, καθότι βρεθήκαμε στη Μαρμαρίδα για μια μεγάλη στάση, όπως μπορεί να ξέρετε. Ανασυγκροτήθηκε εκεί πέρα ο στόλος. Και πάνω σε όλο αυτό υπήρξε πράγματι μια κουβέντα για το πώς μπορεί να εργαλοποιηθεί ή να θεωρηθεί, ας πούμε, η αποστολή. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Σαχίνη, σε αυτή την περίπτωση αυτό μου αφήνει παγερά αδιάφορο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φυσικά, ότι η φιλοπαλαιστινιακή στάση της τουρκικής κυβέρνησης δεν είναι αθώα. Παρ' όλα αυτά, εν προκειμένου, ήταν η μόνη κυβέρνηση της περιοχής που μας έδειξε οποιαδήποτε στήριξη. Ήρθε και μας έβγαλε από τις φυλακίες, τα σκάφη, μας φιλοξένησε στην Ισταμπούλ κτλ. Η απάντηση θα μπορούσε να είναι σε αυτό, εάν κάποιοι να παίξουν σε ένα τέτοιο εθνικό επίπεδο, ότι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για όλα αυτά. Η οποία ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε με 19 πολίτες στις βαριά τραυματίες και δεν είχε καταδεχτεί καν μέχρι να ασκηθεί αρκετή πίεση να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή επιστροφή μας στη χώρα. Δηλαδή, αντί να κοιτάνε, νομίζω, και να σχολιάζουν το τι μπορεί να κάνει η Τουρκία όσον αφορά την αποστολή, θα μπορούσε να δουν τι κάνουν η κάθε μία από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις για να προασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών της ή αν μη τι άλλο να τους εξασφαλίσει την επιστροφή στις χώρες τους.
1: Νομίζω ότι είναι μια σαφής, πιο σαφή απάντηση δεν μπορεί να υπάρξει. Κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά δεν αναρωτιόμαστε τι κάνουμε εμείς ως οργανωμένη πολιτεία κράτος με κυβέρνηση, τι κάνουν άλλες κυβερνήσεις. Εξαιρώ την Ισπανία και την Ιρλανδία. Θέλω να το πω αυτό. Η Ιρλανδία έχει φτάσει μέχρι και στο σημείο να απαγορεύει εισαγωγές προϊόντων από κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που αξιοποιούν οι Ισραηλινοί έπικοι. Τόσο. Αυτό δεν το βλέπουμε ως μακρινή σκέψη καν. Δεν υπάρχει εδώ. Αλλά τέλος πάντων τα στοιχειώδια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις. Προφανώς δεν είναι όλες οι ίδιες. Και αυτό όμως που νομίζω ότι έχει ακόμη περισσότερη σημασία να δούμε, ότι βλέπω τουλάχιστον εδώ και της έχει μια τεράστια συντροφή και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν. Ξεκινάει από την κοινή γνώμη προφανώς και από τα κάτω. Αλλά πλέον φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πίεση και στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, είδα τώρα τελείωσε το συλλογότε, γιατί καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθήσει την πραγματικότητα. Είναι μια διαδικασία επαναφορά αυτές τις ημέρες. Αλλά είδα ότι η γαλλική κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, απαγόρευσε την είσοδο.
1: Σωστά.
2: Στον Μπενγκβίρ. Ο οποίος είναι ακόμα ένας υπουργός κυβέρνησης που είναι βασικός και στρατηγικός σύμμαχος της Δύσης.
1: Άλλο τρελό αυτό. Έτσι. Θύμωσαν όλοι μαζί του, αλλά δεν ούτε τα προσχήματα παρετήσου. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Μιλάτε για στροφή. Είναι εντυπωσιακό όμως, και το είπα εισαγωγικά πριν σας έχουμε στον αέρα, ότι εδώ η Ισραηλινή εφημερίδα, η Χάρετς, αντιπολιτευόμενη, δεν έχει σημασία, στο Ισραήλ όμως, μίλησε για τους βασανισμούς όσων συνελήφθησαν εσάς. Και αυτό έμεινε περίπου ως κρυφό στην κοινή γνώμη χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και βλέπεις μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας στο Ισραήλ να τα λέει μάτια κούτελα. Δεν λέει κάτι αυτό?
2: Νομίζω ότι το θέμα της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα το ξέρετε δυστυχώς, δηλαδή πώς είναι τα πράγματα το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, θα το γνωρίζουν και οι ακροατές και οι ακροατρίες σας, γι' αυτό και εκπομπές σαν τη δική σας έχουν τόση σημασία. Να πω μόνο, κυρία Σαχίνη, χαρακτηριστικά, εγώ εργάζομαι και ζω μεταξύ τριών χωρών, είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά βρίσκομαι στη Βρετανία, στη Σκωτία δηλαδή, στην Νορβηγία και στην Ελλάδα. Η μόνη χώρα της οποίας το κρατικό μέσο δεν με προσέγγισε για να ακούσει την εμπειρία μου, είναι η Ελλάδα.
1: Είναι η Ελλάδα,
2: Είναι η Ελλάδα και στην περίπτωση της Βρετανίας κατευθείαν το BBC και στην περίπτωση της Νορβηγίας το NRK, το κρατικό αντίστοιχα κανάλι, επικοινώνησαν κατευθείαν την πρώτη μέρα και θέλαν να ακούσουν από πρώτο χέρι, ας πούμε, το τι έχει συμβεί. Στην περίπτωση εδώ ακόμα περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε επικαλούμενος και την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα με αυτό που ξεκίνησα. Ο Γκάμπορ Μάτε, μιλώντας εδώ στην Αθήνα, γεννημένος στη Βουδαπέστη από εβραϊκή οικογένεια, Ουγγροκαναδός, γιατρός πάνω στο τραύμα, έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: αυτό που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία. Και θα σας πω ότι είναι πολύ χειρότερο από το Auschwitz. Δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη. Τίποτα δεν είναι σαν το Auschwitz που ήταν φρικιαστικό. Ο λόγος που είναι χειρότερο σήμερα είναι γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να συμβαίνει. Οι Γερμανοί έκαναν τότε ό,τι μπορούσαν για να το κρύψουν. Αυτό εδώ συμβαίνει και το βλέπουμε, λέει, στο TikTok, στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram, και ο κόσμος απλά το παρακολουθεί. Για μένα είναι συγκλονιστικό να το ακούσω από έναν άνθρωπο που γεννήθηκε στο Ολοκαύτωμα, για τον πολίτη σήμερα όχι απλά έχει αδρανοποιηθεί, αλλά κάντε το λίγο εικόνα να το παρακολουθούμε live, ενδεχομένως και με popcorn, να το πω έτσι, τα καλαμπόκια δηλαδή. Σας λέει κάτι αυτό για τις κοινωνίες?
2: Μου λέει κάτι φυσικά για τις δυτικές κοινωνίες και την απογάπνωση. Μου λέει κάτι επίσης για την Ισραηλινή κοινωνία, η οποία πραγματικά με έχει σοκάρει. Θα σας αναφέρω, γιατί νομίζω ότι απαντάει ακριβώς αυτό το σχόλιο του Μάτε, ένα πολύ μικρό περιστατικό από την επίσκεψη την προηγούμενη που είχαμε στη Δυτική Όχθη τον Απρίλιο του 2024. Μιλάμε λοιπόν για τη γενοκτονία στην έξαρση της, μια από τις πιο βίαιες στιγμές, με τις ντόμες να πέφτουν και χιλιάδες να πεθαίνουν, να σκοτώνονται από το Ισραήλ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν εμείς επισκεφτήκαμε το Τελ Αβίβ, από όπου θα ταξιδεύουμε στη Δυτική Όχθη. Βρισκόμενοι για μία μέρα στο Τελ Αβίβ, μπήκαμε σε ένα μαγαζί για να πάρουμε, ας πούμε, κάρτες για τα κινητά μας τηλέφωνα. Έπιασα κουβέντα με τον υπάλληλο που εργαζόταν εκεί και τον ρώτησα την άποψή του για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Ο άνθρωπος αυτός πήδηξε πάνω από το πάγκο, περιχαρής, για να έρθω στο μέρος μου. Μου είπε στα αγγλικά, σε πολύ καλά αγγλικά, δεν υπάρχει θέμα παρανόησης, αυτό που κάνουμε στη Γάζα είναι ένα ολοκαύτωμα και αυτό είναι κάτι θετικό. Αυτό είναι κάτι καλό. Και πήρε μετά με το χέρι του, έκανε σαν να έχει ένα πολυβόλο, ας πούμε, στο χέρι και να πυροβολεί δεξιά και αριστερά. κύριε Σαχίνη, εμένα αυτές οι εμπειρίες με ξεπερνάνε. Όσο και αν είμαι ένας κοινωνικός επιστήμονας, προσπαθεί να ερμηνεύσει και να δείξει μεγάλη κατανόηση της κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι βαθιά άρρωστο. Μιλάμε για μια κατάσταση βαθιά άρρωστη, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει με κάποια δημοκρατική μεταρρύθμιση, ούτε με την επικράτηση πιο μετριοπαθών φωνών, όπως ακόμα κάποιος κόσμος ίσως θέλει να πιστεύει. Πιστεύω ότι είναι ένα καθεστώς που φτάνει στο τέλος του. Πιστεύω ότι είναι κάτι το παντελώς. Δεν μπορεί να έχει ένα μέλλον μια τόσο δυστοπική και μαύρη κοινωνία. Ζούμε δυστυχώς στις πιο μαύρες τις στιγμές, γιατί όπως και στην περίπτωση του Apartheid, το οποίο στα τελευταία του χρόνια επιτέθηκε σε όλες τις γείτονες χώρες, τα καθεστώτα τα οποία πέφτουν με πάταγο, με βία και με μια προσπάθεια να γαντζωθούν στην εξουσία. Αυτό νομίζω το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και για να σας πω την αλήθεια, μου δίνει τεράστια ελπίδα και χαρά. Ελπίζω να ζήσουμε και πιστεύω ότι θα ζήσουμε το τέλος αυτού του καθεστώτος.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για κάποιες από τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλημέρα.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραμπίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
3: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9. Και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδειο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Στη δική μας λειτουργία.
6: Ε, τον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία προστάτη.
6: Ε, το δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
11: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
12: Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόδα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Άλικου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
14: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
14: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός.

0: Έχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
0: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
2: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
3: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
0: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚΤ, είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
2: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, έχουμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
3: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
2: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
3: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδειο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
9: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: 210-86-20-150.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Μην δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά στην απόψινή εκπομπή θέλω να προτάξουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ασχολείται με τα γεωενεργειακά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός, πρώτα για την βαθιά επιστημοσύνη του και δεύτερον για τον βαθύ πατριωτισμό του. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μπορούμε να τον δούμε, τον καθηγητή. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
6: Κύριε καθηγητά, θέλω, επειδή τα ενεργειακά συνδέονται άμεσα με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανακοχή, εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ενεργειακά την ευρύτερη περιοχή? Και μετά θα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται πάλι με τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο μας. Για να σας ακούσουμε.
7: Πιστεύω ότι όταν τολμήσει η τιμή του βαρελιού να πέσει κάτω από τα 70, θα ξαναέχουμε αναμπουμπούλα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του βαρελιού πάνω από τα 70 βαρέλια, δολάρια το βαρέλι. Και αυτό για να έχει ισορροπία στο εσωτερικό του. Δηλαδή, όταν το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο στοιχίζουν πάνω από 60 δολάρια ισοδύναμου βαρελιού, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα, αν θα δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος όπως η Τουρκία, αν το Πακιστάν, αν όλα αυτά τα αν, θεωρώ είναι προσχηματικά. Αυτό που επιχειρούν είναι να κρατήσουν τη φωτιά αναμένη. Τώρα αν θα είναι κάρβουνο, αν θα είναι φλόγα, αν θα είναι καπνός, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου κάπως έτσι θα πηγαίνουμε. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή, η αντλία θα είναι ακριβή για τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα τολμάμε να πέσουμε κάτω από το 1,90. Κάπου εκεί θα είναι το κάτω όριο και κάπου στα 2 το πάνω. Μέχρι τέλος του χρόνου θα βαδίσουμε έτσι.
6: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, λέτε... Λέτε...
7: Από τη στιγμή που κατάφερε ο Τραμπ να ρίξει την τιμή κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, είναι ευχαριστημένος και εκεί θα προσπαθήσει να το κρατήσει.
6: Δηλαδή, λέτε ότι προκειμένου η Αμερική να πουλάει το σχιστολιθικό, έτσι, το οποίο είναι και ακριβό, θέλει η Sony και καλά, το οποίο το τοποθετήσατε στα 60, θέλει η Sony και καλά να κρατήσει το πετρέλαιο πάνω από 70, αυτό λέτε, για να συμφέρουν, για να είναι συμφέρουσα η τιμή του δικού της σχιστολιθικού, να είναι συμφέρουσα η τιμή για τις αγορές, αυτό λέτε.
7: Αυτό ακριβώς.
6: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη. Η πρώτη φορά που ακούγεται στα ελληνικά μίντια αυτή η άποψη. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι θα παγιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
7: Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Τραμπ έστειλε τη Σεύρο και την Έξον στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να ελέγξει την αγορά της Ευρώπης, γιατί όλα τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, το 60% θα ανήκει σε αυτές τις εταιρείες, το λιγότερο,
6: ναι.
7: Άρα θα είναι αμερικάνικο προϊόν και άρα θα πουλάει τα δικαιώματα της Σεύρων και της Έξον στους Ευρωπαίους ως αμερικάνικο υλικό. Θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί έχουν αγοράσει πολλές γεωτρήσεις στη Λεκάνη της Λεβαντίνης και στην Κύπρο.
6: Βέβαια.
7: Σεύρον και Έξον παίζουν παντού, έχουν αγοράσει όλα τα δικαιώματα, και το επόμενο βήμα για να αποδειχθεί αυτό θα είναι να δούμε την ενεργοποίηση του EastMed. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο EastMed στη συζήτηση πλέον ότι είναι μια συμφέρουσα επιλογή στην ουσία για να μεταφέρονται οι εκεί πόροι της Εύρων και της Έξον, άρα της Αμερικής, μέσω του αγωγού στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει ένα αντίμετρο ή ένα τρίτο πόλο. Γιατί η Τουρκία είναι αντίθετη με τον EastMed. Η Τουρκία θέλει όλα τα δίκτυα των αγωγών να περνάνε από την Τουρκία.
6: Έτσι, ναι.
7: Που σημαίνει ότι η ρήξη θα έρθει. Τώρα, αν θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά δίνοντάς τους κάτι άλλο,
6: αυτό είναι το
7: μικρότερο
6: θέμα.
7: Μεν.
6: Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι θα χρειαστεί να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να τους δώσουν κάτι. Και φοβάμαι ότι αυτό το κάτι που θα ζητήσει ο Ερντογάν θα αφορά το Αιγαίο και την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα αφορά τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό.
7: Ξέρετε, για να γίνει ο EastMed πρώτα πρέπει να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο.
6: Άμπραβο.
7: Για να μην έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Μένει να φανεί, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε αδυναμία σε δράσεις, έδειξε αδυναμία σε αντιδράσεις. Μόνο αν τους οδηγήσουν τα πράγματα και αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε τον EastMed, όπως μας επιβάλλανε να μην το κάνουμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς του στην κατασκευή του EastMed, και με ένα έγγραφο τότε του Biden που έλεγε ότι δεν είναι συμφέρουσα η λύση, δεν είναι βιώσιμη,
6: ναι.
7: Ακυρώθηκε.
6: Ναι, ναι.
7: Το ίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί και τώρα. Δεν έρχεται η Σεύρο και η Έξον στην Ελλάδα χωρίς αγωγό. Δεν πήγε η Σεύρο και η Έξον στη νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει στα σχέδια τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη πέρασε στη Σεύρο. Το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο έχει βρεθεί το 2011 και ακόμα μην είναι αναξιοποίητο. Χωρίς δίκτυα δεν μπορείς να αξιοποιείς τα κοιτάσματά σου.
6: Δεν μου λέτε κάποιοι κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση των όσων είπατε, μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτές οι εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση συμφέρουν τον ελληνισμό της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι η παρουσία αυτών των ενεργειακών κολοσσών αμερικανικών συμφερόντων στις θάλασσές μας δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία? Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση? Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
7: Είναι η μοναδική ανάγνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, όταν ήρθε η Έξον στην Ελλάδα, εξασφάλισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν μίλησε κανένας. Η μέση γραμμή ήταν με τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Έγινε αποδεκτό από όλους. Και τώρα που σιγά σιγά η Έξον αποχώρησε από τη δυτική περιοχή, σήκωσε κεφάλι η Λιβύη και είπε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε κλπ. Και τι έκαναν αυτοί? Και οι δύο, Σεύρων και Έξον, πήγαν και στη Λιβύη, μη στεναχωριέστε, λένε, θα τρυπήσουμε και σε εσάς. Οπότε Νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό η συμμετοχή τους εδώ ως προς την γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδος. Αυτό αναγνωρίστηκε πλέον.
6: Αυτό είναι
7: το θέμα σημαντικό. Είναι τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας.
6: Εδώ πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί για το πρώτο είσαστε σαφείς, κύριε καθηγητά. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Το δεύτερο μέρος. Τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας. Κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα να δούμε καταρχήν μία εικόνα η οποία τη βάλαμε και στο europos.gr όπου αρθρογραφώ και εγώ και πρέπει να σας πω ότι στο διαδίκτυο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, είναι η εικόνα με την οποία ανατινάζουν τους καδοφόρους εξκαφής στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να τη δούμε την εικόνα και να ακούσουμε και το φυσικό.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κυρίες και κύριοι, οι γιγαντιαίοι αυτοί οι καδοφόροι εκσκαφείς έβγασαν το λιγνίτι από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ένα ορυκτό πολύτιμο που αποδείχθηκε πολύτιμο εδώ και δεκαετίες για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος, όπου ήταν ρημαγμένη. Κοιτάξτε εδώ, αυτό αν δεν απατώμε είναι το Πτολεμαΐδα 5. Αυτό είναι το Πτολεμαΐδα 5. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον καθηγητή παρακαλώ. Το Πτολεμαΐδα 5 είναι αυτό, αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, αυτή η εικόνα της ανατίναξης έχει προκαλέσει σοκ στους Έλληνες. Γιατί σου λέει να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Να πάμε στις λεγόμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να κάνουμε εισαγωγές σχιστολιθικού πανάκριβου αμερικανικού αερίου. Μάλιστα. Να παίρνουμε αζερικό αέριο μέσω του Turk Stream, μέσω Τουρκίας, και να το πληρώνουμε και αυτό ακριβά, πληρώνοντας και τέλη διέλευσης στην Τουρκία. Αλλά, βρε αδελφέ, να μην κρατήσουμε και μία ρεζέρβα αυτές τις υποδομές. Αύριο γίνεται ένας πόλεμος. Αύριο γίνεται κάτι παγκοσμίως που ανατρέπει τις ισορροπίες. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε λιγνίτη, να έχουμε δική μας ενέργεια για να μπορέσει η χώρα αυτοδύναμα να κρατηθεί στα πόδια της όρθια. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχάς, θα σας πω συγχαρητήρια που παίξατε αυτό το θέμα, γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο.
0: Δεν παίζει πουθενά. Εδώ το παίξαμε και το έπαιξε και η εκπομπή του φίλου μου του Χαριτάτου και της Χατζηγεωργίου στο Open. Αυτές οι δύο εκπομπές το παίξαμε. Οι άλλοι δεν το έπαιξαν πουθενά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θίξανε, προκαλέσανε το ελληνικό φιλότιμο. Και αυτό γιατί δύο μέρες τώρα όλες οι πλατφόρμες ανανεώνουν, επιβεβαιώνουν, ξαναπαίζουν όλο αυτό το οπτικό υλικό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις και είδα ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες αντέδρασαν σε αυτήν την καταστροφή
0: που
1: θυμίζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι φεύγοντας κατέστρεφαν τα πάντα. Πάμε στο προκείμενο όμως. Επειδή με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά, γιατί βλέπετε η καταγωγή μου είναι από την Άουσα, είναι πολύ κοντά στην Πτολεμαΐδα και έχω μεγάλη οικογένεια και στην Πτολεμαΐδα. Και όταν λοιπόν ήρθαν σε γνώση μου όλες αυτές οι λεπτομέρειες, άρχισα να το ψάχνω και διαπιστώνω τα εξής. Παρόλη την ενεργειακή κρίση, παρόλο το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξαναβάλαν στο ενεργειακό μείγμα το κάρβουνο, το λιγνίτι, εμείς συνεχίζουμε σταθερά να απαξιώνουμε την παρουσία του και τη χρήση του.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ας πούμε ότι είναι επιλογή κυβερνητική. Δεν θα με ενοχλούσε. Θα έλεγα αυτή είναι η επιλογή τους, τους ψηφίσαμε, καλά κάναμε. Ξέρετε τι με ενόχλησε όμως? Όταν έγινε η απαλωτρίωση των χώρων, των οικοπαίδων, των αγροτικών εκτάσεων αυτών, επειδή βρέθηκε το κάρβουνο για εθνικούς λόγους, η συμφωνία πάντα σε αυτές τις απαλωτριώσεις λένε όσο ισχύει η συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν σταματήσει τη χρήση τους πρέπει να τα επιστρέψει στους αγρότες.
0: Σωστό.
1: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πριν 2 χρόνια νομοθετικά άλλαξε τη διάταξη και λέει ότι η ΔΕΗ μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης για το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν το πρώτο πραξικόπημα ήταν ότι δεν επιστράφηκε η γη στους αγρότες. Πάμε στο δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό. Εκεί που είναι τα ορυχεία υπάρχουν λεκάνες λόγω της εξκαφής που είναι εύκολο να δεχθούν, γιατί το κάρβουνο θεωρείται στεγανό και γι' αυτό υπάρχει εκεί, μπορούν να δεχθούν νερό. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ τι προγραμμάτισε? Στα δύο μεγάλα λιμνητορυχεία να κάνει λιμνοδεξαμενές, να μεταφέρει το νερό δηλαδή από το φράγμα του Πολυφύτου και να παράξει ενέργεια με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Έγινε ερώτημα, έγινε και περώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι είναι δυνατόν, και ο κύριος Βελόπουλος το σήκωσε και ο κύριος Πολάκης το σήκωσε, λέγοντας δηλαδή ένα εθνικό απόθεμα. Έτσι. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα.
0: Στρατηγικό, σωστά.
1: Που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις, πας να το εξαφανίσεις. Και τους δώσαν την άδεια να κάνουν μετατροπή αυτών των λιγνητορυχείων σε λιγνοδεξαμενές. Και θα κάνουν και data center, θα κάνουν και φωτοβολταϊκά κέντρα, θα κάνουν τα πάντα. Όλα για το κέρδος ενός ιδιώτη, γιατί για μένα η ΔΕΗ είναι ιδιωτική, και τίποτα για τον Έλληνα πολίτη της περιοχής.
0: Μα στη ΔΕΗ αυτός που λύνει και δεν είναι ένα φαντ, η CVC αν δεν απατώμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΕΗ η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και εξυπηρετεί τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, εξυπηρετεί τα κέρδη και τις σκοπιμότητες κάποιων μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων και μάλιστα ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Περί αυτού πρόκειται.
1: Και άμα διαβάσετε τη σημερινή δήλωση των στελεχών της ΔΕΗ, γιατί καταστρέψαν τον εξοπλισμό, είπανε αφού δεν θα το χρησιμοποιούμε. Είναι εμπόδιο εκεί που θέλουμε να κάνουμε τα data center, ήταν οι εξκαφείς, έπρεπε να φύγουν, δεν χρησιμοποιούνται κλπ. Κλπ. Και γι' αυτόν τον λόγο θα τους πουλήσουν για παλιοσίδερα.
0: Για scrap πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο europos.gr και στην εκπομπή εδώ στο κανάλι όπου ο κόσμος λέει γιατί αυτό το μίσος, διότι με αυτούς τους καδοφόρους εξκαφείς μπόρεσε η Ελλάδα να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λιγνίτη, να τροφοδοτήσει την παραγωγή της, να τροφοδοτήσει χωριά στο παρελθόν πριν από κάποιες δεκαετίες που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπόρεσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί και σου λέει γιατί αυτό το μίσος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια golden boys που μισούν τη χώρα, μισούν τη βιομηχανική της ιστορία, μισούν τις ιστορικές της υποδομές. Αυτό δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
1: Είναι, και νομίζω αυτό το ερώτημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Γιατί μέχρι το 19 οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε ότι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο είδος, να προστατεύσουμε αυτό, και γι' αυτό αρνιόντουσαν τα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από την ημέρα που ανέλαβε, από το 2019, με όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη και πλάτη, εφαρμόζει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αυτούς για αυτούς. Δεν υπήρχε πουθενά η ρήτρα να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία πριν το 28, εμείς τα κλείσαμε από το 20. Δεν υπήρχε κάπου που να λέει δεν εξορίσουμε πετρέλαιο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε πετρέλαιο. Η Νορβηγία πρόσφατα ζήτησε άδεια μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει καινούργιες γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε σημαία την πράσινη ενέργεια με την καταστροφή των βουνοκορφών για ανεμογεννήτριες, με την καταστροφή της παραγωγικής γης με φωτοβολταϊκά κέντρα. Αν γυρίσετε στη Μακεδονία θα δείτε όλη η παραγωγή γη έχει μετατραπεί σε ένα φωτοβολταϊκό κέντρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και όχι μόνο στη Μακεδονία. Και όχι μόνο στη Μακεδονία, κύριε καθηγητά. Να δείτε και το Λακαρνανία και άλλες περιοχές.
1: Αν ξεκινήσεις από την Πάτρα για να πας στα Γιάννενα, όλες οι ορεινές πλευρές είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά επάνελ.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Μετά λέμε γιατί κάνουμε εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό, αγκουράκια, ντομάτα από την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγική γη. Όταν ένας παραγωγός δεν ξέρει τι του ξημερώνει όταν καλλιεργεί μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αλλά έχει εξασφαλισμένο εισόδημα πουλώντας ενέργεια με το φωτοβολταϊκό κέντρο που στείνει στο χωράφι του, καταλαβαίνετε είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτικότερη η επένδυση αυτή. Να και πούμε... αυτούς τους ξεγέλασε όμως. Και αυτούς τους ξεγέλασε, γιατί πήρε τα λεφτά των μικροεπενδυτών και τώρα τα κάνει όλα ομαδικά και τους μικρούς επενδυτές τους πετάει έξω.
0: Τους πετάει έξω, έτσι είναι.
1: Δεν μπορούν να συνδεθούν κλπ.
0: Τους πετάει έξω. Κύριε καθηγητά, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι ένα έθνος, μια χώρα, η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα αγροτικό και κτηνοτροφικό που να μπορεί να θρέψει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον πληθυσμό της με διατροφική επάρκεια, μια χώρα που δεν διαθέτει ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία, δεν μπορεί ούτε να πολεμήσει, κύριε καθηγητά, διότι ακόμα και αν έχει πανάκριβες Μπελαρά, πανάκριβα Ραφάλ και πανάκριβα F-35 και ορθώς θα έχουμε, στα μετόπιστεν, άμα δεν μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό, άμα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τι άμυνα να προτάξουμε? Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο του κόσμου το καλοκαίρι και παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ούτε μικρομεσαία επιχείρηση που να δημιουργεί. Η μία μετά την άλλη κλείνουν, 10, ανοίγει μία. Άρα λοιπόν οδηγούν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε παροχή υπηρεσιών και σε ξενοδοχείο της Ευρώπης.
0: Κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για διαφημιστικά μηνύματα. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά που λέτε είναι συγκλονιστικά και τα λέτε με επιστημοσύνη. Δεν είναι ούτε συνθήματα ούτε ατάκες επικοινωνιακής προβολής. Τα λέτε με επιστημοσύνη, σοβαρότητα και σεμνότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά, διότι δυστυχώς απηχούν την πραγματικότητα. Εμένα με έχει πιάσει το στομάχι μου, ειλικρινά.
1: Και πού να ακούσετε και θα τα επόμενα.
0: Τώρα θα πάμε στα επόμενα. Και θα ήθελα πολύ να είχατε άδικο, κύριε καθηγητά. θα ήμουν πολύ ευτυχής να είχατε άδικο. Αλλά δυστυχώς, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχετε δίκιο. Με έχει πιάσει το στομάχι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική η συνέντευξη του καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη απόψε. Ο Πόντιος λέει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μείνετε κοντά μας. Την υπομονή σας, κύριε καθηγητά, θερμή παράκληση για ελάχιστα λεπτά διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Αυτά είναι τα πλάνα της καταστροφής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη από τις αυθεντίες σε θέματα ενεργειακών πόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα θα έλεγα διεθνής αυθεντία, σεμνός, ταπεινός, αλλά βαθιά επιστήμων και βαθύτατος γνώσης των θεμάτων. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες και αυτούς δεν θα τους βγάλουμε από την υποθαλάσσια ζώνη ή και από το ελληνικό υπέδαφος για λόγους περιβαλλοντικούς?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει ένα μπαράζ δηλώσεων, αναλύσεων, προγραμματισμού,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, στα οποία είχα πει ότι δεν πρόκειται να δω γεώτρηση όσο είμαι εν ζωή, και μου λένε να κοιτάξτε, έρχεται η επόμενη γεώτρηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είχε βγει μαζί με την κοινοπραξία που είχε γίνει Exxon Energy, ελληνικά πετρέλαια.
0: Ναι, Hellenic Energy.
1: Και είχε δηλώσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν είπα, ο κύριος Παπασταύρου μάλλον είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας. Επανήλθε τις τελευταίες μέρες και δήλωσε ότι θα γίνει γεώτρηση μεταξύ 14 και 18 Φεβρουαρίου. Σίγουρος. Διαβάζω επίσης ότι η κοινοπραξία, ενώ είχε δεσμευτεί να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο, την μετέφερε για τον Ιούλιο, γιατί θέλει να κάνει και χαρτογράφηση του πυθμένα για να πάρει την έγκριση και με τα δύο μαζί. Και μέχρι εδώ είναι κατανοητά. Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πόσο θα εγκριθεί, αλλά και αν εγκριθεί, ξέρει ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, και αν προσφύγουν είναι σίγουρος ότι το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θέλει κοινοπραξία για να φέρει το γεωτρύπανο το Φεβρουάριο στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Το φαίνεστε. Την προβολή τάχα του έργου για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Άρα λοιπόν εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο, γιατί αν είχα μια καινούργια κυβέρνηση θα έλεγα προσπαθεί να δώσει ένα καινούργιο βηματισμό. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 όμως έχει δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Το 19 η Exxon είχε υποβάλει ΜΠΕ για να κάνει σεισμικές έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Προσέφυγε η Greenpeace στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί 3,5 χρόνια, προσέξτε, όχι 3,5 μήνες, 3,5 χρόνια δεν παίρνανε την έγκριση για να προχωρήσουν σεισμικές έρευνες. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου τώρα ότι θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα πάρει απόφαση σε ένα μήνα? Ή έχει συμφωνήσει με τις περιβαλλοντικές να μην γίνει προσφύγη?
0: Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ. Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά περνάνε και από το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δεύτερο. Η ενεργειακή είχε το οικόπεδο στα Γιάννενα. Υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γεώτρηση κάπου εκεί στο Καλπάκι και μετά από 2 χρόνια δεν είχε καμία έγκριση. Προσέξτε, δεν είχαμε προσφυγές εδώ, δεν είχαμε καν έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα πώς ξαφνικά η ενεργειακή πιστεύει ή δεν το πιστεύει μάλλον ότι ο κύριος Παπασταύρου θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα? Μένει να φανεί.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι αυτά γίνονται για το φαίνεστε, είναι επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση δεν θέλει η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη και να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά θέλει να εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μας λέτε?
1: Αυτό το λέω και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη, δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι, δεν το θέλουν ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Κανένας δεν μας θέλει ενεργειακά αυτόνομους. Κανένας δεν μας θέλει ισχυρούς. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις συμβαδίζουν σε αυτό το ξένο θέλω. Δεν έχουμε δικά μας θέλω.
0: Δηλαδή είναι υποτελείς τους ξένους, αυτό μας λέτε.
1: Δε αυτό πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να σας πω παραδείγματα, δεν είναι ότι βγαίνει από το μυαλό μου. Βγαίνει από τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Ένα απλό παράδειγμα. Το 2019 η Hellenic Energy ήταν έτοιμη να κάνει γεώτρηση στον Πατραϊκό. Τότε λοιπόν έψαχνε λιμάνι για να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης. Εκεί θα έχει τα αναλώσιμα, θα έχει υποδομές, να μένει ο κόσμος κλπ. Και δεν μπορούσε να βρει λιμάνι. Ούτε η Πάτρα, ούτε η Ιγουμενίτσα, ούτε ο Αστακός. Και ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι τα τρία λιμάνια της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και του Μύτικα του Αστακού εκεί σε εκείνη την περιοχή σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιος θα δεχθεί τις υποδομές της Exxon για το Block 2? Και ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα υπάρχει κανονική οικονομική ανάλυση. 400 εκατομμύρια θα εισέλθουν ως έσοδα δευτερογενώς στις κοινωνίες με τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, το ντύσιμο κλπ. Αυτά δεν τα βλέπαν το 19. Το 19 η κυβέρνηση γιατί δεν πίεζε να γίνουν υποδοχής λιμανιών η Πάτρα ή ο Μύτικας? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα δούμε στην πράξη θα είναι όλα πάλι για το Θεαθήνε. Ο Πατραϊκός, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, όταν τα ελληνικά πετρέλαια είχαν τον Πατραϊκό και η ενεργειακή τα Γιάννενα και σήμερα συμμετέχουν στην κοινοπραξία για το οικόπεδο 2, τους πέταξαν έξω από τις περιοχές γιατί ο Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω πετρέλαιο και ο Πατραϊκός και τα Γιάννενα είχαν και πετρέλαιο, δεν προχώρησαν στις γεωτρήσεις, επέστρεψαν τα οικόπεδα πίσω και σήμερα η ΕΔΕ λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε όριμες περιοχές για να καλύψουμε πάλι μεγάλους παίχτες. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: είναι το τελευταίο που παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κυπαρισιακός είναι όριμος εδώ και 2 χρόνια για γεώτρηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις και θα έπρεπε τα ελληνικά πετρέλαια να αποφασίσουν ή επιστρέφουν τον μπλοκ ή προχωράνε σε γεώτρηση. Όμως στο μεσοδιάστημα των 2 χρόνων μεσολάβησαν και άλλες δράσεις της κυβέρνησης. Και αυτές οι δράσεις ήταν θαλάσσιο πάρκο. Έκανε το θαλάσσιο πάρκο στα σύνορα με το μπλοκ 10 και μάλιστα πήρε και το δυτικό της κομμάτι που ήταν το νησί των Στροφάδων, με αποτέλεσμα να οδηγεί τα ΕΛΠΕ στην έξοδο. Για να μην αποχωρήσουν τα ΕΛΠΕ λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη Σεύρον να μπει σαν κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά προσέξτε, η Σεύρον είναι πιο έξυπνη από την Exxon. Ζήτησε παράταση 18 μήνες για να πάμε στην απόφαση της γεώτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Θα συζητήσω με την επόμενη κυβέρνηση. Αν η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι φιλικά προσκύμενη στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, τότε δεν θα μπω στο παιχνίδι και θα φύγω.
0: Συγκλονιστικό και αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτά τα οποία μας είπατε αποτελούν την άκρη ενός νήματος, ενός κουβαριού που περιέχει γνώσεις που δεν τις ξέρουμε ως απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα πιάσαμε μία άκρη, την τραβήξαμε, μάθαμε πολλά, αλλά θα παρακαλέσω να σας ξαναέχουμε τις επόμενες μέρες για να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Διότι αυτά που είναι δεν αφορούν μόνο θέματα ενέργειας. Αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, κύριε καθηγητά. Εθνικής ασφάλειας της χώρας. Είναι θέματα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή της συνέντευξης που μας δώσατε απόψε και σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Πα στη Τζιά. Και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω την Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
1: Air Topen, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν χρειάζονταν οι δραματικές εξελίξεις στο Ιράν για να καταλάβουμε ότι ο παράγοντας Κίνα παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στον πλανήτη και στις εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Έχουμε στο στούντιο του Μιλτέρ έναν άνθρωπο ο οποίος μελετά το φαινόμενο Κίνα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο, όπως είπα. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Τσάνερ, πολύ καλός συνάδελφος, Στέλιος Ελληνιάδης. Στέλιος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε δύο εκπομπές μαζί. Η πρώτη είναι αυτή και έχει να κάνει με την Κίνα και θα ακολουθήσει και μια δεύτερη που θα έχει να κάνει με τη μουσική και με το τι ρόλο έχει παίξει η μουσική στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους. Αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα.
1: Ωραία, δεν έχεις παράπονο από την ποικιλία μας.
0: Καθόλου, καθόλου. Κίνα λοιπόν, αναρωτιέται έτσι ο μέσος πολίτης που παρακολουθεί την πορεία της και βλέπει τα σφυροδρέπανα και το κόμμα και όλα αυτά. Είναι σοσιαλιστική χώρα η Κίνα με αυτή την οικονομία που έχει, την καθαρά καπιταλιστική θα έλεγε κάποιος οικονομία?
1: Ναι, αυτή τώρα είναι μια πολύ κέρια ερώτηση, την οποία την συναντώ πολλές φορές και από ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική αλλά και από απλούς ανθρώπους που έχουν έτσι μια απορία. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα το οποίο φαίνεται απλό αλλά δεν είναι απλό, έτσι,
0: Να.
1: εννοείται, είναι δύσκολο. Λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι η Κίνα εμφανίζεται ως κράτος κάποια στιγμή στην εξέλιξη της κουβέντας μας, θέλω να πάμε και πριν τη δημιουργία του κράτους, αλλά εμφανίζεται ως κράτος το 1949. Και αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από πολιτικά από δύο πολύ σημαντικά γεγονότα, δηλαδή από την εξέλιξη που έχουν τα δύο κεντρικά συστήματα τα οποία είναι κυρίαρχα στον κόσμο. Είναι ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός. Είναι ο κόσμος περίπου μοιρασμένος.
0: Ναι.
1: Και είναι μοιρασμένος, τα καπιταλιστικά κράτη είναι πολύ περισσότερα, αλλά ουσιαστικά είναι μοιρασμένος. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο πολύ διαφορετικές οδούς που έχει να ακολουθήσει κανείς. Σε αυτή την χρονική περίοδο, την μεταπολεμική, αρχίζουν και τα δύο συστήματα να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Το ένα σύστημα, το σοσιαλιστικό, διαλύεται το 1990-91 και πάβει να υπάρχει σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο. Και το άλλο, το καπιταλιστικό, περνάει σε μία περίοδο παρατεταμένης κρίσης που κατά τη γνώμη μου υποκρύπτει ένα πολύ μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα της παρακμής. Ουσιαστικά έχει μπει σε διαδικασία παρακμής. Απλώς το σοσιαλιστικό, το ευρωπαϊκό, κατέρευσε νωρίτερα. Το δυτικό, το καπιταλιστικό, δοκιμάζει μετά τον πόλεμο να εφαρμόσει ένα εξοραϊσμένο καπιταλιστικό καθεστώς, το οποίο ονομάζεται σοσιαλδημοκρατία. Και πράγματι το καταφέρνει αυτό με αρκετή επιτυχία. Ιδιαίτερα τα πρώτα 30 χρόνια μετά τον πόλεμο, τα οποία από αναλυτές χαρακτηρίζονται ως η χρυσή εποχή της Ευρώπης, έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, γιατί αναπτύσσεται περισσότερο εσωτερικά η δημοκρατία, δηλαδή θεσμικά έχουμε μια σημαντική πρόοδο στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Έχουμε το κοινωνικό κράτος, δηλαδή μια μέρημνα για όλους τους πολίτες της κάθε κοινωνίας, στο επίπεδο της παιδείας, της υγείας και των άλλων βασικών τομέων για μια αξιοπρεπή και καλή ζωή. Όμως και η περίοδος της σοσιαλδημοκρατίας υποχωρεί πολύ γρήγορα, θα έλεγα, σε σχέση με την επιτυχία που έχει να επιδείξει, γιατί τελικά φαίνεται ότι δεν ήταν συμβατή με τον καθαρό αιμοκαπιταλισμό, ο οποίος με τη μορφή του νεοφιλελευθερισμού επικρατεί με, θα πούμε, μπορούμε να βάλουμε σαν σημαδούρα την διοίκηση Θάτσερ στην ναι. Ευρώπη, στη Βρετανία, η οποία υποστηρίζει τον νεοφιλελευθερισμό σε όλη του την έκταση, και το ίδιο την ίδια εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τον πρόεδρο Ρίγκαν. Οπότε με την εφαρμογή του νεοφιλελευθερισμού, που βέβαια είναι παραπλανητικό το νεοφιλελευθερισμός, γιατί παραπέμπει σε μια ελευθερία, ουσιαστικά πρόκειται μόνο για την ελευθερία της αγοράς, δεν πρόκειται για την ελευθερία των πολιτών.
0: Μιας κάστας.
1: Μιας κάστας. Ναι. Δηλαδή αυτών που ελέγχουν τα κεφάλαια, τη διακίνηση των κεφαλαίων, τον πλούτο.
0: Ο οποίος είναι και αέρας.
1: Ο οποίος είναι και αέρας. Αυτοί λοιπόν καταπιέστηκαν, θα έλεγα, μεταπολεμικά με τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία ήταν και ένα προϊόν και των αποτελεσμάτων του πολέμου, που ήταν ένας πόλεμος που ξεκίνησε μεταξύ των δυτικών χωρών και η μία πλευρά κατέστρεφε την άλλη, μια εσωτερική καταστροφή του δυτικού κόσμου που επεκτάθηκε συνέχεια στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Επίσης από το γεγονός ότι προπολεμικά στην Ευρώπη το κυρίαρχο πολιτικό καθεστώς δεν ήταν η δημοκρατία, ήταν τα φασιστικά καθεστώτα. Και όχι μόνο στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Είχαμε το Χίτλερ στη Γερμανία, είχαμε το φασισμό του Μουσολίνη στην Ιταλία και πολλές χώρες οι οποίες στη συνέχεια συμμετείχαν στον άξονα και πολέμησαν μαζί με τους Γερμανούς Ναζί, όπως οι Ούγγροι και πολλοί άλλοι, οι Κροάτες, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι κτλ. Το κυρίαρχο στοιχείο δηλαδή ήταν το αυταρχικό φασιστικό προπολεμικά. Οπότε επειδή έχει ιτηθεί αυτό στη σύγκρουση μεταξύ των δυτικών κρατών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λανσάρεται η σοσιαλδημοκρατία, η οποία εμπεριέχει στοιχεία σοσιαλιστικά.
0: Ναι.
1: Και βρίσκει μία διέξοδο ο καπιταλισμός, υιοθετώντας σοσιαλιστικά στοιχεία που αποτελούν και ένα αίτημα των κοινωνιών που έχουν εμπουχτίσει πια, έχουν συχαθεί το φασισμό, δεν θέλουν φασισμό, θέλουν ένα καθεστώς πιο δημοκρατικό. Οπότε βρίσκεται αυτή η λύση η οποία ταιριάζει σε όλους και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά η ζωή της είναι σύντομη, γιατί ο ίδιος ο καπιταλισμός και οι μεγάλοι

προσπαθούν και αυτοί να χτίσουν ένα σοσιαλιστικό καθεστώς μετά το 49, έχουν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα, γιατί έχουν μια κοινωνία. Η Κίνα το 1950 είχε περίπου, ας πούμε, χοντρικά 500 εκατομμύρια κατοίκους, τεράστιος αριθμός. Πρέπει, ο οποίος είναι κατεξοχήν αγροτικός, και πρέπει να εφαρμόσουν το σοσιαλισμό σε μια κοινωνία η οποία είναι αγροτική, είναι πολύ καθυστερημένη βιομηχανικά, δεν έχει δηλαδή αναπτυγμένες παραγωγικές δυνάμεις που, όπως μας λέει ο Μάρξ, είναι προϋπόθεση απαραίτητη για να μπορέσουμε να περάσουμε από τον αναπτυγμένο καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Αυτοί λοιπόν πρέπει να βρουν έναν τρόπο να το κάνουν αυτό το πράγμα. Παρακολουθούν τι γίνεται και παραέξω από αυτούς και βλέπουν ότι στην η μεταπολεμική Σοβιετική Ένωση, ενώ έχει βγει νικήτρια από τον πόλεμο, ενώ πριν από τον πόλεμο είχε μια οικονομική ανάπτυξη εξαιρετικά εντυπωσιακή, πήγαινε πάρα πολύ καλά, έβγαζε από τη φτώχεια τον κόσμο, δηλαδή εκατομμύρια ανθρώπους, και αναπτυσσόταν σε όλους τους τομείς, στην βιομηχανία, στην αγροτική παραγωγή, στην παιδεία, στις τεχνολογίες, στην επιστήμη, παντού. Όμως τρώει ένα πολύ μεγάλο στραπάτσο, είναι πύρια η νίκη της δηλαδή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί η Σοβιετική Ένωση καταστρέφεται το πιο αναπτυγμένο της μέρος, αυτό που είναι προς τη Δύση. Επίσης καταστρέφονται όλες τις υποδομές, δρόμια, αεροδρόμια, λιμάνια, γέφυρες, βιομηχανίες, σχολεία, πανεπιστήμια, τα πάντα. Και έχει και 27 εκατομμύρια νεκρούς, ένα νούμερο ασύλληπτο. Και ένα νούμερο το οποίο κυρίως της αφανίζει ένα μεγάλο κομμάτι από το πιο παραγωγικό τμήμα της κοινωνίας, κυρίως στην νεολαία δηλαδή. Και η Σοβιετική Ένωση προσπαθεί αφενός να ανοικοδομηθεί μεταπολεμικά, να ξαναχτίσει όλη αυτή την καταστροφή, αυτά τα ερείπια, και αφετέρου να μπορέσει να προχωρήσει πια με τις δυνάμεις που τις έχουν απομείνει, να μετεξελιχθεί σε ένα πιο σύγχρονο, σε ένα πιο μοντέρνο σύστημα από το προπολεμικό. Γιατί εντωμεταξύ βλέπει η Σοβιετική Ένωση ότι οι Αμερικάνοι που έχουν βγει ατσαλάκωτοι από τον πόλεμο και πολύ αναπτυγμένοι και πολύ ισχυροί, φεύγουν μπροστά σε τομείς καινοτομίας, φεύγουν μπροστά στον εξυγχρονισμό, φεύγουν μπροστά στον εκμοντερνισμό. Και αυτό είναι, τους δίνει μια προνομιακή θέση, την οποία πρέπει οι Σοβιετικοί να την αντιμετωπίσουν. Αλλά οι Σοβιετικοί έχουν ακόμα το πρόβλημα του εχθρικού περιβάλλοντος. Γιατί από τη μέρα που γίνεται η Επανάσταση του 1917, οι Δυτικοί συνεχώς επιτίθενται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η Σοβιετική Ένωση. Τους επιτέθηκαν αμέσως μετά την Επανάσταση, όταν 13 χώρες δυτικές εισβάλανε στη Σοβιετική Ένωση από όλα τα μέρη, από την Ευρώπη, από τη Βόρεια Θάλασσα, από τον Ειρηνικό Ωκεανό, από την Κασπία Θάλασσα, από παντού. Και στη συνέχεια έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί μεταπολεμικά οι Αμερικάνοι κατευθείαν, ενώ είναι σύμμαχοι των Σοβιετικών, λανσάρουν τον ψυχρό πόλεμο. Ναι. Δηλαδή θεωρούν, από τη στιγμή που νικήθηκε ο γερμανικός άξονας, ότι ο καινούριος πια εχθρός της Δύσης είναι η Σοβιετική Ένωση. Οπότε αυτό αναγκάζει τους Σοβιετικούς να γίνουν πολύ κλειστή κοινωνία, πολύ κλειστό σύστημα και καταπιεστικό εσωτερικά. Καταπιεστικά είναι όλα τα καθεστώτα. Αλλά γίνεσαι περισσότερο καταπιεστικός όσο πιο πολύ αισθάνεσαι ότι απειλείσαι. Και αυτό το πράγμα δυσχεραίνει την Σοβιετική Ένωση στο να ξεπεράσει τον παλιό της εαυτό και να γίνει πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονη. Ναι. Δηλαδή αυτό που λένε ότι δεν φτιάχνανε τζιν παντελόνια στην Ανατολική Ευρώπη,

0: ισχύει, δεν ισχύει, γιατί πολλά από αυτά που λέγονταν δεν ισχύουν κιόλας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία φοβία στον εξυγχρονισμό. Αλλά ο εξυγχρονισμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και για την επιβίωση μιας κοινωνίας, αλλά και για την ανάδειξή της σε μοντέλο, δηλαδή σε σημείο που η κοινωνία της να θαυμάζει το σύστημά της, να το αγαπάει, να είναι ελκυστικό το σύστημα. Αυτό το κλείσιμο της Σοβιετικής Ένωσης την κάνει τα επιτεύγματά της που έχει, γιατί έχει καταφέρει να βγάλει από τη φτώχεια τόσους πολλούς ανθρώπους, έχει καταφέρει, η Σοβιετική Ένωση όταν δημιουργήθηκε και με τα πολεμικά, που είχε 250 εθνικές μειονότητες, πολλές από αυτές μετά γίνανε κράτη όταν διαλύθηκε, μέχρι το Βλαδιβοστόκ, μέχρι την Ανατολή, οι οποίοι είχαν άλλες γλώσσες, είχαν άλλες θρησκείες, είχαν άλλες κουλτούρες. Έπρεπε λοιπόν όλα αυτά να ενωθούν κάτω από ένα κοινό σκοπό. Η ιδέα του σοσιαλισμού από μόνη της φαίνεται ότι δεν έφτανε και δεν ήταν εύκολο να γίνει κατανοητή και από την κοινωνία. Χρειαζόταν κάτι άλλο. Η Σοβιετική Ένωση υστέρησε στον εξυγχρονισμό, υστέρησε στο μοντερνισμό. Αυτό ερχόταν από τη Δύση. Στη συνέχεια, επειδή κλείστηκε στον εαυτό της, καλλιεργήθηκαν περισσότερο τα φαινόμενα της γραφειοκρατίας. Δηλαδή άρχισε η κάστα η οποία διοικεί τη Σοβιετική Ένωση να αποχωρίζεται, να απομακρύνεται από την ίδια την κοινωνία. Να γίνεται ένα διαφορετικό σώμα τα οποία ζουν παράλληλα. Αυτό αφαίρεσε από την κοινωνία πολλές πρωτοβουλίες. Και επίσης έκανε την κάστα αυτή την κυρίαρχη, την έκανε να είναι στάσιμη, να μην μπορεί να εξελιχθεί. Πράγμα το οποίο οδήγησε τελικά και στην κατάρρευσή της μερικά χρόνια αργότερα. Αυτό λοιπόν το μοντέλο, έτσι όπως εξελισσόταν, οι Κινέζοι κατάλαβαν κιόλας από το 1958-59-60, κατάλαβαν ότι αυτό το μοντέλο δεν πάει καλά. Δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Μέχρι τότε προσπαθούσαν να πάρουν από τη Σοβιετική Ένωση ό,τι καλό υπήρχε ως εμπειρία. Γιατί στους Σοβιετικούς είχε πέσει το βάρος να επινοήσουν το σοσιαλισμό. Ναι. Δεν υπήρχε μοντέλο ούτε από τον Μάρξ, ούτε από τον Έγκελς, από κανέναν. Πώς θα είναι ο σοσιαλισμός? Παίρνεις την εξουσία. Πώς τον χτίζεις?
1: Στην πράξη τι κάνεις?
0: Στην πράξη τι κάνεις?
1: Ναι.
0: Πώς επιλύεις όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν? Τι κατεύθυνση παίρνεις? Οι Κινέζοι πήραν μερικά υποδείγματα από τα πετυχημένα, αλλά διαφοροποιήθηκαν στα υπόλοιπα. Καταλάβαιναν που πάει το πράγμα. Και προσπαθούσαν να φτιάξουν τώρα ένα μοντέλο δικό τους, ήδη από το 1960. Ψάχνονταν όμως. Έτσι φτάσανε στην πολιτιστική επανάσταση το 1966. Υπήρχε μεγάλος φόβος μήπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που ήταν η σπονδυλική στήλη της Κίνας, μήπως γραφειοκρατικοποιηθεί και γίνει άκαμπτο, ανελαστικό, όπως έγινε της Σοβιετικής Ένωσης. Και προσπαθούν αυτό το πράγμα, κινητοποιώντας τις μάζες, την κοινωνία, να το αποτρέψουν. Γι' αυτό βγαίνει το σύνθημα «βομβαρδίστε τα επιτελεία» ή να αναπτυχθούν πάρα πολλές ιδέες. Ξέρω εγώ, στη Δύση είχαν πολύ μεγάλη απήχηση αυτά τότε,
1: ναι,
0: τα συνθήματα. Έτσι άρχισα και εγώ να τα παρακολουθώ και να δελεάστηκα, γιατί αυτά ήταν πολύ καινούργια πράγματα. Δηλαδή το σύνθημα «αφήστε 100 λουλούδια να ανθίσουν και 100 σχολές να συναγωνίζονται». Αυτά, το νόημά τους, η σημασία τους ήταν καταπληκτική. Γιατί έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει μια ελευθερία στην έκφραση, να υπάρξουν, να ακουστούν πάρα πολλές ιδέες και να αναπτυχθούμε μέσα από αυτό. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν θα έβγαινε ποτέ από τη Σοβιετική Ένωση, που ήταν φοβική και φοβότανε τις πολλές ιδέες. Βέβαια αυτό στην πορεία του, η πολιτιστική επανάσταση, όπως όλα τα πράγματα, είχε ένα όριο. Δεν επέλυσε άλλα βασικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Κίνα. Το βασικό πρόβλημα δηλαδή ότι είχε πετύχει την πλήρη ισότητα, να είναι όλοι ίσοι, αλλά ήταν όλοι ίσοι στη φτώχεια. Γιατί δεν είχαν μπορέσει να αναπτύξουν τις παραγωγικές δυνάμεις. Οι παραγωγικές δυνάμεις αναπτύσσονταν, αλλά με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Με ρυθμούς που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας, πρώτον, και δεύτερον, εμφάνιζαν την Κίνα να υστερεί πάρα πολύ σε σχέση με τον ανταγωνιστή που ήταν ο δυτικός κόσμος. Εκεί λοιπόν, μέσα από την εσωτερική πάλη που γίνεται στην Κίνα, σε όλη την Κίνα, γιατί γίνεται και μια ιδεολογική και μια πολιτική πάλη στη διάρκεια των 10 ετών της πολιτιστικής επανάστασης, στο τέλος επικρατούν οι δυνάμεις εκείνες μέσα στο κόμμα, οι οποίες πρότειναν μια συγκεκριμένη λύση. Η λύση ήταν ότι πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα πίσω, δηλαδή να επαναφέρουμε στοιχεία της καπιταλιστικής οργάνωσης μέσα στο σοσιαλιστικό μας σύστημα, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις παραγωγικές δυνάμεις, τη βιομηχανία, τις επιστήμες, το διάστημα, τα πάντα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να περάσουμε στο σοσιαλισμό. Η γραμμή την οποία την εξέφραζε ως επικεφαλής αυτής της τάσης μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, ο Τενγκ Σιαοπίνγκ, ο οποίος λέει πρέπει να ανοιχτούμε στην αγορά, να δημιουργήσουμε οικονομία της αγοράς, να επιτρέψουμε τη δημιουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων και να προχωρήσουμε ελεγχόμενα σε αυτό το δρόμο. Αυτό λοιπόν προκύπτει από όλους αυτούς τους παράγοντες που προανέφερα. Δηλαδή από την συνεχή αναζήτηση μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ποιος είναι ο καταλληλότερος δρόμος για να πάμε στο σοσιαλισμό, από το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο δεν ήταν ένα μοντέλο το οποίο μπορούσες να το μιμηθείς, γιατί έπρεπε να κάνεις καθολική ολική κολοτούμπα, δηλαδή να εγκαταλείψεις τον δρόμο για τον σοσιαλισμό και να περάσεις στον καπιταλισμό, το οποίο δεν το θέλανε. Ούτε να μιμηθούν το σοβιετικό που βλέπανε ότι είχε κολλήσει. Και αρχίζουν να εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Θέλω να πω πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα στην Κίνα. Ο Τενγκ Σιαοπίνγκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής αυτής της γραμμής για να υιοθετήσουν σε ένα μεγάλο μέρος την οικονομία της αγοράς, γιατί ποτέ δεν κατάργησαν τον κρατικό τομέα στην Κίνα, ούτε μέχρι σήμερα. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ ισχυρός. Περίπου μοιράζονται αυτά στην Κίνα, 50-50, 50-50. Ότι παρόλες τις διαφωνίες τις εσωτερικές, ο Τενγκ Σιαοπίνγκ παρέμεινε όλα τα χρόνια μέλος του πολιτικού γραφείου της Κίνας. Δηλαδή ούτε φυλακή τον βάλαν, ούτε τον εκτελέσανε. Ναι. Δεν ακολουθήσανε τέτοια μοντέλα. Δεν φτιάξανε στην Κίνα στρατόπεδα για τους αντιφρονούντες. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει τη φήμη στη σκέψη μας ότι είναι ένα κράτος που έχει ένα σκληρό καθεστώς. Το καθεστώς δεν είναι σωστή λέξη. Ένα σκληρό σύστημα διακυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ότι είναι αυστηρή.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό η αυστηρότητα εμπεριέχεται σε κάθε οργανωμένο κράτος. Δεν υπάρχει κράτος, είναι
1: και
0: μέσα
1: είναι
0: στην έννοια του κράτους.
1: Είναι πιο, εντάξει, έτσι. Ναι.
0: Όμως, πρέπει και αυτό να το σχετικοποιήσουμε ως εξής. Στη Δύση έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι ελευθερία είναι το δικαίωμά σου να πηγαίνεις κάθε 4 χρόνια να ψηφίζεις και επίσης να έχεις την ελευθερία να λες τη γνώμη σου. Όμως, οι Κινέζοι ανέκαθεν είχαν μια άλλη αντίληψη για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι οι άνθρωποι γίνονται ελεύθεροι όταν καταρχήν εξασφαλίσουν τα βασικά στη ζωή τους. Δηλαδή, να έχουν στέγη, να έχουν δουλειά, να έχουν γιατρό, να έχουν δάσκαλο, να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα και να έχουν, πολύ βασικό αυτό, ένα σύστημα οργάνωσης που θα διασφαλίζει ότι θα αναδεικνύονται στην κοινωνία οι αξιότεροι, οι καλύτεροι και αυτοί θα αναλαμβάνουν τη διοίκηση. Αυτά σαν συστατικά στοιχεία της ελευθερίας δεν υπάρχουν στη Δύση.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν και τα βασικά, λέω.
0: Και δεν υπάρχουν και τα βασικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η πιο αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα στον κόσμο, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι και το πρότυπο του καπιταλισμού, στην Αμερική έχει 50 εκατομμύρια ανθρώπους από τα 330 εκατομμύρια οι οποίοι ζουν με κουπόνια, παίρνουν με κουπόνια από το κράτος για να πάρουν τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ. Έχει εκατομμύρια άστεγους. Έχει μια μεσαία τάξη η οποία ζει οριακά. Έχω φίλους από την Αμερική οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να φτιάξουν τα δόντια τους. Στην Αμερική
1: δεν είμαστε και φθηνοί. Φαντάσου.
0: Δεν είμαστε και φθηνοί, αλλά κοίταξε, στην Αμερική όταν για να κάνεις μια εξέταση μπορεί να θέλεις 2-3 χιλιάδες δολάρια.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα είμαστε φθηνοί. Και στην Αμερική λένε ότι μην πάθεις σοβαρή αρρώστια και χρειαστεί να μπεις σε νοσοκομείο,
1: ναι,
0: γιατί έχεις χάσει το σπίτι σου.
1: Και εδώ εκεί πάμε.
0: Εφόσον ακολουθούμε τον νεοφιλελευθερισμό, ναι, τίνουμε προς
1: τα
0: εκεί.
1: Για να μην πω ότι είμαστε ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, οι Κινέζοι λοιπόν φρόντισαν να εξασφαλίσουν αυτά και όχι στα λόγια. Λέω εγώ και στους φίλους μου τους δεξιούς και στους αριστερούς και στους κεντρώους τους φίλους μου όλους. Λέω, αν θέλετε να είστε δίκαιοι και να κρίνετε την Κίνα, πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε πόσο σημαντικό είναι ότι οι Κινέζοι μέσα σε 40 χρόνια έβγαλαν από τη φτώχεια 800 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και αυτά τα στοιχεία είναι με βάση τις αναλύσεις που βγάζει η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή οργανισμοί οι οποίοι κάθε άλλο παρά κινεζόφιλοι είναι. Αυτό είναι δηλαδή μια αντικειμενική πραγματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει το σημαντικότερο στοιχείο για την ελευθερία τους. Δηλαδή έπαψαν να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν στέγη να κοιμηθούν, να μην έχουν γιατρό, να μην έχουν δάσκαλο, να μην σπουδάζουν τα παιδιά τους. Όταν παρακολουθείς τώρα την Κίνα και δεις το γεγονός ότι σήμερα το 95% των Κινέζων έχει πλήρη ασφάλιση και υγειονομική κάλυψη. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα αυτό. Ούτε σχεδόν στις ευρωπαϊκές που ακόμα διατηρείται το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης το γεγονός ότι κάθε χρόνο στα πανεπιστήμια στην Κίνα μπαίνουν 11 εκατομμύρια παιδιά, τα οποία βγαίνουν αξιοκρατικά τα παιδιά από τις λαϊκές οικογένειες, από τα χωριά. Τα παιδιά πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Η Κίνα σήμερα στα πανεπιστήμια της έχει κοντά 50 εκατομμύρια φοιτητές. Είναι ασύλληπτα νούμερα. Μια χώρα που το 1950 είχε προσδόκιμο ζωής, δηλαδή ένας μέσος άνθρωπος περίμενε ότι θα ζούσε 30 χρόνια. Και σήμερα στο καινούριο πενταετές, το 15ο πενταετές που άρχισε να τίθεται σε ισχύ από φέτος, οι Κινέζοι μεταξύ άλλων στόχων μέχρι το 2030 έχουν βάλει ότι και το προσδόκιμο ζωής που σήμερα είναι στα 79 στην Κίνα, mm-hmm, ότι θα πάει στα 80. Για να δεις δηλαδή την μέριμνα που έχουν για την κοινωνία και πώς όλα είναι σχεδιασμένα. Η έγνοια δηλαδή για τον κόσμο, πώς υλοποιείται και γίνεται πολιτική. Και αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Αυτό το κινέζικο μοντέλο πάρει, με τη σύγχρονη ορολογία, θα το ονόμαζα ότι είναι ένα σύστημα υβριδικό. Δηλαδή έχει τα στοιχεία τα σοσιαλιστικά και έχει και τα στοιχεία τα καπιταλιστικά, τα οποία τα έχουν επιλέξει επί τούτου ως εργαλεία ανάπτυξης, είναι υπό έλεγχο. Πρέπει να δεις το βασικό θέμα για το αν είναι η Κίνα σοσιαλιστική ή δεν είναι, είναι ποιος έχει την πολιτική εξουσία. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Στη Γερμανία είχαμε φασισμό, όχι γιατί άλλαξαν οι οικονομικές δομές. Άλλαξε η πολιτική, άλλαξε το πολιτικό σύστημα, άλλαξε. Δηλαδή άλλαξε η εξουσία. Ποιος έχει την εξουσία? Πήραν την εξουσία οι φασίστες, εφάρμοσαν ένα φασιστικό σύστημα, αλλά δεν άλλαξαν τον καπιταλισμό. Στην Κίνα λοιπόν την εξουσία την έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Στην Κίνα οι ολιγάρχες, αυτοί που έχουν γίνει πλούσιοι, αυτοί που δηλαδή πήραν τις πρωτοβουλίες και φτιάξανε τα πολύ μεγάλα σύγχρονα, τις σύγχρονες επιχειρήσεις, δεν έχουν κανέναν λόγο στην πολιτική. Δεν μπορούν να αναμειχθούν. Δεν τους επιτρέπεται να αναμειχθούν. Σε αντίθεση με τη Δύση, όπου το έχουμε πια διαπιστώσει όλοι μας, ότι είναι οι ολιγάρχες, βλέπεις ότι όταν ορκίστηκε ο Τραμπ, είχε γύρω του, να, δεν κάλεσε εμένα από τη γειτονιά ή την, ξέρω εγώ, εσένα. Είχε τους πιο μεγάλους ολιγάρχες γύρω του. Και επίσης στην Αμερική, τα λόμπις που εκπροσωπούν συμφέροντα, είτε των μεγάλων τραστ, είτε ξένων δυνάμεων, γιατί είναι πολύ ισχυρό το Ισραηλινό λόμπι στην Αμερική, δηλαδή του κράτους του Ισραήλ, αυτοί χρηματοδοτούν τους γερουσιαστές των δύο σωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου. Το Ισραηλινό λόμπι δίνει λεφτά στο 94% των γερουσιαστών των δύο σωμάτων. Και λεφτά σε αυτούς δίνουν όλες οι μεγάλες εταιρείες. Οι φαρμακευτικές, οι πολεμικές, οι εταιρείες τροφίμων. Όλες οι μεγάλες εταιρείες, τα τρας, δίνουν λεφτά στους γερουσιαστές για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Δηλαδή είναι πεντακάθαρο ότι το πολιτικό σύστημα ελέγχεται από τους πλούσιους. Αυτό στην Κίνα ούτε να το διανοηθούν δεν μπορούν. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται αυτό. Και όποιος από τους πλούσιους της Κίνας, οι οποίοι έχουν συμβάλει πάρα πολύ στην ταχύρυθμη ανάπτυξη και πρόοδο της Κίνας, μέσα σε αυτό το καθεστώς, το γνωρίζουν αυτό το πράγμα, το σέβονται αυτό το πράγμα, και όποιος κατά λάθος ή εξεπίτηδες προσπάθησε να ξεφύγει και να παραβιάσει το πλαίσιο το οποίο τίθεται κεντρικά για το ποιος είναι ο δρόμος ανάπτυξης. Δηλαδή, να το πω, δεν μπορεί μια εταιρεία να παράγει προϊόντα τα οποία η χώρα θεωρεί ότι είναι καταστρεπτικά για αυτήν. Δεν μπορεί να υπάρχει παραγωγή. Δεν μπορεί να υπάρχει παραγωγή προϊόντων που βλάπτουν το περιβάλλον, για παράδειγμα. Στην Αμερική δεν έχει δικαίωμα το κράτος να παρέμβει σε επιχειρήσεις, να τους καθορίσει, να τους βάλει εμπόδια στην παραγωγή κάποιων προϊόντων με βάση τη γενικότερη του πολιτική. Στην Κίνα όμως γίνεται αυτό το πράγμα. Λένε λοιπόν ότι τώρα αυτά τα χρόνια θα δώσουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος στην προστασία του περιβάλλοντος και στην παραγωγή προϊόντων που υποστηρίζουν την αηφόρο ανάπτυξη. Θα κινηθούν όλοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό και στην Κίνα έχουν γίνει θαύματα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Όλοι λέγανε ότι το Πεκίνο έχει ρύπανση, και είχε ρύπανση,
1: νέφος,
0: γιατί είχε βιομηχανίες γύρω-γύρω στη φάση ανάπτυξης. Μέσα σε 10 χρόνια έχει καθαρίσει. Πώς καθάρισε? Μεταφέρανε όλες οι επιχειρήσεις, μάλιστα σε ένα βιομηχανικό μέρος που είχε μεγάλες εγκαταστάσεις, και διώξανε τις βιομηχανίες. Εκεί έγιναν και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Κίνα. Μετατρέψανε το βιομηχανικό χώρο σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Έχουν καταπολεμήσει την ερημοποίηση, γιατί έχουν ερήμους στο βορρά, με μεθόδους που τις δοκίμαζαν 50 χρόνια, και έχουν καταφέρει να σταματήσουν την επέκταση της ερήμου. Έχουν σχεδόν το 1/3 της Κίνας, της χώρας, το αντίθετο από ό,τι γίνεται εδώ, το 1/3 της Κίνας, δηλαδή κοντά 3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα από τα 9,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχει η Κίνα είναι προστατευμένες περιοχές.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό και έχουν επανέλθει στη ζωή και τόσα πολλά είδη ζώων τα οποία είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Από τα πάντα ξεκινώντας, που είναι πια σήμα κατά τεθέν της Κίνας, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Είδη πουλιών, είδη άγριων ζώων, τα πάντα. Δηλαδή έχουν και το κεντρικό σύνθημα Beautiful China, δηλαδή όμορφη Κίνα. Δεν φροντίζουν μόνο την ανάπτυξη της βιομηχανίας ή της υλικής ευημερίας. Φροντίζουν το περιβάλλον. Για παράδειγμα, έχουν 20.000 ποτάμια και λίμνες. Αλλά τα μεγάλα τους ποτάμια είναι τρία. Μεταξύ αυτών ο Γιάνγκτσε, που είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα ποτάμια, αποφασίσαν το 2020 ότι απαγορεύσανε όλες τις δρυπογόνες δραστηριότητες, ακόμη και το ψάρεμα στον ποταμό. Είπανε στους ψαράδες που ζούσανε από αυτό ότι θα παίρνετε ένα επίδομα, 10 χρόνια θα κρατήσει αυτό, θα ασχοληθείτε με άλλες εργασίες που σας έχουμε προγραμματίσει μέχρι να καθαρίσουν τα νερά του ποταμού και να μπορεί κανείς να πίνει νερό από αυτό το ποτάμι. Διώξανε όλες τις παραποτάμιες βιομηχανίες, τις μεταφέρανε αλλού και κάνανε δηλαδή πράγματα, φαντάζεσαι το επίπεδο, γιατί μιλάμε τώρα για ποταμούς που έχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μήκος, που είναι πλωτοί και τα λοιπά, που δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Είναι εύκολο να τα σκεφτεί κανείς, είναι πολύ δύσκολο να τα υλοποιήσει. Αυτοί είπαν λοιπόν 10 χρόνια. Ήδη το ποτάμι από το 2020 εμφάνισε είδη ψαριών, είδη δελφινιών του ποταμού, τα οποία είχαν σχεδόν εξαφανιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούν δηλαδή η ανάπτυξη να είναι σε όλα τα επίπεδα.
1: Στην ανάπτυξη, από ό,τι φαίνεται, έχουν βρει το δρόμο. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Στο να γίνουν ένας γεωπολιτικός παίκτης που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί υπερδύναμη, γιατί μεγάλος παίκτης πλέον τώρα δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί ότι είναι η Κίνα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, πιστεύεις ότι είναι στο σωστό δρόμο? Και το ρωτάω γιατί ζούμε σε μια περίοδο που όλοι όσοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν, όσο μπορεί να ερμηνευθεί βέβαια η στάση, η αποφάση και η κινήση του κυρίου Τραμπ, το συμπέρασμα όλων καταλήγει ότι ο στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι να φρενάρει η Κίνα σε ό,τι έχει να κάνει με την γεωπολιτική της θέση.
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι οι Αμερικάνοι και συμπληρωματικά οι Ευρωπαίοι ξύπνησαν πολύ αργά. Έπρεπε να είχαν ξυπνήσει τουλάχιστον 30 χρόνια πριν. Αλλά πριν από 30 χρόνια που άρχισαν οι μεταρρυθμίσεις στην Κίνα, αυτοί είδαν την Κίνα σαν άλλον έναν τόπο που μπορούν
1: να
0: βγάλουν λεφτά. Δηλαδή μπορούν να ελελατήσουν το εργατικό δυναμικό. Και το κάνανε. Πήγανε όλοι οι κολοσσοί. Η Apple, η General Motors, ναι, η BMW, η Volkswagen, πήγανε όλες οι μεγάλες εταιρείες. Λοιπόν, βγάλανε λεφτά. Η General Motors είχε κοντά χρεοκοπήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Detroit που ήταν η αυτοκινητόπολη είναι σήμερα μια εγκαταλειμμένη πόλη, ρυπωμένη. Λοιπόν, βγάλανε χρήματα, αλλά ταυτόχρονα όμως αποδυναμώθηκε βιομηχανικά και η Αμερική και η Ευρώπη. Από την απληστία τους έγινε αυτό. Και ταυτόχρονα βοηθήσανε την Κίνα να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο στο know-how, στις τεχνολογίες, γιατί οι Κινέζοι βάζανε πάντα όρους. Κανένα εργοστάσιο στην Κίνα δεν πήγε με 100% ιδιοκτησία. Πήγαιναν με 49% για πολλά χρόνια και το 51% το κρατούσε η Κίνα. Οπότε μπορούσανε ταυτόχρονα, δώσανε μια τρομερή έμφαση στην παιδεία. Οι Κινέζοι το 1950 σε ποσοστό πάνω από 90% ήταν αναλφάβητοι. Είναι και πολύ δύσκολο το κινέζικο αλφάβητο. Και ο αγροτικός κόσμος, όπως και εδώ, οι περισσότεροι Έλληνες στην Ελλάδα μέχρι το 1970 ήταν αναλφάβητοι. Λοιπόν, δώσανε τεράστια έμφαση στην παιδεία. Σήμερα σχεδόν δεν υπάρχει στο 1 δισεκατομμύριο, 400 εκατομμύρια ανθρώπους, δεν υπάρχει αναλφάβητος στην Κίνα. Σκέψου ότι στην Κίνα σήμερα έχουν 3.167 πανεπιστήμια, τα οποία στα πρώτα 10 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου τώρα περισσότερα είναι τα κινέζικα από τα αμερικάνικα. Έχουν 500.000 σχολεία στην Κίνα με 40 εκατομμύρια με 40 εκατομμύρια φοιτητές και με 280 εκατομμύρια μαθητές σχολείων. Έχουν 274.000 παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Κίνα, έχουνε, σκέψου ότι είναι μια κοινωνία εξαιρετικά προχωρημένη, όλα γίνονται ψηφιακά πια στην Κίνα, εδώ τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία στις μεγάλες πόλεις κινούνται χωρίς οδηγούς ως γνωστόν, τα τρένα στην Κίνα τρέχουν με ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά ταυτόχρονα έχουν δώσει έμφαση, εκτός από την παιδεία, έχουν δώσει και μεγάλη έμφαση στις τέχνες. Έχουν δώσει έμφαση στο βιβλίο. Στην Κίνα ιδρύονται κάθε χρόνο καινούργιες βιβλιοθήκες και λες πώς γίνεται σε μια χώρα που λες ότι όταν αναπτυχθεί η ψηφιακή τεχνολογία θα πέσει η αναγνωσιμότητα, θα πέσουν τα βιβλία, δεν θα διαβάζει ο κόσμος βιβλίο. Το βλέπουμε ήδη στις δυτικές κοινωνίες αυτό. Στην Κίνα αναπτύσσονται βιβλιοθήκες και όχι μόνο αναπτύσσονται. Στις πολλές μεγάλες πόλεις οι βιβλιοθήκες λειτουργούν όλο το 24ωρο. Και επίσης έχουν μια τρομερή πρόοδο. Μέχρι πριν από 25 χρόνια τα best sellers στην Κίνα, δηλαδή οι μεγάλες επιτυχίες κινηματογραφικές, ήταν κυρίως από το Hollywood. Σήμερα στις 10 πρώτες ταινίες κάθε χρονιάς είναι ζήτημα αν μπει μια ταινία από το Hollywood. Είναι ταινίες κινέζικης παραγωγής. Στην Κίνα έχουν σήμερα 93.000 κινηματογράφους και είναι μέσα στο lifestyle, να το πω έτσι χρησιμοποιώντας δυτική ορολογία, είναι να πηγαίνουν και οι νέοι άνθρωποι να βλέπουν σινεμά. Ενώ έχουν τη δυνατότητα να δουν όλες τις ταινίες στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο λάπτοπ ή στην οθόνη της τηλεόρασης, θέλουν να πηγαίνουν κινηματογράφο. Είναι, δηλαδή ο κόσμος έχει μια εξωστρέφεια, βγαίνει στις περισσότερες κινέζικες πόλεις. Αν δεις στο YouTube που πηγαίνουν οι ξένοι επισκέπτες, τώρα έχει χιλιάδες τέτοια, Αμερικάνους, Ευρωπαίους ναι. κτλ. Είναι τα πολλά μαγαζιά ανοιχτά και τη νύχτα και φαγάδικα τη νύχτα και κυκλοφορεί κόσμος τη νύχτα έξω. Αυτό στην Ευρώπη δεν υπάρχει πια. Έχει απονεκρωθεί.
1: Στέλιο, θα μας πούν κάποιοι ότι από τη μία έχουμε αυτό το μοντέλο που παρουσιάζεις, που δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση, και από την άλλη έχουμε την επιστροφή του καουμπόι. Άρα στη σκακίρα τη γεωπολιτική αυτές οι δύο τελείως διαφορετικές νοοτροπίες και ο τρόπος αντιμετώπισης των εξελίξεων, από τη μία ένας Τραμπ ο οποίος έχει φέρει το Far West στις γεωπολιτικές εξελίξεις, και από την άλλη μια Κίνα η οποία εμφανίζεται ότι θέλει να κάνει αυτή την παρουσία της χωρίς όπλα, χωρίς επιβολή.
0: Ναι.
1: Ποιο μοντέλο θα ναι. κερδίσει αυτή τη σύγκρουση?
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος ποιος θα επιβιώσει. Αν δεν γίνει παγκόσμιος πόλεμος, είναι φανερό ότι το κινέζικο μοντέλο είναι ασυναγώνιστο.
1: Και είναι και πιο ελκυστικό.
0: Είναι πολύ ελκυστικό στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Η υπόλοιπη ανθρωπότητα έχει κουραστεί πάρα πολύ από τις επιδρομές και τις επιθέσεις των δυτικών χωρών. Έζησε 500 χρόνια αποικιοκρατίας. Έζησε γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις. έζησε πάρα πολλούς πολέμους, έζησε το δουλεμπόριο, έζησε τη λαιλασία των φυσικών της πόρων, έμεινε υποανάπτυκτη, έμεινε η ανθρωπότητα η υπόλοιπη, η μη δυτική, έχασε μια ολόκληρη φάση εξέλιξης της ανθρωπότητας. Δεν μπόρεσε δηλαδή από την φεουδαρχία ή τα αντίστοιχα της φεουδαρχίας συστήματα στην υπόλοιπη ανθρωπότητα, δεν μπόρεσε να περάσει στη βιομηχανική εποχή καν. Και τώρα μιλάμε για την μεταβιομηχανική εποχή, την ψηφιακή. Και αυτοί έχουν μείνει στην προβιομηχανική εποχή. Αυτό εξαιτίας της αποικιοκρατίας. Εάν η Κίνα δεν είχε απελευθερωθεί το 1949, θα ήταν μια χώρα υποτελής, καθυστερημένη. Όπως είναι πολλές χώρες ακόμα στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική. Όπου εξακολουθεί να επικρατεί η αποικιοκρατία, η αποικιοκρατία δεν άφησε να αναπτυχθούν τα σχολεία. Δεν ξέρανε γράμματα. Τους άλλαξε γλώσσα. Η μισή Αφρική με 6.000 γλώσσες και η μισή Αφρική έχει επίσημη γλώσσα τα γαλλικά και η άλλη μισή έχει τα αγγλικά, τα οποία δεν τα μιλούν κιόλας καλά οι άνθρωποι. Δεν είναι μέσα στο γλωσσικό τους μηχανισμό. Δηλαδή τους αφαιρέσανε όλα τα δικά τους πλεονεκτήματα στον κάθε πολιτισμό για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Γι' αυτό οι Κινέζοι τώρα προωθούν και αυτό που λένε Global Civilization Initiative, δηλαδή πρωτοβουλία για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και σε τι συνίσταται αυτό? Στο ότι η κάθε χώρα θα αναπτύξει ένα δικό της σύστημα διακυβέρνησης με βάση τον δικό της πολιτισμό. Δεν θα μεταφερθεί το κινέζικο μοντέλο. Αυτό που προβάλλεται από την Κίνα είναι ακριβώς αυτό σαν πρότυπο. Όχι για να μεταφερθεί, αλλά για να εφαρμοστεί ως πολιτική. Δηλαδή, εμείς εδώ στην Ελλάδα τι έχουμε κάνει? Παίζει ρόλο εδώ ο σπουδαίος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός που έπαιξε τόσο σπουδαίο ρόλο για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού? Παίζει εδώ? Ξέρουν τα παιδιά τίποτα? Ξέρουν τα παιδιά κάτι για τον Αριστοτέλη, για τον Πλάτωνα? Άντε να ξέρουν για τον Μέγα Αλέξανδρο και για τον Λεωνίδα ως στρατηγούς που νικούσανε και σκοτώνανε. Δεν είναι μόνο αυτό ο ελληνικός πολιτισμός. Τι έχει μείνει από τον ελληνικό πολιτισμό? Εδώ δίνονται αγώνες από τους αρχαιολόγους για να περιφρουρηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι. Διδάσκονται αυτά σωστά στα σχολεία? Θωρακίζεται η χώρα με το δικό της πολιτισμό για να αναπτύξει τα ανάλογα πνεύματα? Ούτε καν το Βυζάντιο. Από το Βυζάντιο κρατάς τι? Μόνο τη θρησκοληψία? Δεν ήταν μόνο αυτό. Αν ήταν μόνο αυτό, είναι πολύ φτωχό. Τι κρατάς λοιπόν? Τίποτα. Εδώ μια μίμηση των ξένων πραγμάτων, έτσι, και μια λαιλασία ιδιωτικοποίησης των πάντων. Σε λίγο η χώρα αυτή θα είναι ένα κέλυφος, θα είναι, γιατί τώρα θα δώσουν και άλλα 20 αεροδρόμια.
1: Ναι, και νομίζω μόνο η ΔΑΠ έχει μείνει, που την τελειώνουν όπου να είναι κι αυτοί. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: οπότε μετά δεν θα υπάρχει τίποτα πολύ.
0: Τι θα διοικεί σε αυτή τη χώρα? Από τη στιγμή που δίνεις θαλάσσια επιφάνεια 94.000 χιλιόμετρων στις ξένες εταιρείες πετρελαίου για 100 χρόνια, ουσιαστικά τους έχεις παραχωρήσει την κυριαρχία. Γιατί αν αποφασίσει κάποια άλλη κυβέρνηση αύριο να ακυρώσει αυτό το συμβόλαιο, μπορεί? Θα πρέπει να κάνει πόλεμο με τις ΗΠΑ. Μπορείς? Εδώ βλέπεις τι λέει ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα. Λέει τα πετρέλαια έτσι είναι δικά μας, γιατί κάποτε είχαν κάτι συμβάσει με τις αμερικάνικες εταιρείες και πέραμε εμείς το πετρέλαιο. Και πήγε και το πήρε με το Ισραήλ.
1: Και τώρα λέει ότι θα τον ενδιέφερε να πάρει και το πετρέλαιο του Ιράν. Αυτά που ακούμε είναι ασύλληπτα.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ δεν λέω ότι μπορούμε να νικήσουμε την Αμερική, αλλά δεν υπάρχει και λόγος να είμαστε τόσο δουλικοί, ναι, και να τους δίνουμε και αυτά που δεν μας ζητάνε καν. Γιατί όλη η Ελλάδα έχει 134.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ας πούμε, επιφάνεια. Εμείς δώσαμε 94.000 της Ευρών. Δηλαδή δεν υπάρχουν πατριώτες, ρε παιδί μου, να υπερασπιστούν, ναι, τον τόπο.
1: Ναι. Περιμένουμε τώρα μεγάλο ενδιαφέρον το ραντεβού των δύο κυρίων που βλέπουμε στη φωτογραφία, του κυρίου Τραμπ, τον κύριο Σι. Βέβαια είναι ένα ραντεβού που συνεχώς αναβάλλεται λόγω των εξελίξεων. Νομίζω τώρα έχει πάει για το Μάιο. Πιστεύεις ότι θα σηματοδοτήσει κάτι?
0: Ο Τραμπ θα ζητήσει χάρες. Δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τη βγάλει.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Και η επιρροή της Αμερικής χάνεται στον κόσμο, δεν φτάνουν πια τα όπλα. Γιατί κοίταξε τώρα, καταστρέφεις τη Βενεζουέλα, καταστρέφεις και το Ιράν να καταστρέψεις. Αν αθροίσεις το Ιράκ, την Συρία, το Λίβανο, την Παλαιστίνη, την Σομαλία, το Αφγανιστάν, δηλαδή αυτές τις χώρες που τους κάνανε ζημιά, καταστρέψαν αυτές τις χώρες με τις επιδρομές τους οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ. Άμα τις αθροίσεις όλες, δεν έχουν πληθυσμό πάνω από 200-300 εκατομμύρια. Καταλάβες, δηλαδή είναι ούτε το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι πολύ φασαρία για το τίποτα. Γιατί υπάρχουν οι μεγάλες δυνάμεις, η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, η Ινδονησία, 300 εκατομμύρια. Μόνο οι BRICS που δημιουργήθηκαν με την πρωτοβουλία των μεγάλων χωρών αυτών, της Ινδίας, της Κίνας και της Ρωσίας και της Νότιας Αφρικής, μόνο οι BRICS έχουν πληθυσμό κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, που είναι αυτές οι χώρες και είναι και οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, έχουν πληθυσμό 3,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή έχει μετακινηθεί η παγκόσμια πλειοψηφία. Έχει πάει αλλού.
1: Κοίτα, για να σου πω.
0: Τι θα κάνουν, ναι. Εισβολές οι Αμερικάνοι σε όλες αυτές τις χώρες.
1: Θα σου πω για τις εισβολές τώρα τι παράδοξο ζούμε, για να το κλείσουμε έτσι λίγο χιουμοριστικά. Δημοσίευσαμε μια ανάλυση που λέει ότι τον πρώτο μήνα του πολέμου στο Ιράν, ο κύριος Τραμπ χρησιμοποίησε 2.400 βλήματα Patriot. Είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν. Χρειάζονται αρκετοί μήνες παραγωγής. Αλλά το πιο δύσκολο σημείο είναι ότι πολλές από τις πρώτες ύλες για την κατασκευή αυτών των πυρομαχικών τις έχει ο κύριος Σι στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Οπότε ζούμε μια παραδοξότητα. Δεν ξέρω αν θα είναι μια από τις χάρες που θα ζητήσει ο κύριος Τραμπ,
0: ναι,
1: στον κύριο Σι, όπως λες. Αλλά είναι μια παραδοξότητα που δείχνει ότι, όπως πολλοί σωστά επιστήμονες, δεν ακούν πια μόνο τα εξάσφαιρα των καουμπόιδων και τα όπλα. Έχουν μπει πολλοί άλλοι παράγοντες στο παιχνίδι. Και καλό θα είναι να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε, ξέρεις, έτοιμοι να αρπαχτούμε και με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Η οποία, αν τα ξέρω καλά, είναι μια χώρα η οποία θαυμάζει τον πολιτισμό μας.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Και καλό θα το εκμεταλλευτούμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν λέω να πέσουμε στην αγκαλιά της Κίνας και να καταλήξουμε.
0: Όχι, βέβαια. Δεν το ζητούν οι Κινέζοι καταρχήν.
1: Ναι, δεν το ζητάνε και οι Κινέζοι. Μπορεί να μας στέλνουν και οι Κινέζοι. Ναι, σωστά. Στέλιο, σε ευχαριστώ
0: να
1: πάρα πολύ.
0: Μπορώ, ναι, να πω κάτι στο τέλος συμπληρωματικό. Να πω ότι ο βασικός δρόμος της Κίνας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη Δύση.
1: Τώρα
0: γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, όχι μόνο επειδή η Κίνα είναι η βιομηχανία της ανθρωπότητας, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας, υλικός.
1: Και τεχνολογικά πια
0: έτσι,
1: έχει.
0: Και τεχνολογικά.
1: Έτσι,
0: σκέψου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ρώσικος διαστημικός σταθμός στο διάστημα που έχει γεράσει και πρέπει να τον διαλύσουν. Mm. Και ο καινούριος είναι της Κίνας, ο οποίος είναι υπερσύγχρονος, είναι πολύ μεγάλος, θα μεγαλώνει συνεχώς. Το σχέδιο είναι να φτάσει στο μήκος, στο διαστημικό σταθμό, στο 1 χιλιόμετρο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στα πάντα και κυρίως έχουν κοινωνική συνοχή. Γιατί κοίταξε, ένα μεγάλο πλεονέκτημα του κινέζικου συστήματος είναι ότι ο πληθυσμός της Κίνας στηρίζει την προσπάθεια. Ενώ όλη η Δύση είναι ουσιαστικά εσωτερικά σε εμφύλιους πολέμους. Μετεξελίξανε το αστικό δημοκρατικό σύστημα σε ένα σύστημα διχαστικό, όπου το κυρίαρχο στοιχείο είναι να συγκρούονται τα τμήματα της κοινωνίας, τα τμήματα της άρχουσας τάξης, τα τμήματα συμφερόντων μεταξύ τους και να βρίσκουν κάποια στιγμή έναν κάπου συμβιβασμό μέσα από το σύστημα για να συνεχίσουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σύστημα που έχει εσωτερική ενότητα, που έχει συνοχή, που έχει κοινό στόχο και έχει πίστη. Και αυτό δεν γίνεται με δικτατορίες.
1: Ναι.
0: Αυτό ή το έχεις πετύχει ή δεν το έχεις.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, στην Κίνα αυτό είναι το μεγαλύτερό τους όπλο εσωτερικά. Και γιατί έχουν ένα κομμουνιστικό κόμμα το οποίο δεν έχει διαφθαρεί, καταπολεμάει τη διαφθορά με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο, είναι 100 εκατομμύρια τα μέλη του, είναι ένα σκελετός Όταν αποφάσισαν να βγάλουν από τη φτώχεια τα φτωχά χωριά της Κίνας, είχαν ετοιμάσει 2 εκατομμύρια μέλη του κόμματος, είχαν εκπαιδευτεί, που θα μοιραστούν σε όλα αυτά τα χωριά και σε συνεργασία με την κοινοτική διοίκηση του κάθε χωριού θα επιλέξουν το δρόμο για να βγει από την υπανάπτυξη το κάθε χωριό. Βάλανε παιδιά από το χωριό που ήταν αγροτικά, τα στείλαν στα πανεπιστήμια να σπουδάσουν γεωπόνη, για να γυρίσουν μετά στο χωριό και να βοηθήσουν τα χωριά να αναπτυχθούν. Βάλανε Wi-Fi σε όλα τα κινέζικα χωριά, 1 εκατομμύριο χωριά. Βάλανε Wi-Fi για να μπορούν σε ένα χωριό, σε ένα βουνό που οι γυναίκες είναι πολύ καλές και εντίστρες, μέσα από το TikTok να διαφημίζουν τα προϊόντα τους και να υπάρχει σύστημα εφοδιαστικό που μπορούν το προϊόν να το στέλνουν από το χωριό και να το πουλάνε στην πόλη. Έτσι βγήκαν από τη φτώχεια, δεν βγήκανε με επιδόματα.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Και επίσης στο διεθνές επίπεδο είναι άπαιχτοι οι Κινέζοι, γιατί λένε σε όλους, κοιτάξτε, σχέσεις ανταλλαγής, σου δίνω, μου δίνεις, σε ισότιμη βάση, με αμοιβαίο όφελος. Δεν παρεμβαίνω στο πολιτικό σου σύστημα, δεν παρεμβαίνω στο ποιος είναι πρωθυπουργός, δεν σου υποδεικνύω πώς θα οικοδομήσεις το κράτος σου. Εγώ συναλλάσσομαι μαζί σου και φτιάχνουμε ένα καινούριο κόσμο στον οποίο δεν χρειάζεται εγώ να έρθω να φτιάξω στρατιωτική βάση στη χώρα σου. Ξέρεις τι λέει ο Τζέφρι Σάξ, αυτός ο σοφός άνθρωπος. Λέει κάθε χώρα που έχει μια αμερικάνικη στρατιωτική βάση είναι εξαρτημένη χώρα. Ναι. Λοιπόν, ας τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας για να δούμε την προσφορά της Κίνας, πόσο σημαντική είναι, και να πω και στους φίλους μου τους αριστερούς ότι πρέπει να βγουν επιτέλους από τα στερεότυπα, γιατί δεν την γουστάρουν την Κίνα οι περισσότεροι. Να σου πω γιατί. Γιατί τα κόμματα τα αριστερά στην Ευρώπη με τα πολεμικά τα περισσότερα ήταν φιλοσοβιετικά, και όταν οι Κινέζοι και οι Σοβιετικοί τα χαλάσανε, γίνανε όλοι αντικινέζοι αυτοί οι κομμουνιστές. Καλοί άνθρωποι, μια χαρά. Τους κόλλησε αυτό όμως, ότι η Κίνα από τότε δεν είναι σοσιαλιστική. Οι άλλοι που ήταν, ας το πούμε, ευρωκομμουνιστές, δηλαδή πιστεύανε στη μεταρρύθμιση του αστικού κράτους και στον εξοραϊσμό του να σοσιαλιστικοποιηθεί το καπιταλιστικό κράτος, αυτοί θεωρούσαν την Κίνα ότι επειδή είναι κομμουνιστική και διοικείται από ένα κόμμα, ότι είναι αντίθετη με τις αντιλήψεις τους. Και έτσι απέρριψαν και αυτή την Κίνα. Και την Κίνα την απέρριψαν και οι παλιοί μαοϊκοί. Γιατί θεώρησαν, όταν υιοθέτησε την οικονομία της αγοράς υπό τον έλεγχο όμως της πολιτικής εξουσίας του κόμματος, θεώρησαν ότι καπιταλιστικοποιήθηκε, οπότε έγινε αντιδραστική. Το ΚΚΕ, για παράδειγμα, που έχει τις θετικές του πλευρές, έχει αρνητική στάση απέναντι στην Κίνα.
1: Τώρα τι έχει το ΚΚΕ και η άλλη που λες, το θέμα είναι ότι η Κίνα προχωράει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Προχωράει και βλέπουν όλοι ποια είναι, γιατί δεν κρύβεται. Κοίτα, η Κίνα δεν είναι κλειστή χώρα σαν τη Σοβιετική Ένωση. Η Κίνα έχει καταργήσει τώρα, τελευταία κατάργησε τη βίζα για 50 χώρες. Ευρωπαϊκές, ασιατικές, αφρικανικές, λατινοαμερικάνικες. Από 50 χώρες ήδη μπορούν να πάνε με το διαβατήριό τους στο αεροδρόμιο και ένα ειστήριο και να πάνε στην Κίνα. Δεν χρειάζεται να πάνε στο προξενείο να βγάλουν βίζα. Αυτό δεν το έχει κάνει καμία χώρα. Πρόσεξε δηλαδή. Πόσο σίγουροι είναι για τον εαυτό τους και πόσο δημοκρατικοί είναι. Γιατί δεν τους προσκαλούν σε μια κοινωνία που είναι φασιστική. Και επίσης, πώς μπορεί να μην είναι δημοκρατική επί της ουσίας, γιατί τώρα δεν προλάβαμε να πούμε πώς λειτουργεί η Εθνοσυνέλευση, πώς λειτουργεί μια άλλου τύπου δημοκρατία στο εσωτερικό της Κίνας, ποιοι ψηφίζουν και βγάζουν τους νόμους. Αυτά είναι μέρος μιας άλλης συζήτησης.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να σου πω ότι και καλό είναι όταν μιλάει κανείς για οτιδήποτε, το έχω ξαναπεί αυτό, είτε μιλάει για την Κίνα, είτε μιλάει για το Ιράν, είτε μιλάει για ποδόσφαιρο, είτε μιλάει για μουσική, για οτιδήποτε μιλάει, πρέπει να ξέρει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να έχεις διαβάσει απλώς εφημερίδες, να έχεις ακούσει κάτι και να έχεις για τόσο σοβαρά ζητήματα μία γνώμη. Τουλάχιστον βάζει ένα ερωτηματικό στο τέλος. Δεν είναι κακό.
1: Καθόλου.
0: Όλοι δεν τα ξέρουμε όλα.
1: Επόμενο ραντεβού μας με ένα άλλο θέμα που το γνωρίζεις πάρα πάρα πολύ καλά, και είναι η μουσική. Την οποία θα τη συνδέσουμε με την πορεία αυτής της χώρας. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. κάθε φορά που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σου και να επικοινωνήσω με αυτό το τόσο πολύ διευρυμένο ακροατήριο που έχεις. Σε συγχαίρω, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα και είναι ευεργετικό όχι μόνο για σένα και για μένα, είναι ευεργετικό για τον τόπο. Πάρη Καρβουνόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
5: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
8: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
9: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
8: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
9: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
7: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
10: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
11: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή, δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω», δεν θα ζητήσουν «βοήθεια», απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: ελπίδες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροτές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό.

0: όντας εργαζόμενοι πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε προφορικά είναι κομμένοι και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, να. Ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ
0: να.
1: Ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί και ήταν λάθος μας η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και η πράγματι ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Έτσι είναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνει όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό. Πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν
1: είναι τυχαίο, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να.
1: Όπου ήτανε, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως θα θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνο μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή?
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου, και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε ότι χάθηκαν άδικα,
1: θεός,
0: τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα,
0: ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, στην, ναι, στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά,
0: ναι,
1: και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων, τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο από τη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλωνικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της αλλημάς. Διότι από τη στιγμή που τα μονοκλονικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω το ότι κλείσανε κλινικές, λόγω το ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη, έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε, κυρία
0: Μαυρογέννη,
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, οι ορθοπαιδικοί. Καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες, δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες
0: εκεί.
1: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν θέλω να μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε δύο λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε δύο λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε δύο λεπτά είμαστε εδώ.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτωρα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκαν άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία, που από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει γέρος τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείται?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ στα 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα, όπως ξέρετε δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα, έζησα ό,τι έζησα,
0: ναι.
1: Και σήμερα δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή,
1: και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το
0: Σωστά.
1: ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι. Και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα. Ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη. Και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
1: ζωή. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Σαν να κατεβείς Χριστέ στη γη μας, δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο φεστιβάλι της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνό με χώρα.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
8: Είναι μια ήπια θερμή βραδιά του Ιουνίου και νομίζω ότι μετά από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια προσπάθεια εκπαίδευσης του νου, η οποία όμως θα είναι δροσιστική. Παρακολουθούμε εδώ και καιρό όχι μόνο την Καριστιάνη, την αδίστακτη αυτή, η οποία πάτησε πάνω ακόμα και στην μνήμη του αίματός της για να παραστήσει την πολιτικό, αλλά παρακολουθούμε και τους ηλίθιους. Να πω ότι τελευταίως η αναφορά μας στους ηλίθιους σχετίζεται και με τον Διαμαντή Κούτουλα. Με τον Διαμαντή Κούτουλα μπορεί να διαφωνούμε σε πάρα πολλά. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια καλή πρόθεση και έχει και μια εξαιρετική γνώση. Λοιπόν, ένα από τα σόρτ τα οποία ανέβασε αφορά τους ηλίθιους. Τους πολλούς και αναφέρεται στην ρίση του Θουκυδίδη που λέει ότι η δημοκρατία είναι αυτή η οποία εφαρμόζει την θέληση των πολλών. Και ο Διαμαντής Κούτουλας λέει, πηγαίνετε λέει στα social να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί. Οι πολλοί αυτοί είναι οι ηλίθιοι. Αυτοί οι λήθοι λοιπόν, τους συναντήσαμε αρχικώς στον Νατσιό, αυτοί ήταν χριστιανοί λήθοι,

Φάρισαίο ηλίθι, λοιπόν, με μέγα γιδοβοσκό τον απαράδεκτο, της Καψάλας, ο οποίος είναι για ξύρισμα στην κυριολεξία. Στη συνέχεια τους συναντήσαμε αυτούς τους ηλίθιους, σε αυτούς τους τύπους οι οποίοι είναι στερημένοι γενικότερα στην Ελλάδα από καταλαβαίνετε από τι, λοιπόν, το ψάχνουν κατά Ρωσία μεριά κατά καιρούς και ενίοτε σε καμία γύφτισα η οποία κυκλοφορεί εδώ πέρα, λοιπόν, σε αυτούς που είδαν κάτω από τη Λατινοπούλου. Γεια σου κουκλάρα μου, μανάρα μου, εσύ είσαι, θα σε ψηφίσουμε επειδή είσαι ναραμού και τα λοιπά. Αυτά τα έγραφε και η ίδια σε κάποια φάση. Λέει, μα πώς είναι δυνατόν τέτοιον ημού, λέει, να μην μπαίνει στη Βουλή. Έτσι τις γράφουν και έλεγε, μα έλαντε, και συμφωνούσε. Λοιπόν, συναντήσαμε επίσης τους ηλίθιους, πάρα πολλούς ηλίθιους, πατριωτικοηλίθιους, στην παπάντζα των Σπαρτιατών. Είδατε ποια είναι τα αποτελέσματα. Εμείς όμως και στις τρεις περιπτώσεις ήμασταν οι πολύ κακοί. Ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Ήμασταν πάρα πολύ κακοί διότι τους τα λέγαμε. Και ο ηλίθιος όταν του επισημαίνεις ότι είναι ηλίθιος, τότε σε κάνει εχθρό του. Η πραγματικότητα είναι ότι η γνώμη τους δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει ούτε η ψήφος τους. Διότι η εξουσία ποτέ δεν περνάει, κάποια στιγμή μάλλον θα σταματήσει να περνάει από την άθροιση ψήφων. Θα περνάει από την επιβίωση και οι ηλίθιοι δεν θα μπορούν να επιβιώσουν. Είναι ξεκάθαρο, αυτό το έχουμε καταλάβει. Τώρα έχουμε, είχαμε τον Κασελάκη, ο οποίος ετοιμαζόταν για αυτοδυναμία και αυτός. Θα τα βάλουμε τώρα γιατί έχουμε φτιάξει σορτάκια. Όσοι μας ακούτε, και δεν είστε ηλίθιοι αυτοί που μας ακούτε, είναι ώρα και στιγμή να κάνετε ένα like, μια κοινοποίηση και να αφήσετε ένα σχόλιο. Επίσης, όσοι αφήνετε σχόλιο και κάνετε κοινοποίηση και κάνετε like στην αρχή του βίντεο, ο αλγόριθμος το προωθεί ακόμα περισσότερο και ακόμα γρηγορότερα. Κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ. Μπας και ξυπνήσει κανένας ηλίθιος που δεν το βλέπω, μόνο ξύλο θα φάνε αυτοί στο τέλος, το βλέπω εγώ. Λοιπόν, υπόψη είναι ότι έχετε τη δυνατότητα να μας βλέπετε και από το κινητό σας, έτσι. Το κινητό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τις επόμενες μέρες θα σας δείξουμε το app το οποίο αφορά το site του κινήματος, το οποίο θα είναι διαδραστικό. Θα μπαίνετε μέσα στο site, θα κάνετε εγγραφή, θα μπορείτε να λαμβάνετε ενημέρωση, να συμμετέχετε σε ψηφοφορίες για την πορεία την οποία θα επιλέξουμε, να μαθαίνετε αυτά τα οποία δεν λέμε πουθενά αλλού και ταυτόχρονα να αλληλεπιδράτε. Λοιπόν, θεωρούμε ότι εμείς μαζεύουμε αυτή τη στιγμή έναν στρατό καλών και ευφυών ανθρώπων και γι' αυτό το λόγο περιφρονούμε τους ηλίθιους, ακόμα και αν βάλουν τον Κασελάκη στη Βουλή, την Ταναπού στη Βουλή, την Καριστιανού στη Βουλή, την Βάντα, η Βασίλισσα της Βανδαλουσίας. Η Βασίλισσα της Βανδαλουσίας είναι έτσι όπως δείχνει, έτσι μας θυμίζει την, εκεί στο Sport Billy, τη Βασίλισσα της Βανδαλουσίας μας τη θυμίζει η Γρατσία. Η Γρατσία λοιπόν, η οποία είχε πάει στο Νατσιό, ο Νατσιός όμως ήταν ευφυής και της έφαγε την έδρα. Έτσι, και τώρα η Γρατσία έχει θυμώσει. Θα φέρει τους Βανδάλους να του κάνουν κακό και σε εμάς και σε όλους μας. Έχουμε τα σκατά στα άκρα, που είναι η καρδίτσα στα άκρα. Ένα site άθλιο εντελώς, το οποίο επί τρία χρόνια όταν εμείς σκοτωνόμαστε, κάναμε προσφυγές, κυνηγούσαμε τα παράβολα κτλ. Ήταν αντισυστημικό, αλλά δεν έβλεπε πουθενά το κίνημα 21. Γιατί προφανώς ήταν τόσο αντισυστημικό, ώστε ενημερωνόταν από τα κανάλια των ολιγαρχών. Τώρα λοιπόν βρήκε την Καριστιάνη. Βρήκε την Καριστιάνη και υπερασπίζονται. Θα σας βρω, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Θα έχετε να κάνετε μαζί μου. Γιατί τελείωσα και το πρώτο λύκειο Καρδίτσης. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Χρωστάω κάποιες φάπες σε ορισμένους. Κάτι κουκουέδες, να πούμε. Κάτι. Δεν ξεχνάω τίποτα, να το ξέρετε αυτό. Δεν ξεχνάω τίποτα. Και τώρα δεν είμαι μικρό παιδάκι. Έχουμε να ρίξουμε πολύ ξύλο όταν θα έρθει η ώρα. Μεταφορικά το λέμε αυτό. Δεν θα πάρουμε βάρα με τον κόσμο, έτσι. Το λέμε μεταφορικά. Αλλά θα πονέσει περισσότερο έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Χρωστάμε. Χρωστάμε και μας χρωστάνε. Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ότι μας βλέπουμε λοιπόν την συσσόρευση των ηλιθίων. Η συσσόρευση των ηλιθίων είναι κάτι το μοναδικό. Να πω ότι τα παιδιά κάνανε μια ωραία προσπάθεια να συνδυάσουν, προσπαθούν να ξυπνήσουν αυτούς οι οποίοι είναι αποκοιμισμένοι και δεν είναι ηλίθιοι.

γραφική. Προφανώς είναι εγγενής και κληρονομική. Θα πούμε για τους υπόλοιπους σήμερα, μην ανησυχείτε. Παραδείγματος χάρη, έτσι να πετάξω κάτι. Είδατε τι έγινε με την νοσηλεύτρια και τους γύφτους, έτσι στο Άργος. Η κοπέλα πέθανε. Έτσι, πήγανε τα ζαβά, να πούμε εκεί πέρα, η ορδή. Η ορδή των, πώς να το πούμε, των ενσωματωμένων, των προσενσωμάτωση. Χρησιμοποιώ την λέξη γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να τη χρησιμοποιείτε κι εσείς. Μπας και τους ξυπνήσουμε. Λοιπόν, πήγαν λοιπόν εκεί πέρα και κοντέψαν να τους σκοτώσουν σε εφημερίο που δεν εφημέρευε, να τους δείρουν, να τους βρίσουν. Και πήγε τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης να δει την υπόθεση, ρε παιδί μου, ως ανακριτής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε εκεί επί τόπου με την εμπειρία που τον διακρίνει και συμπέρανε ότι δεν φταίνε η Ρωμά. Έτσι, δεν είναι ανάγκη, λέει, να. Δεν φταίνε η Ρωμά για τον θάνατο της νοσηλεύτριας, διότι οι ψήφοι των γύφτων μετράνε πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα. Έτσι, άθλιε. Πολιτικά άθλιε. Γιατί είσαι πολιτικά άθλιος. Είσαι στην ίδια κατηγορία πολιτικά με την Καριστιανού. Γι' αυτό την θέλουν ως αντικαταστάτριά σας. Διότι είστε το ίδιο πράγμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα πούμε ότι φτιάχτηκανε κάποια ωραία βιντεάκια τα οποία ξεβρακώνουν όλο το σύστημα. Και μπαίνανε από κάτω οι μπετόβλακες και σε λέγανε «Είναι μισό βίντεο! Δεν λέτε όλη την αλήθεια!» Ο ένας. Ο άλλος. Στο ένα βίντεο μιλάει ο Χατζιαντωνίου. Ο Χατζιαντωνίου, λυπάμαι για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με το σηκώτη του. Αν έχει τα σκότια, λέω, αυτό εννοώ. Λοιπόν, ας επικοινωνήσει μαζί μου. Ίσως θα είμαι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος θα τον βοηθήσει ειλικρινώς. Πάντως να ξέρετε ότι οι βλάβες, ας πούμε, γενικότερα, όταν λέει ο άλλος ότι και τα λοιπά, επηρεάζουν και το νοητικό. Και όταν λέμε επηρεάζουν το νοητικό, δεν τον οδηγούν σε απαραίτητος λάθος επιλογές. Γενικά λέω τώρα, τον οδηγούν και στις επιλογές τις οποίες είναι ρυθμισμένος ο ίδιος όταν δεν υπάρχει καταστολή του κακού μέσα του να τις κάνει. Έτσι λοιπόν, μία περίπτωση τέτοια θεωρώ ότι είναι ο Γιαννάκης, ο οποίος Γιαννάκης, λυπάμαι για αυτόν τον άνθρωπο, διότι το 2009 σκοτωνόμασταν για τους λαθρονόμους και τώρα εμφανίστηκε στα κανάλια να υπερασπίζεται την ενσωμάτωση, την οποία υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία, την ενσωμάτωση των λαθρομεταναστών. Και βρίσκεται στο κανάλι της Καριστιανού, στο κανάλι. Κανάλι είναι ουσιαστικά, μην ανησυχείτε. Κανάλι που οδηγεί σε βόθρο. Στον οχετό οδηγεί αυτό το κανάλι, γιατί είναι το κορυφαίο και έχει και το στοιχείο της Ήβρεως. Ο Διαμαντής ο Κούντουλας αναφέρθηκε στην Ήβρη και στην Αμαρτία. Διαφωνώ σε ένα σημείο ότι η Ήβρης, λέει, δεν έχει όρια και τα λοιπά και κάποιος το υπερβαίνει. Η Ήβρης είναι γνωστή, τη γνωρίζει κάποιος, την Ήβρη, γιατί έχει σχέση με το εγώ, με την αυταρέσκεια, με την αρχομανία και μοροφιλοδοξία, έτσι. Και είναι αδιανόητο κάποιος σε κάποια ηλικία, όπως η Θίτσα, ας πούμε, να μην γνωρίζει τον εαυτό της. Η Ήβρης, λοιπόν, όταν γίνεται εν γνώση αυτού που τη διαπράττει. Η κυρία Καριστιανού διαπράττει Ήβρη αυτή τη στιγμή και η Ήβρης, που θα λέγανε. Η Ήβρης, έτσι, θα τιμωρηθεί, θα επέλθει η τιμωρία. Τώρα, θυμήθηκα Ήβρης Νέμεσης και θυμήθηκα ένα λογαριασμό που μου είπαν τα παιδιά στο Twitter, μιας σακαφλιόρας, να πούμε. Σακαφλιόρα είναι νεολογισμός. Μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό, έτσι. Δεν είναι απαραίτητα να είναι κακό. Μια σακαφλιόρας, ας πούμε, η οποία έχει επιλέξει το ψευδώνυμο Νέμεσης και προωθεί την Σαβριστιανού. Την Καριστιανού, αυτό θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι θα σας βάλουμε να δείτε τώρα τα βιντεάκια λίγο-λίγο, γιατί αξίζει τον κόπο, έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε ένα βιντεάκι το οποίο μιλάει κάτω-κάτω δεξιά. Κάτω-κάτω δεξιά είναι ο φίλος μας, ο Χατζιαντωνίου, με τον οποίο είχαμε κοινούς αγώνες πριν από 16 χρόνια, έτσι, τόσο, 17 χρόνια, όταν μπαίναμε μέσα στη Βουλή με τους δίθεν ακροδεξιούς και πλακωνόμασταν με αλεβιζάτους στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Τα θυμάσαι αυτά, Γιαννάκη? Δεν τα θυμάσαι, έτσι? Και ήταν και ο Παναγιώταρος εκεί και ήταν και διάφοροι άλλοι και μας βρίζανε. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος πήγα στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας και του έλεγα «Ανάξιος, ανάξιος, ανάξιος της ευλογίας σας, σατανοδέσποτα». Λοιπόν, αυτά τα ξέχασε λοιπόν και εμφανίστηκε στο κανάλι γλύφοντας ουσιαστικά, κολακεύοντας, να μην πούμε γλύφοντας, κολακεύοντας τους επικυρίαρχους, τους επικυρίαρχους που λέει και ο Άρθουρ Κλάρκ, λοιπόν, και μιλώντας για ενσωματώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τον τύπο αυτό.

0: μιλάει για ενσωματώσεις, να το ευχαριστηθείτε, έτσι.
1: Το καινούριο είναι η μία...
0: Ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι είναι το καινούριο που φέρνει το κόμμα της Καριστιανού. Πάμε λοιπόν να δούμε το καινούριο, το οποίο δεν είναι καθόλου καινούριο.
1: Δίληψη που λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο, τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στην οικονομική και κοινωνική δομή της χώρας.
2: Μάλιστα, για ενσωμάτωση τώρα.
3: Μα αφιλώς μιλάω για ενσωμάτωση. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι θα μείνουν.
4: Με πιο εύκολη ενσωμάτωση του πληθυσμού.
1: Το καινούριο είναι μια αντίληψη που λαμβάνει υπόψη.
0: Και τώρα επιτρέψτε μου να αναφωνήσω. Ρε μαλάκες που τρέχετε στην Καριστιανού. Στο μαλάκες πάνε και κάποιοι δικοί μου που σηκωθήκαν και φύγανε. Η γιαγιά κάτω στην Κρήτη. Ο συμπατριώτης μου στα Γιάννενα, ο Κωστάκης. Ο άλλος ο συμπατριώτης μου, ο Μιχαλάκης. Έτσι. Που είχε τα βοηδή, ας πούμε, αλλά μάλλον δεν διαφέρει και αυτός από τα βοηδή. Λοιπόν, ρε μαλάκες, δεν τρέπεστε λιγάκι. Καλά, τον Αθανάσιο δεν θα τον... Τον Αθανάσιο, όχι τον φίλο μου. Τον Αθανάσιο, ο οποίος... Τον Θανασάκη, να τον πούμε έτσι. Ο οποίος ξεκίνησε από εμάς, πήγε στον Ατσιό, έφυγε στον Παπαδόπουλο και τώρα κατέληξε στον Οχετό, στο Συρφετό, στο Τουρλομπούκι. Ρε αυνάνες, δεν τρέπεστε λιγάκι. Τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Θα ενσωματώσετε με την Καριστιανού τους Λάθρο. Θα τους ενσωματώσετε τους Λάθρο. Θα μπορούσατε όμως να κάνετε και μία και ένα πέρασμα από την Λατινοπούλου, η οποία Λατινοπούλου λέει ακριβώς τα ίδια. Έτσι, μην ξεχνάμε, Λατινοπούλου, θα το βάλουμε τώρα να το δείτε. Να ξέρετε ότι αυτό είναι ongoing, δηλαδή σε λίγο θα προσθέσουμε και το Δένδια να μιλάει για το πόσο ωραία είναι να φέρουμε αλλοδαπούς από την Ινδία. Έτσι. Εκτός αν σας αρέσει, ρε παιδί μου, εάν θέλετε, όπως λέει ο σατανολογιότατος στην Αλεξανδρούπολη, αν θυμός λέγεται αυτό το σκουλίκι, δεν είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος επειδή είναι χριστιανός όμως, ότι θα γυρίσει και το άλλο μάγουλο, που τον λέω σκουλίκι, λοιπόν, και θα με συγχωρέσει αυτός. Αλλά δεν με ενδιαφέρει η συγχώρεσή του, διότι δεν ανήκω στην δική του εκκλησία. Ανήκω στην γνήσια ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία. Λοιπόν. Αυτό το σκουλίκι λοιπόν λέει, θα παντρευτούν, λέει, αφού θα ενσωματωθούν, τις κόρες σας και τους γιους σας. Τις κόρες σας και τους γιους σας. Λοιπόν, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, παιδιά, είστε ηλίθιοι. Οι ηλίθιοι είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε προς τα εκεί. Πρόκειται περί κλασικές περιπτώσεις μπετοβλακών. Η μπετοβλακία είναι κάτι το οποίο κρατάει καλά σε αυτή τη χώρα. Αυτή η μπετοβλακία σε επί 2.500 χρόνια, ενώ όλοι χτίζουν αυτοκρατορίες, μας κρατάει χαμηλά. Μόνο όταν εμφανίστηκε ο καημένος ο Αλέξανδρος και τους ξεμαγάρισε, ειδικά κάτω εκεί με τους γεφυραίους στη Θήβα, ας πούμε, τους έδωσε και κατάλαβαν, σεβάστηκε μόνο το σπίτι του Πινδάρου. Ο Πίνδαρος, ας πούμε. Λοιπόν, μόνο τότε λοιπόν έγινε αυτοκρατορία. Να δούμε όμως πώς θα ξεμαγαρίσουμε από τους ηλίθιους. Πού θα βρεθεί ο Αλέξανδρος. Όλοι οι άλλοι φτιάχναν αυτοκρατορίες με τα φώτα που εμείς διώξαμε και δεν δώσαμε. Και εμείς εδώ καθόμαστε στους μαυροσατανοϊερείς. Αυτή είναι η σατανοϊερείς, έτσι δεν είναι η κανονική ιερείς. Είναι ψευδής αυτή η εκκλησία. Του φαναριώτη, των φαναριωτών, έτσι. Τώρα είπα φαναριωτών, θα δείτε ότι στο thumbnail υπάρχει ένας σκατόπαπας, ο οποίος προσεύχεται στο σατανά, καπνίζοντας. Καταλαβαίνετε ποιος είναι. Και μην τολμήσει να με πάρει τηλέφωνο. Έτσι, το λέω αυτό ξεκάθαρα. Ντρέπομαι που μίλησα μαζί του. Γιατί του είχα πει, μην πουλάτε το λάδι 50 ευρώ στις μόριες. Έτσι, και το πουλούσαν 50 ευρώ. Ποια ήταν η προμήθεια, ρε. Και τώρα έχει βρει την Σκατισιά. Από το Σκατίτσα Στάκρα πήγε αυτό. Την Καριστιανού, ας πούμε. Και λέει, θα ψηφίσουμε την Καριστιανού. Και όλα τα άλλα είναι χαμένη ψήφος. Η προμήθεια πόσο είναι γι' αυτό, για πες μας. Η προμήθεια πόσο είναι. Για πες μας. Ξύρισμα. Ξύρισμα μαζί με τον άλλον στην Καψάλα. Λοιπόν, και με όλους όσους θα ασχοληθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Να πούμε λοιπόν ότι μπήκαν από κάτω και λέει είναι μισό το βίντεο, δεν λέτε αλήθεια, η Καριστιανού και διάφορα τέτοια. Θα πάμε να δούμε όμως και ένα ακόμα βιντεάκι, το οποίο αξίζει τον κόπο να το δούμε, γιατί η εκπομπή αυτή είναι αφιέρωμα στους μπετόβλακες, είναι το αφιέρωμα στους πανηλήθιους. Δεν μας ενδιαφέρει, όπως δεν μας ενδιαφέρει, να σας πω κάτι, στην τεράστια σελίδα την οποία έχουμε στο Facebook, μιλούσαμε για το, πώς το λένε, για την προσπάθεια να μετατρέψουν τον Νιγηριανό Ατετοκούμπο σε κολοκοτρώνη. Και μιλούσαμε για την Ήβρη αυτή, διότι οι πρόγονοι του Ατετοκούμπο ήταν αυτοί που ήρθαν με τον Ιμπραήμ και σκοτωνόμασταν στο Μανιάκι, στην... πώς λέγεται αυτή η μάχη, ρε παιδιά, σε αυτή την περιοχή που είναι σαν τραπέζιο, στην Τραμπάλα, έτσι. Τους Τουρκαραπάδες πολεμούσαμε, έτσι. Αυτοί κάνανε έφοδο στο Μανιάκι. Αυτοί κάνανε έφοδο στο Μεσολόγγι, λοιπόν. Και εμφανιζόντουσαν οι μπετόβλακες, οι εθνικο... πώς να το πούμε, οι εθνικιστές Εβραίους ορθού. Δηλαδή του πολιτικά ορθού, το είχαν διευρύνει το ορθό, συνηθισμένοι προφανώς από τις δικές τους σωματικές προδιαγραφές. Είχαν διευρύνει το ορθό, λοιπόν. Και λέγανε, δεν ντρέπεστε, και ο Ατετοκούμπο, και θα πάρουμε την πόλη με τον Ατετοκούμπο, οι ξεφτυλισμένοι. Τότε δεχτήκαμε μια τεράστια επίθεση, φεύγαν από τη σελίδα, είπα στα παιδιά, επίθεση. Μη μασάτε καθόλου. Δεν είμαστε δημοκρατικιστές να εκλιπαρούμε για ψήφους στα παπάρια μας. Δεν μας νοιάζει η ψήφος τους. Πατήστε τους κάτω όπου τους βρείτε. Εμφανίστηκε ένας απίθανος, γλιώδης, υπερσμιγματογόνος αδένας, λοιπόν, από τη Λάρισα και έλεγε, θα μιλήσω με το, με το επιτελείο των δικηγόρων μου για σας, λοιπόν. Και στην αρχή σκέφτηκα για να σπάσουμε πλάκα, να του τραβήξουμε μια ωραία μήνυση και μια αγωγή. Λοιπόν, αλλά μετά είπα, χαμένος χρόνος, είδα και τη φωτογραφία του και λέω, ρε εσείς, λέω, τι ξεμαγάρισμα είναι αυτό, δηλαδή τι δυσγονική είναι αυτή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη χώρα ψηφίζουν οι γύφτοι, ψηφίζουν οι νοητικά καθυστερημένοι, ψηφίζουν οι κομπλεξικοί και ψηφίζουν και αυτοί οι οποίοι χρειάζονται το ναρκωτικό της ντοπαμίνης και το βρίσκουν με τον πρόσχερο ενθουσιασμό. Δηλαδή, εμφανίζεται ένα κόμμα και λένε, πάμε εκεί όλοι μαζί. Το κόμμα δεν εμφανίζεται. Το προβάλλουν τα κανάλια, δηλαδή το προβάλλει ο ολιγάρχης, όπως προβάλλουν την Καριστιανού τώρα. Ο ολιγάρχης την προβάλλει. Οι ολιγάρχες, λοιπόν. Και σου λέει, πάμε εκεί πέρα και ναι, και θα κάνουμε και θα δείξουμε και θα τους δείξουμε εμείς. Είναι προοπτική αυτό και δεν μου αρέσει έτσι όπως είναι. Θα το βάλω έτσι. Ναι, είναι το, δηλαδή, εντάξει, είναι ένα μικρό θέμα. Είναι από τα πολύ καλά βιβλία, έτσι, αλλά δεν έχει καλή εικόνα, ας πούμε, τώρα ας το βάλουμε. Και αν κάνω μια γύρα, είμαι γεμάτος βιβλία και κινδυνεύω, ας πούμε, να πέσει, να γίνει κανένα σεισμός, να μου πέσει καμιά βιβλιοθήκη στο κεφάλι, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω, κοινοποιήστε, κάντε like, τα είπαμε αυτά, μη σταματάτε. Αφήστε σχόλιο για να αφήστε OK, αφήστε την ημερομηνία, αφήστε το «σε αγαπώ πολύ Κάρι», αφήστε το «θέλω να κλειστώ σε ένα δωμάτιο με τη Βάντα». Βάντα είναι η Γρατσία, γιατί είναι η ίδια με την βασίλισσα της Βανδαλουσίας. Θέλει εξουσία η Βάντα. Η Βάντα θέλει εξουσία για να εκδικηθεί το Νατσιό. Το Νατσιό, όχι το Νατσιό. Λοιπόν, μπροστά σε αυτά τα οποία έρχονται, ο τρόπος με τον οποίο μιλάω είναι έτσι, ώστε να σας χαλαρώσει και λίγο. Είναι καθρέφτης. Λοιπόν, εξαιρετικό βιβλίο. Το διαβάζω από χθες. Θα το τελειώσω, πιστεύω, σε 2-3 μέρες. Αν μου μείνει χρόνος. Όλο αυτό το οποίο βλέπουμε με την Κάρι, λοιπόν, περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο. Είναι κάτι το φοβερό, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν έχουν προηγούμενο σε αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσω. Άλλαξα την κάμερα για να σας το δείξω, να το δείτε αυτό το βιβλίο, τι είναι και τι επιδιώκει ο μετανθρωπισμός από το site Απεροπία, εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Αν μπείτε στο site, δεν θα σας δείξω την... θα καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά βέβαια όλα αυτά έχουν σαν στόχο τους ηλίθιους, οι οποίοι πάνε να καταστρέψουν και τους λίγους ευφυείς, οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή ζώντες. Ας πάμε σε ένα άλλο κομματάκι. Ένα άλλο ενσταντανέ της Καριστιανού. Την έχει καλέσει ο ολιγάρχης. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είναι το Μαράκι στο κανάλι του Ολιγάρχη. Θα δούμε το Μαράκι τώρα. Το Μαράκι είναι το Μαράκι. Το Μαράκι στο κανάλι του Ολιγάρχη. Την χαρακτηρίζουμε τροτσκίστρια, γιατί αυτή είναι η απαρχή της, αυτές είναι οι ρίζες της, αυτό είναι ο τροτσκισμός, η ίδια δεν καταλαβαίνει τι λέει και τι εννοεί. Προσπαθεί ο δημοσιογράφος, επειδή θέλει να διαλύσει τον πατριωτικό κόσμο, η κυρία αυτή, προσπαθεί να την εμφανίσει ότι είναι κατά των εκτρώσεων και ότι είναι και κατά των ΛΟΑΤΚΙ. Όμως το αίμα νερό δεν γίνεται, και παρά το γεγονός ότι αυτός επαναλαμβάνει διαρκώς ότι είμαι κατά των εκτρώσεων. Αυτό το λέει. Λοιπόν, ότι είσαι κατά των εκτρώσεων και κατά των ΛΟΑΤΚΙ. Της το λέει, αυτό είσαι, της λέει, αυτό να λες. Η ίδια φοβάται μη χάσει και το αριστερό κοινό, το οποίο αριστερό κοινό το ξέρουμε. Αυτό ήταν μαζί με τον Γιάσονα, ήταν. Ήταν μαζί με την. Για δικαιοσύνη παλεύανε, για να κλείσουν αδίκως στη φυλακή 50 ανθρώπους. Αυτό, γι' αυτό πάλευε η κυρία. Κοιτάξτε ύφος τώρα. Κοιτάξτε ύφος καρτούν. Ύφος καρτούν. Αυταρέσκειας. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κάπου την έχουμε με τον Γιάσονα. Γιάσονας. Την έχουμε αλλού, εν πάση περιπτώσει. Δεν την έχουμε εδώ. Δεν έχει καμία σημασία. Τι να πρωτοκρατήσεις και τι να. Κοιτάξτε ύφος. Ύφος, κοιτάξτε ύφος. Κοιτάξτε ύφος και πείτε μου. Πείτε μου, κοιτάξτε ύφος, κοιτάξτε θεατρινισμός. Αυτό ονομάζεται θεατρινισμός. Αλλά σας αρέσει, μπετόβλακες, καριστιανομάχοι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε η Τρότσκα, η τροτσκίστρια λοιπόν. Της πετάει την τελευταία πάσα ο Στραβελάκης. Λοιπόν, και η ίδια καλύπτεται λέγοντας τι. Σου λέει θα υπάρξουν και κάποιοι δημοκράτες που είναι χαρούμενοι, ρε παιδί μου, η Δόμνα. Η Δόμνα, ας πούμε, είναι χαρούμενη. Η Δόμνα, ο άλλος ο οποίος ήταν και υπουργός, ο άλλος, όλοι αυτοί, το παιδί από την Κρήτη. Το παλικάρι, ρε παιδί μου, το βαρύ από την Κρήτη κτλ. Με τα βρακιά κτλ. Τα οποία είναι μεγάλα, διότι όταν επέρθει, χάλασε τις σκέψεις του πολιτικά ορθού, του ορθού δηλαδή. Μπορεί να φύγει και καμία σκέψη μυρωδάτη, ας πούμε. Οπότε τα βρακιά πρέπει να είναι μεγάλα για να μην πασαληφθεί, ας πούμε. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, αλλά. Όταν αυτοί δεν ντρέπονται με αυτά τα οποία λένε, θα πρέπει εμείς να ντραπούμε που τα επισημαίνουμε με χιούμορ. Δεν νομίζω, έτσι. Λοιπόν, ας το βάλουμε λοιπόν να το ακούσουμε.
2: Τη νομιμοποίηση του γάμου των ομόφωνων ζευγαριών. Είστε υπέρ κατά των αμβλώσεων.
5: Νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει τακτοποιηθεί.
2: Εσείς είστε υπέρ της νομιμοποίησης του γάμου των ομόφωνων ζευγαριών. Είστε υπέρ κατά των αμβλώσεων.
5: Νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει τακτοποιηθεί.
0: Το θέμα αυτό έχει τακτοποιηθεί. Δηλαδή είναι υπέρ, αλλά δεν το λέμε, των εκτρώσεων και είμαστε και υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων. Η κυρία, έτσι, η οποία εμφανίζεται με ένα συντηρητικό προσωπείο, λέει πηγαίνω στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και της λέω, μην πας στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ρώτα τον Δράγο, ο οποίος είχε φίλο το Θανάση, και ο οποίος ήξερε ότι αν πας στον Αρχάγγελο και είσαι πατσουρό. Έχω μία φίλη η οποία έχει καλό όνομα. Και έχει αυτό το όνομα και δεν κάνει να το λέμε έτσι. Μία σαβούρα, αν είσαι σαβούρα ψυχική και έχεις διαπράξει ύβρι και είσαι αδίστακτη, μπορεί να φας και την εικόνα στο κεφάλι από τον Αρχάγγελο. Μην του κάνεις αυτό. Μην χρησιμοποιείς τον Αρχάγγελο για να πάρεις ψήφους, Καριστιανού. Βέβαια, οι λύθοι είναι πολλοί. Των ηλίθιων τα άθλα λέει αμέτρητα. Ας μας βοηθήσει λίγο ο Διαμαντής. Ως το φιδάκι, ο Κούτουλας. Είπαμε. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά, αλλά και σε κάποια συμφωνούμε. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με τον φίλο μου, τον Χρήστο, τον Θεσσαλονίκη. Μπορεί σε κάποια θέματα να διαφωνούμε, ρε παιδί μου. Είναι ζήτημα προσέγγισης. Και σε κάποια άλλα να συμφωνούμε. Αλλά ο Χρήστος είναι φίλος. Και σαν φίλος θα έχει την αντιμετώπιση του φίλου πάντα. Έτσι. Και τον ξέρω προσωπικά, είναι καλό παιδί. Έτσι, δεν θέλω να ακούω ιδέες, λοιπόν. Διαφωνήστε όσο θέλετε, λοιπόν. Να συνεχίσω. Τι να πω και τι να ομολογήσω. Θα το ξαναβάλω. Σε αυτό έχουν κόψει ροδέλα όλοι τους.
2: Εσείς είστε υπέρ της νομιμοποίησης του γάμου των ομόφωνων ζευγαριών.
0: Δεν της άρεσε εδώ. Το βλέμμα πήγε παραπέρα. Τι θα πω τώρα, σου λέει, με εκθέτει. Οπα, έλα.
2: Είστε υπέρ κατά των αμβλώσεων.
5: Νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει τακτοποιηθεί.
0: Τακτοποιήθηκε. Είναι τακτοποιημένα όλα. Από κάτω δεν έχουν μπει πολλοί να πούνε μαλακίες, γιατί ξέρουν ότι θα πέσει σοπάκι. Έτσι. Όμως εμείς προκαλούμε και γι' αυτό. Έτσι. Φτηνή δικαιολογία για καριέρα. Ναι, είσαι μία φτηνή που έκανες φτηνό ένα δράμα για να το χρησιμοποιήσεις για καριέρα. Εσύ το είπες αυτό, Καριστιανό, όχι εμείς. Λοιπόν, τώρα, οι υπόλοιποι ηλίθιοι που είναι από τριγύρω ανήκουν όλοι αυτοί στην ίδια, απολύτως που λέγει ο Βενιζέλος, στην ίδια κατηγορία. Να πω ότι σε όσους δεν αρέσει το βίντεο, να πάρουν τα μπουγαλάκια τους και να πάνε στο διάλογο. Δεν μας νοιάζει. Δεν θέλουμε ηλίθιους μαζί μας. Δεν θέλουμε ηλίθιους. Ξεμαγαρίζουμε από τους ηλίθιους. Θα βαδίσουμε όπως πρέπει, όσο πρέπει, όταν πρέπει, προς τα εκεί που το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα είναι να ξεμπερδεύουμε με τους ηλίθιους και να ξεμπερδεύουμε και με τη μαφία. Τη μαφία και τη Μαρία. Γιατί η Μαρία είναι η μαφία. Λοιπόν, μαφία. Παλιότερα λέγανε μαφία, είσαι πολύ έξυπνο. Είναι μαφία η Μαρία, ρε παιδί μου, είναι πολύ έξυπνη. Λοιπόν, τώρα βγαίνουν και διάφορα, ας πούμε. Μας ευχαριστεί εδώ, σας ευχαριστώ και τα λοιπά και διάφορα τέτοια. Μιλάμε για γέλοτα. Είναι γέλοτας. Βέβαια, το ωραιότερο απ' όλα είναι αυτό το οποίο θα βγάλουμε τώρα, το οποίο είναι σε συνδυασμό με τον Κασελάκη, για να καταλάβετε ότι υπάρχει ένας κοινός σκηνοθέτης πίσω από αυτήν την παπάντζα και ότι ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του, γιατί καταλαβαίνει τι γίνεται και ξέρει πώς να το χειριστεί πλέον. Έτσι, θα βγάλετε το Μητσοτάκη τρίτη και τέταρτη φορά θα τον βγάλετε, διότι το μόνο πράγμα το οποίο μετράει εδώ είναι η χώρα να παραμείνει η προκεχωρημένη βάση των συμφερόντων στα κονσόρτσια της Ευρώπης προς τα κέρδη της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν μετατρέψει αυτή τη χώρα σε τέτοιο προτεκτοράτο. Η χώρα δεν πρέπει να είναι ελεύθερη. Γνωρίζουν όλοι αυτοί ότι κάποια στιγμή υπάρχει ένα θεματάκι με το φως, δεν ξέρω γιατί. Προφανώς τα φωτοβολταϊκά δεν αρκούνε. Δεν αρκούν τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, να πούμε ότι η Καριστιανού βγήκε και είπε αυτό το οποίο λέμε εμείς για τα λιγνητικά. Βγήκε από τα ρούχα της, ρε παιδί μου. Ελπίζουμε όχι, Θεέ μου, μην το κάνεις αυτό. Αλλά βγήκε από τα ρούχα της. Μεταφορικά το λέμε. Μεταφορικά γι' αυτό ήμασταν εδώ. Άμα το έκανε στην πράξη, θα σκόμασταν να φεύγαμε. Δεν υπήρχε θέμα. Θα παθαίναμε. Αναφυλαξία, ας πούμε, λοιπόν. Βγήκε λοιπόν από τα ρούχα της και είπε: απαράδεκτο στη Μακεδονία να συμβαίνει αυτό. Χτυπάει τη Μακεδονία, γιατί εκεί πέρα ο Βελόπουλος έχει δύναμη. Οπότε σου λέει: να χτυπήσω τον Βελόπουλο. Ο στόχος της, είπαμε, δεν είναι να χτυπήσει τον Μητσοτάκη. Ο στόχος της είναι να οργανώσει την αντίδραση, έτσι, η οποία υπάρχει στο Μητσοτάκη, έτσι ώστε να τον αντικαταστήσει η συγκεκριμένη και ουσιαστικά να ακολουθήσει την ίδια πολιτική, που είναι τι, η ενσωμάτωση, η ΛΟΑΤΚΙ και όλα τα συναφή. Θα δώσει και στους μπετόβλακες, οι οποίοι λένε «μα δίθου Μαρία» και τα λοιπά, ένα ψυχουλάκι, θα παίξουν τον μπαλάκι τους αυτοί, ας πούμε, ικανοποιημένοι, και θα την... Προσέξτε τώρα, το σκεπτικό είναι το εξής. Να δούνε αν μπορούν να την κάνουν αντιπολίτευση. Και σε δεύτερη φάση, ο Μητσοτάκης να αποσυρθεί και να αναλάβει το μαράκι. Αυτό είναι το σενάριο, το οποίο εμείς θα το χαλάσουμε. Διότι εμείς θέλουμε το παιχνίδι στο οποίο παίζουν, το καρέ με το χαρτί. Εμείς είμαστε οι χωροφυλακοί. Δεν είμαστε οι χαρτοπαίκτες, τη χαρτοπαικτική λέσχη που ονομάζεται Ελλαδιστάν. Εμείς θα μπούμε μέσα, θα δίνουμε τον ταβατζή, θα πετάξουμε τις πουτάνες έξω, θα δίνουμε τη μάνα, αυτή που μοιράζει το χαρτί, θα σκίσουμε την τζόχα, θα αναποδογυρίσουμε το τραπέζι, θα πλακώσουμε στο ξύλο τους παίκτες και θα τους πιάσουμε όλους μαζί και θα τους στείλουμε στην Τήλο να σκάβουνε. Να γίνουν δηλαδή χρήσιμοι στην κοινωνία, στη δικιά τους κοινωνία, γιατί αν δεν σκάψουν δεν θα έχει φαΐ. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν είμαστε αυτοί που φαντάζονται. Είμαστε εναντίον όλων. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι χαρακτηριστικό και το λέει ένας πλοίαρχος αυτό, μαράκι. Έτσι, και το λέει ένας πλοίαρχος αξιωματικός αυτό, Λατινοπούλου, Νατσιέ, όλος ο κατημάς στηριζόμενος στον κατημά της κοινωνίας και υποστηριζόμενος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Τσιγαρά, του Πετρελαιά, του δεν ξέρω και εγώ πιανού άλλου, έχει μπουκάρει, έτσι, και μας κάνει όπα. Αυτό θέλει να κάνει. Αλλάξω λίγο το φωτισμό γιατί αναβοσβήνει το «δεχόμαστε επίθεση». Θα το πω αυτό, δεχόμαστε μια καλή επίθεση. Λοιπόν, εμείς είμαστε απέναντί τους και αυτό το γνωρίζουμε. Αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τώρα, αυτό το βάζω για να δείτε, μελετήστε το λίγο, για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με την φτώχεια στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα είναι ο πάτος της γης. Έτσι το αφήνουμε αυτό. Πετάμε μερικά τέτοια έτσι για να το ευχαριστηθείτε. Πετάμε μερικά τέτοια για να το ευχαριστηθείτε. Τώρα γιατί όμως αναβοσβήνει δεν μπορώ να καταλάβω. Πείτε μου αν βλέπετε κάτι να αναβοσβήνει, γιατί εγώ βλέπω κάτι να αναβοσβήνει και δεν μου αρέσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε στο τρίτο κομμάτι και το πολύ ωραίο, το οποίο δείχνει τον κοινό σκηνοθέτη και το κοινό αφεντικό, το οποίο έχουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποτελέσουν την αντιπολίτευση και να αναλάβουν την εξουσία, χωρίς να αλλάξει τίποτα στην πραγματικότητα, συνεχίζοντας ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Ένας τέτοιος είναι ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης, ο οποίος έβγαινε, εδώ θα το δούμε τώρα, ο Κασελάκης ο οποίος έβγαινε και έλεγε «Είμαι αυτοδύναμος, θα σας δείξω εγώ, θα κάνω κυβέρνηση», κατευθείαν Κασελάκης. Επειδή ξέρουν ότι είστε ηλίθιοι, όχι εσείς που μας ακούτε, οι υπόλοιποι, επειδή το γνωρίζουν αυτό, επειδή ξέρουν ότι είστε για το τόπι, επειδή ξέρουν ότι παίζετε με τον μπαλάκι σας, συνέχεια, τον μπαλάκι σας. Αφαιρέστε το μη, αφαιρέστε το α, βάλτε ένα ωμικρον ύψιλον και θα καταλάβουν όλοι τι εννοούμε. Λοιπόν, λένε κάτι το οποίο το βάζετε στο μυαλό σας και σου λέει οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι, θα το χάψουν, θα μας ψηφίσουν. Έτσι σκέφτεται. Αυτό τους έχει πει ο σκηνοθέτης. Να έχεις αυτοπεποίθηση όταν λες ψέμα. Με όσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λες το ψέμα, τόσο μεγαλύτερο κέρδος θα έχεις. Έτσι είπανε το ψέμα με τα γκάλοπ. Το ψέμα με τα γκάλοπ έχει το γέλιο της αρκούδας βγάζει, το ψέμα με τα γκάλοπ, όπου προσθέτεις τα ποσοστά και βγαίνουν πάνω από 100%. Το ίδιο πράγμα έκανε η Λατινοπούλου, το ίδιο πράγμα έχει συμβεί και με την Βιζαβή. Εδώ τη Βιζαβή νούμερο 2, Βιζαβή νούμερο 2 εδώ πέρα. Κοιτάξτε ύφος, ρε μαλάκες, τώρα σοβαρά. Κοιτάξτε ύφος, τέλος πάντων, δεν σας αρέσει το ύφος. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι ο σκηνοθέτης είναι ο ίδιος. Ο σκηνοθέτης είναι σε διαφορετική χρονική στιγμή, αλλά ο στόχος όμως είναι ο ίδιος. Ο στόχος είναι να μην εμφανιστεί, να κρύψουν την αληθινή ατόφια αντίδραση όσων δεν έχουν χορηγό, γιατί εμείς δεν έχουμε χορηγό. Τώρα να πούμε, θα το πω στο τέλος αυτό, ότι το Μαράκι έχει και χορηγό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Και το βρήκε αυτό το Banking News, όπου προφανώς υπάρχουν κάποια διασταυρωμένα συμφέροντα, κάποια λίγο συγκρότητα συμφέροντα, οπότε τώρα το Banking News έχει άλλη στόχευση, ας πούμε, και την έβγαλε το Banking News. Το Banking News την έβγαλε. Θα σας βάλω διάφορα εγώ τώρα να δείτε, αξίζει τον κόπο. Banking News, σε λίγο θα το έχουμε, θα το μελετήσουμε μαζί το Banking News. Την έχουν βάλει και με ύφος Ναπολέοντα. Το Μαράκι έχει πάρει ύφος Ναπολέοντα. Δηλαδή το καλάμι το έχουν καβαλήσει, δεν ξέρω αν είναι από παντού το καλάμι και αν το έχουν καβαλήσει οριζοντίως ή καθέτως. Γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, έτσι, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της απελευθέρωσης. Οπότε στην απελευθέρωση, μόνο αν το έχουν καβαλήσει καθέτως, να προσέχουν, γιατί υπάρχει και το project Vlad Tepes. Project Vlad Tepes. Θα το βάλω να το δείτε σε λίγο. Αλλά πρώτα θα ακούσετε τον Κασελάκη και την Βάντα. Η Βάντα, κοιτάξτε ύφος η Βάντα. Θέλω τη βοήθεια ενός ψυχιάτρου εδώ πέρα για να κάνουμε μια ανάλυση προσωπικότητος. Εγώ αυτή τη δουλειά έκανα στο παρελθόν, αλλά θέλω έτσι για να έχει τη σφραγίδα, ας πούμε, και ένα ψυχιάτρο, ο Νίκος μπορεί να μας βοηθήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν.
6: Άρα, εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
7: Το αντιλαμβανόμαστε όλοι να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
8: Θα γίνεις πρωθυπουργός.
9: Ναι.
8: Πότε?
9: Όταν κηρύξει εκλογές.
8: Στις επόμενες εκλογές θα είσαι πρώτο κόμμα.
9: Ναι.
8: Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς, ή με άλλο κόμμα, και αν δεν πάρεις ποσοστό.
9: Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
7: Δεν θα υπάρξει η αντίποτε συνεργασία.
6: Άρα, εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
7: Το αντιλαμβανόμαστε όλοι να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
8: Θα γίνεις πρωθυπουργός.
9: Ναι.
8: Πότε?
9: Όταν κηρύξεις εκλογές.
8: Στις επόμενες εκλογές θα είσαι πρώτο κόμμα.
9: Ναι.
8: Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς, ή με άλλο κόμμα, και αν δεν πάρεις ποσοστό.
9: Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
0: Θα έχουν όλοι αυτοδυναμία, ρε παιδί μου. Τα θυμόσαστε αυτά, ε? Θα θυμόσαστε ή εμείς είμαστε οι λαλάκες που τα λέμε? Τώρα το σκέφτεται το Μαράκι. Το σκέφτεται εδώ το Μαράκι. Έχει το θεματάκι του το Μαράκι. Λοιπόν, το Μαράκι, ας πούμε, βασανίζεται. Συγχωρέστε μας, κάναμε ένα κλικ για να μπορέσουμε να διορθώσουμε το. Προσπαθώ να καταλάβω πού οφείλεται αυτό το τρεμόπρεσμα της οθόνης. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, το μαράκι λοιπόν, το μαράκι το σκέφτεται τώρα. Θα έχω αυτοδυναμία, σου λέει. Θα είμαι αυτοδύναμη. Θα είμαι αυτοδύναμη και θα τους δείξω εγώ. Θα τους δείξω εγώ σε αυτό το διάστημα, στο σημείο, να ανεβάσουμε το τηλέφωνο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορείτε να πάτε να την πάρετε τηλέφωνο. Για αυτούς που μας βλέπουν από τάμπλετ και από κινητά, το τηλέφωνο της Νέας Δημοκρατίας είναι 210-9444-000. 210-9444-000. Ρωτήστε τους, έφταιγαν οι Ρωμά που πέθανε η νοσηλεύθρια ή η νοσηλεύθρια θα πέθανε ούτως ή άλλως? Αυτό ρωτήστε τους, και πόσες ψήφους παίρνουν από τους Ρωμά εκεί κάτω. Και ζητήθηκε το τηλέφωνο του Άδωνη. Θα τα βρούμε κάποια στιγμή τα τηλέφωνα, να τα σηκώνουμε, ας πούμε, να σας τα στέλνουμε. Είναι μία από τις δράσεις οποίες θα κάνουμε όταν εγγραφείτε στο site του κινήματος 21. Το βγάζω αυτό τώρα, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, θα το ξαναβάλω. Δηλαδή, τέτοια απόλαυση. Πάμε.
7: Θα υπάρξει η αντίποτε συνεργασία.
6: Άρα, εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
7: Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
8: Θα γίνεις πρωθυπουργός.
9: Ναι. Πότε? Όταν κηρύξεις εκλογές.
8: Στις επόμενες εκλογές θα είσαι πρώτο κόμμα.
9: Ναι.
8: Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς ή με άλλο κόμμα, αν δεν πάρεις ποσοστό?
9: Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
7: Δεν θα υπάρξει η αντίποτε συνεργασία.
6: Άρα, εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
7: Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
8: Θα γίνεις πρωθυπουργός.
9: Ναι.
8: Πότε?
9: Όταν κηρύξεις εκλογές.
8: Στις επόμενες εκλογές θα είσαι πρώτο κόμμα.
9: Ναι.
8: Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς ή με άλλο κόμμα, αν δεν πάρεις ποσοστό?
9: Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
0: Θα έχουν αυτοδυναμία και οι δύο μαζί αυτοδύναμοι θα είναι, μην ανησυχείτε. Θα ενσωματώσουν όλους τους κτλ. Συμφωνούν σε όλα. Ενσωμάτωση, ΛΟΑΤΚΙ. Τώρα το κορυφαίο ποιο είναι? Βγήκε η Σαριστιανού, η Καριστιανού. Βρήκε ένα από αυτά τα αποσπάσματα που είχε πει ο Μητσοτάκης, να φεύγουν, λέει, όσοι δεν μπορείτε να βρείτε δουλειά εδώ, να φύγετε, λέει, για να βρείτε δουλειά στο εξωτερικό. Λοιπόν. Και λέει, δεν θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας, και το επιτίθετο. Πρόσεξε. Αυτό, και το έβγαλε το καρδίτσα στα άκρα. Αυτό το λέμε εμείς από τότε που το είπε ο Μητσοτάκης, αλλά εμάς δεν μας βγάζανε. Δεν βγάζανε κανέναν. Περιμένα να έρθει η Καριστιανού, ρε παιδί μου, και να βγούνε και να το πούνε. Ορίστε, η Καριστιανού είναι με την νεολαία, η Καριστιανού, και διάφορες πίπες. Πίπες στα άκρα. Καρδίτσα στα άκρα είναι πίπες στα άκρα. Λοιπόν, δεν είναι η καρδίτσα, είναι οι κοπρίτες. Κοπρίτες στα άκρα θα μπορούσε να είναι. Εν τω μεταξύ, από ό,τι έχω καταλάβει, αντιγράφουν πλήρως τα κανάλια του Βελόπουλου. Αυτό έχω καταλάβει. Το παίρνουν, προφανώς το βάζουν στο AI, το φτιάχνουν κτλ. Και το σηκώνουν. Γιατί τα κλικ, ρε παιδί μου, είναι σημαντικά. Θα βάλουμε να δούμε, αξίζει τον κόπο νομίζω, στο Banking News. Μισό λεπτό να βγάλουμε αυτό για να δούμε τι λέει το Banking News. Το Banking News βρήκε ότι η Μαρία βρήκε χορηγό. Εμείς ξέρουμε ότι η Μαρία δεν βρήκε χορηγό, τον είχε έτοιμο το χορηγό. Έτσι. Τον χορηγό τον είχε έτοιμο. Το μαράκι είχε τον χορηγό έτοιμο. Έχω μπλέξει με τα βιβλία. Ας το βάλω εδώ. Λοιπόν, τι θα πρωτοδιαβάσουμε μέχρι να πεθάνουμε. Λοιπόν, το μαράκι λοιπόν τον χορηγό τον είχε έτοιμο. Ήτανε έτοιμο μαράκι, χορηγός. Χορηγός μαράκι, λοιπόν. Ζούμε μεγάλες στιγμές, έτσι, το έχετε καταλάβει αυτό. Είναι ώρα να κάνετε κοινοποίηση, το έχετε καταλάβει αυτό. Το έχετε καταλάβει και αυτό. Κάντε κοινοποίηση γιατί θα μαλώσουμε. Κάντε κοινοποίηση στο μαράκι γιατί επειδή κουράει φούστα. Τι είστε, γυναικόδουλοι? Εμείς δηλαδή τι είμαστε? Αστειεύουμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Γιατί αν δεν αστειευτώ θα πρέπει να βάλουμε τα κλάματα με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Πάμε να δούμε το Banking News. Μισό λεπτό, θα το βρούμε και το Banking News. Εδώ είμαστε, remove. Κάνουμε κάποιες κινήσεις, ξέρετε τώρα, επειδή εμείς είμαστε, κάνουμε τα πάντα και τα κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Έτσι, έλα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλουμε το Banking News. Banking News λοιπόν, forever and ever. μας έβγαλε τη διαφήμιση τώρα πρωτεΐνες. Τι να κάνουμε, και μισό λεπτό να το κλείσουμε. Θέλουν και αυτοί να ζήσουν. Εδώ θαυμάζουμε σε θέση Ναπολέοντος. Ατενίζει, ατενίζει τον ορίζοντα. Αποφασισμένη και λυπημένη η μύτη έχει ένα μικρό προβληματάκι, ίσως πρέπει να πάει σε κανένα πλαστικό να συχτήσει. Λοιπόν, ατενίζει τον ορίζοντα, ας πούμε, με τις πέρλες στο λαιμό και σκέφτεται πότε θα πάρει την εξουσία στη χώρα. Μεγάλος επιχειρηματίας λοιπόν που στηρίζει Καριστιανού ενεργοποιεί δύο στελέχη του ΣΕΒ δίπλα της. Να τα δικαιώνεται το κίνημα 21 ή δεν δικαιώνεται, γράψτε στα σχόλια. Λέγαμε ότι οι Καριστιανού, όπως και οι υπόλοιποι, αποτελούν ένα εργαλείο των ολιγαρχών για να απαιτήσουν περισσότερα από την οποιανδήποτε κυβέρνηση. Συγκεκριμένα τώρα του Μητσοτάκη. Διαβάζουμε λοιπόν. Γνωστός επιχειρηματίας προσεγγίζει δύο βαριά ονόματα του ΣΕΒ για το πολιτικό εγχείρημα. Προσεγγίσεις προς τον επιχειρηματικό κόσμο φαίνεται ότι πραγματοποιεί το υποδιαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της Καριστιάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόταση συμμετοχής φέρεται να μεταφέρθηκε σε δύο γνωστούς επιχειρηματίες, οι οποίες για χρόνια είχαν ενεργό παρουσία στους κόλπους του ΣΕΒ μέσω άλλου επιχειρηματία που έχει ήδη ενταχθεί στο νέο φορέα. Η στόχευση είναι προφανής. Το εγχείρημα επιδιώκει να αποκτήσει ερίσματα και στον χώρο της επιχειρηματικότητος, ώστε να μην εμφανίζεται αποκλειστικά ως κίνημα πολιτών. Ποιον πολιτών, ρε απατεώνες, που ως και λεωφορείο κουβαλήσατε από την Αθήνα και 200 δικά σας άτομα δεν μπορέσατε να μαζέψετε στο Ολύμπιον, καραγκιόζηδες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι επιχειρηματίας, ο οποίος στο παρελθόν είχε επενδύσει πολιτικά σε άλλο κόμμα, ναι, φέρεται σήμερα να βρίσκεται πολύ κοντά στην Καριστιανού, παρέχοντας τη στήριξή του με σαφώς πιο διακριτικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Ποιο να σκεφτούμε, ποιο να σκεφτούμε. Ο Βαγγέλης από την Κορώνη, μπορεί. Γιατί η άλλη έχει φαλυρίσει, ξέρετε ποια λέμε. Ποιο, ο Βαρδής, ο Βαρδινογιάννης, μήπως, δεν ξέρω. Ή ο Τσιγαράς, ο οποίος βέβαια έχει ένα μικρό προβληματάκι ο Τσιγαράς, ο ένας γιος είναι στη φυλακή, ο άλλος κινδύνεψε να μπει. Τώρα, εκεί κάπου ο Μητσοτάκης κάνει καλή δουλειά, ρε παιδί μου, δεν είναι τυχαίος ο Μητσοτάκης. Είναι το παρακράτος του Μητσοτάκη ενάντια στη μαφία, στη μαφία των ολιγαρχών. Και από δίπλα είναι το μαράκι. Το μαράκι δίνει και παίρνει. Τώρα, θέλω να σας βάλω, πριν τελειώσουμε, να σας εξηγήσουμε το thumbnail. Το thumbnail είναι η εικόνα η οποία εμφανίζεται και η οποία αξίζει τον κόπο να την αναλύσουμε, γιατί θα δείτε εκεί και τον τράγο από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ντροπή αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτόν τον τύπο. Με αυτόν τον τύπο είναι ντροπή. Μισό λεπτό να το βρούμε. Πού είναι, πού είσαι ρε μεγάλε, δεν το βρίσκουμε. Θα το βρούμε όμως. Δώστε μου δύο λεπτά, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, έτσι, αν έχετε, όσο εγώ μιλάω και σας βασανίζω, εσείς κάντε κοινοποίηση, κάντε, πώς να το πούμε, όχι, κάντε like, κάντε, ό,τι θέλετε κάντε βασικά. Εδώ πέρα κάνουν ό,τι θέλουν οι κοπριές, ας πούμε, οι κοπριές, μπαίνουν και σχολιάζουν οι κοπριές. Οι κοπριές λένε ό,τι τους κατέβει, ρε παιδί μου, δηλαδή, οι τύποι αυτοί είναι κάτι το φοβερό, έτσι, δεν. Λέμε για ηλίθιους. Οι ηλίθιοι θα το βάλω τώρα να το δείτε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Είναι το προσκλητήριο Καριστιανομπετόβλακων. Βάλεσαμε προσκλητήριο, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ θα λιώσετε, παιδιά. Δεν το έχετε καταλάβει με τι έχετε μπλέξει. Είστε πολύ λίγοι. Είστε πολύ λίγοι για να τα βάλετε μαζί μας. Εδώ είμαστε. Προσκλητήριο Καριστιανομπετοβλάκων. Βλέπουμε ένα τσίρκο, το οποίο έχει διάφορους κλόουν και παλαβούς και τα λοιπά. Από πάνω από το τσίρκο αυτό, μάλλον βλέπουμε τον Πάπα. Ο Πάπας προσεύχεται να εκλεγεί η Γαρτσία. Διέψευσέ μας, Βάντα, Κορνηλία, πώς σε λένε. Διέψευσέ μας. Για να βγάλουμε τα ονοματάκια του καρδινάλιου, ο οποίος πήγε στην Ιταλία και ζητούσε από κάποιους να στηρίξουν στην Ελλάδα το κόμμα της Κάρη. Έτσι δεν είναι? Βάντα! Βάντα, για πες μας! Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η άλλη, η οποία είναι σε δύο, έχουμε δύο φώτο της Κάρη. Είναι Μαρίκα Κοτοπούλη, δεν είναι Μαράκι, είναι Μαρίκα, Μαρίκα Κοτοπούλη style, έτσι. Της έχουν δώσει οδηγίες για το πώς θα στέκεται, τι θα λέει κτλ. Εν τω μεταξύ δεν μπορεί, αν δεν διαβάσει από μέσα, δεν μπορεί να μιλήσει. Μιλάμε για τέτοιο αστέρι. Όλα αυτά είναι μέσα σε ένα, πώς να το πούμε, σε ένα τερέν τσίρκου, στο οποίο χορεύουν οι ψυχασθενείς και οι βλάκες τριγύρω. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι μαζί με τη Μαρία και όχι με τη μαφία και διάφορες μπούρδες, τις οποίες ακούμε κατά καιρούς. Η συνέχεια όμως είναι εξόχως ωραία. Δηλαδή, έχουμε τον Πάπα, ο οποίος έχει τον Σατανά από πίσω του και προσεύχεται, και έχουμε και τον Τράγο. Ο Τράγος, ο οποίος θέλει να βγάλει χρήμα, ρε παιδί μου, καπνίζει αρημανίως και προσεύχεται και αυτός. Περισσότερο στραμμένος όμως προς το χρήμα. Να ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει πόλεμος. Και ο πόλεμος θα τελειώσει με εμάς νικητές. Αυτό να το ξέρετε. Λοιπόν, πάνω από αυτούς όλους είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έκτακτο τώρα στο Sky, στο Contra, στο Open, στον Antenna, Earth κτλ. Δίνουν το ρυθμό. Και από πάνω είναι οι ολιγάρχες και ο Σατανάς, οι οποίοι ρίχνουν το χρήμα. Και είμαστε κι εμείς εδώ που βγάζουμε selfie για να γελάσουμε μαζί τους. Να ξέρετε ότι όλα τα thumbnail τα οποία σηκώνουμε έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν και να πω τα εξής. Ότι αύριο και μεθαύριο, σήμερα θέλαμε να κάνουμε μια εκπομπή με τον Αραγιάννη για αυτό το θέμα. Θα το δούμε, για το θέμα του τι συμβαίνει στο Ιράν. Θα το δούμε αυτό, μήπως το κάνουμε σε 20 λεπτά αφού του κλείσει αυτή η εκπομπή. Θα το συζητήσω μαζί του. Αλλά αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι αύριο θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα αφορά την... πώς να το πούμε... θα αφορά το πώς θα μπείτε στο site του κινήματος 21 για να κάνετε εγγραφή οι καλοί, όχι οι χαζοί. Τους χαζούς δεν τους θέλω. Θα το ξέρετε αυτό. Δεν θέλω βλάκες και ψυχασθενείς. Δεν τους θέλω. Με το που θα γίνεται αντιληπτό ότι είστε ηλίθιοι και ψυχασθενείς, τρώτε πόρτα. Ξύλο μεταφορικά, έτσι, μην φοβάστε. Λοιπόν, και μπαίνετε σε έναν ειδικό κατάλογο, ο οποίος μαζί με όλα αυτά τα αστέρια της τηλεόρασης, του θεάτρου, της Βουλής, όλα αυτά τα φοβερά παιδιά, θα λύσετε το θέμα του εργατικού δυναμικού της χώρας. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο Νητήλος, είναι και άλλα πράγματα. Θα πρέπει να ξυλώσουμε τα βολτοβολταϊκά, θα πρέπει να ξυλώσουμε τις ανεμογεννήτριες, όλα αυτά πώς θα γίνουν. Χρειάζεται ατομική εργασία. Η εργασία απελευθερώνει, να το πούμε αυτό. Όλοι αυτοί είναι το ίδιο πράγμα. Λαθρομετανάστευση, μετανάστευση, ενσωμάτωση, ΛΟΑΤΚΙ, φωτοβολταϊκά, ολιγάρχες, σκατά στην τηλεόραση, σκατά στα σχολεία, κινεδισμός, σεξισμός, σπισισμός, όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Έτσι, είναι ένα πράγμα. Και γι' αυτό και όλα αυτά τα κόμματα τα οποία βλέπετε να προβάλλονται από τα σκατά των ολιγαρχών που είναι οι τηλεοράσεις και οι δημοσκοπήσεις, είναι και αυτά το ίδιο πράγμα. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ που είχατε την υπομονή και διασκέδασα και εγώ και εσείς μαζί. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ήρθανε στην συγκέντρωση. Έτσι. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι δεν μπορέσαν να έρθουν. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά με πήραν τηλέφωνο, μου στείλαν μηνύματα. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Κώστα στο Γαλαξίδι. Να πω ότι να χαιρετήσω τα παιδιά στην Ήπειρο, οι οποίοι ήρθαν, είναι οι Ηπειρώτες αυτοί, οι οποίοι έρχονται σε κάθε συγκέντρωση. Λοιπόν, να χαιρετήσω τα παιδιά από την Κρήτη που ήρθανε, έτσι, τον φίλο μου από την Άνδρο, από τη Σύρο, να χαιρετήσω όλους αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται στην επέλαση της βλακείας και της κακοήθειας, η οποία εάν δεν δημιουργούσε πρόβλημα στη χώρα, θα ήταν μόνο για γέλια. Η Βάντα, ας πούμε, είναι για γέλια. Τη βλέπεις και λες, έλα τώρα, καλή μου, άστο γλυκιά μου τώρα. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το οποίο μας κάνει διαφορετικούς από όλους τους είναι ότι εμείς επιλέγουμε πάντα τον δρόμο της αρετής, που είναι ο σκληρός και ο δύσκολος, και όχι τον δρόμο της κακίας, που είναι η χορηγή, η ευκολία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι στοές του εξωτερικού και του εσωτερικού. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα κάνουμε μία εκπομπή κάποια στιγμή για το θέμα της αρχαίας θρησκείας, η οποία δεν υφίσταται. Όλοι όσοι σας λένε ότι θρησκευόμαστε, είναι χαμένοι στο διάστημα και του χριστιανισμού. Λοιπόν, θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Σεβόμαστε όμως οι παραδόσεις μας. Το έμβλημα του κινήματος 21 έχει τα φύλλα της Ιεράς Δριός στη Δοδόνη. Είναι το αίμα των πατέρων μας αυτό και το σεβόμαστε. Τα υπόλοιπα είναι προϊόν φιλοσοφικής προσέγγισης που οδηγεί αναπόφευτα στον Χριστό, όχι στα καθάρματα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν το όνομά του. Ο Χριστός είναι ο βασιλεύς. Με τη βοήθεια του Χριστού λοιπόν και με το βλέμμα στην ουράνιο Ελλάδα, μην τους φοβάστε, γελάστε μαζί τους. Ζήτω η αιωνία Ελλάς.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
13: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
14: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
15: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέθη. Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης σε 50 αποχρώσεις του ροκ. Δύο δυνατές παρουσίες σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραβίνης. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Ταράτσα Λαμπέθη. Θερινό πρόγραμμα Λαμπέθη. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106.
16: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
17: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
18: Εγώ πρώτος.
17: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
18: Πόσες υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
17: έχει. Έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
18: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
17: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
18: Φίλο σου.
17: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός Αριστοφάνης.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Οι ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας θα μας απασχολήσουν σήμερα, όπου καλεσμένος είναι ο κλασικός φιλόλογος και ιστορικός Αντώνιος Αντωνάκος. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί του. Κύριε Αντωνάκο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά είστε εδώ και νομίζω ότι το σημερινό θέμα, που είναι οι ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα ακούσουμε σίγουρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να είστε καλά.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δραγάτη για την πρόσκληση. Καλησπέριζω και τους αγαπητούς τηλεθεατές. Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Στο πρώτο μου βιβλίο που είχε τον τίτλο «Είσαι ο νος άριστος να μείνεστε περί γλώσσης», είχα αναλύσει 18 ιδιότητες ελληνικής γλώσσας. Τώρα έχω αξιολογήσει και έχω βγάλει και άλλες, τουλάχιστον 6-7 ακόμα ιδιότητες, τις οποίες σε κάποιο καινούργιο βιβλίο θα τις περάσω και όλες αυτές. Εμείς εδώ σήμερα θα πούμε τις πιο βασικές, δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε όλες,
19: ναι,
20: γιατί
19: σίγουρα
20: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά τις πιο βασικές τουλάχιστον θα τις πούμε.
19: Πρωτού
20: όμως ξεκινήσω, ναι, γιατί θέλω να μιλήσω για την πρώτη, ας πούμε, ιδιότητα, τη μεγάλη ιδιότητα που είναι η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, που είναι μια γλώσσα που κατά τις συμβατικές ημερομηνίες ομιλείται τουλάχιστον 4.000 χρόνια, ας πούμε. Αλλά πρωτού ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι επειδή ένα παιδί επηρεασμένο από τη στήρα διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο σχολείο θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί να μάθω τα αρχαία ελληνικά ή τι μου χρειάζονται ή θα πρέπει να, γιατί θα πρέπει να τα μάθω, ας πούμε, εγώ θα πρέπει να εξηγήσω πρώτα την αξία τους και στο τέλος τους τρόπους για να τα διασώσουμε και ούτω καθεξής.
19: Ναι.
20: Σήμερα που κυριαρχεί το ανεικονικό, η ανιστόρητη ιστορία και η αμνησία της μνήμης, είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανάγκη ενός αγώνος για την διατήρηση και τη σωστή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει ο Έλληνας να γνωρίζει την αξία της, την υπεροχή της, τη μοναδικότητα και τη χρησιμότητά της, ούτως ώστε να θέλει να παλέψει για αυτήν. Τα σχολεία πλέον δεν παρέχουν ούτε ελληνική παιδεία, ούτε σύνδεση με το παρελθόν, δυστυχώς. Απλώς παρέχουν ένα πιστοποιητικό για να μπορούν τα παιδιά να λάβουν μια επαγγελματική κατάρτιση. Η παιδεία πλέον είναι απλώς μια θέση στις αγορές και τίποτε άλλο. Η τηλεοψία επιτείνει την άγνοια, την παραπληροφόρηση και τον απομαγνητισμό από κάθε τι εθνικό. Από τη γλώσσα, από την ιστορία, τον πολιτισμό και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν μόνο η οικογένεια παραμένει το κύτταρο. Συνιστώ λοιπόν στους γονείς να φροντίσουν, πρωτού στείλουν τα παιδιά τους να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κτλ., να φροντίσουν να μάθουν σωστά ελληνικά. Είναι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορούν να λάβουν και η σωστή χρήση ελληνικής θα τα βοηθήσει να μάθουν ευκολότερα και καλύτερα τις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, και να τους λένε ότι είναι συνεχιστές ενός μεγάλου πολιτισμού και δεν πρέπει να κάνουν αποποίηση προγονικής κληρονομιάς.
19: Ναι.
20: Γιατί αυτή είναι μια προγονική κληρονομιά. Δεν πρέπει να κάνουμε αποποίηση. Το αντίθετο. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους προγόνους μας για αυτή τη μεγάλη κληρονομιά.
19: Ναι, έχετε δίκιο, κάτι πολύ σημαντικό, βέβαια.
20: Ναι, και πρέπει να νιώθουμε περήφανοι, διότι καταγόμαστε από τόσους μεγάλους προγόνους, ο οποίος σέβεται όλη η ανθρωπότητα, έτσι. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, εάν ακούμε να λένε, ας πούμε, ότι δεν κινδυνεύει η γλώσσα, να ξέρετε ότι ο εφησυχασμός, το είχαμε πει και σε μια παλαιότερη εκπομπή, τον οποίο προβάλλουν οι καταστροφείς ελληνικής, ότι τάχα δηλαδή η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει, ότι δεν υπάρχει λεξιπαινία, ότι η νέα ελληνική είναι πλουσιότερη από την αρχαία, γιατί ακούστηκε και αυτό, οδηγεί πιο γρήγορα στην καταστροφή της ελληνικής γλώσσας. Και με τη μέθοδο αυτή επιχειρείται ο κατευνασμός της αντιδράσεως, ο οποίος λόγω αναλόγως του μεγέθους μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Ο εφησυχασμός δηλαδή είναι μια σοφιστική μέθοδος η οποία απομακρύνει τη σκέψη κάποιου από τον ορατό κίνδυνο και θέτει το άμεσο και υπαρκτό πρόβλημα σε δεύτερη μοίρα. Οπότε, αν ακούσετε να σας λένε ότι η γλώσσα δεν κινδυνεύει, ότι δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες γλώσσες, να ξέρετε ότι σας λένε ψέματα και σας κοροϊδεύουν. Η ελληνική είναι και η ανώτερη γλώσσα όλων και ο κίνδυνος καταστροφής της είναι ήδη υπαρκτός και λεξιπαινία και άγνοια σημαντικών σημασίας λέξεων υπάρχει σήμερα κατά κόρον. Επομένως, δεν πρέπει να εφησυχάσουμε.
19: Ναι.
20: Ως εισαγωγή, έτσι.
19: Ναι. Και νομίζω ένα καλό μήνυμα προς τους νέους να μην εφησυχάζουν, ίσως είναι ένα σημαντικό μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε στους νέους αναφορικά με την ελληνική γλώσσα.
20: Πολύ σωστά.
19: Ναι.
20: Η συνειδητοποίηση της αξίας της ελληνικής γλώσσας για την ταυτότητα του έθνους είναι τεράστια. Η γλώσσα είναι πατρίδα. Το έχουν πει όλοι οι διάσημοι πνευματικοί άνθρωποι στον κόσμο. Το ομόγλωσσο του Ηροδότου μαζί με το όμεμον, το ομότισμο και το ομότροπον είναι τα συνεκτικά στοιχεία του έθνους. Και αν παρατηρείτε, όλα αυτά τα συνεκτικά στοιχεία σήμερα προσπαθούν να τα καταστρέψουν.
19: Ναι.
20: Ο Λένιν είχε πει, εάν θέλεις να εξαφανίσεις ένα λαό, εξαφάνισε τη γλώσσα του. Η νέα μορφή του σημερινού υπεριαλισμού, της παγκοσμιοποίησης, παίρνει και γλωσσική διάσταση. Με τον ευτελισμό των εθνικών γλωσσών γίνεται πιο εύκολη η οικονομική και πολιτική κυριαρχία των διαφορών ισχυρών της γης. Αυτά να τα ακούσουν οι σημερινοί γονείς και να καταλάβουν ότι κάποια νέα ειδικά μικρόβια εντός εισαγωγικών έχουν εισέλθει στο μυαλό και στις ψυχές των Ελληνόπουλων από το δημοτικό. Το αγγλικό γλωσσικό διαδίκτυο και τα λατινοελληνικά, δηλαδή τα Greeklish, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία. Αυτά τα μικρόβια έχουν μπει στην ψυχή του μέλλοντος του έθνους μας και την καταστρέπουν.
19: Να
20: μην γίνουμε λοιπόν και εμείς σύγχρονοι Ποσειδονιάτες κατά τον Καβάφη, ώστε να μην αναγκαστούμε να κάνουμε μία φορά το χρόνο μόνο μία γιορτή για άλλη γλώσσα και να θυμόμαστε ότι εμείς καταγόμαστε από τον ελληνισμό.
19: Εξάλλου νομίζω ότι υπάρχει και σχέση μεταξύ ελληνικής γλώσσας και τρόπου σκέψης, κύριε Αντωνάκου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μάλλον ο πραγματικός Έλληνας σκέφτεται αλλιώς, έτσι δεν είναι?
20: Βεβαίως. Εδώ σε συνέδρια έχουν αναλυθεί αυτά τα πράγματα και μάλιστα ένας σπουδαίος καθηγητής, ο Μασέ Ροζέ, έχει πει ότι μπορείς να σκεφτείς μόνο στα ελληνικά. Εάν δείτε σε ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης που λέγεται «Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά», υπάρχει μέσα εκεί μια απεικόνιση τεσσάρων εγκεφαλογραφημάτων, ας πούμε, τεσσάρων απεικονιστικών εγκεφάλου, μάλλον πιο σωστά, όπου φαίνεται με έγχρωμη απεικόνιση ποια στοιχεία στον εγκέφαλο του ανθρώπου ενεργοποιούνται από την εκφορά των λέξεων, από την σκέψη των λέξεων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αν τα βάλουμε, είναι τέσσερα πράγματα, αν αυτά τα στοιχεία τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, θα δούμε ότι ενεργοποιείται όλος ο εγκέφαλος. Και πού ενεργοποιείται? Γιατί το μεγαλύτερο τμήμα που είναι η σκέψη των λέξεων είναι η ετυμολογία. Η ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, στην ελληνική γλώσσα πρέπει να σκεφτείς για να μπορέσεις να απαντήσεις τη λέξη. Τι σημαίνει? Το σημαίνον και το σημαινόμενο κατά τον Πλάτωνα ταυτίζονται στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή το σημαίνον που είναι η λέξη και το σημαινόμενο που είναι αυτό που εννοεί η λέξη ταυτίζονται στην ελληνική γλώσσα. Επομένως, εάν δούμε την απεικόνιση, θα δούμε ότι ενεργοποιείται όλος ο εγκέφαλος με την ελληνική γλώσσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
19: Κατανοητό. Πάμε στις ιδιότητες.
20: Ναι, να πάμε. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα, βεβαίως, πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα να τονίσω, ότι παρότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να καταστραφεί, εντούτοις κάποια βασικά όργανα της αρνούνται να σταματήσουν να δουλεύουν, ας πούμε. Όπως περιπίν το θέμα το πνευμά, το θέμα της δασίας. Η δασία μπορεί να καταργήθηκε. Στην αρχαιότητα η δασία ήταν γράμμα, γραφότανε. Έχω πει και σε μια άλλη εκπομπή ότι η δασία γραφότανε με την μορφή του γράμματος ήτα, το H δηλαδή, και προφερότανε σαν χ. Δηλαδή, αν πάμε στην αρχαία αγορά των Αθηνών, θα δούμε ότι υπάρχει μια πινακίδα που λέει χώρος αγοράς, δηλαδή όρος όριων, δηλαδή της αγοράς. με δασία το όρος. Δεν είναι με ψηλή, δηλαδή, όπως είναι το βουνό, είναι το όριον. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι η δασία δεν έχει φύγει, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε λέξεις όπως υφυπουργός, ξέρω εγώ. Γιατί λέμε υφυπουργός?

0: το φου το γράφουν τώρα που έχουν απλοποιήσει τις λέξεις. Γράφανε P και δίπλα H. Τι ήταν το PH? Ήταν το P το δασί. Δηλαδή το P το δασί είναι που γου φου. Το φου δηλαδή είναι το P το δασί. Καταλάβατε?
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Το ίδιο γινόταν στη λέξη theater, ας πούμε. Theater. Θέατρο.
1: TH.
0: Ναι. Έτσι, tough H. Ήτανε του δου θου. Το tough με, δασί, με H μετά είναι το θήτα το ελληνικό. Δηλαδή οι Άγγλοι τα είχαν διατηρήσει αυτά τα πράγματα. Και, τα, και τα έχουν ακόμα, ας πούμε. Theater, ας πούμε. Λέτε, μέχρι τώρα το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς όμως αυτά, παρότι καταργήσαμε τη δασία, αυτά δεν φύγανε. Δεν φύγανε, αρνηθήκαν να φύγουν. Όπως σας έχω πει επίσης πολλές φορές ότι δεν κατάφεραμε να αποβάλουμε τη δοτική. Υπάρχουν τουλάχιστον 300 με 400 δοτικές που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση.
1: Ναι, ναι.
0: Λέμε εντάξει, εντωμεταξύ βάση εν ονόμα του νόμου, εν βρασμό ψυχής, επουδενή, λόγω του ότι, όλα αυτά είναι δοτικές, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ο Οδυσσέας Ελίτης δήλωνε, εγώ δεν ξέρω παρά να υπάρχει παρά μία μονογλώσσα, η ενιαία ελληνική γλώσσα. Το να λέει ο Έλληνας ποιητής ακόμα και σήμερα ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεμος, όπως το έλεγαν η Σαπφό και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται στα αρχαία ελληνικά.
1: Να.
0: Και ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης είχε τονίσει ότι η νέα μας γλώσσα είναι η ίδια η αρχαία, αδιάκοπα μιλημένη από το ελληνικό έθνος για χιλιάδες χρόνια, από χείλη σε χείλη και από πατέρα σε παιδί. Ο Τριανταφυλλίδης. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι, και ο Εγκονόπουλος που είχε πει ότι πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία, η αρχαία, η νεωτέρα και οι τοπιλαγές είναι γλώσσα μία. Και ο Σεφέρης βεβαίως, που λέει ότι στις δοκιμές του από την εποχή που μιλούσε ο Όμηρος, στα σήμερα μιλούμε και ανασένουμε και τραγουδούμε την ίδια γλώσσα. Λοιπόν, η πρώτη βασική.
1: Άρα δεν μπορούν να την εξαφανίσουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν, έτσι.
0: Δεν μπορούν, ακριβώς, δεν μπορούν. Η συνέχεια λοιπόν και η διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας είναι η πρώτη βασική ιδιότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Ελίτης, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου, είναι σημαντικό. Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα διαχρονική και είναι η μόνη γλώσσα στον κόσμο που ομιλείται κατά τις συμβατικές τοποθετήσεις. Συμβατικές σημαίνει αυτές που είναι προϊόν συμβάσεων. Δηλαδή συμφωνούμε να πούμε ότι είναι έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αν δεν συμφωνήσεις και γιατί κάποιοι είναι με άλλη άποψη που είναι πιο παλιά, δεν το δέχονται. Αυτές που δέχονται, λέμε τις συμβατικές, ας πούμε, τοποθετήσεις, είναι τουλάχιστον 4.000, τον ομιλείται τουλάχιστον επί 4.000 χρόνια. Έτσι. Τουλάχιστον από 2.000 χρόνια.
1: Συμβατικό. Yeah.
0: Λοιπόν, η πραγματικότητα βεβαίως είναι τελείως διαφορετική. Αν λάβουμε ως βάση τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των Σαρακατσάνων που έχουν γίνει από τους ανθρωπολόγους και ειδικά από τον Πουλιανό, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα. Η Σαρακατσάν είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό φύλο το οποίο μαρτυρείται ανθρωπολογικός εδώ και 50.000 έτη, το οποίο ανέκαθεν ομιλεί αποκλειστικό στην ελληνική γλώσσα χωρίς καμία ξένη πρόσμιξη. Να το προσέξουμε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Το λογικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η ελληνική γλώσσα έχει τουλάχιστον την ηλικία του Σαρακατσάνικου φύλου. Διότι την ομιλεί τη γλώσσα την ελληνική 50.000 χρόνια. Και δεν μιλάμε βεβαίως για γραπτή γλώσσα, μιλάμε για προφορική. Η γραπτή, έτσι, είναι τουλάχιστον 4.000 ετών. Λοιπόν, το γεγονός αυτό, της συνεχούς δηλαδή και αδιάκοπης ομιλίας της γλώσσης, αποδεικνύεται από το ότι ακόμα και σήμερα ομιλούμε την ίδια γλώσσα που μιλούσε και ο παππούς μας ο Όμηρος. Διότι όλες οι ομιλικές λέξεις έχουν διασωθεί ως σήμερα στην παραγωγή των λέξεων και κυρίως τα σύνθετα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε. Δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές ότι μπορεί να λέμε σήμερα τη λέξη νερό, αλλά τα σύνθετα είναι και τα παράγωγα θα είναι με τη λέξη ίδωρ. Λέμε υδραυλικός, υδραγωγείο, ίδρευση, υδροφόρος, ενιδρίο, αφυδάτωση, υδροπικία, υδρόψυκτος, υδρογόνο, υδροστατική, εταιρεία υδάτων. Δεν λέμε εταιρεία νερών, εταιρεία υδάτων.
1: Σωστό.
0: Ναι. Το ίδιο γίνεται, ας πούμε, να πούμε φωτιά, ναι. αλλά τα σύνθετα είναι με τη λέξη πυρ.
1: Πυρ.
0: Λέμε πυρασβέστης, πυρασφάλεια, πυρκαγιά, πυρπολιτής κτλ. Έτσι. Το ίδιο λέμε με το ψωμί, τα σύνθετα είναι με τη λέξη άρτος, αρτοποιός, αρτοσκευάσματα κ.ο.κ.

0: λέξεις. Δηλαδή, ακόμα και σε λέξεις που έχουν χαθεί από το λεξιλόγιο μας, αυτές έχουν σωθεί στα σύνθετα. Για παράδειγμα, ο Όμηρος χρησιμοποιεί ένα ρήμα από τα αρκετά ρήματα που σημαίνουν βλέπω, ναι. Γιατί η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν είχε συνώνυμα, η κάθε λέξη είχε μία λεπτή ενοιολογική διαφορά από την άλλη και αυτό της έδινε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ένα από τα ρήματα αυτά ήταν το ρήμα δέρκομαι, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Ναι. Έχει διασωθεί όμως τη λέξη οξυδερκής. Οξυδερκής είναι ο έχων οξία όραση και αντίληψη, ο διορατικός. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί επίσης το ρήμα κορέο που θα πει φροντίζω, σκουπίζω, σαρώνω. Που αν και δεν χρησιμοποιείται στη Νέα Ελληνική, έχει διασωθεί σε άλλες γλώσσες, το κορέο. Ναι. Στα αγγλικά, ας πούμε, λέμε care, στα ιταλικά λέμε cura. Στα ελληνικά έχει διασωθεί όμως τη λέξη νέο κόρος, που είναι αυτός που φροντίζει τον ναό.
1: Τρομερό, ναι.
0: Έτσι. Οπότε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχει η λέξη φόρα, ας πούμε, που δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Φόρμε ωμέγα είναι ο κλέφτης. Ναι. Αλλά υπάρχει η λέξη παυτοφόρο. Τι σημαίνει παυτοφόρο, σε πιάνω τον ίδιο να κλέβεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Αυτά πώς έχουν διασωθεί τώρα, πώς ξέφυγαν από την προσπάθεια ορισμένων να κατακρεουργήσουν πραγματικά την ελληνική γλώσσα.
0: Είναι πολύ πιο ισχυρά και είναι αθάνατα. Δεν μπορούν να τα κατακρεουργήσουν. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι μια νοητική γλώσσα. Αν σταματήσεις και βγάλεις το νόημα, τότε δεν μπορείς να εξηγήσεις τίποτε. Γι' αυτό και η απλοποίηση των λέξεων, κύριε Δραγάτη, ναι. Που πάνε τώρα να κάνουν την φωνητική γραφή. Η φωνητική γραφή σημαίνει ένα Ι, ένα Ε, ένα Ο. Ναι. Δηλαδή να καταργήσουν το Ω να έχουν μόνο όμικρο. Έτσι, να καταργήσουν το να έχουν μόνο Ι, ναι. Να μην έχουν ούτε Ι, ούτε Ι, ούτε Ε, Ι, κτλ. Ναι. Για να έχουν ένα Ι μόνο. Μάλιστα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η φωνητική γραφή. Ναι. Λοιπόν. Επομένως, το θέμα είναι ότι πάρα πολύ, πάρα πολύ απλό ότι αυτά δεν μπορέσαν να τα καταργήσουν γιατί είναι βαθιά ριζωμένα μέσα στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι νοηματική, νοητική μάλλον. Εάν ας πούμε προσπαθήσεις να δώσεις το νόημα, ρωτάς την ίδια τη λέξη, τι σημαίνεις και η λέξη σου λέει σημαίνω αυτό. Γιατί είναι ακριβώς η σχέση σημαίνοντος και σημαινωμένου. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε σήμερα για λόπους. Λόπι ήταν χαρκιά ελληνικά τα ρούχα, έτσι. Mm. Αλλά έχει διασωθεί η λέξη λοποδίτης. Αυτός που δει, αυτός που ισχύει μέσα στους λόπους και κλέβει. Το ρήμα, ας πούμε, αλέξω, το οποίο σημαίνει προστατεύω, αποτρέπω και απομακρύνω, δεν λέγεται σήμερα, αλλά μας είχε αφήσει το αλεξικέραυνο, μας είχε αφήσει το αλεξίσφαιρο, το αλεξιβρόχιο. Το Αλεξίπτωτο και κυρίως τον Αλέξανδρο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να σκεφτεί κανένας πραγματικά ότι λέξεις όπως γειτόνισσα, κατακέφαλα, μάγουλα κτλ. Έχουν ζωή 2.000 τουλάχιστον χρόνων. Έτσι, υπάρχουν στα αρχαία κείμενα. Ότι λέξεις όπως μεγιστάνες, δακτυλοδεικτούμενος, δημογέροντες, υπάρχει στον Όμηρο. Νεόπλουτοι, υπάρχει στον Αριστοτέλη. Έτσι. Αυτές υπάρχουν από όλους αρχαίους συγγραφείς. Αλλά αν αφήσουμε τις λέξεις και πάμε σε εκφράσεις, θα διαπιστώσουμε και εκπληκτικά πράγματα. Ας πούμε τη λέξη, τη φράση. Υπάρχει μια φράση, ας πούμε, που λέμε σήμερα κατά κόρη. Λέμε τη βάψαμε.
1: Τη βάψαμε.
0: Το τη βάψουμε δεν είναι ότι παίρνουμε ένα πινέλο και αρχίζουμε και βάφουμε. Διότι πολλοί νομίζουν ότι υποδίδει κάτι σχετικό με το βάψιμο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Mm. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει η λέξη βάπτισμα, η οποία προέρχεται από το ρήμα βάπτο, που θα πει βυθίζω στο νερό. Mm. Βάπτο θα πει βυθίζω στο νερό, εξού και βάπτισμα. Mm. Επομένως, και μέχρι σήμερα μάλιστα, αν κάποιος έχει σχέση με σιδηρουργούς, ξέρει ότι οι σιδηρουργοί για να το πειρακτωμένο σίδερο για να το σκλήρουν, κάνουν τη βαφή, τη λεγόμενη. Δηλαδή το βάζουν μέσα στο νερό, το βυθίζουν μέσα στο νερό.
1: Από το βάπτο, άρα ο βάπτισμα, όχι βάπτισμα, έτσι.
0: Βάπτισμα με πιτάφ.
1: Με πιτάφ, γιατί κάποιοι χρησιμοποιούν το φι εκεί, αλλά αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, βεβαίως, το σωστό είναι βάπτισμα.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, όταν λέμε τη βάψαμε, εννοούμε ουσιαστικά βυθιζόμαστε. Και υπάρχει η φράση στον Ορέστη του Ευρυπίδη, Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά έχουν τη βάση τους στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Έρχονται κατευθείαν από τους παππούδες μας, από τους προγόνους μας. Ο Ευρυπίδης, ο προγονός μας, ο παππούς μας, έχει γράψει στον Ορέστη και λέει τη φράση «Η ναύς έβαψεν το λάθος, το πλοίο βυθίστηκε». «Η ναύς έβαψεν, το πλοίο βυθίστηκε». Είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα «την κάτσαμε τη βάρκα». Βυθιζόμαστε. Βυθιζόμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκτός από τη φράση αυτή υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη διαχρονικές λέξεις, ίδιες και απαράλλακτες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ας δούμε μερικές.
1: Ναι.
0: Σήμερα λέμε «λες τρίχες». Στην αρχαιότητα λέγανε τριχολογίνη και τρίχασαν να λέγεστε. Σήμερα λέμε «δε με μέλη», που δεν μη μέλη λέγανε στην αρχαιότητα.
1: Ναι.
0: Σήμερα λέμε «τον αράπη και τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς». Στην αρχαιότητα λέγανε «εθείο πασμίχης», το λέει ο Πλούταρχος αυτό. Σήμερα λέμε «πάρ' τ' αυγό και κούρευτο». Ο Πλούταρχος πάλι λέει «ον τίλης», ακριβώς το ίδιο. Ακόμα και φράσεις που δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι είναι ίδιες.
1: Ναι.
0: Λέμε Φερρυππίν εμείς σήμερα τη φράση «μπλέξαμε τα μπούδια μας», δηλαδή μπερδευτήκαμε.
1: Ναι.
0: Είναι από τον Ανακρέοντα. Υπάρχει στον Ανακρέοντα, στο απόσπασμα 94, «πλέξαντες μυρίς υπερημυρούς».
1: Μάλιστα.
0: Και η διαχρονική από την αρχαιότητα φράση «κάθε πέρσι και καλύτερα» είναι το «αΐτα πέρυσι βελτίω» στην αρχή. Έτσι. Επομένως, βλέπουμε ότι έχουμε τα ίδια ακριβώς, τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες φράσεις, τα ίδια ακριβώς όπως μιλούσαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, μιλάμε και σήμερα. Το θέμα είναι κάποιος να τα δείξει στα παιδιά μας αυτά και να δείξει τη συνέχεια και να τους δείξει ακριβώς ότι είναι απόγονοι εκείνων, για να μάθουν να μιλάνε σωστά ελληνικά και να μην θέλουν να γράψουν γκρίκλεις, να μιλάνε ελλαδοαγγλικά και οι μισές λέξεις να είναι ελληνικές και οι μισές να είναι αγγλικές. Και να μην λένε «βρίσκομαι σε μέσα», ένα παράξενο mood σήμερα, ας πούμε, που λέει, ακούω στη συνέχεια. Αυτά είναι κουταμάνες.
1: Αυτό είναι μια τραγωδία πραγματικά, αν το βάλουμε κάτω, και έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια. Μία άλλη σημαντική ιδιότητα της ελληνικής γλώσσας είναι η ετυμολογία, όπως είπαμε, η οποία έχει σχέση νοητική, δηλαδή τη σχέση σημαίνοντος σημαινομένου. Η φράση του κοινικού φιλοσόφου Αντισθένους που έλεγε «αρκεί παιδεύσεως των ονομάτων επίσκεψης» είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι θα πει έτοιμον? Έτοιμον με ύψιλον είναι το αληθές. Και ετυμολογία είναι η αναζήτηση της σωστής νοητικής σημασίας μιας λέξεως. Mm-hmm. Έτσι. Τι θέλω να πω? Ότι σήμερα με την απλοποίηση της ορθογραφίας, γι' αυτό έχει σημασία, όπως σας είπα, η ιστορική ορθογραφία. Η ιστορική ορθογραφία είναι αυτή που έρχεται μέσα από την ιστορία, επομένως μέσα από την αλήθεια. Η απλοποίηση όμως σήμερα μας δίνει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν δίνει νοητική σημασία η απλοποίηση, δυστυχώς. Και επομένως μας οδηγεί στο να φεύγουμε από την πραγματική σημασία των ελληνικών λέξεων και να μην μπορούμε και να τις εξηγήσουμε, έτσι. Σε μια σύνθετη λέξη, η αναζήτηση της σημασίας των συνθετικών της μας δίνει και το ιδιαίτερο νόημά της. Να μην ξεχνούμε ότι οι λέξεις, εκτός από την ορθογραφία τους, κουβαλούν και την ιστορία τους. Ο Παλαμάς είπε ότι «κι αν ξεχνούν οι άνθρωποι, πάντα θυμούνται εκείνες», οι λέξεις δηλαδή. Βέβαια. Είπε ο Παλαμάς.
1: Να, πολύ ωραίο αυτό που είπε, πολύ ωραίο.
0: Ναι. Mm. Λοιπόν, να πω μερικά ακόμα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, ναι, ναι, στην ετυμολογία.
1: Παρακαλώ, να τα ακούσουμε.
0: Ναι. Η διατήρηση λοιπόν της διαχρονικής ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη στην εποχή μας, διότι η παγκοσμιοποίηση μέσω διαφόρων ειδικών έχουν επιβάλει μία γλώσσα σημειολογική, διαγράφοντας την ουσία της ελληνικής γλώσσας, που είναι η νοητική ετυμολογία. Εννοώ αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι στην ελληνική γλώσσα υπάρχει αμεσίαση σημαίνοντος και σημαινομένου. Θα τα πούμε αυτά πράγματα και στην ακριβολογία, σε μια άλλη ιδιότητα που θα αναπτύξουμε. Απλώς θέλω να σας πω μία μόνο λέξη, mm-hmm, και τώρα και σε αυτό το σημείο, για να το καταλάβουμε. Για να πούμε πηγαίνω, υπάρχουν αρκετά ρήματα στα αρχαία ελληνικά. Ένα από αυτά τα ρήματα είναι το ρήμα Κίο με γιώτα.
1: Κίο με γιώτα, μάλιστα.
0: Το Κίο με γιώτα. Το Κίο με γιώτα σήμερα δεν υπάρχει ως ρήμα, το οποίο σήμαινε ακολουθώ, προχωρώ, πηγαίνω, ακολουθώ, μία προδιαγραμμένη πορεία. Αυτή είναι η ιδιαίτερη σημασία τους. Πηγαίνω σημαίνει πηγαίνω ακολουθώντας προδιαγραμμένη πορεία. Αυτή είναι η ιδιαίτερη σημασία που έχει το ρήμα Κίο. Που άμα δεν την ξέρουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε λέξεις. Φερρυπίν. Τα ετυμολογικά λεξικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, το ετυμολογικό, το μέγα, έτσι και το λεξικό Σούδας, όλα αυτά που γράφουν με ετυμολογίες, τα ετυμολογικά λεξικά γράφουν για τη λέξη σκιά,
1: ναι,
0: ότι κι συν το σώματι πηγαίνει μαζί με το σώμα. Σημαίνει σκιά, αυτό σημαίνει σκιά. Πηγαίνει συν το σώματι. Κι συν το σώματι. Αυτό είναι ο ορισμός. Δηλαδή ακολουθεί μια προδιαγραμμένη πορεία. Όπου πάει το σώμα, πάει και σκιά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, προδιαγραμμένη πορεία. Άρα λοιπόν το Κίο υπάρχει στη λέξη σκιά. Κάπα γιώτα, αυτό το κάπα γιώτα που είναι από το Κίο στη λέξη σκιά. Υπάρχει επίσης στη λέξη κισός. Ο κισός έχει προδιαγραμμένη πορεία. Πάντοτε όταν οδηγεί, όπου φυτρώνει ο κισός, πάει προς τα πάνω. Πάντοτε. Υπάρχει όμως και η λέξη ηλικία. Το χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά ελλαδικά λεξικά, νεοελλαδικά λεξικά, την ηλικία την έχουν αγνώστου ετοίμου, λέει. Αγνώστου ετοίμου είναι όταν δεν κάθεσαι να ψάξεις, τότε βάζεις ένα αγνώστου ετοίμου και νομίζεις ότι είσαι εντάξει. Όμως τα λεξικά τα ελληνικά, ναι, τα λεξικά τα ελληνικά έχουν τη σημασία μέσα. Προσέξτε τι σημαντική λέξη είναι η λέξη ηλικία, κύριε Δραγάτη. Η λέξη ηλικία βγαίνει από το ήλιος, από τη λέξη ήλιος, ναι, και το ρήμα Κίο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, το Κίο, ναι, που σημαίνει πηγαίνω ακολουθώντας προδιαγραμμένη πορεία. Έτσι. Ναι. Επομένως, ηλικία, τι είναι, η προδιαγραμμένη πορεία ως προς τον ήλιο. Ποια είναι η προδιαγραμμένη πορεία ως προς τον ήλιο, η κυκλική, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ναι.
0: Γύρω από τον ήλιο κάνεις κυκλική πορεία.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα τι επιστήμη υπάρχει μέσα σε αυτή τη λέξη. Όταν ερωτούμε κάποιον ποια είναι η ηλικία σου,
1: ναι,
0: ουσιαστικά τον ρωτάμε πόσες περιστροφές έχεις κάνει από τη στιγμή της γέννησής σου μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε τι επιστήμη υπάρχει.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμα και αν εμείς έχουμε γεννηθεί την ίδια μέρα,
1: ναι,
0: έχουμε γεννηθεί σε διαφορετικές ώρες, σε διαφορετικά λεφτά, σε διαφορετικά δευτερόλεπτα. Αλλά η ηλικία η συγκεκριμένη είναι διαφορετική του ενός από τον άλλον, ακόμα και αν έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα.
1: Δεν είναι ίδιος οι κύκλοι, δεν είναι ίδιοι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Βλέπετε λοιπόν τι σημαντική επιστήμη υπάρχει μέσα αυτή τη λέξη. Αυτός που έβγαλε δηλαδή τη λέξη ηλικία είχε πολύ μελετήσει την σχέση ως προς τον ήλιο και το πώς γινόταν ας πούμε αυτή η περιφορά. Γι' αυτό και ότι είχε σχέση με την Έλικα. Γι' αυτό αν παρατηρήσουμε στα χωριά που μιλάνε την αγνή ελληνική στα χωριά,
1: ναι,
0: την ηλικία τη λένε ελικία.
1: Ελικία.
0: Ελικία. Ελικία. Σαν ένα πνέλικα ακριβώς, γιατί από εκεί προέρχεται. Αν δείτε να το παρατηρήσετε την άλλη φορά, πολύ συχνά δείχνει τώρα την ταινία,
1: ναι,
0: το Τζένι, που είναι μια ταινία με τη Τζένι Καρέζη και τον Παπαγιανόπουλο, που είναι ο κομματάρχης του Γκότσου.
1: Ναι, ναι, γνωστή ταινία, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν ο Παπαγιανόπουλος πιάνει τη μαγκούρα που τους δίνει το σύνθημα και λέει «Γκότσος, λέει, μωρέ, το παιδί του λαού». Και πετάγεται ένας γέρος, ας πούμε, και λέει «Ποιος γέρος, ποιο παιδί, λέει, αυτός είναι στην ηλικία μου».
1: Στην ηλικία.
0: Παρατηρήστε το να δείτε που λέει «Ποιο παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου».
1: Μάλιστα.
0: Και του λέει ο Παπαγιανόπουλος, τι εσύ λέει που θέλεις να γεράσεις από τα 80. Δηλαδή είναι τόσο χαρακτηριστικό, αυτός είναι στην ηλικία μου. Έλικα. Τι σημαντική λέξη λοιπόν είναι αυτή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε άλλες ιδιότητες τώρα. Να πάμε στους έξυπνους τόνους και τα έξυπνα γράμματα. Ο Τσαρούχης στα αποφθέγματά του έχει γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Αποφθέγματα» και έχει πει πολύ σπουδαία πράγματα ο μεγάλος Γιάννης Σαρούχης.
1: Ναι.
0: Λέει, όταν μεγάλοι λαοί σαν τους Κινέζους, τους Ιάπωνες ή τους Άραβες κρατάνε όλα τα ιερογλυφικά τους επί αιώνες, γιατί πρέπει άραγε ο μέσος Έλληνας να βαριέται που ζει και να μην κοπιάζει να βάζει την περσπομένη? Ερώτημα. Όταν τα καταργήσανε, όταν καταργήσανε τους τόνους και τα πνεύματα. Οι τόνοι και τα πνεύματα λοιπόν, αλλά και τα φωνήεντα, είναι πολύ σημαντικοί νοητικοί παράγοντες στην ελληνική γλώσσα. Γιατί αν αλλάξει ένα πνεύμα, προσέξτε το αυτό, ένας τόνος ή ένα φωνήεν, αυτομάτως έχουμε και διαφορετική σημασία.
1: Αλλάζουν όλα λοιπόν, ναι.
0: Αλλάζουν όλα. Παράδειγμα, στα αρχαία ελληνικά υπάρχει ένα ρήμα, το οποίο το ρήμα ήργο. Το ρήμα ήργο σημαίνει εμποδίζω. Εάν το ρήμα ήργο πάρει ψηλή, σημαίνει εμποδίζω την είσοδο. Εάν πάρει δασία, σημαίνει εμποδίζω την έξοδο. Σήμερα, αυτό το ήργο με τη δασία, εάν συντεθεί με μία άλλη λέξη, μας δίνει την πολύ γνωστή λέξη κάθυρξης.
1: Ναι.
0: Κάθυρξης. Παίρνει θήτα, γιατί παίρνει δασία το ήργο. Γι' αυτό γίνεται του δουθούπι, γίνεται το ταφ, γίνεται θήτα, το δασί δηλαδή, και γίνεται κάθυρξης. Υπάρχει και η λέξη κάθυρξης. Κάθυρξης είναι εμποδίζεται να μπεις μέσα. Κάθυρξης είναι εμποδίζεται να βγεις μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου εμποδίζεται η έξοδος.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στην Ιρτή, στη φυλακή και σου εμποδίζεται η έξοδος.
1: Ναι. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Η λέξη σύρος με περισπομένη,
1: ναι,
0: σημαίνει το ομώνυμο νησί.
1: Ναι.
0: Ενώ σύρος με οξία είναι ο κάτοικος της Συρίας. Έτσι. Ναι. Τώρα τον λένε Σύριο, αλλά Σύριο, είναι Σύρος.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Άρα είναι λάθος αυτό ουσιαστικά, έτσι. Είναι Σύρος.
0: Δεν λέω, κανονικά είναι Σύρος. Αλλά επειδή άλλαζε ο τόνος, για να μην τον μπερδεύουμε, γιατί πρώτα με έναν τόνο μπορούσαμε να το διαχωρίσουμε. Με περσπομένη ήταν το νησί, με οξία ήταν ο κάτοικος. Το διαχωρίζαμε. Τώρα όμως πώς να το διαχωρίσεις που είναι μονοτονικό? Και το Σύριος το κάνουν Σύριος.
1: Μάλιστα. Άρα είναι κάτι το οποίο έγινε αυθαίρετα και δεν είναι σωστό, κύριε Αντωνάκο.
0: Ναι, ακριβώς. Καθιερώθηκε για αυτόν τον λόγο.
1: Να, μάλιστα.
0: Η λέξη φορά με όμικρον είναι η κατεύθυνση κινουμένη πράγματος, ενώ η λέξη φορά με ωμέγα είναι η κλοπή. Είπαμε ότι υπάρχει η λέξη υπαυτοφόρο σήμερα, η φράση υπαυτοφόρο που το διατηρεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα λεξικό του αμμονίου,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι ο πρώτος που έγραψε το πρώτο λεξικό αντιθέτων της ελληνικής γλώσσης. Δηλαδή έχει αναδύο τις λέξεις και δείχνει τη διαφορά τους, αν αυτές είναι ομόηχες, αν αλλάζει ένα γράμμα σε αυτές, αν αλλάζει ένα τόνο σε αυτές, τι διαφορά μπορεί να έχουν. Θα πω μερικά απλά παραδείγματα. Ένα εκπληκτικό λεξικό, το λεξικό του αμμονίου, έχει κυκλοφορήσει και σε νέα έκδοση τώρα.
1: Ναι.
0: Λέει, φόρος και φορός διαφέρει. Φόρος είναι φόρος μεν γάρ λέγεται οφέρον και φορός οφερόμενος. Ούτως λέει και φόνος είναι η ανέρεση, ενώ φωνός ο τόπος της ανέρεσεως. Επομένως αλλάζουν τα δεδομένα. Ώρα δασέως του έτους και της ημέρας, ψηλός δι φροντίς. Δηλαδή η ώρα άμα πάρει δασία είναι η ώρα του έτους και της ημέρας, η ώρα με δασία, ενώ ώρα με ψηλή είναι η φροντίδα. Λέμε σήμερα θυρωρός. Θυρωρός. Τι σημαίνει θυρωρός? Αυτός που φροντίζει τη θύρα. Λέμε σηματορός, αυτός φροντίζει για τα σήματα. Λέμε τιμωρός, αυτός φροντίζει για την τιμή και ούτω καθεξής. Φίλων με ύψιλον και δύο λάμδα και φίλων με ύψιλον περισπομένη και ένα λάμδα διαφέρει. Το πρώτο το φίλο είναι το πέταλο του δέντρου, το δεύτερο το φίλο είναι το γένος. Επομένως, πρέπει να τα καταλάβουμε αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχω άπειρα παραδείγματα, αλλά δεν θα προχωρήσω άλλο για να μπούμε και περισσότερες ιδιότητες.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ, είναι πολύ σημαντική αυτή η ιδιότητα των έξυπνων τόνων και των έξυπνων γραμμάτων, και και να καταλάβουμε ακόμη και αυτό που είπα προηγουμένως, αλλά να το τονίσω για μία ακόμα φορά και να το καταλάβουμε, ότι αν μία λέξη που παίρνει δασία συντεθεί με μία πρόθεση, τότε τα ψηλά σύμφωνα του τέλους των πρώτων συνθετικών τρέπονται αυτομάτως σε δασία σύμφωνα. Γι' αυτό έχουμε λέξεις όπως υπαστινόμος, γιατί το αστινόμος παίρνει ψηλή. Επομένως λέμε υπαστινόμος, δεν λέμε υφαστινόμος, γιατί το αστινόμος παίρνει ψηλή, υπαστινόμος. Αλλά λέμε υφυπουργός, διότι το υπουργός παίρνει δασία. Mm. Λέμε μας επέστησε την προσοχή, αλλά λέμε σας εφιστώ την προσοχή, γιατί το ιστό παίρνει δασία. Ενώ το μας επέστησε, το έστησε παίρνει ψηλή. Καταλάβατε, είναι διαφορές αυτές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Λέμε καθορίζω, υφιστάμενος, με θεόρτια, εφοπλιστής, πενθήμερο, απελληνισμός, εφημερεύων, καθαγιασμένος, ανθυπολοχαγός, νυχθημερών, καθομιλουμένη, αφορισμός, μεθεπόμενος, έφυπος, αφαλάτωση κτλ. Όλες αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται γιατί ακριβώς από την αρχαιότητα έχει διατηρηθεί δασία που δεν μπορεί κανένας να τη βγάλει. Δεν μπορεί να την αποβάλει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα έτσι όπως είναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αλλαγή της θέσης του τόνου, και αυτή είναι μια ακόμα σημαντική ιδιότητα που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα, που λειτουργούσε ανέκαθεν με αυστηρούς κανόνες. Έτσι. Όταν όμως επευλήθη αυτή η διαστρεβλωμένη η εκδοματική δημοτικιά, η οποία ηρίστο εμπαρόδο δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή γλώσσα του λαού, με την πραγματική δημοτική, με τις αρχαιοελληνικές ρίζες, με την τρίτη κλίση της, με την ορθογραφία, με τις προθέσεις. Αυτή είναι η πραγματική δημοτική. Όλα αυτά λοιπόν άλλαξαν. Καταργήθηκαν γραμματικά μέρη, καταργήθηκαν τμήματα των μερών του λόγου, καταστατηγήθηκαν και άλλαξαν γραμματικοί κανόνες, διαστρεβλώθηκαν ορισμοί και στοιχεία, και μαζί με όλα αυτά επευλήθηκε ο τονισμός της προπαραλίγουσας. Που δεν τον είχαμε, ας πούμε. Έτσι, αφού βρήκαμε αλάτι, ας ρίξουμε και τα λάχανα, όπως λέει ο λαός μας. Όπως λοιπόν συμβαίνει με κάθε τι νέο και προοδευτικό, ο τονισμός έγινε της μόδας και δεν άρχισε να έρθει και η κατάχρηση. Τα πάντα τονίζονταν στην προπαραλίγουσα, ακόμα και όταν δεν έπρεπε. Λέγανε Ολύμπια αντί Ολυμπία. Λένε Άνοικε αντί Ανήκε. Το ρήμα είναι Ανήκο, δεν είναι Άνοικο. Δεν πρέπει να λέμε Άνοικε λοιπόν, όπως λένε πολλοί. Είναι Ανήκε. Η γλώσσα τότε έγινε πραγματική κωμωδία. Και μάλιστα ο δημοσιογράφος, ο αείμνηστος ο Μέτζος, όταν πήγαινε κάποιος δημοσιογράφος για συνέντευξη ή ρεπορτάζ, ρωτούσε εσύ τώρα είσαι δημοσιογράφος ή δημοσιόγραφος, θέλοντας από τη θέση του τόνου να αποκαλύψει τη γλωσσική κατάρτιση του νέου, ας πούμε.
1: Ναι. Και του απαντούσε δημοσιογράφος, έτσι, προφανώς.
0: Ναι. Και θυμήθηκα μάλιστα, τώρα το θυμήθηκα, με αφορμή αυτό, τα γέλια που κάνουμε κάθε φορά που βλέπουμε την περίφημη κωμωδία μιας πεντάρας Νιάτα. Ίσως τη θυμάστε. Είναι μια εκκλητική κωμωδία με το Στέφανο Λινέο, την Έλλη Φωτίου κτλ. Και ακούμε τον κινηματογραφικό πατέρα της Έλλης Φωτίου, τον Νικήτα Πλατή, ο οποίος υπεδίαιτο το Μπουζουξί Τσεβά, να δηλώνει στον ερωτευμένο Ανδρέα Μπάρκουλη ότι θα του παίξει ένα τραγούδι για να τον ανακουφίσει τον ερωτικό του πόνο. Και του λέει, θα σου παίξω, λέει, τον Ανθρακόρυχο. και όταν τον διόρθωσε ότι το σωστό ήταν Ανθρακορύχος, ας πούμε, του Ήγου Μιγαλόπουλου, λέει το αμίμητο, Ανθρακόρυχος κύριε, λέει, είχε μεγαλύτερο βάθος.
1: σωστά.
0: Αυτό πρέπει για να θυμίσουμε λιγάκι. Για αυτά τα ολίγα για το πού μπορεί να φτάσει η ανεξέλεγκτη χρήση της αλλαγής του τόνου. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι ανέκαθεν η ελληνική γλώσσα με την αναβίωση του τόνου στην προπαραλίγουσα, κάτι που γίνεται σήμερα, όπως είπαμε, κατά κόρον, δήλωνε πάντοτε αρνητικό έργο. Παραδείγματος χάρη, λέμε αυτός είναι ορθογράφος, γράφει ορθογραφία, έτσι, ορθογράφος, κάνει καλό έργο δηλαδή. Λέμε αυτός όμως είναι ανορθόγραφος, όχι ανορθογράφος. Ανορθόγραφος, ανεβαίνει ο τόνος. Κάνει κακό έργο. Στην ελληνική γλώσσα λοιπόν, όταν δεν επεμβαίνουν οι βίαιοι νόμοι που καταργούν κανόνες και κλήσεις, διαστρεβλώνουν τονισμούς και αλλοιώνουν λεκτικούς τύπους, η αλλαγή τονισμού λειτουργεί ως δείκτης της αλλαγής της εννοίας της λέξεως. Mm-hmm. Παράδειγμα, είναι γνωστό ότι όταν έχουμε τη λέξη έργον και συνθέτουμε με αυτή τη λέξη μια άλλη λέξη, τότε η λέξη έργον δημιουργεί την κατάληξη ουργός. Ναι. Και εδώ έρχεται το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσης, η οποία προστάζει. Εάν το έργο είναι για το καλό των ανθρώπων, τότε η λέξη τονίζεται στην λίγουσα και παίρνει οξία. Παραδείγματος χάρη, μελισσουργός, σιδηρουργός, χειρουργός, μουσουργός, ιερουργός κτλ. Όταν όμως το έργο αυτό είναι προσβλάβη του ανθρώπου, τότε σιγά σιγά ο τόνος μετεφέρθη από τη λίγουσα στην παραλίγουσα και από εκεί έγινε περισφωμένη. Τι λέμε? Κακούργος, πανούργος, ραδιούργος, έτσι, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να αποκαλούμε ανεξέλεγκτα ένα γιατρό χειρουργό, αλλά χειρουργό. Διότι χειρουργός είναι ο καλός γιατρός, ο οποίος κάνει το καλό έργο, την καλή εγχείρηση, επωφελία του ασθενούς. Ενώ χειρουργός είναι ο γιατρός που δεν προσέχει πάντα, αυτός που σε κάποιες περιπτώσεις ο δημόσιος λαός μας τον αποκαλεί χασάπι.
1: Μάλιστα.
0: Ο τρόπος αυτός του τονισμού συνεχίστηκε και στην ρωμαϊκή περίοδο, να σας πω και ένα ακόμα γεγονός. Και στην ρωμαϊκή περίοδο στα ονόματα μέσα υπήρχε ένα όνομα το οποίο ήταν δηλωτικό ενός χαρακτηριστικού, ενός παρατσουκλίου κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, της οικογένειας. Όταν λέμε Φερρυππίν, Μάρκος, Τούλιος, Κικέρον, Κικέρον είναι ο Ρεβίθης. Το Τσίτσερο είναι το Ρεβίθι στα Ιταλικά, επειδή ο Κικέρον είχε μια ηλιά, ας πούμε, σαν Ρεβίθι. Mm. Λοιπόν, υπήρχε και η λέξη Ρούφους. Ρούφους στα λατινικά σημαίνει αυτός που έχει το χρώμα της φωτιάς, δηλαδή ο κοκκινοπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Και οι Ρωμαίοι το έβαζαν συχνά κάποιο παρατσούκλι στα ονόματά τους αυτά. Μάρκος Τούλιος και να το είπαμε. Και υπήρχε ο Κούρτιος Ρούφος, ο Ρουτίλιος Ρούφος, ο Πλίκιος Ρούφος και τα λοιπά. Βάζανε και το Ρούφος μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Κατά την εποχή λοιπόν του Ρωμαίου αυτοκράτορος της δυναστείας των Αντωνίνων του Τραϊανού, αυτός έζησε 98 με το 100, μέχρι το 117 κυριάρχησε δηλαδή, ζούσε στην ελληνική πόλη Έφεσο της Μικράς Ασίας ένας γιατρός που είχε το όνομα Ρούφος. Ήταν ένας εξαίρετος γιατρός, ο οποίος έγραψε πολλά ιατρικά συγγράμματα, διεκρίθη στην ειδικότητά του, θεωρείται ένας πάρα πολύ σπουδαίος γιατρός. Και τόσο διάσημος υπήρξε μάλιστα, που οι μαθητές του, για να λένε απλώς ότι ήταν μαθητές του, δεν ονομάζονταν απλώς γιατροί, αλλά, όπως οι άλλοι συναδελφοί τους, αλλά η ειδικότητα του επαγγέλματός τους πήρε το όνομά της από τον σπουδαίο δασκαλό τους. Έτσι λοιπόν απεκαλούντο, ναι, ρουφιανοί ιατροί. Ρουφιανοί,
1: ρουφιανοί
0: ιατροί. Ρουφιανοί ιατροί, απλώς ρουφιανοί.
1: Ναι.
0: Διακρίθηκαν και εκείνοι, όπως και ο δάσκαλος ο Ρούφος, στο ιατρικό της λειτουργήμα. Εξάλλου, με ποιον δάσκαλο καθίστε, διαγράμματα θα μάθει. Ναι. Και αυτοί λοιπόν είχαν μάθει πολλά γράμματα.
1: Ναι.
0: Ορισμένοι από αυτούς όμως, παρασυρμένοι από την ανθρώπινη φύση τους, πρόδιδαν το λειτουργήμά τους, διότι λόγω της φύσεως αυτού ήσαν σε θέση να μαθαίνουν πολλά μυστικά των γυναικών, τις οποίες είχαν πελάτησές τους. Mm. Έτσι, μερικοί ασυνείδητοι από αυτούς κάποιες φορές τις εξεβίαζαν και ξεχνώντας την επιστημονική αποστολή, την ιατρική διοντολογία και τον όρκο τους, ανακατεύονταν σε υποθέσεις που δεν είχαν καμιά σχέση με την επιστήμη τους. Έτσι, η λέξη ρουφιανός, κατά την συνήθι τακτική της ελληνικής γλώσσας, με ένα ανέβασμα του τόνου στην παραλίγουσα,
1: ρουφιάνος,
0: πήρε την κριτική σημασία, ακριβώς όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα, δηλαδή ρουφιάνος.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε λοιπόν...
1: Από εκεί πήρε όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα, τη σημασία
0: ακριβώς,
1: αυτή η λέξη.
0: Αυτή είναι η ιστορία της λέξεως.
1: Μάλιστα.
0: Η αναβίβαση του τόνου όμως δεν δίνει μόνο θετική αρνητική έννοια, δεν δίνει μόνο την καλή ή την κακή σημασία, αλλά διαφοροποιεί και την τελειότητα από κάτι κοινό. Ας πούμε, υπάρχει στα ελληνικά η λέξη λικούργος. Πολύ γνωστός ο λικούργος, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Η λέξη λικούργος προέρχεται από τη λέξη λίκη, που θα πει φως.
1: Ναι.
0: Λυκόφως, λυκαβιές, λουξ στα λατινικά και ούτω καθεξής. Η λέξη λίκη λοιπόν, που θα πει φως, και το έργον. Είναι δυνατόν να θεωρούμε όμως ότι ο Λυκούργος κάνει κακό έργο επειδή τονίζεται στην παραλίγουσα? Όχι. Απλούστατα. Η λέξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μας οδηγεί σε έναν άλλο τομέα. Η λέξη λοιπόν Λυκούργος μας δίνει αυτή την αλλαγή της θέσης του τόνου, διότι θεωρητικά το αληθινό έργο του Φωτός το κάνει ο ίδιος ο Θεός του Φωτός, που ήταν ο Απόλλων. Δηλαδή μόνο ο Απόλλων μπορούσε να έχει το προσωνύμιο Λυκούργος. Ναι. Όποιος όμως δεν ήταν Θεός, ας πούμε, για να μην ταυτιστεί με το Θεό και με την ιδιότητά του,
1: αλλάξανε, ας πούμε, τον τόνο.
0: Αλλάξανε τον τόνο, κάνει Λυκούργος. Προσέξτε τώρα αυτό. Πόσο διαχρονικά μέσω της ελληνικής γλώσσας έχει διασωθεί στην θρησκεία μας.
1: Ναι.
0: Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός μας, η προσωποποίηση του καλού, τονίζεται στη λίγουσα, Χριστός. Ναι. Όποιος όμως έχει το όνομά του, ονομάζεται Χρήστος, επειδή δεν μπορεί να ταυτιστεί με το απόλυτο καλό και να διαχωριστεί από αυτόν τον μοναδικό, τον ένα, τον Ιησού Χριστό.
1: Ναι.
0: Από τον ίδιο τρόπο και για την ίδια αιτία χαρακτηρίζονται και ονόματα αποδιδόμενα σε ιδιότητες του Θεού. Ο Θεός, παραδείγματος χάρη, είναι Λαμπρός, αλλά μέχρι σήμερα όσοι θέλουν να έχουν το όνομά του την ιδιότητα αυτή, φέρουν το όνομα Λάμπρος. Το σύμβολο ακόμα του Χριστού είναι ο Σταυρός. Οι φέροντες όμως αυτό το χαρακτηριστικό έχουν το όνομα Σταύρος.
1: Σταύρος. Α, μάλιστα.
0: Σημαντικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τις λέξεις μοναχός και μονάχος. Η διαφορά των λέξεων μόνος, μονάχος και μονάχος είναι ουσιαστική. Η λέξη μόνος, ας πούμε, είναι κατ' ουσίαν, δηλαδή μόνος ένας, μονάδα, χωρίς άλλον. Στη λέξη μονάχος υπάρχει ενσωματωμένο και το αχ, το σφίξιμο της ψυχής, το οποίο υπάρχει χωρίς να το επιδιώκει το άτομο. Ένας άνθρωπος νιώθει μονάχος από εγκατάλειψη ή από κατάθλιψη ή από οτιδήποτε άλλο, έτσι. Mm-hmm. Ενώ στη λέξη μοναχός, όταν τονίζεται στη λίγουσα, αυτό το άχτο σφίξιμο της ψυχής υπάρχει με τη θέληση του ατόμου. Ο μοναχός συνειδητά ζει σε αυτή την κατάσταση. Ο τονισμός λυκούζης λοιπόν δηλώνει τη θετική έννοια. Βλέπετε η ελληνική γλώσσα πώς έχει καθιερώσει όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και... Να κλείσω αυτή και αυτή την ιδιότητα με μία ακόμα λέξη, βαρύγουπη λέξη που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα, η λέξη υπουργός. Εκ προημίου, όταν δημιουργήθηκε αυτή η λέξη, της εδώ ο τονισμός της λιγούσης, διότι δημιουργός αυτής δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι η λέξη υπουργός, που στην κλασική ελληνική γλώσσα σήμαινε τον υπηρετούντα κάποιον, τον βοηθό δηλαδή.
1: Θα καταλήξει σε κάτι κακό.
0: Θα κατέληγε να έχει αρνητική σημασία.
1: Yeah.
0: Αν προσέξουμε τα αρχαία κείμενα, είναι κατά κόρο να σου αναφέρω αυτή τη λέξη. Λοιπόν, η σημασία λοιπόν της λέξεως προκύπτει από τους υπουργούς ως βοηθούς.
1: Του λαού, βοηθούς του λαού, έτσι.
0: Βοηθούς του λαού, ακριβώς. Yeah. Εάν λοιπόν ένας υπουργός δεν κάνει έργο υπέρ του λαού, δηλαδή δεν είναι βοηθός του λαού, τότε μπορεί κάλλιστα η ελληνική γλώσσα, το επιτρέπει, απλώς να το καταλάβω και να το συνειδητοποιήσουμε, να αλλάξουμε τον τόνο.
1: Υπουργός. Γιατί
0: για υπουργός να λέμε υπουργός.
1: Όπως το κακούργος, ας πούμε.
0: Ακριβώς, κατά το κακούργος, πανούργος, δαδιούργος κτλ. Ναι. Άμα λοιπόν λέμε υπουργός, αυτός ο υπουργός εκ των πραγμάτων δεν έχει κάνει καλό έργο. Δεν έχει κάνει καλό έργο. Ενώ ο υπουργός έχει κάνει καλό έργο. Η ελληνική γλώσσα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι να το υιοθετήσουμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και τότε θα ίσως αλλάξουν και γνώμοι και πολλοί από αυτούς.
1: Ναι,
0: ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε έναν υπουργό ναυτικών, ο οποίος χειρίζεται το θέμα της αγοράς της ναυαρχίδας του ελληνικού στόλου, του χωρικού Αβέρο. Είναι ο υπουργός Ιωάννης Δαμιανός, ο οποίος χειρίστηκε το όλο ζήτημα, χαμηλώνοντας το αρχικό κόστος κατά 2 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, σε σχέση με το αντίτιμο το οποίο πλήρωσε στην κατασκευάστρια εταιρεία η Ιταλική κυβέρνηση για δύο πρώτα παρόμοια σκάφη που προμηθεύτηκε η ίδια. Φυσικά τον υπουργό Ιωάννη Δαμιανό δεν τον γνωρίζει κανείς σήμερα, διότι δεν υπάρχει στα βιβλία, δεν προβάλλεται ως πρότυπο. χειρίστηκε ένα θέμα όχι μόνο εθνικής ασφαλείας αλλά και πολλών χρημάτων. Ένα θέμα αντίστοιχο με αυτό που χειρίστηκαν άλλοι υπουργοί καταδικαστέντες, οι οποίοι δεν πήραν αυτά τα πράγματα ως αντισταθμιστικά ωφέλη, αλλά πήραν μίζα, ας πούμε, τα πήραν ως μίζα. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν την διαφορά, έτσι.
1: Ναι.
0: Η λέξη λοιπόν υπουργός και η λέξη υπουργός θα μπορούσε να μας δώσει αυτή την αλλαγή, έτσι, ναι. Και που είναι και πάρα πολύ σημαντική.
1: Φτάνει να το καταλάβει ο κόσμος, όπως είπατε, αλλά εδώ είναι και το δύσκολο της υπόθεσης, κύριε Αντωνάκο, το πώς το καταλαβαίνει ο κόσμος και πώς μπορεί να μπει.
0: Γι' αυτό προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε, σωστά, κύριε Δραγάτη μου, γι' αυτό προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Με τόσες λεπτομέρειες τα εξηγώ για να καταλάβει, γιατί αυτά δεν μπορεί να τα ακούσει πουθενά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα εξηγώ για να τα καταλάβει, για να υπάρχουν καταγεγραμμένα, για να μπορέσει να τα δει. Εκεί είναι η διαφορά. Τότε θα μπορέσει και αυτός να γίνει ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, και θα βλέπει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, σίγουρα.
0: Ακριβώς. Από μια άλλη οπτική γωνία.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε να δούμε τώρα την σοφία της ελληνικής γλώσσας. Όπως έχω πει στο βιβλίο μου, το «Ίσιο ενός άριστος αμήνεστε περί γλώσσης», έχω γράψει ότι το σκότος και οι φιλοσοφικές τους προεκτάσεις έχουν βάλει την προσωπική τους φραγίδα στην ελληνική γλώσσα, και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Για παράδειγμα, υπάρχει το ρήμα τέλο, το οποίο σημαίνει ανατέλω, εγείρομαι, υψώνομαι. Το λέει και ο Ευστάθιος στα σχόλια στην Ιλιάδα, το αναλύει. Τέλο λοιπόν είναι υψώνομαι, και με τις εναλλαγές, με τις μεταπτώσεις των φωνιέτων, το τέλ και το τόλ, έχουμε και το τέλο γίνεται τόλ, γίνεται ανατέλο και ανατολή, έτσι, και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Το ρήμα δύο αντίθετα σημαίνει βυθίζομαι.
1: Ναι.
0: Βυθίζομαι, εξού δίτης. Δίτης είναι αυτός που βυθίζεται, έτσι. Και λόπο δίτης που προηγουμένως, αυτός που δίει στους λόπους, αυτός που βυθίζεται στα ρούχα δηλαδή, για να κλέψει. Διότι ο δίτης από το, ο λοποδίτης από τον κλέφτη, από τον ληστή, έχει διαφορά. Ο κλέφτης είναι αυτός που κάνει κάτι στα κλεφτά, λες, στα κρυφά, χωρίς να τον πάρουν είδηση. Ο λοποδίτης βάζει το χέρι μέσα στα ρούχα, υποχρεωτικός. Είναι συγκεκριμένη η λέξη. Έτσι. Ναι. Ενώ ο ληστής έχει και την απειλή όπλου και ούτω καθεξής. Είναι συγκεκριμένες δηλαδή οι σημασίες.
1: Και διαφορετική. Άρα το κλέφτης δεν έχει σχέση με το ληστής. Καμία σχέση.
0: Ακριβώς. Παρότι που σήμερα νομίζουμε ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Η ελληνική γλώσσα έχει δώσει διαφορές, γι' αυτό έχει και διαφορετικές λέξεις. Επειδή όμως η Ανατολή έχει ταυτιστεί με το φως, ενώ η Δύση με το επερχόμενο σκότος, τον Ζόφο, το έρευος, γι' αυτό το θέμα Δύς, της λέξης Δύσης, αυτό το θέμα Δύς, έγινε σήμα κατά τεθέν, προσέξτε το αυτό, οποιασδήποτε αρνητικής έννοιας, και έμπαινε μπροστά από κάθε λέξη. Λέμε δυσκολία, δυσφορία, δυσμένεια, δυσπραγία, δυσλεξία, δύσβατος, δυσχέρεια, δυστιμία, δυσοδεία. Βλέπετε λοιπόν πώς δημιουργεί αρνητική λέξη. Γιατί είναι το θέμα της λέξης δύσης που ταυτίζεται με το επερχόμενο σκότος.
1: Και δισεκατομμύρια, ή αλλάζει εκεί.
0: Εκεί είναι άλλη ορθογραφία. Εκεί είναι με γιώτα. Δεν είναι με ύψιλον.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Το δισεκατομμύρια, ναι, είναι δύο φορές. Ναι. Έτσι, δισεκατομμύρια.
1: Θα λοιπόν μπορούσε όμως και εκεί να μπει, διότι και εκεί έχει κάτι αρνητικό που σχετίζεται με το σκότος, ό,τι έχει σχέση με το χρήμα. Αυτό εννοώ, έτσι.
0: Εκεί μόνο να το εξηγήσουμε φιλοσοφικά,
1: ναι,
0: και να ξεφύγουμε πολύ από όλο το όλο θέμα.
1: Ναι, εντάξει,
0: είναι
1: έχετε δίκιο.
0: Είναι άλλη ορθογραφία. Λοιπόν, ενώ όμως η θετική έννοια εκφράζεται εύκολα με το επίρρημα F που θα πει καλά, εν τούτης το δις δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την φιλοσοφική θεώρηση ελληνικής γλώσσας. Αφού το ίδιο δεν σημαίνει και δεν είναι από τη φύση του ούτε πρόσμα, ούτε πρόθεση, ούτε επίρρημα, τίποτα, ας πούμε. Πρέπει να βάλεις τη σοφία της ελληνικής γλώσσας για να το εξηγήσεις. Και θα πω άλλο ένα ακόμα παράδειγμα. Προσέξτε. Έχουμε τη λέξη βίος. Τα λεξικά, τα ετυμολογικά λεξικά, με επικρατούσα την άποψη που υπάρχει στο ετυμολογικό το μέγα, μας αναφέρουν και την διαφορά μεταξύ των λέξεων βίος

0: και ζωή. Ο αμμόνιος στο λεξικό του λέει κάτι χαρακτηριστικό. Ζωή μεν γάρ λέγεται είναι χρήσης ψυχής, βίος δε ολίγη ζωή. Να το προσέξουμε αυτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ζωή μεν γάρ λέγεται είναι χρήσης ψυχής. Η ζωή είναι χρήσης ψυχής.
1: Ναι.
0: Ενώ ο βίος ή ολίγη ζωή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ξέρουμε ότι η ζωή είναι αιώνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Επομένως, η ψυχή είναι αιώνια. Επομένως, η ζωή με την ψυχή ταυτίζεται η λέξη και στην αιωνιότητα.
1: Ναι.
0: Ζωή, χρήσης ψυχής. Αιώνια ψυχή, αιώνια ζωή. Όταν όμως έχουμε όταν όμως η ελεύθερη ψυχή που είναι αιώνια μπει στο δεσμοτήριο της ψυχής, όπως πίστευαν και οι αρχαίοι Έλληνες, το λέει και ο Πλάτωνος, ο Σοκράτης κτλ, αλλά το λέει και η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, όταν μπει στο δεσμοτήριο της ψυχής, στο δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα, έτσι. Έτσι λέγεται, δεσμοτήριον της ψυχής είναι το σώμα.
1: Ναι.
0: Μπαίνει λοιπόν η ελεύθερη ψυχή μέσα στο σώμα, φυλακίζεται και απελευθερώνεται πάλι με το θάνατο. Επειδή όμως στο δεσμοτήριο της ψυχής κανείς δεν μπαίνει, στο δεσμοτήριο γενικά κανείς δεν μπαίνει και ο θελός. Μπαίνει πάντοτε δια της βίας. Γι' αυτό και μόνο το διάστημα από το οποίο, στο οποίο η ελεύθερη ψυχή φυλακίζεται μέσα στο σώμα, μόνο αυτό το διάστημα και μέχρι τη στιγμή που θα απελευθερωθεί με το θάνατο, επειδή δια της βίας εισήλθε μέσα στο σώμα, αυτό το διάστημα λέγεται βίος. Μόνο αυτό λέγεται βίος. Όλο το άλλο λέγεται ζωή.
1: Α, μάλιστα, μόνο αυτό λοιπόν.
0: Ναι, γι' αυτό και έχουμε και τη λέξη, χρησιμοποιείται και η λέξη σύλληψης. Σύλληψης του εμβρίου, λέμε, στη μήτρα της μητέρας. Τότε φυλακίζεται η ελεύθερη ψυχή, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Όταν γίνεται σύλληψης του εμβρίου.
1: Ναι.
0: Επομένως, χρησιμοποιείται η ίδια λέξη. Γίνεται σύλληψης του εμβρίου. Οδηγείται μέσα στο δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα. Αλλά επειδή οδηγείται δια της βίας, δεν μπαίνει και ο θελός, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μόνο αυτό το διάστημα λέγεται βίος. Ενώ όλο το άλλο λέγεται ζωή. Η ζωή είναι αιώνια, επομένως.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η λέξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μας δίνει την ουσιαστική σημασία. Δύο παραδείγματα ακόμα για να καταλάβουμε τη σοφία της ελληνικής γλώσσας. Τα ρήματα που δηλώνουν αίσθηση συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με γενική. Δηλαδή ακούω σου, γεύω μέσου και τα λοιπά. Πλην της οράσεως, ορώ σε, συντάσσεται με αιτιατική. Γιατί? Διότι λέει το λεξικό ότι εάλε στήσεις κατά ιστοχήν λειτουργούσιν, ενώ μόνο η τελευταία είναι κατεκομπίν. Δηλαδή όλες τις αισθήσεις τις έχει το σώμα σε ιστοχή. Έτσι. Και την ακοή, ακούω από κάποιον απ' έξω προς εμένα, και τη γεύση, έτσι, και την αφή και όλα σχετικά. Ενώ την όραση, μόνο η όραση, είναι από μένα προς τα έξω. Εγώ βλέπω προς τα έξω. Γι' αυτό και αλλάζει και η σύνταξη.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι εκπληκτικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Η ημέρα, ας πούμε, λέγεται ημέρα γιατί είναι ταυτισμένη με το φως. Έτσι. Και μας δίνει τη λέξη ήμερος. Και αυτό διότι το σκότος μας τρομάζει και μας κάνει άγριους και ανήμερους. Βλέπετε τη διαφορά, το ίδιο η λέξη άστη. Μας δίνει τη λέξη αστείος, που σημαίνει αυτόν που έχει εκλεπτισμένους τρόπους, σε αντίθεση με τον καταγόμενο εκ των αγρών, που δεν διαθέτει αυτούς τους τρόπους και ονομάζεται αγρίκος.
1: Αγρίκος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το ετυμολογικό το μέγα μας δίνει αυτές τις διαφορές. Να παρατηρήσουμε επίσης λίγο τη λέξη ώρα που είπαμε προηγουμένως. Από τη λέξη ώρα προέρχεται η λέξη ωραίος. Η λέξη αυτή δεν έχει σχέση με το όμορφος που προέρχεται από το ευμόρφος.
1: Ναι.
0: Διότι ωραίο είναι αυτό που έρχεται στην ώρα του. Στην ώρα του. Με αποτέλεσμα την ευτυχία και τη χαρά της απόλαυσής του. Το φαγητό, για παράδειγμα, όταν κάποιος πεινά,

0: Είναι ωραίο, διότι έρχεται στην ώρα του. Το ίδιο και ο ύπνος. Όταν κάποιος έχει κουραστεί όλη την ημέρα, είναι ωραίος. Γι' αυτό είναι και ευχάριστος. Έρχεται στην ώρα του. Έτσι. Υπάρχουν βεβαίως χιλιάδες λέξεις για να πιστοποιήσει κάποιος το μέγεθος αυτής της ιδιότητας της ελληνικής γλώσσας, της μοναδικής σοφίας της. Θα κλείσω με μία μόνο λέξη ακόμα, που είναι η λέξη φθόνος.
1: Φθόνος.
0: Η λέξη αυτή ετυμολογείται από το ρήμα φθέρω και φθαίνω και φθήνω και φθείω με γιώτα. Το οποίο σημαίνει ελαττώνομαι, σβήνω, χάνομαι. Επομένως, οι διάφορες θρησκείες και κυρίως ο χριστιανισμός μας διδάσκουν ότι δεν πρέπει να φθονούμε τους συνανθρώπους μας. Είναι όμως πολύ σημαντική η ίδια η ηθική διδασκαλία της λέξης φθόνους, που μας προστάζει να μην φθονούμε τους άλλους, διότι όταν κάποιος φθονεί, τότε φθήνει συνεχώς, ελαττώνεται, σβήνει και στο τέλος χάνεται. Έτσι. Αυτό το μεγαλείο και τη σοφία, ναι, καμία άλλη γλώσσα δεν μπορεί να μας τη δώσει.
1: Πραγματικά η κάθε λέξη έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Βεβαίως. Ναι. Πάμε να δούμε μια άλλη ιδιότητα. Την κυριολεξία. Την κυριολεξία. Ο Μιχάλης Ψελός έλεγε «έπαινος γάρ της φωνής η κυριολεξία». Η ελληνική γλώσσα διαθέτει μια λέξη για το κάθε τι. Ακόμα και αν φαίνεται ότι κάποιες λέξεις σημαίνουν το ίδιο πράγμα, στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, υπάρχουν λεπτές νοηματικές διαφορές. Γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά στην ελληνική δεν υπάρχουν συνώνυμα. Η πληρότητα της δομής, ο πλούτος του λεξιλογίου, οι εννοιολογικές δυνατότητες και οι σημασιολογικές αποχρώσεις αναγνωρίζονται μάλιστα από τους Αγγλοαμερικανούς σε προβλήματα κυριολεξίας με τη φράση «Οι Έλληνες έχουν μια λέξη γι' αυτό». Φράση την οποία πρώτος είχε γράψει ο καθηγητής Όλιβερ Τάπλιν στο βιβλίο του Ελληνικών Πυρ. Για παράδειγμα, αναφέρω το νεοελληνικό ρήμα «ανακατεύω». Στην αρχική μορφή της γλώσσης υπήρχαν τρία ρήματα τα οποία σήμαιναν την παραπάνω λέξη. Υπήρχε το ρήμα «μίγνημη», το ρήμα «κεράνημη», ναι, και το ρήμα «φύρο», με ύψιλον. Έτσι. Προσέξτε τη διαφορά. Το «μίγνημη» σημαίνει ρίχνω στον ίδιο τόπο δύο στερεά σε ένα σάκο, ας πούμε, που απλώς αναμειγνύονται χωρίς η μηχανική αυτή ενέργεια, συνεπάγεται και η χημική ένωση. Το κεράνιμι σημαίνει να κατέβω υγρά και δημιουργώ μια νέα χημική ένωση. Παραδείγματος χάρη, ανακατεύουμε ίνο με ίδωρο και έχουμε το λεγόμενο κρασί. Mm. Αυτά όλα μπαίνανε μέσα στο κρατήρα, ένα δοχείο που λεγόταν κρατήρ. Αναμειγνύεται ο ίνος με το ίδωρο σε αναλογία 1:3, γιατί έπρεπε να πίνουν οι Έλληνες στα συμπόσια και να μεθούν. Να έρχονται σε ευθυμία, αλλά να μεθούν και να μπορούν και να φιλοσοφούν. Επομένως, το ρήμα κεράνιμι είναι για υγρά, γι' αυτό έχουμε και το κρασί. Και προέρχεται από το μέλλοντα του κεράνιμι που κάνει κραθίσομαι, από εκεί προέρχεται και ο κρατήρ. Και ο κρατήρας του ηφαιστείου που λέμε λέγεται κρατήρας, γιατί εκεί μέσα αναμειγνύονται σε ρευστή μορφή. Έτσι, το μάγμα, ας πούμε, είναι σε ρευστή μορφή. Mm. Δεν είναι στερεό δηλαδή. Και υπάρχει και το ρήμα φύρο, το οποίο σημαίνει ανακατεύω κάτι ξερό με μια ουσία υγρή, με αποτέλεσμα να λερωθεί το στερεό από το υγρό. Mm. Το ρήμα φύρο δεν υπάρχει σήμερα με ύψιλον, υπάρχει όμως σήμερα η λέξη εμόφυρτος. Εμόφυρτος.
1: Σωστά.
0: Το στερεό σώμα λερώνεται από το υγρό αίμα. Υπάρχει η λέξη φύραμα, που είναι το πίτουρο που ανακατεύεται με το νερό, που το νεϊκότες, έτσι το φύραμα. Mm-hmm. Επομένως, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται και σήμερα, ακριβώς, ας πούμε, με τις σημασίες αυτές, αλλά η ουσιαστική διαφορά δίνεται στην ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν.
1: Είναι πολλές οι ιδιότητες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να το σταματήσουμε εδώ, να βάλουμε μια νοτελεία και να κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Δεν ξέρω, για να καλύψουμε.
0: Να πούμε τις υπόλοιπες. Ναι, είναι αρκετές βέβαια, γιατί είναι αρκετά ακόμα αυτά που πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μιλήσουμε για το λακωνισμό, πρέπει να μιλήσουμε για τη δημιουργία συνθέτων,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: την επιστημονικότητα, για την ακριβολογία.
1: Είναι περισσότερες, είπατε, από 20, έτσι ήταν 18 και...
0: Ναι, ναι, ναι, και... 24-25 έχω βρει τώρα, ναι, μέχρι τώρα, και έχω καταγράψει, ας πούμε, σε μια καινούργια έκδοση, θα τα βάλω όλα αυτά μέσα.
1: Ωραία. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει αξία να κάνουμε ένα δεύτερο μέρος εκπομπής, για να μην τα πούμε όλα τώρα.
0: Βέβαια. Σήμερα. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ πολύ.
1: Ωραία.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Άρα θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ για το συγκεκριμένο θέμα, τις ιδιότητες ελληνικής γλώσσας, κυρία Αντωνάκο, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού με ένα δεύτερο μέρος την άλλη εβδομάδα, αν είστε και εσείς σύμφωνος.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Με τα χαράς.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, και είναι πολύ σημαντικό το ότι η προσπάθειά σας να αναδείξετε την ελληνική γλώσσα, να ξέρετε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τα Ελληνόπουλα, γιατί δυστυχώς αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα δεν πρόκειται να τα βρει κανείς πουθενά. Όλοι θα βρουν τα τετριμένα, δεν θα βρουν τα ουσιαστικά.
1: Με χαρά το κάνω, κύριε Αντωνάκο, γιατί και εγώ το νιώθω έτσι όπως ακριβώς το περιγράφετε, και πραγματικά είναι σημαντικό ο ελληνικός λαός να καταλάβει κάποια πράγματα, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα βέβαια, έτσι, γιατί σας ακούω πραγματικά με πολύ μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει.

0: Που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Πολλές υπογραφές.
0: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
1: Φίλο σου.
0: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
1: συγκλονιστικό.
2: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
3: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
2: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή.
3: Έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
2: Χωρίς λίστα αναμονής.
3: Χωρίς υποκατάστατα.
2: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
4: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Open.

και απόψε, όπως κάθε Πέμπτη βράδυ, θα είναι ο Βασίλης Βασιλάκης να σας κρατήσει συντροφιά για περίπου 2 ώρες, αναζητώντας και ακούγοντας παλιές και αγαπημένες επιτυχίες. Θα πω και πάλι ότι η εκπομπή δεν αναφέρεται από κάποιον ειδικό σε άλλους ειδικούς. Είναι μια εκπομπή ευχάριστη για να μας θυμίσει παλιές αναμνήσεις και να μας ζωντανέψει παλιές θύμησες.

στα τρία κομμάτια τα οποία ακούσαμε, ήθελα απλά να σας προειδεάσω για το τι πρόκειται να ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Στη συνέχεια η εκπομπή θα είναι μια νοέρη μεταφορά σε αυτή τη δεκαετία που οι σημερινοί πενηντάριδες και κάτι, τότε που αυτοί ήταν νέοι, τότε που όλα ήταν εντελώς διαφορετικά από τη σήμερα φυσικά, τότε που όλα ήταν πιθανόν πιο άγνα, αλλά σίγουρα πολύ πιο ρομαντικά. Ήταν τότε που ο Τέρι Τσάκς μας κρατούσε συντροφιά και εμείς το χέρι της ντάμ.

Ήταν τότε που τα πάρτι ήταν η διασκέδασή μας, διότι δεν υπήρχαν τα μπαρ που υπάρχουν σήμερα για να βγούμε να διασκεδάσουμε. Ήταν τότε που ο προκαθορισμένος χρόνος επιστροφής στο σπίτι ήταν επιβεβλημένος. Ήταν τότε που όλοι μας χορέψαμε μαζί με τις ντάμες μας

Κριστόφ λοιπόν τραγουδούσε ο Mon Amour, Aline, The Girl from Salina, και ήταν τότε που εμείς ξεροσταλιάζαμε στον κινηματογράφο για να δούμε τον Αλμπάνο να τραγουδάει για χατήρι του αγαπημένου του πλουσιοκόριτσου στην ταινία Nel Sole, τα κομμάτια που ακολουθούν.

Φυσικά στα πάρτι δεν υπήρχαν μόνο τα blues που χορεύαμε εμείς, εννοώντας φυσικά όχι τη μουσική blues, αλλά τα slow κομμάτια. Υπήρχαν και άλλα κομμάτια shake, κομμάτια shake, όπως αυτό εδώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
3: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
2: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
4: Γιατί μας αφορά.
2: Εμά.
3: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
2: Όχι.
3: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ένα μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
0: Σεξι Λόντρι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

καθώς φτάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα ήθελα να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν πολύ γνωστό ή μια πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το άκουγα σχεδόν συνέχεια. Μιλάω για το Lady in Blue του Joe Dolan. Ας το ακούσουμε.

σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία στις αρχές του 70. Είναι ένα κομμάτι με το οποίο διαγωνίστηκε η Βίκη Λέανδρος στο φεστιβάλ της Eurovision για λογαριασμό του Λουξεμβούργου το 1972.

0: τραγουδήσει, ποιος δεν έχει χορέψει, ποιος δεν έχει ψιλοβουρκώσει με αυτό εδώ το κομμάτι. Νίκο Φιντένκο, A casa di Rene.
1: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto.

και όταν θέλαμε να σκεφτούμε, να καθίσουμε λιγάκι να ηρεμήσουμε, βάζαμε το βινήλιο σε αυτό το pick-up, ο Θεός να το κάνει pick-up τότε, και ακούγαμε

όχι βέβαια μόνο Elvis Presley, αλλά και τον άλλο εκπληκτικό τραγουδιστή της εποχής, τον Engelbert Humperdinck, να μας τραγουδάει Please Me. Please.

Όσοι πίστευαν ότι η φωνή του Engelbert μοιάζει πολύ με την φωνή του Tom Jones δεν είχαν καθόλου άδικο. Βέβαια, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι ο Tom Jones ήταν και εξακολουθεί να είναι μόνο ένας.

Εδώ όμως δεν χωράνε καθόλου λόγια. Θα ακούσουμε 4 τραγούδια από τον μεγάλο Ντέμι Ρούσο. Ας ξεκινήσουμε με το

θα μας πάει σε ένα πιο ακουστικό κομμάτι, διότι το It Never Rains in Southern California υπήρξε και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: μας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, λέω να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Αρχίσαμε με Joe Dassin και Let It Be και κλείνουμε με Joe Dassin και Salute. Ευχαριστώ πολύ όλους που ήσασταν κοντά μας στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Open. Φίλοι, φίλες, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, να κρατάτε γερά, να χαμογελάτε και να μην ανησυχείτε για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση.
1: Salut.

5η 11 Ιουνίου είμαστε εδώ στο κανάλι και μάλιστα θέλω να πιστεύω ότι είμαστε και στην ώρα μας. Εάν δεν με απατά εδώ η εκτίμηση η οποία κάνω, θα βγούμε στην ώρα μας. Είναι κάτι σπάνιο, αλλά μερικές φορές το πετυχαίνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Βλέπω τα σχόλιά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, τις απορίες σας, τις σκέψεις σας, τις διαφωνίες σας. Δεν θα ήταν υγιής η κοινότητά μας αν υπήρχαν και αντικρουόμενες απόψεις. Προφανώς, με τα χαράς να βλέπω τους προβληματισμούς και πολλές φορές, ξαναλέω και νομίζω το έχετε δει κιόλας, επηρεάζομαι πάρα πολύ από αυτά τα οποία μου γράφετε και έμεσα και άμεσα. Επομένως, χαίρομαι πολύ για τα σχόλια, τις κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει σας και για τους ανθρώπους οι οποίοι με βοηθούν πάνω απ' όλα από οποιοδήποτε άλλο μέσω του Patreon να είμαι εδώ και να κάνω αυτή τη δουλειά κάθε μέρα, ακόμα και αν με πλήττει σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν πειράζει. Η αξία αυτού του σχολιασμού και αυτής της ανάλυσης είναι νομίζω μεγαλύτερη. Τουλάχιστον αυτό μου λένε οι υποστηρικτές στο Patreon, με τους οποίους έχουμε την κλειστή συνάντηση αυτή την Κυριακή. Και αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί. Προλαβαίνετε, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο στη σχετική ιστοσελίδα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις δηλώσεις ένθεν και ένθεν Τούρκων και Εβραίων για τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ τους, διότι θυμίζω ότι υπήρξε μια υποτιθέμενη αντίδραση, μια υποτιθέμενη διαφωνία, ένα καυγαδάκι εν πάση περιπτώσει μεταξύ δύο χωρών οι οποίες συνεργάζονται όπως σας έχω πει ασχέτως του τι λένε. Μάλλον να το πω εντάχει ότι όπως έχω ξαναεξηγήσει, παρόλο τις ρητορικές κορώνες, τις σοβινιστικές κορώνες, τις υπερεθνιστικές κορώνες του Ερντογάν, ότι είναι ναζί ο Νετανιάχου, είναι, αλλά στην πραγματικότητα αυτά είναι, αφορούν απλά και μόνο το ιστορικό πολιτικό ακροατήριο του Τούρκου Προέδρου. Στην πραγματικότητα το καθεστώς της Άγκυρας στηρίζει πλήρως στο 100% το Ισραήλ και το καθεστώς αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, μέσω της Τουρκίας και του δικού τους αγωγού πετρελαίου του Σεϊχάν μεταφέρονται τα πετρέλαια των Αζέρων και από εκεί είναι η μερίδα του Λέοντος του πετρελαίου που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να μπορεί και να επιβιώνει και να διεξάγει τους φόνους. Άρα το ανακαταδικάζω και να λέμε την Παλαιστίνη και ταυτόχρονα να δίνω πετρέλαιο στο στρατό των Εβραίων οι οποίοι ποδοπατούν παιδιά στην Παλαιστίνη, καταλαβαίνετε, δεν έχει μεγάλη αξία. Του αντίον είναι ηρωνικό. Παράλληλα, οι Τούρκοι έχουν στείλει τις δικές τους πρώτες βοήθειες στην πραγματικότητα στους Εβραίους, τρόφιμα, νερά, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται το κράτος του Ισραήλ, τα παίρνουν όλο αυτό το διάστημα από τους Τούρκους, παρόλο που υπάρχει υποτιθέμενο εμπορικό εμπάργκο. Στην πραγματικότητα στέλνουν κανονικά οι Τούρκοι, αλλά ως αποδέκτης, αποστολέας στην Τουρκία, αποδέκτης δεν είναι το Ισραήλ, αλλά είναι οι δυτικές κατεχόμενες περιοχές, δηλαδή η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία βέβαια ποτέ δεν τα βλέπει τα φορτία αυτά. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνει, πρώτα τα παίρνει ο στρατός του Ισραήλ να τα ελέγξει και καλά, να δουν τι μπαίνει μέσα στη χώρα και μετά τα δίνουν. Τα παίρνει, βλέπει ότι είναι από Τουρκία και τα κρατάει γιατί αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο ναζιστικά σκουπίδια, είναι και ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν. Και βέβαια το σημαντικότερο, το οποίο συνδέει και με το θέμα μας το μεγάλο σήμερα για τις εκλογές στην Αρμενία, ότι πίσω από την γενοκτονία αυτή στο Αρτσάχ, θα το λέω Αρτσάχ γιατί αυτό είναι το αρμενικό του όνομα, οι Αζέροι, τα Τουρκομόγκολα το λένε Αγκόρνο Καραμπάχ, η γενοκτονία στο Αρτσάχ και η εθνοκάθαρση, η συνεχιζόμενη ορθότερα γενοκτονία, γιατί σταμάτησε ποτέ από τα Τουρκομόγκολα κατά τον χριστιανικό πληθυσμό, θα έλεγα όλες τις περιοχές, συνεχίζουν και κατά των Ελλήνων στην Κύπρο και κατά των Αρμενίων και κατά τον Κούρδο βέβαια, επομένως και άλλων λαών, δεν σταμάτησαν ποτέ, διότι αυτή η χώρα ποτέ δεν ήρθε ενώπιον των ευθυνών της. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου αυτό το βιβλιαράκι εδώ, το οποίο πονάει πάρα πολύ τα τουρκάκια, εδώ, η ώρα των λύκων, ο κατεδασμός των Κεμάλ, Μουσολίνη και Χίτλερ. Εξισώνονται, τρελαίνονται τα τουρκάκια, ουρλιάζουν, τσιρίζουν, στριγκλίζουν. Λοιπόν, αν δεν το έχετε, για να δείτε πως ακριβώς επειδή δεν υπήρξε λογοδοσία για αυτό το σύγχαμα, αυτό το μακελάρι των Κεμάλ, τον οποίο τον πρότειναν μέχρι και Έλληνες, σαν τον τριγωνογενιάδα τον Βενιζέλο για Νόμπελ, προτείνουμε για Νόμπελ του σφαγής μας. Επειδή ακριβώς δεν λογοθότησαν, γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να είναι μια υπερεθνικιστική γενοκτονική μηχανή. Λοιπόν, μαζί με τους Εβραίους, οι Αζέροι γενοκτόνησαν τους Αρμενίους του Αρτσάχ και 120.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν πάλι να πάρουν τα καραβάνια της εξορίας και της γενοκτονίας. Αυτές τις εικόνες, τις οποίες τις έχουμε εντάξει και στο καινούριο μου βιβλίο, το βιβλίο μου, τα διαλύω όλα, το βιβλίο μου Πατρίδες, εδώ βλέπετε, από εκεί είναι εμπνευσμένο, τα καραβάνια είναι εμπνευσμένο, το εξώφυλλο. Λοιπόν, τα είδαμε τα καραβάνια ξανά, σας πληροφορώ, το 2023, όταν με τα όπλα τα εβραϊκά μπόρεσαν τα Μόγκολα εκεί, οι Αζέροι μαζί με τους Τούρκους, να γενοκτονήσουν τους Αρμενίους. Θα μου πεις γιατί, διότι είναι σύμμαχοι σε κάθε επίπεδο, Αζέροι, Τούρκοι και Εβραίοι, και μάλιστα, όπως σας είπα σε πρόσφατο βίντεο, στην

Με πρόσφατη επιχείρηση κατά των Ιρανών, οι Εβραίοι είχαν δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις και στο Αζερβαϊτζάν και χτυπούσαν από εκεί με δρόνους, με ντρόουν. Και γι' αυτό το λόγο φάγανε και την βόμβα στο κεφάλι στον θύλακα τον Αζέρικο, τον Αχιτσεβάν, οι Αζέροι από τους Ιρανούς. Φάγανε τη βόμβα μια χαρά. Ελπίζω να πήγαν από εκεί που ήρθαν και στον ανίερο δημιουργό τους. Λοιπόν, αυτή είναι η ισορροπία για να ξέρετε την πραγματικότητα. Τώρα έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος υποτίθεται κατήγγειλε και είπε ότι οι επιθέσεις των Εβραίων στη Συρία και στο Λίβανο έχουν φτάσει να μας απειλούν και ότι η επιθετικότητα των Εβραίων αποτελεί απειλή για όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματηθεί. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Μόνο λόγια ίσουν τίποτα πιο πέρα. Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει να κάνει κάτι άλλο, γιατί είπαμε ότι συνεργάζονται στην πραγματικότητα με τον άλλο Ναζί, με τον έτερο Ναζιστή, τον Νετανιάχου, ο οποίος βέβαια απάντησε ρητορικά πάντα, μέχρι εκεί μένουν, και είπε ότι ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, τα ΔΕΦΗ Μπίμπι, ο οποίος διεξάγει γενοκτονία κατά των Κούρδων, τώρα τους θυμήθηκε τους Κούρδους, όταν τους πρόδιδαν και τους έδωσαν στο πιάτο, στο Τζολά, στο Γρομοτζόλανο στη Συρία, και τους κατακρεούργησαν στην Ροζάβα και χάσαν τη Ροζάβα οι Κούρδοι με τις ευλογίες των Εβραίων, γιατί ο Τζολάν είναι και δημιούργημα και το ISIS και η Χαγιάτ Ταχρήρ αλ-Σαμ και το ίδιο το Βρωμοτζόλανο είναι δημιούργημα των Εβραίων και υποστηρίζεται από την Μοσάντ, υποστηρίζεται από το CIA και σχεδόν κατ' εντολήν τους φάγανε τους Κούρδους. Τότε δεν τους θυμόταν το σύχαμα, το ευρωσύχαμα. Λοιπόν, ο αντισημίτης, λέει, δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διεξάγει τη γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει το λαό του και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος, λέει, ο οποίος θα μπορούσε να μας υποδείξει ηθική στο Ισραήλ. Τώρα το Ισραήλ και η ηθική, δεν ξέρω τι σχέση έχετε, μάλλον εκτός αν είναι με τη δαιμονική, με την αντισταμένη έννοια. Το Ισραήλ και το IDF, ο Ισραηλινές στρατηγικός στρατός τους, ο πιο ηθικός στρατός στον πλανήτη, το λέει για να μας πικάρει, δεν υπάρχει, μας τρολάρει, δεν είναι. Πρόκειται πραγματικά για ένα σύγχρονο ναζιστικό σώμα. Είναι η Bundeswehr του σήμερα, χειρότερη από την Bundeswehr, εδώ είναι οι Εβραίοι. Θα συνεχίσουν, λέει, να δρούν με δύναμη εναντίον του Ιράν και των πληροεξουσίων, οι οποίοι απειλούν τη Μέση Ανατολή και όλο τον κόσμο κτλ. Εντάξει. Και θύμισε ότι καταπιέζει η Τουρκία τους πολιτικούς αντιπάλους, στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράκ. Βέβαια η Τουρκία δεν δέχεται την κατηγορία για γενοκτονία. Παράλληλα στηρίζει ο Ερντογάν τη Χαμάς και έτσι είναι. Να θυμίσω ότι και ο Νετανιάχου έχει στηρίξει τη Χαμάς. Ο Νετανιάχου έχει δώσει χρήματα στη Χαμάς. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτό το κανάλι. Υποτίθεται σε μια πολιτική διέρηκε βασίλευε μεταξύ Χαμάς και Φατάχ, δηλαδή Παλαιστινιακής Αρχής. Πράγματι, ο Νετανιάχου έχει ομολογήσει ότι έχει δώσει χρήματα στη Χαμάς. Αν θέλετε να το βρείτε, θα ψάξετε στο Google, στην Jerusalem Post, τον τίτλο του άρθρου, Νετανιάχου, Money to Hamas, Part of Strategy to Keep Palestinians Divided. Δηλαδή τα λεφτά, τα ΔΕΦ Νετανιάχου, τα λεφτά στη Χαμάς είναι κομμάτι στρατηγικής να κρατήσουμε τους Παλαιστίνους διχασμένους. Δηλαδή, τώρα μπορώ να το δικαιολογήσω όπως θες από τη στιγμή που σε βρούνε οι δημοσιογράφοι ότι τα δίνει στη Χαμάς, αλλά τα δίνει στη Χαμάς και ο ένας δικτάτορας ο Νετανιάχου και ο άλλος δικτάτορας ο έτερος ο Ερντογάν. Άρα για να καταλάβετε ποιοι είναι οι πραγματικοί, ποιοι στηρίζουν την τζιχαντιστική τρομοκρατία, ποια είναι τα τέρατα, όχι μόνο τη περιοχή, θα έλεγα του πλανήτη εδώ, η αντίστοιχη τη Τουρκία και του Εβραϊστάν. Λοιπόν, από την άλλη, είχαμε την απάντηση του Τραμπαρίφα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σαφές στο πλαίσιο των σχέσεων που είχε με τον Τζέφρι Έπσταϊν και στις λίστες ότι εργαλειοποιήθηκε από τους Εβραίους. Ο Έπσταϊν ήταν άνθρωπος του Μοσάντ και προφανώς έδωσε πληροφορίες, φωτογραφίες, ντοκουμέντα, υλικό πίσω στο Τελαβίβ, την πρωτεύουσα της διαφθοράς και της πολιτικής διαστροφής, και έτσι κρατούν τον Αμερικανό πρόεδρο μέχρι και σήμερα. Φαίνεται ότι είναι αχειράνθρωπος του Νετανιάχου και στον πόλεμο αυτό που δεν μπορεί. Έχει επιβάλει πλήρως την ατζέντα του ο Εβραίος με νέο πόλεμο που ξέσπασε πάλι στο στενό, και στον κόλπο. Θα τα δούμε συνέχεια αν θα προλάβουμε. Αλλά εδώ τον ρώτησαν άμεσα τον Τραμπ για αυτές τις δηλώσεις του Ερντογάν ότι είναι δικτάτορας και ναζί ο Νετανιάχου και τι έχεις να πεις, διότι απειλεί ουσιαστικά το Ισραήλ, ψευτοαπειλεί ο Ερντογάν, και έσπευσε να τον καλύψει πλήρως τον Τραμπ, ο Τραμπ τον Ερντογάν, πλήρως, του παρήχε πλάτη λαδιασμένη σπαλομπριζόλα, αυτό το μαλακό πράγμα που έχει στον νόμο του. Όπως ξέρετε, είπε ο Τραμπ, είναι πολύ καλός φίλος μου, ενώντας ο Ερντογάν, και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά μαζί, ενώντας, γενοκτονώντας τους Κούρδους της Συρίας, για παράδειγμα, με τις ευλογίες του Εβραϊστάν. Αυτό εννοεί, το οποίο υποτίθεται ο Εβραίος νοιάζεται.
μου αρέσει πάρα πολύ. Πρόσεχε τα μέλια. Για ποιον τον έχει πει, είναι ένα πολύ ωραίο αγόρι, για τον Τζολάνι. Ακριβώς από τα ΔΕΦΗ, Τραμπ για τον Τζολάνι είναι πολύ ωραίος άντρας, πολύ ωραίο αγόρι. Εντάξει, τώρα τι να πω τώρα. Στο Έπσταν γίνεται πολύ χειρότερα, θα κολλήσουμε. Λοιπόν, επίσης, είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με την Τουρκία και ότι θα τον καλούσα στο τηλέφωνο και θα διασφάλιζα ότι δεν θα γίνει το παραμικρό. Ιδίως όσο είμαι εγώ πρόεδρος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Στην πραγματικότητα, τι λέει, ότι έχουν προσωπικές σχέσεις, καλές σχέσεις, βρώμικες σχέσεις οι τρεις. Το τρίο εδώ, το τρίο λέω, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν, και ότι όσο είναι αυτός δεν πρόκειται να γίνει τίποτα γιατί είμαστε αδέρφια και άλλο ένας γλύφει την πλάτη του άλλου, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, να ξέρετε, και είναι σαφές εδώ το πώς ουσιαστικά στηρίζει το ένα καθεστώς το άλλο. Ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί της ανθρωπότητας, θα έλεγα, διαφαίνονται, διακρίνονται πλέον η Ουάσιγκτον, το Τελ Αβίβ και η Άγκυρα. Λοιπόν, αυτά εδώ, μια εισαγωγή 10 λεπτών, τέλεια. Πάμε να δούμε το μεγάλο μας θέμα, το οποίο κρατιέμαι από την Κυριακή που είχαμε τις εκλογές και νίκησε ο Προδότης Πασινιάν. Και έπρεπε να σχολιάσω ότι δεν μπορούσα, δεν κρατιόμουν. Αλλά δεν μπορούσα να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα με τις εξελίξεις. Τώρα λοιπόν τα καταφέραμε και θα το αναλύσουμε για να ξέρετε έτσι λίγο κάποια πιο έτσι, βαθιά ανάλυση, πιο εσωτερικά πράγματα για την εκλογική νίκη αυτή. Ο οποίος νίκησε πράγματι το κόμμα του. Το κόμμα με το Συμβόλαιο Πολιτών, όπως λέγεται εδώ, Πολιτικό Συμβόλαιο, δεν ξέρω πώς λέγεται, 49,81% των ψήφων πήρε, εντάξει, ενώ η συμμαχία εναντίον του, που κεφαλίστανε το κόμμα Ισχυρή Αρμενία, πήρανε 23%. 49 με 23 είναι τα νούμερα εδώ, όπως φαίνεται. Θα τα δούμε, θα τα εξετάσουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Θέλω να πω ωστόσο, να θυμίσω ότι επί Πασινιάν πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εθνική μειοδοσία. Επί Πασινιάν άφησε γυμνή τη χώρα του απέναντι στις αζέρικες απειλές. Ξεκίνησε μια προσπάθεια, ήταν σαφής και ξεκίνησε σε πρώτο χρόνο, κάναν επιθέσεις. Μετά πέρασαν χρόνια, δύο χρόνια, όπου ξεκίνησαν να κάνουν και πολιορκία του Αρτσάχ. Οι Αζέρι ήταν δηλαδή, τους το λέγανε αυτό το οποίο έρχεται, και ο Πασινιάν, σαν ξεκάθαρα πράκτορας των Άγγλων, αυτό είναι ο Πασινιάν, να ξέρετε, κατά επέκταση των Αμερικανών, αλλά στην πραγματικότητα είναι πράκτορας των Άγγλων και άρα όλων των Αγγλοσαξών λόγω αυτού, ο άνθρωπός τους λοιπόν μπήκε σαν προδότης εκεί, άφησε γυμνή τη χώρα και από συμμαχίες και από εξοπλισμούς, και έτσι μπήκαν οι Αζέρι και τους κατέστρεψαν. Χάσανε το Αρτσάχ, χάσανε τα σπίτια τους, μια ιστορική περιοχή, θα έλεγα από τις κοιτίδες του αρμενικού πολιτισμού, χάθηκε στα χέρια των Τουρκομόγκολων που είναι εισβολή στην περιοχή μας και το ξέρει όλη η ανθρωπότητα, όσοι γνωρίζουν βασική ιστορία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος σχεδόν κατ' εντολήν των Αγγλοσαξώνων παρέδωσε γη και είδωρ στα Τουρκομόγκολα, θέλω ό,τι λέω για την Αρμενία να σκέφτεστε και να κάνετε παραλληλισμού στο μυαλό σας με την περίπτωση της Ελλάδος. Είτε έχουμε οποιοδήποτε βρωμοκόμμα συστημικό, δηλαδή Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα τα οποία πρέπει να δικαστούν και οι ανθυποβαστάζοι τους να έρθουν ενώπιον των λαών. Να μην σου πω, ήρθε και η ώρα για δικαστήρια των πολιτών, όπου θα είναι με ενώμεν όρκους κτλ. Να τους ξεσκίσουμε, να μην μείνει. Να μην πέσει καρφίτσα κάτω να τσακιστούν όλα αυτά τα βρωμογκρουπούσκουλα των κομμάτων. Αντίστοιχα λοιπόν, κάντε παραλληλισμούς για τους ανθρώπους αυτούς με την περίπτωση Πασινιάν, ένας επίλεκτος από τους. Δηλαδή, ξεκάθαρα έχει χειριστεί στο Λονδίνο, τον βάλανε εκεί, τους άφησε γυμνούς, μπήκανε μέσα, τους κλέψανε την πατρίδα και τώρα εμφανίζεται ως φιλιρινιστής. Σαν ας πούμε το αντίστοιχο το γκούλι ή τις κούλες εκεί που έχει κάτι ξώανα που έχει μαζί του στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι καράφλες, κάτι σαπιοκυλιάδες, κάτι λιμοκοντόρους, ή σαν τον Αλέξη το άλλο το όρκο που χαζογελάει το χιλά ή τους υπόλοιπους εν πάση περιπτώσει του συστήματος, να μας λένε ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ είμαστε λέει υπέρ της ειρήνης, τι θέλετε, πόλεμο. Είμαι μοναδικός, έλεγε εδώ στις εκλογές ο Πασινιάν, υποψήφιος για την Πρωθυπουργία, ο οποίος θέλει ειρήνη με τους εχθρούς. Τι θέλετε, λέει, να ξαναχάσουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος. Αυτός πρέπει να χρεωθεί την ήττα, αυτός ο οποίος προκάλεσε την ήττα με την ανικανότητα, την αδράνεια, την προδοσία, τι, ξαφνικά λέει, τι θέλετε λέει, πάλι ήττα, που εγώ έφερα δηλαδή την ήττα να οδηγηθούμε πάλι σε αυτό. Οι άλλοι λέει είναι τυχοδιώκτες, είναι πολεμοκάπηλοι αντιπαλοί μου. Ακούστε εδώ, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη διαστροφή της πραγματικότητας, την απόλυτη τρέλα, και αυτό να ξέρετε είναι 100% στημένο το πλαίσιο και στους δημοσιογράφους, τους αλήτες αυτούς, στη χώρα. Μα είναι ακριβώς έτσι στημένο το πλαίσιο και στη χώρα. Μπορεί να περάσει κάθε στρεψοδική. Εδώ ο Τσίπρας, ρε εσύ. Ο Γελάς,
ο αρχιπροδότης της Μακεδονίας, ένας εθνοπροδότης κανονικά, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε, αν υπήρχε εισαγγελία εθνικής προδοσίας, θα πρέπει στα κάτεργα. Και γυρνάει και διεκδικεί πάλι να μπει στη Βουλή. Το διανοείστε? Δηλαδή για να καταλάβετε πώς έχει στηθεί το πλαίσιο δημοσιογραφικά, ακαδημαϊκά, με όλο αυτό το συρφετό. Είναι 100% έτοιμο να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να μας πούν τι θέλετε, πόλεμο. Αυτοί που δώσανε γη και είδωρ, να μην πω τι άλλο, με τους εχθρούς. Δηλαδή να δώσουν την ΚΟ, δεν ξέρω κάποιο νησί, χτυπά ξύλο, τη λέω την ΚΟ, επειδή υπηρέτησα εκεί, και ξαφνικά να μας πούνε μετά πρέπει να πάμε σε ειρήνη με τους Τούρκους. Θες πόλεμο, ενώ μας κατέβασαν οι ίδιοι τα παντελόνια, μετά μας πούν τι θέλετε, να τα ανεβάσουμε. Αυτό είναι ο Πασινιάν, για να καταλάβετε την τρέλα. Λοιπόν, αλλά είναι πολλά τα θέματα και θα τα δούμε. Στην δεύτερη θέση, είπαμε, ήταν η γερή, ισχυρή Αρμενία, με επικεφαλής το Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος είναι Ρωσοαρμένης δισεκατομμυριούχος. Αρμένης, Ρωσοαρμένης, έχει και ρωσική υπηκότητα, έκανε την περιουσία του στη Ρωσία και πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υποκατοίκον περιορισμό. Γιατί υποτίθεται, είπε, κάλεσε για να πέσει η κυβέρνηση, είναι η λεγόμενη εσχάτη προδοσία. Θέλω να ξέρετε, επειδή πολλοί μπορεί να νομίζετε ότι η εσχάτη προδοσία και στη χώρα μας είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο είναι, ότι για παράδειγμα όταν ο Κούλης γκριζάρει το Αιγαίο ή όταν προχώρησαν στην προδοτική συμφωνία των Αθηνών, δεν ήταν εσχάτη προδοσία. Εσχάτη προδοσία βάσει του ποινικού κώδικα. Ο ποινικός κώδικας είναι ένα βρωμόχαρτο, ένα μποχυρότερα, όπως είναι και το Σύνταγμα. Δεν έχει, είναι προφανώς σχετίζονται. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική στη χώρα μας είναι βρωμόχαρτα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν περιγράφει ο ποινικός κώδικας εθνική μειοδοσία ως εσχάτη προδοσία. Τουναντίον, θεωρείται εσχάτη μειοδοσία όποιος σταματήσει την κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και νοιάζεται κανένας για αυτή τη μαριονέτα, τους βουλευτές να κάνουν επιτελέσεις το καθήκον τους, να μας κλέψουν δηλαδή. Αυτό σημαίνει εσχάτη προδοσία, να ξέρετε. Βάσει τη σάπια. Των σάπιων δικηγόρων στην πραγματικότητα που κυβερνάνε τη χώρα και όσα δικηγορικά βρωμοσακάκια τα στηρίζουν και δεν τα καταγγέλουν, είναι συνένοχοι του συστήματος, να τους ξέρετε, στα λεγόμενα στους δούσου δικηγορικούς συλλόγους να μην τους ψηφίζετε, όσοι είναι βρωμιάριδες του συντάγματος και του ποινικού κώδικα, όσοι το στηρίζουν και όσοι δεν καταγγέλουν αυτά τα οποία σας λέω. Άρα λοιπόν, εδώ ο άνθρωπος αυτός, επειδή τόλμησε, θα σας πω τι είπε. Το ποινικό κώδικα, αντίστοιχα με την ελληνική περίπτωση, πρέπει να κάνουμε συνέχεια παραλληλισμούς, ενεργοποιήθηκε και τον έχουν σε κατοίκο περιορισμό. Δηλαδή είναι υπόδικος εδώ, από ό,τι φαίνεται. Είπε ο Καραπετιάν ότι οι εκλογές αυτές ήταν ντροπιαστικές. Είπε ότι υπήρχαν παραβιάσεις και καταπίεση. Δεκάδες από το δικό του επιτελείο του συνέλαβαν και επίσης 60, λέει, ποινικές υποθέσεις για υποτιθέμενες παραβιάσεις του εκλεκτορικού δικαιώματος. Συνέλαβαν, λέει, 9 άτομα η Ερευνητική Επιτροπή της Αρμενίας, από ό,τι φαίνεται εδώ. Άρα πράγματι γίνανε πράγματα. Είναι φασίστας ο Πασινιάν, όπως είναι όλοι όσοι υποστηρίζονται από τη Δύση. Όταν πιεστούν, φαίνεται το πραγματικό ναζιστικό πρόσωπό τους. Να το ξέρετε αυτό, είτε είναι Τσίπρας είτε είναι Κούλης. Λοιπόν, θα μπουν, λέει, και στη Βουλή άλλες δύο δυνάμεις αντιπολίτευσης, πρώην πρόεδρος Ρομπέρτ Κοχαριάν και θα μπουν, τέλος πάντων, το κόμμα της Προόδου της Αρμενίας με 9,9 και 4% αντίστοιχα, εντάξει. Το καλό είναι ότι ο Πασινιάν δεν έλαβε τα 2/3 που θέλει της πλειοψηφίας στη Βουλή, ευτυχώς, για να μπορέσει να προχωρήσει σε αλλαγή του συντάγματος. Μάλλον να καλέσει σε συνταγματικό δημοψήφισμα για να μπορέσει να φέρει την ειρήνη με τους Αζέρους. Αυτή είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός του. Μπήκε εκεί για αυτό το σκοπό, όπως μπήκε και ο Τσίπρας για να προδώσει τη Μακεδονία. Είχε συγκεκριμένο σκοπό και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τους Τούρκους, με τα Τουρκομόγκολα. Αυτή είναι η ιδέα λοιπόν. Ευτυχώς δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία, τα 2/3 για να κάνει την αλλαγή αυτή. Έσπευσαν όλα τα τσόκαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον υπερασπιστούν, όπως είναι η Φοντερ Νάτσενα, δημοκρατική, λέει, Αρμενία, θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη κτλ. Χαίρεται η τρόγλη των Βρυξελών. Λοιπόν, από το 18 που μπήκε στην ηγεσία, με τη βοήθεια των Άγγλων μπήκε, όπως μπήκε και ο Τσίπρας, όπως μπήκε και ο Πασοκάτζηδες, η Νουδούλη, όλοι αυτοί, να ξέρετε, θα μου πεις τώρα, Σταύρο, είναι δυνατόν, τα τσουβαλιάζεις? Όχι ρε παιδί, δεν τα τσουβαλιάζω. Ακούστε λίγο, έχουμε δύο μεγάλες, ας πούμε, δυναστείες στη χώρα. Άσο Μητσοτάκηδες είναι χλεχλέδες. Είναι γλύφανε τα, από κάτω τα, αυτά που πέθανε το τραπέζι. Η πρώτη δυναστεία του Παπανδρέου ήρθε, ήταν στην κυβέρνηση του Καΐρου, όταν ήταν η εξόριστη, δηλαδή, επί των Ναζί, και τον επέλεξαν οι Άγγλοι.
ως άνθρωπο ο οποίος θα υποστήριζε πλήρως τα συμφέροντά τους, τη συμφωνία της Βάρκηζας κτλ. Επέλεξαν αυτοί τον Γιώργο Παπανδρέου ως τον καλύτερο αρχιδάνθρωπο για τα δυτικά συμφέροντα. Τον επέλεξαν οι ίδιοι τον Παπανδρέου, οι Άγγλοι. Ήταν άνθρωπος των Άγγλων. Και από εκεί έχουμε τη δυναστεία, το γιο, τον Αντρέα, τον Γάπ, τον Εγγονό κτλ. Αντίστοιχα τον Καραμαλή τον επέλεξε το παλάτι. Πάλι οι Αγγλοσάξονες, όταν τα τελευταία του ο Παπάγος βρήκε έναν υπουργό μεταφορών, ο οποίος δεν είχε καμία επιρροή στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κόμματος, και τον βάλανε πρωθυπουργό επειδή υπέγραψε το λεγόμενο μνημόνιο Πιπινέλη, ψάξτε το, όπου εκεί δεσμεύτηκε να προδώσει την Κυπριακή Δημοκρατία όπως και το έκανε ο αρχιπροδότης Καραμαλής. Πάλι τον επέλεξαν το παλάτι, δηλαδή οι Αγγλοσάξονες. Άρα όλες οι πολιτικές ηγεσίες είναι επιλεγμένες από τους Αγγλοσάξονες. Θέλω να το ξέρετε αυτό και έτσι να πορεύεστε. Επειδή έχουμε και εκλογές τώρα, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, από το 18 που ήρθε ο άνθρωπος των Αγγλοσαξώνων στην Αρμενία, ο Πασινιάν, ξεκάθαρα ξεκίνησε κατά της Ρωσίας, εναντίον της Ρωσίας. Πέρασε νόμο για να ορίσει το μονοπάτι εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέγγισε το Αζερβαϊτζάν από τότε, για να καταλάβετε, για ειρήνη, για να δείτε τι πραγματικά σημαίνει προδότης και μειοδότης. Μιλούσε για ειρήνη, οι άλλοι θέλανε εποφθαλμιούσαν περιοχές. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μιλούσε για ειρήνη, οι άλλοι θέλανε να τους κόψουν κομμάτι της πατρίδας τους. Λοιπόν, και είχαμε την πολλές ασκήσεις με το ΝΑΤΟ. Τώρα τελευταία κάλεσαν τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι, τον αχυράνθρωπο του Ναζί του Κιέβου. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει πέσει η υποστήριξη του Πασινιάν. Το 21 είχε 54-55% υποστήριξη, τώρα έχει πέσει στα πατώματα σε σχέση με το πώς ήτανε. Και προφανώς εδώ δεν τον έχει δικαιολογήσει ο κόσμος, ευτυχώς, για να δώσει τα 2/3 που χρειάζονταν για την προδοτική αυτή ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν. Επίσης δεν ενδιαφέρεται για τους ηγέτες του Αρτσάχ, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή στο Αζερμπαϊτζάν και δεν ζητάει να απελευθερωθούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το θέμα. Και παρόλο που η ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν μόνο 44% τη στηρίζουν, παρόλα αυτά πήρε 49% με φουσκωμένα νούμερα από τις ευλογίες που έλαβε εκδίσεως. Εντάξει, 41% εναντίον της συμφωνίας, της ειρήνης, αλλά 44% μόνο, ξαναλέω, στηρίζουν την ειρήνη αυτή. Άρα δεν υπάρχει η κοινοβουλευτή πλειοψηφία στον κόσμο. Λοιπόν, είπαμε ότι ήταν διάφοροι εδώ οι παίκτες, και όλες οι δυνάμεις αντιπολίτευσης θέλανε να επανέλθει μια ισορροπία με τις σχέσεις με τη Ρωσία, και στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς, διότι ουσιαστικά θέλανε μια πολιτική 360 μοιρών και όχι να υποταχθούν είτε στη μία την άλλη πλευρά. Βέβαια να σας πω εδώ ότι όλα αυτά δεν γίνανε σε ένα κενό. Πράγματι υπήρχαν ευθύνες των Ρώσων τεράστιες. Δηλαδή από τη μία παίξαν πολύ καλά τα χαρτιά τους οι Άγγλοι βάζοντας εδώ ένα προδότη και αξιοποίησαν τις αδυναμίες των Ρώσων. Οι Ρώσοι χρειάζονταν, μάλλον τους παίξανε ταυτόχρονα οι Αγγλοσάξονες με το Ουκρανικό. Είναι παράλληλες οι κρίσεις εδώ. Παράλληλα χτύπησαν και στην Ουκρανία με το πραξικόπημα, χτύπησαν και στην Αρμενία, χτύπησαν και στη Γεωργία και αλλού. Και τι δημιούργησαν? Με τον πόλεμο στην Ουκρανία αποδυνάμωσαν τους Ρώσους με τις κυρώσεις κτλ. Οι Αγγλοσάξονες, και άρα αναγκάστηκαν, χρειάζονται μέχρι και σήμερα οι Ρώσοι τους Αζέρους για να παίρνουν τα προϊόντα τους πάλι στην Ευρώπη μέσω του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας. Παίρνουμε ακόμα και τώρα φυσικό αέριο από την Ρωσία, αλλά δεν το ξέρουμε. Το βαφτίζουν Αζέρικο, δίνουν προμήθεια στους Αζέρους και αγοράζουν από τον αγωγό Ταπ Τανάπ, ο οποίος διέρχεται της Τουρκίας. Για να τους παρέχει αυτή την υπηρεσία το Αζερβαϊτζάν των Ρώσων και πληρώνεται, και βέβαια τους είπαν θα μας αφήσετε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους Αρμενίους, και τους πρόδωσαν τους Αρμενίους οι Ρώσοι. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή και θα έπρεπε να ντρέπεται η Μόσχα. Είναι ένα έγκλημα το πρέπει να το πληρώσουν ο Πούτιν, οι βρωμοφάρες που τον στηρίζουν εκεί, που εγκατέλειψε τον αδελφικό αρμενικό λαό. Τεράστια ευθύνη να το πάρουν στον βρωμοτάφο τους, που σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους. Η γενοκτονία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στο Αρτσάχ, για να μπορούν να πουλούν τις δωρογονάθρακές τους στην Ευρώπη. Λουστείτε τα κουφάλες, φτυφάγανε από τους Αγγλοσάξονες, και ξαναλέω, ήταν σε συνδυασμό αυτό το παιχνίδι και σε Ουκρανία και σε Αρμενία. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να μισούμε το ΝΑΤΟ και τον εμπερισμό των Αμερικανών. Φαντάσου να είσαι στο έλεος ενός τόσο στιγνού καθεστώτος όσο είναι το της Ρωσίας, να σε εγκαταλείψει για την πλάκα του, απλά και μόνο για τα συμφέροντά του. Και έτσι τους κάνανε τους Αρμενίους, τους εγκατέλειψαν. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, βλέπανε και ότι ο Πασινιάν είχε ήδη ξεκινήσει ο αντιρωσισμός και η εγκατάλειψη έτσι κι αλλιώς. Άρα υπήρχε, τους παγίδευσαν ουσιαστικά τους Ρώσους και πέσαν μια χαρά στην παγίδα οι Ρώσοι, και τα βρήκαν, τα κοιμιάσανε με τους Αζέρους, και έτσι και έγινε το έγκλημα. Για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν,
Είπαμε Σαμβέλ Καραπετιάν, ο νούμερο ένα αντίπαλος εδώ, ο οποίος έκανε την διεξήγαγε την καμπάνια, ακούστε εδώ, μέσω από το σπίτι του. Προεκλογικές προεργασίες και ομιλίες μέσω συγγενών του αντιψιού του ή μέσω μέσω γενικής δικτύωσης κτλ. Δηλαδή θα το αναλύσω περισσότερο στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Πασινιάν, η καμπάνια του ήταν «Είμαστε με την ειρήνη». Ξαναλέω, την ειρήνη, ενώ πρώτα θυσίασε κομμάτι της χώρας του για να μπορέσει να μιλάει για την ειρήνη και βέβαια είναι 100% αυταρχικός, μου θυμίζει κούλι. Κλέβουν, χρησιμοποιούν, εργαλειοποιούν το κράτος, κάνουν μηνύσεις σε δημοσιογράφους κτλ. Πίεση σε δημόσιους λειτουργούς, σε δημόσιους υπαλλήλους, τους αναγκάζουν να πηγαίνουν στις συνελεύσεις τους, στην ομιλία τους. Θυμάστε τον άλλον, το ιδιωτικό τομέα που λέγανε θα πάω ψηφίσει σε αυτόν και θα δούμε τι ψηφίζει κτλ. Για την Ουδού, τη Βρωμονουδού, το Βρωμόκομμα. Κάτι τέτοια κάνει ο Πασινιάν. Δεν ξέρω αν εμπνέει ο Κούλης τον Πασινιάν ή ο Πασινιάν τον Κούλη. Κάνουν τα πάντα λοιπόν, ό,τι έχουν σαν δυνατότητα, έχοντας το κράτος από το 18, το χρησιμοποιούν με όποιο τρόπο μπορούν για να εκφοβήσουν τους αντιπάλους, να εκφοβήσουν το δημόσιο, να εκφοβήσουν το λαό με δυσμενείς μεταθέσεις κτλ. Δηλαδή 100% εγχειρίδιο Κούλη. Να απειλήσουν, να κρατήσουν όμηρο τον κόσμο κτλ. Όπως λένε εδώ και βουλευτές. Το λένε αυτό, διαβάζω εδώ ένα μέλος από την αντιπολίτευση, την Συμμαχία για την Αρμενία, ο Αρτούρ Χασατριάν. Λοιπόν, εδώ το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει και το οικονομικό κόστος της κατάστασης αυτής. Οι Ρώσοι θα μπορούσαν να τους προσφέρουν μια ανακούφιση, δεν πρόκειται πουδενή να τους στηρίξει η Ευρώπη όσο τους στηρίζει η Ρωσία. Πλέον το 1/3 σε ενέργεια, να ξέρετε, οι Αρμένοι, νομίζω ψήφισαν να το χάσουν και αυτό. Για να δούμε λοιπόν λίγο τώρα. Και τελικά ψήφισαν με την προπαγάνδα και την υποστήριξη και τις φυτευτές ψήφους, γιατί και αυτό γίνεται, την αλλίωση του αποτελέσματος, και αυτό γίνεται 100% και θα καταλήξει στο τέλος. Έγιναν αυτά τα νούμερα που είδατε, σχεδόν 50% για τον προδότη. Λοιπόν, ο Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος έχει πει δεν έχω καμία σχέση ούτε με διαφθορά, ούτε με σχέδια ή ξέρω συνωμοσίες για να διαλύσω το σύνταγμα της Αρμενίας, βρέθηκε πίσω από διώξεις κτλ. Και ναι, δεν τον αφήσανε να συμμετέχει κανονικά. Ήταν νούμερο 2 πίσω από τον Πασινιάν όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το προεκλογικό διάστημα. Προφανώς φοβόντουσαν να τον μπορούσε να τον φάει, αλλά τον σταματήσαν, τον καρατομήσαν με αυτόν τον τρόπο, με τον, να τον περιορίσουν στο σπίτι του. Είχε πει κάποια πράγματα, αυτό είναι το επίμαχο το σημείο, υποστηρίζοντας την Εκκλησία της Αρμενίας. Θυμάστε ότι είχε ανοίξει τεράστιο πρόβλημα μεταξύ της Εκκλησίας και του προδότη Πασινιάν. Οι κληρικοί δεν μάσαν, είπε ότι είσαι εθνοπροδότης, εθνομοιοδότης και σου αξίζει η μοίρα όλων των προδοτών. Καλά είπανε οι παπάδες. Τους πολέμησε ο Πασινιάν, ο προδότης, και η Κάζο τον πείραξε πάρα πολύ, γιατί έκανε σαν παρατημένο γκόμενο. Ούρλιαζε και στρίγγιζε αντί των παπάδων. Προφανώς επειδή μοιάστηκε, τον πίεσαν εκεί που τον πονούσε, στο ότι είσαι προδότης. Ούρλιαζε, τους κυνηγούσε, έκανε ανθρωποκυνηγητό, κυνήγι μαγισσών, και βγήκε ο Καραπετιάν να στηρίξει την Εκκλησία και έσπευσαν να πούνε ότι είσαι προδότης και ότι θες να σφετεριστείς το Σύνταγμα κτλ. Κατά, ξαναλέω, του Καραπετιάν. Του είπαν ότι ξέπλο μαύρο χρήματος, θα ποιος ξέρει μπορεί να το στήσανε και όλο αυτό. Και μπήκανε, μπουκάρανε μέσα στο σπίτι του μετά τις δηλώσεις αυτές. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι μπράβος και καθεστωτισμός. Να χρησιμοποιείς το κράτος για να. Όπως κάνουν εδώ η περιούσια βρωμοφάρα που στέλνει κάτι βρωμόνα ανήψια, που έχει κάτι γκόμενες, κάτι τελευταίες ανήψιες κτλ. Κάνουν μηνύσεις, κάτι κόρες κτλ. Εργαλειοποιούν το κράτος κατά των ανθρώπων που διαφωνούν μεταξύ τους. Ακριβώς το ίδιο κάνει και το Σύχαμα ο Πασινιάν. Τον Ιούνιο λοιπόν πέρσι τον συνέλαβαν. Γιατί είχε πει ότι η διαφωνία μεταξύ Πασινιάν και της Εκκλησίας θα πρέπει να τη λύσει, λέει, η Εκκλησία με το δικό μας τρόπο. Και από τότε το τι σημαίνει με το δικό μας τρόπο, μπορεί να σημαίνει χίλια δύο πράγματα. Είπαν ότι σημαίνει ότι θα κάνεις πραξικόπημα, ας πούμε, ή παρακρατικά. Θα μπορούσε να σημαίνει χίλια δύο πράγματα. Βέβαια, τέλος πάντων, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ εργαλειοποίησε πλήρως τη δικαιοσύνη ο Πασινιάν, αντίστοιχα με αυτά που κάνει ο Κούλης ή με αυτά που κάνει ο Τσίπρας τότε, θυμάστε, με τις αθλειότητες. Αντίστοιχα τις βρωμοδουλειές του, τη σχέση είχε πάρει και μια μούμια και την είχε βάλει στο γραφείο του Τσίπρας. Καταλαβαίνετε εδώ τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δικαστικής ηγεσίας και στις δύο χώρες. Πρέπει να κάνετε συνέχεια τον παραλληλισμό, υπενθυμίζω. Μπήκε, φανταστείτε, στο σπίτι του όταν εισέλαβαν σπίτι του για έρευνα και να τον συλλάβουν. Μπήκε μέχρι και ο νούμερο 2 της αστυνομίας.
Ο Βαρντάν Βαρντανιάν. Ακούστε εδώ. Από τους ανθρώπους που συνόδευαν τον Καραπετιάν στην αντίστοιχη Γαδά, ήταν ο νούμερο 2 της αρχηγός αστυνομίας. Να καταλάβετε πόσο δηλαδή μιλητά, γιατί σε τέτοια επίπεδα η αρχηγή αστυνομίας είναι κορδινάτσες, είναι χειράνθρωποι, είναι λήξη στο ναυτικό. Λοιπόν, και ότι βίαιοι, λέει, βίαιες προτάσεις για τη διάλυση του συντάγματος, κατάληψη εξουσίας, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, παραβίαση. Άκου τι του επίρριψε, τι του επέρριψε ο Πασινιάν του Καραπετιάν, που ακροτηρίασε την Αρμενία και λέει ο Καραπετιάν θέλει να παρεμβέσει την εδαφική ακεραιότητά μας. Μπορεί να τουλάχιστον 5 χρόνια φυλακή, όπως διαβάζω εδώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι στημένο στην πραγματικότητα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής του Tassir Group, ο οποίος είναι το group το οποίο είναι πίσω από την. Είναι η βασική εταιρεία ενέργειας ηλεκτροδότησης της Αρμενίας, το Electric Networks of Armenia, ENA, ένα. Της ένα, λοιπόν, σαν λέμε της ΔΕΗ, είναι επικεφαλής. Και μετά την. Ο Πασινιάν είπε ότι θα σας κλείσω, λέει, το φως και στους δύο. Ακούστε εδώ δήλωση του Πρωθυπουργού, τώρα, για να καταλάβετε τι φασιστό χουντίδιο είναι ο Πασινιάν. Θα σας κόψω το ρεύμα, λέει, και στην ENI, στην ένα, την εταιρεία του Καραπετιάν, και στην εκκλησία, και θα σας κόψω, λέει, θα σας κάνω blackout για πάντα. Ακούστε εδώ δήλωση. Και μετά, επειδή είχε πει τότε ο Καραπετιάν ότι πρέπει η εκκλησία να αντιμετωπίσει τον προδότη με τον δικό της τρόπο, με τον δικό μας τρόπο, απάντησε ο Πασινιάν, ξαναλέω, προφανώς του έτσουξε, τώρα, λέει, θα επέμβω εγώ, λέει, με τον δικό μου τρόπο. Δηλαδή, μπραβιλί και επίπεδο πεζοδρομίου. Πρωθυπουργός επίπεδο πεζοδρομίου. Θα μου πεις, ο Κούλης, ο Αλφαλάμδα 6, ο Χιλάς, δεν είναι ίδιο. Είναι ίδιο επίπεδο, αλλά δεν το δείχνουν πολλές φορές, το κρύβουν. Εδώ τον πίεσαν πάνω πολύ, μάλλον τον έτσουξε και το έδειξε το πρόσωπό του. Μπούκαρε μέσα και συνέλαβαν, λέει, 50 άτομα στο σπίτι του Καραπετιάν και άλλους. Ξέρω, εικάζω και συγγενείς, εργαζόμενους εκεί, τους συνέλαβαν όλους, φανταστείτε. Και ότι ξεκίνησε όλο αυτό επειδή είπαμε πήρε το μέρος της εκκλησίας ο Καραπετιάν, τον Πασινιάν έλεγε ότι η εκκλησία λέει ότι υπάρχει ένα όρκος, ας πούμε, να απέχουν από τα εγκόσμια και τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα λοιπά, λέει, τα έχουν αθετήσει όλους τους όρκους τους οι παπάδες, κάτι τέτοιες τώρα δηλώσεις του Πασινιάν. Φανταστείτε τώρα επίπεδο να καταλήγει δηλαδή ο Πρωθυπουργός να λέει ότι έχουν παραθετήσει τους όρκους περί αγαμίας η κληρική. Δηλαδή, μιλάμε τώρα αθλειότητες. Επίσης είχε πει για τον εκεί αρχιεπίσκοπο ότι έχει παιδί ενώ δεν πρέπει και τα λοιπά. Και η γυναίκα του, μια άλλη εκεί τρελιάρο, η Άννα Χακομπαγιάν, ποιος ξέρει πώς έχει φάει και αυτή η λατέρνα εδώ, και αυτή επιτέθηκε στην εκκλησία. Και επίσης ήθελε ο Πασινιάν να φτιάξει ένα δικό του συμβούλιο και θα επέλεγε αυτός ποιοι θα είναι οι παπάδες, οι επικεφαλείς, δηλαδή να το κάνει κράτος εν κράτη. Επίσης έχει ορκιστεί να εθνικοποιήσει την ENA, την ΔΕΗ δηλαδή, του Καραπετιάν, και έχει ήδη υποβάλει ένα σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Δηλαδή, μιλάμε, κάνει τα πάντα για να νικήσει, να εξαφανίσει πολιτικούς αντιπάλους. Μιλάμε κανονικό ναζίδιο. Και ότι επίσης είχε πει τότε δεν το κάνω, λέει, επειδή ο Καραπετιάν υποστήριξε την Εκκλησία, το κάνω επειδή δεν είναι, λέει, καλή η ποιότητα της ηλεκτρισμού στη χώρα. Μας έψες σύχαμα. Άρα, επίσης είπε, θα κάνουμε, λέει, μηχανισμό για να πληρώσει αποζημιώσεις στον κόσμο για κάποια blackout ή ENA, και η ENA πρέπει να εθνικοποιηθεί, δηλαδή θα του κλέψει λεφτά και μετά θα την εθνικοποιήσει κιόλας. Μετά υπάρχει και μια άλλη εταιρεία του Καραπετιάν, η Tassir Pizza, 30 καταστήματα στην Αρμενία, και έστειλε το υγειονομικό σε όλα αυτά τα καταστήματα να κάνει ντου, γιατί, λέει, υπάρχουν παραβιάσεις, λέει, τραγικές των υγειονομικών νόμων, της νομοθεσίας. Όλα αυτά καταλαβαίνετε σαν το ΣΔΟΕ που το έστειλε ο Κούλης, ο Μαρινάκης, δεν ξέρω ποια συχάματα, το στείλανε στο Σύλλογο των Τεμπών. Τέτοιου τύπου δηλαδή. Εργαλειοποίηση του κράτους. Εσχρό. Κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν ανθρώπους αυτούς σε κάτεργα, όχι απλά σε φυλάκιση. Στη χειρότερη δυνατή ποινή. Και ουσιαστικά αυτό είναι ο Καραπετιάν. Προφανώς το φοβότανε. Εικάζω και επειδή είχε την υποστήριξη του Κρεμλίνου, προφανώς, αλλά και επειδή είχε δισεκατομμύρια ο άνθρωπος, και άρα και δεν ήταν και προδότης. Η Εκκλησία το στήριξε, καταδίκασε την καταδίωξη του Καραπετιάν, τον ανθρωποκυνηγητό, ότι είναι καθαρά, λέει, πολιτικά αποκινούμενο. Σταματήστε, είχε πει στον Πασινιάν η Εκκλησία, τις παράνομες πράξεις του, μας καταπιέζεται, μας λογοκρίνεται την κοινωνία. Και στην πραγματικότητα
είναι αυτό το οποίο φαντάζεστε, δηλαδή ένα καθεστώς ο Πασινιάν. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Στην πραγματικότητα συμμετείχε μέσω AI βίντεο, δηλαδή αντί για να μπορεί ο ίδιος να είναι στις ομιλίες του, ήταν οι συγγενείς του. Ακούστε εδώ τώρα. Γιατί το λέω, θέλω να συμπληρώσουμε το puzzle. Κάνανε στην Μολδαβία, ξέρετε, με τη Σάντου που είναι η κούλα, είναι και φίλη με την άλλη την κατανόμαστη του κούλη. Η κούλα της Μολδαβίας έχανε, η Μάγια Σάντου, σε εκλογές. Και μέσα σε ένα βράδυ ήταν έτοιμη, είχε βγει στα social media και είχε κατηγορήσει, είχε πει ότι μας προδόμασε, εγκαταλείψατε. Της είπανε μάζεψέ τα, της είπε τότε η Φοντερνάτσα να μάζεψέ τα, τα μάζεψε. Και μέσα στο ίδιο βράδυ ήρθε η ψήφος των αποδήμων των λεγόμενων από Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Λονδίνο κτλ. Και αλλάξαν το αποτέλεσμα και βγήκε και νίκησε η Σάντου. Δηλαδή κλέψαν τις εκλογές με την ψήφο των αποδήμων. Αυτή είναι η περίπτωση της Μολδαβίας. Δεύτερον, είχαμε την περίπτωση της Ρουμανίας. Με τον Γεωργέσκου, όπου ο άνθρωπος θα νικούσε, ήταν έτοιμοι να νικήσουν και κάνανε, μόταν το πήραν γραμμή οι καθεστωτικοί και προφανώς οι άνθρωποι των καθεστωτικών στη χώρα, δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο κτλ. Τι κάνανε, ακύρωσαν τις εκλογές. Ακύρωσαν τις εκλογές όπου διαφαινόταν ότι θα τις χάσει το βρωμοκαθεστώς των Αγγλοσαξώνων. Μετά βάλανε φυτευτούς να πούνε ότι δώσαν οι ίδιοι λεφτά, το κυβερνών κόμμα δώσε λεφτά σε TikTokers για να στηρίξουν τον Γεωργέσκου και είπαν ότι ο Γεωργέσκου τον υποστηρίζουν παράνομα TikTokers, ενώ τα λεφτά τα έδωσε ο Γεωργέσκου αλλά το καθεστώς το ίδιο το κυβερνών κόμμα. Για να πούνε μετά ότι σε παράνομα κάποιοι πήραν χρήματα, άρα εσύ πρέπει να βγεις εκτός εκλογής διαδικασίας και τον πετάξαν έξω. Δεν του επέτρεψαν καν να είναι υποψήφιος. Αυτό είναι το δεύτερο πλήγμα. Δηλαδή, αν δούνε ότι δεν μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές ούτε με φυτευτές ψήφους, αν δεν είναι μεγάλη διαφορά, τότε σε πετούν εκτός εκλογής διαδικασίας. Σου ακυρώνουν τις εκλογές, οι οποίες πάνε νικήσεις. Προσέξτε, δεν τον βγάλανε εκτός απλά τον Γεωργιέσκο. Αυτό έγινε σε δεύτερο χρόνο. Δεν προλαβαίνανε. Ακυρώσαν τις εκλογές στη Ρουμανία. Το τρίτο βήμα είναι αυτό το οποίο συνέβη εδώ. Δηλαδή, δεν ακυρώνουν τις εκλογές, δεν τον βγάζουν εκτός, σε αφήνουν να συμμετέχεις, αλλά σε περιορίζουν το πώς θα συμμετέχεις. Δηλαδή, με AI, με η μούρη σου να βγαίνει με AI, να είναι ο ανιψιός ο οποίος θα μιλάει στις ομιλίες και όχι εσύ να μην μπορείς να συμμετέχεις, να μην μπορείς να σφίξεις το χέρι του κόσμου, να σε δει ο κόσμος της αληθινός και όχι ένα video wall. Άρα, εδώ είναι δηλαδή επίσης να χρησιμοποιήσει όλο το κράτος, και αυτό είναι ένα κομμάτι. Εναντίον του πολιτικού αντιπάλου, δηλαδή να βάζει τους δημόσιους υπαλλήλους να κατεβαίνουν, να κουβαλάνε μικροφωνικές και να χειροκροτούν σαν αχυράνθρωποι κτλ. Αυτή είναι η τρίτη εδώ επιλογή. Δεν την είχαμε δει μέχρι στιγμής. Το ότι θα συμμετέχεις, αλλά περιορισμένα και τόσο όσο σε αφήνουμε. Ας πούμε να βάζεις ένα AI τεχνητή νοημοσύνη βίντεο να παίζει δικό σου και να μην είσαι ο ίδιος. Να μην πηγαίνεις ο ίδιος, μην κάνεις εκλογική τέτοια περιοδία. Και βέβαια υπάρχει και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είδαμε στην Γεωργία με τον Ηρακλή Κουμπαχίτζε, όπου χάνουν τις εκλογές και μετά πάνε να κάνουν επανάσταση από μέσα. Είχαν στείλει και κάτι συχάματα από την Σκανδιναβία εκεί, κάτι υπουργίνες, ξέρω τι, κάτι τσόκαρα, να υποστηρίξουν ότι πρέπει να εξαισθηκωθούμε στην ιδιωτερότητα, η αυτότητα, η λυθιότητα, να κάνουν δηλαδή πραξικόπημα ουσιαστικά με διαδηλωτές αλληλέγγυους, ΜΚΟ, Ανταρσία κτλ. Στη χώρα. Κατά τη εκλεγμένη κυβέρνηση. Αυτά είναι τα τέσσερα εδώ. Ξαλώ έχει αξία, διότι είδαμε και μια τρίτη εδώ εκδοχή. Το ότι σε αφήνω τόσο όσο να συμμετέχει, δεν κλέβω την ψήφο, μπορεί να την κλέψει σε έναν βαθμό, δεν την κλέβω με του απόδημου, δεν σου ακυρώνω τι εκλογέ, δεν σε βγάζω εκτό να μην συμμετέχει, σου επιτρέπω, αλλά κουτσουρεμένα, α πούμε, περιορισμένα. Μιλάμε για καφρίλα. Αλλά είναι το μοντέλο και δεν. Καταρχάς δεν είναι τυχαίο ότι είναι στις πρώην χώρες που είχαν σχέση με τη Σοβιετική Ένωση εδώ. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι πίσω από όλα αυτά είναι οι Αγγλοσάξονες και έτσι ακριβώς βγαίνουν οι πρωθυπουργοί και έτσι βγήκε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης κτλ. Αυτό είναι το μοντέλο, να ξέρετε. Οπουδήποτε και αν το δείτε. Εντάξει, ο Καραπετιάν ο ίδιος είπε ότι δεν έχουμε. Η Μόσχα λέει, δεν με ορίζει πολιτικά. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά υπάρχουν δεσμοί εταιρικοί με την Ρωσία. Προφανώς και η Ρωσία ήταν με τον ίδιο. Μπορεί όμως όντως να μην τον ασκούσαν επίρρη. Τέτοια λέγανε για τον Γεωργέσκου, τέτοια λέγανε για τον Κουμπαχίτζε κτλ. Στις περισσότερες φορές δεν έχουν βάση αυτά τα οποία λένε οι Αγγλοσάξονες. Ενώ όλοι, δηλαδή ο Τσίπρας είναι το σκουπίδι των Αμερικανών, ο Μητσοτάκης επίσης. Δηλαδή όλοι είναι ενεργούμενα οι κυβερνήσεις αντίστοιχα των Αγγλοσάξων. Δεν πάνε να το αφισβητήσουν αυτοί που κατηγορούν. Και
Λοιπόν, άρα αυτή ήταν η ισορροπία εδώ. Ο Πούτιν είχε μιλήσει υπέρ του Καραμπετιάν και δεν ξέρω αν έκανε καλό, να σου πω την αλήθεια. Είχε πει ότι ο Πασινιάν θέλει όλα τα κόμματα, όλη η πολιτική, ακόμα και αυτοί που έχουν ρωσικά διαβατήρια και βρίσκονται σε κράτηση, εννοώντας τον Καραμπετιάν, να θα θέλαμε όλους αυτούς, λέει, να τους δούμε να είναι υποψήφοι. Ο Καραμπετιάν είπε δεν ξέρω γιατί είπε αυτό. Εντάξει, δεν το ισχυρίστηκαν καλά και οι Ρώσοι εδώ. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο είπε ο Καραμπετιάν και έχει δίκιο είναι ότι είμαστε μια μικρή χώρα, δεν μπορούμε να μην έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Αυτή είναι η ιδέα. Βέβαια, με τους αντικειμενικούς εχθρούς δεν μπορούν να έχουν καλές σχέσεις, δηλαδή με τα Τουρκομόγκολα, αλλά δεν μπορούμε, λέει, να μην έχουμε καλές σχέσεις και με τη Δύση και με τη Ρωσία. Και είχε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Αυτό είναι η πολιτική 360 μοιρών και όχι να γίνεις λινάτσα των νατοϊκών. Διότι, ξαναλέω, ο Πασινιάν έχει παγώσει τη συμμετοχή των Αρμένιων στην στρατιωτική συμμαχία των Ρώσων, το αντίστοιχο του σύνδεμο του ΝΑΤΟ, και έχει προωθήσει τη σχέση του ιδίως με τους δυτικούς αλλά και με τον Ζελένσκι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Έχω πολλά να πω, βέβαια, εδώ. Τον Αύγουστο, να θυμίσω, κάνει τη συμφωνία Πασινιάν και Αλίγεφ με τον Τραμπαρίφα το TRIP, το πάλι ποτέ διάδρομο Ζαγκεζούρ, το κάνανε TRIP τώρα, για να παίρνει χρήματα και ο Αμερικανός από το διάδρομο αυτό, που θα ενώνει δηλαδή την χώρα του Αζερβαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχιτσεβάν. Και εδώ ελπίζουν ότι θα τα βρούνε, ότι θα ανοίξουν και τα σύνορα με την Τουρκία, θα μπορεί να κάνει εμπόριο Πασινιάν, λέμε, με την Τουρκία. Όλα αυτά είναι φαινάκι, είναι χήμερα, όνειρα θηνής νυχτός στην πραγματικότητα, μόνο αν υποταχθεί στα Τουρκομόγκολα η Αρμενία θα μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία θεωρεί εδώ. Ούτως ή άλλως ζητούν οι Αζέροι να τους δώσουν και χωριά στα σύνορα, τα οποία είναι μια κρεμότητα. Ο Πασινιάν λέει έτσι και αλλιώς θέλω να τα δώσω γιατί δεν είναι κατοικημένα. Ελάχιστοι έχουν μείνει κάτι παπουδάκια. Βέβαια, όπως εδώ, λίγοι έχουν μείνει κάτι παπουδάκια. Θα δώσουμε στους Ρωμασκοπιανούς ή στους Αλβανούς, δεν ξέρω που θέλουν να τα δώσουν. Αυτή είναι εδώ η προσέγγιση, να ξέρετε. Και νομίζω ότι έχουν βγάλει πολλά χρήματα εδώ και στο TRIP. TRIP σημαίνει Trump Route for International Peace and Prosperity. Έβαλε στο Θεό σας το όνομά του ο Τραμπαρίφας στον διάδρομο αυτού του Ζαγκεζούρ. Θα βγάλουν πολλά χρήματα, εικάζω, και ο Αλίγεφ, άλλο φασισταριό. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ούτε κανένα που κοινοβουλευτισμός. Ανέλαβε από τον πατέρα του ο Αλίγεφ στο Αζερβαϊτζάν. Και ο Αζέρος και ο Τραμπαρίφας προφανώς και ο Πασινιάν. Μη βγάλει και ο Τούρκος από αυτή τη συμφωνία εδώ. Και οι άνθρωποι επίσης στήριζαν τον Καραμπετιάν, τον βλέπανε όπως μιλούσε με stream, ζωντανά έκανε ζωντανή μετάδοση από το σπίτι του, ξαναλέω για να καταλάβετε την τρέλα. Έλεγε ο Καραμπετιάν ότι τα σύνορά μας, λέει, μεγαλώνουν συνέχεια, ο Πασινιάν τους δίνει τα πάντα και έχει πολύ μεγάλο δίκιο, δεν πρόκειται να δεχθούμε αυτή την εθνική μειοδοσία. Μάλιστα. Και μάλιστα λέει εδώ ότι αν νικούσε ο Καραμπετιάν, η πρώτη του δήλωση ήταν, ο πρώτος νόμος ήταν ο νόμος κατά του Σαφάροφ, όπως τον λέει εδώ. Ήταν ένας νόμος ο οποίος θα απαγόρευε στους Αζέρους να αγοράζουν τη γη μέσα στην Αρμενία ή τα σπίτια κτλ. Γιατί υπάρχει θέμα εδώ, έχουν μπει χρήματα πλούσιων Αζέρων από το εμπόριο του φυσικού αερίου και αγοράζουν εδάφη, περιουσίες μέσα στην Αρμενία και πρέπει να το σταματήσει αυτό. Και αυτό ένας παραλληλισμός για εδώ που μας έχουν αλώσει είτε τουρκικά συμφέροντα είτε οι Εβραιάκουρες και ό,τι χειρότερο κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι όλα εδώ τα οποία γίνονται. Εντάξει, να πω ότι το νόμος αυτός ο Σαφάροφ είναι του 2004, αξιωματικός του στρατού Αζερβαϊτζάν. Ραμίλ Σαφάροφ, ο οποίος σκότωσε ένα Αρμένιο στρατιώτη, τον Γκούργεν Μαργκαριάν, με τσεκούρι στη Βουδαπέστη. Και ήταν και οι δύο εκεί, βρίσκονταν σε ένα πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, ο Αζέρος και ο Αρμένιος αξιωματικός, και σκότωσε, ακούστε εδώ, τέρατα που είναι, το 2004, ο Αζέρος σκότωσε στο ξενοδοχείο τον Αρμένιο με τσεκούρι. Τον βάλαν το Σαφάροφ σε ισόβια κάθριξη. 31 Αυγούστου του 2012 η Ουγγαρία τον εξέδωσε στο Αζερβαϊτζάν, τον απελευθέρωσε, και με το πήγε στο Αζερβαϊτζάν, ο Αλίγεφ του έδωσε χάρη, για να καταλάβετε τι σημαίνει η συνέχεια της γενοκτονίας. Και ο Αλίγεφ του έδωσε τον προαγωγή, του δώσανε και διαμέρισμα κτλ. Και από τότε σταμάτησε τη διπλωματική σχέση Αρμενία με τους Ούγγρους, για να καταλάβετε ότι και οι Ούγγροι, όπως έχω ξαναπεί, είναι άνθρωποι των Τουρκομόγκολων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, φίλες και φίλοι, αντιχειαστικά πράγματα. Πείτε μου αν βλέπετε το σχετισμό με τη χώρα μας, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, τι χειρότερο μπορεί να γίνει ή ποια θα είναι τα σενάρια τα αντίστοιχα για την Ελλάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε μέσα του Patreon ή κάτω στην περιοχή, θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
πρόεδρος της Λευκορωσίας, ο Θείος Σάσα, ο Αλεξάνδρος Λουκασένκο, είπε ότι είχαν μια συνάντηση στην Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα, της οποίας ηγείται η Ρωσία. Είπαν ότι οι Αρμένοι πρέπει να προσέξουν να μην επαναλαμβάνουν αυτά τα οποία γίνανε στην Ουκρανία. Τα πάντα στην Ουκρανία ξεκίνησαν ακριβώς τον ίδιο τρόπο και έχει δίκιο. Θα δούμε τι θα γίνει, διότι έχει δίκιο εδώ η Ρωσία ότι δεν μπορεί να είστε και στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, που είναι μια ένωση χωρίς δασμούς, κατά βάση μια τελωνιακή ένωση, και παράλληλα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, είναι ασύμβατο, διότι θα μπαίνουν χωρίς δασμούς προϊόντα από την Ευρώπη στην Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση. Άρα πρέπει να διαλέξει, να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν τεράστιες βέβαια δεσμεύσεις των Αρμενίων και θα έλεγα ορίζονται από το εμπόριό τους με τους Ρώσους. Δηλαδή το 36% του εμπόριου της Αρμενίας το 25% ήταν με τη Ρωσία, για να καταλάβετε. Πάρα πολλά προϊόντα με τους Ρώσους, λουλούδια, φρούτα, νερό, ενέργεια, όλα αυτά λοιπόν θα τυναχτούν στον αέρα. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και από ό,τι φαίνεται οι Αγγλοσάξονες με τέτοιους τρόπους, Μολδαβία, Γεωργία, Ρουμανία και τώρα στην περίπτωση της Αρμενίας, νομίζω ότι έχουν το πάνω χέρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Η καλή είναι ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπη. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τε χωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η Καλύση πάσχει από λεμφαγγυήτητα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Τώρα σοβαρά το εννοεί.
8: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
7: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες.
8: Γιατί μας αφορά.
7: Εμά.
8: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
7: Όχι.
8: Με αυτό είναι το πρόβλημα.
7: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Μιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπάμπι. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Μπάμπι Σπυρόπουλος Κουαρτέτ.
1: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας and the Nucleus. Έρικ Γκέιλς. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
1: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι more. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια, καταρχάς η παραγωγή είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά